0: έτσι. Με το εξαιρετικό γούστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
1: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
2: Για φάει, για τυγά, μην πατάτε.
1: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
1: Να πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
1: Χαμένη πάτε. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
3: Μα, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως, πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
1: Πριν
0: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
1: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
1: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
1: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
1: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
1: Εντάξει.
0: Στο ποιον,
1: στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
1: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνο τσίπασα. Τσίχνο. Μην το γράφει εσύ. Δεν έχετε ίχνο τσίπασα πάνω σα.
1: Αυτό ισχύει. Όχι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικού ροή. Κανονικού ροή. Ρυθμού εκπομπή δεν προλαβαίνει ο άλλο.
1: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17. Τον 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
0: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός. Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγα?
1: Μα να ρε Γιώργο, ήθελα να πω. Συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει. Ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει. Ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο. Η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
4: Βιολές μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολές μόνο.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραία διασκευή. Πάνω ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή είναι η Talisman με τον Jeff Scott Soto στη φωνή. Και διασκευάζουν προφανώς το Frozen.
0: Το Frozen, μ' αρέσει πολύ το Frozen. Αλλά και η διασκευή.
2: Let it go, let it go. Το Frozen.
0: Η μάνα φάνηκε.
1: Είδες.
0: Η μάνα είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άμα το έχει δει 45 φορές.
2: Άμα το έχει 857 φορές. Αυτό, ναι, Αλέξανδρε.
0: Τι λέμε. Το λέμε, το λέμε. Μα τι λέτε, κυρία Ζαφυράτου. Το λέμε.
2: Μαρία, περιμένω. Πες τη μεταγραφική αλήθεια, ο AKG.

0: Μαυροπάνος Ρήλος.
1: Μαυροπάνος
0: Ρήλος.
2: Αλήθεια.
1: Εγώ. Ναι. Όχι, βέβαια. Όχι. Πρώτον, έχει καλύτερο καιρό.
2: Καλά, δεν λέμε. Δεν έχει
1: για τον καιρό.
2: Δεν έχει.
1: Εγώ ζω εκεί. Θέλω μια ωραία καθημερινότητα. Δεν κατάλαβα. Έχω πετύχει, έχω βγάλει τα λεφτά μου. Θέλω να περνάω και καλά. Τι θα κάνω, θα πάρω το Champions League με τη West Ham.
0: Όχι.
1: Τότε τι μου σπά τα νεύρα. Ναι, αλλά με την ΑΕΚ παρά λίγο να πάει η conference, κάτι να κάνει. Τι?
2: Όχι, παιδιά, η καθημερινότητα νομίζω ότι είναι πιο ήσυχη, ήρεμη, πιο ποδοσφαιρική.
1: Αν εννοεί πιο... για την κρίνια, ναι. Ναι. Απλά αν έρθει εδώ και πετύχει όμω, δηλαδή αν έρθει εδώ και πάρει πρωτάθλημα, είσαι για δύο χρόνια θεό.
2: Για πόσο?
1: Ένα αγόρο.
2: Για ένα ανάμιση χρόνο. Για δύο χρόνια θεό.
1: Εντάξει.
2: Καλά. Έλα από Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
2: Έλα από Σεπτέμβρη
0: ο
2: να στραβώσουν.
0: Ο Μάνταλος έχει πάρει τρία.
2: Έλα να στραβώσουν δύο ματσάκια
1: το
2: Σεπτέμβρη.
1: Το βουλώσανε με το Μάνταλο αυτή που έβγαλε.
2: Θέλεις να σου
1: για
2: θυμίσω.
1: Πάντα. Το βουλώσανε.
0: Καλά.
2: Περίμενε. Θέλεις να σου θυμίσω. Καλά. Μάιο είχε πάρει το Conference Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι το Σεπτέμβρη τι λέγανε.
1: Για τον Μεντιλίμπα.
2: Και όχι μόνο για τον
1: Τηλεκτρικό.
2: Είχαν πάρει το ευρωπαϊκό
1: τηλεκτρικό
2: και κάνανε τον κύκλο του και πρέπει να φύγουνε. Τι δύο χρόνια. Άκου να πάρει πρωτάθλημα και δύο χρόνια σε θεό.
1: Ο παίχτης, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, ο Μάνταλος να πα να του πιστεί.
2: Τώρα να πάει να του πιστεί. Μετά από 10 χρόνια στην ΑΕΚ. Τώρα να πάει να του πιστεί.
1: Αστείο Μαυροπάνος. Αν γίνει λέει αυτό και έρθει στην ΑΕΚ, αλλάζει ομάδα. Θα γίνω ΑΕΚΑΡΑ. Χαχαχα. Μάλιστα. Το Μαυροπάνος Ρήλος είναι ωραίο για παρατσούκλι Fight Club. Μαυροπάνος Ρήλος. Είναι κάποιο παρατσούκλι που το σέβεσαι, Μαρία. Δεν είναι ξαπλούνας για συγκινήσιους, αλλά το σέβεσαι Μαυροπάνος Ρήλος. Λες αυτός κάτι, έχει μια άποψη στιβαρή.
0: Μόνο Millwall.
2: Υπάρχουν και αυτοί.
1: Γιατί?
2: Είναι Millwall.
1: Είναι Millwall. Τι να κάνω. Millwall, το κεφάλι ψηλά. Τι θες τώρα.

0: Δεν θα πω κάτι, παιδιά, μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε με τη σάτυρα και την επίθεση. Επιτέθηκε ο Ρίκη Ζερβέ στη woke κουλτούρα και τον τραντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, ένα σχολιασμό κάνει stand-up ή ξέρω εγώ σατυρικό. Χαλαρώστε. Επιτέθηκε. Επιτέθηκε.
1: Επίσης, δες και καμία συνέντευξη του Ζερβέ.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί απαντάει σε σχέση με αυτά που λέει στα stand-up και με αυτά που πιστεύει.
0: Ναι. Καμία σχέση. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Δηλαδή.
1: Αυτό που
0: μόνο μίλγο λέει ο άλλος.
1: Μόνο μίλγο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς και θα ερχόμουν στην ΑΕΚ, λέει ο Ακιτζής. Ναι, εντελώς αντικειμενικά. Οκ.
0: Φυσικά, λέει ο αγαπημένος σας Ρίκη Ζερβές, δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι και τι πρεσβεύει. Mm-hmm. Πίστεψέ με, δεν ξέρεις καλύτερα από μένα. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Η καλύτερη φίλη του Ζερβές δεν έχει σχέση με μένα καμία. Έτσι το είπα. Και οι άνθρωποι έχουν και διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα. Άλλοι έχουν για το ένα, άλλοι έχουν για το άλλο. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την οξυδέρκεια του Ζερβές. Και έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή.
1: Το Ρίκη.
2: Γεια σας, παιδιά, άλλο Ρίκη πήρατε. Εγώ είμαι ο Ρίκη, έχω έρθει για το Τσιμετοκονία κάτω.
3: Εξαλεχτή.
2: Τι Ζερβέ.
3: Και σειρά ο Ζερβές. Δηλαδή,
0: το Afterlife.
3: Βέβαια.
0: Μου μαύρισε την ψυχή ο δεύτερος.
3: Ναι, οκ, καμία αντίρρηση.
0: Ο πρώτος ξεκίνησα ωραία. Ξεκίνησα με αυτό το black humor που μου αρέσει. Το δεύτερο.
1: Ήταν μόνο black.
0: Έπιασε η ψυχή μου, λέω. Εδώ ο καλλιτέχνης χαλάρωσε. Άφησε δηλαδή. Άφησε τα σύννεφά του στην οθόνη.
1: Έτσι.
0: Εδώ. Εντάξει.
1: Ο Κονφερενσάκιας λέει: η καθημερινότητα είναι το πιο σημαντικό. Εγώ, π.χ., λέει, θα προτιμούσα να οδηγώ και να περπατώ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της χώρας μας. Πολλά πράγματα.
0: Τι έχει Μίλγολ και με βρίζουν για φασίστα. Τι έχει Μίλγολ,
3: φίλε. Ενημέρωσε. Είναι από την εχθρή τη Τσέση, φίλε.
0: Α, γιατί με λένε φασιστάκο. Η Μίλγολ είναι φασιστική.
3: Καλά, εντάξει, όχι τη Τσέση. Είναι τα καλύτερα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τι με βρίζουν.
3: Εντάξει, καθάρισε λίγο Αμπράμο.
0: Γιατί με βρίζουν. Α, εννοεί, μα έφτιαξε λίγο τον μπραντ.
3: Ναι. Και τι συμπεριφορέ.
0: Τι
3: πέταξε από το γήπεδο.
1: Μαράκι και Μαυροπάνω παίρνει 3,5 το χρόνο, οπότε πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν που μα χώριζε μεταξύ τη ΣΑΕ και
0: 3,4 το χρόνο.
1: Ναι. Αυτό ήταν που μας χώριζε. Μου θυμίζει το εάν έχει χάρη που είμαι παντρεμένος. Αυτό είναι που μας χωρίζει. Αυτό είναι που μας κρατάει μακριά. Ναι.
0: Έχει δίκιο ο Ταμπάκος.
1: Έχει δίκιο. Οι δύο βασικοί αμυντικοί της Εθνικής έπεσαν οι ομάδες τους. Μαυροπάνος και

0: Πουλιαράκης. Η Ειρήνη Παοκτζούρ νομίζω ρωτούσε αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τον Πάοκ Πουλιαράκης. Δύσκολο. Δύσκολο.
1: Και εγώ το βλέπω τόσο δύσκολο νωρίς, γιατί τόσο υπάρχει νωρίς. Και πολύ καλή άποψη για τον Κουλιαράκη στην πιάτσα των Ατζέντιδων. Όταν το πεις αυτό. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πεινάω ρε.

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω πω, το έχω ξανακούσει.
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανόδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
0: Γιαούρτι!
9: Με σύνδεση WindSex. Αμάν, WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
10: Όχι, άξιε τον. Δείξε ένα και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
9: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση? Ξαναπέστε.
9: Με σύνδεση WindSex.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
9: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
9: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
4: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
12: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
13: Άνοιξε πέτρα.
4: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
14: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε σούπερ και αφήνετε και... Ναι, και αφήνετε και ενώ...
4: Μην τρώτε αυτά τα σκατοβούτυρα, ρε. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
14: Ακούγαμε τα Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
4: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
14: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
4: Σε παρακαλώ, έτσι.
14: Λοιπόν...
4: Και πάρε με τηλέφωνο.
14: Δεν είναι ο πρόεδρος σε αυτός ακόμα βάζει γκολ, ε.
15: Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
4: Οχ, αμάν.
15: Έπαιξε αύριο.
14: Έπαιξε αύριο.
15: Παλαίο.
4: Α, έτσι, ε.
14: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
4: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
14: Κράτησε το αυτό.
16: Διαβάζει και κάποιες δηλώσεις του Χετερμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο νίκη λέει.
17: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό. Ναι.
13: Ακούστε!
17: Τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
4: Πόρε τι μαθαίνω!
18: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε.
4: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
18: Σε όσα, σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
19: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
4: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
20: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
14: Μιλάρο.
20: Ολόκληρο Μιλάνο.
4: Α, έτσι, ε.
21: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Πιο ζερβές, μόνο λεζές.
1: Ο Ρίκι Λεζές θα ήταν πάρα πολύ ωραίος.
0: Ναι, ναι. Και να κάνει καράτε. Το κόπανι.
2: Δεν ξέρω, λέει, για τη Βόλφσμπουργκ, αλλά στη West Ham ο καλύτερος παίκτης της σεζόν ήταν ο Μαυροπάνος. Επίσης, λέει, πρώτο στοιχηματικό, η Χάλ, όπως ανέβει και θα πέσει. Κάτσε ρε, ακόμα δεν τελείωσε αυτή τη σεζόν.
0: Εντάξει, άμα το ρίξεις τώρα, είναι καλά.
2: Περίμενε.

0: Μια που είπατε, λέει, για σειρές, τελείωσα τη δεύτερη σεζόν του Severance.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω ιδέα. Δώσε καμία πληροφορία. Να πού παίζει.
2: Κάποιος το ανέφερε, δεν θυμάμαι.
0: Να το. Και υπάρχει και τρίτη σεζόν, βλέπω εδώ. Α, κάτσε, λέγεται αυτό. Διαχωρισμός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι βαρύ, ας πούμε, έτσι, συναισθηματικά.
0: Όχι,
1: βαρύ.
0: Δεν είναι.
1: Δεν τα βλέπω αυτά, είναι, γιατί δεν υπάρχει λόγο.
0: Είναι sci-fi.
1: Sci-fi είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Και ταινίες μου αρέσουν.
0: Αλλά παιδιά, να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, να μην νιώθεις παντελώς ηλίθιος, ας πούμε.
1: Μπορεί να νιώθεις, αλλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λίγο να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή, να έχουμε. Και να μην έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς.
1: Πώς επαφαγούμε τον Μπενίτεθ φέτος που δεν καταλάβαινα τι γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Δεν καταλάβαινα τι κάνουμε.
0: Δεν είναι ωραίο να βλέπεις κάτι και να μπερδεύεσαι συνέχεια.
1: Α, δεις τι έπαθα όταν έβαζε εσωτερικά τον Καλάμπρια. Αλλά είναι project.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνετε το πράγμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχουν επίθεση και δεν το καταλαβαίνετε.
1: Και μετά μας λένε ότι είμαστε κυλήθοι. Μας βλέπουν σαν ηθαγενείς και μετά δεν έχουμε υπομονή. Ξέρω την παραμύθα. Την παραμύθα βαρέθηκα να την ακούω. Θέλω να δω αποτελέσματα. Δεν έχετε υπομονή στον προπονητή. Όλοι οι άλλοι με λίγο χρονικό διάστημα δείχνουν ένα έργο. Εγώ γιατί να δείχνω υπομονή? Ξέρεις τι δίνει ο Θεός άνθρωπος με υπομονή, μου έχει πει Μπάρμπας.
0: Τι
1: άλλη υπομονή. Βάλε με ένα τσίπουρο.
0: Λοιπόν, Χακίμη και Ντεμπελέ επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ευχάριστα τα νέα για την Παρί. Ευχάριστα τα νέα. Θυμίζουμε αυτό το Σάββατο 30 του μήνα. Στη Βουδαπέστη. 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Ο τελικός του Champions League. Χακίμη λοιπόν και Ντεμπελέ επιστρέφουν. Επέστρεψαν, εχθές στις ομαδικές προπονήσεις. Και όπως όλα δείχνει, θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.
1: Ρίκη Τενές, σκέφτηκα. Όλα τα παιδιά πάλεψαν. Είμαστε ευχαριστημένοι ο Απόλλωνας. Έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι άμπαλος. Πόσα Champions League έχεις σηκώσει εσύ και πόσα Μπενίτεθ. Έχω πάρει 3 στο μάνατζερ. Μετράει?
3: Μόνο
1: 3 έχω καταφέρει. Τι να κάνουμε, θες να πω ψέματα? Έχω πάει και με αυτή, έχω πάει και με αυτή. Όχι.
0: Μα χθες δεν έλεγες για τον Ιραόλα.
1: Εγώ έλεγα ότι θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν.
0: Στη Μίλαν, αυτό.
1: Θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν. Είναι ο μόνος που πιστεύω αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στο σύλλογο.
0: Και σε άκουσαν λοιπόν στο Gazzetta dello Sport και έγραψαν.
1: Τσουβέλα dello Sport.
0: Βεβαίως, Τσουβέλα dello Sport και έγραψαν ότι είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Αλέγκρι. Του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.
1: Λοιπόν, έλα Ιραόλα, ας την Μπόρνμουθ, έλα εδώ.
0: Έλα και θα τα δώσω όλα.
1: Έλα Ιραόλα. Και θα στα δώσω όλα, πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη Μίλαν σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου του χρόνου. Ποντάρω στη Μίλαν από τώρα με Ιραόλα, Μαρία. Εάν έρθει, θα δεις μια Μίλαν που δεν θα το πιστεύεις.
0: Υπάρχουν και άλλοι στη σχετική λίστα. Όχι, είπαμε ότι είναι πάνω-πάνω ο Ιραόλα.
1: Μου το χάλασα.
0: Ο Τσάβι.
1: Α!
0: Δεν σε χάλασε.
1: Όχι,
0: δεν σε
1: όχι,
0: χάλασε.
1: Όχι.
0: Ο Όλιβερ Γκλάνσνερ.
1: Φύγε, τέτοια μπύρα δεν με πειράζει.
0: Ναι. Και ο Ποτσετίνο.
1: Φύγε ρε μακαρόνια με κοιμά. Αυτός είναι να πάει στο κλακάς μαζί σου να. Εγώ θα παραγγείλω και δεύτερη τέτοια. Φύγε μακαρόνια με κοιμά. Ψεύτη Ποτσετίνο.
0: Ο Ποτσετίνο όμως δεσμεύεται με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
1: Τι δουλειές έχεις πάρει, ρε Παπαντζή. Τι δουλειές έχεις πάρει. Τι Θεός, είσαι στη Νέα Υόρκη, στον όροφο πάνω σου γλύφουνε.
0: Ω, Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει. Κι εγώ δεν έχω, Γιάννη. Μπορούσε μαύρο νηφικό. Να σου πω κάτι. Ποκετίνο και Τούντορ, φοβεροί μάνατζερς. Πραγματικά.
0: Όχι, μην μου το βάζεις.
1: Δεν είναι το βάζω μαζί. Αλλά ο Ποκετίνο, μιλάμε και του κάνει και κοντινά. Τι μπορεί να φταίει. Τρώει τον γκολ και μιλάει σε ένα συνεργάτη και μπορεί να του λέει, να σου πω, θα πάρουμε τα λιάτα μετά. Και δείχνουν προβληματισμένοι. Ναι, αλλά όχι, όχι άλλο που ρε Σελινόριζα.
0: Μιλούσε
1: δεν μπορώ άλλο
0: δίπλα στην καρέκλα που ήταν άδεια.
1: Δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια για μεταγραφές. Ο Γκουαρδιόλα. 2 δις ευρώ.
0: Σε 10 χρόνια.
1: Εντάξει,
0: άμα τα χωρί. Ναι, εντάξει, δεν είναι πολλά.
1: Όχι.
0: Δεν είναι πολλά για 10 χρόνια. 2 δις ακούγονται πολλά. Αλλά σε 10 χρόνια. Και πόσοι παίκτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάτε τώρα εσείς αρδάκια να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δύο δίσκους όδεψε ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ρε παιδιά, σε 10 χρόνια. Στη Manchester City. Και τι πήρε. Όλοι και κάτι πήρε. Όλοι και κάτι μάζεσαι.
2: Πήρε και Champions League.
1: Κύριε Αλέκο, σύμφωνα με Τσουβέλα Ντελοσπόρ, συμφωνία με Μίλαν. Εγώ έβγαλα το Ζλάταν. Παιδιά, καλημέρα. Τώρα που είπατε για μάνατζερ, έχω κάνει save με Παναθηναϊκό και δεν έβγαλε ούτε παρέλαση. Μέχρι και εκεί με έδιωξε ο Αλαφούζος. Μάλιστα. Το τελευταίο δεν το είπα εγώ. Το είπε ο ακροατής. Έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Καλά, και ο Βίλας Μπόας είναι ο Κωστένογλου των φτωχών. Ο Βίλας Μπόας. Καλά. Καλά. Ο Καραγεωργίου. Ο Βίλας Μπόας. Άσε ρε Βίλας Μπόας. Και ξέρεις, έχει τρία ονόματα. Άντρε Βίλας Μπόας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι προπονητής. Ανάψτε ρε μια λαμπάδα στο Μουρίνιο όλοι σας οι Πορτογάλοι. Ταμπάκο. Να πάνε μουρινόσιμο αυτό το Μουρινέλε, όπως το λένε. Μια και ένα σταυρό, Ζωζέ Μουρίνιο, που βγήκε ο Μουρίνιο και όλοι έτρεξαν στους Πορτογάλους. Όλοι.
2: Στην ΑΕΚ όμως είχαμε πάει πιο.
1: Είχατε το Σάντος.
2: Πριν.
1: Και πριν. Ναι, αλλά γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η πορτογαλική απικία προπονητών. Επειδή δεν χαμογελάνε. Επειδή δεν χαμογελάνε και είναι σκληροί. Βρε, ανάψτε στο Μουρίνιο μια λαμπάδα. Όπως έχουμε τον Γκάλι που πρέπει να ανάβουμε μια λαμπάδα όλοι, τον καλώσιμο, πρέπει να πάνε οι προπονητές Πορτογάλοι και να ανάψουν στο Μουρίνιο ή να λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα πήρες όλα με Πόρτο, με 3-5-2 με την Ίντερ, με τον Μπάντεβ δεξιχάφ πήρες το Champions League. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίζει αυτό το αρμόνιο που ταιριάζει για αυτά που λέω.
0: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έχεις μάθει, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Πηγούν. Σκοράρεις με ενισχυμένες αποδόσεις. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην Bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εγώ σε χαιρετάω. Τα λέμε παλιά που θα είσαι εσύ αύριο εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Τα λέμε.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Παλιόπουλο θα είσαι αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: παίρνετε τηλέφωνα εδώ πέρα στα νούμερα 95, 99, 283, 84 και 85. Σωστά τα λέω, αρχιτικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 2, 10, 93, 51. Συγγνώμη.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο ρυθμός άλλαξε.
0: Το μπέρδεψα, ε.
2: Πιθανόν.
0: 93, 79. Συγγνώμη. 95, 79, 283, 84 και 85.
3: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, σε 94 σελίδες. Στους...
2: Oh, αμάν.
3: Ωραίο.
2: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
3: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι. Ψαροχώρι.
2: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
4: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο στο γήπεδο...
3: του Μάιο.
4: Φίλες στο φουνταριστό με χωριό.
3: Χωριό.
4: Σας παρακαλώ, βόλτε.
5: Το 2009 των ειδικών φρουρών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
3: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ, φινάλ, φινάλ.
6: Σπορ FM 94,6. Με κάτι τέτοια είμαστε πάντα στην κορυφή.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σε νωρίτερη κουβέντα που είχαμε περί διαφορών σνακ. Κάποιος έχει ζυμπηθεί τα πόκετ, πάει με γεύση τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο, αλήθεια, έπαιζε τέτοιο πράγμα.
1: Να με ρίλο, έκανα αυτά που έπρεπε, τα τηλεφωνήματά μου και επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό στον Big Win Sport FM. Δεν ξέρω τι είπες όσο έλειπε αυτό το 3 λεπτό.
2: Όχι κάτι σημαντικό.
1: Όχι κάτι σημαντικό. Θέλουν προβλέψεις για τον τελικό απόψε. Με ρώτησε μέχρι και ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος μπορεί να είναι σε κάποια αίρεση, δεν ξέρω, και με ρωτάει για ακριβές σκορ, για τέτοια. Εγώ, φίλε, όποτε παίζω under, λες τώρα, είναι ένας τελικός, okay. Λες τώρα, θα υπάρχει φόβος στην αρχή, όχι αυτά τα αναγνωριστικά. Κάποιοι θα καλύπτουν, ξέρεις, την άμυνά τους πιο πολύ στην αρχή, μη φάμε τον γκολ και αυτά. Εάν το κάνω εγώ αυτό, θα είναι 2-2 στο 30. Ένα τελικό ποίημα, ένα τελικό κόσμημα, ένα τελικό που ομοιός του δεν έχει ξαναγίνει. Σίγουρα. Αν παίξω εγώ over, με έτσι τώρα στη φάση που είμαι, με αυτό που έχω πάθει γενικά τελευταία.
2: 1-0, τέλος.
1: Τελείωσε. 1-0 στο 82. Και χαμένο πέρα.
2: Όχι, και από το 6. 1-0. Μέχρι το τέλος.
1: Ξέρεις τι, έχω ένα ένστικτο ότι θα έχει πέναλτι το μάτς.
2: Λες, ε.
1: Καταλογισμός πέναλτι.
2: Α, καταλογισμό.
1: Δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Καταλογισμός. Έτσι, αυτό. Πάμε ρε Ιραόλα, έλα πάρε τη Μίλαν να πούμε. Έλα πάρε τη Μίλαν ρε Ιραόλα, έχουμε ξεφτυλιστεί να πούμε. Όχι.

0: Τάσος θέλει άποψη για καλύτερη επιλογή ομάδας για τον Τζόλι, αν φύγει από την Μπριζ.
1: Εντάξει, πρέπει να πας σε μια ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα μην πας σε μια ομάδα που, ξέρεις τώρα, είσαι στην Μπριζ, πρωταγωνιστής.
2: Okay, έχεις μάθει, παίκτης και τα λοιπά,
1: ναι, έχεις μάθει ρε παιδί μου να έχεις την μπάλα στα πόδια και να δημιουργείς. Άμα πας τώρα σε μια ομάδα της Αγγλίας που θα παλεύσει για τη σωτηρία και είναι όλοι
2: μα
1: πίσω.
2: Μα εκεί δεν ήταν, στην όριση δεν ήταν.
1: Ναι παιδί μου, του ταιριάζει πιο πολύ να είναι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, που έχει την μπάλα και δημιουργεί πράγματα, παρά να την
2: μια
1: πάρει
2: Dortmund,
1: την μπάλα.
2: Ας πούμε.
1: Ναι, του ταιριάζει γάντι μια Ντόρτμουντ, μια Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό. Μια Arsenal, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Κάτι να... Ναι. Μήπως η Μαρία είναι ρόλος του Τσουβέλα και έφυγε, γιατί ούτε το Τσουβέλα ακούω. Μάλωσαν με Μαρία, ναι.
2: Ναι. Ναι, έγινε ένας σχετικός πανικός εδώ, αλλά δεν τα λέμε.
1: Για ποιο λόγο, επειδή έλειψα λιγάκι.
2: Όχι, μεταξύ σας.
1: Έγινε χαμός. Τι της έχω κάνει, μωρέ.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία συνέντευξη του Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: που δήλωσε: ήμουν μπατήρης, αλλά σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Μπαίνω στο γήπεδο και σκέφτομαι ότι είμαι σκληρός. Ναι, αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο που δίνει συμβουλές για τη διαχείριση των εσόδων του. Υπάρχουν, ξέρεις, τέτοια ερωτήματα και τέτοιες εκπομπές θεματικές.
1: Αυτά που έκανε ο Σαμουήλ.
2: Ναι, έχει πάει ο Σαμουήλ και κύριε Αντετοκούμπο, πουλάγατε πράγματα στο δρόμο.
0: Δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά για το πώς να διαχειρίζονται τα λεφτά τους.
1: Ποιος έχει λεφτά?
0: Ρε φίλε, αυτό λέει τώρα Αντετοκούμπο. Τι να σου πω τώρα. Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου, δηλαδή η μάνα σου όταν είσαι 25 χρονών, να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Γιατί δεν μπορεί να γνωριστούν μετά. Τέλος πάντων. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Με αυτό σου. Το να είσαι πλούσιος, είπε ο Γιάννης, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις όμως. Ακραίος πλούτος είναι αυτός που δεν βλέπεις, αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Αν σας μπέρδεψα είναι γιατί δεν έχετε λεφτά. Εντάξει, αν μπερδευτήκατε από αυτό που είπα. Τον ρώτησαν αν ήταν ποτέ μπατήρης. Με λένε μπερμπάτη και μπεκρή, αλητιγκομενιάρι. Μεγάλος Ζαγοραίος. Ναι, είπε, ήμουνα όλη μου τη ζωή, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Αλλά τώρα σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Είναι single year. Έτσι, και έδωσε και τις συμβουλές. Προσέξτε και θα σας τα φάνε. Αυτά. Οπότε, εσύ που είσαι νέος τώρα και πας για δουλειά, τώρα που έχεις ξεκινήσει, πάνω, μας ακούει τώρα κάποιος από τη δουλειά. Έχει το νου σου μη σε εκμεταλλευτούν με το μισθό σου ο οικονομικός σου διευθυντής, ο δικηγόρος σου και ο λογιστής σου. Μπορεί να κάνουν κόμμα να
1: δεν σε κοροϊδεύουν τίποτα.
0: Αυτά δεν μας λέγανε οι γονείς. Τα ένστιμά σου είναι η ζωή σου. Να πας να ζητήσεις την καρτέλα. Το θυμάσαι τα μπάκου αυτό. Πήγαινε να ζητήσεις την καρτέλα με τα ένσημα. Καλά λένε μερικοί τα βάζουν. Τα βάζουν όμως. Γιατί τώρα είσαι, λοιπόν, είσαι, κάνουν υπολογισμούς. Είσαι τώρα, δουλεύεις 10 χρόνια. Μητσί, άμα τα βάλεις κάτω. Που να ξέρω ότι παλιά πήγαινες και έλεγες δεν θέλω ένσημα, θέλω λεφτά. Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέραν οι γονείς αυτά. Δεν έχω ατζέντη για το ψιλικατζίδικο. Λοιπόν, φίλε μου.
1: Θα έπρεπε.
0: Έχεις μείνει πίσω. Πρέπει να βρεις ατζέντη ψιλικατζέντη, να το πω εγώ. Βρες ένα ψιλικατζέντη. Να σου παίρνει προμήθεια στην προμήθεια στο Άικος. Δεν είναι ωραίο. Ο ψιλικατζέντης δεν είναι ωραία λέξη.
1: Τρώμαξα λίγο, ναι, να πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν μου δίνεις για το Μούτσο Καβάλα, okay.
1: Ζαγοραίος έρωτας λέει.
0: Έρωτας με ζαγοραίο, ναι ρε φίλε. Μ' άρεσε το ψιλικατζέντης, πάμε διάλειμμα να το διαχειριστώ.

0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
2: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
2: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
3: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
3: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Έγιναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσατε.
4: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι εδώ.
8: Εμείς οι δύο.
9: Άτο κάτι τσακφίνες.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
12: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμωνο.
14: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
15: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
16: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
17: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
2: Για πες.
10: Λέω.
1: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
2: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
10: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
1: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
2: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
19: Στο μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάσετε.
1: Τσακίρι, sorry.
2: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσια... Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
2: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
19: Όχι, μη μου το λέτε.
2: Καρεδάκι το βαλί,
1: τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
19: Τι χάιπε, ρε, δεν μου το πέ.
20: Θέλω νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
2: Αμάνα μου.
1: Λοιπόν,
21: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα γίνει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
19: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
22: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
23: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
1: Είπε για μία μόρο μέρα.
23: Για μία μόρο.
1: Συγγνώμη.
23: Γράψε.
1: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
24: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
1: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
24: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
25: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
4: Μου έχεις φάει τη ζωή.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: μαζί με τη Μαρία Ναμπέδαρο. Μαζί με την Ναμπέδαρο κάπου.
1: Για πες κάτι στη Μαρία εδώ πέρα. Θέλετε να μείνουμε από εδώ.
0: Μαρία, φιλάκια και σε αγαπάω.
2: Αυτό το λένε οι ακροατές. Ήρθε Μαρία, φιλάκια και σε αγαπάω. Με τη Μαρία, με τη Μαρία. Επειδή χτες τους άχας τους έδωσα κάτι για ένα τριάρι για τον Ολυμπιακό, δεν δίνω παραπάνω στοιχεία. Δεν είναι η ώρα.
3: Εδώ πέρα,
2: δεν είναι η ώρα.
3: Δώσε στοιχεία.
2: Δεν είναι η ώρα, κατάλαβες. Αυτό. Υπάρχει και το άλλο μπαρμπάδικο, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι.
2: Που λέει, μη σε βάζουν να κουβαλάς λεφτά. Να κουβαλάει τα λεφτά αυτός. Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ να κουβαλάς τα λεφτά. Να τα κουβαλάει άλλος τα λεφτά σου. Λένε κάτι τέτοια μπαρμπάδες οι οποίοι δεν έχουν κάποια επιχειρηματικότητα.
3: Ναι, και τι. Ό,τι τι.
2: Τι είναι αυτό.
3: Σε κλέψουνε.
2: Δεν ξέρω, ναι, με κλέψουνε. Θα στα πει και ο Γκόγκος. Όλοι θα πάρουμε 600 ευρώ σύνταξη. Γκόγκος, εισφορές. Γκόγκο, τη ρύθμιση, ρε Γκόγκο. Πάρε με ένα τηλέφωνο. Ναι.
3: Ο Γκοκατζέντης μετράει.
2: Ναι, ο Γκοκατζέντης, αλλά ο Ψιλικατζέντης είναι καλύτερος.
3: Καλύτερος.
2: Γιατί, ρε παιδί μου, πας για τα λιμά, κατάλαβες.
3: Ναι.

0: Θέλω εδώ σαν τρελός να δω το Ρίλιο να παίζει σε μια από τις εκπομπές του τα Σαββατοκύριακα. Μόνο Ζαγόρε. Μόνο Ζαγόρε.
1: Όχι μόνο Ζαγόρε.
0: Μόνο Ζαγόρε.
1: Είναι πολύ βαρύ.
0: Too much.
1: Τι να πάρτε κύριε Λαχεία, το παιδί σου και πληρώνει τη δική σου. Ναι. Αν θα ήθελα κουλιαράκι στον Παναθηναϊκό αύριο το πρωί.
0: Ποιος δεν θα ήθελε στην ομάδα του.
1: Είσαι στα καλά, σύρ, φίλε. Πρώτον, έχω δεκάρι στην άμυνα. Πρώτον, μπορώ να έχω σαραντάρα μπαλιά για πλάκα. Δηλαδή, με όλα αυτά τα build-up, όταν θα πάει μπάλα στον κουλιαράκι, μπορεί να πάει απέναντι στο κενό που δημιουργείται πάντα όταν πιέζει. Μη σας καίω τώρα, παιδιά, με τεχνικές αναλύσεις. Είναι μεγάλες γνώσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Εγώ εδώ είμαι να λέω κάποια αστιάκια για να φεύγω σπίτι μου. Δεν θέλω τώρα να σας καίω για το πώς πάει το build-up όταν έχει τέτοια stopper που μπορούν να βρουν με παλιά 40-50 μέτρων το extreme να φεύγει στο χώρο. Φιλάκια, χαιρετίσματα, γεια σας. Δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις αυτή την παλιά, λες, μπορώ να τα καταφέρω. Συνήθως η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλού για αλλού. Αυτός το σκέφτεται και πάει εκεί που είναι να πάει. Mm-hmm. Εντάξει. Θέλω και το Καρέτσα. Εντάξει. Θέλω Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρο πολύ, ρε Ταμπάκο. Το νέο γήπεδο Βοτανικό να μπω με Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρο πολύ. Θέλω.
0: Αλλά.
1: Εντάξει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό μετά. Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Financial fair play.
0: Έχω άγχος, λέει, για τις Πανελλήνιες. Πες μου ότι είναι ο Τάδο να ησυχάσω. Δεν παίζεσαι.
1: Ρε φίλε. Ασχολήσου τώρα με τα βιβλιαράκια σου εκεί τρίτη ηλικίου.
0: Άσε ρε το ψευτήσι.
1: Ψέματα λέει. Ψέματα. Αυτό 40 χρονών το.
0: Εύκολα. Ο πατέρας μου δεν πληρώνει λογαριασμό πριν λήξει διότι τους τα χρωστάω.
1: Okay.
0: Θα τα δώσεις. Οπότε τι
1: άλλο. Οι μπαρμπάδες ξέρεις τι άλλο είναι Ταμπάκο. Έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έχει διαβάσει αυτός για μένα. Λοιπόν, εγώ γιατί να διαβάσω για αυτόν. Γιατί έχει δει αυτό τη δική μου τη ζωή. Για από εδώ ρε. Του κάνουν και αφιέρωμα. Σε μένα γιατί δεν κάνω αφιέρωμα. Και δεν βγάζεις άκρη, αλλά κάθεσαι με αυτόν. Γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές. Και ακούς ό,τι να είναι. Και στο τέλος μου να καταργηθεί το offside. 18 να έρχονται, να μπουν πολλά γκολ. Ή το θέλουν το καραγκιόζι το offside. Του λέω για το άθλημα. Μπάλε σα δώσαν αυτά να φάτε.
0: Ο Γιώργος ρωτάει από τον αμοργό του, αυτός που έχει κατσικοπρόβατα, πρέπει να τον βρει τον ατζέντη τώρα.
1: Προβατατζέντης. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, δεν πάει. Δεν πάει ο ατζέντης εκεί.

0: Ο Γιώργος ρωτάει πότε θα γκρεμιστεί το γήπεδο στη Λεωφόρο. Γίνονται ενέργειες να μείνει 13 όρθια, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, γίνονται ενέργειες. Γίνονται ενέργειες, να πούμε μια καλημέρα και στην Animal Print, στον Μιτσάρα. Καλημέρα στον Μιτσάρα, που ξεκίνησε ως ένα απαλό τεσσαράκι. Αχα. Τώρα δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα. Είχε ξεκινήσει ένα απαλό τεσσαράκι με σουτάκι. Mm-hmm. Εντάξει. Αν θέλω Βαλανθιούνας αύριο το πρωί και κουλιαράκι μαζί. Βαλανθιούνας αύριο το πρωί, ρε φίλε. Για ποιο λόγο είναι βαρύς. Ρε φίλε, δεν θα τον βάλουμε να χορέψει η χάσα από σέρβικο. Ούτε η καριώτικο. Και να λέει πώς το κάνετε αυτό με το πόδι. Mm-hmm. Θέλουμε το Βαλανθιούνας για να έχω ένα σημείο αναφοράς από κάτω. Μια σταθερότητα να βοηθήσει. Τώρα μη σας κάνω. Ταμπακό. Μη σας κάνω αναλύσεις και μπασκετικές. Ότι ο Βαλανθιούνας θα μας δώσει μέχρι και καλύτερα σουτ. Με τα screen αυτά που πρέπει και τα σουτάκια έτσι όπως πρέπει. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Θέλω Βαλανθιούνας, Μποκτάνοβιτς, να μπορούσα να τους έχω. Εννοείται. Αλλά με. Βάζει άλλο τα λεφτά, ε. Δεν τα βάζω. Παίζει μόνο πάντελ.
2: Πάντελ.
1: Ο Μιτσάρα ο Animal πριν. Πάντελ. Ο Αντζεντάις με φωτόσπαθο.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Α, επίσης. Θα ήταν καλός για τα εγώ πρόβατα αυτό.
1: Υπάρχει και οι μπαρμπάδες λένε και για τους επέτες κάτι. Για να κάθεται όλη μέρα αυτό εκεί στο φανάρι σημαίνει ότι οικονομάει. Αλλιώς δεν καθότανε. Δεν καθότανε. Και λένε και τ' άλλο, θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Μετά ειρωνεύονται και τη γυναίκα. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Λόγω ναι, κάτσε ανύπαντρος. Με το που παντρεύτηκα εδώ την κυρία Χριστίνα, εξανεμίστησαν όλα. Πρώτον, δεν έχω καν το ταμείο. Και δεύτερον, έβαλα μπελά στο κεφάλι μου. Μια χαρά ήμουν μόνος, έμενα με τη μάνα μου. Mm. Πάει η μάνα μου, πάω κι εγώ. Μάλιστα. Και μπράβο. Μπράβο, λένε και αυτό είναι ο άλλος Γιώργος τρελός, δεν είναι 10 άτομα.
2: Δεν
1: κάτι
2: μπορεί.
1: Του κάνανε.
2: Κάτι του κάνανε.
1: Δεν μπορεί να τώρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να έδιρε 10 άτομα. Κάτι του πάνε, κάτι έγινε και καλά τους έκανε. Είναι με τη βία πάντα. Κάτι θα του κάνε. Εν τω μεταξύ, μόνο η Νατάσα από τον Πράττον δεν έχει γίνει Ολυμπιακός.
2: Σιγά,
1: Κοστούλα, σιγά, Κωστίνια,
2: ο σύζυγος.
1: Κωστάτζο, ξέρω εγώ. Κωνσταβάρας, δεν ξέρω ποιος άλλος θα πάει στην πράξη. Όποιος έχει το Κώστα μπροστά.

Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl πάνω, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά. Φτάνουν 25 ευρώ όλα αυτά. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό. Έτσι, με ένα διασκεδαστικό τρόπο κερδίζεις πράγματα και προϊόντα. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.

0: Τι άλλο έχεις εκεί?
1: Έχω Big Win.
0: Όχι. Έχει,
1: καλά, έχω.
0: Έχεις, αλλά έχω. Big Win Sport FM.
1: Εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Έχω Box Delivery App. Ό,τι θέλω το βρίσκω σε φαγητό, καφέ, σόνια σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία είναι γεμάτη πόντους. Εξαργυρώνω για τις επόμενες, παίρνω εκπτώσεις και βγαίνω κερδισμένος κάθε φορά με Box Delivery App. Λοιπόν, κερδισμένοι και εσείς, γιατί έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη, έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Θα εξηγήσω ωραία, ναι.
1: Βέβαια, ήταν η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαββατοκύριακο!
1: Ευχαριστώ για τον ταμπάκο. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρ Δαμπάγο και Κωνσταντίνο Πάνου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Dream Team όπως αντιλαμβάνεστε.

0: Εάν ήμουν κακεντραχής, εάν ήμουν, θα έλεγα ότι ο Μπάμπης τσαλακώνει κάτι σουβλάκια, κάτι μπουγάτες, κάτι φαγητά και θα έρθει. Αλλά δεν είμαι κακεντραχής, οπότε δεν θα σας πω αυτό. Θα σας πω ότι ο Μπάμπης...
1: Βάζεις τα τσιράκια σου και με κουβαλάνε δίπλα.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν είναι τα τσιράκια.
1: Τα τσιράκια.
0: Αλλά λοιπόν, κύριο Χριστόλου, είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, μια υποχρέωση επαγγελματική και γι' αυτό καθυστέρησε δύο λεπτά.
1: Μια επαγγελματική υποχρέωση. Έχει βάλει τα τσιράκια σου.
0: Δεν έχω κανένα τσιράκι.
1: Και λίγο με φωνάζουν. Έλα εδώ να κάνουμε ένα βίντεο. Έλα εδώ να κάνουμε μια ευχή. Έλα εδώ να κάνουμε αυτό. Έλα εδώ για τι 40 του μηνό που έχουμε γεννήσει.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί είστε μέσα στην κρίνια.
1: Εγώ είμαι μες στην κρίνια, ναι. Που μιλάς κιόλας και τολμάς και έχεις και...
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Ναι, τι θέλεις.
0: Θα κάναμε βίντεο.
1: Καταρχήν είπες στο πρόγραμμα, παίζω τσιτσιπά.
0: Όχι, δεν τα έχω πει ακόμα, περιμένω. Ναι. Δεν έχω πει, μόνο ποιοι είμαστε και με το που άνοιξε η πόρτα άρχισα να λέω αυτά που θα να πω περί κακεντρέχειας και τι θα έλεγα κανονικά ο Μπάμπης αν ήμουν εγώ που έλειπα και τα λοιπά, ότι τρώει σουβλάκια και τέτοια.
1: Τρία πουλάκια κάθονται λοιπόν, και λέγανε πουλόβερ.
0: Λοιπόν,
1: βάζει τα τσιράκια του, με φωνάζουν στο στούντιο και
0: τσιράκια.
1: Μετά θέλει να βγει και από πάνω, κατάλαβες.
0: Είναι άσχημος όρος αυτός, πρώτον. Δεύτερον. Εγώ λέω ότι δεν σε καλούσαν να κάνεις βίντεο, να πεις να κάνεις. Και κάναμε όλοι εμείς. Δεν θα έλεγες καλά, λέει, ντουγάνια. Ναι. Μιλήσατε όλοι, θα μιλήσω
1: χρειάζομαι
0: εγώ.
1: Να κάνω βίντεο.
0: Δεν θα μιλήσω εγώ.
1: Χρειάζομαι να κάνω
0: γιατί
1: βίντεο.
0: Δεν χρειάζεται, δεν κατάλαβα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω
0: γιατί?
1: Βίντεο. Γιατί δεν κάνετε, εσείς θα κάνω μόνος μου.
0: Εγώ άλλο λέω. Είναι σωστό να κάνουμε εμείς και εσύ να μην είσαι. Είναι σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Σβήστε τον κύριο τάξη. Βγάλαμε την υποχρέωση.
1: Big Wins Sport FM 94,6. 30 χρόνια το ίδιο βιολί.

0: πάρα πολύ αυτό που μας γράφεις, φίλε. Εντάξει, δεν είναι αυτό που προτείνεις όμως κάτι. Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο και σας καλώ να μας φτιάξετε το όνομα, το Μασαμπούκα που μας λες.
1: Όχι, ρε, τώρα, μην ακούς τώρα τις φήμες τώρα. Ποιος τρώει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε πώς θα την ονομάζατε εσείς αυτήν εδώ την εκπομπή, εκτός από το.
1: Εμένα πάντως τα πρώτα που μου έρχονται.
0: Ναι.
1: Όλα θα τα ακούω το σουρού. Όλα.
0: Όλα.

0: κύριος Ταμπάκος δεν μας έκανε την τιμή να μας φέρει την ατζέντα. Ενώ την έχει έτοιμη. Να, μου τη δίνει, κοίτα. Κοίτα, το θέμα, κοίτα το προκλητικά. Μου δίνει το χαρτί και δεν το φέρνει.
1: Το θέμα είναι πώς σε χειρίζεται έτσι ο Ταμπάκος. Γιατί σε χειρίζεται με αυτό το
0: λόγο. Έλα, να σου πω.
1: Ναι.
0: Με έχει γανιάσει τώρα μία εβδομάδα.
1: Ναι. Γιατί είναι πολλά,
0: ναι,
1: για
0: έχει για δεύτερο. Κοίτα, δείχνει η Κωνσταντίνα και δεύτερο χαρτί. Τα έχουν εκεί τα κατάλληλα πάρτι του. Σε έχει
1: Σε έχει γανιάσει για την εθνική.
0: Και όλα μου τα αλλάζει. Μία να μείνω εδώ, μία να γυρίσω εκεί, μία.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι μία εβδομάδα μόνο με τον Ταμπάκο.
1: Οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι
0: κάτι. Φταίω εγώ να το στείλω σε κανένα καταγώγιο.
1: Δεν έχει στο Ηράκλειο καταγωγή.
0: Στο Στοκχόλμη δηλαδή. Έχει και στο Στοκχόλμη και Ηράκλειο. Είναι...
1: Α, θα πάει και στη Στοκχόλμη.
0: Double action.
1: Εντάξει, μπορώ να πάω εγώ στο Στοκχόλμη άμα θες.

Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα. Φιλάω το ψέμα μου, σας μόνο να πω. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα.

0: Λούρα πάντως εσωτερικά εδώ στο Big Wings for FM. Μια ζαλούρα, δηλαδή έρχομαι το πρωί, με αρπάει η Βοσνιάκη, έρχεται μετά η Πανούτσου, μετά η Μάντα, δεν ξέρω εγώ κάτι θέλει κτλ. Είναι, θα κάνουμε μια γιορτή. Γιατί θα πρέπει κάθε μέρα. Άντε να μην το πω τώρα.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Παίρνουμε τους προβληματισμούς, παίρνουμε τώρα. Φορτώνω, με συνήθως στις μέρες μου όλη την ώρα με το τηλέφωνο σκουλάρικη. Για συνέχισε.
0: Κοίταξε, εγώ έχω έναν τρόπο να τα αποθώ όλα αυτά, αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις.
1: Κατά για
0: τώρα. Μπαίνει η Βοσνιάκη μέσα, το τηλέφωνο του Πασχαλίδη, το τηλέφωνο του... Πάρε δρόμο, της λέω, δεν έχω πιει καφέ.
1: Και έρχεται σε μένα μετά, κατάλαβες.
0: Εννοείται.
1: Άκου, πρόταση ο άλλος εκπομπής. Προτείνω, λέει, να ονομάζεται την εκπομπή «Τα αναρχοκομούνια της Εκάλης».
0: Ναι.
1: Ούτε στο ένα μας έχεις πιάσει, ούτε στο άλλο.
0: Πουθενά, πουθενά, πουθενά.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 στα 32 ετών.

0: Νωρίτερα είχαμε και την διαδικασία ψηφοφορίας για την αναδιάρθρωση στην Super League, που η οποία τελικά δεν πέρασε. Οπότε με το υπάρχον φορμάτ θα συνεχίσει να διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε καταδεθεί έτοιμα από 5 πάει ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρα, Πανετολικό και Πανσεραϊκό. Να μην υποβαστεί κανείς από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Σε αυτή την ψηφοφορία λοιπόν ψήφισαν υπέρ οι 5 ομάδες που κατέθεσαν αυτό το αίτημα, και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, και Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, ενώ απέναντι σε αυτή την πρόταση ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Έπρεπε να συμπληρωθούν τα 3/4 των ψήφων για να πέρασει αυτή η πρόταση. Οπότε το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με το υπάρχον φορμάτ.
1: Η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε.
0: Καλησπέρα, να δώσουμε και στα κουρασμένα παλικάρια, λέει. Α, όχι, εμείς είμαστε στα κουρασμένα παλικάρια. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον Γιώργο το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, λέει ο Μαστρο Νικόλας, στην πλατεία Βάδης. Κάθε φορά το ίδιο μήνυμα έχουμε. Είναι, νομίζω, αποθηκευμένο και το στέλνει.

Παράλληλα, Super League και επίσημα καλωσόρισε την γραφή του ως μέλη του συνδυασμού κατά τη διάρκεια του σημερινού Δελτά Σίγμα, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.

0: πάλι βίντεο μου ζητήσαν. Άλλο τώρα.
1: Δηλαδή, εντάξει, κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
2: Είσαι και
1: φάτσα. Κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
2: Είσαι και τηλεοπτική φάτσα.
1: Πάμε στον άνθρωπο, τι είμαι.
2: Πάμε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μπάμπη, καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
3: Και στο νομό Σταύλου, καλησπέρα στο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Ξεχνάω το όνομά του.
1: Θανάσης.
3: Έλα, Θανάση.
2: Πού είσαι, Θανάση.
3: Ναι. Δύο θεματάκια θέλω να μπορεί να πει.
1: Για ρίχτα.
3: Είμαι ο Γιώργος Βοτοκουκάκη, έχουμε μιλήσει, έχουμε γνωριστεί.
1: Ναι.
3: Ένα για τον Πίτερ, θέλω να μπασκετικό, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Ό,τι γίνεται και μπορούν να μάθουν, αυτό το παίκτη πρέπει να το κρατήσουμε. Νομίζω.
1: Το έχω πει και εγώ πολλές φορές.
3: Ναι, το ξέρω, Μπάμπη, το ξέρω. Η γνώμη μου είναι αυτή και ένα ποδοσφαιρικό να πούμε με το θέμα που δημιουργήθηκε να πούμε με το Μαρινάκη και με τον υπουργό. Ποιο υπουργό είναι αυτό. Ο Μαρινάκης να πούμε τη φρουρά του την πληρώνει, ο υπουργό την πληρώνει αυτό ή εμεί.
1: Από ό,τι λέγανε ήταν καμίτε. Τώρα τι να σα πω, δεν ξέρω.
3: Α, ήταν καμίτε. Ναι, πάλι αυτή η
1: πληρωμή. Έτσι λένε τώρα, τι να.
3: Ναι,
1: δεν
3: του
1: πήρα και την ταυτότητα.
3: Όχι βέβαια.
1: Ναι,
3: αλλά αυτού του καμίτε του πληρώνει ποιο, εσύ και εγώ ή αυτό.
2: Είσαι απόλυτο περιστατικό αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
3: Όρισε.
2: Απόλυτο περιστατικό λέω αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
3: Όχι, ξέρεις τι θέλω να σχολιάσω. Άμα υπάρχει δύναμη σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα και την κυβέρνηση, ας βάλει 10 λεπτά το Μαρινάκι φυλακή.
1: Okay.
3: Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για. Τι έχουμε.
2: Τραγουδάκι, πάμε.
1: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

2-10-95-79-283-4-5. Φίλε, δεν ξέρω αν η γνώμη μου μετράει, αλλά πιστεύω ότι αν ο Ουκρανός γκρινιάζει, δεν θέλει να έρθει, δεν κάνει αυτό και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να τον δώσει, να πάρει κάποια λεφτά. Ο Ολυμπιακός με τον LKB, τον Νταρέμι και κατά την ταπεινή μου γνώμη και τον Μπεταγκόρ θα είναι μια χαρά στα σεντρεφόρ.

λέγεται θα επιστρέψει ο Φορτούνης. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και έναν ακόμα τύπο σαν τον Φορτούνη για να μπορούν να βγάζουν τα μάτς πολύ πιο εύκολα. Διότι καλά τα σεντρεφόρ, αλλά αν δεν τους ταΐσει κάποιος, και επίσης ο Ολυμπιακός χρειάζεται και γκολ από τα χαφ του.

0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας, ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, παιδιά. Να πω και εγώ για το θέμα των ημερών του Μαρινάκη με το Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Ακούγοντας και τον προηγούμενο και κάποιους άλλους και πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς, δυστυχώς οι περισσότεροι επικεντρώνονται στο αν η ασφάλεια του Δημητριάδη την πληρώνουμε εμείς, που καλώς είναι ένα ερώτημα κι αυτό, και αν η ασφάλεια του Μαρινάκη την πληρώνει ο ίδιος. Και οι μεν που υποστηρίζουν τον Δημητριάδη λένε για τον Μαρινάκη, αυτοί που υποστηρίζουν τον Μαρινάκη λένε τα άλλα. Έτσι όμως, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ. Μια ζωή έτσι θα είμαστε.
2: Μια ζωή πρέπει να παίρνουμε το μέρος. Είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου, της μίας άποψης ή της άλλης. Γιατί πρέπει να παίρνουμε το μέρος, δεν καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και εγώ αυτό θέλω να πω. Έτσι, εγώ είμαι ΑΕΚ. Γιατί πρέπει το οτιδήποτε κάνει ο Λιόπουλος να είναι σωστό? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Έκανε κάποιο λάθος. Έκανε, θα τον κριτικάρω, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, μπορεί να έχω εγώ άδικο. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει, ο πρόεδρος είναι δικός μας, η ομάδα είναι δική μας. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα, όχι η ομάδα σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε κάποια ομάδα. Και ακολουθούμε και τους προέδρους, γιατί. Δηλαδή στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος της Μαρσέη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Μπάγκερ. Και δεν τα ξέρουμε αυτά, ρε παιδιά. Εκεί δηλαδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας του. Μόνο εμείς οι Έλληνες φιλαθλοί έχουμε το θέλετε το καλό των ομάδων μας. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είμαι τρομερά απογοητευμένος με το σκεπτικό μας. Ολονών, έτσι, και το δικό μου και το δικό σου και το ολονών. Ολονών το σκεπτικό. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, αντί να μας ενοχλείτε ότι σε μια διεθνή διοργάνωση γίναμε ρεζίλι, έτσι, γιατί πέσανε ξύλο ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, έτσι, με το δεξί χέρι το πρώην του Πρωθυπουργού. Αυτό και μας ενδιαφέρει το ποιος είναι, ποιος τους πληρώνει τους ασφαλίτες τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου Μπάμπη, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
3: Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης, μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι εάν δεν γινόταν οι κατάλληλες κινήσεις από το πάγκο, λίγες ομάδες θα μπορούσαν να γυρίσουν από αυτό, από την αρχική τέλος πάντων εκτόξευση της Ρεάλ. Θεωρώ δηλαδή ότι έπαιξε κωμικό ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και προφανώς το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε, θεωρώ, αυτός ο τεράστιος παίχτης, ο Φουρνιέ. Έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου ο Ολυμπιακός να φτάσει να το γυρίσει στην ουσία και να προηγηθεί 82-80. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι, πιστεύω. Στο φάουλ του Καμπάτσο, στο walk-up, όπου έβαλε τις δύο βολές και έγινε μετά 84-80. Γιατί μετά έκανε πάλι φάουλο Φέλιξ, όχι Ζώνια, πάλι φάουλ, και στο 88-80 με τέσσερις βολές του Φουρνιέ ουσιαστικά τελείωσε. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, να μου πεις και εσύ Μπάμπη την άποψή σου και ο Σταύρος, ότι θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη. Νομίζω παράδειγμα στο ποδόσφαιρο σε όλα τα σπορ που λες, πρόπερσε είναι μεγαλύτερη.
0: Κοίταξε.
2: Εδώ είναι κάτι που είχε ξανακάνει και πιθανότατα θα το ξανακάνει.
0: Εδώ έχουμε μαζέψει κούπες στο μπάσκετ από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, έχουν μαζέψει πολλοί κόσμος κούπες. Σε υψηλό επίπεδο έχουμε 11 κούπες από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη η ιστορία του μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας παιδιά.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ θέλω να σχολιάσω πάνω αραιά και που έτσι το που είπατε ότι καλά αυτό βρήκατε να πείτε με το ποιος πληρώνει τη φρουρά του. Λοιπόν, εάν πληρώνουν, επειδή υπόθηκε κάτι και δεν το γνωρίζω εγώ, αν πληρώνουμε εμείς τη φρουρά του Μαρινάκη, του Γιαννακόπουλου κτλ, Να μας το πείτε, ρε παιδιά, εγώ δεν το ξέρω
2: κάτι. Όχι, όχι, για τον κύριο Δημητράδη. Για τον κύριο Δημητράδη.
0: Για τις φορές των ιδιωτών.
4: Όχι, επειδή είπε ο προηγούμενος, ξέρουμε αν πληρώνουμε το Μαρινάκι, αν πληρώνουμε. Εγώ ξέρω ότι δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, πάμε για τον Δημητράδη. Έχει καμία θεσμική θέση?
0: Καμία.
4: Καμία.
0: Είχε παλιότερα. Είχε παλιότερα.
4: Παλιότερα, ας είχε. Τώρα.
0: Όχι, τώρα δεν έχει.
4: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε?
0: Αν την πληρώνουμε, κακώ την πληρώνουμε.
4: Μα έτσι λένε όλοι, ψέματα λένε.
0: Λέω, αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε. Τελειώνει το σχόλιο εδώ, δηλαδή. Ναι, κακώς την πληρώνουμε.
4: Αυτό είναι. Οπότε δεν είναι απλά καλά, αυτό βρήκαμε, αυτό βρήκαμε. Δηλαδή, όπως ας πούμε και σε δημοσιογράφους. Γιατί να τους πληρώνουμε? Που ήρθαν και το γνώριζαν.
0: Συμφωνούμε.
2: Πολλούς. Όλους τους πρώην υπουργούς κτλ. Δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αστυνομίας, αντί να προφυλάσσει τους πολίτες και να βοηθάει τον απλό πολίτη, είναι σε φρουρές ή σε φύλαξη υψηλών προσώπων.
4: Συμφωνώ μαζί σου, με ενοχλεί και τα
0: εδώ ζήτησε φρουρά, αγαπητέ μου τώρα, εδώ, για να τα λέμε όλα. Εδώ ζήτησε φρουρά ο Σταύρος.
4: Εδώ μπάμπι μου, σκοτώθηκε η κοπελίτσα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τη διάθεση να την πάνε σπίτι τους.
2: Δεν είναι ταξί αστυνομία, κύριε.
4: Και βγαίνει ο καθένας πικραμένος και θέλει προσωπικές φρουρές. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδί.
0: Να είστε καλά. Το πέρασα σχολεία αυτό.
2: Ποιο?
0: Ότι ζήτησε φρουρά.
2: Τι να πω τώρα, δηλαδή. Πόσες ανοησίες να απαντήσω? Σε πόσες μάλλον.

0: Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο για το σχόλιο που έκανε ο Μπάμπης, ότι ζήτησε ο Σταύρος ασφάλεια.
0: Ναι ρε παιδιά, να μου πεις γιατί δεν δικαιούται, εδώ δικαιούται ο φουρθιώτης ασφάλεια.
1: Όχι, εντάξει λοιπόν.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε το βασικό.
1: Πολύ κακέ τρεχέ σχόλιο.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Αλλά δεν με αφήσατε, να ολοκληρώσω.
2: Δεν σε σταμάτησε κανείς. Πρώτον, για να ζητάει κάποιος ασφάλεια, ή έχει λυρωμένη τη φωλιά του, ή κάτι φοβάται. Εγώ δεν
0: σημαίνει. Προηγουμένως δεν μας έλεγες ότι σε έχουν πρίξει για τα γενέθλια και τα λοιπά και
2: όχι, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Εσύ κρίνιαζες. Όχι εγώ.
0: Εγώ έχω ασφάλεια. Εγώ έχω ασφάλεια. Τις τελευταίες μέρες μου έχουν βάλει ασφάλεια, τη μάντα.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά. Σταύρο, είμαι ο Τάσος από τη Λαμολιτάνα.
2: Ο Τάσος?
1: Από τη Λαμολιτάνα.
0: Λαμολιτάνα.
1: Ζυμαρικά. Όποιος έχει γνωρίσει...
2: Θεός. Μπράβο.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά...
0: Αγόρι μου, τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό, κατάλαβες. Τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ χάμω, ναι.
1: Πώς γίνεται κάποιος να τολμήσει να πειράξει το Σταύρο, όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά, πού θα βρει το θάρρος.
2: Οι άλλοι πρέπει να έχουν ασφάλεια μαζί.
0: Εγώ τον μοιράζω καθημερινά και δεν έχω κανένα θέμα.
1: Παιδιά, δεν σας ακούω συχνά γιατί είμαι στο γραφείο τέτοιες ώρες. Ναι. Σήμερα έτσι πηγαίνω σε ένα ραντεβού.
0: Ωραία.
2: Σε χάσαμε τώρα. Και εσύ να είσαι καλά, χάρηκα που σε ακούσαμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ο άνθρωπος ξέρει, δεν είναι κανένα τυχαίο. Να. Και εγώ έχω ασφάλεια, λέει ο Ιάκουβας.
0: Ο Ιάκουβας έχει ασφάλεια.
2: Ασφάλεια ζωής.
0: Όχι, έχει ασφάλεια.
2: Έτσι λέει.
0: Ιάκουβας, διότι επειδή το τελευταίο διάστημα τρακάρει μόνος του. Δηλαδή προχθές τρακάρε μόνος του.
2: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνος του τρακάρε. Δηλαδή πήγε και πέσε σε μια πόρτα ενός ταξιτζή.
2: Τέλος πάντων, πάμε σε μικρό διαφημιστικό γιατί πέσαν πολλά μαζεμένα και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά, συγγνώμη, τι κάνουμε.
2: Θα ονομάζαμε την εκπομπή όπως ήταν εδώ ο φίλος ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Απλά θα μαλώναμε ποιος είναι ποιος.
0: Ναι, ρε.
1: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, με εσείς μιλάτε.
0: Ναι.
1: Με λένε Γιώργο. Παρακολουθώ την εκπομπή από την έναρξη. Ενώ από τότε που ξεκίνησε ο Sport FM. Δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι από Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Και θέλω να ρωτήσω λίγο καταρχήν, γεια σου Πάπη και Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Είμαι 47 χρονών, ασχολούμαι με τον μπάσκετ από μικρός, έπαιζα και σε μικρές εθνικές, αλλά τραυματίστηκα και σταμάτησα αργότερα και σπούδασα μετά.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Πάπη πώς είδε τον τελικό, αν και θα τα έχει πει με πολλούς και τα λοιπά. Και
0: συνοδεία νοσοκόμας, γιατρού και ένα αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο γιατί ναι.
1: Σωστό, στο τέλος τα χρειαστήκαμε νομίζω λίγο.
0: Εννοείται.
1: Ήθελα, εντάξει, η μεγάλη ομάδα η Ρεάλ εννοείται. Το παράτησε το παιχνίδι, ο προπονητής της νομίζω το διαχειρίστηκε καλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αντικειμενικά μιλώντας με φίλους μου Παναθηναϊκούς, όλους αεκτζίδες κτλ, οι απόψεις διήστανται για τη διαιτησία και δεν είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι και θέλω να το πω με τη διαιτησία, ούτε στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω και ποδόσφαιρο πολύ. Η διαιτησία θεωρείς ότι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί εγώ σαν μπασκετικός άλλα είδα μια
0: αντικειμενική
1: διαιτησία.
0: Έχει πάρει κάποιο σφύριγμα, κάποια σφυρίγματα μέσα στον τελικό, όπως έχει χάσει και κάποια σφύριγματα. Δηλαδή οι τρεις βολές που δίνει στο Γκαβιάτσο στο τέλος, που έχει απλώσει τα πόδια του σαν να χορεύει, πώς το λένε, στις στήλες του Κολόμπαρου, είναι ο ορισμός του φλόπινγκ. Αλλά, okay, σε τέτοια μάτς θα πάρεις και σφυρίγματα, θα χάσεις και σφυρίγματα, θα σου σφυρίξουν, δεν γίνεται. Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Η άποψή μου είναι ότι είδα να παίζει στα ίσα και όπου χρειαζόταν πήγαινε και στο monitor και τα έλεγχανε. Μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι άφησε λίγο παραπάνω το σκληρό παιχνίδι στη Ρεάλ λόγω και έλλειψης ψηλών. Θεωρώ ότι λίγο προς τα εκεί το πήγε ή στις φάσεις με το Βεζένκοφ στο τέλος που πήγε να γυρίσει το μάτς. Θεωρώ ότι είναι και φάουλ εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω και
0: ψάχνοντας κανείς ένα μάτς μπάσκετ, είναι δεδομένο ότι θα βρει πράγματα να πει για το ένα ή για τον άλλον. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι η γενική εικόνα. Ναι.
1: Και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι από εδώ και πέρα που έφυγε αυτό το άγχος. Γιατί και ο Μπαρτζόκα.
0: Αυτό το κατέγραψα κιόλας και στα βίντεο που έκανα και μετά το μάτς και για το και για το σταθμό αλλά και για το μπαμ και κάτω. Είπα ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από ένα άγχος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια και θα δούμε πόσο θα τον ωφελήσει αυτό στο αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρεις όταν κυνηγάς κάτι και είσαι συνέχεια στην τζίτα και τα τέτοια και τα κοινά και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί και καλό πράγμα αλλά και άσχημο πράγμα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, επειδή έχω και φίλους πολλούς, θεωρώ ότι όντως είχε φοβερό ρόστερ, η διαχείριση όμως του προπονητή, ειδικά στην ψυχολογία των παικτών, νομίζω ότι ήταν καταλυτική στο να μην προχωρήσει και θέλεις και καλή ψυχολογία, φυσικά και ένα σύστημα να υπάρχει, γιατί έβλεπα λίγο ότι ήταν, ξέρεις, την καλή του μέρα μπορεί να κέρδισε οποιοδήποτε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να υπάρχει ένα σύστημα όπως ο Μπαρτζόκας που θεωρώ ότι έχει ένα σύστημα η ομάδα και παίζει. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μην, γιατί έχει διαχειριστεί τους παίκτες με τέτοιο τρόπο που...
2: Δεν χάνουμε όμως, αν
0: χάσαμε...
2: Θα θεραπήσω κάπου με τα κινήσεις σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά πλέον. Όχι, δυστυχώς.
0: Όχι, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν,
1: για λέγε.
0: Σήμερα έχουμε πόλο,
1: ναι,
0: και τελικό κόνφερενς.
1: Πόλο,
0: that's it.
1: Τι έχουμε πόλο?
0: Έχουμε λοιπόν στις 7:30 τελικός Α1 πόλο γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Ναι.
0: Και στο πόλο των ανδρών για τις θέσεις 5-8 τρίτος αγώνας ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 8-1-1 η σειρά. Και στις 9 πόλο Ζουμπέζης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Στις 9. Τελικούς των ανδρών ποιους έχουμε ή δεν έχουμε ακόμα?
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, χθες μάλιστα έγινε το πρώτο παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός. 15-12.
1: Πάει δηλαδή στους τελικούς.
0: Πρώτος αγώνας, ναι, χθες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και φυσικά στις 10 η ώρα Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός.
1: Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει αυτό το μάτς. Μ' αρέσει.
0: Το Κρίσταλ Πάλας Ράγιο και εμένα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

σου. Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Θυμάσαι που χθες λέγαμε ότι υπήρχε συνάντηση του Εσπίριτο Σάντο με την West Ham μετά τον υποβιβασμό για να φύγει, μάλλον ή όχι. Τελικά παραμένει παρά τον υποβιβασμό

0: Όπως μας τον λέει στο αυτοί ο κύριος Ταμπάκος, ο Σπύριτος Σάντρος είναι λάτρης του Μαυροπάνου, θα το θέλει σίγουρα μαζί του και στη Championship. Το θέμα είναι αν θα θέλει Μαυροπάνος.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Από τη μία έχει συμβόλαιο ο Μαυροπάνος, από την άλλη έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Νομίζω πρέπει να δω και ο καλύτερος, μπορεί να δω και ο καλύτερος παίκτης της West Ham φέτος. Οπότε παρά το ναυάγιο που είχε φέτος η West Ham, αυτός ήταν από τους λίγους που διασώθηκε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Σπύρος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Έχω μια απορία. Η Ρεάλ είναι αδικημένη στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Καθένας έχει την άποψή του.
1: Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
2: Ο Καμπάσο έβγαλε το πόδι του στο τρίποντο για να εκμεύσει να πάρει...
1: Πριν από λίγο το είπα, ρε φίλε, πριν από λίγο το είπα.
2: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα.
1: Okay. Είπαμε γενικώς ένα μάτς τέτοιο και μάλιστα σε τελικό θα υπάρχουν και σφυρίγματα και για τις δύο ομάδες και από εδώ και από εκεί.
0: Για τα οποία θα διαμαρτύρονται.
1: Δεν
2: μπορούν απλά να πούνε και χάσαμε, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ή να στέκεται σε σφυρίγματα μια τέτοια μεγάλη ομάδα τώρα και να λέει εδώ έκανε ο Χεζόνια βήματα, δεν τα είδε κανένας ποτέ.
1: Δύο φορές τουλάχιστον.
2: Ναι, σε όλο το πρώτο ημίχρονο παίζανε πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί μας.
1: Και εν πάση περιπτώσει η Ρεάλ που έχει κατασπάξει πάρα πολλούς σε πολλά επίπεδα, καλά είναι να μην πολύ μιλάει.
0: Εγώ βέβαια από την άλλη θα πω ότι όλοι όταν αδικούνται μιλούν ή θέλουν να αδικούνται, όταν ευνοούνται δεν μιλούν. Δηλαδή...
1: εντάξει, έτσι αυτό είναι...
2: Απλά η Ρεάλ που το έχει κάνει επανειλημμένα θα έπρεπε λίγο να κρατάει χαμηλό το τέλος.
1: Δεν υπάρχει
0: μόραση τώρα. Θέλουμε τώρα και τα πιστεύουμε αυτά που λέμε. Υπάρχει ομάδα που θεωρεί ότι αδικείται και επειδή λέει α, πέρσι είχα βνοηθεί, πρόπερσι να μην μιλήσω. Πού τα έχουμε δει αυτά.
1: Κακώς ασχολιόμαστε. Πάμε, παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Ναι.
2: Τι λέτε για Φορτούνη.
1: Λογικά θα έρθει.
2: Θα προσφέρει.
1: Για 40-50 λεπτά, ναι, λέω εγώ.
2: Ναι. Για άλλες θέσεις, για το Τζολάκι ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μένω στη γειτονιά του, δεν ξέρω.
2: Δεν έχετε ακούσει τίποτα για μεταβολογία για τον Τζολάκι.
1: Όχι, όχι. Φήμες μόνο, φήμες.
2: Ωραία. Μακάρι, να δούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, πάμε.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας. Γεια σας,
2: παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ιδεολογικά μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά μ' αρέσει που παίρνει κόσμος και λέει τις απόψεις του. Θέλω να πω αυτό που είπες και πριν, συμφωνώ απόλυτα ότι στη μία φάση θα διαμαρτυρηθεί ο ένας, στην άλλη
0: έτσι,
2: φάση θα διαμαρτυρηθεί ο άλλος.
0: Έτσι γίνεται στον παγκόσμιο αθλητισμό, έτσι γίνεται.
2: Και θέλω να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς επιτέλους. Να κάνουν ένα κόπο ρε παιδιά, τον τελικό του 1996, Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Να κάνουν ένα κόπο, να δούνε τα δύο τελευταία λεπτά. Μην δούνε μόνο την τάπα του Βράγκοβιτς. Επειδή και εγώ είμαι λίγο παλιός.
0: Έχει πάρει σφυρίγματα και από εδώ και από εκεί. Είναι
2: και από εκεί. Εγώ είμαι λίγο παλιός, Στόκοβιτς. Επειδή και εγώ είμαι λίγο παλιός.
0: Έχει πάρει σφυρίγματα και από εδώ και από εκεί. Είναι
2: και από εκεί. Εγώ είμαι λίγο

0: έχει στενές επαφές, είναι πολύ, πολύ εύκολο να πούμε αυτή τη φάση έτσι και την άλλη φάση γιουβέτσι.
1: Okay. Ένα άλλο θέμα, παιδιά, θέλω να πω ότι, ότι για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πρέπει λίγο αυτό που συνέβη φέτος, που ανέλαβε Final Four χωρίς να είναι η ομάδα στα καλά της, με το πιο πιθανό σενάριο αυτό που συνέβη και προχτές, να κάτσει λίγο να ψαχτεί με τον εαυτό του, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και πέρσι το πρωτάθλημα μετά το 1-200 είχε γκρίνια, είχε χάσει την Ευρωλίγκα, το 1-0 και ο Γιαννακόπουλος...
0: Είναι γεγονός ότι στο περσινό πρωτάθλημα έκανε λάθος.
2: Τώρα στο φετινό, αλλά εγώ για φέτος θα πιστεύω, διαφωνήσω.
0: Δεν
2: διότι...
0: πιστεύω ότι δεν είχε την ομάδα.
2: Ακριβώς. Όταν πήγαινα και κατέθεσε την πρόταση τέλος πάντων για να γίνει το Final Four στην Αθήνα και στο γήπεδο του, είχε φτιάξει ένα από τα καλύτερα και ακριβότερα ρόστερ όλων των εποχών. Ασχέτως τι απόδοση είχαν υπέθυνε με τα μέσα.
0: Τι του βγήκε μετά είναι, δεν έχει.
2: Δηλαδή έλεγε κάποιος στην αρχή τη σεζόν ότι θα είναι ένας Παναθηναϊκός αποδυναμωμένος. Που δεν θα έχει ελπίδες να πάει στο Final Four.
0: Και σε ό,τι με αφορά, αν πρέπει να πω μια κουβέντα, νομίζω ότι ο φετινός... Όπα, τον χάσαμε. Για τον φετινό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον φετινό Παναθηναϊκό ήταν ο προπονητής του.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο θεματάκια, ένα ποδοσφαιρικό, ένα πολιτικό.
0: Πάμε.
1: Τελειώνει η χρονιά και το πρώτο όνομα που ακούγεται για να φτιάξουμε το καινούριο Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης.
0: Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα ονόματα.
1: Το πρώτο που ακούστηκε και το πιο πιθανό από
0: το
1: όλα.
0: Ακούγεται, επειδή ακούγεται εδώ και καιρό, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Φορτούνη, θέλει να έρθει να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ήταν το πρώτο που βγήκε έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά. Αλλά αυτή τη στιγμή
2: και
0: στον
2: και
0: Ολυμπιακό.
2: Η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό παίζουν αρκετά ονόματα. Δηλαδή, είναι, αν και ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τους δανεικούς, με τους από εδώ και από εκεί και από, μετά να πρέπει να κάνει τις κινήσεις του. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του ο Ολυμπιακός.
1: Δεν αμφιβάλλω, απλά καλός να έρθει για να κλείσει την καριέρα του, μια χαρά. Απλά όχι ότι θα φτιάξει ο επόμενος Ολυμπιακός με βάση
0: ο επόμενος.

0: ένας Ολυμπιακός δεν μπορεί να στηριχθεί στον Κώστα Φορτούνη, αλλά μπορεί η επόμενη χρονιά να βοηθηθεί από τον Κώστα Φορτούνη.
1: Αμφιβάλλω πολύ σε αυτό, Παμπή.
0: Κώστας έχει 40 με 50 ποιοτικά λεπτά, μπορεί να τα έχει ακόμα.
1: Τέλος πάντων, διαφωνώ.
0: Okay.
1: Δεν είναι το θέμα μας αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι. Και, το... και θα φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα με τον Τσίπρα.
0: Νομίζω...
1: Ο χάος που έχει φέρει αυτή η συμμορία που κυβερνάει θα το σώσει ο Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει σε έναν σε πολιτικό στίβο και τα λοιπά. Και, τα, και απλά... οι πολίτες έχουν το... να
1: αυτό,
0: τους ψηφίσουν
1: αυτό,
0: ή να μην τους ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι
0: οι πολίτες...
1: οι πολίτες δεν έχουν δείξει και
0: ψηφίσανε,
1: πολύ σοφή τα τελευταία χρόνια.
0: Ψηφίσανε τον κύριο Μητσοτάκη για δεύτερη τετραετία. Τι άλλο θέλεις?
1: Ναι, από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, τι χειρότερο.
0: Okay. Okay. Να είσαι καλά, για χαρά.

0: να είναι και τα μπάσκετ. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει? Αύριο και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: 6 ώρα το ένα, το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 το παιχνίδι του
0: Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι είναι στις 3 νίκες αυτά. Δύο είναι.
1: Περίμενε. Να σου πω και έτσι ημερομηνίες ακριβώς, μήπως έχω λάθος την ώρα.
0: Δύο είναι. Είμαι παραπληροφόρηση.
1: Ναι. Τρεις είναι τελική.
0: Τρεις είναι τελική.
1: Δεν είναι όλα για όλους.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε και δύο. Περίμενα να τσεκάρω τις ώρες που σου είπα. Νομίζω αυτές είναι. Αφού μου κάνει θάμψα από τον μπάκο.
0: Πώς τα βλέπεις ένα.
1: Δεν χρειάζεται καν από στα site.
0: Ένα ζευγάρι στους τελικούς ΠΑΟΚΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ε?
1: Θα έχει. Θα είναι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο ανταγωνιστικό όσο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Τώρα θα είναι το ίδιο θελκτικό, το ίδιο εμπορικό, το ίδιο δεν ξέρω. Και θα έχει και λιγότερη τοξικότητα, υποθέτω.
0: Το πάω ΚΑΕΚ. Όχι, εντάξει, δεν θα έχει τοξικότητα.
1: Αυτό λέω, θα έχει λιγότερη τοξικότητα.
0: Όχι, δεν θα έχει.

0: Καλά, στα είπα. Εντάξει, το τσέκα γιατί το λέμε ενώ σωτήριζω τον Μπάγκο, αλλά επειδή το μυαλό τώρα το έχει στην εθνική.
1: Γενικώς δεν είναι εδώ το μυαλό.
0: Να δεν το τσεκάρουμε.
1: Γενικώς δεν είναι.
0: Αύριο λοιπόν, 6 ώρα όπως τα είπα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και το Σάββατο, στις 30 του μήνα δηλαδή.
1: Έχουμε το δεύτερο μας.
0: Ναι, έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρά 10 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και στις 5 και 4 το απόγευμα το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Οκ. Okay. Νωρίς για να δούμε και το Champions
0: League. Ναι, αλλά και το Champions League νωρίς είναι, αδερφέ. Είναι 7 η ώρα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Οριακά το ΑΕΚ Ολυμπιακός, οριακά το προλαβαίνει.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι να βγούμε.
0: Δηλαδή, αδερφέ, αφού το βάλετε που το βάλετε νωρίς, κάντε το 5. 5 παρά, να είμαστε και σίγουροι.
1: Τι φοβάσαι, μην έχει παράταση.
0: Όχι, φίλε, να το δούμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο την παράταση. Αναλόγως τα σφυρίγματα, τα time out και τα λοιπά, μπορεί να πάει και πιο.
1: Ναι.

0: Το σημερινό πώς το βλέπεις το Crystal Palace, Ράγιο?
1: Κοίταξε, θέλω να πιστεύω ότι η Ράγιο θα αντισταθεί. Θέλω να σταματήσει αυτή η σαχλαμάρα με τους Εγγλέζους. Δεν τη θέλω. Θα υποστηρίζω ιδεολογικά την Ράγιο. Πολιτικά ιδεολογικά θα την υποστηρίζω. Τώρα ποδοσφαιρικά, εντάξει, άμα είναι καλύτερη άλλα, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν θέλω, ρε φίλε, μας έχετε πρίξει οι αγγλόφωνες και οι αγγλο...
0: Το θέμα είναι ότι
1: είναι
0: φαβόροι η Crystal Palace, αλλά όχι grande φαβόροι. Δηλαδή.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι στο δύο κάτι.
1: Είναι μια ωραία ιστορία η Ράγιο. Είναι μια ωραία ιστορία. Είναι μια ωραία ιστορία. Και μακάρι να παίξει και να το πάρει στο γήπεδο δηλαδή και να είναι. Να μείνει αυτή η ιστορία.
0: Να δούμε ωραίο τελικό και νομίζω θα δούμε ωραίο τελικό.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι...
0: Το μόνο που με φρενάρει λίγο σε αυτό, ενώ εγώ δεν έχω τι ομάδες να παίζουν έτσι ωραία μπάλα, είναι επειδή είναι και οι δύο προτάρες, μήπως μασίσουν λίγο από την κρισιμότητα του αγώνα.
1: Και τι, άντε, άμα μασίσει ο ένας, άμα μασίσει και ο άλλος, τι θα γίνει.
0: Θα γίνει ενώ σου πω το μάτι, να μην, έχουμε, να μην ξεμητάμε.
1: Α, εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι Ισπανοί μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δύσκολο.

0: δεν σας αρέσει το λογικό και ορθολογικό κόμμα του Μητσοτάκη, έχετε πρόβλημα. Όπως τα αναρχοκουμούνια. Οποιοδήποτε άλλος πέρα από δεξιά, ασχέτως αν είναι καλύτερος. Και μετά λέει, όταν σας λέω να ονομάσετε την εκπομπή Αναρχοκουμούνια της Εκάλης, διαφωνείτε, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τρία πουλάκια κάθε
0: δηλαδή,
1: και πλέκανε πουλόπι.
0: Τώρα
1: κοιτάει τη Λιβαδιά και τ' άλλο τον κορώνα.
0: Εσύ, γιατί τα χτυπητική διάθεση, άνθρωπος τώρα, η Μητσοτάκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω ποιητική διάθεση.
0: Βάστε με, γιατί.
1: Εντάξει, απάντησα. Εγώ απάντησα.
0: Ωραία, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

φτιάχνω θάλασσα με νότες από πέλαγο. Θέλω, θέλω κανείς να μην κρατάει πια το μέλλον μου, να ξεχυλίζει η βροχή από το καπέλο μου.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins for FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Αντινέτα 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα το πρωί στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου, λίγο πριν τις 12.
1: Όλη τη ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένος ρητίδα μου.
0: Πάμε παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχουμε Γιάννη.
3: Όχι ακόμα.
2: Πού είναι η γραμμή που έχεις ρε φίλε?
3: Έκλεισε.
0: Μα το πήρες από τα μούτρα και εσύ.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε το
1: τελικό του Conference League.
0: Το καλύτερο μάτς από όλους τους τελικούς. Γεια σου Γιάννη.
2: Άντε να παίξουν και οι μικροί και να παίξουν και οι μεγάλοι το Σάββατο.
3: Όχι, απλά σήμερα θα υπάρχει ένας αμφίροπος τελικός.
0: Ναι.
2: Σήμερα θα το πάρει η Πάλας, το Σάββατο η Arsenal και θα έχουν 3-3 οι Άγγλοι.
0: Ναι. Σήμερα θα το πάρει η Ράγιο και το Σάββατο θα το πάρει η Παρί.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
3: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Πήρες πρωτάθλημα τώρα, ας αφήσουμε τώρα το αστείο.
3: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, θέλω όμως να μου απαντήσεις με πάσα ειλικρίνεια. Θα παίξεις το Σάββατο να κερδίσει η Arsenal, το σκόσει η Arsenal.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να μην παίξω να το πάρει η Arsenal.
3: Γιατί?
2: Έτσι. Εντάξει ρε φίλε, τόσα χρόνια στηρίζουμε σε τελικό, είμαστε μετά από 20 χρόνια. Είναι.
3: Όπα, πώς το έβλεπω. Φοβερή απόδοση, προλάβετε τώρα, δείτε το πριν το κατεβάσουν. Ο άσος της Παρί 2.30.
2: Φίλοι μας σέβονται.
3: Δώρο, για να κάνετε διακοπές.
2: Το διπλό της Arsenal πόσο είναι?
3: 3.20. Ούτε στο 5 δεν το έπαιζα.
2: Ούτε στο 5, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Στο 5 το έπαιζα.
2: Να, τσίμπησε ο διπλάνος. Λοιπόν, πάμε.
3: Εδώ
2: να...
3: Εδώ περίμενε να είναι 1.70, τι 2.30.
2: Φίλοι μας φοβούνται, τρέμει όλη η Ευρώπη.
3: Έτσι, ωραία, χαίρομαι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου χαλάρες. Είπαμε να κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας, αλλά μέχρι ένα σημείο.
2: Τι μεταξύ μας, ρε φίλε, 100.000 κόσμος ακούει. Τι μεταξύ μας.
3: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, πάμε στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, οι προτάρες. Έτσι, άρα σήμερα θα γραφτεί ιστορία, ό,τι και να γίνει. Παρθενική σεζόν στην Ευρώπη για την Palace και έφτασε μέχρι το τέλος. Το ίδιο ισχύει και για την Ράγιο Βαγιακάνο. Επειδή δεν έχουν καταφέρει κάτι στα εγχώρια από τα αθλήματά τους, ο νικητής τα παίρνει όλα, που λέει και το λαϊκό άσμα, και ο ετοιμένος σπίτι του χρόνου εντός των τυχών θα παίζει μόνο. Ο Γκλάσνερ έχει το know-how, το πήρε το 22 με την Άιντραχτ και έχει και μαζί του τον Ιάπωνα Χάφτον Καμάντα, τον πήρε από τους αετούς της Φραγκφούρτης στους αετούς του Λονδίνου. Τώρα αναφορικά με τη φόρμα, να δούμε δύο πραγματάκια. Η Πάλας από όταν προκρίθηκε στον τελικό και μετά τα φόρτωσε λίγο στον Κόκορα, πρόσφατη πιο τελευταία ήταν από την Arsenal, τη Φιέστα της Arsenal με 2-1, πήγε εκεί να ισοφαρίσει και ακυρώθηκε ένα γκολ στο ψάιτ στο φινάλε. Γενικά λίγα πράγματα. Πάντως η διαδρομή της μέχρι και τον τελικό, να πούμε, τερμάτισε δέκατη, δεν έπαιξε προκριματικό γύρο και μετά άφησε έξω την Ζρίνσκι, την ΑΕΚ Λάρνακας στην παράταση, την Φιωρεντίνα με δύο νίκες, την Σαχτάρ με δύο νίκες. Εκτός ο Ενκέτια, αλλά το πρόβλημα του αυστριακού τεχνικού είναι ότι ο Γουόρτον, το δεκάρι, και ο Ρίτσαρτ Σομπάκ είναι αμφίβολοι. Πάντως σε πιθανές εντεκάδες τον Ρίτσαρτ τον βλέπω, τον Γουόρτον όχι. Από την άλλη, η Ράγιο Βαγιακάνο σεμνά και ταπεινά έφτασε στον τελικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που στην πορεία της μέχρι τον τελικό της έβαλε τα πιο δύσκολα. Δεν περίμενα να περάσει στο Στρασβούργο και με δύο νίκες στα ημιτελικά, 1-0 και 1-0. Και η Ράγιο, η οποία ενώ κλεγότανε ο Νίκο Πέρεθ πριν τη ρεβάνς
3: παιχνιά, προτιμώ να μείνουμε από το να περάσουμε και αν έπρεπε να διαλέξω και τέτοια.
2: Σωστά, έφτασε την τελευταία αγωνιστική να μην βγει η Ευρώπη για έναν βαθμό.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, να το δώσουμε ένα δίκιο όμως, διότι η έξοδο στην Ευρώπη με τον υποβιβασμό ήταν, η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή βαθμολογική.
2: Ναι, αλλά πάτησε ένα γκάζι και έκανε 7 μάτς αίτητη, 4 νίκες, 3 σοπαλίες και έρθε την Αλαβές εκτός έδρας και αν είχε άλλη μια αγωνιστική θα παίζει και η Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, τότε που το είπα ήταν σε διαφορετικό φεγγάρι ομάδα. Εκτός ο στόπερ ο Λουίς Φελίπε ο Ιταλός, θα παίξει ο Σενεγαλέζος ο Χαφ, το αμυντικό Χαφ ο Σις, κεντρικός αμυντικός. Σημειώστε τον για πιθανή κάρτα, έτσι, γιατί το παιδί Χαφ είναι και θα κλείσει να παίξει στόπερ σήμερα. Και θα δούμε σήμερα και τον Ουνάι Λόπεθ, ελατόπα, το οχτάρι που ενδιαφέρει εντός τον Ολυμπιακό.
3: Διακάζει πόθος.
2: Είναι.
3: Έτσι από το πρωί.
2: Ναι,
3: για τον Ολυμπιακό, ναι, και αν δεν μπορούσε να το κλείσει ακόμα και απόψε το βράδυ, θα ήταν ευχή έργο.
2: Εντάξει, αν το πάρει Ράγιο, αυτομάτως ανέβει και η χρηματιστηριακή του αξία, έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στα 5 χρόνια ύπαρξης που υπάρχει ο θεσμός, το έχει πάρει Ρώμα, το έχει πάρει βέβαια ο Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα το έχει πάρει West Ham και η Chelsea. Αν το πάρει πάλι σήμερα, δεν θα έχουμε μόνο το 3 στα 3 από τους Άγγλους, θα έχουμε το 3 στα 3 από τους Λονδρέζους. Και η West Ham και η Chelsea και η Palace είναι Λονδρέζικες. Τώρα τι άλλο να πούμε. Αν πάρει το κύπελο ο Πέρεθ, θα είναι ο δεύτερος Ισπανός μετά τον Μεντιλίμπαρ που κατακτά το τρόπαιο σε μια σεζόν φέτος που, αν το πάρει ο Βαγιακάνο, οι Ισπανοί προπονητές θα έχουν κάνει ήδη το 3 στα 3 με Έμερι, με Λουίς Ενρίκε ή Αρτέτα και με τον Πέρεθ. Εγώ βλέπω Πάλας, τη βλέπω την ομάδα να είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Με καλύπτει το 2-13-2-15 που είναι ο σκέτος άσος. Είναι δύσκολο, εντάξει. Με βάση τα στατιστικά θα δούμε και γκολ-γκολ. Η Πάλας έχει 8 σερι μάτς που δεν καταφέρει να κρατήσει 0 πίσω και έχει κάνει και 4 στα 5 γκολ-γκολ στα τελευταία της μάτς στην Ευρώπη. Η Ράγιο, που έχει χτίσει ένα αίτητο 9 παιχνιδιών, μετράει ήδη 10 στα 10 γκολ-γκολ. Άστος και γκολ 4-30.
3: Εγώ θα πω το άλλο. Αν πιστεύουμε τον γκολ-γκολ...
2: 93.
3: Μπράβο, δεν είναι 90. Ας μην πούμε ότι θα έρθει 1-1 και με ισόπαλο να μείνει δηλαδή 1-1 το αποτέλεσμα. Ο Άσος με το goal-goal και το over.
0: Εγώ μετά ρε, τι μου λες τώρα.
3: Το goal-goal και over.
0: Α, δεν λιώνουμε απ' να φύγουμε.
3: Δίνει 2-62.
0: Τι είναι αυτός.
3: Χωρίς νίκες, χωρίς τίποτα. 2-62, goal-goal και over.
2: Εντάξει, εγώ τώρα ρισκάρω το περιμένω το τελικό όπως τον περισσνό. Κάνα 3-1 εκεί πέρα.
3: Αυτό λέμε, είναι goal-goal και over, μια χαρά έγινε. Εμείς λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη μου, με τον Μπάμπη αυτό, ότι και οι δύο ομάδες θεωρητικά είναι για να βάζουν γκολ, να δούμε ωραίο ανοιχτό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά επειδή είναι προτάρες, εξέφρασαν μία φοβία, μία ανησυχία, μην βασίσουν λίγο από τη σπουδαιότητα του αγώνα και δεν παρουσιαστούν όπως τις έχουμε συνηθίσει.
2: Κοίταξε, η Πάλας θα παίξει επιθετικά, αυτό παίζει. Η Ράγιο δεν είναι αμυντική ομάδα, αλλά επειδή δεν κάνει build-up, δύσκολα θα φάει γκολ στη μετάβαση, λέει, να το φάει στην...
3: Ναι, μπορεί να το βάλει στη μετάβαση όμως.
2: Ναι, γι' αυτό το βλέπω το γκολ-γκολ πολύ πιθανό. Έχω πάρει άσο και γκολ-γκολ 4-30.
3: Μια χαρά.
2: Εντάξει, με το αντίστοιχο...
3: Μα το άσος και γκολ-γκολ ουσιαστικά είναι γκολ-γκολ και over εξορισμού. Και απλά παίρνεις και σημείο εκεί.
2: Ναι, το ένα είναι 4-30, το άλλο είναι 2-60, γι' αυτό ρισκάρεις με το σημείο, έτσι. Επίσης να πω ότι είναι, εντάξει, οι δύο πιο επιθετικές ομάδες του τουρνουά, 25 γκολ η Πάλας, 22 η Ράγιο, και οι ομάδες, ειδικά η Ράγιο, έχω χάσει το μέτρημα με τα κόρνερ, έτσι, και το λέω γιατί το over 9,5 κόρνερ είναι πάνω από 2 απόδοση, το over 8,5 στα κόρνερ είναι 1,70, δεν είναι άσχημο.
3: Ωραία. Λοιπόν, αφού θέλουμε και κόρνερ, άκουσε με.
2: 7 εκατομμύρια ο νικητής, 4 εκατομμύρια ο ηττημένος.
3: Άκουσε με. Λοιπόν, goal-goal, over και over 6 corner που θεώρησε ότι θα γίνει. Απόδοση 3, Λουκουμάκι, γεια σας.
0: Το ρίξαμε σαν χλαμάρα τώρα.
3: Γιατί σαν χλαμάρα, ρε φίλε.
2: Αύριο να μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
3: Έτσι, τον Πάπη απευθύνεσαι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Εννοείται, ναι.
0: Να σε καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Γιάννη.
0: Θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο από τη Γερμανία που στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν σεβόμαστε τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Καταρχήν είναι αδύνατο να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Δεύτερον, αν τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, θα μας το κλείσει το εσουρό, είναι δεδομένο. Έτσι. Και στη Γερμανία, αν τους στείλεις, λέει, στο ραδιόφωνο ένα μήνυμα, το διαβάζουν. Okay, μπορεί να μην στέλνουν πολλά μηνύματα στους Γερμανούς. Εδώ πάντως τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Και ξανά επαναλαμβάνω, άμα τα διαβάσουμε όλα, θα μας το κλείσουν το κατάστημα και δεν το θέλουμε. Να είστε καλά.

0: έχουμε τον Νικόλα Σέρβα κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Τι καλό έχουμε?
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ωραία εκδήλωση σήμερα. Όχι ακριβώς εκδήλωση. Ήταν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της Ναυτιλιακής Εταιρείας του κυρίου Νίκου Τσάκου, που γνωστό είναι τους τελευταίους 9 μήνες χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο πλαίσιο της πολύ μεγάλης εκτίμησης που υπάρχει, ο Νίκος Λεβενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, πήγε το τρόπαιο της κατάκτησης Ευρωλίγκας στον κύριο Τσάκο, να το δει από κοντά, να φωτογραφηθεί, και υπήρχε έτσι μια μικρή σαν τελετή, να το πω έτσι, που κάνανε κάποιες δηλώσεις και ο κ. Νίκος Τσάκος και ο γιος του, ο Παναγιώτης, και ο μεγάλος της οικογένειας, ο καπετάνιος όπως τον λένε, ο Παναγιώτης Τσάκος. Ουσιαστικά δώσαν τα συγχαρητήριά τους και στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στον άνθρωπο Αγγελόπουλος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τόνισαν ότι ήταν γούρικη η συνεργασία, γιατί αυτή η Ευρωλίγκα που περιμένει ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια ήρθε 9 μήνες μετά από αυτήν την συνεργασία, και ευχήθηκαν να συνεχίσει η ομάδα να είναι σε τέτοιους ρυθμούς. Κάνανε και ένα παραλληλισμό με τους Knicks, γιατί η οικογένεια Τσάκου, ως γνωστό εδώ και κάποιους μήνες, είναι χορηγός και των New York Knicks, οι οποίοι μετά το 1999 είναι για πρώτη φορά στους τελικούς του πρωταθλήματος του NBA. Και εκεί βγήκαν και μια-δυο ειδησούλες, να το πούμε έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως είπε,
0: για το Γιάννη.
1: Όχι. Να γίνει φιλικό Ολυμπιακό Knicks. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, έτσι. Και νομίζω ότι απλά επιβεβαιώθηκε ότι το νέο στάδιο της φιλίας, η ονοματοδοσία του, θα γίνει από το νερό αρένα που διαφημίζει ο Ολυμπιακός.
0: Και βοηθάει και το όνομα, ρε παιδί μου, συνάδει, ξέρεις, με αθλητικό
1: όνομα. Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν ήταν, ήταν μια...
0: Έτσι όπως το έπαιρνε για ανοίξει και τα λοιπά, αλλά θα μας δώσει είδηση για το ανατοδοκούπο παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Όχι, φίλε, αυτό άμα την είχα αυτή την τύχη θα ήμουν τώρα.
0: Να ξέρω ο κόσμος ότι συζητιέται έντονα η πιθανή μετακίνηση.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες σίγουρα που
0: το βλέπουν ζεστά.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια δημοτυπική εκδήλωση. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εισένει σεβασμού σε όσα έχει προσφέρει η οικογένεια στην ομάδα. Πήγε το τρόπο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, θα ανέβει σε λίγο.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νικόλα Δέρβα. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Στήρη Ταμπάγο και την Κωνσταντίνα Πάνοτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή, από τον Παύλο και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς. Μετά στην Οικολογιάννη, Κώστα Κιτζόγλου και Γιώργο Τσαδάκα.

0: Πούλησικ πάει μόνος του. Πετάει την μπάλα. Εδώ ακόμα μια καλή στιγμή. Γκολ για την Τσέλσι. Αυτή τη φορά είναι τέρμα με τον Ζιρού στο 36. Φαμπίνιο. Η παλιά είναι καλή. Ο Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τη Λίβερπουλ 1-1. Η ισοφάριση με τον Μανέ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδος του Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τον Μανέ. Η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 1-1. Σφυρίζει η φραπάρ για τελευταία φορά. 1-1. Ο 44ος τελικός Super Cup. Θα πάμε για παράταση. Φιρμίνο γυρίζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Γκολ από τον Μανέ. Η Λίβερπουλ προηγείται 2-1 στο 95. Από τον Φιρμίνο στον Μανέ. Καταπληκτικό τελείωμα. Πέδρο θέλει να μπει. Η μπάλα είναι έξω. Πέναλτι. Ο Άντριαν ανέτρεψε τον Έιμπραχαμ. Η φραπάρ έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ζορζίνιο. Ο Άντριαν πέφτει πολύ γρήγορα. Ο Ζορζίνιο σοφαρίζει 2-2. Σφύριξε η φραπάρ χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, ο τελικός, ο 44ος τελικός, θα κριθεί στα πέναλτι. Το σουτ άπιαστο, άπιαστο στη γωνία. 2-2. Οριγκή. Το σουτ πέφτει, ο Κέπα διώχνει μπάλα στα δίχτυα. Μάντεψε σωστά ο Ισπανός γκολκίπερ. 3-2 η Λίβερπουλ. Σαλάχ. Γκολ πολύ εύκολα. 5-4. Έιμπραχαμ. Το σουτ διώχνει ο Έντριαν. Η Λίβερπουλ παίρνει το Super Cup του 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Έιμπραχαμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός. Ένα πολύ μεγάλο μάτς. Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είσαστε και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 28 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Στέφανο Παλότολο, αυτός είναι απέναντί μου σήμερα στην τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, αρχηγέ. Καλώς μας βρήκες που λένε. Σε μια έτσι έκτακτη guest εμφάνιση όπως το συνηθίζει, έρχεται μια φορά το μήνα, εξαφανίζεται, εμφανίζεται κανένα δίμηνο. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι απασχολημένο στο να κάνει σποτάκια με Σαρδάμ, που με ρωτάτε συνέχεια γιατί πρωταγωνιστή όλα τα σποτάκια, είναι γιατί με αγαπάει ο Στέφανος. Αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Παλότολο. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε. Καλημέρα κύριε Καλογεράκη. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι μπορούμε και είναι ανθρώπινο από το live. Και βέβαια να πω ότι και στο Facebook τώρα βλέπω ότι πλησιάζουμε τις 10.000. Συνεπώς, δώστε κανένα like να το κλείσουμε. Δέστε, Σταύρο, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια.
0: Τι κάνετε,
1: και κάντε like full και subscribe στο κανάλι εκεί πέρα. Που λέει και ο φίλος μου.
0: Λέω καφεδάκι θες εσύ, πηγόντες.
1: Θέλω, θέλω.
0: Νωρίς μας ήρθε σήμερα.
1: Ήρθα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούσα απόστολο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι ήρθα εδώ απέναντι ο Παλότολο με αφορμή
0: να πάρει
1: τα 30 χρόνια να παίξει.
0: Να πάρει υλικό.
1: Καλός μαφιόζος, ναι. Εγώ τα έχω πει. Τα έχω πει στον αέρα. Δεν τα σημειώνουν όμως οι συναδελφοί σου.
0: Δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Όχι, τα λέω, δεν τα γράφω.
0: Α.
1: Αυτοί δεν τα γράφουν.
0: Εντάξει. Εντάξει. Καλή δουλειά, αδερφέ. Λοιπόν, αυτά έτσι ως εισαγωγικό από εμένα. Είχαμε χθες το τελικό του Conference League. Ένα παιχνίδι που έληξε στο 1-0 για την Crystal Palace, η οποία είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Σε ένα μάτς το οποίο ήταν αρκετά καλό. Ενδεχομένως το 1-0 το αδικεί και λίγο και νομίζω ότι αποδόθηκε και η δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο, διότι η Crystal Palace ήταν καλύτερη ομάδα από την Βαγεκάνο συνολικά με στον αγώνα. Ξεκίνησαν καλύτερα οι Ισπανοί, έχασαν κάνα δύο φάσεις στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο μισάωρο. Όμως από το τελευταίο 15 λεπτό του ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Crystal Palace ήταν καταιγιστική. Έβαλε ένα γκολ, έχασε άλλες 3-4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα ένα φάουλ. Το οποίο χτύπησε πρώτα στο ένα δοκάρι, μετά στο άλλο δοκάρι και έφυγε. Είναι τρομερό αυτά τα δύο δοκάρια, είναι πολύ ωραίες στιγμές. Και κάπως έτσι έμεινε όμως το 1-0, κράτησε το 1-0 η αγγλική ομάδα και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, και ξαναπήγε το Conference League στο Λονδίνο, έτσι. Διότι πέρσι το είχε πάρει Chelsea. Μην κάνουμε όμως τώρα Άγγλοι, μην κάνουμε συνήθεια και με το Conference. Ας τα αφήσουμε το Conference για κανέναν. Άντε τώρα κι εσείς. Μάθατε και το Conference τώρα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους και ειδικά λέει στον Βαγνέρ, Βαγγέλη Νερατζιά της πρωινής ζώνης, Λευτεράκης Λάρισα. Καλημέρα, αδερφούλη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την όμορφη Πάφολη Δημήτρης 7. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία, λέει, ράδιο απόγευμα Καναδά, πίσω στην αυλή και πάμε δυνατά Κώστας Καναδά. Είδες, φίλε, απογευματάκι στον Καναδά και μας ακούει στην αυλή με την καφεδιά του. Άλλο σκηνικό. Όλο το Λονδίνο σηκώνει κούπες φέτος, λέει. Ακόμα και η Τσέλσι είναι παγκόσμιο συλλόγων. Οι της West Ham θα έχουν ξενερώσει. Καλά, αυτοί ξενερώσαν και άσχημα κιόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υγεία σε όλους. Ισχύει ο Σπανούλης, Ερυθρό Αστέρα. Και αν ξέρεις για χεζόνια στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Σπύρος Περιστέρη. Σπύρο, ο Σπανούλης έχει πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έχει πρόταση και από τον Άρη. Και τώρα φαίνεται να αμφιταλαντεύεται αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα ή αν θα πάρει το project του Άρη που θα είναι στο Eurocup. Για το Χεζόνια, ο Χεζόνια έχει πολύ μεγάλο συμβόλο με τη Ρεάλ. Δεν το βλέπω να βγαίνει από το συμβόλο. Και έχει και πολύ καλό ρόλο. Γενικά για κανένα. Ζεκτουάρι που θα είναι στο Eurocup. Για το Χεζόνια, ο Χεζόνια έχει πολύ μεγάλο συμβόλο με τη Ρεάλ. Δεν το βλέπω να βγαίνει από το συμβόλο. Και έχει και πολύ καλό ρόλο.

0: Νίκο τον ήρωα από την Aeolus Running Team που ανέβηκε επίπεδο και τρέχει αγώνες 10 χιλιόμετρα. Μάικα Απολλωνάρα δεν κοιμάμαι. Χαρά στο κουράγιο του. Ω, τι γροθιά στο μάχη είναι αυτό τώρα, ρε φίλε. Καλημέρα, Βάγκο, λέει Μαλντίνη ή Νέστα. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Τώρα τι, γιατί μου τα κάνεις αυτά. Αυτοί οι δύο είναι τώρα σαν την πίτσα και την κοκακόλα. Δεν είναι, πάνε μαζί Μαλντίνη και Νέστα. Πάντα μαζί παίζανε. Πάω να τους χωρίσω τώρα. Τους λατρεύω και τους δύο. Αλλά λίγο Μαλντίνη ένα κλικ παραπάνω. Θες να πω έναν από τους δύο. Θα πω στο Μαλντίνη ένα κλικ παραπάνω, τον Πάολο, τον Μπεχταρά. Αλλά και ο Νέστα ήταν από τα καλύτερα κεντρικά και από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν παίξει. Καλημέρα, λέει στην παρέα. Τι ευκαιρία είχαμε να πάμε τελικό, λέει ο Στάθης Κίτερ στο Γερμανία, ο Ινδιάνος. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο Μακίνιο. Και συνεχίζουμε από τη σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπάρα με πολύ και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκος. Καλημέρα, Πανάθα από τον δρόμο Στενό Άντωνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία πάνω απ' όλα, Χάρη Σάελ. Καλημέρα στον Σπυράν τον Άγκζη. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας Χριστόφορος. Ακούγοντας τα δελτία, λέει ειδήσεων, Σοφότερος λέει για το ΕΛΑΣ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την ησυχία για Παρασκευή την αγάπη μου. Γεια σου, Δημητρέ. Καλημέρα στην παρέα, Στέρνη και ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα στην παρέα, η διαφήμιση της απολύμανσης στο ΆΚΑ δείχνει συνέχιση τοξικότητας και ότι κάποιος μάλλον δεν καταλαβαίνει τα λάθη του, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, κοπέλια, από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, Στέφανε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μήπως θυμάσαι ποτέ την τελευταία φορά που ομάδες από την ίδια χώρα την ίδια χρονιά πήραν όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα? Όχι, δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω αυτό. Εκτός αν το έχεις εσύ πρόχειρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Σωτήρης από Νίκαια, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο του Σωτήρη. Καλημέρα, Βάγκο μου, καλή εκπομπή, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την πανέμορφη Ρόδο. Δεν προλαβαίνω να στείλω μήνυμα. Σ' ακούω κάθε μέρα. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία, λέει ο Γιώργος. Τι ωραίο ξημέρωμα είναι αυτό, Γιωργάρα μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιταλό Κονσολιέρε. Ήρθε για υλικό, μην του δώσεις. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Θα το προσπαθήσω. Αλλά ξέρεις, όταν είναι εδώ κοντά, είμαι κι εγώ πιο επιρρεπής. Δεν μπορώ να το αντισταθώ. Καλημέρα, Ευάγγελη. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, West Hamιώτες, λέει, μόνο ξενέρω ότι δεν είναι. Αρκετά περίμεναν, λέει, να τον υποβασμό για να βρεθούν αντίπαλοι μετά από πολλά χρόνια στην Champions League με τη Millwall, που ήσαν το άσπον διεχθροί. Έχω κουμπάρο, λέει, West Hamιώτη, εγώ και ξέρω. Γιάννη, καλά, για να τα λες, τα ξέρεις, μάλλον, σε εμπιστεύομαι. Πολλές καλημέρες στα φιλαράκια μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τη συμπαράσταση, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, που Στεφανάρα έχασε τη μητέρα του πριν λίγες μέρες, ο Γιαννάρας. Τα συλληπιτήρια και από τον Στέφανο έχεις, Γιάννη. Ανεβαίνω Αθήνα σήμερα, λέει, για τριήμερο στις Πέτσες. Πάντα υγεία σε όλους. Τέλειος από. Έχει μπερδευτεί λίγο το όνομα. Λυσία μου έχει γράψει εδώ πέρα. Λάρισα, θες να γράψεις? Δεν ξέρω πώς θα γράψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, λέει. Τα τελευταία 4 χρόνια το Λονδίνο κυριαρχεί. West Ham, Chelsea, Crystal Palace στο Conference και η Tottenham το Europa. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή που πήγαινε Βόλος. Γελάω γι' αυτό. Λέω, ο γιος του Donald Trump, λέει, παντρεύτηκε πριν λίγες μέρες, λέει, την Bettina Anderson, κόρη του τραπεζίτη Jeffrey Epstein. Τυχαία θα γνωρίστηκαν. Τι λες, Στεφανίση? Τυχαία, σε κάποιο μπαρ, ας πούμε, εκεί που έπινε ποτό. Κάπως έτσι, ας πούμε, αντάλλαξαν ένα βλέμμα και γνωρίστηκαν. Κάπως έτσι θα έγινε. Λοιπόν, αυτά. Πολλά είπα. 6 και 13 είναι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δώσ' το να φύγει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα.
1: Κάνετε, αδερφέ μου.
0: Καλά είμαι, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι West Ham και Millwall όντως γίνεται χαμός, γιατί έχω πάρει τη Millwall στο manager και γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλος χαμός. Μεγάλη κόντρα. Μιλάμε για πάνω. Πιο πολύ και από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και από Boca Juniors, δεν πλέγε τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και ήθελα να πω, στο μπάσκετ έμαθα να αν κάνει κάποια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Μην περιμένεις τώρα ανακοινώσεις στον Παναθηναϊκό. Αν δεν τελειώσουν οι τελικοί ανακοινώσεις, μην περιμένεις. Ότι κινούνται και ότι μιλάνε με παίχτες, ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Καλό.
0: Συμβαίνει. Ναι. Αλλά στη μορφή του τύπου ότι ξέρεις κάτι όπου. Εκείνο το διάστημα θα θέλουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή τα πάνε λίγο τις υποθέσεις λίγο πιο πίσω, να τελειώσει το πρωτάθλημα, να αλλάξει ο προπονητής, να φύγει ο Αταμάν, να έρθει, να δούμε αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή αν δεν κάτσει, να δούμε τι θα γίνει.
1: Αν αλλά δεν κάτσει ο Μπράντοβιτς, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά, γιατί αυτό που ήξερα εγώ ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε σε έναν εκ των Μπράντοβιτς Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό σημαίνει ότι για να άφησε ο Παναθηναϊκός την υπόθεση Πασκουάλ, μήπως θα βρίσκει τον Ζόρτζ. Αλλά ακόμα δεν

0: Δεν έχει προκύψει και αυτό. Θα δούμε.
1: Στο ποδόσφαιρο καλό feeling με τον προπονητή αυτόν. Πιστεύω ότι αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα του χρόνου να μπούμε στο γήπεδο πρωταθλητές, θα το διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα κάνει και καλές μεταγραφές. Είναι νέος προπονητής. Τα έχουμε πει, έχει δίψα.
0: Θα δούμε πάνω, θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε όλα. Είναι καλές οι πρώτες εντυπώσεις πραγματικά.
1: Θα είναι και πιο επιθετικό σπάθμιο.
0: Σίγουρα.
1: Το πράγμα το φετινό,
0: ο άνθρωπος παίζει 4-3-3, έτσι. Να πούμε το βασικό του σχήμα, ας πούμε, στην επίθεση. Γιατί πάντα θα πρέπει να ξέρουμε τα βασικά, ότι πολλές φορές όταν αμήνεσαι, αλλάζει ο σχηματισμός. Έτσι.
1: 4-2-3-1 είναι πολύ να γίνει.
0: Ναι, ναι. Αλλά σε φάση επίθεση ο προπονητής συγκεκριμένος παίζει περισσότερο το 4-3-3. Ένα σύστημα που και εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ το 4-3-3.
1: Ναι, είναι επιθετικό σύστημα, είναι ωραίο σύστημα. Αυτά ήθελα να
0: πω. Έγινε, αρχηγέ. Καλή σου μέρα, Πανούγια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Τι κάνεις, καλημέρα και στο Στέφανο.
0: Καλά, ρε φίλε, καλά είμαι.
2: Τώρα, εντάξει, να τα πάρουμε ένα-ένα λίγο τα θέματα. Ένα για το ποδόσφαιρο, νομίζω. Καλή κίνηση αυτή τη φορά, γιατί δεν τα έχουμε πει από τη στιγμή που έκλεισε, νομίζω.
0: Mm-hmm.
2: Δείχνει ότι διάβασα κάπου αυτό που θα πω τώρα και μου άρεσε και γι' αυτό θα το πω.
0: Για πες το.
2: Πλέον ο προπονητής αυτός είναι ο πρώτος μετά τον Γιωβάνοβιτς που φαίνεται να έρχεται να υπηρετήσει ένα σχέδιο του Παναθηναϊκού και όχι το Παναθηναϊκό στο σχέδιο του προπονητή, κάπως έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο από την τεχνική διεύθυνση, δεν ξέρω πλήρω από την διευθυνσία, ότι θέλουμε αυτό το πράγμα, να παίξουμε κάπως έτσι και παίρνουμε ένα προπονητή που να υποστηρίξει αυτό το πλάνο που έχουμε. Με νέους παίχτες σε ηλικία θεωρητικά και πολύ αξιόλογους. Με τις αρμονάδες, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ομάδα δεν έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια. Ειδικά πέρυσι, ας πούμε, είχε πολύ αξιόλογο ρόστερ και με ένα προπονητή, εγώ δεν θέλω από top επίπεδο, αλλά ένα κανονικό επίπεδο τέλος πάντων που των 3-4 τόπο ομάδων της Ελλάδας θα ήμασταν τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Να μην πω ότι θα παίρναμε πρωτάθλημα, θα ήμασταν στη δεύτερη θέση. Οπότε εκεί φαίνεται τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Βέβαια από μένα το δούμε γιατί κι άλλες φορές έχουμε τα τελευταία χρόνια τέτοιο τέλος πάντων.
0: Εγώ στέκομαι πολύ, Νίκο μου, και το ακούσεις, στέκομαι πολύ όμως σε όλο το μηχανισμό πλέον.
2: Ναι,
0: αν το έχεις παρατηρήσει, στέκομαι σε όλο το μηχανισμό πλέον. Δηλαδή, λειτουργεί πολύ πιο normal το όλο πράγμα. Αυτοί που κάνουν την επιλογή, αυτοί που κάνουν τις επιλογές.
2: Ναι,
0: γενικά εμπιστεύομαι που να το πω, για να μην κρύβομαι, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσει να μην κρύβομαι, εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τον Κοτσόλη από τον Παπαδημητρίου και πολλά άλλα, ας πούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα σχέδιο τουλάχιστον. Αυτό. Τώρα στο μπάσκετ λίγο, επειδή. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, παιδιά, δείχνει και την ποιότητα των δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Δεν
0: γιατί
2: ξέρω
0: τι έγινε.
2: Έχει γίνει ένα περιστατικό μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι.
2: Όλα τα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν στην από εδώ πλευρά του κυρίου Μαρινάκη, αυτό το περιστατικό το έχουν θάψει. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Σαν να μην είναι αξιοπνημόνευτο, να έστω να έχουν αναφερθεί χωρίς. Εγώ δεν λέω να πει ότι έχει δίκιο ο Δημητριάδης, που από ό,τι φαίνεται.
0: Και τι θα κάνει, να το βάλει στα δικά του site, να το βάλει πρώτο θέμα.
2: Δεν λέω να το βάλει.
0: Έχει πάρει έκταση. Δεν μπορείς να πεις δεν έχει πάρει έκταση, δεν έχει γραφτεί γενικά, Ρενικό. Έχει πάρει έκταση.
2: Ναι, έχει γραφτεί από όλους τους άλλους όμως. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο. Και λέω αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνουν την αξιολόγηση. Πώς μεθαύριο θα πάνε σε ένα άλλο μέσο, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοι, έτσι. Δηλαδή με ποια αξιοπιστία θα. Δηλαδή πραγματικά. Τρελαίνομαι έτσι όπως το ακούω. Θα μου πεις είσαι λίγο ρομαντικός ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί. Γιατί είναι ξεκάθαρο τώρα ποιος ξεκίνησε. Γιατί εγώ μέχρι να το δω όλο το βίντεο, εκεί που κατεβαίνει ο Δημητριάδης, το φωνάζει ο κύριος Μαρινάκης κάτι να του πει. Στην αρχή μάλιστα μιλάνε, φαίνεται ήσυχα. Κάτι του λέει στο.
0: Το έχουν δει όλοι, Νικό, δεν χρειάζεται να αναλύσει. Το έχουν δει όλοι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι είναι. Γιατί αρχικά, πριν φανούν όλα τα βίντεο, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι από εσωτερική κάμερα του
0: γηπέδου.
2: Του γηπέδου και όχι από αυτούς που τραβάγανε απ' έξω. Λέγανε όλοι ότι ο ένας προκάλεσε, ο ένας έλεγε ότι το προκάλεσε ο άλλος τέλος πάντων. Και δεν ξέραμε, γιατί αν δεν ξέρεις και δεν είσαι παρόν, δεν μπορείς να ξέρεις. Τέλος πάντων, απλά αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, δηλαδή μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση. Ξέρω ότι την ποιότητα των τέσσερων και τι ακριβώς είναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο να κρατάμε τα προσχήματα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τώρα για τους τελικούς που αρχίζουν την άλλη εβδομάδα από ό,τι ξέρω.
0: Σήμερα αρχίζουν οι τελικοί.
2: Όχι, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, σήμερα να πούμε ότι πρώτα απ' όλα σήμερα αρχίζουν οι τελικοί.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι θα το περάσουμε τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό δεν συζητάμε, για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι δεν έχουμε ελπίδες, έτσι. Με αυτόν τον προπονητή και με την κατάσταση αυτή, νομίζω ότι δεν ξέρω, θα είναι και καλό να πάμε σε ένα 3-1, καλά για 3-2 δεν τα σκέφτομαι καν. Μακάρι να διαψευθώ και να, για άλλη μια φορά, να βγω λάθος, αλλά δεν το βλέπω. Γιατί η ομάδα δεν νομίζω ότι παίζει πλέον για αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Τώρα, αποφάσισε ο κ. Γιαννακόπουλος να πάει με αυτόν. Προφανώς, ίσως έχει και σε ένα σημείο δίκαιο. Με ποια έννοια? Να δείξει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία, πώς θα το πω, ότι δεν σε διώχνουμε ρε παιδί μου. Το έχεις πει και εσύ ο ίδιος ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα και ή πρωτάθλημα θα φύγω. Ίσως θυσίασε σε εισαγωγικά ένα πρωτάθλημα που δεν ήταν δικό του, γιατί ξέρω ότι θα βγουν κάποιοι και θα πούνε γιατί ήταν δικό σας και το θυσίασες. Οκ, ενώ να μην το διεκδικήσει για να αποδείξει αυτό το πράγμα. Ίσως. Ίσως σκέφτηκε έτσι. Δεν είμαι στο μυαλό του, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Για μένα καλύτερα θα είναι να πάμε τον Σαϊρέλη.
0: Το σκότος, τι Τσαϊρέλη, ρε. Τσαϊρέλης είναι μπασκετμπολίστας του φέτος παίζει στον Άρη. Σερέλης.
2: Α, Σερέλης, συγγνώμη.
0: Ναι. Τον μπέρδεψε μάλλον.
2: Ναι, μάλλον. Με το Σερέλη, εντάξει, δεν το αποφάσισε αυτό ο ιδιοκτήτης, δικαίωμά του είναι. Θα δούμε τελικά. Μακάρι να διαψευθώ και να πάρει πρωτάθλημα. Βέβαια εννοείται ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει ο Αταμάν, έτσι. Όχι πρωτάθλημα να πάρει, ούτε και. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να πάρει. Λοιπόν, αυτά, έχουμε καλό τριήμερο, γιατί εγώ αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Από πέτσι, αρού κάνεις τετραήμερο, άμα είναι, αφαιρείς από αύριο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, άρα μην μάθεις καλό τριήμερο.
2: Τετραήμερο και λίγο παραπάνω.
0: Και αν φύγεις από σήμερα, καλό πενθήμερο.
2: Όχι, σήμερα δεν θα φύγω, γιατί έχουμε μια συνάντηση εταιρική.
0: Ναι. Αλλά αύριο του Φευγάτου η μάνα.
2: Έχουμε άδεια και έχουμε ένα τετραήμερο, μια χαρά.
0: Να περάσεις καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα και σε όλους.
0: Καλή ξεκούραση, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ναι. Σιωπή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Πώς είμαστε, καλά.
0: Μια χαρά, ρε φίλε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να βρεις η Ευρωλίγκα πότε ξεκίνησε, 93-94 που χάσαμε εμείς από την Παταλώνα ή ένα-δύο χρόνια πιο μετά.
0: Να ονομάζεται Ευρωλίγκα.
3: Ναι. Με την νέα μορφή, να σου πω.
0: Όχι, ρε, ποιο 93, αφού το 96-97 που το πήραν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα πρωταθλητριών. Ναι, 2000 εκεί πέρα.
3: Υπάρχει τρόπος να μάθουμε πόσες νίκες έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και πόσες ο Παναθηναϊκός. Και στα πόσα παιχνίδια.
0: Αυτό θέλει ψάξιμο, φίλε, και τώρα δεν μπορώ την διάρκεια της εκπομπής να κάνω τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, μπορεί να το σημειώσεις και να μου το πεις κάποια άλλη στιγμή.
0: Δεν στο υπόσχομαι, θα το δω. Γιατί είναι μεγάλο, γιατί είναι και πολλές διαφορετικές, ξέρεις,
3: δηλαδή. Ρομπόλη, να το.
0: Στον Χρήστο θα του πω. Γιατί το ψάχνεις, τι θες να δεις.
3: Για να δω πώς. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες πάνω κάτω έχουν τις ίδιες νίκες. Πάνω κάτω. Και χωρίς να ξέρω ούτε ποια από τις δύο έχει παραπάνω.
0: Ναι.
3: Και δεν έχουν παίξει ακριβώς τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών, εκτός αν είναι τυχαίο. Δηλαδή, επειδή κάποιοι σε παίζαν play-off. Και κάποιες όχι, κάποιες έχουν πάει η Final Four παραπάνω, δύο Ολυμπιακούς παραπάνω. Εντάξει, κατάλαβες, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει 10-20 νίκες παραπάνω, μπορεί και πιο λίγες. Απλά έτσι που περιέργεια. Εντάξει, μια παρέστηση για το ποδόσφαιρο. Επειδή παλιά ήμουν πολύ περισσότερο ποδοσφαιροφιλός, αυτές οι κληρώσεις που είναι 50% κλήρωση και 50% μη κλήρωση, με τους δυνατούς, τους αδυνάτους και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το ενδιαφέρον έχει λίγο. Δεν είναι τόσο όσο πριν. Χάνει τη μαγιά του, ρε φίλε. Άφησε τον οποιαδήποτε ομάδα να πάει όπου είναι να πάει. Άμα είναι και τα φτιάχνεις κατά 50% για να βρεθούν τα στον τελικό ή στους ημιτελικούς μεγαθύρια, εντάξει, νομίζω αυτό δεν βοηθά το ποδόσφαιρο. Ξέρω αν έχεις την άποψη.
0: Λες για ισχυρούς και αδύνατους.
3: Ναι, όλα.
0: Ναι.
3: Βάλε ρε φίλε τον προαθλητή, όποιος και αν είναι, βάλε όποιοι και αν είναι και συνέχισε κανονικά τις κληρώσεις. Τέλος πάντων, απλά ήταν μια... Λοιπόν, για το Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ, πιστεύω, καρχιά ο Ολυμπιακός έχει 12 ξένους στο μπάσκετ. Και άμενα χρειάζεται μόνο δύο αυτούς που ακούγονται, τον Μοντέρο και τον Μακιντάια, 14. Από αυτούς τώρα πρέπει να φύγουν 5, οπωσδήποτε. Για να μείνουν 9. Δηλαδή, και οι δύο Αμερικανοί για μένα πρέπει να φύγουν.
0: Ποιος, ο Νιλικίνα, ο Μόρις.
3: Και ο Νιλικίνα, και ο Μόρις, και ο Τζόζεφ, και ο άλλος που τραυματίστηκε το παιδί.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ο Έβανς.
3: Και ο Φαλ. Και για μένα και ο Λαρεντζάκης.
0: Κάτσε, ο Λαρεντζάκης, το Λαρεντζάκη τον βάζει, δεν είναι Αμερικάνος.
3: 5-1.
0: Οι πέντε ξένοι τους είπες, ναι.
3: Ναι, και ο Λαρεντζάκης πρέπει να φύγει γιατί είναι 31.
0: Ναι.
3: Ολυμπιακός είναι 45 εκατομμύρια. Δεν έχει πρόβλημα να δώσει μισό εκατομμύριο. Απλά, αν πάει 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα διακριθεί. Στο Ολυμπιακό δεν διακρίνεται. Πού να διακριθεί.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός για να τον κρατάει τόσο καιρό όμως.
3: Επειδή είναι η παρέα του, είναι οι φίλοι του.
0: Είναι δικό του θέμα πώς θέλει να το δει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αν πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ θα είναι πρωταγωνιστής, ναι.
3: Ναι, και να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο παραπάνω να ξεκολλήσει με τον Ετζίπογλου. Ο Ετζίπογλου λόγω ηλικίας μπορεί να κάνει το step-up. Μπορεί, ας πούμε, να παίζει... όχι, να μην γίνει Παπα-Νικολάου, πρώτον που είναι και 30 Παπα-Νικολάου. Φίλε, να γίνει ένας σημαντικός παίχτης. Ενώ τώρα πάμε πακέτο, ας πούμε. Κάθονται μαζί στον πάγκο. Κουνούν την πετσέτα μαζί, πρέπει να χωρίσουν νομίζω οι δύο. Για να μην τραβάω ο Λαρεντζάκης στον Ετζίγολου προς τα κάτω, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά δομημένη η ομάδα, μόνο τους δύο. Και τώρα πρόσεξε τώρα τι ακούμε. Από τη μια δεν χωρούν ο Γουόκα που είναι 36, ο Μακιντάγια και ο Μοντέρο, και από την άλλη να αφήσουμε τον Τζόζες για τέταρτο. Ρε φίλε, δηλαδή από τη μια οι τρεις είναι πολλοί, από την άλλη οι τέσσερις είναι οκ. Okay. Ο ιδανικός αριθμός για playmaker είναι τρεις. Αφού δύο είναι το μήνυμο. Εντάξει, είναι κακό να έχεις έναν τρίτο, ειδικά όπου ο woke up και η νιά δεν έχει καλό σουτ. Και είναι και 36. Αυτό νομίζω η τέλεια τριάδα αυτοί οι τρεις. Και οπωσδήποτε για μένα πρέπει να μείνει ο Πίτερς. Βλέπεις το σουτ που έχει ο Plusson Game. Αυτός είναι 1/10, 2/10. Δηλαδή, αυτός έχει άλλα στοιχεία αυτή.
0: Με τον Πλόσο Γκέιμ δεν προχώρησε.
3: Μακάρι να μην προχωρήσει.
0: Γιατί αν ήταν να κλείσει θα τον είχε κλείσει και αυτόν ο Ολυμπιακός τον Πλόσο Γκέιμ.
3: Εγώ νομίζω αν φύγει ο Πίτες, που δεν θέλουμε κανέναν να φύγει στον Ολυμπιακό.
0: Θα έρθει αυτός.
3: Να έρθει ο Πογκά, όπως λέγεται αυτός. Αυτός νομίζω είναι καλύτερο φίλιο για τον Ολυμπιακό. Απλά οπωσδήποτε πρέπει να φύγουν οι τόσοι πολλοί. Έχουμε 12 ξένους με τον Εβάν. Έτυχε να τραυματιστεί ο Εβάν και πήραμε την Ελικίνα και πήραμε και Μόρις και πήραμε και Τζόζεφ για να καλύψουμε τα κενά.
0: Νομίζω αλλά ότι πιο πολύ από όλους ο Τζόζεφ βοήθησε.
3: Ναι, σίγουρα. Απλά δεν γίνεται να έχει τόσους πολλούς. 12 και. Εντάξει. Είναι.
0: Κοίταξε τώρα που πήρε αυτούς τους δύο καλούς, θα το ξεκαρτάρει, ρε. Θα το ξεκαρτάρει,
3: ελπίζω. Εντάξει, οι ομάδες που λέμε μεγάλο ρόστερ. Και είπε και κάποιος 18, κάποιος 20, από τους ακροατές. Φίλε, 14 σέρις με 15. Αλλά να είναι πεζούμενοι, να είναι παιχταράδες. Όταν είναι παιχταράδες, μια χαρά τα καταφέρνει ο προβολής να τους χωρέσει. Αφήνει και να αλλάξει κάποιον εκτός 12ας. Ναι, αλλά το να έχεις 18 και να οι 8 να μέτρει, θα τους έχεις και θα τους βάζεις. Τότε γιατί τους έχεις. Ενώ με ένα ρόστερ 14. Ο άλλος που μπορεί να αντικαταστήσει το... Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στο ψηλό. Πήραμε ένα ψηλό πέρσι, δώσαμε 500,000.
0: Ποιο ψηλό, ρε.
3: Δεν πήραμε ένα ψηλό πέρσι, Γλυ. Βέβαια σε εθνική. Και το κοράσαμε 500,000 από το...
0: Τον Καργιανίδη, πώς το λένε.
3: Ναι, ναι, αυτό. Αυτός είναι από... Έχουμε τρεις δανεικούς ψηλού, για να ξέρεις. Τον Τανούλη και τον Κώστα, το Κούμπο. Ο Τανούλης και ο Κώστας δεν μπορούν να ξαναχωρίσουν τη φάλα του Ολυμπιακού. Λόγω ποιότητας. Μια ευκαιρία σπάρει για το άλλο το παιδί, αν θέλουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, να έχουμε έναν τέταρτο, δεν γίνει ιστορία. Πολλές αλλαγές και ξέρω εγώ δεν χρειάζονται. Με τις δύο μεταγραφές που είπαμε και είναι μια χαρά. Λοιπόν, αν μπορείς, μετάφερετε αυτό που σου είπα στο Ροπόλη, να Έτσι από περιέργεια.
0: Έγινε αγόρι, θα το πω. Αν το βρω εδώ τώρα, άμεσα θα το πω. Αλλιώς το ξεχάσω κι εγώ. 33 είναι ο Γόκα, πλέον όχι 36. Παιδιά δεν είναι ούτε 36 που πω. Φίλους 33 που λες, είναι 34. Λοιπόν, ο Λαρτζάκης λένε στον Ολυμπιακό επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο και δυστυχώς ο Ολυμπιακός είναι ωριακά με τις θέσεις των Ελλήνων. Ο Κώστας μας στέλνει καλημέρα από το Ξυλόκαστρο. Έτσι είναι, Κώστα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, όπως το λες. Εμείς διαβάζουμε κάνα δύο μηνύματα μέχρι να μας στείλει ο κύριος Παλότολο δίπλα στο Sky για το πολιτικό δελτίο. Καλημέρα, λέει σήμερα μπάσκετ πρωτάθλημα. Ρίτ 2 τα δείχνει. Ναι, αδερφέ, 2 τα δείχνει. Σαν και από Λευσίνα. Μπορείς να μου πεις, λέει, τότε τι σημαντικό έγινε το 1789. Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέων, κύριε. Πολύ σωστά. Και το 1792. Μετά το διάλειμμα για να διαβάσω.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φαίνεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρόντων της Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμείνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα χαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
14: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Big Wins Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια V-Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
6: B-Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Σας άφησα να απολαύσετε και λίγο Chase the Sun. Παλιό αλλά καλό. Σαν τον παλότερο. Παλιό αλλά καλό. Έτσι είπαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Είχα μείνει εδώ που λέει: μπορείς να μου πεις το τέλειο τι σημαντικό είναι το 1789. Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέων, κύριε. Πολύ σωστά. Και το 1792 ο Μέγας Ναπολέων έγινε 3 ετών. Μπράβο. Την αγάπη μου λέει στον τεράστιο Στέφανο Μέγα Κονσολιέρη, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Γκουρού του Λάθους. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Ο Γκουρού του Λάθους, εσύ. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Από πότε στην Ελλάδα δικαιοσύνη ή μεγάλο σύνολο των δημοσιογράφων να ασχολείται με τον πλούτο, αναρωτιέται ο Γιάννης. Εδώ τα ΜΜΕ θάβουν, λέει, τις αλλαγές των πολιτικών, λέει. Αυτό μας κάνει εντύπωση, λέει ο Δημητρός. Πρώτη φορά είδαμε αγορασμένη Ευρωλίγα, βέβαια έκανε και κόκκινη κυβέρνηση τα κονέτης, λέει ο Γιώργος. Και τι πρέπει, λέει, να θεωρείται για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν πάρει τον Ντάμπλ, ότι θα είναι αποτυχημένη χρονιά, και καλά έπρεπε να πάρουν την Ευρωλίγα. Ό,τι και να γινόταν επειδή έγινε στην Αθήνα, ακόμα και να το χάσουμε εμείς, μαζί τους θα είμαστε, λέει. Ο Νίκος, πέντε έχει ο Αλβέρτης μόνος του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουν περάσει 4 μέρες από τον χρησμό της Ευρωλίγκας. Ακόμα βουίζει η Ευρώπη. Χθες και ο Σκαριόλο και όλη η Ευρώπη για τις διαιτησίες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει ο. Όχι, ο Κώστας μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία. Στη θάλασσα, τι είναι αυτό. Τι συμβαίνει εκεί μέσα. Α, όχι, όχι, όλα καλά. Βραχάκια είναι, είπα και εγώ, μου φάνηκε κάτι περίεργο. Καλημέρα σας, λέει Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Μόρις Εύανς, ηλική Ναφάλ. Πιστεύω ότι θα φύγουν σίγουρα. Μετά παίζει ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και τι θα γίνει με τον Πίτερς. 5-6 δηλαδή θα φύγουν σίγουρα. Εγώ λέω ότι ο Μακίσικ δεν θα φύγει πάλι. Δεν μπορεί να τον αφήσει ο Μπαρτζόκας. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, να ξέρεις το πρόγραμμα των αγώνων στο μπάσκετ. Αρχίζουν σήμερα με δεδομένο το 2-0 για τους δύο. Πότε αρχίζουν οι τελικοί. Ξέρεις ημερομηνίες, λέει ο Παναγιώτης Taxi Driver. Ναι, Παναγιώτη, θα σου πω τι ξέρω. Λοιπόν, είναι 3 Ιουνίου, Τετάρτη, ο πρώτος τελικός. Και μετά γίνονται καπάκια ανά 2-3 μέρες. Τετάρτη 3 ξεκινάνε. Αν τελειώσουν με 2-0 τη σειρά, Τετάρτη 3 ξεκινάνε, νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στην Ευρώπη, Ολυμπιακός έχει 22 νίκες έναντι 7 του Παναθηναϊκού στα μεταξύ του παιχνίδια, λέει ο Νικήτας. Ο δέρωτος αυτό συνολικά έλεγε απολογισμό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όπου έχει ένα ξημέρωμα σήμερα.
0: Πού είσαι?
1: Λαύριο.
0: Λαύριο.
1: Λαύριο, άπνοια. Άπνοια, μια θάλασσα να θες να περπατήσεις πάνω.
0: Κρεμούλα, κρεμούλα, ε. Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου δεν φυσάει καθόλου, καθόλου και είναι λάδι. Τώρα αρχίζει λίγο, σιγά σιγά να έχει το ελαφρύ αεράκι.
0: Άντε να ζεστάνει κιόλας η θάλασσα, γιατί ξέρεις εμείς είμαστε κρυουλιάριδες. Άμα δεν ζεστάνει καλά, δεν παίρνουμε προς τα μέσα. Δεν παίρνουμε προς τα μέσα. Ευτυχώς έχουμε τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Ο γιος μου 17 χρονών με τις κοπέλες πάνε για μπάνιο εδώ και 15 μέρες.
0: Άκου τώρα, έτσι. Εντάξει, εγώ αρχές Ιουνίου πάντα κάνουμε την πρώτη απόπειρα και η κόρη μου μπαίνει μέσα κανονικά, ξέρεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μου λέει, έλα ρε μπαμπά, μπαίνω εγώ, πάω μέχρι το γόνατο.
1: Μεγαλώσαμε, Βαγγέλη, μεγαλώσαμε.
0: Άστα φίλε, άστα φίλε.
1: Να σου πω εσύ, ποιος είναι ο αριθμός στο Viber που στέλνει φωτογραφίες ο κόσμος και βλέπετε? Έχετε στο Viber?
0: Όχι, όχι, στο Facebook έχουμε.
1: Α, στο Facebook.
0: Ναι.
1: Το Facebook που
0: είσαι, καλή, με ελληνικά γράφεις, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται.
1: Το έχω βρει.
0: Ωραία, εκεί μου στέλνεις φωτογραφίες και τα βλέπω όλα, ναι, εκεί.
1: Α, εκεί τα βλέπεις.
0: Εκεί τα βλέπω όλα, ναι, εκεί είμαι.
1: Ευαγγέλη, χθες είπα...
0: Για πες.
1: Πώς το λέτε, πεθύνησα τον Γιαννακόπουλο να βγει να πει κάτι, να μας ξυπνήσει και βγήκε ο Μπαγάσας.
0: Το έκανες παραγγελία και εμφανίστηκε, έτσι.
1: Έστειλε τη φωτογραφία με την απολύμανση. Δηλαδή τι θέλει να πει, ότι κάτι εκατομμύρια Ολυμπιακοί είναι μολυσμένοι?
0: Τι να σου πω εγώ ρε φίλε.
1: Κάτι για πλάκα τώρα το συζητάμε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή γίνανε διάφορα και γίνανε και κάποιες ζημιές. Δηλαδή και σε καθίσματα εντωμεταξύ, πρόσεξε να δεις. Τα καθίσματα δεν σπάσανε πολλά, αλλά δεν σπάνε εύκολα αυτά τα καθίσματα. Αν σπάγανε εύκολα θα είχαν σπάσει πολλά παραπάνω. Δεν ξέρω αν πήγες.
1: Τα πήρανε. Ενθύμιο, τα πήρανε.
0: Πήρανε κάποια, αλλά πολύ λίγα. Γιατί δεν σπάνε εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν σπάνε εύκολα τα συγκεκριμένα. Είναι καινούργια και είναι η τεχνολογία έτσι που δεν σπάνε με το παραμικρό όπως τώρα τα παλιά στο γήπεδο που τα ρίχνει μία που και τα σπάγανε προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, τα άλλα ξεκολλάνε.
0: Αλλά γίνανε κάποιες ζημιές. Δηλαδή, έτσι, ας πούμε, κάτι αυτοκόλλητα, κάτι χρώματα, κάτι στις τουαλέτες πασίματα, κάτι τέτοια. Το να κάνεις μια γενική συντήρηση στο γήπεδο, αλλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο το να δώσεις τώρα την εικόνα, ας πούμε, ότι κάνεις αυτό.
1: Εντάξει, ναι, αυτό. Τώρα, βιολογικός και απολύμανση.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: τώρα, τι να σου πω.
1: Εντάξει, τώρα για να γελάμε τώρα είναι.
0: Περισσότερο, νομίζω, λέει, περισσότερο νομίζω ότι ως πλάκα να το κλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς όπως για ο πικραμένος κάτι πρέπει να πει, όπως γίνει και ο Σκαριόλα τώρα μιλάει.
0: Πάντως στο ποστάρισμα για το τραπεζάκι, δεν απάντησε τοξικά, καλά απάντησε. Άμα το είδες.
1: Ναι.
0: Καλά απάντησε.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, Μια χαρά.
0: Αλλά κοίταξε, θα είναι πολύ καλύτερα, όμως, φίλε. Θα γίνει πολύ καλύτερο, φίλε, πάντως, αν θα πέσουν οι τόνοι και από τις δύο μεριές. Έτσι, και πέρα από το Δημήτρη, αλλά και από τους άλλους, με τις συνεχόμενες καταγγελίες, με τις συνεχόμενες μηνύσεις για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, καλό θα είναι λίγο να ερεμήσει το πράγμα.
1: Συμφωνώ. Πάντα και οι δύο πλευρές σε μια τέτοια, πάντα και οι δύο πλευρές έχουν λίγο πάνω, λίγο κάτω, έχουν την ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Σε ένα διαζύγιο φταίνει και οι δύο. Ποτέ δεν φταίει ένας. Όπως και σε ένα καυγά. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, ρε παιδί μου, βλέπεις τον κύριο Αλαφούζο και το λέω κύριο γιατί πραγματικά είναι κύριος, πώς φέρεται, πώς βλέπεις τον κύριο Τσάκο, τον είχα γνωρίσει κάποτε σε μια επιχειρηματική αποστολή, κύριος καπετάνιος με κεφαλαίο κάπα, και βλέπεις τώρα άλλα.
0: Έχουμε απ' όλα. Έτσι. Ο Μπαχτσές είχε απ' όλα, φίλε.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Έχουμε απ' όλα.
1: Τι ωραία θα ήταν, αν ήταν οι ομάδες μας εταιρείες λαϊκής βάσης, όπως είναι η Μπάρτσα και η Ρεάλ. Και νομίζω και η Ρεάλ.
0: Και η Ρεάλ, ναι.
1: Και η Ρεάλ, έτσι δεν είναι. Πραγματικά, ναι. Εκλογές, με λάθη, με τέτοια, αλλά η δύναμη στον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρεις τι, δεν είμαστε τόσο... Το ξέρεις ότι και οι δύο το επιχείρησαν. Παλιότερο Ολυμπιακός με τον Κόκαλη και συνέχεια ο Αλαφούζος πριν πάρει την ομάδα όταν πήγε να κάνει τη συμμαχία κτλ. Δυστυχώς πέτυχαν την Ελλάδα σε μια κατάσταση που δεν ήταν στα καλύτερα της ο Έλληνας για να στηρίξει, για να είναι σε βάση, ας πούμε, λαϊκή. Και οι άλλοι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, κύριε Φελή. Οι άλλοι πουλάνε τώρα 60-70 χιλιάδες διαρκείας τώρα. Δεν μπορούμε εμείς εδώ να το ακολουθήσουμε αυτό. Θα ήταν ωραίο πάντως.
1: Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πουλάνε 30.000 για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν τις πουλάνε για να μην αδειάσει το γήπεδο, για να μπορούν να έχουν εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά για πλάκα λέω, εγώ πιστεύω ότι αν είχε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με το καινούργιο, αν είχε φτιάχναν γήπεδα των 70.000 αντί για, όπως θα κάνει τώρα ο Μαρινάκης, νομίζω δεν μπορεί να πουλήσει 60.000 εισιτήρια.
0: Καλά, τώρα το πώς θα γίνει το Καραϊσκάκι θα εξαρτηθεί και από το τι μπορεί να διαβάσει, το τι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πουλήσει 60.000 διαρκείας με την πορεία που έχει πια. Δεν νομίζω δεν θα μπορούσε να τα πουλήσει. Τέλος πάντων. Αυτά, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Για χαρά.
1: Να χαρείτε αυτή τη μέρα, να χαρείτε αυτή τη μέρα. Βγείτε έξω και πάτε για μπάνιο. Καλό τετραήμερο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: 58.000.
0: Ας χιλιάδες τώρα. Ας χιλιάδες τώρα. Όταν δεν είσαι στον αέρα, ασχολείσαι τώρα με τα χιλιάρικα που έχεις. Τώρα μην ασχολείσαι.
2: Όχι, μίλαγα με τη γυναίκα μου.
0: Δεν θα προκαλείς τον κόσμο να μας λες την περιουσία σου. Κατάλαβες. Άσε που ξέρουμε και που μένεις κιόλας. Άντε.
2: Είπα στη γυναίκα.
0: Ναι.
2: Πόσα θα χαλάσω σήμερα.
0: Πόσες χιλιάδες.
2: Είναι.
0: Μα τα ακούσαμε όλοι. Για χιλιάδες δεν είπε, Στέφανο. Χιλιάδες έλεγες. Άρα εμείς παίζουμε με τα πεντάρικα και εσύ παίζεις με τα χιλιάρικα. Έγινε, ρε φίλε.
2: Είμαι Champions League.
0: Έγινε, φίλε.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, ρε φίλε, καλά.
2: Κοίταξε, ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε προηγουμένως. Γιατί από τη μεριά αυτή, ας πούμε, με όλα τα έντυπα, μπλα μπλα μπλα μπλα, δεν έχει κάνει, το έχουν σβήσει τελείως το θέμα, ξέρω εγώ. Άλλα θέματα, ξέρω εγώ, που λέγανε για τον κλόν, τον Μάριο και αυτά και ιστορίες, τα βγάζανε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νίκο, να σου πω κάτι, να μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι σχεδόν οι παράγοντες έχουν μέσα και όταν πρόκειται για δικά τους δεν τα βάζουν. Τώρα τι...
2: Και ο δικός μας, οποιοσδήποτε εκεί που να έχει την άκρη, να έχει 4-5, που εκεί πιστεύουμε γιατί δεν έχουμε ούτε ένα, ας πούμε... μια τηλεόραση μία αυτή, ένα σταθμό, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις με αυτή την έννοια, ίσως να κάναμε τα ίδια και μπορεί και χειρότερα. Αλλά μία που είπα για τον Ηλιόπουλο, ρε Ευαγγέλη μου, δεν είναι, και μερικοί φίλαθροι και ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι, δεν είναι κρίμα που λέμε, ας πούμε, η δεύτερη χρονιά, στη δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα ο Λιόπουλος. Στην πρώτη του χρονιά πήρε. Γιατί όλοι θυμόμαστε ότι την πήρε την ΑΕΚ στα μέσα του, του πρώτη γύρου. Καλά θυμάμαι.
0: Όχι ρε.
2: Ναι φίλε.
0: Όχι ρε, καλοκαίρι την πήρε ρε. Καλοκαίρι την πήρε.
2: Όχι, δεν νομίζω να κάνω τέτοιο λάθος.
0: Κάνεις λάθος, ναι.
2: Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το
0: πρωτάθλημα. Κάτσε να το τσεκάρω, αλλά εγώ νομίζω ότι την πήρα από καλοκαίρι, φίλε. Δεν αλλάζει μια ομάδα μέσα στον χρόνο.
2: Μα γι' αυτό, εγώ νομίζω ότι χέρια. Είχε ξεκινήσει. Το σκεφτόταν ο Μελισσανίδης.
0: Στις 10 Ιουνίου του 2024 ο Λιόπουλος αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα ΑΕΚ. Το τίμημα της εξαγοράς εκτιμάται στα 90 εκατομμύρια ευρώ και είναι πλειοψηφικό συμμετοχό με ποσοστό 85,3% του συλλόγου. 10 Ιουνίου 2024.
2: Άρα γινόταν τελείωσε το.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν αλλάζει ποτέ ομάδα. Δεν είναι προπονητής. Ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτωχος.
2: Όχι, παιδί μου, γιατί παίρνει ένα μαγαζί, ας πούμε, και ένας άνθρωπος που θα πάρει το Sport FM θα το πάρει όπως είναι. Με το προσωπικό, με αυτά, με όλοι που δουλεύουν. Μετά αρχίζει και ξεδιαλύνει ποιο θα κρατήσει και ποιο θα διώξει.
0: Ναι.
2: Με αυτή την έννοια το είπα.
0: Ναι, αλλά όμως ότι ας πούμε, ρε παιδί μου, official είναι η δεύτερη του χρονιά, είναι η δεύτερη του.
2: Ναι, αλλά.
0: Στην πρώτη πορεύτηκε με τους ανθρώπους του Τίγρη, με τον προπονητή κτλ.
2: Πού είτε. Μπράβο, γιατί. Εγώ πιστεύω αν έπαιρνε πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά
0: ναι.
2: Θα λέγανε ότι είναι το του Μελισσανίδη.
0: Και θα ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Ξέρεις, κατάλαβες.
0: Εσύ κατάλαβα τι εννοείς, ότι ήταν η πρώτη χρονιά με τις δικές του επιλογές. Αυτό δεν θα πεις.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Α, μπράβο, εντάξει, όλα το βρήκαμε. Εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν, και κάτι άλλο για να φύγουμε τελείως. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, παιδιά, αλλά με κάνει. Άκουσα κάτι και με εξόργησε σαν Έλληνα γενικά. Δηλαδή, έλεγα ότι αν έμενα εκεί, στη Σαντορίνη δηλαδή,
0: ναι.
2: Θα είχα γίνει έξαλλος τελείως. Δηλαδή, πώς τους αφήνουμε όλους να κάνουν ό,τι θέλουν, ρε Ευαγγέλη.
0: Γιατί έγινε η Σαντορίνη και δεν πήρα χαμπάρι εγώ.
2: Κάποιοι τουρίστες, ας πούμε, είχαν τη στάχτη ενός ανθρώπου και την πετάξανε, ότι την πετάξανε. Την αυτή είναι στα σκαλοπάτια της Σαντορίνης.
0: Ναι.
2: Τη στάχτη, δηλαδή, του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Okay. Αυτά.
0: Τι έγινε, φίλε.
2: Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Λοιπόν, τα να πούμε, Νικολόγια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το εξωτικό συνταγματικά. Ένα παίκτη δεν έχει ευρωπαϊκά μόνο του Πενταλβέρδη Πέντε Λούκα και τα λοιπά. Τα ευρωπαϊκά είναι σουμά και το προπονητή, λέει εδώ ένα φίλο. Ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Νάτο Γυαλί και Παντελόνι Λίλη. Λαλίστα την όλη σήμερα.
3: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Έλα, παλικάρι, καλημέρα.
3: Μπάμπη Σοφλού, ο κυβερινό κολυμβητή.
0: Να ξέρει, το Λί το προτιμώ πολύ το Τζινάκι, να ξέρει, είναι από τα αγαπημένα μου. Με την ευκαιρία.
3: Μπήκε τώρα μέσα η συνοδό και τη λέω Μαλί Γυαλί και Παντελόνι Λίλη.
0: Καλημέρα και στο κορίτσι.
3: Ωραία, τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Μπράβο. Να σου πω, Αγγέλη,
0: ναι.
3: Ακούω πολλούς που λένε, δεν ξέρω τώρα, οι Έλληνες είναι οι φίλοι μας Παναθηναϊκοί είναι ή είναι από το εξωτερικό μόνο η Ρεάλ που λέει ότι και καλά ο Ολυμπιακός εμπνοήθηκε από την Γυρολίγκα και ότι ήταν...
0: Αν ακούς πολλούς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν νομίζω να είναι Μαδριλένη γιατί δεν μπορούσα να συνοηθώ.
3: Ναι, ρε. Δηλαδή εντάξει, ναι. Μεγάλη αδικία αυτό τώρα να λέμε
0: κάτι. Θα σου πω κάτι όμως.
3: Έλα.
0: Θυμάσαι τι γινόταν το 24 που άνοιγε στα social media και πατώβλεπε τον Τυφαλά με την πράσινη τυφανέλα. Το θυμάσαι. Ίδιοι είναι και απαράλλαχτοι αυτοί. Μην το ψάχνεις τώρα το θέμα. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι αντιδρούν. Έτσι αντιδρούν.
3: Δηλαδή εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν νομίζω ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Αν μια ομάδα ευνοήθηκε από την Γερολίγκα φέτος, ήταν η Βαλένθια.
0: Με τον Παναθηναϊκό σειρά.
3: Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί 135 λεπτά χωρίς φάουλο, να. Που έτρωγε κλωτσιές, μπουνιές, δεν ξέρω τι άλλο έτρωγε. 135 λεπτά χωρίς φάουλ. Και δεν συζητάω για τους άλλους. Το τι ξύλο έτρωγε ο Λεσόρ. Ακόμα και όταν κάρφωνε την μπάλα. Τι ξύλο έτρωγε. Και δεν σφυράγανε τίποτα. Αλλά να μην λέμε τώρα αυτό το πράγμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε την καλύτερη ομάδα με μεγάλη διαφορά και πρέπει να. Να είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό σημαίνει πολλά για το ελληνικό μπάσκετ. Μιλάμε τώρα ότι το ελληνικό μπάσκετ θα έχει γίνει πάλι υπερδύναμη που θα μπουν και οι άλλες ομάδες. Τα είπαμε και προχθές αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
3: Τι ήθελα τώρα να ρωτήσω, να σου πω.
0: Ναι.
3: Του χρόνου στη Λεωφόρο θα το έχει η έδρα και η Φυσιά.
0: Ναι.
3: Ωραία. Άρα θα ξαναδούμε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο να παίζει.
0: Ένα παιχνίδι θα είναι σίγουρο αυτό. Το σε εισαγωγικά εκτός, που καταλαβαίνεις ότι μόνο εκτός δεν θα είναι.
3: Νομίζω ότι θα είναι sold out, θα γίνει ο χαμός του χαμού εκεί.
0: Άστο, τέτοια πόλη στηρίων και φυσικά δεν θα έχει ξανακάνει στην ιστορία της.
3: Και διαρκείας, έτσι.
0: Αλλά σου λέω ότι θα γίνουν και κάποια μάτσο όμως. Θα γίνουν και κάποια μάτσο όμως. Πέρα από το μάτσο με την Κηφισιά θα κάνει ο Παναθηναϊκός και ένα-δύο έτσι φιλικά εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
0: Αλλά αφήνω και ένα παράθυρο. Αφήνω και ένα παράθυρο. Στο εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι να μπει στο γήπεδο τη σεζόν 27-28. Οκ. Okay. Όχι αυτή τη σεζόν, τη μεθεπόμενη. Υπάρχει μια πιθανότητα εκεί τον τέλειο Αυγούστου-Σεπτέμβρη να είναι τα έργα στην τελική ευθεία, κυρίως του Εραστέχνη, και να χρειαστεί να παίξει και ένα-δύο παιχνίδια για τη σεζόν 27-28 στη Λεωφόρο και μετά, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να πάει στο καινούριο. Μπορεί να παίξει και εκείνη χρονιά κάποια
3: βέβαια. Χαμός θα γίνει. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο έχει το διαρκείας για την Κηφισιά?
0: Όχι, δεν το έχω ψάξει, φίλε.
3: Δεν το έχεις ψάξει. Για ψάξω να μου το πεις λίγο αργότερα.
0: Έγινε καλά.
3: Δεν γελάς,
0: Ναι.
3: Μακάρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και τον Πάνο το Γρίλιο χθες που έβαλε και το Beatles. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 80 η Nottingham Forest πήρε το Champions League, το κύπελλο πρωταθλητών, έτσι.
0: Λοιπόν,
3: νίξε το Αμβούργο στο
0: με δύο κατοστάρικα βλέπω εδώ πέρα πρέπει να παίρνεις στην Κηφισιά διαρκείας.
3: Με δύο κατοστάρικα διαρκείας στην Κηφισιάς. Όλοι οι Παναθηναϊκοί στην Κηφισιά πέτος.
0: Μάλιστα. Έγινε αρχή.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Τα είπαμε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Στέφανος από Καλάτσι, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ταμείο για τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι άστο.
0: Να μην δούμε τελικούς πρώτα. Όχι, αλλά δεν έχουν και μεγάλη σημασία.
4: Από μεγάλη σημασία έχει να πάρει το πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρα από τον Ολυμπιακό, αλλά ο μεγάλος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Και για όλα αυτά είναι πολλοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι. Για μένα το κακό ξεκινάει από τον προπονητή.
0: Ναι.
4: Πήγε πέρυσι με πλεονέκτημα έδρας. Δεν μιλάω για το Final Four. Με τον Ολυμπιακό πέτυχε ένα διαλυμένο Ολυμπιακό. Τους έφταιγαν τα πάντα. Κάνει στο 1-0. Εκεί μετά ξεκίνησε τα δικά του ο πρόεδρος. Τους ξύπνησε, τους αφύπνισε. Μας κουπίσανε μετά 3-1 αέρα πατέρα. Γιατί αν έχανε πέρυσι το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν θα υπήρχε ούτε Μπαρτζόκας, δεν θα υπήρχε τίποτα. Εντάξει, μιλάγαμε αλλιώς τώρα. Τον άνθρωπο τον έφταιγαν οι ελληνικές σημαίες στο ΣΕΦ, τον φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Πάμε και στο Γιαννακόπουλο τώρα. Τεράστιες ευθύνες για μένα.
0: Ναι.
4: Σταμάτα λίγο ρε άνθρωπε. Βάλε έναν άνθρωπο εκεί πέρα, βάλε τον Μάνο τον Παπαδόπουλο. Άσε το κουμάντο σε έναν άλλον. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ιδιοκτήτη στο μπάσκετ, αλλά κάπου όπα.
0: Ναι.
4: Κάπου όπα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, γιατί κάτι είναι δεδομένο ειδικά, ας πούμε, το κομμάτι με τους διαιτητές. Ρε παιδί μου, δεν ξεχνάνε αυτοί. Δηλαδή όταν τους διαποπέμπεις τώρα στα social τώρα και βγάζεις τώρα τον Γιαβόρ, τον έναν, τον άλλον και έτσι και αλλιώς και... Δεν υπάρχει περίπτωση ο άλλος όταν έχει την ευκαιρία να μου σου τη φέρει. Δεν από υπάρχει περίπτωση να μου σου τη φέρει.
4: Από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Να ξεκινήσουμε για τον Αταμάν. Δεν γίνεται. Είδαμε όλοι τι έγινε με τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό φέτος. Αλλά δεν γίνεται, φίλε, είσαι με 2-0 με τη Βαλένθια. Και χάνεις 3 παιχνίδια σε ρί από μια ομάδα που το βάρος της φανέλας της είναι άμα το πετάξεις από το δεύτερο τη φανέλα τους, θα προσγειωθείς στον τέταρτο. Και όμως έμεινε εκτός Final Four. Από εκεί και πέρα δεν μου φταίει κανένας Ολυμπιακός. Εμένα καλά έκανε και το πήρε και μαγιά του και φαινόταν ότι θα το πάρει.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ αυτό πίστευα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά στον Παναθηναϊκό γίνονται πράγματα...
0: Εγώ φέτος έγιναν τα λάθη, έγιναν το ένα μετά το άλλο. Και στο σχεδιασμό και στο κομμάτι του προπονητή.
4: Στο σχεδιασμό δεν θα τον κρίνω εγώ γιατί δεν είμαι...
0: Μα ρε φίλε, δεν χρειάζεται να ξέρεις πολύ μπάσκετ να καταλάβεις ότι στο 5 τα πράγματα έγιναν μαντάρα.
4: Εντάξει, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολύ μπάσκετ να καταλάβεις ότι έγιναν μαντάρα. Και ότι έφτασε στο σημείο δηλαδή να αφήσει στο πιο κομβικό σημείο τη σεζόν τον Παναθηναϊκό με δύο σέντερ που ο ένας είχε 1,5 χρόνο το παιδί να παίξει και ο άλλος είναι 35 χρονών, ενώ είχες 4 στην αρχή τη σεζόν, ενώ σου έλεγαν πάρε παίχτη και ενώ διάλεγες και κράταγες στο Γιουρτσεβέν και ξαφνικά Θες να διώξει το Χόλμς και θες να διώξει τον Γιουρτσεβέν. Ποιος θα πάει να παίξει, εγώ που είμαι ένα 65 και εσύ. Ποιος θα πάει να παίξει. Χωρίς ψηλούς τώρα τελική ευθεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δεκάδες τα λάθη που έχουν γίνει φέτος μέσα στη χρονιά, κυρίως από τον προπονητή. Το μεγαλύτερο μερίδιο είναι στον προπονητή, αλλά συμφωνώ και για τις ευθύνες που λες και για τον μεγαλομετόχο που είναι παρορμητικός πολλές φορές.
4: Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν Γιαννακόπουλο.
0: Ναι.
4: Αλλά και αυτός ο Γιαννακόπουλος πρέπει να καταλάβει, γιατί μεγάλωσε σε μια οικογένεια. Δεν γίνεται δηλαδή να μην ξέρει πολλά κιλά μπάσκετ, αλλά δεν γίνεται να μην ξέρεις να διοικήσεις όταν είσαι γιος του Παύλου και ανιψιός του Θανάση. Δεν γίνεται ό,τι γίνεται να βάζουμε φωτογραφίες, να, τι θα πει ο Φρύ, τι θα κάνει ο Φρύ, τραπεζάκι στο Σούνιο. Κάτσε δηλαδή κάπου, εντάξει. Δεν θα πάμε στα διαρκείας, αυτό είναι άλλο κομμάτι, τιμές και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Έτσι και πάρεις διαρκεία στον Παναθηναϊκό, ειδικά στο μπάσκετ, έχεις βγάλει γκόμενα, είναι σαν να έχεις σκάφος. Εμένα μου κόψανε το γήπεδο.
0: Sorry που γελάω.
4: Και τώρα σου μιλάω, μαζεύω ευρώ-ευρώ για να βγάλω το φθηνότερο 500 ευρώ που έχεις στο ποδόσφαιρο.
0: Για να είσαι προτεραιότητα και του χρόνου.
4: Ούτως ή άλλως θα βγάζα. Ναι. Έχω 25 χρόνια σερή διαρκείας, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παίζει ο Παναθηναϊκός στο ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου και εγώ να το βλέπω την τηλεόραση. Δεν μου πάει. Αλλά κάπου ρε παιδιά, εντάξει, έχει τελειώσει ο αθλητισμός για τους ανθρώπους, τους απλούς. Έχουν γίνει όλα, δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
4: 500 ευρώ στο ΆΚΑ. Αυτό είναι το τυράκι για το καινούριο γήπεδο. Γιατί στο ΆΚΑ δεν θα βγάζει κανένας με αυτά τα λεφτά.
0: Κάτω θα αξίζει όμως, φίλε. Κάτω θα αξίζει όμως. Κάτω θα αξίζει όμως. Κάτω θα ταξίζει τα λεφτά το καινούριο.
4: Εννοείται πως θα ταξίζει
0: τα λεφτά.
4: Θα νιώσουμε κι εμείς πως είναι να είσαι φίλαθρος στην Ευρώπη δηλαδή.
0: Ναι.
4: Μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
4: Θα πας και θα νιώθεις.
0: Άστο, κάτω θα αξίζει πολλά.
4: Μακάρι, τι να πω, δεν ξέρω. Απλά είμαι 42 χρονών και τα τελευταία 30 χρόνια, αν εξαιρέσεις τον μπάσκετ, δεν ξέρω τι κατάρα μας κυνηγάει εμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάει 7, αδερφέ. Πράγμα όσο break.
4: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Βαγγέλη, ένα από τα φιλικά πρέπει να είναι με τον Ολυμπιακό και να δεχτεί και ο Ολυμπιακός να γίνει ο Δημήτρης 7. Φιλικό στο μπάσκετ, ενώ είσαι στο ποδόσφαιρο. Διευκρίνησε τον Δημήτρη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα, συνόμορφη παρέα από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης, Ολυμπιακός από Γερμανία. Έχω δύο ερωτήσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού που μιλάνε για βρώμη για αγορασμένη Ευρωλίγκα. Πρώτον, αν όντως η Ευρωλίγκα αγοράζεται από κάποιες ομάδες, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι και 7 Ευρωλίγκες του Παναθηναϊκού θα μπορούσαν να είναι αγορασμένες. Δεύτερον, αν είναι όντως η βρώμη και η Ευρωλίγκα, γιατί δεν αποχωρεί ο Παναθηναϊκός. Όπως αποχώρησε ο Ολυμπιακός από την Α1. Με συμπαθάς, Δημήτρη, αλλά και η επιλογή εκείνη του Ολυμπιακού δεν ήταν λύση. Βαγγέλη, είμαι νούμερο, λέει, με το βιολογικό, λέει ο Δημητρός ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ένα Ολυμπιακός αποκλειστεί από τον τρίτο γύρο του Champions League, τότε παίζει κατευθείαν στο Europa League. Αν όμως περάσει τον τρίτο γύρο, θα αποκλειστεί μετά στα playoff. Τι γίνεται, τότε γίνεται, παίζει ξανά Europa. Ναι, παίζει Europa, ναι. Παίζει Europa, έχει εξασφαλίσει τη league phase του Europa, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε μια χτίδα φωτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου γράφει, Κωνσταντίνε. Δεν το συνεχίζω άλλο. Και εσύ να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα ο φίλος που απάντησα πριν ήταν. Δεν μου γράφει όνομα. Οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρη Σάικ από Νέα Μάκρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Έχει δίκιο, Ευάγγελε, λέει ο φίλος. Ένα διαζύγιο φταίνει και οι δύο. Και αυτή και η μάνα της. Κάτσε ο παλότερο. Το ξέρω, θα συμφωνήσει. Το ξέρα. Κάτι ξέρει. Λοιπόν, φύγαμε σε time out των 7 και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο μακρύσμεκ.gr. Να δω.

0: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Τούπου, τούπου, τούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Στο πρωινό τη 5η 28 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται μέρο δεύτερο. Στέφανο Παλότολο στα ντεξ. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Άλλα πρωταγωνιστέ εσεί εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο τη Πάρνηθα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο ένα απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε τηλέφωνα τώρα, αυτοκινήτο φουλ. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, εσύ μιλάς.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται για τους Βίχο και Τσάπρα?
0: Για τον Τσάπρα, για τον Τσάπρα ενδιαφέρεται, για τον Βίχο όχι.
1: Α, για τον Τσάπρα. Και επειδή ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θα είναι θέμα δηλαδή ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
0: Θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Επίσης ο Λιούμπισιτς μένει ελεύθερος στη ΣΑΕΚ?
0: Όχι, αποκλείεται. Ο Λιούμπισιτς δεν αποκλείεται να μένει ελεύθερος.
1: Α,
0: γιατί σε ενδιαφέρει, ναι. Αρέσει.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: εγώ νομίζω ότι κακώς τον διώχνει η ΑΕΚ. Ή θέλει να τον πουλήσει μάλλον, έτσι.
0: Τώρα τι να σου πω. Δεν έχω δει κάτι ότι είναι προς πώληση ο Λιούμπισιτς.
1: Μέσα άκουγα ότι ο Νίκολης δεν τον πολύ χρησιμοποιεί.
0: Μέσα στη σεζόν το χρησιμοποίησε πάντως. Εντάξει, δεν ήταν από τους παίχτες που έπαιξαν 50 παιχνίδια. Αλλά γενικά ναι. δεν μπορούσα να πεις ότι ήταν και παροπλισμένος. Έτσι. Δεν ήταν παροπλισμένος.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Το συμβόλαιο του Λιούμπισιτς λέει το 29, φίλε.
1: Το 29.
0: Ναι, έχει μεγάλο συμβόλαιο. Μεγάλο συμβόλαιο.
1: Μεγάλο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλώς, αυτά.
0: Να σε καλά, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, φίλε.
2: Ανδρέας από το δρόμο, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Ανδρέα.
2: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Για τον μπάσκετ, όπως είπε και ο φίλος πριν, εντάξει. Ο Αταμάν έγλυψε τον κύκλο του. Χάλασε, είπαμε, δουλειά από το δεύτερο περσινό τελικό. Κατά με, από τον Γιανακόπουλο χάλασε δουλειά, αλλά χάλασε το μυαλό του τελείως. Έγλυψε τον κύκλο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πέτυχε πολλά πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Πάμε παρακάτω. Εγώ βασικά, Βαγγέλη, για το γήπεδο σε πήρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ακούω συνέχεια την εκπομπή σου ότι του χρόνου θα παίξουμε στο γήπεδο.
0: Όχι του χρόνου, δεν είπε κανένα του χρόνου, μην μπερδεύεσαι. Το φθινόπωρο του 27 λέμε.
2: Του χρόνου.
0: Όχι, η νέα σεζόν θα είναι 26-27. Δεν θα είναι 27-28. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει 27-28.
2: Ναι, ενώ του χρόνου σαν χρονιά, όχι σαν.
0: 27-28, φθινόπωρο 27. Δηλαδή ναι, από τώρα σε 1,5 χρόνο, σε κάτι λιγότερο από 1,5 χρόνο.
2: Ναι. Αυτό από πού προκύπτει.
0: Από πού προκύπτει. Τι εννοείς από πού προκύπτει.
2: Πού προκύπτει ότι θα παίξουμε το 27.
0: Έχεις περάσει καμιά βόλτα να δεις τι έχει γίνει στους τελευταίους 6 μήνες στο Βοτανικό?
2: Βαγγέλη, εγώ, αν θυμάσαι καλά, ναι. Είμαι πολιτικός μηχανικός.
0: Ωραία, και εγώ τι φταίω.
2: Την πρώτη μέρα δουλεύω στο γήπεδο, μία φορά την εβδομάδα πάω. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης της κοινοπραξίας.
0: Άρα και τι λες, θα πάει 3 χρόνια
2: είμαι
0: πίσω.
2: Είμαι το Μάρτιο του 24 εκεί.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω την αλήθεια, λόγω προγράμματος ετοιμάζομαι να φύγω, έτσι. Δύο και πλέον χρόνια πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Και δουλεύω εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι εργασίες που έχουν απομείνει. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, ο χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 27 δεν φτάνει για τις εργασίες που έχουν μείνει. Έτσι, δεν έχει γίνει κάτι. Στο γήπεδο θα μπούμε. Μάτο 28, Μάτο 29, θα μπούμε.
0: Φίλε, τι ακριβώς ιδιότητα έχεις, τι ακριβώς ιδιότητα έχεις στο γήπεδο? Γιατί εγώ με ανθρώπους που μιλάω που εργάζονται εκεί.
2: Έχει γίνει κάτι. Στο γήπεδο θα μπούμε. Μάτο 28, Μάτο 29, θα μπούμε.
0: Φίλε, τι ακριβώς ιδιότητα έχεις στο γήπεδο? Γιατί εγώ με ανθρώπους που μιλάω

0: συνδρομή. Δεν πάει πίσω το έργο, δεν έχει γίνει κάτι για να πάει πίσω. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά του. Ασχέτως που ο Δήμαρχος έλεγε από την αρχή, έχει δει κανένα γήπεδο να γίνεται σε δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Σε τρία, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα τα γήπεδα σου τόσο γίνονται.
0: Δεν ξέρω εγώ, επειδή.
1: Από όταν ξεκινάνε οι εργασίες, όλα τα γήπεδα έχουν ένα χρονοδιάγραμμα από 24 στους 36 μήνες. Όλα τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Όταν ξεκινάνε, έτσι. Μιλάμε να ξεκινήσουν τα εργασίες, όχι χαρτιά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Τόσο διαρκεί η
0: αποπέρασμα. Όταν μπήκαμε στην ΑΕΚ, είχαν τελειώσει τα πεντάκια στέγαστρο, έτσι. Εδώ πάνε παράλληλα οι εργασίες. Και ήταν η Α φάση, δηλαδή ήταν τα πεντάκια το στέγαστρο. Και η Β φάση ήταν όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις πόσο κάναμε για τη Β φάση? 2,5 χρόνια. Αφού είχαν τελειώσει τα πεντάκια το στέγαστρο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βοτανικός έχει ένα τεράστιο περιβάλλον χώρο, που είναι ένα έργο μόνο του αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερασιτέχνης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Ο Ερασιτέχνης σήμερα, η ενημέρωση που έχω εγώ, είναι ότι σήμερα θα πάνε εκεί οι μηχανικοί για να το επόμενο διάστημα θα μπουν τα μηχανήματα και τα λοιπά. Μέχρι 15 Ιουνίου θα έχει εκδοθεί η άδεια και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Και εκεί μην μου πεις και εκεί ότι θέλει τρία χρόνια. Έτσι, για να κλείσει το μπάσκετ 3.000.
0: Όχι, όχι, δεν θέλει τρία χρόνια, αλλά δεν θέλει και ένα χρόνο. Τέλος πάντων, αυτό που στο λέω, μου είπες, έχεις μιλήσει με ανθρώπους εκεί. Με ποιον έχεις μιλήσει? Μπορώ να τον ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν πρόκειται να σου πω στο δέρα με ποιον μιλάω, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πάντως,
0: ναι. Επειδή οι εμφανίσεις μου εκεί είναι λίγες ακόμα, έτσι όπως σου λέω, λόγω προγράμματος θα φύγω. Αν θες κράτησε το τηλέφωνο μου, πολύ ευχαρίστω να σε ξαναγήσω μια μέρα στο γήπεδο.
1: Τηλέφωνο δεν μπορώ να κρατήσω εγώ, γιατί αυτά είναι θέμα του χολύπτου από εκεί, από απέναντι. Okay. Δεν έχω τέτοια.
0: Επαναλαμβάνω, δεν έχει υπάρχει κανένα πρόβλημα με το γήπεδο. Οι εργασίες προχωράνε μια χαρά, απλά δεν φτάνει ο χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Μα 28, σου είπα, μα 29, θα μπούμε στο γήπεδο μας. Δεν φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν ξέρω, φίλε, βλέπω πολύ απεσιόδοξη την πρόβλεψή σου. Ας δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν είναι απεσιόδοξο, είναι ρεαλιστικό. Στο ξανάπα, είναι ρεαλιστικό.
1: Εντάξει, okay.
0: Και αυτό που γίνεται με την ΠΑΕ, ότι λέει πάρτε φέτος διαρκεία, γιατί του χρόνου θα έχετε προτεραιότητα, δεν θα έχει προτεραιότητα. Εγώ πιστεύω του χρόνου θα ξαναπαίξουμε στη λεωφόρο.
1: Ποιο χρόνο?
0: Αν δεν παίζουμε στο ΆΚΑ.
1: Ποιο χρόνο? Για πότε μιλάς, γιατί δεν έχεις μπερδέψει.
0: Χρονιά 27-28.
1: Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει τηλεφόρο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν αργήσει, αν πάει τόσο πίσω. Αν πάει τόσο πίσω. Μπα περιπτώσει. Εδώ θα είμαστε να δούμε την υγεία μας, να έχουμε πάνω απ' όλα και βλέπουμε.
0: Έγινε. Εντάξει, για το ποδοσφαιρικό τμήμα ένα μικρό σχόλιο. Εντάξει, εγώ είμαι γνωστή, έτσι, με την παρούσα διοίκηση δεν νομίζω ότι θα πάμε πουθενά. Η κίνηση του προπονητή, εντάξει, μου άρεσε. Αν και νέο προπονητή είχαμε και εδώ. Και μάλιστα θα ένωνε και την κερκίδα, έτσι. Συγγνώμη, το λέω. Αλλά εντάξει, οκ. Και με το Δανό, μια χαρά, πάμε, προχωράμε. Παρά την, είπαμε, απεσιοδοξία μου όσον αφορά τη διοίκηση. Να ρωτήσω κάτι. Η επιλογή του Δανού ήταν του Κοτσόλη?
1: Η επιλογή του Δανού ήταν...
0: Αν γνωρίζει.
1: Συνδυασμός, δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν και, από ό,τι κατάλαβα, έχει παίξει ρόλο και ο Χέριξεν.
0: Οκ. Ωραία.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Γεια, γεια. Πάμε, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε άλλη μια γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Είμαι καλά,
2: φίλε. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Α, πρώτη φορά, καλό ρίσκο.
2: Ολυμπιακός από τον δρόμο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα του συντοπίτη μου, τον Θοδωρή, που είναι ζαχαροπλάστης, ακούει κάθε μέρα, φανατικός Παναθηναϊκός.
1: Ζαχαροπλάστης, Τι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ του, για πες.
2: Από φούρνου Σικαρίας.
1: Φούρνου Σικαρίας,
2: Βαγγέλη μου, εγώ ήθελα να, επειδή είσαι Παναθηναϊκός αλλά αντικειμενικός και μ' αρέσει γενικά.
1: Θεωρώ ότι εδώ κάνω τη δουλειά μου, φίλε. Το γεγονός ότι δεν έχω κρύψει από πού προέρχομαι είναι άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι εδώ κάνω τη δουλειά μου. Πάμε παρακάτω όμως.
2: Για τον μάτς που θα γίνουν τώρα στο μπάσκετ,
1: ναι.
2: Ευελπιστώ να υπάρξει ένα ήπιο κλίμα, να γίνουν οι επιλογοί όπως πρέπει να γίνουν.
1: Μακάρι, φίλε.
2: Και να μην έχουμε ούτε το ψυχόδητε ούτε αυτέ τι βλακίε. Γιατί και οι μεν και οι δεν, από το που καταλάβει, έχουν πέσει στην παγίδα της καζούρας και αυτό τροφοδοτεί όλους μας. Γιατί ο ένας είπε το ένα, γιατί ο άλλος είπε το άλλο.
1: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω. Μια καλημέρα. Να είσαι καλά. Και πάντα δύναμη και υγεία.
1: Και εσύ, φιλαράκο μου, στο εύχομαι από την καρδιά μου. Υγεία να έχουμε. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο, που λες ότι αν είναι πολιτικός μηχανικός, εγώ με ένα κραμαζά έτσι και ρότσα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος είναι. Μπας περιπτώσει, εγώ λέω την ενημέρωση, την official που έχω και ένα-δύο ανθρώπους που εκεί που μαθαίνω κάποια πραγματάκια. Τώρα ο άνθρωπος εκφράζει εδώ δεύτερη φορά.

0: θα το κάνει, ας πούμε, μια τελείως διαφορετική άποψη. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα time out πολύ σύντομο τώρα για να πάμε μετά με γραμμές μέχρι 7.30.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δράση 2.195.79.283.4 και 5, και έχει και λίγο χώρο για όποιον θέλει να καλέσει. Πάμε, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον.
10: Είμαι ένα σπάνιο υβρίδιο παουτσής μόνο μπάσκετ.
0: Πού σε βρήκαμε σένα? Παοκτσί μόνο μπάσκετ. Στην μπάλα τι δηλώνει?
10: Βλέπω και ποδόσφαιρο, αλλά έχω πάει, είμαι 61 χρονών και στην Τούμπα έχω πάει 20 φορές.
0: Α, είσαι και πάω στο ποδόσφαιρο, απλά δεν ασχολείσαι?
10: Όχι, ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει.
10: Μπάσκετ όμως είχα σε δύο εποχές διαρκείας. Τώρα τα παιδιά μου μεγάλωσαν και κατάλαβαν ότι χάνει ο Πάου και δεν σταμάτησαν να
0: ασχολούνται. Σου φύγανε. Τους έχασες.
10: Λοιπόν, ορίστε.
0: Σου φύγανε, λέω, τους έχασες αυτούς.
10: Είναι 24 και 21 τώρα πλέον.
0: Να τους χαίρεσαι. Δεν μου λες, εδώ Αθήνα είσαι ή Θεσσαλονίκη? Πού μας καλείς?
10: Θεσσαλονίκη. Εσένα σε έμαθα από μια φορά που βγήκε στο Λίμπερο, αν θυμάσαι, πριν χρόνια.
0: Ναι.
10: Το θυμάσαι?
0: Έχω βγει, αλλά τι, για ποιο θέμα είχα βγει?
10: Δεν θυμάμαι. Ναι. Νομίζω κάτι για τον Ηρακλή που...
0: Α, για τον Ηρακλή, ναι, ναι, για τον Ηρακλή.
10: Πάμε συνέχεια στο γόνατο, θυμάσαι την τάση?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, για τον Ηρακλή είχα βγει, ναι.
10: Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω τον Λιόλιο και την ΕΟΚΤΗΝΚΑ. Γιατί το θεωρητικά σπουδαιότερο μάτς της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ, γιατί θεωρητικά εγώ λέω ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα,
0: ναι,
10: το βάλανε το Σάββατο 3 η ώρα παρά 10.
0: το δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
10: Το δεύτερο μάτς πάω Παναθηναϊκό στο βάρο 3 παρα 10.
0: Σάββατο.
10: Σε συνεργασία με τα φιλαράκια Ιωάννου Χατζηγεωργίου, διότι πρέπει να τελειώσουν τα μάτς γρήγορα για να δουν όλοι το Champions League.
0: Είναι 7 η ώρα τελικώς το Σάββατο.
10: Ναι, παίζουν 3 παρα 10 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και 5 η ώρα η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και επίσης υπάρχει ένα κλίμα, τελειώνεται γρήγορα, έρχεται το Μουντιάλ, δεν μπορούμε να έχουμε μπάσκετ ενώ αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω πάντως να γίνει αυτό στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τη διοίκηση της ΕΟΚ. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός διατάζουν τη διοίκηση της ΕΟΚ και τον Ιωάννη με τον Χατζηγιωργίου.
0: Εντάξει. Άποψή σου είναι, δεν μπορώ να στο.
10: Αυτή είναι η άποψή μου. Καλά, τώρα που θα μπει ο Μιστακίδης.
0: Έχει μπει. Έχει μπει ο Μιστακίδης και νομίζω ότι τώρα για ένα είδος σαν το δικό σου, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να διάγεις τις καλύτερες μέρες σου, έτσι. Δηλαδή γιατί έρχεται ένας ΠΑΟΚ διαφορετικός.
10: Εννοείται, αλλά πιστεύω ότι πιο εύκολα παίρνουμε την Ευρωλίγκα παρά το ελληνικό πρωτάθλημα. Το πιάνεις αυτό που λέω.
0: Κοίταξε, εγώ λέω να τον δούμε τον ΠΑΟΚ να ξαναγίνεται ο ΠΑΟΚ που θυμόμαστε στα 80's και τα 90's. Δηλαδή να είναι μια ομάδα που να μπορεί επί της ουσίας να χτυπήσει το πρωτάθλημα και τότε θα το κουβεντιάσουμε.
10: Εγώ πρόλαβα και τον ΠΑΟΚ ταπεινό και καταφρονεμένο να τον κάνει μπίλιες ο Άρης με τον Παγιοργίου παιδάκι.
0: Είσαι πιο παλιός. Είσαι πιο παλιός. Είσαι πιο παλιός, ναι.
10: Είμαι το 65 γεννημένος.
0: Α, είσαι μια αδερφό μου.
10: 77-78-79 ο Άρης ξεφτιλίζει τον ΠΑΟΚ και παίρνει το πρωτάθλημα τον Παγιοργίου.
0: Πριν έρθει ο Γκάλης δηλαδή.
10: Πριν έρθει ο Γκάλης, διάβασέτα. Διάβασέτα με αναμενιγμένους στο παλέ, έτσι.
0: Φίλε, τα παιχνίδια πάντως με τους Παοκτζίδες από τη μία από τους Αριανούς στην άλλη στο Αλεξάνδριο είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα, δεν την ξεχάσω ποτέ ζωή μου αυτή την εικόνα.
10: Με τους Έλερς και την Γιαννάκη και αυτά ήμουν σε όλα μέσα.
0: Τι ωραία ήταν αυτά τα μάστρα, φίλε. Τι πλάκα είχαν μεταξύ σας, δηλαδή. Τι ωραίο που ήταν, έργα μου. Πολύ ωραίο.
10: Αυτά. Δυστυχώς οι εποχές που χάθηκαν. Να δούμε τώρα ο Άρης, γιατί λένε θα κάνει λιώμενη κερκίδα στο κενό του παλέ.
0: Ναι.
10: Να δούμε και ο Άρης πόσο θα δυναμώσει. Πάντως το ξαναλέω αυτό, καλά, δεν ξέρω, μάλλον στο Γιώργο πιστεύω θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω να παίξει κατευθείαν Ευρωλίγκα.
0: Όχι, δεν μπορεί να παίξει κατευθείαν Ευρωλίγκα. Φίλε, Γιώργο θα παίξει.
10: Τώρα το πάρει το Γιώργο και αυτό είναι μια κουβέντα. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο τα πράγματα.
0: Κάτσε να δούμε, μήπως και ο Άρης ανεβάσει τον πύχη και αυτό και πάρει το Σπανούλι και κάνει καλές κινήσεις.
10: Οι Έλληνες είναι δύσκολο. Τώρα με Παπαγιάννη Καλάθι κάτι γίνεται. Αν πάρει τον Παπαγιάννη.
0: Τον Καλάθι τον έχει κλείσει, έτσι.
10: Εγώ πιστεύω επίσης ότι Λαρετζάκης, μεταγραφές τύπου Λαρετζάκη, Νετζίπογλου, τον Νετζίπογλου το ξέρω το παιδί, έπαιζε δίπλα στα παιδιά μου.
0: Ναι.
10: Γίνονται για να μην δυναμώνουν οι άλλες ομάδες.
0: Και στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
10: Ναι, ή ξέρω εγώ ο Κουζέλο μου.
0: Ναι.
10: Γίνονται για να μην δυναμώνουν οι άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, αν οι ομάδες οι άλλες είναι αποφασισμένες και πάνε τον μπάτζετ τους από τα 3 εκατομμύρια στα 12 και στα 15, δεν μπορεί να σε σταματήσει ο άλλος. Γιατί τώρα δηλαδή όταν φέρεις τον Τρικέρι.
10: Που θα τρελαθεί ο μανατζέρ του και θα πει Αγγελόπουλη, φεύγω τώρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι ρε παιδί μου, και όταν θα δει έναν Τρικέρι από την Ευρωλίγκα να κουτσάρει, είναι αλλιώς τρεφή. Δηλαδή ανεβαίνει όλο το επίπεδο.
10: Κατάλαβα, ναι. Έχεις μια.
0: Και θα γίνουν και εργασίες στο παρατάκι.
10: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, έχω μάθει ότι θα γίνει μια κάποια αναβάθμιση.
10: Δεν το ξέρω, να δούμε. Πολύ δύσκολο να γίνει μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αυτό πιστεύω.
0: Έγινε, ρε φίλε.
10: Να σε καλά, τα λέμε.
0: Να ξαναπάρεις να πούμε. Να σε καλά, γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
11: Τι έγινε, Βαγγέλη.
0: Καλά.
11: Σήμερα, παρόλο που έχω ρεπό.
0: Ναι.
11: Από το Σταύλο με τις Κόντες, λοιπόν. Η γνωστή διαδρομή, μοίρε, τυράκι, όλα σήμερα είμαι στο χωριό.
0: Ο Κόκορας βλέπω τα σπάει, γερός. Ναι, γερός, μπράβο.
11: Λοιπόν. Ήθελα να πω κάτι για ένα φίλο που βγει από το Ολυμπιακό, που βγει από το, πώς το λένε, από το Λαύριο, με την ωραία θάλασσα.
0: Ναι.
11: Ναι, που βγήκε το πρώτο μέρος. Λοιπόν, ο φίλος ο Ολυμπιακός αυτός, μια χαρά μας τα λέει, αλλά αν ήταν από να αντιλήσετε τη μεριά, να δω την κρίνια θα έκανε. Δηλαδή είπε για τον κύριο Αλαφούζο, πάει έτσι πάρα πολύ ωραία. Yeah. Αυτοί έχουν ένα πρόεδρο ο οποίος... Ξέρεις τι κάνει τώρα, μην πω ομάς εγώ. Και εμείς έχουμε τον κύριο Αλαφούζο με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και μια χαρά τον εμβολεύει το ΣΥΣ. Παίρνουν τα πρωταθληματάκια τους, δίνουν και κανένα σε κανένα φίλο άμα υπάρχει. Λοιπόν, και είναι όλοι οι Ολυμπιακοί ευχαριστημένοι. Είχαν 13 χρόνια να πάνε Ευρωλίγκα και κοντέψαν να τρελαθούν. Φαντάσου την πίεση του κόσμου του Παναθηναϊκού που έχει να πάρει 15 χρόνια πρωτάθλημα. που άξιζε να πάρει κάποια πρωταθλήματα. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Ναι.
11: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Μια καλημέρα σε όλους, ένα καλό τρίμερο. Λοιπόν.
0: Ξέρεις, απλά ξέρεις, το θέμα είναι ότι, παιδί μου, το κακό είναι στην Ελλάδα ότι κάνουμε δηλαδή ότι την καφρίλα, δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, κάποιος παράγοντας δεν μας τιμάει το γεγονός ότι λέμε ότι ξέρεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει και παρασκήνιο, ξέρω εγώ, κτλ.
11: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι οι παράγοντες πρέπει να κρατάνε τη θέση τους και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Ούτε αυτό που κάνει ο κύριος Αλαφούζος είναι σωστό, ούτε αυτό που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι σωστό. Εντάξει, αλλά και ο Μαρινάκης δεν πάει πίσω και προκαλεί περισσότερο από ό,τι προκαλούν ο Γιαννακόπουλος.
0: Έγινε, αγόρι.
11: Οι Αγγελόπουλοι.
0: Πες και αυτό για να βγάλω άλλη μια γραμμή, ναι.
11: Κρατάνε στάση μεταξύ ισορροπιών και τέτοιο, είναι πιο ήπιοι από τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος είναι ο παδός, δεν είναι φύλαθρος, πρόεδρος. Και αυτό είναι το κακό του. Διότι ο Παναθηναϊκός το έχει πληρώσει. Πέρσι το πρωτάθλημα το έκανε, το έχασε πηγαίνοντας σε ΣΕΦ να γίνει αυτό που έγινε. Και μετά έχασε το πρωτάθλημα. Και φέτος εξαγρίωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αφού βάζει τα λεφτά σου, κάνε υπομονή. Πήγαινε να δώσεις γνώμη και πώς το λένε, και εκεί που πρέπει να είσαι δυνατός, στην Ευρωλίγκα. Στη διοίκηση της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
11: Εκεί πρέπει να είσαι δυνατός.
0: Έγινε.
11: Και σταμάτα να μπαίνεις, να βγαίνεις, να κάνεις σποτάκια και σποτάκια και σποτάκια και σποτάκια.
0: Εκεί προβατάκια. Ακούω και προβατάκια εκτός από κότα. Είναι και φωτός του νόη. Λοιπόν, έγινε αρχή για να βγάλω ακόμα ένα τελευταίο. Έλα, να είσαι καλά. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι, ο μπασκετικός. Καλώς τον.
12: Ναι. Να πω ότι δεν πρέπει να, αυτό που δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, μάλλον δεν πρέπει να βάζουμε τοξικόμετρο. Όταν σε μια κατάσταση είναι μια ενέργεια λάθος, πρέπει να τη λέμε και να πηγαίνουμε παρακάτω για να μην ξαναπαναλαμβάνεται.
0: Ναι.
12: Τώρα, το ποιος προκαλεί περισσότερο ή λιγότερο δεν νομίζω ότι έχει τελικά τόσο μεγάλη σημασία σε μια κατάσταση. Τώρα, λίγο για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες στους μεγάλους, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, δεν έχουν μεγάλη σημασία και νομίζω αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Και κάτι ακούω, Δημήτρη, κάτι ακούω ότι πάνε να κάνουν και αύξηση πάλι άλλων έναν. Κάτι ακούω ότι πάνε να τους κάνουν 7.
12: Όχι, σίγουρα θα γίνει αυτό, θα γίνουν 7.
0: Πάνε να τους κάνουν 7, τους ξένους.
12: Σίγουρα θα γίνουν 7.
0: Αντί δηλαδή να λέμε να το φτιάξουμε, το κάνουμε χειρότερο.
12: Ρε παιδιά, εδώ πέρα στην Α2 και στη Β' Εθνική, καλά, κάθε σκοπός εξυπηρετεί κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
12: Εδώ στην Α2 και στη Β' Εθνική, του χρόνου στην Α2 θα έχει 3 ξένους.
0: Αν είναι δυνατόν.
12: Λοιπόν, 3 και στη Β' Εθνική έχει ήδη, και στη Β' και στη Γ'.
0: Μα να αναρωτήσω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Στη Β' και στη Γ' Εθνική, ποιος ο λόγος να πάρεις ξένο παίχτη?
12: Για να ανέβεις κατηγορία και
0: άμα
12: να
0: δεν παίξουν και εκεί οι Έλληνες, πού θα παίξουν, ρε φίλε?
12: Παιδιά, κοιτάξτε να σας πω, το παράβολο του σε ένα δελτίο στη Β' Εθνική για τον Έλληνα παίχτη είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
12: Για τον ξένο παίχτη είναι 2.000. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, όταν όλες οι ομάδες έχουν από ένα ξένο, το μαγαζί να...
0: Αντί να αφήσουμε τα παιδιά εκεί να λυθούν οι πιο νεαροί, να πάρουν χρόνο, γιατί αν δεν παίξεις δεν βελτιώνεσαι.
12: Στην Α2 πάνε του χρόνου να μπουν 3 ξένοι.
0: Ναι, να έρχονται. Ωραία. Οι ξένοι, ας πούμε, και φαντάζομαι αυτοί που έρχονται στην Α2 τώρα πρέπει να είναι τίποτα μεγάλη σε ηλικία ή τίποτα πιτσιρικάδες που ξεκινάνε τώρα.
12: Όχι, δεν είναι μεγάλη σε ηλικία. Mm. Είναι παιδιά τα οποία ξεκινάνε με μια βάση εδώ και ο στόχος τους είναι να πάνε πιο ψηλά. Δεν έρχονται κακοί παίχτες. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, τυχαίνει να ξέρω, έχει ένα ξένο χολαργός που είναι 25 χρονών. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και πολύ καλό παιδί επίσης. Πίσω ο Παπάγου είχε φέτος ένα καταπληκτικό Αμερικάνο και στο τσακ παραλίγο να ανέβει. Και σας λέω, ο Παπάγου που ήταν μια ομάδα που γενικά στηρίχθηκε από νέους παίχτες. Από νέα και Έλληνες παίχτες. Mm-hmm. Είχε όμως ένα παιχταρά Αμερικάνο. Λοιπόν, έχει δελτίο.
0: Έχει δελτίο από στιγμή στιγμή. Έγινε, Δημήτρη. Γεια. Τα λέμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω ένα-δύο μηνύματα μέχρι να προχωρήσουμε στο δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Από Ηράκλειο, δρομολόγιο για Αερόπετρα. Στελάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο μήνυμα βλέπω ότι στέλνεις, να είσαι καλά. Βέβαια είναι κύριος, λέει, αφού αφήνει τον Ολυμπιακό και αλωνίζει, αυτούς θέλουν οι Ολυμπιακοί. Λέει ο Δημήτρης, καλημέρα Βαγγέλη μου. Από όλοι μας ήταν κλεμμένο του Πρόεδρου από τη Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε πολύ μας τις εξέτες μετά την παρουσία ακροδεξιών μέσα για το πικάρισμα. Μακάρι έτσι ήταν πάντα, όλα για το χαβαλέ και μέχρι εκεί, λέει ο Αργύρης. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο που βγήκε πριν λίγο. Σε ένα διαζύγιο πάντα φταίνε και οι δύο, η γυναίκα σου και η πεθερά σου. Τις καλημέρες μου, λέει ο Νικόλας Τρίλος, Γερμανία. Ο Φώτης θέλει καλημέρα Βαγγέλη στο Στέφανο και σε όλη την παρέα από 410 ΟΑΚΑ Άνω Μελίσια. Και δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συναγερμός έχει σημάνει έπταξη μερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αμερικανικό δεξαμενόπλαιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
13: Η Winsport FM 94,6.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Πόσο κάνει 50x200?
19: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Είμαι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια του. Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος, δυναμισμό και αγάπη για τον αθλητισμό. Να είστε πάντα στην κορυφή.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: I have news. Good news from Notting Hill. The consignment of white gold has arrived for Mr. Anderson.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και στου καινούργιου εισαγωγικά εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Αν αποφασίζετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα παραπάνω λόγο με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεό Χαράκης ΑΕ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Ο Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια μου λέει και προχθές στείλα μήνυμα στήριξη στον Τζόρνταν, λέει που του την έπεσαν τζάμπα διότι Ολυμπιακοί και δεν διαβάστηκε Βαγγέλη. Φίλε, στο live δεν είναι πάντα εκ του πονηρού το να μην διαβάζω τα μηνύματα, γιατί μάρτυρες μου και χολύπτες πολλές φορές έρχονται τόσο πολλά στο live που μέχρι να μιλήσω εγώ με έναν ακροατή έχει αλλάξει ο πίνακας. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος. Καλό πρόεδρε, θα πω στο φίλο και στην ακροατή μας από την Κύπρο. Καμία σημασία δεν έχουν οι νίκες οποιαδήποτε διοργάνωση αλλά οι τίτλοι. Βέβαια, σε μεγάλες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν σημασία οι νίκες, γιατί και οι ελληνικές ομάδες και οι κυπριακές είναι αδύναμες κατά ένα συντριπτικό ποσοστό. Λέω Παναγιώτης, ο Τζόρντα, μόλις το μελετήσαμε. Καλημέρα, Βανζέλ και Στέφανο. Παρακαλώ, όπως φροντίσεις να γνωρίσει ο υπότιτλος ασφάλου τον οδηγό της με βγάλει στο κέντρο της Αθήνας. Μπα και σωθώ εγώ. Κάθε μέρα μου λέει που λέει λογοπαίγνια, λέει ο Μπακανίνη. Καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό. Ναι. Καλημέρα στους καλύτερους. Πανάθα μόνο ο Νίκος από Περιστέρη. Καλημέρα, Βάγγελη και Στέφανε. Έχω ακούσει τρεις φίλους να εύχονται καλό τετραήμερο και σκέφτομαι κληρονομιά. Έχει αφήσει το Πασόκ 40 χρόνια μετά. Εύχεσαι σε όλους να απολαύσουν την αδειά της υγεία, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα σε όλους, κλειάνεις από Ντόρτμουντ. Πού είσαι, Λεβέντη μου, εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Πάρτε παρακαλώ το Λιούμπισιτς και γελάει. Σήμερα όλη διαρκεία και ενίσχυση στην κάρτα φίλου του αθλήματος της ερασιτεχνικής. Μόνο ΑΕΚ, φόντας Καλυθέα Original. Καλημέρα από Χανιά, απλά λιτά και απέριτα, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα παντούθε, εγώ με τον Γιώργο, τον Βασίλη που μιλάνε, λέει, με τους Γιάννη Τάσο και Κώστα μου είπαν πως τους είπαν ότι το έργο θα είναι έτοιμο το τότε, λέει ο Κώστας. Κατάλαβαν, ναι, για τον φιλοκράτη που βγήκε εκεί. Τα έργα, λέει, για το γήπεδο της ΑΕΚ πάντως ξεκίνησαν Ιούνιο 17 και το γήπεδο ήταν έτοιμο το 22, που τη Σεπτέμβρη η ΑΕΚ έπαιξε τον πρώτο αγώνα. Την καλημέρα μου, φίλε. Εκεί καθυστέρησαν πολλά άλλα θέματα τα οποία στο γήπεδο του Βοτανικού ήταν λιμένα. Τα γύρω-γύρω. Δεν διοργανώνει το πρωτάθλημα άλλο ΕΣΑΚΕ, λέει ο Αντώνης. Κατάλαβες τι του απάντησα εγώ, φίλε. Κατάλαβες. Ξέρω ποιος διοργανώνει το πρωτάθλημα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το ιδηλιακό πέραμα. Βαγγέλη, το γήπεδο της ΑΕΚ έγινε σε 5 χρόνια διότι είναι σε αστικό ιστό και τα συνεργεία δούλευαν μία βάρδια την ημέρα και πάντα πρωί. Το γήπεδο του Παναναϊκού πιστεύω ότι αν δουλεύουν τρεις βάρδιες την ημέρα θα είναι έτοιμο του χρόνου. Μόνο ΑΕΚ και Μπόρουσια Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, χθες κατάλαβα τι ευκαιρία χάσαμε να είμαστε στο τελικό του conference, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιχταράδες. Έχω βάλει το ραδιόφωνο στη διαπασό να παίζει. Σας ακούω και ο εργοδότης μου. Στείλτε του όλη τη θετική ενέργεια για να τον πείσω να μου δώσει ρεπό το Σάββατο. Πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη να γεμίσω μπαταρίες. Καλή μου τύχη, καλή συνέχεια σε όλους. Λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλή εργοδότη της Ειρήνης. Ας το κορίτσι να φύγει το Σαββατοκύριακο. Σας ζητάω εγώ προσωπικά, σαν Βαγγέλης. Καλημέρα, έχει ξαναγίνει, λέει, αυτό με τις 9 ομάδες στην Ευρώπη. Γι' αυτό που έκαναν φέτος στην Αγγλία, αναφέρομαι, λέει ο Βασίλης. Καλημέρες με τις υγείες μας. Σήμερα έχω γενέθλια και κλείνω τα 40. Εύχομαι να κλείσει όμορφη χρονιά, να μου κάνει δώρο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έστω να μας γλυκάνει για λίγο. Κωνσταντίνε, πολύχρονος. Να καλωστήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Νίκο Κρητικό από το Ασθενοφόρο. Καλή δουλειά, Λεβέντες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό που θα πω, λέει, στο μήνυμα είναι η γνώμη μου. Φαντάζομαι τι ξέρει και τι έχει ακούσει, λέει ο Δημητριάδης που σηκώνει χέρι στο Μαρινάκι. Στο Μαρινάκι, ξαναλέω. Θέλω να το σχολιάσει, αν μπορείς, ο Κυριάκος. Δεν θέλω να το σχολιάσω, Κυριάκο. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Καλημέρα, μόλις άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο, μπορούσα να μου πεις τι έχασα. Πάντα με αγάπη. Ταξιάρχη, όχι, δεν θα σου πω. Υπάρχει και on demand που ξανακούω την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στον Παλουό, το Λότο Λότο. Τίτλος, λέει, ξένοι παίχτες. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές πώς το άθλημα της ελληνικής υδατοσφαίρησης πόλο έχει τόσες διεθνείς επιτυχίες και σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Λοιπόν, στην Α1 επιτρέπονται ξένοι μόνο ασχέτως κοινοτικοί ή όχι. Δύο ξένοι. Από εκεί και κάτω, σε όλες τις κατηγορίες, κανένας. Τυχαίο, δεν νομίζω, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη, κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Σήμερα έχουμε στις 6 ώρα το απόγευμα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ξεκινάνε η τελική τα play-off του μπάσκετ. 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ2 και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ επίσης στην ΕΡΤ2. Τα παιχνίδια είναι και ραδιοφωνικά από τον πηγούνι Sport FM 94,6. 9 η ώρα υπάρχει πόλο τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ο δεύτερος. Στο Air Sports 1, ενώ συνεχίζεται και η διεξαγωγή του Grand Slam Tennis Roland Garros με τον δεύτερο γύρο. Καλημέρα, Άρχοντα, πρωταθλητής Σαλαμίνα. Εδώ έχω τον παλό του με το βλέμμα του τρελού, μπήκε τσουβέλας, παιδιά. Μπήκε με το βλέμμα του τρελού σήμερα. Έχει όρεξη. αφού είχε με αυτό το βλέμμα, έχει όρεξη. Το καταλαβαίνω εγώ. Το διαβάζω. Έχει όρεξη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν μπορείς να, μπορεί το παιδί, λέει, στα αντέξει να βάλει, αν προλάβει κάτι από Μιχάλη, λέει. Παλιολίβαδο. Μάικ Όλτφιλτ. Λέω και εγώ τι παλιολίβαδο. Μάικ Όλτφιλτ, Τώρα ξέρεις. Ξέρεις ποιο γουστάρω εγώ να βάλεις. Θα σε ξαφνιάσω. Το Into France. Εγώ αυτό γουστάρω πιο πολύ. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό, γιατί είναι και 45 και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη. Αγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Όχι, όχι, άσε να ακούσουμε μια το ρεφρέν και μετά να μπόλα. Πόσα είναι, Στέφανε, 26 από το 84 και άλλα 26, μιλάμε για ένα κομμάτι 52 χρονών. 52 χρονών κομμάτι. Τι να συζητάμε τώρα. Πες μου τώρα τα τωρινά τα κομμάτια, το 90% από αυτά που βγαίνουν θα ακούγονται σε 50 χρόνια. Όχι, πάλι αυτά θα ακούγονται. Από τα ήτης και τα νάητης. Λοιπόν, αφήνουμε τα μουσικά και ερχόμαστε πάλι στα δικά μας. Ο Σάκης λέει καλημέρα, λέει, ξέρετε γιατί ο Δημητριάδης αναφέρθηκε στον κύριο Μαρινέκη σχετικά, λέει, για την Κολομβία. Τι έχει Κολομβία που δεν έχουμε εμείς, λέει ο Σάκης. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μάτζι Ρέιλι λέει, μαϊκή φωνή λέει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρά από Γεωργόπουλο Τράσφερ. Το πιο ανυπόμονο καλοκαίρι για όλους τους Παναθηναϊκούς, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από τον τρίτο γύρο του Champions League, τότε παίζει κατευθείαν στο Europa. Αν όμως περάσει, μου το ξαναρώτησε και στο απάντησα. Ότι θα πάει στο Europa. Μετά τον από την πρόκληση τη Άστον Βίλα στο Champions League, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε αυτό. Πήγε ένα γύρο πιο κάτω και εξασφάλισε League Face. Όπως και να έχει, αν δεν πάει στο Τσουλού, θα παίξει το League Face του Europa ο Ολυμπιακός. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι άλλο να κάνει, λέει, για αυτός ο Στέφανος. Η επιθυμία σας διαταγή του. Καλημέρα. Γιάννης Γκίζ 13. Πες τα Γιάννη να μην τα λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, λέει ο φίλος εδώ που ζήτησε. Όχι, δεν είναι ο Ουναή, ρε παιδιά. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, λέει. Ο Ουναή τελικά λέει, λέγανε οι Αγγλίδες, τώρα θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν είναι ο Ουναή αυτός που παίρνει ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο Ουναή Λόπεθ. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, γιατί και εμείς είμαστε λίγο περίεργοι ράτσα, σου λέει, όλος άμα βάλεις το τιτλάκι Ουναή στον Ολυμπιακό, απ, τα κλικ θα γίνουν δεκαπλάσια. Βάλ το Ουναή μπροστά να τσιμπήσουν. Χωρίς να εννοώ ότι δεν είναι καλός παίκτης αυτός, έτσι. Απλά λέω πώς λειτουργεί το πράγμα.

Λοιπόν, για το επειδή έγινε και κουβέντα και με το φίλο πριν, να πούμε σχετικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού ότι έχουμε εξελίξεις με την ανάδοχο εταιρεία που επιλέχθηκε από την ΑΕΠ Ελαιώνα και τις τράπεζες ώστε να λάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στο Βοτανικό. Έτσι. Η έκτερη, η οποία είναι μια κατασκευαστική, η οποία δεν είναι στο κονσόρτσιουμ των υπολείπων που κάνουν το ποδοσφαιρικό μεγάλο γήπεδο, είναι άλλη εταιρεία, έτσι. Και από σήμερα αναμένουμε τις εξελίξεις και μέχρι 15 μιλάμε για το κλειστό του Εραστέχνη, το κολυμβητήριο κτλ. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά ξεκινάει ως σήμερα και αυτό που υπάρχει υπογεγραμμένο και όχι στα λόγια είναι ότι στις 30 Σεπτεμβρίου του 2027 θα παραδοθούν οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Και δεν το λέω στα λόγια, το ξαναλέω, εγώ μιλάω τι θα υπογραφεί και τι θα γίνει επίσημα, official.

Ο Γιάννης μου λέει, ο Καλαματιανός, τι γνώμη έχω για το γεγονός ότι η Καλαμάτα δηλώνει δεύτερη έδρα του Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Είναι θέμα σχέσεων που έχουν οι μεγαλομέτωχοι των δύο ομάδων, αλλά το βρίσκω πολύ άκυρο. Το βρίσκω πολύ άκυρο, διότι για μένα η Καλαμάτα, από τη στιγμή που δεν θα προλάβει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο γήπεδο της, νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί στην Καλαμάτα, θα ήταν χίλιες φορές προτιμότερο να βρει μια λύση εδώ στην Αθήνα που είναι γεμάτο Καλαματιανούς. Γεμάτο Καλαματιανούς. Και θα είχε πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Δεν ξέρω αν παίξει στη Θεσσαλονίκη τι κόσμο μπορεί να μαζέψει η Καλαμάτα στα παιχνίδια της Super League. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Τι να σας πω. Πάντως θα είναι πρόβλημα για μια ομάδα που έρχεται μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία να παίζει ουσιαστικά χωρίς έδρα. Θα είναι πρόβλημα αυτό για τη μαύρη θύελα, όπως λένε και εκεί στη Μεσσηνία. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο. με συγχωρείτε. Το Γιώργο, το φίλο της Σάκη, για τα καλά του λόγια και τη στήριξη. Από προχθές έχω δεχθεί πολλά μηνύματα αγάπης και αυτό είναι το κέρδος, λέει, απέναντι σε 2-3 πονηρούς που βγήκαν, λέει ο Τζορντανάκος. Χτες είχαμε και το κομμάτι της αναδιάρθρωσης που ξεκαθαρίστηκε. Η οποία αναδιάρθρωση Super League δεν πέρασε. Μια αναδιάρθρωση που ΠΑΟ Καστέρας, Πανετολικός, Λάρισα, Πανσεραϊκός ήταν υπέρ της αύξησης των ομάδων σε 16. Εκεί χρειαζόταν τα 3/4 των ψήφων και καταλαβαίνετε ότι με 7-7 και το λευκό που ψήφισε ο Ολυμπιακός, αυτό δεν μπορούσε να προκύψει. Αλλά θα πω κάτι και κρατήστε το στο μυαλό σας. Υπάρχει περίπτωση το επόμενο διάστημα να επανέλθουν, να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα. Αλλά όχι φυσικά για αλλαγές από το πρωτάθλημα που έρχεται. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο και είναι ερασιτεχνικός χειρισμός, δηλαδή να λες 28 Μαΐου ότι θα αλλάξω το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε 80-90 μέρες. Έτσι.

Μου λέει ο Παναγιώτης ότι είναι η συγκεκριμένη εταιρεία μεταλλοκατασκευαστική. Αυτό σημαίνει ότι για να προχωρήσει το έργο θα κάνει πρώτα και τη μελέτη. Είναι σίγουρη χρόνη. Παιδιά, αυτό θα είναι υπογεγραμμένο στη σύμβαση. Το ξαναλέω. Είναι σύμβαση. Δεν το λέω, Βαγγέλης, αυτό. Όσο Oldfield δεν είχε ακουστεί εδώ πέρα το τελευταίο τρίμηνο, το ακούσατε μέσα σε 20 λεπτά. Τι να πω άλλο.

Και να σχολιάσω τώρα και μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Όφη που βλέπω στο sportfm.gr. Όφη, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει διπλό μεταγραφικό χτύπημα, ψωνίζοντας από πανετολικό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και τον Χρήστο Σιέλη. Ο Μπουχαλάκης λοιπόν, που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, στα 33 του φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τους κριτικούς, όπως και ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός ο Χρήστος Σιέλης. Είναι επιλογές του Χρήστου Κόντι και νομίζω ότι ειδικά η επιλογή του Μπουχαλάκη, που τον είδαμε και φέτος με τον Πανετολικό, ότι έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα για μια ομάδα σαν τον Όφη που θα επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές με την ποιότητα του Μπουχαλάκη και με τις παραστάσεις του Μπουχαλάκη του χρειάζονται. Από τη στιγμή που επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα δούμε τώρα. Δύσκολο το Europa, αλλά ακόμη και το Conference League είναι μια χαρά διοργάνωση. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και σήμερα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον ένα και μοναδικό Στέφανο Παλότολο, που ήταν εδώ μαζί μου. Να σας πω ότι ο Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ, τους από εκεί, ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και η Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8, ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, συγγνώμη, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς, στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον 30χρονο μέσο Ουναϊ Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο. Στη λίστα για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο 24χρονος Μίκα Μάρμολ, που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Για συμφωνία της Μόντσα με τον Καλογερόπουλο κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 κατοχοί. Την περίπτωση του 25χρονου αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Transfer Feed. Τις επόμενες ημέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοβ Νίστρουπ. Υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στην διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το εάν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα, η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την 4η Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του απόψινού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου, σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Στο τιμόνι της ομάδας βολέι ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς. Ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 61χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο ντάμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες, την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13, στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις τάξεις της Μονακό. Ο Mike James έθεσε η αυτόν εκτός αποστολής του δεύτερου αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών, αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Big Wins for FM 94,6. Κάποιος πάλι πήρε αυτά τα ακουστικά γιατί το κεφάλι ήταν πάλι πιο μικρό. Αποκλείεται το κεφάλι μου να μεταβάλλεται
1: ποιος
0: με τη μέρα.
1: Δεν τα ακουστικά, θα του κόψω τα αυτιά.
0: Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου ή από εδώ του από εκεί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω τον Στέφανο, τον έχω συνδέσει με αυτό του Σταθερόπουλου που βάζει. Του από εκεί. Στέφανο Παλουότολο, εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος με καλοκαιρινή διάθεση και look.
1: Έτσι είναι οι νησιώτες. Δεν καταλαβαίνουν σεζόν.
0: Είναι έτοιμος να παίξει σε βίντεο κλιπ του Κονιτόπουλου, να γυρίσει το τζιν και να κουβαλάει δίχτυα.
1: Ή του Μπίγαλη.
0: Ναι, του Αιγαίου τα μπλούς.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ή της Σαλαμίνας τα μπλούς.
1: Σαλαμίκονος.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς γίνεται, πώς είστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω. Σε βλέπω. Κρυώνεις, έχεις έρθει με το τσινάκι.
0: Κρυώνω στο... γιατί κοιμήθηκα 11 παρά 20 και ξύπνησα 5 και 10.
1: Γιατί 5 και 10.
0: Έτσι, υπ' οργανισμός μου, σήκω, σήκω, σαν να παίζει Γιώργος Αυτιά το πρωί.
1: Ένα λεπτό.
0: 5,5 ώρα ξυριζόμουνα και μετά έκανα μπανάκι. Δηλαδή έλειπε το, μόνο να πω.
1: Το ανάποδο δεν κάνουν. Πρώτα κάνουν μπάνιο για να ανοίξουν οι πόροι.
0: Μπα όχι. Εγώ πρώτα. Όπως,
1: έτσι όπως ναι, το κάνετε ναι. εσύ.
0: Πρώτα ξυρίζεσαι, okay. αφρούς όλα και μετά νερό να φύγουν όλα κάτω.
1: Okay.
0: Όλα, γυαλί όλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα μια βραδιά χθες με το Attica Green Expo. Πήγα τυπικά μια επίσκεψη.
1: Δεν ήταν βραδιά, ήταν, ξεκίνησε από το
0: απόγευμα. Από το απόγευμα.
1: Νωρίς, τον τάλα ήλιο.
0: 5 και 10 έφτασα. Mm-hmm. Έφυγα 11.30 με ρύα Ελληνίδου και whisky.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: αυτά είναι ωραία να ξεκινάς από νωρίς.
0: Και έφαγα και δεύτερη φορά. Δηλαδή πέρασα το μπουφέ, παιδιά έχει μείνει. Ναι. Έχουμε τα μπιφτεκάκια κάτω.
1: And no food waste.
0: Λέει τώρα δεν είναι τόσο ζεστά. Του λέω με βλέπεις πως είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Έχουν ζεστά
0: το ατάρι, την κασέτα, την κούμπο, κλακ, κλακ, το κούμπονα.
1: Ωραία.
0: Πάκμαν. Βάκα, βάκα.
1: Οπότε να υποθέσω ότι δεν είδες το παιχνίδι της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγιακάνο. Κάπως αλλάξανε οι ζωές μας
0: ναι,
1: αυτή την ημέρα.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει οι ζωές.
1: Ναι,
0: λίγο
1: ναι.
0: βέβαια, τσέκαρα τα live streaming mm-hmm. και αυτά. Και εντάξει, χάρηκα γιατί 1-0 κακός τελικός που έχασα. Λέω, έχασα τον αγώνα, είναι κακός.
1: Δεν ήταν κακός τελικός.
0: Είχε το στέμα.
1: Είχε, ωραία. Ήταν και οι δύο δυνατές ομάδες και γρήγορες. Και κάποια στιγμή όταν έβαλε και τον γκολ η Crystal Palace, τους έκανε και ένα ψηλό κοπάνημα. Είχε για ένα δεκάλεπτο, λες, ω Παναγία μου τι θα γίνει, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Είχαν ένα τριπλό δοκάρι,
0: η Άγγλοι,
1: τριπλό. Και λέω, έλα μωρέ Αϊκάρα,
0: ναι.
1: τι έγινε, θυμήθηκα τα παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, χάρηκα για τον Γκλάσνερ, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ αυτόν τον προπονητή. Κυρίως για τα πολύ ωραία μπουφάν που
1: ωραία,
0: φοράει.
1: Ωραία.
0: Και οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες.
1: Και οι δύο ωραίοι και εκφραστικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν παλκωθήκανε καθόλου κατά όχι, τη διάρκεια του αγώνα. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν και λέω, έβλεπα τον αγώνα με τον ιό. Και λέω, μου αρέσει, λέω, γιατί είναι και οι δύο έτσι νέοι παίχτες. Δεν αγώνα. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν και λέω, έβλεπα τον αγώνα με τον ιό. Και λέω, μου αρέσει, λέω, γιατί είναι και οι δύο έτσι

0: Λοιπόν, και δήλωσε ο Γκλάσνερ, βλέπω τον εαυτό μου, κάνω και μετάφραση, ως ένα υπηρέτη των παιχτών, έναν υπηρέτη του κλαμπ. Κάποιος που απλά δίνει μια κατεύθυνση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στους παίκτες, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, γιατί μου χάρισαν μια υπέροχη βραδιά σε μένα και την οικογένειά μου. Αλήθεια, τι ωραίες δηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Ενός ευγενικού, καλοξυρισμένου ανθρώπου.
1: Εντάξει,
0: με πολλές ικανότητες.
1: Δεν συμφωνώ και πάρα πολύ με αυτό ότι είμαστε υπηρέτες των παικτών.
0: Έτσι το βλέπει αυτό. As a servant.
1: Πάντως και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες.
0: Εξυπηρέτης.
1: Εξυπηρέτης. Προϋποθέτης. Και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες τους.
0: Ναι, ήθελα να
1: πω.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα λίγο τις ώρες. 11 και μισή κοιμήθηκα. 11 παρά έφυγα από την Ελληνίδου. Μόλις πήγα σπίτι.
1: Σε διόρθωσαν και σε αυτό.
0: Και σε αυτό. Δεν βγαίνουν αυτά που λέει. Δεν μπορεί να λες ότι 11 παρά κοιμήθηκες και μετά να λες 11.30. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Έκανε τα logistics.
0: Έχει δίκιο όμως. Έχει δίκιο. Αυτά. Χάλια ήταν ο τελικός. Ωραία.
1: Τσουβίσιον πιο γλυκό. Ήταν τελικός γιατί δεν τον πήρε η Ράγιο Βαϊκάνο. Γιατί ήμασταν με τη Ράγιο. Ήμασταν με τους φτωχούς.
0: Εγώ δεν θα είμαι ποτέ με αυτούς που με γλέντισαν. Ήσουν πολύ γλυκό παιδί με λιγότερα μαλλιά. Τι ήθελες στις τρίχες για να αγριέψω.
1: Μήπως αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει τη δική σου την ψυχούλα που είσαι εσύ με λιγότερα μαλλιά και θέλεις και τους άλλους με λιγότερα μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί συνήθως όταν στέλνουμε τέτοια μηνύματα είναι καθρεφτίζοντα αυτά τα μηνύματα. Κατάλαβες. Δηλαδή βγάζουμε τα δικά μας τα προβλήματα στους άλλους.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερες αυτό. Όλα αυτά τα μηνύματα που τώρα. Δεν το ήξερες ότι είναι καθρεφτίζοντα τα μηνύματα.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, μου λέει κάποιος. Οκ.
1: Εγώ, σε μένα το λέει ρε Μαρία, το παιδί δίπλα να το προσέχεις.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εσένα λέει.
0: Ναι, είπα. Ωραία. Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, Μαρία. Το είπα, απλά το είπα αντίθετα. Καλημέρα, ο Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλημέρα από Λεβερκούζεν. Καλημέρα από Λαμία. Έχουμε πολλές καλημέρες. Καλημέρες. Αυτά. Γύρισα πλευρό μετά τον γκολ, λέει κάποιος άλλος. Οκ.
1: Όταν... Εγώ εκείνη την ώρα ξύπνησα γιατί ήμουνα λίγο έτσι να γύρω. Ήταν ωραία. Αλλά είχα άκουγα και Αλέξη Σπυρόπουλο. Είχα καιρό να ακούσω Αλέξη Σπυρόπουλο στο σχολιασμό και Μανώλη Σφακάκη. Αλλά μόλις έβαλα τον γκολ, λέω: όπα, εδώ θα γίνουμε λίγο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Και αφού λοιπόν ξεπέρασε και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτό το δεκάλεπτο της τρικυμίας που της προξένησε η Κρίσταλ Πάλας και δεν μπήκε το δεύτερο γκολ, να το θα το βάλει. Θα το βάλει και θα γίνει χαμός και θα πάει παράταση και να δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί.
0: Και πες μου, τώρα θέλω να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω. Πόσο influencer είμαι που είπα θα πάω να βάλω Ντετόλ στις θέσεις στο ΑΚΑ, στο Telecom Center, και πήγε η ομάδα
1: πήγε
0: του
1: και έκανε απολύμανση. Έκανε απολύμανση.
0: Το είπα το πρωί και έγινε το απόγευμα.
1: Αφού μας ακούνε, το έχω πει.
0: Μας ακούει και το ρομπότ. Ο Φίβος που χόρεψε ζεμπέκικο.
1: Χόρεψε ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Έχει καημό, τον χόρεψε.
0: Όχι, μας έκανε και μήνυμα.
2: Σε πάω με 1000 αίματα. Άμα σου κουνηθεί κανένα ρομπότ, σφύρα και καθαρίζουμε.
0: Έχω κάνει τάκ για την εκπομπή, σφύρα και καθαρίζουμε. Θα το κάνω αυτό το ρομπότ να λέει: εγώ μιλάω. Ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός. Άσε ρε ψεύτη που ήσουν Ολυμπιακός. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, ούτε τον ξέρω αυτόν. Τον CB1244IGG.
1: Μου φύγουν οι βίδες, τα παξιμάδια.
0: Άντε τώρα, θες να σκουριάσεις. Να σου ρίξω ένα μπουκέτο και να σκουριάσεις.
1: Να σου ρίξω ένα κουβά νερό.
0: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Αχ, να καλημερίσουμε τη Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράια.
1: Ανέβηκα σε σκάλα. Ανέβηκα σε καρέκλα. Να καθαρίσω. Παραπάτησα. Αλλού η καρέκλα, αλλού εγώ.
0: Όχι.
1: Κάταγμα στον ώμο.
0: Όμο. Πώς έγινε
1: αυτό. Αν δεν πόναγα, θα γέλαγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Όχι. Ατομικό πρόγραμμα. Όπα, θα βγαίνει πάντα όμως τώρα. Ό,τι και να κάνει.
1: Αυτό, ναι. Πάει να πάρει το rebound, θα βγαίνει όμως.
0: Όχι, με ένα φτάρνισμα. Ποιο rebound. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Πόνος είναι, θα περάσει Τσούβι από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, λίγο υπομονή.
1: Άλλος λέει πόνος είναι, δεν θα περάσει.
0: Θα περάσει, ρε παιδί.
1: Όλα περνάνε, παιδιά, όλα περνάνε, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν πανελλαδικές, λέει η Μαρία. Καλή επιτυχία στους δικούς μου μαθητές και να ξέρουν πως είναι ήδη νικητές για όλη την προσπάθειά τους σε ένα σύστημα αιμοβόρικο.
0: Τα έχω πει, μιλάω τα ίδια.
1: Το χαρακτήρισες πολύ ακριβώς.
0: Τα είπα και στους άχαστους, το έχω πει και σε βίντεο σχετικά με τις Πανελλήνιες. Μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι όλοι νικητές, όχι, αλλά μπορούν να βρουν αυτό που γουστάρουν να κάνουν στη ζωή τους και εκτός των Πανελληνίων.
1: Εμείς τα λέμε και τα εννοούμε και τα πιστεύουμε.
0: Εννοείται.
1: Τα πιτσιρίκια που είναι 17 χρονών δεν είναι σε θέση, ξέρεις, να το ενστερνιστούν αυτό το πράγμα και να καταλάβουν πώς είναι. Θα το καταλάβουν αργότερα.
0: Νιώθουν την αδικία.
1: Αλλά όταν. Καλά, σίγουρα. Την αδικία, ναι. Αλλά αυτό το άγχος δύσκολα μπορείς να τους το βγάλεις από τις πλάτες τους. Αυτό μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς γύρω-γύρω είναι να μην τους φορτώνουμε παραπάνω. Αυτό μόνο. Ή ας έχουν στο μυαλό τους ότι είναι μία περίπτωση, μία υποψηφιότητα για κάποιες σπουδές. Δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει αναχθεί βέβαια σε σημαντικό κομμάτι στο τι θα κάνεις.
1: Τώρα είπαμε να μην φορτώνουμε τα παιδιά με άλλο άγχος.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Τι δεν ακούει.
0: Γι' αυτό πάντα τα παιδιά θα φορτώνονται με άγχος. Ό,τι και να λέμε εμείς από εδώ, δεν είμαστε στην καθημερινότητά τους. Εάν δεν αλλάξει το σύστημα, πάντα θα φορτώνονται με άγχος. Πάντα θα γυρνάνε κλαμμένα.
1: Είναι μια περίπτωση.
0: Πάντα θα είναι
1: μια περίπτωση από όλες αυτές που μπορούν να κάνουν ένας δρόμος. Από όλους αυτούς τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν είτε για να πάνε σε ένα επάγγελμα είτε για να κάνουν κάποιες σπουδές. Είναι ένας από τους πολλούς δρόμους που έχουν μπροστά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Ένας είναι αυτός.
0: Ένας είναι αυτός. Βασικός. Αλλά αν δεν καταργηθεί, αν δεν αλλάξει, πάντα τα παιδιά θα ακούνε αυτό που λέμε. Θα λέμε μπράβο, ευχαριστούμε. Και μετά το μεσημέρι θα του πει η μάνα του τι έγραψες, τι θα κάνεις, είσαι προετοιμασμένος, πιστεύεις θα περάσεις, τέλειος.
1: Αυτό είπα τώρα, αυτό να μην κάνουμε εμείς γύρω-γύρω.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, πάντα θα πιέζονται τα παιδιά γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να... γιατί όλα αυτά που λέμε δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα πουθενά εάν δεν αλλάξει το σύστημα από μόνο του. Αν δηλαδή δεν μπει το κράτος, παιδιά, οι Πανελλήνες πρέπει να σταματήσουν να περνάνε στο πανεπιστήμιο και να είναι όλα εκεί αυστηρά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, αλλά το άγχος θα επικρατεί. Το κολό άγχος. Καλημέρα από το λεωφορείο. Πάω Βόλο, μόνο ΑΕΚ, Σταύρος. Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Κιτρινό μαύρο αυτό το λεωφορείο.
1: Mm-hmm. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Kylie Minogue. Την φαντασίωση κάθε άντρα των 80s.
0: Γιατί και τώρα. Γιατί
1: ήταν 80s. Ήταν 80s.
0: Δεν ήταν 90s
1: ήταν η Kylie Minogue. Το 80s ήταν, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Ναι, η Kylie Minogue στα 80s.
0: Kylie Minogue.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω. 57
1: χρονών.
0: Το 68 γεννηθήσα. Η Αυστραλιανή Princess of Pop. Καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι της κάνει ένα ντοκιμαντέρ το Netflix, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ναι. Θεάρα. Εντάξει.
0: Καλά, ναι. Έχει έρθει εδώ δύο φορές. Ναι. Δύο φορές.
1: Μία σίγουρα. Δύο δεν θυμάμαι. Μία σίγουρα. Και πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Α, όχι, ψέματα. Έχει έρθει, αλλά μία δεν ήταν μεγάλη συναυλία. Είχε πάει στο Island. Ήταν πιο πριβέ. Μία έχει κάνει.
0: Ποιος ήταν τόσο τυχερό στο Island. Κάποιοι είναι.
1: Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Τέλος πάντων.

0: Ενώ κάποιος λέει χρειαζόμαστε μία λοβοτομή όλοι μαζί. Να λοιπόν κάτι δραστικό από τον ακροατή.
1: Okay.
0: Να λοιπόν ένας ακροατής που βάζει τον εαυτό του σε μια άλλη μοίρα.
1: Ξεκινήστε εσείς και άμα δούμε ότι πάει
0: και
1: καλά.
0: Και
1: αν δούμε ότι πάει καλά, μπορεί να βάλουμε κι άλλους.
0: Πάει εσύ και βλέπουμε πώς θα πάει. Άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν θα έχει κόσμο το πανηγύρι. Τι να αλλάξει το σύστημα ραγίδι. Το 87 που έδινα εγώ. Έμπαινε ένα στους τρεις και τώρα μπαίνουν δύο στους τρεις. Τι άλλο θέλουν, να μπουν 10 στους τρεις.
1: Υπάρχουν και περισσότερες σχολές τώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί και οι σχολές.
0: Εννοείται.
1: Και οι ειδικότητες και όλα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στο Μάκη. Παρότι οι Πανελλήνες λέει μπορούν να είναι η αρχή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος. Μπράβο, Μάκη, το είπες πάρα πολύ σωστά.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Πάμε σεφ σήμερα να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης με ΑΕΚ στον ημιτελικό. Mm-hmm. Ελπίζω να ξεμεθύσανε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά να χαρούν μόνο.
1: Πάμε να φάμε. Τι ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Ας τα παιδιά να χαρούν.
1: Τι ώρα θα φάμε κοπάνημα από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και το Λάβαρο και το Τρόπαιο και γιορτές και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έχουμε, αλλά κυρίως καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Όλα τα φώτα είναι εκεί. 8 και 4 είναι ο αγώνας. Του Παναθηναϊκού είναι 6 ώρα. Ωραία χρονικά.
1: Καλημέρα και στον Σαλοπέτα.
0: Γεια σου, Σαλοπέτα.
1: Μαρία λέει: ενδιαφέρομαι να συμπεθεριάσουμε έχοντας μια πανέμορφη θηλυκή γατούλα. Δίνουμε και πρίκα. Ναι, εσείς δίνετε πρίκα. Εμείς τις έχουμε κόψει αυτές τις συνήθειες.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Μπορούμε για τη χαρά του αθλήματος.
0: Ταξιέρωτα κι εσύ.
1: Για τη χαρά του αθλήματος.
0: Πες το Λουίτζι να ταξιέρωτα. Έχουν πει άντρες βλακείς. Χάνω να σε βάλω κάτω. Δεν μπορεί να καταλάβει. Θα πάρει.
1: Αγκαλίτσα μωρό. Ξέρεις
0: κάτι. Έχω άγχος επίδοσης. Τι έχεις εκεί από κάτω. Τώρα δεν είναι η ώρα να σου πω.
1: Είναι σαν το Κεν.
0: Θέλω να νιώσω πιο κοντά σου και να νιώσω μια συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσω να αποδώσω. Τι λες, παιδί μου. Γάτα είσαι. Γάτα είσαι. Ναι. Τα αίτηση φαντασίου ήταν η Σάντρα. In the heat of the night.
1: Ναι. Η Σάντρα.
0: Σάντρα, ναι.
1: Και η Σάντρα τραγουδούσε το Μαρία Μαγδαλένα. Και η Σαμάνθα Φόξ. Θυμήθηκα. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Και Πόλα Αμπντούλ στα χορευτικά. Ναι, ναι.
1: Η Πόλα Αμπντούλ ήταν και αυτή αρχές. Ήταν 90.
0: Ήταν ουρά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλειε τι αρχέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν και η χορογράφος τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Να λοιπόν. Την ακολουθώ στο Insta την Πόλα Αμπντούλ.
1: Η οποία ήταν, πώς το λένε, cheerleader στο NBA.
0: Αλήθεια.
1: Πιτσιρίκινε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, έτσι.
0: Σάντρα ήταν δύναμη. Έχει παίξει πολύ σε κλαμπάκι.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Τσούβι σήμερα στο Telecom να χειροκροτήσουμε την Τριφυλάρα. Μαρία, ναι, εντάξει. Thank you, thank you. Οκ, okay, να σε καλά. Καλημέρα και στο Μίλτο από Περιστέρι. Για Παγκράτη. Εντάξει.
0: Φτάσει.
1: Με κάθετες μπαλιές. Με κάθετες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με κάθετες μπαλιές.
0: Όχι, όχι παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Όχι παράλληλο ποδόσφαιρο, όχι build-up. Λοιπόν, καλημέρα από το κατακόκκινο, από το κατακόκκινο Αγίους Αναργύρους. Εντάξει.
0: Έχει πολύ σωστά.
1: Έχει. Κόκκινο στους χάρτες του Google Map, γιατί πάμε σημειωτών. Ναι, αλίμονο, παιδιά.
0: Είδα πέντε πορυπολικά στον Κηφισό και τρεις κλούβες μικρές. Πρωί-πρωί, 7 παρά, τι έχει γίνει.
1: Τι, έχουμε καμιά πορεία.
0: Ποιους πιάσαν εκεί πέρα πρωί-πρωί. Και αστυνομίες και κορδέλες. Ξέρεις, έκανα αυτό το νεοελληνικό που γυρνά στο κεφάλι λίγο να δει τι έχει γίνει. Έκοψα λίγο. Τι έχει γίνει. Έκοψα για να ενημερώσω. Κουτσομπόλι. Και συνέχισα και έλεγα μόνο μου. Αλλά δεν το σκεφτόμουν μόνο, Μαρία. Το έλεγα και με το στόμα. Τι μπορεί να έχει γίνει τώρα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Και μετά γελούσα που το είπα.
1: Που το είπε και περίμενε. Ευτυχώς που δεν είχε καμία απάντηση από δίπλα. Ευτυχώς.
0: Θα έρθει και αυτή η ώρα.
1: Θα απαντήσει το ρομπότ.
0: Ναι, ναι. Α, ο άντρας της Σάντρας. Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Ο Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Έλα ρε.
1: Μάικλ Κρετού. Samurai. Μπορούμε να το πάμε με η Τίλα σήμερα. Μπορούμε.
0: Ναι. Μαζί σου είμαι εγώ.
1: Ωραία.

0: θεοί. Καλημέρα, είχα κούπα Σαμάνθα Φόξ που όταν έβαζε ζεστό καφέ εξαφανιζόταν το μαγιό στη φωτογραφία.
1: Υπέροχες αυτές οι κούπες. Μου είχε φέρει ο πατέρας μου. Μου είχε φέρει ένα τέτοιο πατέρας μου, με ράσα κιόλα. Ένα τέτοιο
0: ήταν
1: μου δώσανε.
0: Ο πατέρας σου με ράσα και όταν έβαζε την κούπα.
1: Όχι, ο ίδιος το έφερε. Ο ίδιος μου έφερε, λέει, μου δώσαν και αυτή την κούπα. Του λέω, πατέρα, είχε μία μορφή
0: μία.
1: Έξω. Που όταν
0: μία μορφή ή μία όμορφη.
1: Γυναικεία, ναι. Όμορφη. Και όταν έβαζε καφέ, ξεγυμνώ. Του λέει, καταλάβει τι είναι αυτό. Μου λέει, δεν ήξερα τι μου δώσανε, μωρέ.
0: Να πίνεις κρύο καφέ.
1: Πάρτα από εδώ πέρα. Μου κάνε μετά. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Α, πέσανε πυροβολισμοί στην Πατησίων και τους σταματήσαν στον Κηφισό. Αυτό θα ήταν. Ήταν
0: μάλλον,
1: βαρύ.
0: Μάλλον.
1: Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, στο ύψος των Πατησίων στην Εθνική ήταν. Μεγάλη κινητοποίηση. Και μηχανές ερχόντουσαν. Τι τρακάρισμα έγινε. Πρέπει να έφυγαν πυρηνικά στο δρόμο. Λέω, τι τρακάρισμα ήταν αυτό. Δεν είδα σύγκρουση. Δεν είδα, ξέρω εγώ. Είδα απλά κινητοποίηση και κορδέλες.
0: Να το πυροβολισμοί στα Πατήσα. Ψάχνουνε το κίνητρο της επίθεσης. Μάλλον κάποιος βρήκε να παρκάρει νωρίς.
1: Okay.
0: Και τον τέταρτο δράστη, το ποινικό του παρελθόν, βαρύ. Να το και το bodyshaming στο ποινικό παρελθόν.
1: Κοντρός ο ένας,
0: καλά στην υγεία του τραυματισμένου ιδιοκτήτης του καταστήματος, στον οποίο, λέει, επιχείρησαν ένοπλη επίθεση οι δράστες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και τους ψάχνουνε τον τέταρτο.
1: Για μπυρίμπα.
0: Για πρέφτη.
1: Για μπυρίμπα. Θέλουμε τριά. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο λόγια. Πάμε.
0: Δεν είμαστε. Δεν τράβασα
1: τον τέταρτο. Ψάχνουμε τον για μπυρίμπα. Πήγαινε ξύπνα το θείο στο Γιώργο να πέσει.
0: Κάνω κρυσταλ πάλας. Δεν μπορούσε. Βάλτε το μωρί, Άγιο. Βάλτε το μωρί να τα κάνει όλα. Όπα. Box delivery app, παιδιά. Τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα. Κάθε παραγγελία. Και αυτοί οι πόντοι τι γίνονται. Έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος.
1: Επειδή όμως σήμερα θέλει και καλό vibe, διοργανώνεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα. Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Lidl έχουν φροντίσει για σένα με γεύσεις από Λατινική Αμερική. El Tequito Mexican Style Snacks. Έτοιμα μπέργκερ μπουρίτος και μίνι τορτίγες για να τα τσιμπάει παρέα. Και τυρί με τσίλι, τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κεσαντίγιας, Μαρία. Και για το κλείσιμο, πίνα κολάδα για να μπει παρέα σε αριθμούς Λατινικής Αμερικής. Λίτλ, γιατί αξίζει. Δεν είδα εγώ κάποια έδρα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Δεν είδα, μόνο το Ολυμπιακό είδα έδρα. Δεν είδα κάποια έδρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: υπέροχα μηνύματα, Μαρία. Mm-hmm. Υπέροχα μηνύματα. Φοβερό σκηνικό Μαγγελόπουλου στο τραπεζάκι με την κούπα. Παπαρατσούβι αντεγιά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Επιθετικό χωρίς λόγο απέναντί μου. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είναι φοβερό το σκηνικό? Την είδα τη φωτογραφία.
0: Εντάξει και καλά.
1: Ότι τι.
0: Και είπε και ο Γιαννακόπουλος ότι την καζούρα τη δέχομαι. Γιατί ο Γιαννακόπουλος είχε πει για το τραπεζάκι στο Σούνιο. Θα βάλουμε την κούπα και αυτοί απάντησαν με το δικό του τραπεζάκι.
1: Συγγνώμη που πρέπει να τα έχουμε όλα, ξέρεις, να τα συνδέουμε.
0: Ναι,
1: όλα
0: μωρέ,
1: και
0: εντάξει.
1: Να...
0: Και είπε ο άλλος με την
1: ίδια καζούρα. Το τραπεζάκι. Και...
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Δεν το είχα παρακολουθήσει, ναι, αυτό το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου.
0: Το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου παίζει 3 χρόνια τώρα φούλο. Εδώ βάζει τις κούπες, εδώ
1: εγώ
0: free.
1: Εγώ τις γάτες του παρακολουθώ.
0: Ναι, μιλάει στη γάτα και λέει: εδώ θα μπει free, εδώ θα μπει η κούπα. Εδώ θα μπει. Είναι. Ξέρεις, Instagram story φάση.
1: Εντάξει.
0: Okay, ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία
0: ήταν. Ναι.

0: Εντάξει, είναι και ένας που έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά το θέμα των πανεπιστημίων και των εξετάσεων.
1: Ναι, ναι,
0: και προσπαθώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και το έχει πάρει τόσο πολύ προσωπικά. Είναι, πώς το λένε, είναι πόρτα σε πανεπιστήμια.
1: Έχω καταλάβει.
0: Φοβάται ότι θα μπουν όλοι μαζί.
1: Πόσα άτομα
0: είναι. Μπράβος, τι
1: έχετε,
0: είναι.
1: Κάρτα σύντησης, δεν μπορείτε να περάσετε.
0: Τσουβέλα, επειδή ήσουν τεμπέλης και δεν διάβαζες και πέρασες ένα ΤΕΙ του. Ναι, γιατί τι έχει, ναι. Δεν πάει να πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημά.
1: Θα τα αλλάξω εγώ, δεν καταλάβες, φίλε.
0: Για να μπαίνουν στα πανεπιστήμια όλοι τεμπελχανάδες.
1: Θα σπετάω πέτρες στη δουλειά όταν αλλάξει το σύστημα.
0: Ειλικρινά, πες μου τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ακούγεται, κλικ, πέτρες εγώ τη δουλειά του.
0: Σε
1: Ελενίτ.
0: Ειλικρινά. Και με τόση ζέση, ας πούμε, και με τόσο
1: πάθος. Για καλό το λέω, ρε φίλε. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω.
0: Αυτό που λέει όλος ο κόσμος είναι, ρε παιδί μου, το να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να έχεις ένα εύλογο, πώς το λένε, περιθώριο.
1: Ναι, να.
0: Να
1: παραμείνει.
0: Να παραμείνει. Ναι, ναι. Όχι να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να κάθεσαι 10 χρόνια.
1: Όχι. Όχι αιώνιοι φοιτητές. Ναι. Όχι. Όχι. Μόνο σε μένα έχει κάτι Σάλμα Χάγεκ που σου έχω πει δίπλα μου και μου λέει, και μου λέει στα μακαρόνια. Θες, μου δίνει λίγο το ξύδι.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ξύδι και βάζει τα μακαρόνια τόσο πολύ ξύδι και λέω μου κάτσε τέτοια φοιτητική κοπέλα δίπλα μου.
0: Φοιτητική αιστεία εκεί.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άφρισαν.
0: Έχει φάει ποτέ κανείς άλλος εκτός από τη Σάλμα Χάγεκ
1: του Περιστερίου
0: σε βιβλιοθήκη
1: οικονομία? Όχι, ήταν άλλη σχολή,
0: σχολή.
1: Αλλά ΣΔΟ ήταν πάλι, σχολή διοίκηση οικονομίας, αλλά άλλο τμήμα, νομίζω διοίκηση επιχειρήσεων. Έβαλε, σου λέω, έβγαλαν μπουρμπουλίθρες τα μακαρόνια από το ξύδι και μου λέει μ' αρέσουν πολύ τα μακαρόνια με ξύδι και κατάλαβα.
0: Έβαλε και τυρί και το ξύδι.
1: Σκέτο.
0: Σκέτο ξύδι.
1: Και κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω από αυτή την παρέα. Αλλά δεν μπορούσε γιατί ήμουν από τη μέσα πλευρά.
0: Ωραία. Ας μας πούνε οι ακροατές αν έχουν φάει ποτέ μακαρόνια με ξύδι. Ενώ και να το θέλουν, όχι.
1: Κατά λάθος.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Όχι. Άχαστη. Been there, done that. Ναι. Αυτό. Δεν είπα κάτι.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει π.χ. η ιατρική Αθηνών αν γίνεται ελεύθερη πρόσβαση. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι.
1: Στη Ρουμανία
0: γίνεται λιγάκι το μυαλό σας. Ναι. Δεν μπαίνει κάποιος στην ιατρική Αθηνών, κάθεται 3 χρόνια και του δίνουν μετά τα μαχαιροπύρουνα και αρχίζει και ανοίγει κόσμο.
1: Ναι.
0: Όποιος σπουδάσει και όποιος μπορεί να παραμείνει σε μια σχολή, θα την τελειώσει κιόλας.
1: Δηλαδή, όταν πει κάποιος νηστέρι, λαβίδα, κρασί. Ό,τι γίνει.
0: Που περνάς λίγο το αλάτι.
1: Μπουκοβό.
0: Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Τα σκέφτεσαι αυτά από τα γράμματα.
1: Μπουκοβό. Σκορδόλαδο, να λέει τέτοια.
0: Μην βάλει σκορδόλαδο, ρε. Είναι ομό, ναι. Το ομό δεν θέλει σκορδόλαδο.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν θέλει πολύ αυτό. Ένα πέρασμα το τηγάνι, μία-δύο.
0: Λέει κάποιο ότι το ξύδι αναδεικνύει τα αρώματα. Τι αρώματα έχει.
1: Δεν το ρίξε πάνω τη. Δεν φορούσε Τζόνι Βαρβάτο.
0: Τι αρώματα μπορεί να έχει ένα Ούρος. Σκέτο μακαρόνι, α πούμε. Τι αρώματα μπορεί
1: άθλιο
0: να έχει.
1: Πράγμα ένα σκέτο μακαρόνι. Ναι, έκανα τον μπάρμπα αυτό. Τι μάλιστον. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Θα τα λένε οι μπαρμπάδες. Ό,τι ήταν να ζήσω, το ζήσα. Ό,τι ήταν να πω, το είπα.

0: Θέμα, λέει κάποιος, Μαρία με κεφαλαία, είναι να βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και να αποφυτάς άξια και με γνώσεις. Όχι, επειδή έχεις γραφτεί στην ΠΑΣΚ ή στη ΔΑΠ.
1: Ναι, οκ, okay, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μόνο πανσπουδαστική κουσού. Αρτινό, ναι. Πώς βλέπεις τις αλλαγές στη Μίλαν? Καλά τους κάνανε ο Σταύρος. Τους ξύλωσαν όλους.
1: Okay.
0: Έξω όλοι. Δεν κάνατε τίποτα. Έξω.
1: Να έρθουν οι επόμενοι.
0: Να έρθουν οι άλλοι να φύγουν κι αυτοί. Αρκεί να μην βρίζουν. Τέλος.
1: Εντάξει ρε Μαρία, κάνε το γιο υδραυλικό.
0: Τι έχει υδραυλικό?
1: Θέλω να σας πω ότι παρακαλάω να γίνει υδραυλικό. Και δεν με ακούει.
0: Τι ρατσιστικό ήταν
1: σε
0: αυτό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε ένας υδραυλικός, έκατσε μισή ώρα, πήρε 80 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω, θέλεις να το κάνεις κι εσύ αυτό? Να πηγαίνεις σε πέντε σπίτια.
0: Αλλά θέλει χαράδρα. Και ο Ανδρέας είναι αδύνατος.
1: Είναι αδύνατος.
0: Θέλει σιγά σιγά αυτό. Βέβαια το χτίζει το πλαϊνό κύλι και τον πυροκύλι. Αυτό φέρνει τη χαράδρα. Η χαράδρα της γνώσης. Η φωντάνα αντιτρέβει.
1: Η χαράδρα της γνώσης.
0: Ναι.
1: Η χαρά της επιτυχίας.
0: Την ευκαιρία. Άξι. Εξετάσεις συνεχώς, λέει κάποιος άλλος. Γελάς δεν δύναται. Όχι. Από το δημοτικό μέχρι το PhD όπως παλιά. Σταμάτησαν οι εξετάσεις και βγαίνουν οι γενιές των αγράμματων. Ποιοι μας ακούνε σήμερα?
1: Δεν ξέρω. Έχει ανέβει λίγο εδώ μέσα.
0: Μόνο παπάγου χολαργός από καφενείο σας ακούμε. Πάμε από εδώ πέρα. Άκου εκεί πέρα. Ο κάθε παλιογίνεο βγαίνει και σχολιάζει.
1: Ο κάθε ακαμάτης.
0: Ο κάθε
1: τεμπελχανάς.
0: Αυτοί μόνο κασκαρίκες κάνουν. Μόνο κασκαρίκες. Όλη την ώρα κασκαρίκα και κασκαρίκα. Και σκασιαρχία. Αυτοί κάνουν και ένα έστω τώρα.

0: Όπα, φίλε, επειδή έχει δει πολύ πορνό για υδραυλικούς, λέμε για κανονικούς υδραυλικούς. Εκεί που
1: καλά,
0: τη φτιάχνουν τη βλάβη.
1: Ναι.
0: Χαλάρωσε.
1: Καλημέρα, σας ήρθα είναι... να φτιάξω τη βρύση, δεν έχει χαλάσει. Καλά,
0: κάτσε να
1: είναι...
0: σε. Ναι, δεν όχι. Είναι έτσι.
1: Όχι.
0: Έχω φίλο που είναι καθαριστής πισίνας και βλέπει μόνο κάτι 60χρονος να του λένε: εδώ έχει φύλλα. Εδώ πρέπει να πάρει σαν φύλλα εδώ πέρα.
1: Και τη γάτα να πίνει από την πισίνα.
0: Και ένα σκυλί, σίγουρα δεν δαγκώνει, που έρχεται και η αναπνοή του σε πονάει. Σίγουρα, ε.
1: Και έρχεται και τα αγριογούρουνα μετά. Άντε να το βγάλει το αγριογούρουνα για.
0: Και νόμιζε ότι θα ακούγεται το πορνό μας.
1: Ναι. Και επίσης, τους παρακαλάς τους δραυλικούς να έρθουν και δεν τους βρίσκεις.
0: Ελάτε.
1: Δεν
0: μπορείτε να μας ρίξετε και
1: ένα. Θα σου.
0: Κοίτα, με ξύπνησες που με ξύπνησες.
1: Χωρίς απόδειξη.
0: Ναι. Μαύρα όλα. Χάραχνα.
1: Παιδιά, στο σουσόριζο.
0: Τι?
1: Στο σουσόριζο.
0: Α, okay.
1: Στο ρύζι για το σούσι. Στο ρύζι για το σούσι.
0: Ναι.
1: Που είναι λίγο σαν στόκος.
0: Σε αυτό το στόκος. Ναι.
1: Κολλάς και πλακάκια, άμα θέλεις.
0: Βάζει ένα πράσινο από χελώνα. Τι είναι αυτό από πάνω που βάζουμε.
1: Αυτό είναι το wasabi, ρε.
0: Okay, ναι. Το χελωνόζουμε αυτό.
1: Δεν μπορώ με την ασχετοσύνη.
0: Θα τα μάθω.
1: Λοιπόν, στο σουσόριζο βάζουμε ένα ξύδι, αλλά είναι ειδικό ξύδι. Δεν βάζουμε ξύδι. Μιλόξιδο. Είναι ειδικό ξύδι για το σουσόριζο. Συγκεντρωθείτε.
0: Τσάτσε τη κεραμαίω, τι σε ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές, δεν κοστίζουν στο κράτος. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν συντηρούς οικογένειες και εγώ δούλευα, ρε φίλε. Εμένα με διέγραψαν.
1: Ας δουλεύουνε, γιατί να είναι φοιτητές.
0: Καλά με κάνανε, με διέγραψαν.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αιώνιοι φοιτητές, διέγραφουν.
0: Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έφυγα από αυτό και είμαι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά δεν το ξέρω. Ο σκύλος κάνει και στο πόδι.
1: Το μαξιλαράκι από το τέτοιο. Από τον καναπέ του.
0: Φύγε από εδώ. Στον καθαριστή πισίνας. Σταμάτα, ρε.
2: Σε ενοχλεί. Θα σε ενοχλεί, κύριε. Κύριε εργάτη.
0: Φύγε, ρε. Και σε τσιμπάει με τα νύχια στον αστράγωλο. Κάτσε, ρε, παιδί μου, καλά.
1: Ορίστε, Μαρία, εσείς τους παρακαλάτε τους υδραυλικούς. Εμένα μου χαμογέλασε η ζωή και έχω πεθερό.
0: Ωραίο. Δεν τα κάνει το ίδιο καλά στο σπίτι.
1: Να χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο συνέχεια.
0: Θα βρει. Και πεθερό ηλεκτρολόγο, άμα θέλει.
1: Αμέ.
0: Έχει πάρει όλο το δελεφταρά.
1: Λέει κάποιο. Κλειδαρά. Καθαρή και εύκολη δουλειά.
0: Οκ.
1: Και ναι. Και συνήθω είσαι και όρθιο. Δεν χρειάζεται να σκύψει.
0: Έχουμε σταλιό και ασχολεί.
1: Ναι, όχι για να βγάζουν, για να βάζουν.
0: Α, εντάξει, μωρέ.
1: Όχι για να μπαίνουν αυτοί, να μπαίνουν οι κάτοικοι.
0: Α, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πάντως η τεχνική είναι κοντά.
1: Ναι, το know-how το έχουν και οι
0: υπάρχουν αυτοδίδακτοι.
1: Ναι. Τους έχει κάνει η ζωή.
0: Η πίεση σε κάνει πρωτοαθλητή. Πάμε διάλειμμα τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών να ξέρουμε πόσο επηρεάζουν οι αιώνιοι φοιτητές τους δείκτες της ανεργίας. Στείλτε ένα mail εκεί και πείτε τα. Εδώ έχουμε έρθει λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλαιότολο. Λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το περιμένω πώς και πώς, Μαρία, να μπούμε έτσι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Να μπούμε σε ρυθμούς λίγο. Να υπολογίζουμε ομίλους, ποιος θα περάσει, τα σταυρώματα, ξέρεις, να έχει ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Λείπουμε
1: εμείς. Ξεματιάσματα,
0: όλα τα σταυρώματα.
1: Γιατί τώρα τελειώσανε και τα.
0: Και το λάδι, θέλει και λάδι το καντήλι.
1: Και τα πρωταθλήματα. Και αυτό, εντάξει, έχουμε ένα τελικό Champions League να περιμένουμε. Δεν θέλω να το. Συγγνώμη, Μιχάλη. Μιχάλη, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που είναι και το σοβαρό τρόπαιο αυτή εδώ τη οικουμένη, α πούμε. Πει, άστο το άλλο.
0: Ναι.
1: Το άλλο, το μεγάλο με τα αυτιά, άστο να το πάρει κανένα άλλο.
0: Τι όμω και πάρει πέρυσι. Γιατί να μην το πάρει η Άρσεναλ φέτος, να χαρεί ο Μιχάλης πρώτη. Έχει ωραία ομάδα, αλλά και η Άρσεναλ έχει πολύ καλή ομάδα για να είναι εκεί. Πολύ καλή ομάδα και αρέσει και στον Πεπ.
1: Πιο όμορφη ομάδα υπάρχει, καταλαβαίνει. Εννοώ ποδοσφαιρικά είναι πιο όμορφη ομάδα.
0: Έχω δώσει τα σπέκια μου εκείνη τη σεζόν που όλοι λέγανε δεν είναι μεγάλη ομάδα και έλεγα αυτή είναι η νέα Μπαρτσελόνα, φάτε το. Και Λουίς Ενρίκε και όλα καλά.
1: Όλο.
0: Αλλά μπράβο και στην Άρσεναλ που έχει φτάσει ως εδώ. Είναι επιτυχημένη με το τρόπαιο. Καβάλα στάλογο, χωρίς άγχος. Αυτό την καθιστά λίγο επικίνδυνη. Βέβαια οι άλλοι τώρα ήρθαν όλοι χακί, μην τε
1: πέφτουν. Ναι, έχουν γυρίσει όλοι. Έχουν γυρίσει.
0: Θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Βάλεμε εμένα, όχι εμένα, βάλεμε.
0: Θα είναι λίγο
1: εμένα, βάλεμε.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Δημήτρη το Μεσούλα εκεί στον Πειραιά με το Αριστοτέλη Μαρία, όπου φέρνει τόσα ονόματα όλο αυτό το διάστημα. Έχει το φίλο μου, μας καλεί τώρα σε Στάθη Ξένο Τσιτσόπουλο, αλλά θα λείπω.
1: Ναι, και εγώ
0: θα λείπουμε αυτό το τριήμερο. Αλλά Δημήτρη, θα σου έρθουμε γιατί έχει και καλό φαγητό δίπλα. Η Μαρία τα τρώει ομά αυτά τα μοσχάρια που έχετε.
1: Ναι. Κάνω τίποτα. Και οικονομία στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Δεν θα χρεώσει την επιχείρηση ούτε ρεύμα ούτε τη γάνη ούτε τίποτα. Φέρτο, να σου πω κάτι. Χωρίς φαγείο, φέρτο με μια τριχιά εκεί.
1: Φέρτο ζωντανό, θα το φτιάξω.
0: Ναι. Θα το κάνει η Μαρία.
1: Αχ, αν ο χθεσινός τελικός γινόταν Κυριακή μεσημέρι, χωρίς ήχο, θα πίστευα ότι βλέπω Βέρεια Πιερικό. Σε λίγο πιο μεγάλο γήπεδο. Έλα, εντάξει τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Δεν ήταν τόσο χάλια, ρε παιδιά, το παιχνίδι. Μεταξύ, τι ωραίο γήπεδο που έχουν εκεί.
0: Όντως, πολύ όμορφο.
1: Τι γήπεδάρα είναι αυτή. Τη λυμπίστηκα κανονικά.

0: Πάσα από τον Brighton, λέει χαράδρες, σούσια, πισίνες, γιατροί. Όλα, όλα μέσα σε ένα λεπτό, λέει. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: 45 λεπτό αυτό τα είχε όλα μέσα.
0: Ορίστε, τον Μπάμπης από Πτολεμαΐδα. Εγώ έχω πεθερό ηλεκτρολόγο και μπατζανάκι τεχνικό λευκών συσκευών. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι περισσεύω στην κουβέντα και ότι δεν με θέλουν γιατί είμαι άσχετος με όλα αυτά. Δεν έχει σημασία, Μπάμπη μου. Τίποτα. Εσύ απλά αναγνέφεις. Αναγνέφεις συγκαταβατικά.
1: Okay. Mm-hmm. Κάνε αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν δεν ακούν το συνειδητοποιητικό.
0: Γιατί τους μιλάνε.
1: Ξέρω.
0: Τους μιλάνε στα αυτή από το κοντρόλ.
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Ρωτάς με και παίρνει τα πράγματα. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσω αυτό τι μου λέει. Καλημέρα στη Δήμητρα. Αλέξανδρε, ήμουν και εγώ σδό, αλλά τέι ηγουμενίτσα.
1: Α, ωραία.
0: Να φεύγω, λέει, 100 η ώρα από κλαμπ που έπαιζε Τζέι Λό και εγώ τσαμπά και μετά Pitbull και να λαχταράω να έχει ανοίξει ο φούρνος με βουτυρένιες υπηρώτικες πίτες. Να, αυτές οι αναμνήσεις.
1: Αυτές οι αναμνήσεις.
0: Οι φοιτητικές.
1: Που παίζει I'm still, δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα. Και μετά αυτό το βουτυρένιο με κατέστρεψε. Δήμητρα, αυτό το βουτυρένιο το πρωινό και μετά ο ύπνος με συντέλεψε που λέμε στην Άρτα. Τώρα δεν χωνεύεται ποτέ.
0: Την καλημέρα μας και στη Βασιλίνα.
1: Βασιλίνα, ένα όνομα ποιότητας.
0: Η οποία λέει για αυτούς που αγχώνονται για το ποιος μπαίνει και όχι στα πανεπιστήμια, να πούμε ότι έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μπαίνεις πιο απλά, με δίδακτρα, χωρίς καν εξετάσεις. Μην αγχώνεστε. Και αύριο επιτηρεί πρώτη φορά Πανελλήνιες.
1: Έλα. Πέρασαν τα χρόνια. Και τα κλαίει.
0: Έχω άγχος, λέει, που θα είμαι πάλι σε αυτή τη συνθήκη. Σκέψου, ακόμα και είσαι και από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι εσύ που δίνεις. Έχει δει δύο φορές τον ηρώτη ότι πήγε να γράψει και δεν είχε στυλό και δεν της έδινε κανένα άγχος, Βασιλίνα.
1: Ναι, Βασιλίνα, απλά.
0: Πάρα πολύ χαλαρά, μπράβο.
1: Το σώμα έχει μνήμη, οπότε αφού πας σε αυτή τη συνθήκη, αγχώνεσαι πάλι. Ναι. Δεν αγχώθηκα εγώ με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Ένα διάστημα, ξέρεις, χάθηκα στις σκέψεις μου.
0: Ότι ήσουν εσύ στον
1: τελικό. Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Για ένα λεπτό σκέφτηκα τι θα γινόταν αν τώρα εμείς χάναμε στον τελικό 7 πόντους και ήταν γεμάτο.
0: Και ήταν μικρό-μικρό, η μπασκέτα ήταν μικρή-μικρή και δεν χωρούσε.
1: Και λέω, κάτσε ρε φίλε, θα αγχωθείς κιόλας. Δεν φτάνει που σε πετάξαν όξο σε μπάσκετ για ποδόσφαιρο. Ό,τι γίνει, έλεγα μετά. Μάλιστα, σπούδασα στο Μετσόβιο. Καλά. Εξάσκησα το επάγγελμα για 15 χρόνια. Τα παράτησα. Άλλαξα επάγγελμα. Βγάζω περισσότερα και είμαι πιο ευτυχισμένος. Τίποτα δεν είναι μόνιμο.
0: Τα είπες όλα, φίλε. Ειδικά το τελευταίο. Τίποτα δεν είναι μόνιμο.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Απλά είμαστε σε μια εποχή, θέλω να το πω αυτό, που δυστυχώς επιτυχημένος θεωρείται αυτός που βγάζει πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το λέω δηλαδή τώρα έντοιμα. Πάω κάπου, σπουδάζει ένα παιδί, ξέρω εγώ, κάνει και ένα μεταπτυχιακό και λένε πω 27 χρόνια, 28 είναι ακόμα στα θρανία. Ενώ ο αδερφός του έχει βγάλει τόσα λεφτά έχει βγάλει, και έχει οικονομία. Λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όλοι στο μυαλό τους, δεν έχουν τα λεφτά ως Θεό, ότι η επιτυχία είναι αυτή. Για μένα επιτυχία είναι και οι σπουδές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να σπουδάζεις, να βγάζεις ένα πτυχίο.
0: Δεν θεωρείται αποτυχημένος κάποιος που σπουδάζει στα 27. Δηλαδή, άμα θες να γίνεις γιατρός, δεν μπορείς να σπουδάσεις στα 2 χρόνια.
1: Δεν λέω μόνο γιατρός, κάτι τόσο.
0: Ή μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά, μπορεί να κάνει διάφορα.
1: Δυστυχώς αντιμετωπίζεται σε πολλά σπίτια κάπως περίεργα, ειδικά αν υπάρχει σύγκριση με έναν ξάδερφο, με έναν αδερφό, με κάποιον στον περίγυρο. Που έκανε κάτι πρακτικό και έβγαλε πολλά λεφτά.
0: Βλέπεις ότι ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέμε, ότι γύρω-γύρω είναι αυτοί που δημιουργούν τώρα.
1: Ναι, επηρεάζουν. Επηρεάζει. Άμα ήταν, θα ήταν ο καθένα μόνο.
0: Είναι τόσο άσχετο ότι τα μεταπτυχιακά είναι αυτά που θα σου φέρουν και μεγαλύτερο μισθό αργότερα.
1: Δεν είναι και δεδομένο, βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν κάνεις μεταπτυχιακά και πας σε μια εταιρεία.
1: Ναι, θα
0: όλα
1: πρέπει
0: αυτά
1: να βρεις την εταιρεία, θα πρέπει.
0: Σου αυξάνουν το μισθό.
1: Ο Αντώνης Πάσαρης, μάλιστα, με φοβίζει χλέπα του. Ολυμπιακός θα γίνει κράτης και στον μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
0: Okay.
1: Με θαυμαστικά.
0: Thumb up.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει για να μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις δώσει πανελλήνιες.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια. Μην πω κάποια βλακία. Δεν το γνωρίζω. Η Κεραμέως είναι ακόμα
0: εκεί.
1: Όχι, η Σοφία Ζαχαράκη είναι.
0: Υπουργός
1: Παιδείας.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσω την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι πείτε. Okay. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
1: Θέλω Βραζιλία. Mm-hmm. Βλέπω κάμια Πορτογαλία. Παρατηρούσα λίγο χτες. Δεν έχω εμβαθύνει.
0: Ναι.
1: Να δω λίγο πώς πάει, ξέρεις, σε ποιο σημείο συναντάς κάποιον μεγάλο κτλ. Αλλά την πιστεύω την Πορτογαλία. Και τον Κριστιάνο Ροναλντάς είναι στην ηλικία μου. Τον πάνε πολύ μεγάλες
0: ζωές. Ναι, καλά, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό δεν είναι κάτι που τον επηρεάζει, που το υπολογίζει.
1: Ναι, και τρώει αδενόχρωμα, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, ναι.

0: Μαρία, έχει δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Το spot που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας βέβαια όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Αμέ.
0: Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ναϊ Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγιακάνου να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Ψηλά στη λίστα 23χρονος χάφτης Αρλερουά Ετιέν Καμαρά οδεύει προς Μόντσα ο Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πάνω από 7.000 κάτοχοι έχουν ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας τους. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουμ, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Την περίπτωση του 25χρονου Αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με το Transfer Feed. Υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ Μάρβιν Ντουξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την 4η Ευρωλίγα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του αποψινού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου, σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Στο τιμόνι της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο ντάμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Waterpolo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Εταμένο παραμένει το κλίμα στις τάξεις της Μονακό. Ο Mike James έθεσε εαυτόν εκτός αποστολής του δεύτερου αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών, αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε με σεντερφορίσια ώρα, 9 μετά τις 9, η από εδώ του. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και φάτος, φρέσκος, ανανεωμένος Στέφανο Παλαιότολο από Σαλαμίνα ήρθε με το καράβι 2,5 λεπτά να περάσει απέναντι. Έρχομαι, 22 του μηνός έρχομαι. Καθημερινή, Μαρία, παίζω καθημερινή γιατί βραδάκι είμαι σπίτι μου. Σαλαμίνα, μια χαρά.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, ποικίλη ύλη και μορφή. Από Υπουργείο Παιδείας, από Οικονομίας, από.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι. Υπονοούμενο για μεγάλο τριάρι του Ολυμπιακού, παιδιά. Με πρίξα. Τι είπα εγώ, θα έρθει ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Είστε καλά, μωρέ.
1: Όχι, αλλά άφησε ένα.
0: Τι είπα, είπα Χεζόνια. Είπα
1: όχι, δεν είπε Χεζόνια, είπε ένα τριάρι και αυτό. Ναι, και μπορεί ναι. Και τα λοιπά. Και ο καθένα ονειρεύεται αυτό που θέλει. Και σου λέει για να το λέει ο Τσούβι που τόσε φορέ έχει
0: γίνει. Άμα ο Πίτερ αυτό θα πάρει. Ο Ολυμπιακό είναι αποφασισμένο. Mm-hmm. Αποφασισμένο, η διοίκηση δηλαδή, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει Ολυμπιακό στην κορυφή. Είναι αποφασισμένο. Δεν είναι κάτι αυτό που χρειάζεται ρεπορτάζ. Θα ξέρα εγώ και δεν θα ξέρω Ζέρβας, μωρέ. Λοιπόν, σπούδασα Ζάκυνθο. Υπέροχες αναμνήσεις. 5 φορές την εβδομάδα σεισμό. 90% υγρασία. Και το καλοκαίρι σε βγάζανε από το σπίτι για να το δώσουν σε τουρίστες. Τι ωραία πέρασε.
1: Τι ωραία χρόνια.
0: Μου λείπουν αυτά τα χρόνια.
1: Τα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Κοιμόμουν μπόχαλι πάνω.
1: Αυτό έτσι. Ηρέμησε ρε Κώστα από Πειραιά.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Περιοριστείτε στο περιεχόμενο της εκπομπής που κάνετε επιτυχημένα και αφήστε την καφενειακή ανάλυση για τις πανελλήνιες, γιατί εκτίθεστε χωρίς λόγο.
0: Κωστάκι.
1: Καλή επιτυχία ως εκεί.
0: Κωστάκι. Κωστάκι από Πειραιά. Να πω κάτι στον Κωστάκι. Εάν όμως γίνει αυτό που λέω εδώ και καιρό για την κατάρταση. Κωστάκι από Πειραιά. Να πω κάτι στον Κωστάκι. Εάν όμως γίνει αυτό που λέω.

0: Δεν καθαρίζουν το Telecom Center επειδή θα πάω εγώ στις παραστάσεις. Πάντως 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε μέσω more.com τα εισιτήρια. Mm-hmm. Γίνεται χαμούλης.
1: Μπράβο,
0: φτάνουμε στο 50% και βάλε διάθεση εισιτηρίων. Όλα αυτά μέσα σε 12 ημέρες προπόλησης. Έχουμε φτάσει κοντά στις 9.500 εισιτήρια. Δεν έχω λόγια.
1: Πάρτε τώρα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε γεμίζουμε, τσούβι, γεμίζουμε. Δεν βρίσκω. Ναι, ναι, ναι. Τσούβι, θέλω να πάω με την αδερφή μου και δεν μπορώ. Τσούβι,
0: να μην πάρεις
1: την αδερφή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Σας παρακαλώ, κάντε καφενειακή ανάλυση, ψήνω ελληνικό στη δουλειά.
1: Δεν είναι ωραίος.
0: Ωραίο.
1: Να σου πω κάτι, είχα αποτιμήσει τον ελληνικό καφέ μέχρι που μου τον έδωσε η γιαγιά μου 9 χρονών. Με μπισκότο.
0: Έτρωγες και κάτω το.
1: Όλα. Πετιμές για όλα.
0: Καθαρό το μπισκότο. Καθαρό. Ελληνικό πάντα το καλοκαίρι. Πάντα. Στο χωριό, πάντα.
1: Μου έδινε η γιαγιά μου, σου λέω ελληνικό καφέ. Μιλάμε για κούπα.
0: Καλά, εντάξει. Και τότε σου δίνανε ελληνικό, σου δίνανε κρασί, σου δίνανε τσίπουρο, μπύρες.
1: Ξέρεις και όταν το πρωινό μου. Δεν κακάο είπε, με ψωμί.
0: Μόνο τσιγάρο δεν σου δίνανε.
1: Κακάο με ψωμί.
0: Τι εννοείς κακάο με ψωμί.
1: Βράζανε κακάο. Το έχουν πολύ στην άρτα αυτό. Βράζει κακάο. Αυτό
0: α,
1: το.
0: Μεγάλα εννοεί.
1: Ναι. Και το βάζει ένα πολύ μεγάλο μπολ με πάρα πολύ ψωμί μέσα και ένα κουτάλι.
0: Ωραία.
1: Έτρεχα ακατάπαυστα. Έτρεχα ακατάπαυστα. Μέχρι 4 ώρα. Γιατί δεν κοιμάσαι. Δεν ξέρω.
0: Τζακράσε.
1: Μήπως είναι αυτά που μου δώσατε. Το σκυλί του Jim Carrey που κάνει. Ο Χάξελ, πώς το λένε αυτό. Ο Childress άρθει. Ο Childress. Ναι. Παιδιά, θα είστε όλοι καθήμενοι στο Telecom. Ποιος ήταν όρθιος σε δικό μου event. Όχι. Πολύ παλιά. Αυτό έγινε το 18. Θα είστε καθιστείο.
0: Περίμενε. Όρθιοι ήταν σε. Ποιο ήταν το μαγαζί που ήσουν στον Γκάζι.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι μπαρ. Παιδιά, ο καθένας έχει τη θέση του. Την κλείνει μέσω mort.com. Τι θα κλείσει τη θέση και θα είσαι όρθιος. Δεν είμαι η Pet Shop Boys στην πλατεία νερού, ξέρω εγώ. Είμαστε. Ο καθένας έχει τη θέση του. Αυτό ήθελα να πω.
2: Τα έχετε πιεσμένα τα παιδιά. Δεν έχετε χρόνο να κάθετε τα παλιόπαιδα 25 ώρες τη μέρα, λένε κάποιος εδώ Μαρία, μπροστά στα κολοκυνητά, βλέποντας ό,τι ψευτιά κυκλοφορεί, μόνο με τη μελέτη και την προσπάθεια καλλιεργήσης χαρακτήρα. Βάλε μου ένα τσίπουρο τώρα και παίξε από ντόρτια να δω τι θα κάνεις. Για παίξε τώρα, σου έχω κάνει το πεντάπαρτο, δεν ξέρετε τι έρχεστε, μου τρώτε την ώρα.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ισοπεδωτικά.
2: Βέβαια. Σερι, σερι, λέει.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, η γιαγιά μου έδινε χτυπητό αυγό, ομό, κρόκο, ζάχαρη, κακάο, η σαλμονέλα, βάραγε δοκάρι. Αποτύχει, είμαστε ζωντανοί, το έχω ξαναπεί. Αποτύχει.
1: Δεν ήταν ομό, δεν ήταν ομόρεση το αυγό.
0: Δεν ξέρω τι του έδινε. Μπορεί η δική του γιαγιά να λέει θα το φάσει έτσι από το κοτέτσο.
1: Μελάτο ήταν το αυγό. Δεν ξέρω. Το πήρε από το κοτέτσο και να το βάζει.
0: Πήγαινε πάρτο μόνο σαν το σταλόνε.
1: Κυνήγα κότε.
0: Κυνήγα κότε.

0: Πείτε ένα γεια και ένα κουράγιο στο φίλο μου τον Τάσο στο Παγκράτη που τις τελευταίες μέρες τον έχει ρουφήξει η δουλειά και δεν βγαίνει ούτε για διάλειμμα.
1: Τάσο, βγες ρε.
0: Τουλάχιστον βρίσκει να παρκάρει.
1: Τα ταινία του Οικονομίδη. Ένα τσιγάρο ρε Τάσο. Βγες ρε για ένα τσιγάρο. Ένα παλιό τσιγάρο ρε. Εγώ και εσύ ρε Τάσο. Πάμε ρε για ένα τσιγάρο ρε Καραγκιόζη.
0: Μαραγκίζε να την βρούμε στο έτσι.
1: Μου τη βγαίνει ο γέρος μου με κόκκινο. Κόψε λάσπη και πάμε για break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά για το αυγό.
0: Για το αυγό, ναι. Το και όμως λέει ήταν ομό, αλλά με τη ζάχαρη το χτυπούσανε για πάρα πολλή ώρα και ψινόταν. Μας το λέει και ο Γιάννης ο μάγειρας. Δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα, παιδιά. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς κάναμε το μελάτο και το ανακατεύαμε με λίγο ψωμάκι και λίγο αλάτι.
1: Το μελάτο είναι για το πρόβλημα της εποχής.
0: Δηλαδή, όχι, ομό δεν. Και κακάο λέει, αλλά κάποιες γιαγιάδες δεν βάζανε κακάο γιατί το κάνανε πιο υγιεινό που δεν βάζανε κακάο.
1: Και τι βάζανε.
0: Και ποιος σκέφτηκε. Παιδιά, προσέξτε. Ομό αυγό. Καταρχάς, χωρίζανε λέει τον κρόκο από το ασπράδι. Βγάζανε τη μίξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέτος κρόκος, ζάχαρη και κακάο χτυπητό είναι η βάση για κέικ. Άμα βάλεις και λίγο αλεύρι και το ψήσεις, έγινε.
1: Η γιαγιά μου ήταν ο παρλιάρος.
0: Ναι. Έγινε. Δηλαδή, απλά σας δίνανε κέικ ομό.
1: Με ψωμί. Α, να το για το ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή όχι, πάντα σπάνι. Άστε. Κάποιος θέλει να σου αγοράσει το άρωμα. Ποιο είναι το άρωμά σου, Madame Ζαφυράτου.
0: Madame Ζαφυράτου.
1: Τα 100 ml θέλουμε δώρο, ε. Δεν θα κάνεις βλακή. Άμα σου πούμε, ποιο είναι.
0: Το Burberry.
1: Το Burberry θα φέρεις 100 ml
0: το
1: εδώ.
0: Burberry.
1: Ωραία, θα φέρεις αυτό το Burberry στη Ζαφυράτου και δεν θα τη δεις ποτέ όμως. Θα το στείλεις απλά εδώ και θα εξαφανιστείς.
0: Θα το παραλάβει κάτω.
1: Θα το παραλάβει ο Τζίγκερ κάτω. Θα το πάρει ο Τζίγκερ κάτω και τελείωσε. Εντάξει.
0: Να, Τάσος εδώ, με συγκίνησε το μήνυμα του συναδέλφου. Όμως είμαι Παναθηναίκος και απέχω από οτιδήποτε δίνει χαρά σε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος.
1: Ορίστε, ορίστε, Τάσος, απάντησε.
0: Μες στο σκοτάδι.
1: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.

0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις από Σκαριόλο να περάσει Τεβρίζο. Υποστήριξε ότι είδε το παιχνίδι δύο φορές. Άρα τρεις. Δηλαδή το είδε live και μετά το είδε άλλες δύο φορές.
1: Με φίλους του.
0: Ξέρω εγώ. Μπα, δεν πιστεύω. Προσπαθώντας, όπως είπε ο ίδιος, να το προσεγγίσει μια αντικειμενικότητα. Και κατέληξε και τις δύο φορές που το είδε στο ίδιο συμπέρασμα ότι η Ρεάλ υπέστη αδικία. Δεν αναφέρεται στους οπαδούς, αλλά σε ανθρώπους του μπάσκετ, λέει, σε παίκτες και πρόσωπα με βαθιά γνώση του αθλήματος που εξέφρασαν ανάλογη άποψη. Είδα ξανά το μάτς, αναμφίβολα έχουμε υποστεί μία αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι το εξέφρασα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η μάνα μου.
1: Ωραία. Να πω κάτι. Απλά πέρα από τα οπαδικά. Πέρα ότι ήταν Ολυμπιακός, Ρεάλ, βάλε άλλη ομάδα, βάλε οποιονδήποτε. Όταν είσαι τόσο έμπειρος, όσο είναι ο Σκαριόλο, έτσι, και χρειάζεται να δεις τρεις φορές το μάτι για να καταλάβεις ότι αδικήθηκες τόσο πολύ. Δεν αδικήθηκες τόσο πολύ. Μπορεί, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Απλά η Ρεάλ τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή το καταλαβαίνω τι εννοεί. Απλά ήταν λίγοι. Δεν έφτασαν οι άνθρωποι. Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
0: Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
1: Είχε μεγάλο βάθος. Στο τέλος βγήκε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε ο Ταϊρικ Τζόνς. Δηλαδή. Μακίση,
0: Γκόκα. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν χωρά διαχείριση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω τι λέει για τη φάση των Γκαμπάτσο, τις βολές, αλλά. Όταν δεν είναι τόσο εμφανές για να το καταλάβεις ότι αδικείσαι την ώρα του αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή είσαι έμπειρος, είσαι ο Σκαριόλο, έχει κάνει 6.000 παιχνίδια. Βλέπεις ότι σε σφάζουν, ξέρω εγώ, έτσι όπως λες. Όταν θες να. Τώρα κάνω δελτίο, ξέρεις, έβαλα τα στήθια μου μπροστά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όταν όμως χρειάζεται να το δεις και δύο και να το συζητήσεις με φίλους. Έλα εδώ, ρε Παντελή. Εδώ δεν μας
0: κάνει. Για δες το εκεί στη γωνία. Στη γωνία εκεί άκρη,
1: δεν
0: άκρη,
1: είναι άλλο χρώμα,
0: άκρη,
1: ρε φίλε.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Δεν γυαλίζει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τότε νομίζω έτσι.
0: Δεν δηλαδή είναι δεν είναι σαν την τηλεόρασή μου που με το που μπαίνει μέσα λες α, στραβά την έχουν βάλει. Δεν είναι έτσι.
1: Σε ενοχλεί αν δεν τη βάλει ίσια.
0: Το έχω συνηθίσει τώρα. Είδες. Τώρα θα με ενοχλεί αν τη βάλω ίσια.
1: Μπράβο. Ξεπερνά το CD.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έτσι λέω, μωρέ. Τώρα αφήστε τα μωρέ, τώρα βρίζετε και το Σκαριόλο. Τώρα υπερασπίζετε την ομάδα του και τον οργανισμό της Ρεάλ και τα λοιπά. Δηλαδή όλα στο πρόγραμμα είναι. Ας είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Μην βρίζετε μωρέ, το πήρατε. Χαρείτε το αρχοντικά. Σήμερα θα γεμίσετε το σε. Φαντάζομαι θα γεμίσετε το σε. Βέβαια είναι και καθημερινή. Θα γίνει ένας χαμός. Θα έχουμε λάβαρα, γιορτές, χειροκροτήματα. Χαρείτε το. Είστε πρωταθλητές Ευρώπης. Και προχωρά, αφήστε του άλλου. Γυρνά τώρα εσύ και βρει το Σκαριόλο. Τώρα μεγάλο άνθρωπο. Του βρει ότι έχει και δεν έχει. Εδώ με μήνυμα. Ποιο είναι.
0: Και επίσης δεν πρόκειται να το ακούσει ο Σκαριόλο. Τα ακούμε εμείς. Και μέρος αυτής της.
1: Τα ακούμε εμείς τα σκαριολίτικα του καθενός.
0: Ναι. Και μέρος αυτής της αρνητικής ενέργειας τη λαμβάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τώρα.
1: Θλιβερή εγκληματία Τσουβέλα, τι λες. Ρε φίλε, εγώ έχω μάθει να κοιτάω τι πρέπει να κάνω εγώ για να βελτιωθώ. Έτσι έχω μάθει. Τι θες τώρα να σου πω. Θλιβερέ εγκληματία, τι λες. Μπάσκετ είναι. Δεν έχουμε πόλεμο.
0: Θέλω να πω ότι. Θα αλλάξω άλλο θέμα τώρα. Τελείω. Γιατί συνελήφθη.
1: Ποιος, Σκαριόλο.
0: Ο ανιψιός.
1: Ποιο είναι.
0: Ο ανιψιός του Ελτσάπο. Ο ανιψιός. Δηλαδή τη αδελφή του, ο γιος.
1: Είναι κληρονομικά αυτά.
0: Ναι. Κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με όπλα. Και 687 κιλά
1: κόκα. Προσωπική χρήση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 700, αλλά τα 13 τα φάγανε στον δρόμο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: 687 κιλά. Ο ανιψιός. Δηλαδή, ξέρεις, λίγο πιο περιφερειακά αυτό σόι, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ήταν μέσα στην οικογένεια. Ω, Θεή.
1: 687 κιλά κόκα. Κάτι πέρασαν μεγαλύτερο από πίσω. Τα έχεις ακούσει που τα λένε αυτά.
0: Ναι. Πιάσαν αυτά.
1: Ένα. Περάσαν τέσσερις. Ναι, είναι πολλά τα 687 κιλά.
0: Καρφωτή. Το 17 τους. Εντάξει.
1: Ναι, ρε Μαρία. Όταν ψάχνεις τώρα κάτι τόσο μεγάλο, δεν τις πιάνεις με 2 κιλά. Περιμένεις να.
0: Να μαζέψεις το πακέτο.
1: Αμπράβο. Για να γίνει ένας φάκελος και να σιγουρευτείς ότι θα αργήσουν να ξαναβγουν για να ασχοληθούν μαζί σου. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, παρακολουθούν πάρα πολλά χρόνια κάποιους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Όχι, εγώ δεν έχω 687 κιλά. Γενικά, όταν έρθει η ώρα, τα βρίσκουνε.
0: Και εμένα, Μαρία, έχει στραβώσει το τραπεζάκι της τηλεόρασης. Ναι, είναι γιατί κάθε φορά το κοπανάς, κατάλαβες. Κοπάνα, κοπάνα, θα στραβώσει.
1: Ναι, ναι.

0: Γκομπέρ,
1: τώρα,
0: λέει.
1: Τώρα Γκομπέρ. Γιατί Σκαριόλο δε σήμερα την ΑΕΚ και τι θα πάθει και σκέψου πόσο τυχερό είσαι. Γιατί τώρα.
0: Γιατί τώρα.
1: Γιατί τώρα. Τι ώρα τη φταίει η ΑΕΚ.
0: Αυτή η Μαρία έκανε τρεις ώρες να κερδίσει προχτές για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
1: Ελίσαξε.
0: Θα παίζει ο Άρης τώρα. Ορίστε.
1: Θα είχαμε την ησυχία μας. Μαρία, επειδή είσαι πολύ ταξιδεμένη, λέει αξίζει να πάμε στην Πάλαια. Όχι, παιδιά, μακριά, μακριά, μακριά. Δεν αξίζει καθόλου. Και πολλά λεφτά, γιακτοπλοϊκά. 11 ώρες, τι θα τα κάνεις τα παιδιά στο πλοίο. Πες μου, τι θα τα κάνεις 11 ώρες τα παιδιά στο πλοίο.
0: Θα σου έρθει μήνυμα από την Αστεπάλαια. Δεν θα καταλαβαίνει τι το λες για να μην πάει κόσμος, για να είσαι άνετη. Θα σου έρθει μήνυμα πώς μου ήρθε εμένα από κάποιους για το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Με ωραίες μουσικές περνάει.
1: Πάρα πολύ ωραίες μουσικές.
0: Είσαι και αύριο, Στέφανο. Είσαι και αύριο μαζί μας.
1: Όχι.
0: Είναι για μοναδικές εμφανίσεις. Μήπως ήμασταν sold out και έχουμε back to back παραστάσεις.
1: Λοιπόν, και μπορεί να λέγονται πολλά για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και στον δικό της ρυθμό. Και κάπως έτσι κινείται αυτή η γενιά. Και έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθες!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλά, έχω χαθεί. Έχω χαθεί με μουσικάρε Στέφανο Παλαιότολο. Αλήθεια, έχω χαθεί. Επιστρέψαμε, οι αποδότους από εκεί. Τελευταίο 24λεπτο στον Big Win Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα είναι εδώ. 30 χρόνια your father, 30 χρόνια γενέθλια. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι τότε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει ένας χαμούλης στον Μπολιβάρ ή Μπολιβάρ, θα πούνε οι μπασκετικοί.
1: Ανάλογα οι μπασκετικοί. Μπολίβαρ.
0: Λέγεται Μπολίβαρ, όπως το Παρτίζαν. Εμείς οι απλοί άνθρωποι το λέμε Μπολιβάρ. Μπολιβάρ Βεάκι. Beach. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Θα είμαστε εκεί από το πρωί με πλούσια δώρα, με ωραία έτσι, επικοινωνία, με κόσμο να έρχεται, με φωτογραφιούλες.
1: 30 χρόνια.
0: Και είναι σημαντικό που ειδικά μετά από 30 χρόνια πρωταγωνιστεί ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Α, δεν ήξερα ότι έχουμε και αυτές τις θεωρίες.
0: Τι θεωρία?
1: Ότι το φετινό Μουντιάλ είναι στημένο να το πάρει η Πορτογαλία για το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν όπως ήταν στημένο το πρωτάθλημα να το πάρει ο ΠΑΟΚ επειδή έκλεινε τα 100 χρόνια.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε. Ναι.
0: Άρα έρχεται και ο Κριστιάνο στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πούνε όλοι, ναι, ρε παιδιά, α το πάρει ο Ρονάλντο γιατί, ναι, γιατί θα φύγει ο Ρονάλντο. Α το πάρει ο Ρονάλντο. Ναι. Και εμεί το βρετάξτε. Εντάξει, μωρέ το επόμενο, εμεί σιγά δεν έγινε κάτι. Σιγά. Σαν πως παίζονται δισεκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Εντάξει, το πάρει ο Ρονάλντο. Καλό παιδί. Καλό παιδί ο Ρονάλντο.

0: πολλοί έχετε τρελαθεί και με την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ θα πάω να το δω.
1: Τώρα πάλι.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι, εγώ. Και επειδή έχει μαύρο χρώμα η πρωταγωνίστρια και δεν έχει λευκό.
1: Γιατί σαν πως ξέραμε πως είναι η ωραία Ελένη.
0: Πες ότι ήταν η ωραία Ελένη.
1: Λένε
0: λογικά
1: ότι δεν υπήρχε καν η ωραία Ελένη. Ότι δεν ήταν πρόσωπο.
0: Α, έχω κάνει εγώ αερο...
1: Αλλά δεν το, ναι, με τη μεσή φωτογραφία downloading το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι δεν ήταν καν...
0: Ήταν η ιδέα.
1: Ναι, ότι ήταν ιδέα.
0: Ωραία. Λέει ακυρώνει τον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ θα πάω να δω... λέει εδώ ο φίλος. Το γράφουν πάρα πολύ, βλέπω σχόλια. Εγώ θα πάω να δω γιατί είναι μια ωραία σκηνοθεσία, μια ωραία ταινία, μια ωραία προσπάθεια. Θα πάω να,
1: επίσης...
0: να δω τρεις ώρες ένα έργο. Στο μυαλό μου, εγώ έχω την ωραία Ελένη Λευκή Μελαχρινή. Εγώ. Εντάξει.
1: Όχι ξανθιά, γιατί περισσότεροι την έχουν ξανθιά.
0: Εγώ την έχω μελαχρινή.
1: Εσύ την έχεις μελαχρινή.
0: Ωραία, καστανή. Έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Τι θες να είναι.
1: Αλλά αλήθεια, περισσότεροι την έχουν ξανθιά την ωραία.
0: Εγώ την έχω με λευκό δέρμα, μελαχρινό. Εντάξει. Δηλαδή από Βέρεια. Δεν ξέρω. Τα βρατισμένη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν αλλοιώνει το δικό μου το κεφάλι. Εγώ θα πάω να δω την ταινία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το.
1: Επίσης.
0: Ξέρεις, τη σκηνοθεσία, τα εφέ. Αυτά βλέπω, ρε φίλε. Δεν πάω και λέω, ξέρετε κάτι. Όλοι γυρίζω σπίτι. Ελά εδώ, πατέρα, κάτσε κάτω. Δεν ξέρω τι ρε λένε.
1: Μαύρη. Μαύρη, κατή μαύρη.
0: Τι λες, μωρέ. Επηρεάστηκα, βιάστηκα, σπάστηκα. Δεν υπολόγισα.
1: Επίσης, να πούμε ότι
0: δεν αλλάζει,
1: η
0: ρε,
1: ταινία
0: φίλε
1: του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν αλλάζει μέσα μου. Το... Να σου πω κάτι. Ο Μαύρο Μιχάλης δεν ήταν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Θέλω να σου πω που ήταν στον Καποδίστρια.
1: Συγγνώμη, ο Μπραντ Πιτ που έκανε τον Αχιλέα δεν έκανε.
0: Όχι, το Μεγαλέξανδρο τον έκανε ο Κόλιν Φάρελ.
1: Κόλιν Φάρελ, όχι. Ο Μπραντ Πιτ δεν έκανε
0: τον Αχιλέα. Τον τεκίλες,
1: δηλαδή,
0: τεκίλες.
1: Ο Αχιλέας ήταν ξανθός με μπούκλες και γαλάζια.
0: Μας άρεσε.
1: Έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Ναι, Μαρία,
1: έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έκανε όμως τον Αχιλέα. Πώς να σου το πω.
1: Δεν σας πείραξε που έκαναμε τον Μπραντ Πιτ και δεν βάλαμε, δεν ξέρω εγώ, τον Νταμτάκο να κάνει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ρε Μαρία, ωραία. Δεν βάλαμε όμως να κάνει. Πώς να σου το καταλάβει. Τον Μάικλ Τζάκσον να το βάλουμε να κάνει το Αστραπόγιανο.
1: Ναι, αλλά ο Μάικλ Τζάκσον ήτανε ένα πρόσωπο που υπήρχε στη μουσική ιστορία και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Για την ωραία Ελένη. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Mm-hmm. Κάποιοι δηλαδή δεν ήσασταν, εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Απλά το λέω, εντάξει, έχει ένα δικαίωμα ο σκηνοθέτης να επιλέξει όποιον θέλει. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται ο πολιτισμός μας. Επίσης, είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την μυθολογία, όλο αυτό τον πλούτο. Ας κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες. Εμείς, να κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
0: Γιατί ρε Μαρία. Τάσος Χαλκιάς Οδυσσέα.
1: Έτσι.
0: Για ποιο λόγο. Να κάνουμε εμείς ρε Μαρία. Ελένη Ράντου ή ωραία Ελένη. Πόπο τα σαγαμέμνονα, ξέρω εγώ, να κάνουμε εμείς. Εντάξει.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα, θες και εσύ να τα ακούσεις όμως.
0: Μην τσακωθείς τώρα.
1: Όχι, αυτός θέλει να τα ακούσει. Λέει να πούμε ότι είναι μυθικό πρόσωπο, δεν είναι ιστορικό. Δεν είναι...
0: Ο καθένας λέει
1: αυτό, λέω και εγώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Και ο άλλος μου λέει, τι λες μωρή, και όλα αυτά. Και κάτσε περίμενε, τα ευρήματα, τα παλάτια, η τάφη, τα ιερά, τα εκθέματα σε μουσεία είναι ψεύτικα. Ρε, για την ωραία Ελένη λέμε.
0: Ναι.
1: Ρε.
0: Και πάντα, όποιο πολιτισμό και να έχουμε, όσα μαθήματα. Και πριν ήταν πανεπιστημίου να είσαι, όταν σου πούνε ποια Ελένη, όλοι αυτόματα σκέφτονται κάποια.
1: Εννοείται.
0: Πράγματα.
1: Ένα
0: γιατί,
1: μηδέν. Ένα,
0: ναι,
1: μηδέν.
0: Ποια Ελένη, όλοι σκέφτονται κάποια πράγματα. Ή είναι ωραία.
1: Την Ελένη Μενεγάκη.
0: Η άσχημη. Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Επίσης, παιδιά, εμένα μου απάντησε ο Φίβος. Τώρα είναι φίλος και της Μαρίας, το ρομπότ. Γιατί όταν τα ρομπότ κάνουν την επανάσταση και πάρουν τη γη, εμείς είμαστε αρδάκια έτοιμα με τα ρομπότ. Μαρία, έχουμε ρίξει γέφυρες.
1: Αμέ, όταν έχω τις φορτιστές μου εγώ.
0: Όταν θα μας την πέσουν τα powerbank και θα πούνε
1: αυτό.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Πάντα.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Και θα έχεις ή το powerbank ή το καλώδιο. Ποτέ και τα δύο μαζί.
0: Ποια Ελένη, ποια Ελένη. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Περιγράφει την ωραία Ελένη ως λευκόλενος ο Όμηρος με λευκά χέρια και βραχίωνες. Κάντε τι ασπρόμαυρο, Γιουβέντους. Κάντε τι.
1: Άνοιξε κανένα βιβλίο, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθοί πιο πολύ. Ουστσόκαρο. Και μετά τι έγινε, γιατί χαλάσαμε, γιατί χαλάσατε. Εσείς γιατί χαλάσατε, γιατί εγώ ξανθιά είμαι, παραμένω.
0: Εσύ παραμένεις αρχαία Ελληνίδα. Εγώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι παντού ξανθός.
1: Έρε προβλήματα που έχει ο κώδικα.
0: Ξέρω, με αυτή τη μύτη. Πάντως, είμαι σαν οπλαρχηγός από τα Τέμου. Άμα, άμα βάλω τώρα στολή με το μουστάκι και τη μύτη αυτή. Ωραία! Αρκεί να μιλάς έτσι. Λίτλ, γιατί αξίζει! Να κάνω έτσι τις αναφορές. Ωραία, γιαούρι.
1: Επίσης, λέγανε ρε παιδί μου, είχα πάει στην Εθνική Πινακοθήκη και βλέπαμε όλα τα πορτρέτα των. Ξέρω, του Κολοκοτρώνη, του Οδυσσέα Ντρούς. Μας λέει ο τύπος που μας έκανε την περιγραφή. Λέει, δεν ήταν έτσι, να ξέρετε.
0: Εντάξει,
1: ήταν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Ναι. Άνθρωποι, ξέρω εγώ, στον πόλεμο. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε
0: να τους φτιάξεις.
1: Κομμωτηριασμένους.
0: Ναι. Καθαρούς. Κατά το κάλος, ρε παιδί μου. Για τα ανδραγαθήματα, να το πω έτσι.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Ήταν έτσι άνθρωποι. Τους βλέπατε, θα τους αναγνωρίζατε.
0: Ναι, από κοντά δεν είναι.
1: Αλλά ναι. Έτσι, παιδιά.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σαν το Σόρτς. Αλλά δεν λέω αυτό.
1: Ο Φίλιππος ήταν ένα 30. Αυτό, ναι. Ένα 30 ήταν ο Φίλιππος.
0: Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη.
1: Σέρνο καράβι. Έχει γίνει τρία εδώ. Όλοι τρία και οι πέντε. Όλο το πέταλο. Όλο τι πέταλο περνάει άμα θέλω.
0: Έχουμε δει έργα με ρόμποτς και ξέρουμε. Μπράβο, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι ρε Φαύλη, αυτό λέμε και εμείς.
0: Α, οι ρόμποτ.
1: Δεν τους ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας ή Πολιτισμού να κάνει κανένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τι τους χαλάει, έλατε.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έχουμε μίσος σε όλα. Να... Δηλαδή, όλοι θα φοβηθεί ότι τι έκανα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι κρυφή ατζέντα.
1: Όχι, θέλω είναι, να σου πω τεχνική οπτική.
0: Ότι ίσα ίσα θέλω να ξέρετε, στον κόσμο των Όσκαρ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε ηθοποιούς μαύρους. Το λέω απλά. Και γενικά παλεύουν να μπουν σε. Πώς να σου πω.
1: Σε βασικούς ρόλους.
0: Σε βασικούς ρόλους.
1: Ναι.
0: Το είχε πάρει ο Σίδνεϊ Πουατιέ και μετά το πήρε ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια θα κάνω εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Θέλω να πω ότι έτσι το φαντάστηκε ο Νόλαν. Συμφωνώ με τον φίλο, είναι και βαρετές κάποιες ταινίες. Εγώ θα πάω να το δω. Δεν θα πάω με σπαθί μέσα. Και με τον Καποδίστρια.
1: Καλά,
0: το είδα.
1: Μην την πιάσουμε την
0: πήγα και στην άλλη πλευρά. Όσοι έκραζαν τον Καποδίστρια ότι ήταν μια ταινία που εθνικιστικού τύπου και τα λοιπά. Του Σμαραγδί, ντροπή. Και... Το είδα. Ήξερα τι πήγα να δω. Δηλαδή, εάν στον Καποδίστρια ξαφνικά ακούγονταν ο Ντάρθ Βέιντερ και ερχότανε, τότε θα πω ότι κάποιο λάθος έχει ταινία. Ήξερα τι θα δω, το είδα, πέρασα ωραία, ο κόσμος χειροκρότησε. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε από κριτικές πολλές φορές. Πας το βλέπεις και σχηματίζεις μόνο σου μία άποψη. Και λέει ο Σκαριόλο μας αδίκησε ο Νόλαν. Είδα τρεις φορές την ταινία.
1: Δεν θα πάμε στο φως που λέει. Εντάξει, και ο Χριστός που ήταν Εβραίος, πώς ήταν ξανθός και γαλανομάτι. Όχι, όχι. Δεν την πιάσουμε την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν ρωτήστε τον Τζεφιρέλη. Τζεφιρέλη δεν είναι, ποιανού είναι.
0: Ναι, το Ιησούς από την Ναζαρέτ.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό.
0: Απλά επειδή ήταν τόσο επιτυχημένο. Τόσο επιτυχημένη, ας πούμε, η απόδοση του Τζεφιρέλη, που μας έχει μείνει ότι ήταν έτσι ιστορικά. Ιστορικά ο Χριστός, για αυτούς που τον πιστεύουν, ήταν πιο μελαχρινός, δηλαδή ήταν πιο κοντά στα πάθη του Χριστού που είχε κάνει ο Μελ Γκίψον.
1: Ναι.
0: Οπτικά θέλω
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο
1: ναι,
0: Τζίμι Καζίβαλ, νομίζω, είναι ο ηθοποιός. Ναι. Ο Καζίβαλ προφέρεται. Πιστεύω το προφέρω καλά. Εκείνη ήταν, την είδα την ταινία εκείνη στο σινεμά, Μαρία. Βγήκα και παραλίγο να πάω σε Σπερινό Όρθρο, ότι υπήρχε σε εκκλησία παραλίγο να πάω. Πολύ βαριά ταινία.
1: Πάντως μερικοί δεν παλεύονται πραγματικά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Λέει το επόμενο ντοκιμαντέρ του Χίτλερ να είναι μαύρος με μουστάκι. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Η
0: δεν
1: ταινία του
0: ντοκιμαντέρ.
1: Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό λέμε.
0: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι καταγραφή της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Και, για να... και ακόμα και αν ήθελε ο Νόλαν να κάνει ντοκιμαντέρ, δεν θα μπορούσε γιατί η ωραία Ελένη δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Σωστό.
1: Βάλε να ακούσεις Φάνη. Βάλε να ακούς Φάνη. Καλό δρόμο.
0: Τι σε πείραξε ο Φάνης.
1: Για χαρά είναι ο Φάνης.
0: Για ποιο λόγο. Α, φεύγει και.
1: Φεύγει, ναι.
0: Θα έρθουν άλλοι, μωρέ. Δεν πειράζει. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι πιάνουμε αυτά τα θέματα γιατί έχουμε μία άποψη που μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Έτσι. Δεν σου είπα ότι πήγε στα draft του NBA ο Νόλαν. Έλα εδώ, εσύ κάνεις για Ελένη. Δεν ξέρω. Έλα εδώ, ρε. Συνήθως βέβαια εμένα δεν με χαλάει που πάντα σε αυτά τα έργα Μαρία δεν παίζει μια κοκκινομάλα με κόκκινο μαλλί, βαμμένονται μεταξύ. Ναι. Πού τη βρήκαν την πογιά τότε. Αλλά παίζει πάντα μια κοκκινομάλα η οποία μπορεί να έχει μαντικές ικανότητες.
1: Προβλήματα. Προβλήματα. Πες
0: πιο πολλέ κοκκινομάλες.
1: Προβλήματα.
0: Πιο πολλέ. Και με μαθήματα αγάπης πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ούτε ο Λεωνίδας ήταν έτσι, λέει, ας βάζανε τον Μπαρτσαλάκη.
0: Τον Μπαρτσαλάκη, Λεωνίδας. Μα ήρθαν οι... Ήρθω ξέρξης αγόρι.
1: Εσύ θα μπορούσε να κάνεις.
0: Ποιον?
1: Τον Λεωνίδα.
0: Τίποτα.
1: Έγινε το ίδιο ψεύδισμα με τον...
0: Με τον Μπάτλερ. Ναι, ναι, αλλά δεν ήμουν και μπάρμαν, γιατί ήταν μπάρμαν που τον ανακάλυψαν.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας έβαζε ποτάκια. Ο Λεωνίδας δεν ήταν μπάρμαν. Ο ηθοποιός ήταν μπάρμαν.
1: Ο Λεωνίδας ήταν ηθοποιός.
0: Ο Λεωνίδας ήταν ηθοποιός και φοβερά γλυκά και σοκολατάκια. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τον Νόλε, πάμε στο Νόλε. Πάμε στο Τζόκοβιτς.
1: Και οθεσία του Νόλε.
0: Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να δείτε κάποια αποσπάσματα από το τελευταίο του παιχνίδι στο Ρολάν Γκαρός. Ήταν με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, κέρδισε 3-1 τον Γάλλο. Εντάξει, κάτι πόντι που λες.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή, τα δίνει όλα.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει, όλα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Περνάει, κάνει μια απίστευτη επιστροφή, στέλνοντας τον μπαλάκι
1: γύρισε,
0: δίπλα από το δίχτυ και μέσα στο γήπεδο.
1: Το είδα το πρωί.
0: Εντάξει, λέω, δεν υπάρχει.
1: Εκεί θα άφηνα τη μέση μου και σπλήν, όλα εκεί, θα μέναν εκεί έτσι όπως έσκυψε, ναι, για τον πόντο. Ναι, ναι, ναι. Πώς το κάνουν, η μεσούλα τους είναι...
0: Ναι, ξέρεις, ένα δαχτυλίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα βάλε και λίγο με τον κόσμο, γιατί κάποιοι κάνανε φασαρία στα σερβίς και λέει ο κόσμος, λέει, δεν έχουν σεβασμό, κανένα σεβασμό. Αλλά έκανε και το σόου του, έκανε, ναι, και καλά, ναι, ότι ήταν, ναι, ναι, βιολιστής, ναι, ναι, ξέρεις, με τη ρακέτα και τέτοια. Είναι ο τελευταίος που απολαμβάνουμε από τους μεγάλους.
1: Ναι, έχουν μείνει τώρα.
0: Φέντερερ, ναι. Ναδάλ.
1: Ο Σίνερ τώρα είναι, ναι, ο βασιλιάς, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μετά ο Αλκαράθ. Mm. Αλλά δεν βλέπω αυτή. Ξέρεις τι, αυτό που κατάφερε ο Τζόκοβιτς να σπάσει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Φέντερερ Ναδάλ, ναι, ήταν, ναι, φοβερό. Mm-hmm. Και να του ξεπεράσει κατά, δηλαδή, σε Grand Slams, έτσι. Στην καρδιά μου είναι ο Φέντερερ, αλλά ο Νόλε είναι παιχταράς.
0: Είναι.
1: Παιχτάρα.
0: Είναι. Πείτε ένα χρόνια πολλά στην Παρίσι Ζερμένη σήμερα. Α, γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης. Μάλλον είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Θα έχουν πανηγύρι σίγουρα.
1: Θα τους πάνε κατηχητικό και μπαλά.
0: Σίγουρα.
1: Του Αγίου Ντεμπελέ, τι είναι.

0: Επίσης δεν πάω για Όσκαρ με το συμμορία της φοράς 2. Μην αγχώνεστε για μένα. Το ένα πήρε το χρυσό βατόμουρο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ότι πιο έτσι κοντινό στον Ιησού είναι ο Τζιγκρίνσκι. Ναι,
0: ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέει. Ναι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Το Τζιγκρίνσκι, όπως γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, είναι ό,τι καλύτερο για κωδικός Wi-Fi. Δεν στο κλέβει κανένας ποτέ.
0: Ναι, ποτέ είναι κανένας. Αγκώνα στο πληκτρολόγιο.
1: Ναι, αυτό. Ή γάτα.
0: Ναι,

0: Λοιπόν, δεν έχετε κάτι άλλο να σκεφτείτε, μόνο να μείνετε στον Big Wins Sport FM 94,6, γιατί έρχεται και πρεσάρισμα δίωρο με τσούτσικα και τσόχο, έτσι. Θα σας πάνε μέχρι τις 12 με όλο το ρεπορτάζ, με τελικό που είχαμε χθες, με παιχνίδια που έρχονται. Με...
1: Και λίγο πριν φύγουμε, ναι, γιατί μας το θυμίζει και η Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Καλημέρα. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε και λίγο για το πόλο γυναικών που χθες ήταν ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Πήρε την νίκη στα πέναλτι Ολυμπιακός μετά από επική ανατροπή.
0: Ναι.
1: 4 γκολ πίσω, λέει. 5 λεπτά πριν λήξει. Ωραία. Oh, έχουμε ακόμα να δούμε ματσάκια. Έχουμε να δούμε. Και πριν σας αφήσουμε, να σας θυμίσουμε τι έχουμε. Έχουμε box delivery.
0: Έχουμε box delivery. Πίνεις, τρως, ψωνίζεις, κάνεις τα πάντα, κερδίζεις έκπτωση για επόμενες χιλιάδες προσφορές σε κάθε παραγγελία από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος μόνο με box delivery app, Μαρία.
1: Αμέ. Και ώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, που σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα και σωσίβια για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, και το αν παίξεις ανάποδα το Τζιγκρίνσκι, ακούγεται το γενναίε, πάσε, φεύγουμε με αυτό. Άντε.
1: Άντε, γεια.
0: Λέμε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
10: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο Μέσο της Ράγιο Βαγιακάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Ψηλά στη λίστα 23χρονος χάφτης Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Οδεύει προς Μόντσα ο Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πάνω από 7.000 κάτοχοι έχουν ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας τους. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ, προκειμένου να ξεκινήσει την υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Στο κάδρο, ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Φλόριαν Βίγκελε της Πλιζέν, σύμφωνα με το Transfer Feed, υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές ήταν οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαν, Βάρμι Ντιούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων, είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το αν ο ταξιάρχης Φούντας θα υπογράψει τον Άρη, καθώς ο παίκτης θα έχει τις τελικές συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στην Ισπανία ο Χόγκλα και αποφασίζει αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την 4η Ευρωλίγα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του απόψινού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου, σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν όψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρέτιο. Εκτός οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, νέο πρόσωπο στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κιζηρίδης της Χάρτς, επιστροφή στη Γαλανόλευκη μετά από 5 χρόνια για τον Ανδρούτσο. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει όφη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κριτική είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση των Ανδρέα Μπουχαλάκη και Χρήστου Σχέλη, που αμφότεροι αγωνίζονταν στον Πανετολικό τη φετινή σεζόν. Ιστορία έγραψε η Crystal Palace, που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Ο Φιλίπε Λουίς αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έπειτα από 4 χρόνια αποχώρησε από τη Φλαμέγκο, συμφώνησε με τους Μονεγάσκους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA πήρε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο 29χρονος γκάρντ και γιος του σπουδαίου Πέντζα, ο οποίος διεκδικείται από την εθνική ομάδα της Ελλάδας και της Σερβίας. Θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10 είστε που είστε στο BWin Sport FM στους 94,6 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Στέφανο Παλαιότολο σε μια τάση ανανέωση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος στα αρινά του χρώματα στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Δεν λείπει το Γιοντάρι, λείπει η Τζέιν από τη σημερινή μας ζούγκλα. Θα έρθει όπου να είναι.

0: είπαμε, θα ακούσετε τραγούδια δηλωτικά ηλικίας, κυρίες και κύριοι. David Lee Roth, ξεκινάμε. Καλημέρα σας. Τι εννοείς καινούργιο Deep Purple, ρε Στεφάνε? Τωρινό, 26, με ποιους? Τι είναι, ο Lord δεν είναι, ας πούμε. Ο Lord είναι... Είναι ο Γκίλαν, είναι ο... Είναι ο... Ποιος είναι, ο Γκίλαν είναι? Ο Γκίλαν είναι. Ο Γκλόβερ. Είναι ο... Ο κιθαρίστας είναι? Όχι, ο Blackmore, δεν είναι. Δεν είναι. Έλα, Τζέιν, ήρθες. Έχουμε ανανέωση, φίλε. Έχουμε κίνηση ανανέωση.
1: Καθυστέρησε το Φάπαξ.
0: Κίνηση ανανέωση.
1: Δεν έχει
0: βγει ακόμα
1: το Φάπαξ
0: και γίνεται. Όχι, γιατί και φάτο δεν έχει ζέστη έξω. Ταλαιπωρηθήκαμε πάλι στην παραλία. Χαμός. Γιατί πώς ήρθε στην ώρα σου, εσύ? Στην παραλία γίνεται χαμός. Πηγαίνανε σταματημένοι χωρίς λόγο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και τώρα να σου πω κάτι. Αυτό που λέει, πώς το λένε, συμφόρηση αλληπέδου και Μικράς Ασίας, πρέπει να είναι μόνιμο εκεί. Πρέπει να είναι, δηλαδή, να μην είναι. Πρέπει να είναι μόνιμο. Σαν να αφήσει στον δρόμο. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Θα μπορούσε, λες, η Ράγιο Βαγεκάνο να κάνει κάτι παραπάνω χθες?
1: Θα μπορούσε, ναι. Αλλά.
0: Εντάξει, μετά
1: η καλύτερη goal. Ομάδα η Crystal Palace.
0: Μετά το πρώτο γκολ. Ναι. Η Crystal Palace, φίλε, έκανε παπάδες. Μετά το πρώτο γκολ. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν βάλανε το δεύτερο γρήγορα. Δεν το βάλανε ποτέ, τέλος πάντων. Άφησε τους Ισπανούς μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτή εδώ είναι.
0: Πόσο κάνει ο Ακομάκ, αυτός ο Ακομάς? Ακομάς, πόσο κάνει?
1: Κάνει, κάνει.
0: Πόσο κάνει, ρε φίλε, πόσο κάνει?
1: Κάνει, σου λέω, ρε.
0: Να πάρω τα τηλέφωνά μου, να το ρωτήσω.
1: Όχι, δεν, μην πάρεις.
0: Μην πάρω, ε.
1: Όχι.
0: Ρε, τι ωραίος παίκτης είναι αυτός. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Τσόγλανου.
1: Ναι, είναι Βιαρεάλ καταρχάς. Δεν είναι.
0: Ωραία, δεν πουλάνε αυτοί.
1: Δεύτερον,
0: ναι.
1: Είναι μικρό παιδί.
0: Μικρό παιδί είναι, ναι.
1: Ναι, ναι. 21, κάτι τέτοιο.
0: Άρα είναι στο ηλικιακό γκρουπ που κοιτάει Παναθηναϊκός. Δηλαδή, καταλαβαίνω στιγμή που είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Δύο.
0: Ναι.
1: Τρία μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τι. Τι δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν φτάνουν. Δεν είναι μόνο διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ευρώ. Είναι παραπάνω. Δεν είναι ότι κάνει 10, ας πούμε.
0: 20.
1: Τουλάχιστον.
0: Είναι 20. Είναι ναι. Ωραίος όμως,
1: Ναι.
0: Είναι τσοκοναράς, είναι ωραίος. Δηλαδή είναι. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Ωραίος. Τέτοιο παίχτη θέλουν οι ελληνικές ομάδες. Τέτοιους παίχτες θέλουν. Ναι. Τέτοιους παίχτες. Να τριπλάρουν σε τηλεφωνικό θάλαμο, να έχουν καλή τελική προσπάθεια. Δεν μπορεί να μην μπορείς να βρεις τον άκομα των 19 χρονών, 18 ας πούμε, που δεν τον έχει βρει ακόμα η Villarreal.
1: Όχι, ρε, πρώτο, αυτόν τον βρήκανε. Πολύ μικρό τον βρήκανε. Mm. Νομίζω καταρχά τον βρήκε.
0: Όχι, λέω για τι ελληνικέ ομάδε
1: τον
0: βρουν.
1: Πού να τον βρουν, νομίζω τον βρήκε η Μπαρσελόνα στην Αμασία στα. Στα πολύ μικρά. Ναι. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, τέτοιο είναι. Λαμασία project.
0: Λαμασία είναι.
1: Το Στέφανε. Το κοιτάω και το ξανακοιτάω για να σου κουρευτώ.
0: Γιατί ρε, κάνει κάτι πρωινά, ρε. Κάτι του πρωινά κάνει.
1: Κάτι πρωινά.
0: Όταν έχει να πάει μετά για εξετάσεις. Όταν έχει να πάει και εξετάσεις μετά.
1: Πήγε εδώ σε σέμα, ώρα και τα λοιπά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πήγε, πώ πάει το ζάχαρο, νεφρά, όλα εντάξει.
0: Και βλέπει, δεν σε ρωτάει για το Wharton. Δεν σε ρωτάω για τον Wharton.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σε ρωτάω.
1: Τι γίνεται, πώς φάει το ζάχαρο, νεφρά, όλα εντάξει.
0: Και βλέπεις, δεν σε ρωτάω για τον Wharton. Δεν σε ρωτάω για τον Wharton.

0: Ο Άντερσον.
1: Αυτό θα πάρει τα 80.
0: Θα τα πάρει, λες.
1: Ναι, ναι. Αλλά και αυτό θα πάει για κατευθείαν τώρα. Θα πάει City, θα πάει United, θα πάει. Ναι. Κάπου θα πάει πολύ, πολύ ψηλά.
0: Πάντω, φίλε, οι πάσες του, οι πάσες του Wharton είναι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλό
0: σπίτι. Μυθικές.
1: Πολύ καλό.
0: Μυθικές. Δεν πρόκειται να συμβεί ούτε φέτος όμως αυτό, αδερφέ που λες. Λέει Μιχάλη, ξέρεις αν έχει ξαναγίνει τρεις ομάδες από την ίδια χώρα να έχουν πάρει και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν πρόκειται να συμβεί γι' αυτό. Δεν θέλω να στεναχωρώ.
1: Δεν με στεναχωρείς, πάω συνειδητοποιημένος πολύ. θα ήμουν πολύ αγχωμένος και πολύ στεναχωρημένος αν δεν είχα πάρει
0: το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις πόσο σε συλλεύω που πας που
1: αν δεν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έλεγα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα είναι δύσκολο να παίζεις τη χρονιά σου εδώ τώρα.
1: Ναι, πολύ δεύτερο συνέχεια.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Τούχελ δεν τον πήρε τον Γόρτον. Τον είχε στην προεπιλογή, τελευταία στιγμή δεν τον πήρε.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια, κύριε Τούχελ. Συγχαρητήρια, κύριε Τούχελ.
1: Πήρε το. Γιατί πήρε τον.
0: Τον.
1: Το δικό σου, τον πρώην. Κεντρικό χαφ.
0: Το δικό μου, τον πρώην.
1: Ναι, Χέντερσον.
0: Το Χέντερσον. Αυτό δεν σου παντεί, παθαρέ. Εγώ κατεβάζω μια εφαρμογή τη Πανίνη
1: ναι, ναι.
0: και μαζεύω τα χαρτάκια. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και πώς το λένε, μου βγάζει Χέντερσον και λέω καλά, είναι δυνατόν. Ρε, που βγάζει ένα μπουκάλι του 26 το Χέντερσον. Εγώ είχα ξεχάσει ότι παίζει μπάλα. Το είχα ξεχάσει ότι παίζει μπάλα.
1: Ναι.
0: Και τελικά τον πήρε κιόλα.
1: Ναι. Σωστά. Σπουδαία μεταγραφή για την Βαρσελόνα. Γκόρντον.
0: Που Νιούκασλ,
1: ναι. 70 συν 10.
0: Ταιριάζει, ρε φίλε όμω. Στο στυλ παιχνιδιού τη Μπαρσελόνα. Πιο μπρουτάλο ο Γκόρντον. Πιο τσεκουράτο από το. Από το...
1: Ναι, θα τον βάλουν απέναντι από τον Ραφίνια.
0: Ναι.
1: Σα θυμίζω πόσο ψηλά παίζουν. Κάποιε φορέ θα δούμε τι θα πάρουν και στην τερφόρ. Μην τον βάλουν και στην κορυφή.
0: Σαν ψευτοενιάρι, λε. Ναι.
1: Να, να, μην τον βάλουν και στην κορυφή.
0: Τρομερό παίχτη, το συζητάμε. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Αλλά ξέρει, η Μπαρσελόνα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν θέλουμε επαφή με την μπάλα γλυκά. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα δεν κάνουμε καλά το κοντρόλ, τρώμε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Είμαστε τέτοια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ η Νιουκάσλ είναι άλλο πράγμα. Και ο Γκόρντον άλλο πράγμα. Είναι πιο τσεκουράτο ποδοσφαιριστή. Δεν το συζητάμε. Που λε, φίλε, σε ζηλεύω πολύ που θα πα Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπέροχη πόλη. Θα έχει χρόνο να την περπατήσει καθόλου.
1: Όχι και πάρα πολύ, αλλά όχι για πες.
0: Πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι μια χώρα, μια πόλη,
1: έχουμε,
0: είναι μια πόλη που περπατιέται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία γιατί είναι δίπλα στο ποτάμι και δεν χάνεσαι. Προσανατολίζεσαι απίστευτα καλά. Ναι. Είναι ο. Όπως το λένε.
1: Ο
0: Δουναβίς. Ο Δουναβίς, ρε. Μεγάλο ποτάμι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν κάτι μαγαζάκια στα οποία εγώ δεν είχα πάει. Ναι. Αλλά είχα ακούσει τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λέγονται ruin bars.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγονται ruin bars, γιατί είναι σε μια συνοικία.
1: Σε καταστρέφουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό σκέφτηκα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Αλλά είναι σε μια συνοικία που έχει κάτι διατηρητέα, κάτι παλιά κτίρια.
1: Ναι.
0: Και έχει, ας πούμε, κάτι διατηρητέα τριόροφα που σε κάθε όροφα έχει και διαφορετική θεματική. Άλλη μουσική, άλλο περιβάλλον, άλλη κατάσταση. Καταλαβαίνεις. Και μπορείς και επικοινωνείς. Πηγαίνεις από το ένα στο άλλο
1: ναι.
0: για να πεις τα ποτάκια σου.
1: Okay.
0: Και επειδή πήγαν κάποιοι μετά από μένα,
1: ναι.
0: μου πανέχασες. Και ένας από τους λόγους που θέλω να ξαναπάω στη Βουδαπέστη είναι να πάω, να πάω στο καταστραμμένα μπαρ.
1: Εντάξει.
0: Οπότε, άμα τη βρει την ώρα, πήγαινε. Μια που είναι και νωρίς ο τελικός.
1: Ναι.
0: Μήπως, ας πούμε, στο σβήσιμο μετά πας για ένα κοκτέιλάκι.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο είναι, δεν είναι μακριά. Φαγητό πήγαινε σε κανένα ιταλικό.
1: Ιταλικό στη Βουδαπέστη.
0: Ναι, ναι, θα βρεις.
1: Να μην πάω σε τέτοιο με βιολιά.
0: Ρε φίλε, γκούλα θα φας.
1: Okay.
0: Θα έχει 35 βαθμούς στην Βουδαπέστη.
1: Ναι, ναι, 30 βαθμούς.
0: Θα έχει 30 βαθμούς, θα φας γκουλάς, θα γκώσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βγάλεις,
1: ναι,
0: να σου πω,
1: ναι.
0: φλίκτενες. Οπότε πήγαινε να φας σε καμιά κανένα ιταλικό. Καμιά μακαρονάδα, καμιά πίτσα. Έχει κάτι ωραία ιταλικά. Στον πεζοδρόμο πάνω,
1: ναι.
0: χαμηλά στον πεζοδρόμο.
1: Ναι.
0: Χαμηλά δηλαδή προς, προς την αγορά, ας πούμε, τη Βαρβάκη, τη δική τους.
1: Ξέρεις τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι και πολύ εύκολο.
0: Έχει ένα υπόγειο πολύ ωραίο ιταλικό.
1: Είδες εδώ ο κύριος με τα βιολιά, μου έδειξε βίντεο.
0: Ρε εντάξει, να
1: πάω. Ο κύριος Ταμπάκος που είναι.
0: Ναι, παίζει και σαντούρι. Παίζει και σαντούρι.
1: Εσύ πήγες χειμώνα όμως.
0: Παίζει και σαντούρι. Εγώ λέω ότι χαμηλά προς τη Βαρβάκιο, καταρχάς να πας στη Βαρβάκιο.
1: Ναι, ρε, αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι περίπου 60-70.000 Αγγλογάλοι.
0: Και τι έγινε, πάντα έχει τουρισμό η Βουδαπέστη. Αυτοί θα πίνουν μπύρες στο κέντρο και θα φωνάζουν γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα. Απλά σου λέω χαμηλά. Χαμηλά προς στην αρχή του βασικού πεζοδρόμου, ας πούμε, του εμπορικού δρόμου της Βουδαπέστης, υπάρχει η κεντρική του αγορά. Και αυτό είναι μια εμπειρία να το δεις. Έχει κάτι μαγαζάκια μέσα που πρέπει να τα δεις. Τυριά ωραία, λαντικά ωραία. Έχει κάτι ωραία, πώς το λένε, καντίνε

0: είναι ωραίες να φας, κάτι περίπου πατσάδες έχει, εντάξει μην πλησιάσει εκεί. Τέλος πάντων, εκεί κοντά λοιπόν, σε απόσταση 50 μέτρων ξέρω εγώ, πηγαίνοντας προς τα πάνω, προς το κέντρο της πόλης, θα βρεις ένα υπόγειο δεξιά, ιταλικό. Εξαιρετικό, το έχω δοκιμάσει, μια χαρά. Α, έχει λέει και εκπομπή ο Πετρετζίκης, λέει να σου πει που θα φας στη Βουδαπέστη.
1: Ναι. Καμινάδα λέει να φάω.
0: Καμινάδα είναι πολύ ζάχαρικος λόγο. Μια μπλακία και μισή είναι, δεν είναι κάτι. Αυτά τα, τα cones είναι με την σοκολάτα και τα.
1: Ναι, τσουρέκι. Σαν τσουρέκι είναι.
0: Είναι βασικά με καμένη ζάχαρη γύρω-γύρω.
1: Όπως το λέω εγώ, με καμένη.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Έχει και στην Ελλάδα πια καμινάδες.
0: Έχει, ναι, έχει.
1: Αλλά δεν είναι με καμένη ζάχαρη.
0: Το κάνουν και έτσι αυτό εκεί. Είναι λίγο, λίγο περίεργο. Γιατί στη ζύμη πάνω βάζουν και ζάχαρη και την γίνεται με φλόγιστρο μετά για να στεγνώσει και γίνεται λίγο.
1: Μάλιστα. Φραντίσκα όταν ήταν μικρή το έλεγε, το βρίσκαμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Συνήθως εδώ στην Αθήνα.
0: Ερμού.
1: Ξέρω εγώ, ναι, δεν θυμάμαι πού. Τσουρέκι στη σουβλά.
0: Τσουρέκι στη σουβλά. Το παιδί έχει, καταλάβεις, το παιδί έχει, έχει παραστάσεις οικογενειακές. Το παιδί έχει, καταλάβεις, έχει. Μπορεί να καταλάβει, ρε παιδί μου. Να συνεννοηθούμε, δεν συνεννοείσαι, συνεννοείσαι. Αυτό είναι. Ναι, έχει και μια Ιρλανδέζικη pub. Αλλά άμα δεν παίζουν, κάτι βρετανικό, τέλος πάντων δεν έχει αξία να πας. Είναι μια απλή pub. Γιατί και εκεί πήγα. Είναι πάνω στη γωνία, σε ένα μεγάλο κεντρικό κομμάτι. Θα το δείτε όλα. Αν περπατήσετε, παιδιά, όσοι πάτε, ας πούμε, τώρα στη Βουδαπέστη και περπατήσετε το βασικό εμπορικό δρόμο της Βουδαπέστης, που είναι ένας πεζόδρομος με μαγαζιά δεξιά και αριστερά, όλα αυτά θα τα δείτε. Που σας λέω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Να σας πω ότι εντάξει, ο Τσόχος στις περιγραφές έχει χτίσει τεράστιο όνομα. Α, χτίσει λίγο ακόμα μεγαλύτερο όνομα τώρα που θα πάει να κάνει το τελικό του Τζάμπιο Λίγκ. Όπως ακριβώς και η Novamix που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες. Με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη, η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα. Σε περισσότερες από 30 χώρες, ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες, επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο τον ευτύχη ακόμα, τον Μπλέτσα. Γιατί εδώ πέρα μου δίνει μια ιδέα ένας φίλος εδώ που λέει: αν έχεις χρόνο να πας στο Margaret Island. Δεν είναι πολύ μακριά, είναι πάνω στο Δούναβι και στο κέντρο, το Margaret Island. Λοιπόν, εκεί στο Margaret Island.
1: Τι είναι αυτό το νησί?
0: Αυτό είναι ένα νησάκι μες στο ποτάμι.
1: Πώς πας, με βαρκά?
0: Όχι, είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο γιατί έχουν κάνει πεζογέφυρες και περνάς.
1: Εντάξει.
0: Πρόσεξε τώρα. Δεν μη φανταστείς τώρα κανένα τεράστιο νησί. Σαν ένα ελληνικό κήπο είναι, ας πούμε. Φαντάσου το κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν έχει κάτι παρακμιακά καφέ στη μία άκρη του νησιού.
1: Να.
0: Κάτι παρακμιακά καφέ. Να. Έχει τρομερή σοκολάτα ζεστή με ρούμι.
1: Να.
0: Την είχα ανακαλύψει. Πηγαίνοντας με ένα αυτοκινητάκι του Golf. Βολτάροντας μέσα στο παρκό. Κάναμε πατηλίκια με το Λιβανό και το Χρυσομαλίδι μέσα στο πάρκο. Και ξαφνικά, ενώ ας πούμε οδηγάει ο Χρυσομαλίδης, Παναγιώτης, πάντα προβλεπέ, εγώ κάθομαι κοιτώντας ανάποδα και ξαφνικά βλέπω μια μικρή ταμπελίτσα που λέει σοκολάτα με ρούμι. Chocolate with rum. Του λέω ψτάση. Αξίζει να το δείτε και αυτό. Γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη η Βουδαπέστη. Δεν είναι όσο φθηνή, φαντάζεσαι.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Έτσι, ναι. Γιατί παλιότερα είχαμε την άποψη ότι η Βουδαπέστη είναι μια.
1: Όχι.
0: Ουγγαρία, ας πούμε, πρώην Ανατολικό μπλοκ και αυτά. Ναι. Μια φθηνή πόλη δεν είναι.
1: Κυρίως πρέπει να κάνω συνάλλαγμα. Έτσι μάλλον περισσότερο.
0: Όχι.
1: Όχι. Γύρω από εδώ.
0: Εντάξει, το παίρνουν. Αλλά θα σου πω την αλήθεια, όχι, κάνε.
1: Ναι.
0: Κάνε, ναι. Δηλαδή, εγώ εκεί στο Derby Football Shop που σου λέω, κάτι φανέλες που είχα πάρει, πεσκέσια, τις είχα πάρει με το γύρο.
1: Να.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι όλοι που παίρνουν γύρο, εντάξει.
1: Να.
0: Θα πούμε καμιά αθλητική είδηση, τίποτα. Θα γυρίσω καρμό στον Ολυμπιακό.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Το ξαναπεί ο Βιέδο, έπεσε.
0: Το κάνω το κέφι του.
1: Ναι. Στην Άσχαμ δεν θα μείνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί άλλη ομάδα να κάνει πρόταση στην Νότσχαμ. Ο Μεντιλίμπαρ μια χαρά χάπη είναι μαζί του. Ο Ολυμπιακός είναι πιθανόν να πάρει δύο στόπερ. Αν φύγει εκτός από τον Καλογερόπουλο, πάει στη Μόντσα και ο Μπιανκόν.
0: Αχ, δεν κλάψανε τα ρίτου, συμφώνησε ο Καλογερόπουλος.
1: Ναι, ναι. Αν φύγει και ο Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να φύγει ο Μπιανκόν. Έναν τρίτο πρώτη γραμμή θέλει να πάρει.
0: Ναι.
1: Το να μείνει ο Μπιανκό Τζέρτο.
0: Ο συμπληρωματικό, ναι.
1: Ναι, οκ, okay, είναι. Αλλά μπορεί να έρθουν προτάσει για αυτό το παιδί. Ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω τώρα που το λες.
0: Δεν πρέπει να βρουν κανέναν Ελληνική στου κεντρικού αμυντικού να καλύψει το κενό του Καλογερόπουλου, αν φύγει ο Καλογερόπουλος.
1: Με τους Έλληνες δεν ξέρω πώς θα βγουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Και σου ξαναπεί ότι χωρίς να ξέρω το παραμικρό, θεωρώ, εννοώ κάτι δεδομένο, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έρθει καλή ομάδα με πολύ καλά λεφτά για τον Τζολάκη.
0: Ναι. Και, και ίσως και για τον Μουζακίτη.
1: Ναι. Αυτό δεν το ξέρω με σιγουριά.
0: Ξέρω γιατί το λέω. Ναι. Γιατί οι ομάδες οι οποίες ψωνίζουν... δεν ψωνίζουν με βάση την τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση των παικτών.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο Τζολάκης έχει κάνει.
0: Συνεχίζει και κάνει step up. Συνέχεια.
1: Ναι,
0: κάθε χρόνο.
1: Και το έκανε στο Champions League και έχει ένα μεγάλο προσόν που αυτό πληρώνεται ακριβώς στους τερματοφύλακες, τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και εγώ λέω ότι θα έρθει σίγουρα πρόταση για τον Τζουλάκη, θα έχει δύο μπροστά.
0: Δύο, ε. Mm. Και το θέμα είναι από πού θα έρθει. Γιατί εντάξει, ναι, ναι. Άμα είναι από Τουρκία, είναι
1: όχι,
0: εύκολο,
1: δεν
0: είναι,
1: θα πάει, ναι.
0: Είναι εύκολο θα πάει. Να τη γλιτώσεις, ας πούμε. Αλλά άμα έρθει, ας πούμε, από κάπου βόρεια.
1: Ή... Είναι πολύ όριμο παιδί και αν θα πάει κάπου, θα πάει κάπου που θα καταλάβει ότι. Γιατί ξέρω εγώ αν έρθουν 20. Λέω τώρα τελείως τυχαίο.
0: Νάπολη.
1: Από τη Manchester United ναι. Μπορεί και να μην πάει γιατί θα καταλάβει ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με 20 η Manchester United ή όποια αγγλική τέτοιο επίπεδο παίρνει άνετα αναπληρωματικό τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως λες, αν έρθουν 20-25 από την Νάπολη.
0: Είναι ναι. Βασικός.
1: Είναι βασικός.
0: Juventus.
1: Ναι, είναι βασικός.
0: Έτσι. Και είναι και βαριές φανέλες αυτές, δεν είναι ότι.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Είναι Champions League, είναι σπουδαίο πρωτάθλημα. Είναι,
0: ναι. Ό,τι και να είναι, όσο σε ό,τι κατάσταση και να είναι ομάδες, είναι η Juventus, είναι η Νάπολη, είναι ξέρω εγώ, η Ίντερ και το καθεξής.
1: Ναι. Και ο Ολυμπιακός με τους Έλληνες έχει μεγάλο, μεγάλο ζήτημα.
0: Καλά, και ποιος δεν έχει.
1: Ναι, πια έχει και με τους γηγενείς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα τρεις γηγενείς έχει
0: ναι.
1: Από τις ακαδημίες του, που υπολογίζονται στην πρώτη ομάδα.
0: Mm.
1: Αν φύγει ο Καλογερόπουλος, γιατί ο Καλογερόπουλος θυμίζει ότι ήταν γηγενής, είναι ο Τζολάκης, ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης. Λείπει ένας έτσι κι αλλιώς. Και λείπουν και τέσσερις Έλληνες από ελληνικές ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Πασχαλάκης, δεν θα ανανεώσει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πέρυσι ήταν.
0: Αν μείνει ο Μπότης όμως θα μπορεί να λογίζεται ως Έλληνας.
1: Ναι, ναι. Αλλά και αυτός μάλλον δεν θα μείνει.
0: Mm.
1: Αλλά τέλος πάντων ο τρόπος στον Ολυμπιακό θα βρεθεί. Θα είναι Έλληνας. Πέρυσι οι τέσσερις γηγενείς του Ολυμπιακού ήταν ο.
0: Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Καλογερόπουλος και ο Μουζακίτης. Και οι Έλληνες ήταν ο Πασχαλάκης, ο Μπότης.
0: Ήταν ως Έλληνας, ο Μπότης.
1: Όχι ως γηγενής.
0: Ως Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξεχνάμε κανέναν Έλληνα.
0: Δεν είχε κανέναν άλλο.
1: Φέτος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τέσσερις και τέσσερις. Ναι, στο πρώτο εξάμεινο φέτος είχε δηλώσει τον Πνευμονίδη.
0: Ναι.
1: Μετά πήγε το Γενάρη, πήγε τον Νικό στον Ατρόμητο. Και έπαιζε λίγο και στην αρχή της σεζόν. Τώρα του χρόνου υπάρχει σίγουρα ο Φορτούνης.
0: Ο οποίος προστίθεται.
1: Ναι.
0: Όχι στους γενείς, στους Έλληνες.
1: Στους Έλληνες, σωστά. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μασούρα. Δεν ξέρω.
0: Ο Δανικός είναι ο Μασούρας στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κάνει καλή χρονιά. Πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι, είναι. Ποια γίνεται πρόβλημα για τον Ολυμπιακό Γέννης. Ναι. Για την ΑΕΚ είναι πρόβλημα υγιεινής, για τον Παναθηναϊκό είναι πρόβλημα υγιεινής.
0: Ναι.
1: Παιδιά των Ακαδημιών δηλαδή. Για τον Ολυμπιακό είναι οι Έλληνες.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Το χάσαμε το δελτίο. Έρχεται, πάρτο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην άνοδο της Αρδίτου. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΠΚΠ. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, το οποίο καταθέτει σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό. Πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
21: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
22: Ποιο?
23: Το Aquila's Meal.
22: Τι είναι?
23: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
24: Είμαι ο Νίκος Ζήσης και εύχομαι τα καλύτερα για τα 300 γενέθλια του αγαπημένου μας ραδιοφώνου, τον Big Win Sport FM.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, από κασέτες θα παίζεις αυτά?
1: Ναι.
0: Γιατί όντως αυτά, ρε φίλε, είναι όλα γραμμένα σε πίσω μέρος κασέτας, έτσι. Rainbow, άρε, συγκροτηματάρα, ρε. Τι πέρεπλη, ρε, μόνο, ρε, μόνο. Και πώς το λένε για τους White Snake και τους Rainbow, εμείς τους φτιάξαμε, ρε. Θυγατρικές μας είναι, ρε. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην bwin ζει στην εμπειρία του στοιχήματος με νέες σούπερ αποδόσεις. Οι κορυφαίοι αγώνες παίζουν στο app της bwin με αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γιατί το άλλαξες? Μια χαρά ήταν. Δεν ταιριάζει με την αισθητική σου να κάνεις τέτοιου είδους ιστορίες. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα τώρα με τους βοηθούς ρεπορταρέους.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι ο Διονύσης Δεσύλλας, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του. Τι κάνετε, κύριε Δεσύλλα, μας πώς είστε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Μια χαρά.
2: Μπράβο, μια χαρά. Μπράβο.
0: Κινείστε στους δρόμους της πόλης?
1: Πού να κινείτε?
2: Ναι.
0: Πώς είναι η κατάσταση?
1: Λες να αρχίζει να παίρνει για αυτό το ελικόπτερο, σαν τον Νεϊμάρ.
2: Η κατάσταση πώς είναι? Πολύ κόσμο έχει, τουρίστες έχει, ζέστη έχει. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, και είναι και όλα καλά με αυτό που περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τον ερασιτέχνη. Λέγαμε ότι είμαστε σε μια περίοδο, περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις, να προκύψει ο ανάδοχος. Προέκυψε ο ανάδοχος από χθες με τα επίσημα, από το Δήμο Αθηναίων, και κάτω θα είναι να δούμε λίγο, να δούμε σε αυτήν την κατάσταση, να δούμε τα επόμενα βήματα.
0: Για πες.
2: Ο ανάδοχος, ο οποίος να θυμίσω είναι από χθες, όπως έγινε γνωστό, η ΕΚΤΕΡ, αυτός δηλαδή που θα, η εταιρεία θα κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Υπενθυμίζω ότι τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη τις χρηματοδοτούν η Αλφαμπαν και η Πειραιώς, η ΑΕΠ Ελαιώνα. Αυτό προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, αυτό προβλέπει ο νόμος, ως ιδιοκτήτες του ακινήτου του Βοβού. Α, για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη μιλάμε πάντα, για το ποδόσφαιρο, ο Βοβός είναι άλλη χρηματοδότηση.
0: Το εμπορικό κέντρο που είναι, παραμένει σε αχρηστία, ας πούμε, εκεί στις εγκαταστάσεις.
2: Το εμπορικό κέντρο, μια και το αναφέρεις, πριν από 4 μέρες πήγα και... έκανα αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Το πήγα να δω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο τις εργασίες, γιατί περνάω που και πού. Το εμπορικό κέντρο, το οποίο είναι ο σκελετός του εμπορικού κέντρου που παραμένει από τότε που είχε αρχίσει να χτίζεται, είναι θέμα τραπεζών, θα το κάνουν. Μπορεί να το κάνουν εμπορικό, μπορεί να το κάνουν...
0: γραφεία, να το νοικιάσουν γραφεία, ναι.
2: Δεν ξέρω αν το αναφέραμε και τις προάλλες καθόλου. Το θέμα είναι ότι εκεί έχει 3 υπόγεια. Το τελευταίο υπόγειο είναι γεμάτο νερό. Αν θυμάστε, όταν άρχισαν να σκάβουν στο βοτανικό για να μπουν τα θεμέλια για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, είχαν βρει υπόγεια ύδατα που δεν περίμεναν τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να γίνει εκεί, στο κτίριο αυτό από τις τράπεζες, ένας έλεγχος στατικότητας. Μέχρι να δω τι θα το κάνουν, ο οποίος έλεγχος στατικότητας όμως δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα ένα μήνα. Θέλει 5-6 μήνες. Δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Κάτι θα το κάνουν. Τώρα θα είναι εμπορικό, θα είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Mm-hmm. Είναι θέμα τραπεζών, είναι δικό τους.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, για να το προχωρήσουμε, ήταν αυτό που έγινε χθες και αυτό παραμένει να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, δηλαδή άδεια, να εκδοθεί άδεια, τυπικό είναι, από τη στιγμή που προήψει ο ανάδοχος. Είναι και το τελευταίο βήμα για να έχουμε πλέον πορεία ολόκληρου του έργου. Δηλαδή είχαμε ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχουμε τα συνοδά, δρόμους κτλ. Όλα όσα συμβαίνουν στο βοτανικό αυτή τη στιγμή, γιατί στο ένα κομμάτι της διπλής ανάπλασης δεν είχαμε ακόμα ερασιτέχνη που μέχρι χθες, μέχρι τώρα μάλλον, μέχρι και σήμερα, αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί στο οικόπεδο του ερασιτέχνη ήταν οι χωματουργικές. Να σωλωθεί το έδαφος κτλ. Πλέον περνάμε στη φάση όπου τις επόμενες μέρες περιμένουμε την άδεια και αρχίζει η κατασκευή. Θυμίζω ότι η κατασκευή του ερασιτέχνη είναι 14 με 18 μήνες.
1: Και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορεί να μπει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Σωστά. Θυμίζω επίσης αυτό που λέει και ο Μιχάλης. Αυτό λέει το προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα τι σου λέει? Για να μπει στο ποδοσφαιρικό θα πρέπει να είναι έτοιμος και, και η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Όμως, το έχουμε ξαναπεί. Αν ας υποθέσουμε ότι είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό γήπεδο και θέλει 2 μήνες του ερασιτέχνη, μπορείς να πάρεις μια άδεια προσωρινή. Όπως θυμίζω πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, άμα έχει σχηματοποιηθεί το γήπεδο, άμα είναι
1: καλά,
0: στο φινίρισμά του, του.
1: 2 μήνες πριν ολοκλήρωση εκεί θα είναι.
0: Μπράβο, ακριβώς.
2: Ναι. Η ΑΕΚ θυμίζω είχε μπει στην
0: Ελλάδα. Θα είναι τυπικό μετά το ζήτημα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή παίρνει μια προσωρινή άδεια, μπαίνει και μετά την αναθεωρείς. Θυμίζω, επειδή τότε γινόταν μεγάλη συζήτηση, όταν μπήκε η ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, γινόταν και μεγάλη συζήτηση για το βοτανικό, για την Τάφρο κτλ. Που ο νόμος λέει ή έχει τάφρο ή έχει πλεξιγκλάς ή έχει ύψος ή απόσταση κτλ. Η ΑΕΚ όταν είχε πρωτομπήσει στο γήπεδο, θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε βάλει και το πρώτο γκολ ο Γκατσίνοβιτς και είχε πέσει πάνω στην κερκίδα που ήταν το παιδί του. Δεν είχε βάλει πλεξιγκλάς ακόμα. Και έλεγαν όλοι, μα καλά τι μας λέτε, αυτό δεν έχει πλεξιγκλάς. Είχε πάρει μια άδεια την οποία έπρεπε να την αλλάξει μετά για να βάλει τα πλεξιγκλάς τα οποία και έβαλε. Γιατί δυστυχώς αυτός είναι ο νόμος στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό, να μπει, να πάρει μια προσωρινή άδεια, λέω εγώ τώρα, θα τα δούμε όταν θα αρκεί η ώρα, πάμε μακριά. Ο στόχος είναι πάντως μέχρι τέλος Σεπτέμβρη του 27 να έχει ολοκληρωθεί, και αυτό λένε και οι υπογραφές που έχουν πέσει, οι συμβάσεις δηλαδή, η εγκατάσταση του ερασιτέχνη. Θα το δούμε. Χθες κυκλοφόρησαν και κάποια νέα σχέδια, όχι σχέδια, νέες εικόνες, με κάποια αναθεωρημένα σχέδια. Είχαμε αναφέρει, αν θυμάστε, ότι είχε γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο στην ερασιτέχνη πριν ένα μήνα ήταν, περίπου, όπου παρουσιάστηκαν κάποια νέα σχέδια κάπως αλλαγμένα.
0: Με αυτά που είχαμε δει, ας πούμε, στην αρχική...
2: Ναι. Αν δείτε τώρα τις νέες εικόνες θα το καταλάβετε αυτό. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, αλλά έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές για την πισίνα η οποία πατούσε εκτός ορίων. Υπήρχαν κάποια τέτοια ζητήματα, τα οποία τα έφτιαξαν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έκοψαν λίγο από κάποια κτίρια, τα έβγαλαν, έβαλαν την πισίνα λίγο πιο μέσα, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τεχνικά, τεχνικές λεπτομέρειες. Και πάμε πλέον και για τον ερασιτέχνη για να προχωρήσει αυτό το κομμάτι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το γηπεδικό. Θυμίζω βέβαια ότι επειδή μιλάμε για διπλή ανάπλαση, πάντα υπάρχει ανάπλαση της λεωφόρου. Εκεί όπου θα γίνει, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, να κρατηθεί ένα κομμάτι της λεωφόρου. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Προσφάτως το είπε και ο κύριος Δούκας.
0: Ότι να κρατηθεί θύρα 13.
2: Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα, που το λέμε ότι προεδρικό διάταγμα δεν είναι. Ναι, το προεδρικό διάταγμα είναι ισχυρό. Αλλάζει, γίνονται αλλαγές. Μπορείς να... Αρκεί να το προχωρήσεις και να το...
0: Ναι, αν συντεταγμένα το θέλουν όλοι, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να γίνει.
2: Νομίζω θα γίνει, να σου πω κάτι, και για μένα πρέπει να γίνει. Να μείνει ένα κομμάτι της λεωφόρου ως μνημείο. Και να σας πω και κάτι άλλο, το σκεφτόμουν χθες. Θα είναι και ένα διαφορετικό πάρκο μας εκεί από αυτό, θα είναι ωραίο. Θα έχεις και μια κερκίδα, η οποία μπορεί να κάνει σε ρογό και... παραστάσεις, λέω εγώ τώρα, θεατρικές το καλοκαίρι.
1: Ως τέτοιο εξετάζεται και συναυλίες.
2: Ναι. Δηλαδή, δεν θα είναι διαφορετικό και ωραίο.
1: Περίπου δηλαδή, να σκεφτείτε τη 13 κάτι σαν αμφιθέατρο.
2: Ναι. Μπράβο. Δηλαδή έχεις, κρατάς ένα κομμάτι λεωφόρου που λέγαμε για το ντοκιμαντέρ χθες, όποιος το είδε το πρώτο κομμάτι του Sky και άλλα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει, βλέπεις την ιστορικότητα του χώρου, ρε παιδί μου, και τι δεν έγινε εκεί μέσα. Κρατάς λοιπόν ένα, γιατί είναι μνημείο λεωφόρος, θα είναι ένα μνημείο. Και φτιάχνεις ένα πάρκο το οποίο αυτό που λέγει ο Μιχάλης, θα είναι και διαφορετικό. Θα έχεις και ένα αμφιθέατρο, ας πούμε, πώς να το πω. Και κερκίδα να έχεις και κόσμο, και να μαζεύεται και ο κόσμος στο πάρκο. Θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο. Θα είναι διαφορετικό. Νομίζω θα γίνει και πρέπει να γίνει. Αυτά σου έχει να κάνει με τα γηπεδικά, που είναι και τα σπουδαία των τελευταίων ημερών, τα σημαντικά. Να θυμίσω μια και λέμε για το γηπεδικό, επειδή περνάνε ημέρες. Πόσο έχουμε σήμερα, 29?
0: Πήγε, 28.
2: 28. Μέχρι 31 Μαΐου.
1: Κυριακή είναι 31. Πρόσκειες θα πεις.
2: Ναι. Όχι. Πρέπει ο κόσμος ο οποίος θέλει να πάρει διαρκές για την νέα σεζόν να γίνει μέλος στον ερασιτέχνη. Να το υπενθυμίσουμε αυτό, για να μην ξεχαστούν και δεν το έχουν κάνει. Μέχρι 31 Μαΐου πρέπει να γίνει ο κόσμος μέλος στον ερασιτέχνη, αυτός ο οποίος θέλει να πάρει διαρκείας για την νέα σεζόν, για να μπει σε γκρουπ προτεραιότητας για διαρκεία στο Βοτανικό. Έτσι μπαίνει pao1908.com ή pao.gr στα διαρκείας του Παναθηναϊκού, στην ανακοίνωση, και βλέπει τις σχετικές λεπτομέρειες. 60 ευρώ είναι η εγγραφή για να γίνεις μέλος στον ερασιτέχνη. Okay. Νίστρουπα από εβδομάδα τον περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα για να παρουσιαστεί και να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία.
0: Θα έρθει για μόνιμη κατάσταση, φαντάζομαι, σιγά σιγά.
2: Ναι. Να έρθει εδώ να παρουσιαστεί, τώρα δεν ξέρω αν θα...
0: Να τακτοποιηθεί μέχρι να αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τέλος πάντων.
2: Ναι. Τώρα αν θα φύγει δύο μέρες φυγή, δεν το ξέρω. Ναι. Φαντάζομαι για μόνη θα έρθει. Από τη στιγμή που το πάνε και για την άλλη εβδομάδα. Και να αρχίσει μετά στα μέσα του μήνα προετοιμασία. Φυσικά να δούμε τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα πάλι και
0: αυτό. Το τερμοφύλακα της Σλόβαν, της Βικτόρια, συγγνώμη, είναι όντως υπακτό το σενάριο αυτό. Αυτός ο πανύψηλος.
2: 2-5.
0: 2-5, ναι.
2: Και καλός ο φιλεγάς είναι. Το θυμόμαστε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Πέρυσι.
1: Ποιον είπες?
0: Βίγκελε. Της Βικτόρια Πλιζένο.
2: Ο Αυστριακός. Ναι. Έχει γραφτεί, γράφτηκε και χθες στο εξωτερικό. Έχει ξανακουστεί το όνομά του. Ας το κρατήσουμε και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί στην παρούσα φάση...
0: Δεν το θυμάμαι τα πόδια μας να είναι τόσο δυνατός.
2: Εγώ λέω ας το κρατήσουμε. Δεν λέω ότι θα πάει. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι το οποίο να πούνε πάμε να πάρουμε αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό, μπορώ, αυτό ξέρω, αυτό σας μεταφέρω. Αν θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην επί Μπενίτεθ τον είχε δει ο Παναθηναϊκός. Τον έβλεπα από τη στιγμή που έπαιξε δηλαδή και σταμάτησε με τη Βικτόρια Πλεζέν. Δεν ήταν μια περίπτωση που περνούσε απαρατήρητη. Έχω την αίσθηση όμως ότι μπορεί να ψάξει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Τερματοφύλακας πάντως είναι στις προτεραιότητες χρονικά για τον Παναθηναϊκό να αποκτήσει έτσι. Και νομίζω ότι θα είναι από τις πρώτες μεταγραφές που θα γίνουν, αν όχι οι πρώτοι. Αυτά.
0: Okay.
2: Αυτά κύριε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Την καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Έχεις break κύριε πρόεδρε. Σε λιγάκι θα έχεις break, τι εννοείς δηλαδή. Το μαγειρεύεις. Το μαγειρεύεις.
1: Α, τώρα το.
0: Τώρα το βρήκε. Εντάξει παιδιά, είμαι σε ηλικίας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και η ερώτηση στον κύριο Σταματέλο τώρα είναι αυτό που σου έκανε και εσένα.
1: Ναι.
0: Για κάρμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βασικά, αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αν παίζει κάρμο και αν, ας πούμε, στοχεύει ο Ολυμπιακός να χτυπήσει κάποια από τα παιδιά τα οποία θεωρείται δύσκολο, έως πάρα πολύ δύσκολο να επαναπατριστούν, αλλά είναι για λόγους υποβασμού της ομάδας τους, Μαυροπάνος Κουγιαράκης δηλαδή.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί, ρε.
1: Θα δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ πάλι στο όπερα.
0: Ξέρω. Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Ολυμπιακός.
1: Για πάμε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Νίκο μας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά. Ήρεμα. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Λοιπόν, για πάμε από το από κάρμο. Τι καταλαβαίνεις?
2: Είναι μέσα στη λίστα. Είναι μέσα στη λίστα ο κάρμο. Λογικό. Ξέρει την ομάδα, το ξέρουμε στην ομάδα. Κρατούν βέβαια την εικόνα που είχε το πρώτο μισό που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Τη σβήνουν την άλλη δηλαδή?
2: Δεν σβήνουν τίποτα. Τίποτα δεν σβήνουν. Απλά κρατούν την καλή εικόνα γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να ξανακάνει αυτές τις καλές εμφανίσεις, αυτή την καλή εικόνα.
0: Ναι, εντάξει, το μυστικό με τους παίχτες αυτού του στάτους είναι να θέλουν να παίξουν.
2: Ναι, να θέλουν.
0: Γιατί ο Κάρμο νομίζω ότι από ένα δέσμα και μετά έπαιζε με το μυαλό να πάω να παίξω ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
2: Ναι, το καλύτερο πρωτάθλημα όμως η καλύτερη ομάδα δεν ήρθε.
0: Καλύτερο πρωτάθλημα ήρθε. Καλύτερη ομάδα δεν ήρθε.
2: Ναι, ναι, λάθος. Εννοώ ότι να πάει σε μια ομάδα που θα διαφημιστεί εντός εισαγωγικών περισσότερο από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εντάξει, το κάνει το κέφι του όμως. Έπαιξε ο Βιέδο.
2: Ωραία.
0: Τα έλεγε με τον Καθόρλα κάθε μέρα στην προπόνηση. Τα έλεγε. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι.
2: Ξέρεις, υπάρχει και τεχνολογία με αυτές τα δελές με κάποιον.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει. Το έκανε. Το δοκίμασε.
2: Το έκανε. Οκ. Έχει πλέον τη διάθεση να παίξει στον Ολυμπιακό όπως έπαιξε στο πρώτο μισό της παρουσίας του, τη χρονιά δηλαδή που πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, να το πούμε απλά, καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόσδεκτος. Έτσι κι αλλιώς ψάχνει ο Ολυμπιακός κεντρικό αμυντικό αυτού του επίπεδου. Αλλά όπως σωστά είπε και ο Μιχάλης, δεν προκύπτει από κάπου ότι θα δώσει 20 εκατομμύρια για κεντρικό αμυντικό. Αν δώσει 20 εκατομμύρια για κεντρικό αμυντικό, για χάφη και για επιθετικό, τι πρέπει να δώσει?
1: Και δεν πάει και έτσι κιόλα. Δηλαδή, okay, θα μπορούσες να πεις ότι η ακριβή μεταγραφή θα είναι ο κεντρικός αμυντικός, αλλά 20 εκατομμύρια δεν είναι. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδιά να θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα.
0: Ποτέ μιλες, ποτέ μου.
1: Ο Κουλιαράκης γράφτηκε για τη Λίβερπουλ.
0: Ποτέ μου. Τώρα τι θες να σου πιάσω κουβέντα για αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αλλά θέλω να πω. Δεν βλέπω τον τρόπο. Ο Μαυροπάνος ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης του West Ham την φετινή σεζόν. Δηλαδή θα βρουν πολύ εύκολα πολύ καλές προτάσεις και καλές ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα μπουν καν στη σκέψη να σκεφτούν Ελλάδα.
0: Εγώ λέω.
2: Που λέει ο Μιχάλης πάντως Βάιε, ο Κουλιαράκης, ο Μαυροπάνος, συγγνώμη, έπαιξε σε ομάδα που υποβάστηκε. Πόσες προτάσεις θα έχει? Σε πολύ καλές ομάδες. Είναι Premier League. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή ακόμα και ομάδα που υποβάζεται στην Premier League θα την προτιμήσει κάποιος. Δεν σου λέω για το Μαυροπάνο συγκεκριμένα. Λέω γενικά. Θα την προτιμήσει κάποιος από ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Εγώ από την καλή μου την καρδιά τα λέω αυτά, γιατί παρατηρώ ότι είχε ένα θέμα με τους Έλληνες Ολυμπιακός και λέω να πάει να λυθεί.
2: Καταλαβαίνω. Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες.
1: Αν πάει να λυθεί, θα λυθεί αποκτώντας για τέταρτο στόπερ ή για δεύτερο αριστερό μπακ, π.χ. τον Λυκογιάννη.
0: Α.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι.
0: Τέταρτο σε καλοκαίρι ή τρίτο. Με λίγο Γιάννη στην Ελλάδα.
1: Θέλω να πω, δεν λύνει το πρόβλημα με 20 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει.
0: Εντάξει, παιδί μου, λέω όμως να σου πω κάτι, ότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι αμπαρωμένοι για κάποια διαστήματα. Και τώρα είναι διαθέσιμοι.
1: Να.
0: Θα μου πεις τι σημαίνει διαθέσιμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay,
2: λέω. Το διαθέσιμος έχει μεγάλη.
0: Ναι. Απλά δεν είναι αμπαρωμένοι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν είναι κλειδωμένοι κάπου, ας πούμε.
2: Ναι, και πάλι. Θα κάνουμε κύκλο τώρα γύρω από αυτό το θέμα και δεν θα βγάλουμε.
0: Όχι.
2: Το θέμα είναι ότι τέτοιοι παίκτες δεν γυρνάνε στην Ελλάδα. Εκτός αν κάποιος για οποιοδήποτε κύψη λόγω δικό του σου πει ότι ναι, θέλω να γυρίσω Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Υπάρχουν και αυτά, ναι, υπάρχουν και αυτά.
2: Ας πάρω πολύ λιγότερα, ας μην ξαναπαίξω Premier League. Αν βρεθεί κάποιος τέτοιος παίκτης, εννοείται ότι θα απασχολήσει. Αν το έλεγε για παράδειγμα ο Μαυροπάνος, φαντάζομαι ότι θα απασχολούσε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Δεν θα έλεγε ο Ολυμπιακός ότι δεν τον θέλουμε. Σε καμία περίπτωση. Οι πληροφορίες από Ισπανία λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο του Νάι Λόπεθ, ο οποίος δεν θα ανανεώσει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Επιμένουν οι Ισπανοί ότι θα κλείσει άμεσα στον Ολυμπιακό, θα τελειώσει και τυπικά, θα μπουν οι υπογραφές. τόσο σίγουρη είναι.
0: Τον είδες εχθές καθόλου?
1: Δεν έπαιζε. Απλά λίγο.
0: Οχταράκι, ε.
1: Ναι.
2: Για οχταράκι τον θέλει. Οχτάρι.
1: Δεν είναι... Δεν είναι ο κλασικός παίκτης με τη Λίμπαρ. Αλλά επειδή έχει δουλέψει μαζί του,
0: ναι,
1: το ξέρει και επειδή δεν είναι καθόλου αδιάφορο στο ανασταλτικό κομμάτι, αν και οκτάρι, ένας παίκτης που ξέρει τι λύσεις μπορεί να του δώσει και πόσο μπορεί να τον βοηθήσει την κυκλοφορία από τον άξονα.
0: Μοιάζει μια πολύ εξελιγμένη περίπτωση να σημαίνει το. Μοιάζει.
1: Όχι, ξέρεις τι μοιάζει. Μοιάζει, οι παλιότεροι μπορεί να το θυμούνται, εμείς οι τρεις που συζητάμε σίγουρα το θυμόμαστε. Μοιάζει λίγο περισσότερο με Ορμπάιθ.
0: Ορμπάιθ. Εξάριζε Ορμπάιθ.
1: Ναι, ναι, και ο. Πώς τον λένε, ο Ουνάι Λόπεθ παίζει.
0: Έχει τη διαγωνία, έχει τη διαγωνία του Ορμπάιθ. Γιατί ο Ορμπάιθ έκανε φιλή διαγωνία 40 μέτρων και την πήγαινε στο κορδόνι μπαλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτό το παιδί είναι. Την κυκλοφορώ πολύ καλά. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι.
2: Κοίταξε, ο συγκεκριμένος μπορεί να δώσει λύσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού από τον άξονα που δεν είχε φέτος. Σε κάθαρα πράγματα. Γι' αυτό πήγαινε μπάλα δεξιά και αριστερά και σέντρα και σέντρα και, γιατί και τα εξτρέμ στο ένα εναντίον ενός δεν λες ότι βοήθησαν αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι στοχευμένη η κίνηση του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρει ο Μεντιλίμπαρ τι να περιμένει από τον ποδοσφαιριστή, από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όπως είπα και έχει συνεργαστεί ξανά μαζί του, θα του δώσει 10 πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι, 6-7 πράγματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν είναι παίχτης που θα πεις ότι τον φέρνει ο Ολυμπιακός και βλέπουμε τι μπορεί να δώσει. Ξέρουν τον Ολυμπιακό τι μπορεί να δώσει, γι' αυτό και κινούνται για την απόκριση.
0: Κανά ψηλό θα πάρει. Λες και μιλάμε για μπάσκετ, ξέρεις.
1: Ετιέν Καμαρά.
0: Ετιέν Καμαρά, ε.
2: Αυτός είναι ο δεύτερος που είναι στη λίστα. Για εξάρι. Ναι, είναι και αυτός στη λίστα.
0: Από το χειμώνα είναι το φλερτάκι αυτό, ε.
2: Από το χειμώνα, από τον Ιανουάριο. είναι στη λίστα του Ολυμπιακού συγκεκριμένου ποδοσφαιριστής. Αν θερμάθηκε το ενδιαφέρον, καταλαβαίνουμε ότι μέρα με την ημέρα θα κυκλοφορούν και άλλα ονόματα σε θέσεις που απασχολούν τους ερυθρόλευκους. Κάποια θα παίζουν, κάποια θα διαρρέονται από μάνατζερ, γιατί και αυτοί θέλουν να προωθήσουν τους προελάτες τους. Λογικό.
1: Βλέπω ότι περισσότερο γράφονται ονόματα τερματοφυλάκων. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι για δύο ή για ένα.
0: Για ένα πνευματικό όνομα.
2: Ναι.
1: Μίστα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
2: Επειδή για την ώρα, τώρα που μιλάμε, δεν έχει έρθει πρόταση για τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
2: που θα πεις ότι ξέρεις κάτι, πολλές πιθανότητες να φύγει ο Τζολάκης. Όποιος είναι να έρθει, θα έρθει για δύο.
0: Να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και περιοδοποίηση όμως. Δηλαδή, συνήθως οι παίχτες οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι ενημερώνουν μέσω, ας πούμε, των ατζέντιδων του ότι κοιτάξτε, ναι, παιδιά, ψήνεται κάτι μεγάλο για τον Τζολάκη, για τον Μουζακίτη, για τον οποιοδήποτε. Άρα λοιπόν μπορεί να μην έχει έρθει πρόταση, αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι ενήμερος ότι θα πιεστεί, ας πούμε, φέτος καλοκαίρι.
1: Και ο Τζολάκης στον πάνω έχει πάει, Νίκο.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει αλλάξει μάνατζερ.
1: Οκ.
0: Άρα έχει και πολύ καλή πληροφόρηση ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά. Άρα.
2: Ναι. Δεν γίνεται να
1: μιλάμε για ένα μάνατζερ που έχει άριστη σχέση με τον Ολυμπιακό, οπότε.
0: Ναι,
2: και δεν γίνεται να ξέρει κάτι ο Τζολάκης και να μην το ξέρει ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί, ας πούμε, να ξέρει ο Ολυμπιακός ότι θα δεχτεί πίεση,
2: ναι,
0: και μπορεί να εξετάζει διάφορες, ας πούμε, περιπτώσεις που μπορεί να τον βοηθήσουν να αντιδράσει. Ναι.
2: Φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Ναι.
2: Φεύγει ο Μπότης.
0: Φεύγει ο Μπότης.
2: Ναι. Υποχρεωτικά ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί για δύο τερματοφύλακες.
0: Ναι.
2: Υποχρεωτικά.
1: Μα.
2: Άρα
1: για τρίτο. Ξέρεις, στην αρχή υπήρχε η σκέψη ο Χτεσιώτης. Γιατί Έλληνας γηγενής.
0: Ναι.
1: Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι γηγενής.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ήταν στο ερασιτέχνη καμένος.
1: Να.
2: Ναι. Και είναι ένα μπέρδεμα εκεί.
1: Ναι. Δεν είναι γηγενής. Οπότε δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Και αν δεν προχωρήσει τέτοια περίπτωση. Ναι, μπορεί να πάρουν ένα παιδί που είχαν δανείσει φέτος στην Κύπρο.
2: Δεν πήγε με δανεισμό, μεταγραφή πήγε. Έμεινε ελεύθερος και συνέχισε στην Κύπρο Παπαδούδης.
1: Okay.
2: Αλλά έχει και προτάσεις και από άλλες ομάδες ο συγκεκριμένος.
1: Ναι. Είναι αυτό που δεν πήγε στην Πάφο, ε.
2: Ναι.
1: Να.
2: Έμεινε ελεύθερος. Δεν ανανεώθηκε το συμβολαιό του, έμεινε ελεύθερος. Και τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι. Γενικά ψάχνει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο τερματοφύλακα έναν παίκτη που θα είναι γηγενής.
2: Απλά δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος θέλει να φύγει για τρίτη. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Καλά, ναι, ξέρω.
2: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά είμαστε στο ξεκίνημα ενός καλοκαιριού όπου ο Ολυμπιακός θα κάνει πολλές μεταγραφές και είναι χωρίς εισαγωγικά υποχρεωμένος να έχει πολύ καλύτερο ποσοστό επιτυχίας από ό,τι είχε τα προηγούμενα.
0: Ναι, καλά, το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε.
2: Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Δεν το συζητάμε. Είχε πάει πολύ άσχημα τα προηγούμενα καλοκαιριά ο Ολυμπιακός.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και διάθεση να έρθουν κάποιοι παίκτες που έχουν δουλέψει με το Μεντιλίμπαρ ή κάποιοι παίκτες που έχουν. Ξέρουν τον Ολυμπιακό. Έτσι κερδίζει πόντους.
0: Να είναι προσαρμόσιμοι.
1: Κερδίζει πόντους ο Κάρμο με αυτή την έννοια για να συνοηθούν πολύ πιο,
0: βέβαια, ναι,
1: πολύ πιο γρήγορα.
2: Ο Κάρμο πρώτα απ' όλα κερδίζει πόντους λόγω αξίας.
1: Καλά, ναι, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και ο Λεϊτέ που γράφεται. Πολύ καλό στόπερ είναι. Αλλά θες ένα χρόνο να συνοηθεί με τον προπονητή, με την ομάδα, με τους συμπαίκτες. Ο Κάρμο δεν τον θέλει αυτόν τον χρόνο.
2: Ο Κάρμο έρχεται και παίζει. Έτσι, ξέρει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο μας.
1: Χαίρετε.
2: Καλή
0: καλή
2: σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε break γιατί φωνάζει ο Στέφανο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Εξετάζεται η επιστροφή Κάρμου από τους Ερυθρόλευκους προς Μόντσα, οδεύει ο Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πάνω από 7.000 κάτοχοι έχουν ανανεώσει ήδη τα εισιτήρια διαρκείας τους. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα για τους πράσινους η απόκτηση τερματοφύλακα, υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα στις 4 η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη μετά τη συνάντηση που είχε ο παίκτης με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ήταν σε καλό κλίμα. Για τερματοφύλακα, δύο κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό και δεξί μπακ θα κινηθούν δεδομένα οι κίτρινοι. Το Zaltbommel της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου στους 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Στην ορορφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την 4η Ευρωλίγα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του αποψινού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου, σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Εκτός Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, νέο πρόσωπο στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κιζηρίδης της Χάρτς, επιστροφή στη Γαλανόλεκη μετά από 5 χρόνια για τον Ανδρούτσο. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει Όφη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κριτική είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη και Χρήστο Σχέλη, που αμφότεροι αγωνίζονταν στον Πανετολικό τη φετινή σεζόν. Η ιστορία έγραψε η Crystal Palace, που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Ο Φιλίπε Λουίς αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έπειτα από 4 χρόνια αποχώρησε από την Φλαμέγκο, συμφώνησε με τους Μονεγάσκους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA πήρε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο 21χρονος γκάρντ και γιος του σπουδαίου Πέτζα, ο οποίος διεκδικείται από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και της Σερβίας, θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ, που είναι σε μια κατάσταση ηρεμίας και αναμονής. Διαψεύδεται του Ντουξ, δεν διαψεύδεται, τέλος πάντων, δεν προκύπτει το ρεπορτάζ, αυτό που γράφτηκε χθες. Αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι σε πρώτο πλάνο μεταγραφικό για την ΑΕΚ. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας πώς είστε?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά ρε φίλε, καλά.
1: Κύριε Μιχάλη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ετοιμάζεται για Βουδαπέστη.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Έτσι, οι βιολιστές του Μπέλεμπερφέν.
2: Τη στέγης.
1: Μου είχε ανατεθεί παρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Του Μιχάλη, οπότε θα υπάρξει.
0: Τι εννοείς?
1: Μου έχεις πει, έχεις προβλέψει ότι θα κοιμάται από σένα. Μου έχεις πει, έχεις
0: καλά, 100%. Δεν είναι, δεν υπάρχει άγχος γι' αυτό. Είναι 100% δεδομένο.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να έχω και να είμαι και detective, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Κάνα βιντεάκι θα το εκτιμούσα, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
2: σηκώνει αμέσως ο Σαμπράκος.
0: Ωραία.
2: Δεν περιμένει καν να κοιμηθώ, να κλείσω το βλέφαρο και σηκώνει κινητό.
1: Οπότε θα μας προλάβουν. Λοιπόν, άκουσα τι είπες, ναι. Κοίτα, για ο παίχτης, αν δεν υπήρχε ο Βάργα θα τέριαζε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ο Βάργα και υπάρχει η δήλωση του Νίκολιτς ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει σεντερφόρ.
0: Σωστό.
1: Οπότε δεν μπορούμε καν να πούμε κάτι.
0: Μήπως ήταν σε καμιά λίστα το Γενάρη?
1: Ήταν σε κάποια λίστα, ναι.
0: Ναι,
1: και το Γενάρη και το καλοκαίρι. Αλλά τελικά η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε την πρώτη επιλογή του Γενάρη, γιατί του καλοκαιριού ήταν ο Ντέσσερς.
2: Τώρα λέω για τον Γερμανό,
0: για τον Ντουξ.
1: Το Βάργα δεν μπορούσε να το
2: κάνει. Καλύτερα που ήρθε ο Βάργα.
1: Το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται.
2: Λέω εγώ, γιατί έχω περιγράψει αρκετές φορές τον Ντουξ. Λέω για τον Γερμανό,
0: για τον Ντουξ.
1: Το Βάργα δεν μπορούσε να το
2: κάνει. Καλύτερα που ήρθε ο Βάργα.
1: Το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται.
2: Λέω εγώ, γιατί έχω περιγράψει αρκετές.

0: υπήρχε έτσι μια τάση ότι μπορεί να είναι και σε πιο φιλικές τιμές. Μετά το να υπάρχει χωριστό διαρκείας για την Ευρώπη ή όποιος ήθελε να πάρει ένα διαρκείας με μεγαλύτερη τιμή που να έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από τη στιγμή που κλείδωσε ότι θα έχει το λιγότερο 10. Τελικά έμεινε ένα με διαρκείας όπως ήταν, ακριβώς ίδιες τιμές και ίδια διαδικασία. Δηλαδή πριν το παιχνίδι το ευρωπαϊκό θα πηγαίνει ένα email με ένα link στον κάτοχο του διαρκείας και αν θέλει θα αγοράζει το εισιτήριο του αγώνα που θα παίζει η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Είτε τώρα στα play-off, είτε μετά πρώτο Θεός ή στο Champions League στη League Face ή στο Europa League στη League Face. Αυτή θα είναι η διαδικασία. Πέρυσι ήταν και πιο φτηνά για τους κατόχους διαρκείας. Υπήρχε μια έκπτωση σε σχέση με αυτούς, που αγόρασαν από τα εισιτήρια που περίσευαν μετά. Να δούμε αν θα ισχύσει αυτό και φέτος. Σήμερα το μεσημέρι στις 4 η ώρα ξεκινάει η διαδικασία και στην ΑΕΚ είναι πολύ αισιόδοξη ότι το νούμερο θα πάει πολύ ψηλά. Θα πάει πολύ ψηλά. Υπάρχει ενθουσιασμός, οι τιμές δεν ανέβηκαν.
1: Πόσα είχε πωλήσει πέρσι?
0: Ποτέ δεν δόθηκε ακριβές, ακριβής αριθμός. Ήταν πεσμένα σε σχέση με πρόπερση. Φέτος πιστεύουν ότι θα είναι ανεβασμένα σε σχέση και με πρόπερση. Δηλαδή περιμένουν μεγάλη άνοδο.
1: Okay.
0: Στα διαρκείας. Στις 4 ώρες που θα κυκλοφορήσουν θα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες για παιδικά, για δόσεις με πιστοτική και ό,τι άλλο χρειάζεται ο καθένας για να
1: κάνει τον προγραμματισμό του.
0: Ακριβώς, να αγοράσει το εισιτήριό του. Ήταν και αυτό κάτι που απασχολούσε πολύ κόσμο.
1: Κάθε μέρα ρωτάγανε. Κάθε μέρα ρωτάγανε.
0: Ναι, τελειώνει και αυτό. Απλά αυτό που μένει είναι ότι τελικά έγιναν πάρα πολλές σκέψεις και πάρα πολλές προτάσεις έπεσαν στο τραπέζι. Τελικά έμεινε ακριβώς το ίδιο καθεστώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τώρα το επόμενο πάντα καλοκαίρι εκτός από τις μεταγραφές έχουμε διαρκείες και φανέλες. Οι διαρκείες τελειώσανε. Φανέλες θα πάνε πιο πίσω. Εκεί λίγο πριν την προετοιμασία νομίζω ή στις πρώτες μέρες προετοιμασίας. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ.
1: Μην το λες έτσι, Κώστα, γιατί για μένα η φανέλα είναι πολύ σημαντικό για τη χρονιά. Το πες έτσι, έχουμε και φανέλες, εντάξει.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είναι τα δύο άγχη του κόσμου,
1: ναι.
0: Εκτός από τις μεταγραφές που πάντα είναι top, έτσι. Τα άλλα δύο είναι αυτό. Δηλαδή το διαρκείας και φανέλες. Ναι. Οι φανέλες πάνε για εκεί. Το θεωρώ πολύ σημαντικό κι εγώ.
1: Μπράβο, γιατί πιστεύω ότι μια ωραία φανέλα καταρχάς φτιάχνει την άβρα του κόσμου. Ξεκινάς με θετική άβρα. Μια κακή φανέλα μπορεί να σε κάνει να ξεκινήσεις με γκρινιά.
0: Και επίσης υπάρχουν και φανέλες.
1: Μην κοιτάς έτσι με αυτό το ύφος της θείας.
0: Υπάρχουν και φανέλες που τις βλέπεις με στραβό μάτι στην αρχή, για παράδειγμα η Τιγρέ.
1: Ναι.
0: 22 και στο τέλος μετά τον Double.
1: Ωραία, να σου πω κάτι όμως. Αν έσκαγε, ξέρω εγώ, Πινέδα στην παρουσίαση της νέας φανέλας με τη φανέλα του 94, δεν θα είχαμε μία.
0: Ένα πράγμα. Ένα ενθουσιασμό.
1: Αυτό σου λέω, καταλαβες.
0: Δεν θα σκάσει όμως, γιατί πάλι με ρίγες θα είναι νομίζω.
1: Ωραία.
0: Από ό,τι γνωρίζω. Τώρα, αυτή η φανέλα του 94 έχει γίνει.
1: Μυθική.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για τους αλλόθρησκους. Ναι.
0: Παρότι η σεζόν δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ήταν η πρώτη φορά Champions League. Ήταν η πρώτη φορά Champions League. Που μπήκε η ομάδα. Και ιδίως η φανέλα που φοράγε στα διεθνή παιχνίδια ήταν αυτή που άρεσε και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Τότε. Τώρα, όποιο και να είναι η φανέλα, σημασία έχει και ποιοι θα τη φορέσουν.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε, εκεί να δούμε. Έχουμε ξαναπεί τις θέσεις, τα ξέρουμε όλα. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχει μεγάλο μπάτζετ και πολύ καλή διάθεση από τον Μάριο Ηλιόπουλο να ικανοποιήσει τις επιθυμίες. Πάντα για μεταγραφές που γίνονται, έτσι, μην λέμε τρέλες, αλλά δηλαδή μπορεί φέτος να σπάσει και κάποιο ρεκόρ μεταγραφικό αγοράς παίχτη από την ΑΕΚ. Είναι κάτι που το
1: οποίο ποιο είναι το ρεκόρ, Κώστα?
0: Το ρεκόρ είναι εκεί γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια, ναι. Αν θυμάμαι καλά, από εκεί. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό.
2: Αρελβάς.
0: Φέτος. Να αγοράσουμε, λέμε.
2: Α, να αγοράσουμε.
1: Να αγοράσουμε.
0: Και σε πώληση νομίζω ότι και εκεί

0: Αυτό που είπε ο Μιχάλης, δηλαδή, αν υπάρξει πώληση βασικού παίχτη και ιδίως αυτό που είπε ο Μιχάλης το Ρέλβας, ναι, και εκεί μπορεί να...
1: Ναι, ναι, μαθαίνω ότι υπάρχει ομάδα που σκέφτεται να κάνει πρόταση διψήφιο αριθμό εκατομμύριων ευρώ.
0: Ναι. Εκεί είναι το...
1: Δεν είναι εύκολο να πεις όχι.
2: Ομάδα Μπενφίκα, ας πούμε, Πορτογαλία.
0: Εκεί είναι το ποσό. Εκεί είναι το ποσό.
1: Αλλά 10. Ναι. Κάτι κοντά στο 10, τέλος πάντων.
0: Και να πω συγκεκριμένα για το Ρέλβας ότι... που ήταν μια μεταγραφή που πραγματικά από την πρώτη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα. Ο παίκτης έκανε ένα φανταστικό εξάμηνο και με αυτό το εξάμηνο πήρε ο Ριμπάλτα το ρίσκο και πλήρωσε αυτά τα λεφτά που φάνηκαν πολλά όταν έγινε.
2: Ναι, ναι, και με γκρίνια, πολύ γκρίνια.
0: Και με γκρίνια και πολλοί έλεγαν ότι μα οι άλλοι τον πήραν 700.000. Εντάξει, οι άλλοι τον πήραν 700.000 γιατί ήταν στην Πορτογαλία, τον είχαν
2: στα πόδια τους.
0: Μπροστά τους, ακριβώς και τον πήραν. Σημασία όμως, όχι, η ΑΕΚ τον πήρε πριν προλάβουν οι μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας να ασχοληθούν ή πριν τον πιστέψουν τόσο πολύ. Και βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο, εκτός από αυτά που πρόσφερε, που για μένα ήταν από τις κολόνες της ομάδας φέτος και πιστεύω για όλους, έχει τριπλασιάσει και την τιμή του.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Μιχάλης, αν δεν υπάρχει διψήφιο νούμερο, δεν θα μπει άξιση συζήτηση για το Ρέλβας. Έχει ακόμα, δόξα τω Θεώ, πολλά χρόνια συμβόλαιο, έχει να παίξει σε καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση από αυτή που έπαιζε
2: πέρυσι. Προφανώς, έχει μια δυναμική, οπότε, ναι. Έχει μια δυναμική τρομερή, σαν μετοχή εννοώ, ποδοσφαιρική. Ναι.
0: Είναι μόνο ένα χρόνο στην ομάδα, οπότε θα πρέπει να ματώσει κάποιος πάρα πολύ για να πάρει το Ρέλβας. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Επίσης και για τον Κοϊτά υπάρχει ενδιαφέρον, σοβαρό. Σοβαρό. Θα δούμε αν είναι σοβαρό, αν γίνει πρόταση. Δεν θέλω να λέω έτσι, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει το παρελθόν. Και ο τρίτος παίχτης από τους βασικούς, ας πούμε, της ομάδας αυτή τη στιγμή που... αναμένεται και για εκεί κάποια πρόταση να έρθει, είναι ο Μουκουντή. Για αυτούς τους τρεις κυρίως.
1: Κοϊτά εξωτικές χώρες.
2: Σαν την Καραβιά.
0: Όχι, και από Ευρώπη.
1: Α.
0: Εγώ για Ευρώπη ξέρω για την ακρίβεια, δεν ξέρω για εξωτική.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ρώτησα. Απλώς θυμάμαι ότι είχε πέρασει και εκεί όταν είχε πρωτοέλθει στην ΑΕΚ, είχαν γραφτεί κάποιες ομάδες από εκεί.
0: Ναι, και σίγουρα και για τον Μουκουντή είχε γραφτεί, αν θεωρούμε τη Σαουδική Αραβία εξωτική, γιατί πλέον έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Η Σαουδική Αραβία παίρνει πολύ καλούς παίχτες και έχει και καλό πρωτάθλημα, δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Σε σχέση με τις άλλες χώρες. Καμία σχέση. Αυτά, παιδιά, αυτά.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αύριο θα τα πούμε, οπότε να ευχηθώ από τώρα.
2: Καλό ταξίδι να σου ευχηθούμε.
0: Να έχουμε ένα καλό τελικό και ανυπομονώ να δω την Παρή, αλλά θα είμαι με το outsider.
2: Θα είσαι με τον Τζοχό.
0: Θα είμαι με το outsider.
2: Αυτό είναι, ρε φιλέ, σε αδελφική αλληλεγγύη.
0: Όπως έφερα γούρι και στην Πρέμιερ που είχα δηλώσει ότι θέλω να το πάρει Arsenal, ελπίζω και τώρα.
2: Και να σου πω κάτι, Τσόχο. Ναι. Όταν ήταν μαζί τελικό Champions League, μου έφερε γούρι και εμένα.
0: Το 19.
2: Στη Μαδρίτη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε ήταν με το φαβορί όμως, δεν ήταν με το outsider.
0: Με
1: το super φαβορί.
0: Όχι, εγώ δεν ήμουν. Με την τότε να ήμουν. Γούρι είπε ότι έφερα.
2: Έφερε γούρι, ναι.
0: Ήμουνα με την τότε. Αλλά και αυτή τότε να με παιδί μου πριν αρχίσει το μάτι είχε χάσει, δηλαδή για όνομα. Και η Ίντερ που έφαγε 5 είχε και 10 λεπτά αγωνία, ας πούμε.
2: Σωστό, ναι, σωστό. Λοιπόν, καλά να περάσετε, κύριε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, και εδώ που τα λέμε, κύριε Τσοχό, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαμε στη χρονιά και στη Novamex μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες τζέλ της Novamex, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και συσκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημαντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Να δω.

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε φίλε πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε αν θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης να μας εξηγήσει αν έχει διαλυθεί το σύννεφο αυτό που υπήρχε, το σύννεφο της αμφιβολίας.
6: Ναι, ναι.
5: Έτσι, σχετικά με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Δημήτρη, καλημέρα, τι κάνεις?
7: Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
7: Όχι, παρά το ότι δεν έχουμε σύννεφα γενικώς τις τελευταίες μέρες εδώ στην πόλη και καλοκαίριασε. Αυτό το σύννεφο όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι όλα ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Χθες ήρθε ένα μήνυμα εδώ σε μία από τις εκπομπές, πολύ ωραίο, πολύ λογικό, μας έβαλε και στην άλλη θέση και έγραφε ένας φίλος: αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ στο τέλος της χρονιάς δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πας και να στείλεις ένα μήνυμα ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαντάει στην καθυστέρηση που παρατηρείται από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, οκ, okay, και άλλα χρόνια είχαμε καθυστέρηση, εντάξει. Αλλά προφανώς σκέφτεται και το τι συνέπειες θα φέρει αυτή η φοβερή αποτυχία της χρονιάς και ειδικά το φινάλε με τους δύο χαμένους τελικούς όπως τους έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό μάλλον περιμένουμε. Δύο κεφάλαια και η εταιρεία με τη λειτουργία της και τις όποιες προσθήκες στελεχών αλλά και το αγωνιστικό με τη δική του λειτουργία. Μέχρι και χθες, και σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, κανείς δεν είχε απαντήσεις και ξεκάθαρο πλάνο για το πότε περιμένουμε τι. Δεν μοιράζεται πράγματα ο ιδιοκτήτης με τους περισσότερους. Είπαμε ότι ίσως και γι' αυτό δημιουργείται σε όλους μια ανασφάλεια και ούτε καν έτσι ορίζοντας για το πότε θα επανεκκινήσει όλο το σύστημα, επαναλαμβάνω και όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας με τις προσθήκες που θα γίνουν αλλά και για τη δομή του αγωνιστικού που υποθέτουμε ότι ναι, θα έχει και έναν ακόμη επικεφαλής, έναν αθλητικό διευθυντή που θα είναι ο προϊστάμενος όλων στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έτσι είχε διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα και αυτό το περιμένουμε.
5: Ξέρεις τι, είναι κατανοητό αυτό που λες. Είναι κατανοητό αυτό που λες. Ότι δηλαδή δεν μπορεί ας πούμε, να πούμε δεν τρέχει και τίποτα, πάμε συνεχίζουμε όπως ήμασταν. Ναι. Okay. Είναι μια λογική σκέψη αυτή και τοποθέτηση. Από την άλλη μεριά,
6: πώς να το πω τώρα, η καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και ουσιαστικά στην εκκίνηση της νέας σεζόν, γιατί περί αυτού πρόκειται, δημιουργούν ψιθύρους δεξιά και αριστερά. Χθες γράφτηκε, ας πούμε, ότι στην Τουρκία διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας για το Λουτσέσκου. Πράγματα τα οποία, ξέρεις, δεν μπορείς μετά με βεβαιότητα να τα αντικρούσεις. Και δημιουργούν ένα περιβάλλον πιο ασταθές, ακόμα πιο ασταθές γύρω από την ομάδα.
7: Αυτές τις ημέρες, ναι. Αυτές τις ημέρες πράγματι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, ανησυχία, εκνευρισμός.
6: Ναι.
7: Υπάρχουν άνθρωποι εντός ομάδας που έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και έχουν βγάλει συμπεράσματα για ποδοσφαιριστές, για τους πρώτους στόχους που μπορεί να είναι και ελεύθεροι. Mm-hmm. Και ο ανταγωνισμός στους ελεύθερους είναι τώρα πάρα πολύ έντονος. Που φοβούνται να τους χάσουν αυτή την εποχή. Όλα αυτά υπάρχουν, ναι. Δεν είναι ωραία. Υπάρχουν, είναι αλήθεια. Και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τι ακριβώς σκέφτεται, γιατί το κάνει ο Σαββίδης ή και πότε θα μιλήσει για να οριστικοποιηθούν πράγματα. Είναι δύσκολο το διάστημα που βιώνει ο ΠΑΟΚ. Είναι δεύτερη εβδομάδα. Τελικά μάλλον και η δεύτερη εβδομάδα θα πάει χωρίς μεγάλη είδηση. Να περάσει και το Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει,
6: ναι.
7: Παραδοσιακά γίνεται στον ΠΑΟΚ τέτοια εποχή. Και επιτέλους να έχουμε μετά κάποια σημάδια λειτουργίας, ναι, για όλα, για την εταιρεία εντάξει, αλλά το αγωνιστικό, το ποδοσφαιρικό, επειδή έχει αποφασίσει και αλλαγές, και εκεί η αγωνία είναι αρκετά μεγάλη. Δεν φαίνεται προς το παρόν.
6: Mm-hmm.
7: Δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι συγκεκριμένο για το οτιδήποτε.
6: Mm-hmm.
7: Και για οτιδήποτε. Για παίκτες, για στελέχη, για το χρονοδιάγραμμα, δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον ότι από πλευράς ΠΑΕ και αλλαγών και λειτουργίας και ανακοινώσεων ισχύει το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Άρα η επόμενη εβδομάδα. Ναι, θα το δούμε.
6: Mm-hmm.
7: Θα το δούμε. Προς το παρόν παρακολουθούμε παίκτες του ΠΑΟΚ που είναι υποψήφοι για το Μουντιάλ, όπως ο Μπάμπα που είναι στο ΚΑΠ της Γκάνας και μάλλον θα πάει στο Μουντιάλ, έτσι φαίνεται. Δύο μόλις θα κοπούν ακόμα. Ο Σάντζες φυσικά που ετοιμάζεται με τη δική του εθνική και μια οριστικοποίηση ότι ο ΠΑΟΚ θα προετοιμαστεί στην Ολλανδία από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου.
6: Ωραία.
8: Οι συνεργασίες αυτές τώρα με τον Λουτσέσκου γίνονται.
7: Έχουν γίνει ήδη.
8: Να.
7: Όλα αυτά που περιγράφουμε για το αγωνιστικό, όλα μα όλα και τα μεταγραφικά, βεβαίως έχουν γίνει με τον Λουτσέσκου.
6: Λουτσέσκου Καρυπίδης.
7: Και φανταστείτε να πούμε ότι όχι από την αρχή. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
6: Ναι, δεν γίνεται. Ναι.
7: Δεν νομίζω.
6: Δεν είναι εύκολο.
7: Αλλά περιμένουμε.
8: Okay.
6: Ευχαριστούμε, κύριε.
8: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Γεια σας, γεια σας.
6: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break. Δελτίο το φάγιο Μίτσος. Λοιπόν, νιώθεις παιχταράς? Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην Bwin. Το στοίχημα στην Bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο site του BWinSport FM, sportfm.gr, να βρίσκετε τη μηχανάρα, έτσι. Θα την βρείτε τη μηχανάρα κάπου στην πρώτη σελίδα. Θα την βρείτε λοιπόν τη μηχανή, εδώ που λέει διαγωνισμός, κερδίστε ένα Daytona Dinetta 125 σκούτερ, το πατάτε, μη φοβάστε, το πατάτε. Λοιπόν, σας ανοίγει μια σελίδα, βάζετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και email και μπαίνετε στην κλήρωση για να το κερδίσετε, να το κάνετε δικό σας. Ένα ακόμα μεγάλο δώρο για τα 30 χρόνια του BWinSport FM 94,6. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαββόπουλο, γιατί γίνεται χαμούλης ο Σαββόπουλος στον Άρη, φίλε. Γίνεται κουβέντες με το Φούντα. Ενδιαφέρον για Σιώπη. Στροφή στην Ελλάδα.
1: Και πολλές αλλαγές.
0: Και πολλές. Καλά. Άκουγα χθες το δελτίο ότι λέει: α, πάει σε πολλές αλλαγές ο Άρης. Και λέω: συγγνώμη, αυτή είναι η είδηση. Αυτή είναι η είδηση, Αλέξη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είδες να μην πήγαινε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, σωστό.
2: Η αλήθεια είναι, εντάξει. Κάποιοι Έλληνες θα φύγουν, κάποιοι Έλληνες πρέπει να έρθουν για να παραμείνει έτσι το ελληνικό στοιχείο, το οποίο προσπάθησε να τον ισχύσει, είναι αλήθεια, το περασμένο καλοκαίρι. Ο Άρης, άσχετα αν δεν του βγήκαν αρκετές επιλογές, όπως του Γαλανόπουλου, του Δόνη, κυρίως λόγω τραυματισμών. Έφταγαν ακόμα τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, από τους πιο αξιοπρεπείς Έλληνες, την περασμένη σεζόν ήταν ο Αθανασιάδης φυσικά εννοείται, ο οποίος πιθανότητα σήμερα ανακοινώνεται από τον Ηρακλή για τα επόμενα δύο χρόνια. Και ο Γιαννιώτας, κυρίως στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, και ο Διώδης πάρα πολύ άτυχος φέτος με πολλούς τραυματισμούς, και αυτός δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη θέση του. Έτσι πιθανότατα όλοι αυτοί πλην του Διούδη και του Γιαννιώτα που έχει μια πιθανότητα να παραμείνει θα αποχωρήσουν, άρα θα πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι Έλληνες. Ο Φούντας είναι ένας διαχρονικός στόχος του Άρη. Εγώ θυμάμαι δύο καλοκαίρια, είναι το τρίτο καλοκαίρι που ο Φούντας ασχολείται μαζί του, ο Άρης ασχολείται με το Φούντα. Με τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι διαφορετικά φέτος γιατί είναι και ελεύθερος από τον Όφη, δεν έχει συμβόλαιο. Πέρυσι στον ήθελο Ζωνίδες, αλλά δεν ήταν και εύκολο γιατί έπρεπε να δοθούν λεφτά στην ομάδα της Κρήτης. Φέτος είναι ελεύθερος, βέβαια έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν, είναι κυπελούχος, έβαλε γκολ στο τελικό, θέλει να πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Χθες έκανε μια συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα για να του εκθέσει από κοντά ο ισχυρός άνδρας του Άρη τι ακριβώς θέλουν από αυτόν, και το έκανε και του ανέλησε και τα οικονομικά δεδομένα, τι ακριβώς ισχύει, τι μπορεί να προσφέρει ο Άρης δηλαδή. Και τι θέλει και ο παίκτης. Ο παίκτης έπαιρνε 320.000 ευρώ από ό,τι ξέρω από τον Όφη. Σαφώς θέλει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι και η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Ναι,
2: πρώτη κουβέντα. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ο Φούντας έχει αλλάξει ατζέντη τους τελευταίους μήνες. Τον εκπροσωπεί ξανά ο παλιός του ατζέντης, που τον είχε πάει και στην Αυστρία. Το θέμα προφανώς το αναλάβει ο Ρέγες τώρα, από εδώ και πέρα, για να δούμε αν θα υπάρχει ο Άρης. Δεν ξέρω βέβαια, η δική μου πληροφόρηση κάνει λόγο για ποσό σε μια πρώτη αξίωση του παίκτη πάνω από 400.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν ο Άρης το δώσει αυτό το νούμερο, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω. Νομίζω το θεωρώ λίγο δύσκολο, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Με βάση τα νούμερα που θα παίξουν γενικότερα φέτος στον Άρη, ο Άρης ο οποίος θα εγκαταλείψει την πολιτική των ακριβών αγορών, όπως έκανε πέρσι δίνοντας 2,5 εκατομμύρια στα Σουόλο. Ή κάποιες άλλες που έχει κάνει, του Μόντσου, του Μάρου Γκαρθία κατά καιρούς, και θα πάει περισσότερο σε ελεύθερους, σε δανεισμούς, ποδοσφαιριστές που έχουν και κάποιο κίνητρο, σε μια άλλη λογική που υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη.
0: Σωστή.
2: Δεν θα έχει από εκεί κάποια έσοδα, τα εισιτήρια δεν περιμένει κανείς ότι θα κάνουν και τρελές πωλήσεις τα διαρκείας, φαντάζομαι, έτσι που είναι το κλίμα. Επομένως θα πρέπει να κυλιθεί αναλόγως και ο Άρης στις μεταγραφές. Αυτά όσον αφορά το Φούντα, το οποίο είναι ένα εν εξελίξη θέμα. Τώρα για το Σιώπη, δεν έχει γίνει καμία επαφή ούτε με τον παίκτη, ούτε με τον εκπρόσωπο, ούτε με κανέναν ακόμη. Κοίτα, ο Σιώπης θα είναι πάντοτε ένας, ο Άρης και ο Σιώπης, το έχω πει και άλλη φορά, θα συναντηθούν ξανά. Τώρα δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό. Δηλαδή και ο Σιώπης έχει εκφράσει την επιθυμία κάποια στιγμή να επιστρέψει στον Άρη. Η πόρτα του Άρη είναι πάντα ανοιχτή. Το θέμα είναι ότι τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τα συμβόλαια που δίνεις, που λες όμως εσύ, Αλέξη, γίνεται τώρα το Σιώπη να τον καλέσεις, καταλαβαίνεις.
2: Εκτός αν καλύψει ο Παναθηναϊκός, αν αποφασίσει ότι δεν το χρειάζεται ο Μίστρου και καλύψει ο Παναθηναϊκός ένα ύψος.
0: Να τον πάρει δανεικό, λες μόνο.
2: Όχι δανεικό, να τον, να τον αφήσει ελεύθερο, αλλά παίρνοντας μια γενναία αποζημίωση, ούτως ώστε να αντισταθμιστεί το, ναι, το ποσό. Ενδεχομένως με αυτό που μπορεί να του δώσει ο Άρης. Εξαρτάται και τι επιλογές έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα έχει μάλλον, για να είμαι πιο συγκεκριμένος ο Σιώπης, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι πρόσφορο το έδαφος αυτό το καλοκαίρι για, για επιστροφή, αλλά ξέρω ότι και ο Καρεπίδης τρέφει φοβερή εκτίμηση στον παίκτη. Οι φίλαθλοι του Άρη από τη μία και μοναδική χρονιά που, που έπαιξε τον λάτρεψαν. Δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα, δηλαδή θα ίσα το αντίθετο. Το θέμα είναι να συμπλέξουν οι προϋποθέσεις. Και από όσο ξέρω, ο Άρης για να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή, δίνοντας βάθος εφόσον παραμείνει ο Ράτιτς, γιατί εδώ υπάρχει και ο Χόγκλα, γιατί εδώ υπάρχουν και κάποια αστερίσκη. Ο Ράτιτς άνοιξε μόνος του την κουβέντα, αν θα είναι την επόμενη σεζόν στον Άρη. Ναι. Ο Άρης κοιτάζει.
0: Συμβόλαιο έχει, έτσι.
2: Έχουν συμβόλαιο, ναι. Τώρα αν έρθει μια πρόταση όμως 3-4 εκατομμύρια για το Ράτιτς, ο Άρης δεν νομίζω θα πει όχι.
0: Ναι, σωστό.
2: Σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια προσφορά. Κοιτάζει δηλαδή περιπτώσεις. Ξέρω, από ό,τι ξέρω, έχει στη λίστα του παίκτες από το εξωτερικό, του οποίου κοιτάζει ήδη για την μεσαία γραμμή.
0: Για να είναι έτοιμος.
2: Για να είναι έτοιμος, βέβαια. Όπως γενικά κοιτάζει εκεί, σε μια πρώτη φάση, κοιτάζει εκεί που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή, να πάρει ένα τερματοφύλακα, όσο πιο σύντομα γίνεται. Δηλαδή, πρώτες κινήσεις πιθανότητα θα είναι ένας τερματοφύλακας, ένας αριστερός μπακ, γιατί εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Ένας στόπερ.
0: Έκανε πολύ τιμή χρονιά ο Φαντιγκά σαν αριστερό μπακ, πάντως.
2: Ναι, αλλά δεν
0: είναι δεξί μπακ, βέβαια.
2: Δεν είναι, ναι. Αυτός είναι δεξί. Ναι, δηλαδή, εκεί πρέπει να πάρεις ένα παίκτη που θα αντικαταστήσει θεωρητικά το μεντήλ, το οποίο δεν ενεργοποιείται η οψιόν. Άρα, ναι, θα πρέπει να πάρεις ένα βασικό αριστερό μπακ. Άρα, κοιτάει να πάρει εκεί ένα παίκτη και να πάρει ένα στόπερ βασικό. Γιατί έχει μείνει μόνο με τον Φαμπιάνο σήμερα που μιλάμε.
0: Που ο Φαμπιάνο έχει και το ζητήματα και με τους αγωγούς.
2: Και 35.
0: Δηλαδή. Σωστό, ναι, ναι, ναι.
2: Και 35 δεν θα σου βγάλει μέσα στη σεζόν, άρα πρέπει να πάρεις όχι έναν, δύο, αλλά ας ξεκινήσουμε με έναν για αρχή τώρα. Και μάλιστα να είναι κατά προτίμηση αριστεροπόδαρος. Αυτή είναι η επιθυμία του Γρηγορίου, γιατί δεν έχει αριστερό πόδι πίσω στο στόπερο ο Άρης. Και φυσικά να πάρει και ένα αριστερό εξτρέμ. Σίγουρα. Δεξιά έχει τον Καρέ, είσαι οκ, είσαι καλυμμένος.
0: Τα βρήκαμε μέχρι πότε είναι ο δανεισμός του?
2: Εντάξει, μέχρι το Δεκέμβριο είναι του Καρέ. Okay. Μέχρι το Δεκέμβριο. Έχει χρόνο ο Άρης να ασχοληθεί με τον Καρέ. Εντάξει, τώρα είναι.
0: Καλή περίπτωση παίχτη είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα προσπαθήσει ο Άρης να τον κρατήσει. Το έχω πει ξανά. Θα προσπαθήσει. Δεν είναι εύκολο, είναι και πολύ μάνας εμπλεγμένη τώρα εκεί. Έχει με την Αργεντινή, άμα μπλέξεις, άντε να βγάλεις άκρη.
0: Ναι,
2: είναι ένα θέμα, αλλά οκ. Okay, είναι μια. Πάντως εκεί έχει παίκτη. Δεν ψάχνει παίκτη δηλαδή ο Άρης εκεί βασικό. Δεξιά ψάχνει όμως αριστερά. Γιατί αριστερά έχει μείνει μόνο με τον Ντουντού. Για τον οποίο ορίστε παρόθηκε μια ομάδα από την Κορέα από ό,τι έμαθα.
0: Από την Κορέα.
2: Ναι, ρε φίλε. Τον είδα τώρα στην Κορέα. Δεν προχώρησε βέβαια, αλλά τον παρακολούθησα.
0: Τι σου κάνει ο μάνατζερ, ρε φίλε, τι σου κάνει.
2: Την Κορέα, ναι.
0: Τι σου κάνει. Παίζουν
2: ποδόσφαιρο. Ναι, την Νότια Κορέα, γιατί έχουν και καλή εθνική αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Τουλάχιστον φαντάζομαι από την Νότια Κορέα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Να πάει.
0: Και έχουν και πρωτάθλημα που δεν παίρνουν πολλά γκολ εκεί στην Gay League, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Οπότε παίξει από τον Άρη μπορεί να πάει. Καφάκι
2: τα λεφτά θα πάει, άμα θα πάει εκεί. Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω ότι ο Άρης θέλει 5 τουλάχιστον υπό 6 ενδεκαδάτους. Δεν θέλεις και ένα επιτελικό μέσο. Ωραία το κάλυψε το ρόλο αυτό, το κενό αυτό ο Πέρεθ στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, αλλά δεν υπάρχει παίκτης εκεί πίσω από το φορ, ένας κλασικός, ένα δεκάρι που λέμε το παλιό. Θέλει ο Γρηγορίου και ένα παίκτη εκεί πίσω από το φορ. Άρα, μάνι μάνι, 5-6 ενδεκαδάτη χρειάζονται. Και από εκεί φαντάζομαι θα ξεκινήσει ο Άρης τις μεταγραφές του, διπλάσιο αριθμό θα έχουμε σίγουρα. Εντάξει.
0: Καλά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα είμαστε 10 πλά σίγουρα και ανάλογα με το τι θα γίνει, φυσικά ο αριθμός θα καθοριστεί με το τι θα γίνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Γιατί είναι παίκτες που αρέλα. Με αυτόν δεν ξέρω, στράβωσε το ζήτημα στα μέσα της σεζόν πέρσι, ενώ είχε έρθει με πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Ναι, ρε γάμο, και πολύ καλή χρονιά στην Καλυθέα, ναι, ο Αλφαρέλα, και λες να βοηθήσει τον Άρη. Δηλαδή είναι παίκτης, ναι, που θα τέριαζε πολύ στον Άρη. Κάτι δεν κόλλησε.
2: Δεν κόλλησε καλά εκεί. Υπήρξε και μια έτσι διένεξη με τον ατζέντη του. Έστενε διαρκώς παράπονα επιστολές στην ΠΑΕ για ποιο λόγο δεν παίζει για τα λοιπά. Σοχαλάστηκε γενικά το κλίμα και μάλλον υπάρχει πρόθεση να λύσουν τη συνεργασία δύο πλευρές. Με τον Μπουσαΐντ επίσης ξέρω ότι δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Με τον Μάικιτς, με τον Γαλανόπουλο, τον Δόνι. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρεθεί λύση με τα συμβόλαιά τους. Ναι. Και να δούμε και τι θα γίνει και με το Φρίντεκ.
0: Busy
2: και με το Φρίντεκ, γιατί ο Φρίντεκ λείπει, λύγει το συμβολαιό του, αλλά η εισήγηση του Γρηγορίου είναι θετική, δηλαδή για παραμονή. Όχι ως πρώτη επιλογή, ναι, αλλά ναι. Ως αναλλακτική, είναι τίμιος, είναι έμπειρος, το ξέρει το πρωτάθλημα πλέον, παίζοντας δύο σεζόν. Πολλά λεφτά δεν παίρνει, νομίζω να αξιώνει και πάρα πολλά λεφτά. Είναι μια επιλογή αν δεν βρει κάτι άλλο για δεύτερη λύση. Αριστερά.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Εδώ έχουμε παράπονα γιατί ακούμε, λέει, Άρη και δεν ακούμε Όφη. Από το φίλο τον ακροατή, εδώ τον Μπέμπι.
1: Ναι.
0: Θα ακούμε και Όφη, ρε φίλε.
1: Μπορώ να του πω, ναι. Μπορώ να του πω κάποια.
0: Για πες.
1: Ήταν ένα μικρό σοκ για τον Όφη ότι έφυγε ο Σάββα Σαμπούρης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πηγαίνει στον Αστεράκτορ.
0: Επιστρέφει στον Αστεράκτορ.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν ποδοσφαιριστής εκεί. Ο Σάββα ήταν τεχνικός διευθυντής στον Όφη, ήταν αυτός που έτρεχε όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Όφη έχει αρκετές δυσκολίες γιατί έχει αρκετά συμβόλαια που λήγουν και ζορίζεται πολύ. Φούντας είναι ένα. Σεγγέλια είναι δεύτερο. Έχει μια φοβερή πρόταση από τη χώρα του, του πατρίδα του. Νομίζω από την ομάδα του και Τσπάγια.
0: Okay.
1: Σαλσέδο είναι η τρίτη. Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς αν φύγει και Σαλσέδο και Σεγγέλια και Φούντας, φεύγει με εξαίρεση τον νους όλη η επιθετική δύναμη πυρός του Όφη.
0: Ο Ισέκα μένει.
1: Ο Ισέκα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον θα μείνει. Έφυγε ο Νέιρα, έφυγε ο Λαμπρόπουλος, αλλά αυτό με αποφάσει του Όφη. Έφυγε ο Χατζηθεοδωρίδης. Οι πρώτες μεταγραφές που θα κάνει είναι ο Σχέλης. Αυτή είναι δεδομένη, είναι ελεύθερος. Τελειώνει το συμβολίο του με τον Πανετολικό. Διεθνής Κύπριος, τον θέλει πολύ ο Κόντης, τον έχει στο Βόλο. Κεντρικός αμυντικός. Θα έρθει να αντικαταστήσει το Λαμπρόπουλο και να πλαισιώσει Κρίσμανιτς, Κοστούλα, Πούγκουρα κτλ.
0: Και ο Πούγκουρας του βγήκε το Όφη.
1: Ναι. Δεν ξέρει τι θα κάνει με τον Μπόρχα Γκοντάλεθ. Μια χαρά παίχτης, αλλά πολλούς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: και
1: πρόβλημα.
0: Και το τελείωμα της χρονιάς απάνω τους.
1: Ναι, αλλά εκεί θα χρειαστεί η δεξιά. Παίχτη σίγουρα για βασικό. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος ακόμα για τον Αθανασίου.
0: Ναι, εξαρτάται από τον Ολυμπιακό.
1: Έφυγε ο Χατζηθεοδωρίδης. Θέλει να πάρει τον Μπουχαλάκη. Θα το ξέρουμε το αργότερο μέχρι την Κυριακή, γιατί ο Μπουχαλάκης έχει μια ρήτρα στον Πανετολικό. Χαμηλή.
0: Μέχρι
1: 31
0: Μαΐου.
1: Θα πρέπει να την πληρώσει ο Όφη για να τον πάρει. Θα αλλάξει αρκετά όπως φαίνεται ο Όφη. Ενώ δεν ήταν στις προθέσεις να αλλάξει αρκετά, θα αλλάξει αρκετά.
0: Ναι. Έχεις κάτι να μας πεις αλλού?
1: Έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μια νέα γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Με μοναδικά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φαντάζομαι μπες στην πιούνια και γυρίζεις καναπέ.
1: Και τα έπαθλα, ρε φίλε, σε έπιπλα μπαίνουν.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα.
11: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Η Winsport FM 94,6.
0: Αντιστροφή ψυχολογίας. Μιχάλη, μια που είναι περίοδος εξετάσεων και απόδοση βαθμών για τα παιδιά. Στέλνει η κόρη στον πατέρα. Πατέρα, έβαλα 17,8 στο λύκειο και αυτά. Της λέει, άκου, μέχρι εκεί είσαι. Μην πας παραπάνω, γιατί έχουμε μια φήμη στο κουκάκι, λέει. Μην μου τη χαλάσεις εσύ. Μην μου χαλάσεις όσα έκτισα τόσα χρόνια. Φυτό, φυτό. Κατάλαβες, υπάρχει και αυτό το άγχος καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο να μιλήσουμε για τη νίκη της Crystal Palace. Τρίτη κούπα μέσα σε λίγους μήνες. Ενώ δεν είχε τίποτα για 120 χρόνια. Με υπογραφή Glasner και γκολ Ματετά. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε.
19: Καλημέρα, κύριε.
1: Μποντζόρνο.
19: Δεύτερη κούπα, γιατί εγώ δεν την υπολογίζω.
0: Σωστό, ναι, εντάξει. Ναι,
19: ναι, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια νίκη στο Wembley, σε ένα παιχνίδι, στο αυτό, σηκώνει ένα κατσαρόλι εκεί. Ωραίο είναι, τα άλλα δύο όμως είναι τίτλοι. Έτσι, το FA Cup και ευρωπαϊκός τίτλος το είχε κάνει Μαλίν τελευταία, το 1988, που είχε βγει πρώτη φορά στην Ευρώπη και κέρδισε τον Κυπελούχο. Καλύτερη ήταν. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ειδικά μετά το 1-0 ήταν άλλο.
19: Πιο εύκολα θα έπρεπε να το κερδίσει. Το διπλό δοκάρι του Γέρεμι Πίνο στο φάουλ είναι.
0: Εντάξει.
19: Η φάση είναι.
0: Είναι από κόμικ βγαλμένη η φάση αυτή, έτσι.
19: Ακριβώς. Ναι. Και γενικά νομίζω ότι η Πάλας το άξιζε και τελικά το πήρε. Στις προτάσεις που είχαμε δώσει εμείς θέση στο Telegram και τα λοιπά, ο Χέντερσον δεν βγήκε, αλλά ο Σις το παλικαράκι αυτό, να είναι καλά το παλικάρι μας αυτό της. Ράγιο, στο 10ο λεπτό σου λέει κάτσε να πάρουμε την κάρτα μας από τώρα.
0: Ναι, γιατί περιμένει και ο Χρήστος.
19: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω ότι καθαρά αγωνιστικά ο Ματετά έβαλε γκολ στο κρισιμότερο παιχνίδι. Όλη τη χρονιά την κουβάλει στο Σαρ την Πάλας.
0: Ναι, γιατί ο Ματετά έτρωγε το ξύλο, φίλε, για να κάνει το μάγκα ο Σαρ.
19: Πολύ ξύλο.
0: Ναι, εντάξει.
19: Και το σούπερ μάτς το έκανε ο Άνταμ Γουόρτον, το οποίο το παιδί, το πορέα ο Σπυρόπουλος κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Είναι σαν να παίρνει ένα μπαλάκι του τένις και το πετάει με το χέρι.
0: Δηλαδή ναι, ναι, ναι.
19: Είναι τόσο σημαντικός και τόσο ωραίος με την μπάλα στα πόδια. Έχει αποφασίσει ήδη τι θα την κάνει πριν πάει στα πόδια του. Ομορφαίνει όλη την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Και το καλοκαίρι αυτό θα είναι. Θα πέσουν πάνω του όλοι για να τον αποκτήσουν. Τώρα, μπράβο και στη Ράγιο. Δεν είναι λίγο να φτάσεις σε ένα τελικό. Να είσαι ανταγωνιστικός. Απέναντι σε μια ομάδα που τα χρήματά της είναι πολύ περισσότερα από τα δικά σου. Δεν παίζουν τα χρήματα μπάλα. Αλλά το ρόστερ της Πάλας ήταν δομημένο έτσι ώστε να πάει καλά. Και μπράβο στον Γκλάσνερ, παίρνει ένα δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σε μια δύσκολη χρονιά, όταν έχεις βγει από το Γενάρη και έχεις πει φεύγω, εκεί πήγε να εκτροχιαστεί όλο το σύστημα. Τελικά όλοι βρήκαν τα πατήματά τους και τελειώνουν τη χρονιά με ένα ακόμα τρόπαιο μετά από 17 χρόνια ύπαρξης που δεν είχαν τίποτα, τώρα έχουν ξαφνικά, αν δεν υπολογίσουμε και το ότι, 3 μέσα σε ένα χρόνο. Είναι φοβερό. Είναι σαν αυτό που λένε τα ανέκδοτα με το Λονδίνο. Πολλές φορές αργούν τα λεωφορεία και κάποια στιγμή έρχονται 2 μαζεμένα. Εδώ πέρα ήρθαν 3 μαζεμένα στην Πάλας μέσα σε 12 μήνες. Αυτά. Τώρα φεύγουμε για Βουδαπέστη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο τελευταίος τελικός. Αν οι Άγγλοι θα κάνουν δηλαδή το 3-3,
0: ναι.
19: Οι Ιταλοί το 1990.
0: Δεν έχει ξαναγίνει,
19: Όχι. Με 3-3 όχι. 2-2 έχει γίνει ξανά.
0: 2-2, ναι, εντάξει.
19: Και οι Ισπανοί, το έχουν κάνει και οι Άγγλοι. Αλλά από τότε που ξαναυπάρχουν τρία κύπελα. Γιατί επί
1: και εποχή ήταν το 90. Κυπελούχο,
19: το 90. Πρωταθλήτρια η Μίλαν, πρωταθλήτρια Ευρώπης, κυπελούχος η Σαμπτόρια και η Ιουβέντους με τη Φιωρεντίνα είχαν παίξει τελικό UEFA. Okay. Ήταν η εποχή που κυριαρχούσαν οι Ιταλοί όμως. Πριν να κάνουν θάλασσα κι αυτοί, δηλαδή είναι φοβερό ότι το 99.
0: Κλειδώθηκαν στο δωμάτιο αυτοί. Κλειδώθηκαν στο δωμάτιο.
19: Το 99 και το 2000, οι 18 στις 20 πιο ακριβείς μεταγραφές στον κόσμο ήταν ποδοσφαιριστές που παίζαν σε ιταλικές ομάδες και φεύγαν από εκεί ή πηγαίναν εκεί. Και μετά από 25 χρόνια για να βρεις μεταγραφή που αφορά Ιταλό ποδοσφαιριστή στις 20 ακριβότερες, ψάχνεις με το κι άλλο. Γιατί το διαλύσαν το σύστημα.
0: Αρνήθηκαν την εξέλιξη, Χριστό.
19: Ακριβώς.
0: Αρνήθηκαν ότι υπάρχει εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή κλείσαν τα μάτια τους στο πώς άλλαζε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.
19: Λοιπόν, και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το κρατάω στα χέρια μου. Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Βγήκε το βιβλίο που φτιάξαμε με το Φάνη του Τσοκανά. Εντάξει, τα βιβλία ξέρεις πάντα είναι παιδί σου είναι.
0: Ένα ακόμα.
19: Εδώ έχουμε δύο πατεράδες. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, το σηκώνει και η εποχή μας, αυτό που λέει.
19: Το παίρνει. Ναι, σωστό. Μην πούμε περισσότερα. Το βιβλίο να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Τόπος, που πάντα στηρίζουν το αθλητικό βιβλίο και γενικά μου αρέσει που στηρίζεται γενικώς πια το αθλητικό βιβλίο μια 20ετία τώρα. Είναι όλο έγχρωμο, από την αρχή μέχρι το τέλος, αντίθεση και με άλλα βιβλία μας που είχαν ένα κομμάτι μέσα έγχρωμο, είναι όλο έγχρωμο από την αρχή μέχρι το τέλος και έχει μέσα πάρα πολλές συνεντεύξεις που κάναμε είτε εγώ είτε ο Φάνης. Ο Φάνης βρήκε και τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, θα το λέω συνέχεια σε κάθε ευκαιρία, που τον ψάχνανε, τον έψαχνε όλος ο πλανήτης και τον βρήκε, επικοινώνησε μαζί του απάντησε τις ερωτήσεις και με ηχητικό και με απάντηση κανονική και ήταν πολύ, πολύ, πολύ ωραία προσθήκη στο βιβλίο. 250 σελίδες όλες έγχρωμες, ήδη από αύριο θα κυκλοφορεί παντού, με εξώφυλλο φυσικά το περίφημο παγκόσμιο κύπελλο, μια φωτογραφία του Associated Press και του Ντούσαν Βρέντς, ο οποίος είναι εξαιρετικός φωτογράφος, και τον Θανάση τον Σταυράκη να ευχαριστήσω που μεσολάβησε για να έρθω σε επαφή με το Associated Press, για να την πάρουμε για εξώφυλλο τη φωτογραφία, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν σου δίνουν εύκολα με τέτοιες συνθήκες. Και είναι μια φωτογραφία στην οποία πολλά χέρια ακουμπάνε το κύπελο. Είναι από απονομή, αλλά μοιάζει και ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Πολλοί προσπαθούν να φτάσουν να πιάσουν το τρόπαιο και δεν μπορούν. Γιατί η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους νικητές. Και πολλές φορές, μη σου πω, ότι η ιστορία η πραγματική γράφεται και από τους ηττημένους.
0: Έτσι.
19: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Μποντζόρνο.
0: Καλημέρα σας.
19: Τα λέμε αύριο από Βουδαπέστη. Φιλιά.
1: Γεια σας. Τσάου.
0: Λοιπόν, κυρία μου, καλό ταξίδι. Καλά να περάσετε στη Βουδαπέστη, να δείτε ένα ωραίο μάτς. Εύχομαι να γυρίσει τροπεούχος πίσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Να είσαι χαρούμενος, να ξεχάσεις τα λεφτά που παίρνεις εδώ. Καταλαβες. Να είσαι ευτυχισμένος, παιδί μου, για ποδοσφαιρικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία παρέα που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο, χωρίς να έχεις απαιτήσεις σε άλλους βίντεο. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Για κάποια εβδομάδα που θα κρατήσει αυτό.
0: Εντάξει, και αυτό κάτι είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, έχετε Σωτήρη Σταμπάκος με Αντώνη Πανούτσο. Διότι ο Κάρπετ φεύγει από τώρα για Βουδαπέστη.
1: Έτσι είναι, όσοι κάνουν τουρισμό.
0: Η ελληνική κερκίδα, φίλε, στη Βουδαπέστη είναι τεράστια. Κάποιοι θα μείνουν πίσω γιατί εντάξει, πρέπει να στείλουν και το μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει να εργαστούν κιόλα. Για μένα λέω. Έτσι. Εμείς θα είμαστε εδώ λοιπόν αύριο. Έχουμε να κληρώσουμε αύριο τον Daytona το 125. Οπότε μπείτε στο site και βομβαρδίστε το με συμμετοχές. Λοιπόν, γεια σας. Καλή συνέχεια στα ακρόαση. Έχει το Παναγιώτη Κεφαλά να σταμπομπονήσει. Και στη συνέχεια, Σωτήρης Σταμπάκος με Αντώνη Πανούτσο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
13: Η Winsport FM 94,6.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε.
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
25: Η ώρα είναι 12.
26: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
27: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
28: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
27: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Εξετάζεται η περίπτωση Κάρμα από τους Ερυθρόλευκους, παραμένει ψηλά στη λίστα ο 23χρονος χάφτης Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα για τους πράσινους η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους Τσέχους να γράφουν για τον Αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν. Στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, η Ρεάλ Βασκοϊτά και Μουκουντή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ. Χωρίς 300 αλλά με πύλιο εκκλήσεις της Εθνικής Αλβανίας για τα φιλικά με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Ξεκινά στις 4 η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο παίκτης με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Για τερματοφύλακα, δύο κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό και δεξί μπακ θα κινηθούν δεδομένα οι κίτρινοι. Πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή ώστε να τρέξει όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη λειτουργία της ομάδας. Στο Zaltbommel της Ολλανδίας και φέτος η προετοιμασία 29 Ιουνίου με 13 Ιουλίου. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της στίγμα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telekom Center τον ΠΑΟΚ στις 6 με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρέτ στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τηλεοπτικά και οι 2 αγώνες από RDO Sport. Ενημέρωση από bwin Sport FM. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν όψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και με Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρετίο. Εκτός οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, νέο πρόσωπο στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κιζηρίδης της Χάρτς, επιστροφή στη Γαλανόλευκη μετά από 5 χρόνια για τον Ανδρούτσο. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρολάν Καρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει στις 4.30 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ περίπου στις 7 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από γύρω Σπορένα. Η Λίβερπουλ είναι το φαβορή για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας. Εκτός από τους Ρέτς, ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός βρίσκεται και στη λίστα της Γιουβέντους. Φιλίπε Λουίς αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έπειτα από 4 χρόνια αποχώρησε από τη Φλαμέγκο, συμφώνησε με τους Μονεγάσκους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA πήρε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο 29χρονος γκάρτ και γιος του σπουδαίου Πέντζα, ο οποίος διεκδικείται από την εθνική ομάδα της Ελλάδας και της Σερβίας, θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Σωτήρης Ταμπάκος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Βιεϊρά για το Πετί. Ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην επίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγει σε τη φάση. Οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 στην τρίβη τη Βραζιλία. Η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. 10 λεπτά μετά τις 12 θα είμαστε για ένα 2 ώρο περίπου μαζί. Χωρίς Αντώνη Καρπετόπουλο που ταξιδεύει για την Βουδαπέστη, για τον τελικό του UEFA Champions League το Σάββατο. Με Αντώνη Πανούτσο βεβαίως, ο οποίος έχει έρθει και νωρίτερα σήμερα. Είχε ένα μικρό άγχος αν θα μπορέσουμε να κάνουμε την είσοδο να μπούμε κτλ. Να θυμίσουμε ποιοι είναι μαζί μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, με υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική.

0: τελικούς έχουμε έτσι πολλούς.
1: Τελικούς
0: έχουμε. Ήταν καλύτερο από το Europa League πάντως.
1: Ναι, δεν ήταν όμως καμιά ματσάρα.
0: Όχι, όχι.
1: Το πιο εντυπωσιακό είναι το χώρο που το δίνει του πίνω να τρέξει. Αυτό λείπει, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο τώρα. Δηλαδή ο παίκτης ο οποίος κάποια στιγμή δεν ακολουθεί, ξέρεις, το πλάνο το οποίο είναι εντάξει, θα περιμένουμε, θα γυρίσουμε την μπάλα κτλ. Αποφάσισε να τρέξει από τη δικιά του πλευρά και φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή των αντιπάλων, ας πούμε, και δεν τον έχει κόψει κανένας. Δεν είναι ότι την τρίπλα κάποιον.
0: Και εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι και λες, αυτοί που αμήνονται παθαίνουν κάτι εκείνη τη στιγμή και δεν πάνε στην μπάλα. Περιμένουν τον παίχτη τους δίπλα.
1: Ό,τι έχουν μάθει.
0: Αθράνεια.
1: Ό,τι έχουν μάθει. Σε αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλός ο Ρέτσος. Μπορεί να τη φάει την τρίπλα, μπορεί να φάει την κάρτα, αλλά θα βγει.
0: Θα βγει πρώτο στην μπάλα, λες.
1: Ναι, μπράβο. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι πολύ δε, σου λέει εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, λέει θα πάει ο άλλος. Το σκέφτεται ο άλλος. Όχι, θα πάει ο άλλος, όχι, θα πάει ο άλλος. Η φάση με τον γκολ το οποίο βάζει ο Ροντινέ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που στο πάρει την μπάλα ανάμεσα στα δύο στόπερ και είναι ο Ίγκασον ο ένας, ο άλλος είναι ξέρω, ο Πάλμερ Μπράουν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Ο Πάλμερ ήταν, ναι.
1: Ναι. Και ο ένας νομίζω θα πάει ο άλλος. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν δεν είναι ξέρεις το τυποποιημένο, αυτός έρχεται από την πλευρά μου, είμαι πλάγιο μπακ, ο άλλος και θα το μαρκάρω, καμιά φορά μπλέκονται. Και αυτό είναι κλασικό τέτοιο πράγμα. Το βλέπεις αρχίζει, τρέχει, σε κάποια στιγμή φτάνει στην αντίπαλη περιοχή, εντάξει, το σουτάρει.
0: Και εκεί δημιουργούνται υπεραριθμίες, έτσι βγαίνουν παραπάνω παίκτες στη μεγάλη περιοχή.
1: Ναι,
0: και δυσκολεύεσαι μετά να το σταματήσεις.
1: Το τέρμα έχει μια μικρή ευθύνη. Δηλαδή από τέτοια απόσταση μπορεί να έπρεπε να, στην απόκρουση να το στείλει την μπάλα στο πλάκι και να μην την ξαναστείλει προς το μπουλά του πέναλτι. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάντως ήταν καλύτερο μάτς σε σχέση με τον
1: Γιώργο. Ναι.
0: Και θέλω να δω και πώς ήταν και ο τελικός το Σάββατο. Το πάρει η Arsenal.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πέρα μιλάμε σε άλλο επίπεδο πια. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές περιμένεις ένα μάτς πολύ εντυπωσιακό. Και δεν, ναι, δεν γίνεται εντυπωσιακό. Ναι. Και είναι τελικό. Πάντα είναι ένα μάτς, είσαι πιο μαζεμένος.
1: Εάν γίνει ένα εντυπωσιακό από τους μεν και από τους δε.
0: Τι βλέπεις εκεί, πάλι.
1: Θα είναι το εντυπωσιακότερο θα είναι από τους δε. Από την Arsenal για την Πάρη, έτσι.
0: Αν πάει το μάτς έτσι δυνατά, με ένταση και αυτό ανοιχτά, νομίζω πάρη έχει ξεκάθαρο
1: βάθμο. Πάρη βλέπω.
0: Αν είναι κλειστό, αυτό λίγο πιο χαμηλό τέμπο, μπορεί να ευνοηθεί αυτό η Arsenal.
1: Ναι. Μου ήρθε τώρα η έκφραση so boring Arsenal. Την ξέρεις. Δεν τη θυμάσαι. Τη λέγανε το 90. Όταν η πιο βαρετή ομάδα. Δεν είναι φαντεζή ομάδα σε γενικές γραμμές. Όχι.
0: Και γι' αυτό σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να σε πάει άμα είσαι τέτοιου τύπου ομάδα.
1: Μιλάμε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν πάει παραπέρα. Αυτό είναι το ψηλότερο επίπεδο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι άλλο. Ούτε στην Νότια Αμερική πια. Κάποτε το ποδόσφαιρο τη Νότια Αμερική ήταν πολύ πιο δυνατό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αν το πάρει, λέμε, η Arsenal και γίνει 3-3 των Άγγλων, δεν έχει γίνει ποτέ. Το 90 είχε γίνει με την Ιταλία, νομίζω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Το έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα, ο Στρακόπουλος. Το έχουν πάρει οι Ιταλοί στις τρεις οργανώσεις και κυπελλήχων και πρωταθλητριών και UEFA τρεις ιταλικές ομάδες.
1: Ναι, και UEFA τρεις ιταλικές ομάδες. Δεκαετία 90.
0: Ναι, το 90. Θα σου πω ακριβώς.
1: Το 1990, έτσι.
0: Νομίζω το 90, ναι. Θα το τσεκάρω. Αν γίνει τώρα, εντάξει, δεν είναι πολύ σπάνιο να το πάρουν τρεις Άγγλοι σε μια σεζόν. Πάρα πολύ σπάνιο.
1: Δεν ξέρω, έχει συμβεί, είπε.
0: Για τρεις Άγγλοι. Όχι.
1: Πότε,
0: το έχουν πάρει μέχρι δύο φορές οι Άγγλοι. Και οι Ισπανοί δύο φορές το έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Ναι, θα είναι μοναδικό.
1: Ναι.
0: Αυτά από τα ευρωπαϊκά. Θα σου πω ότι έχει έτσι μεταγραφικά γύρω-γύρω κουβέντες, δημοσιεύματα.
1: Λέγε, μου αρέσουν.
0: Το τελευταίο από τη Σερβία βγαίνει για τον Μάρκο Νίκολιτς ότι. Είναι θετικός και είναι έτοιμος να ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο. Να πάει μέχρι το καλοκαίρι του 28 το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δείχνει πάντως τέτοια διάθεση ο Μάρκο Νικολίτς.
1: Για να μην δείχνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν επιτυχημένος είναι, ας πούμε, και εντάξει, τα συμβόλαια με τους προπονητές δεν είναι μεγάλη σημασία.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Μπορεί του χρόνου να έχει το μυαλό
1: να φύγει. Καμιά ομάδα δεν κρατάει με το ζόρι. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Προπονητή και το αντίστροφο. Κανένας προπονητής μένει με το ζόρι σε μια ομάδα. Τον πληρώνεις και φεύγει. Ακόμα και αν ο Μπενίτε και σου στοιχίζει 5,5 εκατομμύρια, αν τάχεις, θα δίνεις για μας.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του είναι επιτυχημένος. Είναι μια κίνηση περισσότερο για μένα, ξέρεις, δημοσίων σχέσεων.

0: να φανεί και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι εντάξει εμείς στηρίζουμε το προπονητή και τα λοιπά. Ωραία, δεν είναι κάτι. Στην ΑΕΚ θα φανεί τώρα με τα γραφικά, δεν τους χρειάζεται πολλά, αλλά κανένα δύο κινήσεις θα τις κάνει πολύ λογικά, ξέρεις.
1: Ναι, για τρεις-τέσσερις κινήσεις
0: βασικών
1: παιχτών.
0: Ναι, πρώτης επιλογής, ας πούμε, πρώτης επιλογής, ξέρεις, πάρε τη φανέλα και αν δεν είσαι, πώς το λένε, αυτό που δεν πιστεύω, αν φέρει την επίσω, ας πούμε, αλλά και η φανέλα είναι δικιά σου για την ώρα, κανένα δύο θα είναι. Και θα εξαρτηθεί και αν θα μείνουν όλοι όσοι να μείνουν, αν θα πουλήσει κάποιον κτλ.
1: Και αυτό επίσης, γιατί ακούγονται πολλά για τον Κοϊτά, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ομάδες ευρωπαϊκές που τον παρακολουθούν και είναι πολύ λογικό.
0: Καλώς παίξε. Ναι.
1: Στο ένα αντενό που λέγαμε νωρίτερα για παίχτες που βγαίνουν και παίζουν κάθετα, είναι το προσόν του αυτό.
0: Αυτός ο οποίος το ένα εναντίον ενό είναι τρόμος, αλλά δεν είναι για χόρταση που λένε, είναι ο Κουτέσα. Σε καλή μέρα ο Κουτέσα θα τον κάνει άλογο τον αντιπάλαιο του μπροστά το πλάγιο μπακ. Αλλά έχει ένα περίεργο πράγμα αυτό το παιδί. Όταν μπαίνει με αλλαγή, παίζει καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο πρώτος στον κόσμο. Και όταν ξεκινάει, δεν παίζει το ίδιο καλά.
1: Δεν μάθω να εξηγήσω εγώ γι' αυτό.
0: Πού να το εξηγήσω.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Κουτέσα, σε σχέση με τον Γοητά για παράδειγμα, ο Κουτέσα είναι πολύ καλός στον ανοιχτό χώρο να τρέχει μπροστά.
0: Ναι.
1: Ο Κοϊτά μπορεί να πάει να πέσει στον αντίπαλο πάνω να τον περάσει.
0: Να τον μέσα από λόγο.
1: Ναι, αυτό. Αλλά ο Κουτέσα, αυτό που λες, στο χώρο. Έχει ταχύτητα, δεν πιάνεται εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Και την κοφτή τρίπλα που φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Δηλαδή πάει γραμμή και έχει δεξιά.
0: Ψάχνει το ένα. Το ψάχνει δηλαδή. Βλέπεις τους παίκτες που το ψάχνουν. Δηλαδή ο Ποντένσε, ο Κουτέσα, αυτοί ψάχνουν το ένα εναντίον ενός. Ξέρεις. Να το κάνουμε και. Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις. Να το ψαρώσουμε και τον άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την επόμενη φορά που θα μας αντιμετωπίσει να σκέφτεται, ας πούμε, αμά Χριστέ μου, ας πούμε, σε ποιο πέσαμε να παίζουμε απέναντί του. Καταλάβες. Παίζουμε διαφημίσεις αυτήν την ώρα.
1: Πάμε.
0: Τέτοιες ώρες δεν έρχομαι συνήθως στην εκπομπή, δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, παίζουμε για διαφημισούλες και θα πιστεύουμε πώς επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας από τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Όλα τα κόλπα.
1: Ναι. Βέβαια. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Okay.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις?
10: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας από το www.sportfm.gr. Κλικάρετε, κάνετε ένα κλικ δεύτερο στο live ραδιόφωνο πάνω δεξιά και είναι ανοίγει ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σε σημεία που δεν πιάνετε στους 4,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, τον παλιό ξέρεις πως τον ξεχωρίζεις από το λέει τα 3W. Δεν χρειάζεται πια να το βάζεις.
0: Ναι, το W, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται να το βάζεις.
0: Sport FMGR, ε.
1: Ναι, Sport FMGR. Ναι. Τέλειωσε, αυτό ήταν.
0: Η συνήθεια είναι, κατάλαβες.
1: Ναι. Θυμάστε τι σημαίνει, World Wide Web.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το 3W. Ναι, το...
0: Νομίζω στο ξεκίνημα έπρεπε να τα γράψεις, ήταν απαραίτητο να τα γράψεις.
1: Ναι, 100%, μέχρι, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια.
0: Και μπορεί ακόμα κάποιες ιστοσελίδες, νομίζω, το χρειάζονται για να περάσεις, νομίζω.
1: Δεν μου έχει τύχει καμιά φορά, ας πούμε.
0: Σου έλεγα για Άφηνο, για Όφη νωρίτερα.
1: Ναι, τι.
0: Στον Όφη που θέλουν να κάνουν κάποιες κινήσεις, να πούμε ότι έφυγε ο Λαμπρόπουλος για παράδειγμα, έτσι. Και ο Νέιρα. Δεν συνεχίζουν.
1: Δεν συνεχίζουν, εντάξει, κάποια στιγμή θα το κόβανε.
0: Ναι. Γίνεται κουβέντα τώρα για τον Σιέλη που είναι στον Πανετολικό, τον Κύπριο Στόπερ.
1: Καλώς παίξεις.
0: Να έχει ακόμα μια λύση από τη στιγμή που παίζει ο Κόντις με τρεις στόπερ, έτσι.
1: Ναι, έφυγε ο Λαμπρόπουλος, κάποιον πρέπει να πάρουν.
0: Σωστά, και τον Μπουχαλάκη. Και
1: Μπουχαλάκη για την Νέιρα. Δηλαδή μεγάλη ηλικία παίκτη, ο οποίος να έχει 60 λεπτά στα πόδια.
0: Κάπως έτσι.
1: Και άμα μπει κάτι. Ναι, πες ο Νέιρα έχει ακόμα λιγότερα βέβαια. Αλλά ο Νέιρα εντάξει είχε. Θα μου πεις και ο Μπουχαλάκης, ας πούμε, είναι από την Κρήτη, έχει ξεκινήσει από τον
0: Λαγκόπουλο. Γι' αυτό το λέω εγώ. Λόγω Κρήτης μου επιστρέψει.
1: Αλλά ο Πανετολικός. Αυτά πρέπει να καταλάβεις, δηλαδή ποια είναι και ποια είναι τα σχέδια της κάθε ομάδας. Δεν είναι καμιά πανίσχυρη ομάδα. Δηλαδή, αν της αφαιρέσει ένα, δύο, τρεις παίκτες, αντίο για μας.
0: Και κάτσε να δούμε αν θα μείνει και ο Αναστασίου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Αυτό σου λέω. Δεν είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις έχει και κανένα ιδιαίτερο βάθος και λες εντάξει, ας πούμε, έχουμε τέσσερα στόπερ, περιμένουμε δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι θα παίξουν κτλ. Ο Σιέλης είναι καλός παίκτης. Μια χαρά είναι παίκτης.
0: Ναι. Για αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, για αυτό το επίπεδο. Είναι δηλαδή αφαιρουμένο, ξέρεις, των ομάδων που χτυπάνε τίτλο. Ο Σιέλης παίζει. Και πρέπει να τον δεις, ας πούμε, αυτό με τα στόπερ. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές ανάμεσα στα στόπερ των μικρών ομάδων και των μεγάλων ομάδων στην πραγματικότητα. Είναι από τις θέσεις, ξέρεις, που οι διαφορές είναι πραγματικά μικρές. Δηλαδή δεν είναι. Αντίθετα, ξέρω, με τα extreme.
0: Ή με το center for, για παράδειγμα.
1: Ναι, μπράβο, οι οποίες είναι γιγάντιες διαφορές.
0: Μπράβο, δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση. Ο άλλος βάζει αυτόν, ή άλλοι τώρα που να πάει να παίξει, ας πούμε. Στα στόπερ είναι μικρές διαφορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει σε μεγάλη εκτίμηση που κάνεις και το ρεπορτάζ στο Ατρόμι το Μίτογλου.
0: Τον Τίνο Μίτογλου.
1: Ναι.
0: Τον Τίνο, το Σίμω Μίτογλου.
1: Ναι. Μ' αρέσει ότι είναι τσαμπουκαλεμένος παίκτης. Πάρα πολύ.
0: Θέλει να πάει πρώτος στην μπάλα, νομίζω.
1: Θέλει να πάει πρώτος στον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και μετά και στην μπάλα καμιά φορά.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Αυτό το γουστάρω εγώ. Δηλαδή.
0: Παλιό μπακάκι.
1: Παίζει πολύ σκληρά με τα χέρια αυτό.
0: Ο Μανσούς αρέσει πλέον στον Ατρόμητο που είναι αριστερός στόπερ.
1: Ο Μανσούρ δεν είναι κακός.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν σου κάνει όμως. Κάνει κάποια λάθη. Είναι επίρρεπε κάποια λάθη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπροστά στον άλλον τον οποίο είχαν τον. Πώς το λέγανε, που ήταν τρόμος, ας πούμε.
0: Τζακμακί.
1: Όχι, ρε Τζακμακί, τον έρημο. Τον. Τι ήταν από τη Σκανδιναβία κάπου. Γκρέσον.
0: Τον Μπρόνσον, λε.
1: Ναι, ρε. Τον Μπρόνσον. Αυτό τον έβλεπα και έπαιρνε με η ψυχή μου, δηλαδή, αν θα ήμουν προπονητή.
0: Αν σου λέγα ένα στόπερ που εξελίχθηκε φέτος, ποιον θα έλεγες? Εμένα μου έχει τα μέσα στο μυαλό μου ένας.
1: Για πες το, για δεν.
0: Τον Κοστούλια που είναι στον Όφη.
1: Ναι, δηλαδή, πολύ καλό. Πολύ καλή σεζόν. Πολύ καλή σεζόν και βγαίνει και επιθετικά αυτός. Που εκεί πέρα καταλαβαίνεις την εμπιστοσύνη που έχει το στόπερ όταν βγαίνει επιθετικά. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι είναι αρκετά γυμνασμένο να γυρίσει και πίσω μετά. Κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε σιγά-σιγά.
0: Εννοείται.
1: Και βγαίνει δεξί ντεμί αυτός που είναι περίεργο. Όχι περίεργο, αλλά. Δηλαδή, ειλικρινά, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, από τους παίκτες οι οποίοι κάνουν εντύπωση, ας πούμε, και απειλή καμιά φορά. Δηλαδή, και σουτάρει αμαλάχη, ναι.
0: Ναι, βάζει και γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Προωθείται.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ μια διαφορά που εντοπίζω στο στόπερ, επειδή το λέγες τώρα, είναι το θέμα της νοοτροπίας σου. Δηλαδή, να είσαι προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Παίζει όλο αυτό στο στόπερ. Πώς θα κουμαντάρει την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Δεν το έχουν αυτό όλοι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Λίγοι το έχουν.
1: Όχι. Και αν βγαίνει από τη θέση.
0: Ναι,
1: του,
0: εννοείται.
1: Να μην είναι, όπως το λένε, να μην είναι δηλώσεις και μένει πίσω, ας πούμε, και πλάκουμε την πίσω πεταλιά και τον αφήνει τον άλλο να σουτάρει, ας πούμε. σε γενικές γραμμές, πιο εύκολη θέση να βρεις παίκτες. Η πιο δύσκολη για μένα θέση είναι, εντάξει, τρεις μπροστά και ιδιαίτερα παίκτη που να παίζει αριστερό εξτρέμ. Είναι πολύ σπάνια να βρεις κάποιο χαρισματικό αριστερό εξτρέμ.
0: Το αριστεροπόδαρο που λες. Όχι δεξί που να συγκλίνει κιόλας να παίζει.
1: Ό,τι θέλεις, να παίζει αριστερά. Δηλαδή βλέπεις τα λεφτά από τα οποία πέφτουν, ας πούμε, στους αριστερούς εξτρέμ. Δηλαδή Ποντένσε, Αντίνο, ας πούμε, τόσα λεφτά. Και πάλι, ας πούμε, καταλαβαίνεις, δεν λες, αχ, Χριστέ, Παναγία, τι είναι αυτό.
0: Πάμε διάλειμμα. Σύνδεση με τον Sky, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να πούμε τις τρεις ομάδες που πήραν τα ευρωπαϊκά το 1993, τρεις ιταλικές ομάδες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 στο Νότιο Ιόνιο κατέθεσαν εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα πρέπει όλοι να αρθώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε πριν από λίγο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Η έκδοση της σύνταξης μέσα σε 30 ημέρες αποτελεί το στόχο που θέτει ο ΕΦΚΑ με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λέγε.
1: Λέγαμε για τις τρεις ομάδες, τις τρεις Ιταλικές που πήραν τα τρόπαια το 90 στο κύπελο πρωταθλητριών, όπως το είχαμε μάθει εμείς οι νεότεροι. Η Μίλαν το κατέκτησε κοντά στην Μπενφίκα στο τελικό που έγινε στην Βιέννη. Mm-hmm. Το κύπελο κυπελούχων που λέγαμε, η κυπελούχες ομάδες.
0: Κυπελούχων,
1: ναι. Μπράβο. Στον τελικό Σαμπντόρια Άντερλεχτ, το πήρε η Σαμπντόρια στην παράταση.
0: Και το τρίτο, πολύ το λιγότερο στο... παλιά, έλα.
1: Και το...
0: UEFA.
1: Το UEFA Cup, ναι. Ναι. Κύπελο UEFA Cup.
0: Εκθέσεων, το είπα και ο
1: Νέας. Α, εκθέσεων, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Εκθέσεων.
0: Έπαιζε ο Άρης μόνοι μας αυτό.
1: Το εκθέσεων.
0: Επειδή είχαν
1: εκθέσεων. Γιατί το λες έτσι για τον Άρη.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Ξύνεις πληγές.
0: Όχι, Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Το αγαπημένο μου ήταν το Ιντερτότο. Που το είχατε
0: ποτέ. Ιντερτότο. Ξέρεις γιατί το λέγανε Ιντερτότο. Για να πιένει δελτίο τζόγου, προπό. Όχι στην Ελλάδα, ευρωπαϊκά.
1: Ευρωπαϊκά, ναι.
0: Και λεγόταν τότο, λεγόταν.
1: Δεν καταλάβαινα ποτέ ποιες ομάδες έπαιζαν.
0: Όποιος ήθελε.
1: Ναι, ναι. Δηλώνει συμμετοχή για
0: να πάει. Ναι, δηλώνει συμμετοχή εκεί πέρα. Δεν είχε και μεγάλη ζήτηση. Ας πούμε, Πανιόνιος έπαιζε Ιντερτότο, το θυμάμαι.
1: Ο Πανιόνιος έπαιζε αρκετά. Ο Πανιόνιος και άλλες ομάδες έπαιζαν.
0: Ναι, τέτοιο. Θα σκεφτείς για Ιντερτότο.
1: Ωραίο να δούμε πόσες ομάδες ελληνικές έχουν παίξει το Ιντερτότο. Αν μας το στείλει κάποιος, άμα το βρει, για να μην ψάχνουμε εμείς τώρα για πάμε χρόνο.
0: Ποιες
1: ελληνικές ομάδες παίξαν Ιντερτότο. Γιατί δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Εύχομαι να βρει δουλειά αυτός κάποια μέρα. Δηλαδή, ή εύχομαι τουλάχιστον η ποινή του να είναι, ξέρεις, να είναι σχετικά μικρή, να βγει από τη φυλακή κάποια μέρα. Γιατί δεν βλέπω άλλο λόγο κάποιος να ψάχνει. Ποιοι παίξα, έχουν παίξει Ιντερτότο.
1: Ευκαιρία λοιπόν, ναι. Να δώσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και για το UEFA Cup που δεν σου είπα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ιταλικός εμφύλιος όπως λέμε. Ιουβέντους Φιωρεντίνα. 3-1 Ιουβέντους. Φαβορή ήταν. Και το πήρε.
0: Με τι ομάδα είσαι η Ιταλία?
1: Ποια είμαι?
0: Αν είσαι καμιά που συμπαθείς.
1: Την Ιουβέντους. Εντάξει. Όχι ιδιαίτερα όμως. Μπα με τρελά.
0: Ναι.
1: Εσύ?
0: Εγώ αλλάζω από καιρό σε δελό. Ανάμεσα Αταλάντα κατά βάση.
1: Ωραία ομάδα.
0: Ναι, μου αρέσει και τα χρώματα. Γιατί... Σε ορισμένες ομάδες μου αρέσουν τα χρώματα.
1: Και παλιότερα ήταν δύναμη.
0: Πολύ γερή ομάδα τι.
1: Δεκαετία 80 και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, παραδοσιακά. Έχω ξεκινήσει και εγώ από μικρός, του θυμάμαι να είναι δύναμη, ας πούμε, και μετά εντάξει.
1: Τώρα θα κάνει, πιστεύω, με τη χρονιά που έγινε φέτος η Σέρια, θα κάνει φίλους η Κόμο.
0: Η Κόμο.
1: Ναι. Κόμο, ναι. Τέταρτη βγήκε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά δεν είναι. Ξέρεις, κατά καιρούς εμφανίζονται κάτι ιταλικές ομάδες που μετά ξαναχάνονται. Δεν ξέρω τώρα, η Κόμο. Δηλαδή σε κάποια στιγμή ήταν υπερδύναμη η Πάρμα. Επειδή είχε την εταιρεία,
1: ναι, ναι,
0: η οποία τη στήριζε. Και εποχές που τα λεφτά ήταν διαφορετικά. Τώρα μια αντίστοιχη εταιρεία δεν μπορούσε να στηρίξει ομάδα στο, ξέρεις, υψηλού ευρωπαϊκού επίπεδου. Πολύ λίγες εταιρείες μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
1: Έχει αλλάξει πλέον. Mm-hmm.
0: Δηλαδή αν αφαιρέσεις κάτι Σαουδάραβες και κάτι τέτοια οι οποίοι δεν μπλέκονται με επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο κρατικό, αλλά μόνο ατομικό αν είναι.
1: Ατομικά, ναι.
0: Ναι, ατομικά, ναι. Κρατικό, ξέρεις, είχαν εμπλεχτεί. Είχαν βάλει λεφτά για να κάνουν παράλληλη οργάνωση με το PGA Tour, δηλαδή στο γκολφ το αμερικάνικο. Πρέπει να χάσανε 3 δισεκατομμύρια μέσα σε κάτι λίγα χρόνια. 3-4 χρόνια, πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα. 5, ξέρω.
1: Όχι όμως το ποδόσφαιρο, ε.
0: Όχι. Στο ποδόσφαιρο έχουν πρόβλημα με τα εισιτήρια στην Αμερική. Mm-hmm. Ότι δεν έχουν ζήτηση.
1: Τα εισιτήρια.
0: Όχι. Στα λεφτά τα οποία τα έχουν βάλει.
1: Γι' αυτό προσπαθούν να προσελκύσουν Ευρωπαίους stars, δηλαδή ποδοσφαιριστές.
0: Όχι, τώρα για το παγκόσμιο κύπελλο λέω.
1: Δεν πουλάνε.
0: Είδα ένα γράφο το οποίο είχε ένα γράφημα, ξέρεις, και έδειχνε την πτώση των τιμών στα εισιτήρια. Δεν πουλάνε, όχι, δεν τραβάει. Δεν τραβάει, δηλαδή. Που είναι,
1: τώρα στον Καναδά, είναι πούμε, για παράδειγμα, ναι. Ποιος να δει ποδόσφαιρο, ο Καναδάς, ναι, ξέρω εγώ. Στο Μεξικό, έτσι και έτσι.
0: Θυμάστε ποιο παίκτη όλοι θέλανε να έρθει στην Ελλάδα, Καναδό. Ελληνοκαναδό, υποτίθεται.
1: Ο Αλέξης Λαλάς.
0: Μπράβο, ρε. Πω. Με το ωραίο το μουσάκι, ναι, που ήταν σαν το.
1: Ωραία κόμη, και ωραία κόμη.
0: Ωραία κόμη, ε. Και ωραίο μάλι, ωραία κόμη το λέτε σπίτι σου. Να είμαι συγχωρήσει. Ναι, ναι. Φίλε. Κόμη, ρε. Είσαι αρχαίος, κανονικός. Κόμι.
1: Ίσως.
0: Καρικομόν. Ναι. Κόμι. Ωραίο.
1: Ναι. Λάλλας. Δεν ήταν κάτι φοβερό σαν παίκτη, να τα λέμε όλα έτσι.
0: Όχι, ρε. Τίποτα. Χάφι ήταν, ένα αμυντικό χάφι ήταν. Δεν θυμάμαι τι έπαιζε.
1: Νομίζω ότι και στόπερ, νομίζω.
0: Κάπου εκεί πέρα μπορεί να είναι μπροστά πάντω. Εκεί στόπερ, μπορεί στόπερ. Και ποιος έχει παίξει φορ στον Ολυμπιακό Καναδός?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Έλα, θα τον πάρει. Ο Βράμπλιτς.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, ήταν ένα
1: πότε, φορ. Πότε ήταν αυτός?
0: Πρέπει να είναι δεκαετία 80. Κάπου εκεί πέρα.
1: Έλεγε τίποτα?
0: Όχι.
1: Αλέξης Λάλλας σήμερα είναι 55 ετών.
0: Α,
1: το 70 γεννήθηκε, δεν είναι πολύ μεγάλο.
0: Όχι, όχι.
1: Τον είχα για μεγαλύτερο. Τρομερό μαλλί, έτσι. Και με το κορδελάκι στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι. Σαν τον Γκάστερ μοιάζει. με τους Ινδιάνους.
1: Κεντρικός αμυντικός. 91.
0: Μπράβο, ρε.
1: Στο περάκι. Και έχει παίξει βεβαίως και 96 φορές στην Αμερική.
0: Εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Πάντως μου αρέσουν οι προσπάθειες να κάνουν αμερικανικό ποδοσφαιρό.
1: Και ο Φρανκ Λόπας, να θυμίσουμε. Μια και λες για Ελληνοαμερικάνους.
0: Μπράβο. ΑΕΚ.
1: Φρανκ Λόπας.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι. Φρανκ Λόπας.
0: Γιατί τώρα. Να σε καλά, ρε φίλε. Γιατί τώρα είχαμε την κουβέντα απ' έξω για την Καλαμάτα και για τον Μπρασά. Έχω την εντύπωση ότι την εποχή του Κοζόνη είχε ακουστεί για πρώτη φορά το όνομα του Μπρασά στο ποδόσφαιρο.
1: Σα συνεργάτη του κάτι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Του Μπομπ Κοζόνη,
0: Του Μπομπ Κοζόνη. Όχι, δεν είναι. Άλλα πράγματα ασχολούνταν. Ο Μπομπ Κοζόνη ασχολούνταν με οικοδομικά. Και ο Κλόπας είχε σχέση με αυτού. Με τον Μπρασά, όχι έχει... με αυτού, με τον Μπρασά.
1: Μπορεί να. Α, μπορεί και με τον Μπομπ, δεν ξέρει.
0: Δεν έχω ιδέα. Ναι. Ήταν μια ομάδα η οποία εμφανιζόταν από το. Ήταν πολύ μπλεγμένη εκείνη η εποχή, καταλαβαίνεις, και ήταν δύσκολο να το βγάλεις άκρη. Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία είχε σχέση με Σικάγο.
1: Ο Φρανκ Λόπας τώρα είναι αντιπρόεδρος στο Σικάγο, στην ομάδα του Σικάγου.
0: Είχε και ένα συγκεκριμένο μαγαζί που μαζεύονταν στο Σικάγο. Πάτε να θυμηθώ τώρα.
1: Να. Έχει κάνει μάνατζερ στο Σικάγο.
0: Ναι.
1: Βοηθός. Πολλά χρόνια στο Σικάγο, από ό,τι βλέπω.
0: Το Σικάγο είχε τη μεγαλύτερη παροικία Ελλήνων, μεταναστών.
1: Μεταναστών.
0: Και έναν συγγραφέα, ο οποίος έγραφε αστυνομικά, φοβερά αστυνομικά.
1: Αμερικανός.
0: Ιστορήματα, όχι. Ελληνικής καταγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Σε στυλ ελληνική μαφία στο Σικάγο, που λεγόταν Πελεκάνος.
1: Πελεκάνος,
0: Ναι, Τζορτζ, δεν θυμάμαι. Πελεκάνος το επίθετο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φίλε.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέψουμε με Νικόλα Αθανασίου να δούμε τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό με τα μεταγραφικά και πότε θα φυκτήσει στην Ελλάδα και ο νέος προπονητής, έτσι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να το και το Σικάγο από τον Έρχο. Το βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε Νίκο Θανασίου, έτοιμοι.
2: Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται.
3: Γεια σας Αντώνιδες και Σωτήριδες, τι κάνετε, στη
2: καλά. Σωτήριδες με ωμέγα, όχι με ούψη.
3: Έτσι.
2: Έτσι.
3: Τι έχουμε.
0: Σε περιμένουμε να μας πει τα νέα, πότε θα έρθει ο προπονητής, ο Νίστρουπ και όχι Νέστρουπ.
3: Ωραία, μου αρέσει που ξεκινάμε με ερωτήσεις για να δούμε απαντήσεις. Πάμε, ερώτηση νούμερο 1, ποια είναι, πότε θα έρθει ο Νίστρουπ.
2: Λοιπόν, ναι.
3: Ο Νίστρουπ ο οποίος έχει ανακοινωθεί, έτσι δεν υπάρχει κάποιος φόβος, κάποιο άγχος, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ποια μέρα δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά αναμένεται κάποια στιγμή να έρθει την επόμενη εβδομάδα. Αν βγαίνει στο πρόγραμμα να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου, αλλιώς αυτό θα γίνει με την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού για την νέα αγωνιστική περίοδο που είναι στις 15 Ιουνίου. Μετά 22 ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για Ολλανδία, θα παίξει και κάποια φιλικά, θα επιστρέψει 5 Ιουλίου και θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για να είναι έτοιμος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
2: Ήσουν υπέροχο.
0: Μου μοιάζει σαν να μην σταματάει η σεζόν για να πάμε στην επόμενη, σαν να συνεχίζεται. Επειδή το θέμα του προπονητή έπαιζε πολύ
3: και πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
3: Κοίταξε, αδύσσα, πέρα από την πλάκα, από πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι και φέτος, ο Παναθηναίκος είναι σε μια μόνιμη διαδικασία μεταγραφικής αναζήτησης, είτε αυτό αφορά στελέχη, είτε αυτό αφορά προπονητή, είτε αφορά ποδοσφαιριστές. Τώρα όμως, εντάξει, με την έλευση του Νίστρουπ θα έχουμε να ασχολούμαστε μόνο με ποδοσφαιριστές, γιατί στελεχειακά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει κάποια αλλαγή και είναι καλά σε αυτό το κομμάτι. Προπονητή μόλις απέκτησε και εύχομαι πραγματικά να μακροημερεύσει, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι τα έχει πάει καλά και ο Παναθηναϊκός. Και όσον αφορά τώρα τους ποδοσφαιριστές, πηγαίνουμε σε ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα ενεργό και ζεστό.
2: Ναι.
3: Αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη θα έλεγα ότι έστω και στο 90, ας πούμε, έστω και στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου θα πάμε σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Δεν αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές που θα έρθουν για να είναι βασικοί. Αλλά νομίζω το 10 θα μπει. Δηλαδή, μάνι-μάνι, αν τα βάλουμε κάτω, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί για δύο τερματοφύλακες. Θα πω μετά κάτι για το θέμα τερματοφύλακα, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα. Για τον Βίγκελε, αλλά να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Δύο τερματοφύλακες, δύο ακραίους μπακ, καθότι ούτε αριστερός ούτε δεξιός μπακ υπάρχουν πίσω από τον Καλάμπρια. Λίγη το συμβόλαιο του Κότσερα που δεν θα ανανεωθεί.
2: Okay.
3: Επιστρέφει ο Ερνάντεθ από εκεί που μας ήρθε από τα πετρέλαια, καθώς ήταν δανεικός. Ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάρει και δύο ακραίους μπακ, δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ωραία.
2: Έξι.
3: Δύο κεντρικούς χαφ, έναν στο 6, έναν στο 8. Ένα center for.
2: 9, έλα.
3: Και πιθανότατα έναν δεξιό εξτρέμ.
2: 10. Οκ.
3: 10.
0: Ποιοι θα φύγουν από στόπερ, ξέρουμε ποιοι θα φύγουν, Νίκο.
3: Εδώ τώρα πρέπει πάντα να το λέω, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και το έχουμε δει να συμβαίνει και πολλές φορές. Όσο περισσότερο ασχολείσαι με το ρεπορτάζ μιας ομάδας, τόσες περισσότερες φορές το βλέπεις να συμβαίνει, πόσο μάλλον όταν αλλάζουν και οι προπονητές συχνά. Δηλαδή,
2: ακριβώς αυτό. Ο άλλος μπορεί να δει ένα βίντεο και να πει ο Σιώπης. Το διαμάντι αυτό το εξάρι θα το δώσετε στον Άρη. Όχι!
3: Ωραίο, κάνει και ωραίο καταληκτή, Αντώνη.
2: Έτσι.
3: Ο Σιώπης αυτό το...
2: Ναι, μπράβο.
3: Ωραίο.
2: Δεν αποκλείεται όμως, ξέρεις.
3: Σωστό. Όχι, όχι, δεν αποκλείεται για κανέναν.
2: Α, μπράβο.
3: Δεν αποκλείεται για κανέναν.
2: Ο Τσιριβέγια.
3: Ναι, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές.
2: Εκεί πέρα, αντί να βγάλεις.
3: Εγώ δεν σου λέω για αυτούς που είναι... Δεν σου λέω τώρα για τον Τσιριβέγια που το παιδί έκανε μια χρονιά. Τη μισή ήταν καλός, την άλλη μισή μέτριος. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ σου λέω για παράδειγμα τώρα έναν παίχτη που αν ρωτήσουμε 10 φίλους του Παναθηναϊκού, οι 9,5 θα σου πούν για το Γέντβαϊ ότι πρέπει να φύγει. Αν με ρωτήσει και εμένα θα σου πω ότι
2: όχι, παίχτη, αν με ρωτήσει εμένα όχι.
3: Ναι, οκ. Okay. Σου δίνω λοιπόν ένα παράδειγμα τώρα το πιο ακραίο να το πω έτσι. Ότι μπορεί να δούμε μια προετοιμασία ο προπονητής να πιστέψει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε όλοι, πολύ περισσότερο και πολύ πιο σημαντικό από αυτό που πιστεύουν στον Παναθηναϊκό και στην αξιολόγηση που έχουν κάνει. Οπότε γι' αυτό σου λέω, πάμε για 8 με 10 μεταγραφές, αλλά είναι και παιδιά τα οποία θα φύγουν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα ρόστερ ήδη επιβαρημένο.
2: Πόσο είναι το ρόστερ τώρα,
3: 34-35 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, πολύ.
3: Αλλά σου λέω, βάλτε τα κάτω γρήγορα. Ο Λαφών, ο Τσάβες, ο Ερνάντεθ και ο Ρενάτο.
2: Ναι.
3: Είναι δανεικοί και όπως όλα δείχνουν και οι τέσσερις αγύριστοι.
2: Και για τον Ρενάτο, γιατί έκανε καλό δεύτερο γύρο.
3: Και για τον Ρενάτο, ναι, απλά αφήνω πάντα ένα μικρό παράθυρο λίγες πιθανότητες για τον Τζάβες. Δηλαδή είσαι ήδη πλην 4. Okay. Το συμβόλαιο του Κότσιρα και του Τζούρισιτς ολοκληρώνονται και τα δύο και δεν θα ανανεωθούν. Αυτομάτως πας πλην 6. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τα συμβόλαια που λύγουν και με τους
2: αγύριστους. Πρέπει να το πάρεις 12
3: περίπου. Ναι, εκεί εντάξει, προφανώς υπάρχουν και κάποιοι παίκτες μέσα στο καλοκαίρι. Mm. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει. Είναι και ο Βιλένα. Ο οποίος είναι σαν το λιωμένο παγωτό.
0: Έχει συμβόλαιο και για τον χρόνο, ο Βιλένα.
3: Ναι, έχει ακόμα ένα χρόνο.
2: Πόσα χρόνια έχει ακόμα.
3: Τετραετές. Δεν είναι ωραίο.
2: Τέλειο. Μην χάσουμε. Ναι, μπράβο, το μην χάσουμε. Είναι κλασικό αυτό. Που λένε τον έκλεισε
3: όταν είναι. Ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι τραγουδά. Ο Βιλένα πάντα παρόν.
2: Πάντα η ιδιοκτησία. Πρέπει να σκέφτεται δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος. Τι να κάνεις όμως. Ότι ρε παιδί μου, πάντοτε ξέρεις λένε τον έκλεισε, τον κλείδωσε και θα τον έχει.
3: Ναι.
2: Μετά όμως από κανένα χρόνο υπάρχει περίπτωση να λες, ας πούμε, αμάν έχει 3 χρόνια ακόμα αυτό το συμβόλαιο.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Δεν είναι τετραετές τώρα συμβόλαιο, αν δεν είναι κάποιος 20, 21, 22, 23, 24. Ο Βιλένα, αν θυμάμαι καλά, όταν υπέγραψε τον Παναθηναϊκό ήταν 28. Τέλος πάντων, εντάξει. Από τα λάθη του ο καθένας πρέπει να μαθαίνει.
2: Σβιντέρ και μένει για σένα, κατά τη γνώμη σου.
3: Νομίζω δύσκολα.
2: Δύσκολα.
3: Αλλά, ναι, νομίζω δύσκολα. Αλλά ξαναλέω, πάμε στην προετοιμασία και κάνει ο Σβιντέρς και το Βαζέχα. Δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι,
3: ή τον βλέπει ο προπονητής και λέει πω αυτούν εδώ τα χαρακτηριστικά μου αρέσουν για μια δεύτερη λύση. Θα μείνει. Είναι πολύ θεωρητικό.
2: Και είναι παίκτης προπονητή αυτός. Είναι παίκτης προπονητή.
3: Είναι παίκτης προπονητή. Αν
2: του πεις κάνει τούμπα, κάνει τούμπα. Τέρμα.
3: Ναι, είναι ένας τίμιος center for. Μέχρι εκεί όμως. Ναι, να σου πω. Όταν για παράδειγμα η ΑΕΚ έχει το Βάργα, το Ζήνη και το Γιώβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι, τον Ελκαμπή.
2: Το
3: Κλέιτον, το Γιάρεμτσουκ, που έχει και πολλούς Ολυμπιακούς. Εντάξει, ο Πάουκ δεν έχει
2: τόσο
3: καλούς center for. Και ο Παναθηναϊκός έχει, ας πούμε, τον Ντετέι, που είναι θορυκτό και είναι παιχτάρα. Αλλά μετά έχει τον Μπάντοβιτς που ολοκλήρωσε τη χρονιά με 2-3 γκολ. Εντάξει, βέβαια το παιδί δεν έπαιξε πολύ. Έχει τον Σβιντέρση που ξέρεις ότι έχει ένα ταβάνι. Και έχει πάνω απ' όλα τον Ντέζερς που όμως προέρχεται από μεγάλη αποχή.
2: Ναι, ναι.
3: Και το παιδί θα επιστρέψει καλό Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, θα είναι δηλαδή έξω κοντά 8
0: μήνες. Θα χάσει προετοιμασία με λίγα λόγια ο Ντέσσερτς.
3: Ναι, δεν τον βλέπω, το θεωρώ απίθανο σχεδόν. Mm-hmm. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα center forward που θα είναι σημείο αναφοράς μαζί με τον Ντετέι στο ξεκίνημα της χρονιάς και μετά βλέπουμε αν κάτι διαφοροποιηθεί στην προετοιμασία ή αν επιστρέψει ο Ντέσσερτς και είναι καλά. Okay, μια χαρά,
0: πάντως κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, δηλαδή να κοιτάξει να ενισχυθεί και στον Άσο ξεκάθαρα, στο στόπερ για μένα πάρα πολύ και στα χαφ. Κυρίως στόπερ και χάνω.
2: Δεν άφησες τίποτα, μόνο την επίθεση.
0: Ναι, επειδή λέμε για τους επιθετικούς. Έχει, ας πούμε, τον Τετέ για παράδειγμα. Είναι ο Σβιντέρσκι, είναι ο Ντέσσερ άμα γυρίσει. Εκεί, ας πούμε, δεν είναι ότι είναι και έχεις να πάρει σέντερφορ τώρα, άμεσα.
2: Επιθέση δεν πρέπει ούτε έναν να πάρει. Αν πάρει κανένα φόρ δεύτερο.
0: Ειδικά στόπερ και χάφ.
2: Εκεί πέρα το οποίο έχει πρόβλημα, ας πούμε, είναι στα χάφ.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα τετράγωνο που είναι η καρδιά μιας ομάδας, που είναι δύο στόπερ και δύο χάφ. Ειδικά στα χάφ ο Παναθηναϊκός πρέπει να φέρει ποδοσφαιριστές που θα γίνουν σημείο αναφοράς. Mm. Να το πω απλά λαϊκά, πρέπει να φέρει δύο παιχταράδες.
2: Ναι,
3: είναι τόσο απλό.
2: Και το δεύτερο πραγματικά. Ότι δεν μπορεί να σταυρώνει στα δάχτυλά σου ότι θα έχει άλλη μια καλή χρονιά ο Ίγκασον.
3: Ναι, σωστό. Και στο
2: έτσι όπως είναι παιχτάρα, όντως. Αλλά
3: θα περνάνε τα χρόνια.
2: Πόσο είναι, 34 πάει αυτό.
0: Ο Ίγκασον είναι
2: 32-33.
3: Με ενέσεις, με πόνο.
0: Είναι πιο αξιόπιστος στόπερ του Παναθηναϊκού. Είναι πιο αξιόπιστος στόπερ του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα.
2: Από χρόνια εντάξει.
3: Απλά το σημαντικότερο όλων για τον Παναθηναϊκό, και το έλεγα και τον προηγούμενο Οκτώβριο, όταν είχε έρθει ο Μπένιτεθ, είναι να γίνει μια ομάδα, έπειτα να γίνει μια καλή ομάδα και να γίνει μια ομάδα πάνω απ' όλα που θα έχει τη σφαίρα του προπονητή της. Αν για τον Φίχη ψήφισε ο μέγα λόγο δεν μπορέσει ο προπονητής, το οποίο το απέφχομαι μέσα από την καρδιά μου, να δώσει μια αγωνιστική ταυτότητα στον Παναθηναϊκό, πάλι την ίδια κουβέντα θα κάνουμε.
2: Ναι. Αυτό είναι το θέμα είναι το αβό και η κότα. Δηλαδή οι παίκτες κάνουν την ομάδα ή η ομάδα κάνει τους παίκτες. Και τα δύο ισχύουν. Ναι. Η καλή ομάδα κάνει και τον παίκτη.
3: Σωστό. Να πω για ένα μεταγραφικό σενάριο που διέρευσε έτσι στη Τσεχία και στην Αυστρία για τον Φλόριαν Βίγκελε ή Βέγγελε, ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Okay. Είναι ο τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, το θυμόμαστε όλοι από τα δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πέρσι με τους Τσέχους στο Europa League. 2-5.
2: Πολύ καλός.
3: 2-5 στα ρεπό του μπορεί να κάνει και small forward το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Γράφουν στο εξωτερικό ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτησή του, δεν υπάρχει καμία επαφή για την απόκτησή του.
2: Όχι.
3: Όχι, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ήταν και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά αυτό που προκύπτει από την Τσεχία είναι ότι οι απαιτήσεις της Βικτόρια Πλιζέν είναι
2: τρελά.
3: Στο Θεό. Είναι στο Θεό.
2: Να, οπότε πω, να σου πω εγώ.
3: Για πες.
2: 4 με 6 εκατομμύρια.
3: Νομίζω, νομίζω από εκεί που τελείωσες, μάλλον από εκεί θα πρέπει να αρχίσεις.
2: Από τα 6 και πάνω.
3: 6-8.
2: Ναι. 6-4 το σκέφτεσαι γι' αυτό.
3: Ξαναλέω, μπορεί οι απαιτήσεις των ανθρώπων να είναι διαφορετικές. Έτσι, εγώ λέω τώρα τι προκύπτει από το ρεπορτάζ στην Τσεχία. Τι λένε οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ στην Βικτόρια Πλιζέναρο. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με αυτή την περίπτωση του τερματοφύλακα. Και για να μην το ξεχάσω, να πω ότι. Να ξαναπώ ότι δεν είναι εύκολο ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι να επαναπατρίσει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, αλλά όσες πιθανότητες έχει θα τις διεκδικήσει. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναπεί, το αναφέρω και σήμερα που κάνουμε αυτή την κουβέντα για τους τερματοφύλακες. Δεν είναι εύκολο, έχει προτεραιότητα το παιδί μετά την καλή χρονιά που έκανε στη Σεβίλη να παραμείνει σε ένα από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά όσο υπάρχουν έστω και λίγες πιθανότητες, ο Παναθηναϊκός θα το παλέψει και θα προσπαθήσει να τον φέρει πίσω. Εάν δει ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τότε θα σταθεί σε άλλες επιλογές.
2: Υπέροχο.
0: Ερώτηση να σου κάνω σε ένα πλασμό, Νικόλα. Έχουμε πει για την φιλοσοφία του Νίστρουπ γενικότερα. Το πώς θέλει τις ομάδες του, πώς χτίζει τις ομάδες.
2: Σαν τον Γκάντ, φιλόσοφο.
0: Θα μπορούσε να είναι με το παρουσιαστικό που έχει.
2: Ναι, είχε
3: έλεγε. Φιλόσοφος, νομίζω Βίκινγκ θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι. Ποιο τσαμπουκαλεμένος μου μοιάζει από φιλόσοφο. Ναι. Λοιπόν,
3: είναι.
0: Το πρόσωπο του λίγο σου βγάζει μια γέννηση.
3: Δεν είναι σαν τον Βίνι Τζόουνς που έβλεπα τώρα το
2: δοκιμαντέρ. Παγουστάρο λάτρευο, μη μου λες τώρα. Μιλάμε για
3: ευδάλματα. Επικό.
0: Θα ήθελε, θέλει γενικώς, στηρίζει δηλαδή. Ανεβάζει τους μικρούς σε μια ομάδα, δηλαδή να παίρνουν ευκαιρίες, το κάνει αυτό.
3: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Κοπεχάγη ανέδειξε πολλά προφίλ νεαρών ποδοσφαιριστών που μετά μοσχοπουλήθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ναι. Γενικά, αν δεις το μέσο όρο συμμετοχής των πιτσιρικάδων που είχε η Κοπεχάγη είναι πολύ ψηλός και αν δεις επίσης και το μέσο όρο ηλικίας των ομάδων του είναι γύρω στα 25,5. Οπότε και αυτό μας δείχνει ότι πραγματικά δεν είναι μόνο στα λόγια το ότι γουστάρει, του αρέσει να ρίχνει στη μάχη νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο το κάνει και στην πράξη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποια πολύ σημαντικά προφίλ στο έμψυχο δυναμικό του, όπως είναι ο Αντίνο, όπως είναι ο Κάτρης, όπως είναι ο Γιάγκουσιτς.
0: Ο Κοντούρης είναι ο Κοντούρης.
3: Ο Κοντούρης, πολύ σωστά. Οπότε όλους αυτούς
2: θα τους
3: δούμε σε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο του χρόνου από αυτό που είχαν. Καλή σας συνέχεια, κύριε.
0: Άντε, γεια, τα λέμε.
1: Winsport FM 94,6.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού Ρελ Βάσκο, Ιτά και Μουκουντή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια κρούση στην Ένωση. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Εξετάζεται η επιστροφή Κάρμο από τους Ερυθρόλευκους. Παραμένει ψηλά στη λίστα ο 23χρονος χαφ της Σαρλερουά, Ετιέν Καμαρά. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους πράσινους να μην ασχολούνται σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον Αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζάν. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη περιμένουν στον Άρη, διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μέσο επιθετικός με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα για τερματοφύλακα, δύο κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό και δεξί μπακ. Θα κινηθούν δεδομένα οι κίτρινοι. Πρόθεση του ΠΑΟΚ η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή ώστε να τρέξει όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6 με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρίτ στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τηλεοπτικά και 2 αγώνες από RTL Sport. Ενημέρωση ραδιοφωνικά από BWIN Sport FM. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν όψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοχόλμη και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Εκτός η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, νέο πρόσωπο στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κιζηρίδης της Χάρτς. Επιστροφή στη Γαλανόλευκη μετά από 5 χρόνια για τον Ανδρούτσο. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρολάν Καρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει στις 4.30 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ περίπου στις 7 ο 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από Eurosport 1. Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες είναι η Μπαρσελόνα. Ο 26χρονος, Αργεντινός επιθετικός έχει ενημερώσει ήδη τους Ροχιμπλάνκος για την επιθυμία να αποχωρήσει, με τους Μπλαουγκράνα να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Λίβερπουλ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη μετά τον υποβιβασμό της Βολφσμπουργκ, σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας. Εκτός από τους Ρέτζ, ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός βρίσκεται και στη λίστα της Γιουβέντους. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Baywin Sport FM 94,6. Μαζί μας η Nova. Στην Nova κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μόλις πριν από λίγο μου το έδωσε η Αναστασία Βοζνάκη που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Επίσημα, ο Σάββας Τσαμπούρης, ο νέος αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Ακτο. Εκεί θα πάει και ο Δημήτρης ο Μάρκος, ο σκάουτερ, φεύγοντας από τον Όφη. Σίγουρα είναι αναβάθμιση για τον Τσαμπούρη η θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Αρκαδίας. Φεύγοντας από το. Ως team manager του Όφη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει δουλευτεί αυτό καιρό τώρα. Δεν είναι ότι δουλεύτηκε τώρα.
1: Ναι, αν δεν μιλήσει με κάποιον του Όφη, τον ίδιο, αν δεν βγάλει άκρη για ποιο λόγο. Μπορεί να είναι από το, ξέρεις, ότι εντάξει, κάποια στιγμή αλλάζουμε δουλειές, ας πούμε, οι άνθρωποι, ξέρεις. Να μου πήρε καιρό να θυμηθώ ότι λέγεται Τσαμπούρης και όχι Τσαμπούρης.
0: Και για εξήγησε μου για ποιο λόγο το.
1: Γιατί υπήρχε ένας παλιός που λέγονταν Τσαμπούρης και έπεσε και μου το λέγει και ο ίδιος. Όλοι μου λέει κάνουν λάθος στο όνομά μου. Λένε Τσαμπούρη. Ναι, έπεσε στο Γάλλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Σάββας Τσαμπούρης που έχει παίξει βέβαια σε αρκετές ομάδες της κατηγορίας.
1: Το θυμάσαι πώς έπαιζε.
0: Ήταν μαχητής πολύ.
1: Μπράβο, πλάγιος μαχητής.
0: Ναι, και τα δίνει όλα, ρε παιδί μου. Και αμυντικά και προσπαθούσε όσο μπορούσε και στο δημιουργικό κομμάτι. Αλλά ήταν όμως ένας παίκτης που δεν θα χάνεις από την πλευρά του. Δεν θα χάνεις.
1: Όχι.
0: Δεν κρατάει τη θέση του.
1: Μια χαρά παίκτης.
0: Και από μικρός άσπρα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Πολλά άσπρα. Από μικρός.
1: Είναι σπάνιο, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ. Ξέρεις ποιος είχε έτσι άσπρα μαλλιά από πιτσιρικάς, που δεν τον θυμάσαι. Ο Γκόλαντας. Έπαιζε κάτω στην Λάρισα, έπαιζε. Ο Κόλατες και
0: είναι. Κάτασπρα δηλαδή από μικρό.
1: Πυκνό μαλλί και είναι αυτό χαρακτηριστικό. Αυτοί που έχουν άσπρα μαλλιά είναι πυκνά τα μαλλιά και άσπρα. Όχι αυτοί που ασπίσαν στα 30, που βλέπεις 25 χρονών. Έτσι. Επίσης υπήρχε ένας άλλος που λέγονταν Τζόκας. Ο οποίος είχε παίξει, είχε τις περισσότερες μεταγραφές σε ομάδα β' κατηγορία.
0: Και αυτό άσπρα μαλλιά.
1: Αμυντικό χάφο.
0: Πάλι 1980 με πήγες. 1980 πιο πριν.
1: Α, 90 πρέπει να έχει πιάσει okay. Ο Τζόκας.
0: Δεν τον έχω, δεν θα μου το θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Τι άλλο γενικώς. Είπαμε για το Παναναϊκού. Πάμε σε Νικολακόπουλο σε λίγο.
1: Ναι. Τι λέει ο λαός.
0: Ο λαός.
1: Τι κάναμε αν φάγαμε τον Καρπετόπουλο, έτσι.
0: Στην αρχή έχει για Καρπετόπουλο που είναι ο Καρπετόπουλο.
1: Για Καρπετόπουλο που είναι ο Καρπετόπουλο.
0: Ναι, στην αρχή.
1: Τι έγινε, παιδιά, πέστε μου τι έγινε ο Καρπετόπουλο.
0: Να τα στέλνει ο ίδιος αποκλείεται.
1: Δεν τελείωσε.
0: Να τα στέλνει ο ίδιος αποκλείεται.
1: Δεν έχει βάλει τους δικούς του.
0: Γιατί έχει παρέα και μεγάλο.
1: Είναι αλήθεια, ρε. Να έχει βάλει τους δικούς του και να λένε όλοι αμάν, κάναν μια κομπή και φαγωθήκανε.
0: Φίλοι του Καρπετόπουλου.
1: Έστελνε συνέχεια για τον Καρπετόπουλο, ρωτάγανε και τέτοια.
0: Δεν τα αποκλείω καθόλου να ξέρεις. Μπασκετικούς και μη μπασκετικούς.
1: Ναι, γενικά αθλητικούς. Εσύ, δίδυ μου, τι θα μου πέρασε από το μυαλό, δηλαδή μιλάμε, έχεις προχωρήσει σιγά-σιγά.
0: Τι εννοείς.
1: Τι εννοώ, δηλαδή.
0: Ότι βλέπουν μπροστά, δηλαδή.
1: Ναι, βλέπει πολύ μπροστά, ξέρεις, στο πλεκτάνι καχύποπτος και τέτοια.
0: Εδώ είναι για τον Παναθηναϊκό, είναι ο Ισλανδός Ίγκανσον. Ότι βλέπουν μπροστά, δηλαδή.
1: Ναι, βλέπει πολύ μπροστά, ξέρεις, στο πλεκτάνι καχύποπτος και τέτοια.
0: Εδώ είναι για τον Παναθηναϊκό, είναι ο Ισλανδός Ίγκανσον.

0: Αν θα ταιριάξει με το Δανό, λέει, τον προπονητή μάλλον θα εννοεί.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αν θα ταιριάξει με το ότι.
0: Αλλά δεν ξέρω επιλογή.
1: Υπάρχει βασική αρχή η οποία λέει. Όταν λέει για κανένα παίκτη και λέει εντάξει, αλλά δεν είναι καλό χαρακτήρα. Που συνήθως η απάντηση είναι τον πήραμε για να παίξει στόπερ, όχι για να παντρευτεί την αδερφή μας.
0: Ναι, έτσι σωστό, δεν
1: είναι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το πιο κλασικό. Λοιπόν, τι να ταιριάξει. Είναι επαγγελματία παίκτη 32-33 χρονών. Οκ. Okay. Ο άλλο επαγγελματία είναι και αυτό, γι' αυτό τον φεράμε. Να πεις γιατί να μην ταιριάξουν, επειδή οι δύο χώρες δηλαδή ότι είναι καταλημμένη η Ισλανδία.
0: Λακωμένη, ναι. Εκτός και αν θα φέρει κάποιον δανό προπονητής για
1: να πεις ένα Αμερικάνος να είναι τον Τράμπ και να πούνε ότι θέλουν να την κατακτήσουν. Δεν έχω ιδέα. Είναι μια ενδιαφέρουσα και περίεργη ερώτηση. Χάρηκα από την έκανα.
0: Λίγο περίεργη, ναι. Ηρακλής, Πανιώνιος, Εγάλεο, Καλαμάτα, Κράτητος, Κόρινθος, Λάρισα, Ιωνικός και Όφη που έχουν παίξει Ίντερ Τότο.
1: Έχουν παίξει. Νομίζω ότι έχει πάει τον Τσαμπούρη και τον Ελλάδα.
0: Σε πολλές έχει παίξει, εντάξει.
1: Για ξαπέστε όλες.
0: Σας λέω σιγά σιγά πάλι, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και το έχασα. Είναι Ηρακλής. Σωστά. Πανιώνιος, Εχάλαιο, ναι, σωστά. Με στάνω έχουν τροχθεί με το Εχάλαιο. Καλαμάτα, Ακράτητος, Κόρινθος, Λάρισα, Ιωνικός και Όφη.
1: Αχα.
0: Μέσα θα έχουν πέσει. Το έχουν ψάξει.
1: Μεσαίες ομάδες. Μεσαίες και μικρές. Μεσαίες μικρές.
0: Για τον Τέσσερ λένε γιατί θα αργήσει τόσο πολύ. Έκανε χειρουργείο νομίζω. Θα χρειαστεί χρόνο. Μας είπε θα είναι έτοιμο τον Αύγουστο.
1: Ακράτητος, ρε φίλε. Υπάρχει ακόμα.
0: Σαν ομάδα δεν την έχω ακούσει.
1: Και εγώ δεν
0: ξεχασμένη είναι, αν θα υπάρχει.
1: Θρασίβουλος Ακράτητος. Άντε να δεις.
0: Καλύτερη ομάδα Ακράτητος.
1: Ναι,
0: από το
1: ναι πιο υπαρκτός. Η εσπαριστά γήπεδα εκεί πέρα.
0: Ναι, έχω πάει, ναι.
1: Του Θρασίβουλου. Έχει πάει. Απάνω στο
0: και στα δύο έχω πάει. Ναι, και στα δύο έχω πάει.
1: Το είχαν κάνει για τους Ολυμπιακούς αυτό το πράγμα.
0: Του Θρασίβου είναι πιο δύσκολο από το άλλο.
1: Ναι, κάποια στιγμή είχαν κάτι είχαν πλακωθεί, δεν θυμάμαι. Κατεβαίνανε και είχε και ένα κοπάδι πρόβατα. Πλακώνησα μέσα στα πρόβατα. Ήταν είχε και μια ταβέρνα που πηγαίνανε μετά από την ΑΕΚ να μαζέψουν το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι. Νομίζω είχε δύο ταβέρνες εκεί. Αν θυμάμαι καλά.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Το ξέρεις ότι είχε μια ταβέρνα η οποία ήταν κοντά στην Παιανία, όταν ο Παναθηναϊκός προπονητός στην Παιανία, η οποία δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και αν ήθελε κάποιος να δώσει το ρεπορτάζ, ας πούμε, είχε κανένα φίλο δημοσιογράφο και ήταν παίκτης, σταμάταγε πάντα σε αυτή την ταβέρνα και έλεγε για να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Έλεγε να πάρω τηλέφωνο.
1: Για να πει πιο κοντά, δεν πήγε πιο κοντά τηλέφωνο.
0: Το άφηνε το
1: κέρμα.
0: Το κέρμα, ναι, για το τηλέφωνο.
1: Ναι, ρε, εντάξει, α πούμε. Ήξερα εγώ ήταν η ταβέρνα αυτή, ήταν. Ξέρεις πώς να σου πω.
0: Δεν θυμάσαι το όνομά τη.
1: Όχι, όχι, πού να θυμάμαι. Σε μια πλατεία ήταν.
0: Στην Παιανία.
1: Ναι, Παιανία. Εντάξει, μην, τώρα είναι ποιο να θυμάται. Δεν, αν μπορεί
0: κανένα. Αν στείλει κάποιο, να το πω. Ρε,
1: πρέπει να ήταν η ρεπόρτερ τότε ή η παίκτη. Για να το θυμηθεί.
0: Και λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι διαλυμένες, λέει, είναι εκεί για τον Ακράτη
1: ναι,
0: και για τον
1: Θρασίβουλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μερικές ομάδες που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, και μερικές υπήρχαν παραδοσιακά, ξέρεις, και μετά εξαφανιστήκαν. Πήγαν σε πολύ μικρές κατηγορίες κτλ. Δηλαδή υπάρχουν μερικές ομάδες οι οποίες έχουν παίξει πρώτη εθνική κατηγορία και οι οποίες αγνοείται μετά η τύχη τους. Κυριολεκτικά, για παράδειγμα, στη δεύτερη χρονιά της πρώτης εθνικής κατηγορίας είχε παίξει μια ομάδα η οποία λέγονταν Θερμαϊκός. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Πιστεύω πιστεύω θα υπάρχει Θερμαϊκός, χαμηλά σίγουρα, αλλά.
1: Πολύ χαμηλά. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε στην κατηγορία να παίζουν μετά. Πάνω, λοιπόν.
0: Πάμε στον Νικολακόπουλο.
1: Οκ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση.

0: ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Και ήρθε η ώρα για Κώστα Νικολακόπουλο που έβλεπε τελικό conference εχθές.
1: Βλέπω έχουμε εντυπωσιακό δίδυμο, ε.
2: Ναι, τι να κάνουμε, χρειάζεται.
1: Έτσι.
3: Να τα λέτε να τα γράφετε, όπως λέει ο Κάρπος.
2: Λέγανε, ξέρεις, οι ηθοποιές όταν ήταν το καλοκαίρι και δεν είχαν θέατρο.
1: Ναι.
2: Θα πάει στο Παρίσι για καλλιτεχνική ενημέρωση.
1: Έτσι.
2: Κάπως, αθλητική ενημέρωση τον στείλαμε, λοιπόν.
1: Έτσι. Στα δικά μας Ολυμπιακός κοιτάζει τα διάφορα κομμάτια έτσι, του παζλ, σιγά σιγά τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Προκύπτουν διάφορες πληροφορίες από το εξωτερικό, έχουμε μπει για τα καλά στη μεταγραφολογία. Μία είδηση, μία πληροφορία η οποία δεν είναι ευχάριστη, ήρθε από την Ιταλία πριν από λίγο και φέρνει την Κόμο, η οποία έκανε μια εξαιρετική σεζόν και εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, να ενδιαφέρεται για τον Πιρόλα. Όχι απλά ότι ενδιαφέρεται, ότι είναι ο πρώτος της στόχος για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αν η πληροφορία είναι ορθή, είναι κακό αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί η Κόμο έχει λεφτά, μπορεί να κάνει δηλαδή καλή προσφορά, να το πω έτσι. Αλλά κρυβώσουμε όλα αυτά, πριν από λίγο προέκυψε αυτή η είδηση. Η Κόμο έχει βέβαια πρόσβαση στον Ολυμπιακό, όπως ξέρουμε, είχε δώσει τον Στρεφέτσα, μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Οπότε μια πληροφορία είναι αυτή, δεν μας εκπλήσει μπορώ να πω, γιατί τον Πιρόλα γενικά τον παρακολουθούν οι καλές ιταλικές ομάδες, έχει κάνει μια διετία πάρα πολύ καλή στον Ολυμπιακό, ήταν αρχηγός επί χρόνια της Εθνικής Νέων και της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας και προέρχεται από την Ίντερ, μην το ξεχνάμε. Ναι.
2: Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού τον πήρε.
1: Ναι, ακριβώς, μεγάλη επιτυχία πραγματικά.
2: Σε κάποια λεφτά τον δίνει λογικά, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Ελπίζω όχι.
2: Ελπίζεις εσύ.
1: Δύο στόπερ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Άμα ένα δώσει και τον Πιρόλα, δεν κάνουμε τίποτα, φίλε.
3: Πάει για τρία μετά. Για τριάδα.
1: Βέβαια. Δύο στόπερ θέλεις αυτή τη στιγμή. Ο Καλογερόπουλος δεν ανανέωσε. Οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την Μόντσα. Ο Μπιανκόν, αν έρθει πρόταση, που δουλεύει ο μάνατζερ του να έρθει πρόταση, είναι να αποχωρήσει. Ψάχνει λοιπόν ο Ολυμπιακός δύο στόπερ, εκ των οποίων ο ένας να είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Οπότε άμα φύγει και ο Πιρόλα, δεν θα είναι μια καλή είδηση, γι' αυτό λέω. Παρεπιπτόντως η ισπανική ΑΣ πριν από λίγο έβγαλε μια άλλη πληροφορία που φέρνει τον Ολυμπιακό να ενδιαφέρεται για τον Παράδα. Είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ και αριστερός μπακ της Αλαβές. Οι πληροφορίες αυτές της ΑΣ, της εφημερίδας της Μαδρίτης, λένε ότι υπάρχουν κι άλλες δύο ομάδες ενδιαφερόμενες για τον παίκτη, που είναι 24 ετών, είναι και η Σπαρτάκ Μόσχας και η Θέλτα. Είναι μια πληροφορία και αυτή ήρθε πριν από λίγο, δεν την έχουμε τσεκάρει, ούτε αυτή μας εκπλήσει γενικά. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει αυτούς τους παίχτες από την ισπανική αγορά, οι Αλαβές είναι και Βάσκοι, θα τον ξέρει και ο προπονητής, αλλά επαναλαμβάνω και η πληροφορία για τον Πιρόλα και αυτή για τον Παράδα είναι πριν από λίγο ήρθε, δεν τις έχουμε τσεκάρει, δεν μας εκπλήσουν, θα τις κοιτάξουμε και θα έχουμε συνέχεια. Χτες είχαμε τον τελικό του Conference League, είδε ο κόσμος εκεί και τον ποιος ήθελε, ποιος κάτσε και είδε τον Ουνάι. Ένας παίχτης τον οποίο έχει ζητήσει επίμονα προπονητής και νομίζω ότι θα του κάνει το χατήρι ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Ολυμπιακός ο οποίος πρέπει να καλύψει και τις θέσεις του πίσω από τον Τζολάκη, γιατί ο Πασχαλάκης δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, δεν θα το ανανεώσει το συμβόλαιο Ολυμπιακός, ούτε του Μπότη, του νεαρού, ο οποίος ήταν τρίτος γκολκίπερ, γιατί ο Μπότης έχει το θέμα το ότι πιάνει θέση ξένου, στην ευρωπαϊκή λίστα, και σίγουρα αυτό δεν είναι ευχάριστο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι τρίτος γκολκίπερ του Ολυμπιακού, στη θέση του Μπότη δηλαδή, θα είναι ο Στουρνάρας.
2: Για πες μου, τι διαβατήριο έχει ο Μπότης, γιατί δεν ξέρω. Τι εθνικότητα.
1: Ελληνικό έχει, αλλά ήταν στην Ίντερ στα 17 του, από 16-17.
2: Δεν είναι θέση ξένου.
1: Όχι, έχει χάσει.
3: Δεν πιάνει
2: γηγενής.
1: Έχει χάσει το δικαίωμα να είναι γηγενής.
2: Okay.
1: Κατάλαβες, επειδή έπαιζε, ήταν στην Ίντερ. Ας είναι Ελληνόπουλο, κανονικό, όλα ουτομογενής.
3: Αν δεν είχε αυτό το θέμα, Κώστα, θα ήταν κανονικά λογικά τρίτος ο Μπότης, έτσι, άμα δεν είχε αυτό το ζήτημα, έτσι, ναι.
1: Μα ήταν και φέτος, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Το θέμα του γηγενούς, όχι, ναι, okay.
1: Έτσι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Στουρνάρα, ήταν 2 χρόνια στον Ηρακλή, βασικός τερματοφύλακας, ανέβηκε με τον Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία, μένει ελεύθερος, ήταν στον Ολυμπιακό ο Στουρνάρας, στα νιάτα του, όχι ότι είναι μεγάλος, 24 ετών είναι, ήταν στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και στην ΚΑΠΑ 19.
2: Αμυδρά, εγώ τον θυμάμαι ότι υπήρχε.
1: Ναι, δεν θυμάσαι.
2: Ναι, αμυδρά τον θυμάμαι. Αμυδρά,
1: ναι, είχε περάσει και από τον Πανιόνιο. Οπότε αυτός θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας.
3: Άρα ψάχνει ο δεύτερο τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μια υποψηφιότητα εδώ, την οποία την έχω πει από το περασμένο χειμώνα, πότε ήταν, είναι ο Πολωνός ο Μίστα της Ρίο Άβε. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, παίζει 2-2,5 χρόνια πόσο είναι, από τη Λέγκια τον πήρε η Ρίο Άβε.
2: Είναι πρώτος ή δεύτερος
1: στα 24, 1,90 τόσο.
3: Βασικός είναι
2: δεύτερος,
3: τύριο, βασικός νομίζω είναι.
1: Τώρα μιλάτε και οι δύο όμως και δεν...
2: Όχι, η ερώτηση είναι η ίδια όμως. Πρώτος ή δεύτερος στήριο Άβε ήταν?
1: Πρώτος ήταν.
2: Πρώτος ήταν.
1: Πρώτος, τι να πέραμε, το δεύτερο.
2: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Ρωτάω. Πρώτος θεματοφύλακας ήταν.
3: 24 ετών,
1: 1,93. Ήταν πέρσι, είχε αναδειχθεί τρίτος καλύτερος, είχε ψηφιστεί από τους προπονητές τρίτος καλύτερος γκολκίπερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα πέρυσι. Φέτος είχε ένα τραυματισμό, έχασε κάποια μάτς, έπαιξε πάλι καμιά εικοσαριά, αλλά έχασε και κάποια παιχνίδια. Είναι μια υποψηφιότητα, δεν μπορώ να πω ότι αυτός θα είναι. Αντίθετα μπορώ να πω ότι ο Στουρνάρας θα είναι ο τρίτος.
2: Ναι.
1: Για δεύτερος υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα που σας είπα, ο Πολωνός Πολσκάρ.
2: Και κανένας άλλος?
1: Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Έχει άλλο.
2: Okay.
1: Σας είπα αρκετά σήμερα, μπορώ να σας
2: απαντήσω. Ναι,
1: τα λίγα πέρα, λεπτά που είχαμε επαφή.
3: Εγώ ρωτήσω να κάνω πριν κλείσουμε. Κάρμο, υπάρχει θέμα κάρμο?
1: Ναι, είπα χτες ότι...
2: Okay. Το ξαναλέει σήμερα, λοιπόν.
1: Είναι στην Νότιχαμ, όσο τα μυαλά του είναι αλλού δεν θα υπάρχει, άμα αλλάξει τα μυαλά μπορεί να υπάρξει.
2: Okay. Με άλλα μυαλά ο Κάρμο. Λοιπόν, έγινε.
3: Τα λέμε.
1: Άντε.
3: Ακούσαμε Νικολακόπουλο, πάμε σε σύνδεση με Skype, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον κόβο των Αμπελοκήπων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 στο Νότιο Ιόνιο κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Χελληνική Ενέργη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τη Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy για σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων και κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, έκανε λόγο ο αρμόδιος Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αβόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι χθες στην Ηράκλεια Σερών. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, συνελήφθη ένας Ελβετός 31 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
13: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: bwin sport fm 94,6 ραδιόφωνο με στυλ

0: Μου στέλνει ο Αποστόλης Πάνος που κάνει το ρεπορτάζ του, του Παναθηναϊκού στην Κοσμοτέ. Ότι για την Κόμο που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχει Έλληνες σαπόρτερς εδώ πάρα πολλούς. Η Κόμο. Κάνει τύπος. Ναι, υπάρχει στο.
1: Ο ίδιος ο Σελίδα στο Facebook.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, όχι. Φοβερό, ε. Γκρίξ σαπόρτερς λέει Κόμο. Το έχει στείλει στο Facebook.
1: Γκρίξ σαπόρτερς Κόμο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσους έχει followers. Θα υπάρξει εγώ 30.
1: Ρε παιδί μου, συμβαίνει, δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Για να καταλάβεις τι περίεργα συμβαίνουν. Προφανώς δεν ασχολείσαι πάρα πολύ με τον γκολφ.
0: Όχι.
1: Έτσι που λέγαμε πιο πριν για το Σάββατο.
0: Φτάνει για τον χτύπη.
1: Όχι, σνούκερ.
0: Το ξέρω, αλλά μήπως και αυτό μπορεί να το καταφέρει ο
1: χτύπης. Όχι, μπορεί να το καταφέρει. Λοιπόν, πρόσεξε, όταν κάνανε οι Σαουδάραβες στο τουρ, πήραν μαζί έναν μέσα σε όλους, όχι πρώτο όνομα, κάποιον που λέγεται Tyrell Hatton, είναι Άγγλος, και τον πήραν για να παίξει εκεί πέρα. Πήρε, ξέρω εγώ, 20-30 εκατομμύρια, το δώσανε μπόνους, ας με πήγε. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε μια συζήτηση που γινότανε γκολφ, έγραψα ότι έχουμε fan club του Tyrell Hatton στην Ελλάδα. Και μου έβαλε ένα άλλο επαγγελματία, καλό παίκτη, ο Σαν Μπέρνες, α πούμε, μου έβαλε like, α πούμε, μπράβο, ότι στην Ελλάδα έχετε κάνει κλαπ του Tyrell Hatton. Έλα, χάσετε και Παναγία, λέω, είπαμε ένα παραμύθι και εμεί στο Ιντερνετ, α πούμε, και πιάσει κατευθείαν.
0: Κανονικό.
1: Όχι,
0: ε.
1: δεν έχουμε κλαπ.
0: Είναι group γενικώ πολύ γκολφερ,
1: Ποιο γκολφερ, πέντε κάτω που λένε είμαστε πολύ γκολφερ. Που ασχολούμαστε με το επαγγελματικό.
0: Φτάσει να σου κάνουν like όμω, δηλαδή, εντάξει.
1: Όχι, ο άνθρωπο ξέρει, εντυπωσιάστηκε ότι κάποιο από την Ελλάδα τώρα. Του έλεγε ότι έχουμε fan group, ας πούμε, του Tyrell Hatton. Κοίτα κάτι, αυτό το πράγμα δηλαδή ότι είμαι με την Κόμο και τα λοιπά, εγώ είμαι Fulham. Έτσι, χωρίς να είμαι φανατικός.
0: Ωραία, Fulham. Αλλά έχει παίξει ο Τυπάρας και ο Καρακούνης.
1: Ναι, μπράβο. Έχει παίξει και ο Μήτρογλου, δυστυχώς.
0: Όχι, μια χαρά πήγε στη Fulham.
1: Όχι, ρε, δεν έχει πάει καλά.
0: Όταν καλό ήταν, κάνει λάθο. Θα ζούσε στην
1: Πρέπει να ήταν πιο ακριβή. Ναι, δείξω μου στατιστικά. Πρέπει να ήταν πιο ακριβή μεταγραφή που είχε κάνει Fulham στην ιστορία.
0: Δεν ακριβώ ισχύει αυτό.
1: Έπρεπε κανονικά δηλαδή, ξέρεις, να πάρει το πρωτάθλημα για τα μέτρα της Φούλαμ ο Μήτρογλου για να μείνει ικανοποιημένη η ομάδα. Αλλά τώρα να πω ότι κάνουμε fan club, ας πούμε, δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ με τη Φούλαμ. Έρχομαι καμιά ματιά, ξέρεις, είμαι και στο fan Φούλαμ. Μου έρχονται καμιά είδηση. Ότι θα κάνουμε Φούλαμ fan club Athens, πόσοι είμαστε, να είμαστε 4 άτομα, 6.
0: Δεν θα είναι πάρα πολύ, είναι λίγοι θα είναι.
1: Ο παδί της Φούλαμ,
0: πιστεί όμως πάρα πολλά.
1: Το άδωστο είναι για πλάκα όλοι, για να κάνουμε τέτοιο γκρουπ, καταλάβες. Κυριλαία ομάδα, να ξέρεις, έτσι.
0: Η Φούλαμ.
1: Ναι, κυριλαία ομάδα, πολύ κυριλαία ομάδα. Είναι, το γήπεδό της είναι εκεί πέρα που τελειώνει το Τσέλσι, να σου πω, στο ποτάμι. Επειδή έμενα κοντά στη γειτονιά, ας πούμε, κάποια ομάδα έπρεπε να δηλώνω, ας πούμε. Δηλώνω Φούλαμ, δεν είναι κάτι το οποίο. Ξέρεις, αλλά έχει πλάκα, ας πούμε, σαν ομάδα. Είχαμε πάει με το Μάκη Προβατά και τους είχαμε δει όταν παίζανε στο γήπεδο του Queen's Park Rangers, γιατί κάναν το Craven Cottage, το κάναν ανακαίνιση τότε. Ναι, μπράβο για τα ξύλου. Και έπαιζε εκεί πέρα όχι Λόρενς, πώς λέγεται ρε, εσύ, ο προπονητής που ήταν στον Ατρόμητο και πήγε και στον Αστέρα.
0: Κόλμαν.
1: Ο Κόλμαν, μπράβο, Κόλμαν, ήταν αρχηγός της ομάδας.
0: Βάραγε πολύ, έτσι, σαν παίχτης.
1: Ναι, το θέμα ήταν αν τον πετύχαινε τον άλλον. Αυτό είχαμε ένα πρόβλημα.
0: Ναι, να τον
1: δεν ήταν αν είχε την πρόθεση να τον βαρέσει, καμία κανένα πρόβλημα. Αλλά
0: αν τον προλάβαινε.
1: Το θέμα ήταν να τον πετύχει, ας πούμε. Και σου έχω πει, μια από τις μεγάλες του Chris Coleman, ας πούμε, σκηνές, νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Καθόμαστε με τον Μάκη τον Προβατά και βλέπουμε ένα μάτι με την Burnley, ήταν μου διαβεβή. Καθόμαστε στην κερκίδα λοιπόν. Καθένας από τους γέροντες οπαδούς της Φούλαμ μπροστά. Και του λέω, τον κοίταγα εκεί πέρα και του λέω, είστε Chris Coleman, όπου έπεσε με τη μαλούρα. Και μου λέει ο τέτοιος ο οπάδος, unfortunately yes. Δυστυχώς ναι, είναι ο Chris Coleman, είχε μαρτυρήσει κι αυτός. Βρήκες τελικά του Μήτρο Γλουδαστηγιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο.
0: Λοιπόν. Δηλαδή, το είχα κολλήσει από την εμπορία του στη Μαρσέη και την Μπενφίκα, ναι.
1: Την Μπενφίκα και κάνει που...
0: Έπαιξε να φανταστείς και στην δεύτερη ομάδα της Φούλας, ρεζέρβες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άστο.
0: Δηλαδή, πολύ
1: να το πάρει σπίτι τη φανέλα, δεν κόλλησε, δεν κόλλησε. Τι να κάνω.
0: Τρεις φορές έπαιξε, 151 λεπτά. Τίποτα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και αγώνισε και στην άντρα 21 ρεζέρβες δύο φορές. Δηλαδή, πολύ μικρή παρουσία. Δηλαδή, πέρασε δεν ακούμπησε
1: πολύ. Ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή. Αν πάει, άστο να πάει στο διάλογο. Δηλαδή, όσο παδό τη Φούλαμ τώρα μιλά. ας να πάνε, εντάξει. Για κάποιο λόγο και ορισμένοι παίκτες, δηλαδή, να, ο Ζαγοράκης για παράδειγμα στη Λέστερ δεν κόλλησε.
0: Στην Πολόνια είχε παίξει πιο πολύ, νομίζω.
1: Δεν κόλλησε στη Λέστερ, δεν την πήγαινε και δεν τον πήγαινε. Mm-hmm. Δεν τον πήγαινε. Μάλλον περισσότερο τον πήγαινε παρά αυτός πήγαινε την ομάδα. Δεν ήταν. Το πρώτο πράγμα ήταν βάλε μου μια τέτοια ένα πιάτο για να βλέπω ελληνικά προγράμματα.
0: Δεν το σέβεται.
1: Δεν ήταν ένα του εξωτερικού. Ήθελε Θεσσαλονίκη ο Ζαγοράκης.
0: Το φραπέ του, την ιστορία του, μπράβο, άντε, το μίλιο.
1: Άντε να έρθει και Αθήνα, απέξει στην ΑΕΚ, ωραία, μέχρι τόσο όμως. Δεν ήταν ο παίκτης.
0: Μην με ζόριζετε πολύ.
1: Μπράβο,
0: αφήστε
1: δεν,
0: με στην
1: δεν ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ξέρεις, που έχει ξεκινήσει από τη Γερμανία, ξέρω εγώ, έρχεται Ελλάδα, βρίσκεται Πορτογαλία, όπου γίνει και πατρίς.
0: Αγγλία με και τώρα
1: ναι,
0: είναι στην Ισπανία. Εκεί ήρθε όλη την Ευρώπη που λέει λόγος.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ορισμένοι είναι στο χαρακτήρα. Δηλαδή και είναι, αν έχει μεγαλώσει έτσι. Για παράδειγμα, και εμένα μου άρεσε έτσι η ζωή μου. Γύρνα κάπου μέχρι ναι. Μεγάλο. Ορισμένοι παίκτες κάνουν, ορισμένοι παίκτες δεν κάνουν για αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, οι Σκανδιναβοί προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα. Σε εμά, α πούμε, όταν έρχονται.
0: Mm-hmm. Ναι, το είναι διαφωνώ. Ναι. Ναι. Ενώ οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι είναι πιο δύσκολοι.
1: Πιο δύσκολοι. Πιο δύσκολοι. Ναι, ειδικά, ναι. Ξέρεις, όταν έρχονται μικροί, α πούμε. Ξέρεις, κάτι είναι διαφορετικό. Σωστό. Πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη.
0: Πες μου έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή φέτος που έπαιζε στο εξωτερικό που θα κάνει μεταγραφή, πιστεύεις να πέσει σε μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ένας είναι, ρε.
0: Ο Τζολής.
1: Βέβαια.
0: Ναι, συμφωνώ 100%.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγε είσαι general manager,
0: ναι, ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Κάπου... Σε ποια ομάδα. Να πάμε Γερμανία, να πούμε Dortmund. Θέλεις.
1: Άνετα. Bayer Leverkusen.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τέτοιο επίπεδο. Δεν θα έλεγα Bayern. Εκεί πέρα αλλάζουν τα μέτρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, υπάρχουν πέντε ομάδες.
0: Μπράβο, που μπορείς να κουμπίσεις εύκολα.
1: Μπορούν να σε κάψουν κανονικά. Δηλαδή, Real, Paris Saint-Germain,
0: Bayern. Μίλαν θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοια μου η Μίλαν.
1: Ναι,
0: το βγάζει. Τέσσερις.
1: Ναι, θέλεις να πούμε και η
0: Αγγλία.
1: 100% Μπαρτσελόνα και,
0: Αγγλία,
1: και Αγγλία να πούμε τη Λίβερπουλ. Mm-hmm. Δύσκολες πολύ
0: και
1: ομάδες.
0: Και τη City, μπορεί να πεις.
1: City, μπράβο, City ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Είναι ομάδες οι οποίες έχουν συνηθίσει αμέσως να είναι superstar. Ή θα κάνει κάποιος 200 εκατομμύρια και θα τον περιμένουν, ή θα κάνει κάποιος 30 εκατομμύρια μεταγραφή του και θα του πούνε έχεις δύο ευκαιρίες να παίξεις δύο μάτσα, αν δεν βγάλεις μάτια για μας.
0: Και για τον Καρέτσα που λένε που όντως έχει εξελιχθεί, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να μείνει ακόμα μια χρονιά εκεί. Είναι νωρίς.
1: Ναι, και εμένα δεν νομίζω.
0: Να πάει την επόμενη σεζόν.
1: Ακριβώς δεν νομίζω. Δηλαδή, παίζει σε καλό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να καεί πάρα πολύ εύκολα.
0: Είναι 18 χρόνια.
1: Είναι απογοήτευση, δε εσύ. Αυτό όλο το πράγμα, ναι. Η απογοήτευση είναι το εξής, ότι είναι ο διάτρωτος κάποιο παίκτη στο επίπεδο του. Mm-hmm. Λέει, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, να είμαι σε περιοδικό με σκίτσα, να είμαι στο αγόρι, ξέρω να είμαι πρωταγωνιστής. Okay. Εάν πάει κάπου και δεν πιάσει, αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Και είναι μεγάλη ιστορία, ξέρεις, ένα παίκτη.
0: Να μην σε πάρει από κάτω,
1: Να μην αμφιβάλλει για τον εαυτό σου, να μην νομίζει μήπως δεν είμαι αρκετά καλό. Πρέπει μέσα στο κεφάλι του ένα παίκτη τόσο μικρό να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Mm. Τα πάντα. Να μην έχει αποτυχία, να μην φορτωθεί. Στα 25 μπορεί να έχει μια αποτυχία. Okay. Δεν έγινε κάτι, έχει μάθει τον κόλπο πώς είναι.
0: Και ο Τζόλης το κράτησε αυτό. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε στο εξωτερικό, έμεινε λίγο πίσω παίζοντας την Όριτση, δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία. Ναι. Πήγε δανεικός και ξέχασε αριστερά, κρατήθηκε εκεί.
1: Ναι,
0: και τώρα πήγε στην Γκλάμπρις, δύο χρονιές και είδες μια πρόοδο που έχει.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι ξέρεις, καμιά φορά ξεπερνάει, ας πούμε. Δηλαδή, είναι η λάθος κίνηση, μετά πρέπει να τη μαζέψει όπως έκανε ο Τζόλης. Mm. Καλύτερα να μην την κάνει σε λάθος κίνηση και να πω ότι όλα σου πηγαίνουν δεξιά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Πάμε τσακίρι.
2: Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ήρθε η ώρα του Γιώργου Τσακίρη. Τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Γεια σου, κύριε. Πώς είστε?
2: Τι γίνεται? Ο ένας Γιώργαρα, ο άλλος κύριε. Ούτε μάστορας να ήταν. Γεια σου, Γιώργαρα. Γεια σου, κύριε.
0: Έχουμε την κώδικα με τον Γιώργαρο. Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται?
1: Πώς είστε, τι κάνουμε?
2: Καλά, ναι, χαρά. Όλα, ναι.
1: Πάτε καλά.
0: Θα σας αρχίσει η διάθεση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, ναι.
1: Θεματολογία, ρε παιδί. Αναπτύσσετε έτσι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Περισσότερο στο θα.
2: Ναι.
1: Και λιγότερο στο να.
2: Ναι.
1: Προφανώς και το πιο σημαντικό της ημέρας έχει να κάνει λίγο με τον Μάρκο Νικολουτσάν και το περιμέναμε, μιας και είχαμε πει και στο Big Super 4,6 ότι ο ίδιος είναι θετικός στο ενδεχόμενο άλλος σε προώρηση επέκτασης και θα το σκεφτόταν με πολύ ευχάριστη έτσι, πρόθεση να το πω, γιατί του αρέσει πάρα πολύ και στην Αθήνα, έχει ικανοποιηθεί και η οικογένειά του πάρα πολύ από τον τρόπο ζωής, ούτως ή άλλως η σύζυγός του το θέλει πάρα πολύ να έρθει εδώ. Και η κόρη του όμως περνάει υπέροχα, οπότε είχε τέτοια διάθεση και την πρόθεση την είχε κάνει γνωστή στο πολύ στενό του περιβάλλον, γι' αυτό το είχαμε πει άλλωστε σαν αποτέλεσμα ρεπορτάζ στα μαντάτα που αφορούσαν την ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα, πριν 10 μέρες δηλαδή. Ο ίδιος ο Ριμπάλτα αναγνώρισε ότι τα ζητήματα αυτά είναι καλό να λύνονται όσο το δυνατό το συντομότερο. Προφανέστατα δεν θα γίνει αύριο μεθαύριο αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω. Δεν αποκλείω να τελειώσει μέσα σε μια ώρα όταν θα συζητήσουν. Απλά λέω ότι η λογική είναι ότι θα πάει λίγο πιο μετά, κάνα δύο μέρες πιο μετά ή ακόμα παραπάνω. Πάντως οι Σέρβοι γράφουν ότι πρόθεση και τσάικ είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι το 2028 με τον Σέρβο τεχνικό. Αν με ρωτάς αν ισχύει, αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνεται και δεν διαψεύδεται τίποτα. Από προθέσεις, συμπάθειες και επιτυχημένη σεζόν, προφανέστατα και θα σας πω ότι 100% θα το σκεφτόταν με πολύ πολύ θετική προοπτική και η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι όπως λύγει το 27 του κόουτς το συμβόλαιο, λύγει και του Ριμπάλτα, οπότε δεν αποκλείω να γίνει με ένας μπάρο δύο τριγώνια στο ενδεχόμενο να παραταθεί για μια χρονιά ακόμα η κοινή παρουσία του στην ΑΕΚ.
2: Υποθέτω του Ριμπάλτα θα είναι έναν έχος και δεν κάνει μόνος του. Τσακ. Πηγαίνει στο Μάριο Ελιόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται. Για να μην απλά δεν μπορεί να εισηγηθεί.
2: Είναι ωραίο να ανανεώσει το συμβόλαιό μου. Να πει.
1: Ναι, εκεί που μιλάνε, επειδή φαντάζομαι και για τον Νίκολιτς, και όταν θα μιλήσω για τον Νίκολιτς.
2: Με τον Μάριο Ελαιόπουλο, αν πει τελειώνει.
1: Ναι, έχουν φοβερή σχέση, παιδιά, ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ καλή σχέση. Το έχουμε διαπιστώσει πώς αποθεώνεται το τριγωνάκι, δηλαδή μεταξύ του ένα αποθεώνει τον άλλον. Και δικαιολογημένα έχουν πολύ καλή συνεργασία, άριστη σχέση. Οπότε ξέρεις, είναι εντελώς αντιμετωπικό το να το συζητήσουν. Δεν λέω ότι να συμφωνήσουν. Εκεί πάντα εγώ κρατάω πισινές.
2: Έχουν βρει και ρόλους οι οποίοι είναι διακριτοί και συμβατεί ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή ο Μάριος Τηλιόπουλος αυτή τη στιγμή έχει το ρόλο του σούπερ φαν, του υπεροπαδού της ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Εκεί.
1: Κοίτα, είναι πολύ καλό, Αντώνη, ότι ο Μάριος Τηλιόπουλος μας απασχολεί. Για πράγματα τα οποία τουλάχιστον δεν είναι και ποτέ το πανήθηκα, έτσι, αφού είναι άλλα πράγματα, το κασκολάκι του, την ομάδα, την αγκαλιά σου πέφτες. Μπράβο. Πολύ πολύ πιο θετικό για μένα είναι ότι δεν μας απασχολεί καθόλου για το να παρεμβαίνει στο έργο του Μπάλτα, να παρεμβαίνει στο έργο του Νικολίτς. Και γι' αυτό άλλωστε και πανηγυρίζουν αυτοί οι δύο άντρες. Διότι μπορούν να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νικολίτς είχε πει πως δεν έχω συνεργαστεί με καλύτερο ιδιοκτήτη. Γιατί προφανώς οι άλλοι θα του λέγανε πράγματα, θα είχαν άποψη, θα του λέγανε αγωνιστικά και θα του γίναγε το κεφάλι. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα. Αυτό που ζητάει ο κότς είναι επαγγελματισμό, δουλειά και ανταπόκριση. Πάντα δεν είναι δεδομένο για κανέναν, έτσι δεν είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να το κλειδώσεις. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πολύ σημαντικό και ευχάριστο αυτό. Πριν αυτού είχαμε και μια αναφορά για τον έναν center forward, τον Ντουξ, ποιος είναι από την περσινή λίστα, την καλοκαιρινή. Είναι αλήθεια ότι όταν έψαχνε φόρ ήταν μέσα στις 6-7 περιπτώσεις, κάτω από το 4, από ό,τι γνωρίζω εγώ, σε περίπτωση ποδοσφαιριστών. Θυμίζω ότι πρώτος στη λίστα τότε, για όσοι το θυμούνται, ήταν ο 4, έτσι, που κατέληξε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ δεν ήθελε να φτάσει κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ τότε. Η δεύτερη περίπτωση ήταν ο Βάργα, που αποκτήθηκε το Γενάρη. Πιο πίσω ήταν δύο ακόμα περιπτώσεις και εκεί, πέμπτη εκθέση, υπήρχε ο Ντουξ, ο οποίος ήταν ένας φόρο που κάλυπτε σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που ήθελε απόλυτα ο Μάρκο Νίκολιτς, το θέμα του ΦΟΡ. Δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την ενίσχυση της ομάδας.
0: Έχει τρεις σεντερφορία, δηλαδή. Βάργα, Γιώβιτς, Ζήμι.
1: Έχει τρεις σεντερφορία, άμα παίζεις με 4-4-2, θέλεις τέσσερις και ο καθένας είναι τα χαρακτηριστικά του άλλου. Εγώ δεν... Προφανές θα το καλαργύρισα, οι ΑΕΚ θα εκμεταλλευτούν καλαργύρι σαν τέταρτο φόρ στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δει
0: αντίθεση. Και είναι και γεννής, έτσι.
1: Σωστά. Σωστά. Εντάξει, δεν είναι στη λίστα τη δεύτερη τετράδα. Θυμίζω ότι είναι 17-4-4. Δεν ανοίξει η δεύτερη κατηγορία που θα χρειαζόταν η ΑΕΚ, γιατί την πρώτη την έχει καλυμμένη. Έτσι, με Μάνταλ, Ρότα, Πήγιο και 300. Η ΑΕΚ την έχει ψιλοκαλυμμένη την πρώτη τετράδα. Η δεύτερη τετράδα που είναι από τους παίκτες των Ακαδημιών, να το πούμε έτσι, της Άντερ, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν καλύπτεται από αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι να πω ότι αναζήτηση δεν έχει η ΑΕΚ για φορ. Το είχε πει ο ίδιος ο προπονητής μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ότι υπάρχει ο Βάρντα, υπάρχει ο Ζήνη, υπάρχει ο Γιώβιτς. Είμαστε αρκετά καλά και για να είμαι ειλικρινής, δεν θέτουμε προτεραιότητα την απόκτηση επιθετικού. Θα μου ήταν και εμένα παράτερο, γιατί θυμίζω και.
2: Και δεν έχει παίκτη για πάγκο. Στην πραγματικότητα δεν έχει παίκτη για πάγκο. Δηλαδή, εννοώ που να τον αφήνει άνετα στον πάγκο.
1: Ναι, ενδυνάμει βασική είναι και οι τρεις.
2: Ακριβώς. Θα πεις, ας πούμε, παίζουμε 4-4-2. Οκ, κάνω μια αλλαγή. Οκ, θα βάλω αυτόν που λείπει. Το Ζήνη φέτος, οκ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει ο Πιερό, ξαναλέω, αστερίσκο. Προφανέστατα είναι στην transfer list.
2: Ναι.
1: Αλλά άμα δεν βρεθεί κάπου να τον παρακολουθήσει, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε με κανονική μεταγραφή, δεν είναι εύκολο. Τώρα από εκεί και πέρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και χθες για τους παίκτες που η ΑΕΚ έχει στην transfer list. Αλλά ταυτόχρονα και παίκτες που ενδιαφέρουν χωρίς να είναι στην transfer list. Είχαμε πει για τον Μουκουντή, είχαμε πει για τον Ρέλβας.
2: Ναι. Για τον Ρέλβας δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, το είπαμε χθες. Δεν ήταν στη διόρα το μεσημέρι.
2: Γι' αυτό λόγο δεν το θυμάμαι. Για πες, ποιος ενδιαφέρεται.
1: Έχει δεχτεί κρούσεις η ΑΕΚ, όχι προτάσεις μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμολογείται ότι ήταν και πολύ ψηλή πρόταση. Πάρα πολύ ψηλή πρόταση μπορεί να έρθει για τον Ρέλβας. Όταν λέω πάρα πολύ ψηλή πρόταση, που θα ξεπερνάει εννοώ το μονοψήφιο. Θα μπαίνει το ένα μπροστά. Δηλαδή θα πηγαίνει 10, 11, ναι. Δεν το ξέρω ακόμα, δεν έχει έρθει. Είναι υποθετικό σενάριο. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς από Πορτογαλία. Θα περιμένω να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Η προτεραιότητα, για παράδειγμα, να μην σου χαλάσω το ενδεχόμενο μεταγραφής, αν το θελήσεις, έχει μόνο ο Μουκουντή. Έτσι, γιατί είχε φέρει δύο προτάσεις. Η ΑΕΚ τον διατήρησε στο ρόστερ της, του επέκτηνε τη συνεργασία μέχρι το 29 και τον αναπροσάρμοσε προς τα πάνω το συμβόλαιο για να τον ικανοποιήσει και σωστά το έκανε. Όπως και να και όταν θα γίνει, ό,τι και να γίνει θα καλυφθεί, αλλά νομίζω ότι και με την περίπτωση του Ρέλβας η ΑΕΚ θα επιδιώξει να τον κρατήσει σίγουρα ένα-δύο χρόνια. Αν μπορέσει δύο, αλλά σίγουρα για ένα χρόνο ακόμα, προκειμένου να εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο.
0: Ο καλύτερος τόπος στο πετάμα φέτος, μακράν ο Ρέλβας.
1: Μακράν του δεύτερου, σίγουρα, ναι. Μακράν του δεύτερου, πιο σταθερός και πιο καλός. Αν εξαιρέσω ένα-δύο λαθάκια σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν θυμάμαι παιχνίδι στο οποίο να έχει κάνει εύκολο λάθος, αδιάστο που λέμε. Πολύ σημαντικό για στόπερ. Και ο Κοϊτά είναι σε αυτή την κατηγορία. Προφανέστατα, γιατί είναι οι παίκτες που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν και εντός και εκτός συνόρων. Δεν είναι δυνατόν.
2: Το Γιώβιτς αρχικά, ας πούμε. Δεν ήτανε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Έγινε.
1: Αυτά.
0: Γεια σου, Γιώργα μου.
2: Έλα,
0: κλείσαμε. Αύριο θα είσαι μαζί μας αύριο.
2: Όχι, δεν μου άρεσε σας αύριο, αλλά για πες.
0: Μαζί μας. Αυτό το δίωρο, να μην ξεχνάμε, όλα γίνονται με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ακολουθεί.
0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικολακτήτη.
2: Τίμιος εργάτης.
0: Και μετά δύο ώρες ανοίγουν γραμμές και υποδέχονται τον κόσμο το πλατή κοινό. Μπάμπης Χριστόβουλος, Σταύρος Χρονοθυμίος.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
14: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, η Ρέλ Βασκοϊτά και Μουκουντή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια κρούση στην Ένωση. Ως πρώτος στόχος της Κόμο για κεντρικό αμυντικό εμφανίζεται σε δημοσιεύματα στην Ιταλία ο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον Ισπανό αριστερό μπακ Βίκτορ Παράδα, που φέρεται να απασχολεί επίσης Θέλτα και Σπαρτάκ Μόσχας, κάνει λόγο η ΑΣ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στο Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους πράσινους πάντως να μην ασχολούνται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλζέν. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Μπεσίκτας για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος με διευρυμένες αρμοδιότητες αποτελεί προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά. Την απάντηση του ταξιαρχή Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μέσο επιθετικός με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα, στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρεμιέρα σε ημιτελικά της τύχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6, με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρίτη στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τηλεοπτικά οι 2 αγώνες από Ερδιοσπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ενώπιση των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στην Στοκχόλμη και με την Ιταλία στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, εκτός η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη. Ο 26χρονος διεθνής ακραίος επιστρέφει μετά από μια τριετία στην Ελλάδα, όπου στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
15: Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρολάν Γκαρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει στις 4.30 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ περίπου στις 7 ο 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάντι. Μετάδοση και των δύο από Eurosport 1. Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες είναι η Μπαρσελόνα. Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός έχει ενημερώσει ήδη τους Ροχιμπλάνκους για την επιθυμία να αποχωρήσει, με τους Μπλαουγκράνα να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Λίβερπουλ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη μετά τον υποβιβασμό της Βολφσμπουργκ. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, εκτός από τους Ρέτζ, ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός βρίσκεται και στη λίστα της Γιουβέντους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και 100.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών, Σωτήρης Ταμπάκος.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας, με σεβδά ξεκινήσαμε. Ξεκινάνε και τα ημιτελικά στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχουν μείνει και μετά η τελική στο μπάσκετ. Έχει μείνει και ένα Champions League, το μονοπωλείο το Σάββατο. Νωρίς.
2: 7.
1: Για να μπορείτε να πάτε μετά για βόλτα.
0: Έρωτα να μην πιάνεις.
2: Εάν πριν από σένα κάνει εκπομπή αυτός που είναι στην παραγωγή.
1: Ναι.
2: Η ατζέντα βρίσκεται ήδη εδώ από νωρίς.
1: Εντάξει, παιδί μου, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι σούπερ.
2: Όχι, για τον Μπάρτι, τι σούπερ. Δεν τα άφησε για μας, την είχε αυτός.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ελπίζω να μην έχει ξεχάσει τα μισά.
2: Ποτέ.

0: Ναι, για πες το, πες το. Έτοιμος είσαι να την πεις, έλα, πες την.
1: Περίμενε, θα τα πω.
0: Ναι, πες την.
1: Πήγε πιο νωρίς το παιχνίδι του Τσιτσιπά, αντί για τις 7 με τον Αρνάλντι θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο.
0: Δεν θα μπορέσω, ναι.
1: Και η Σάκαρη με την Ιλιού στις 4.30. Μια χαρά προλαβαίνεις, έχεις από εδώ, πας σπίτι σου, την πέφτεις την καναπεδάρα σου και παρακολουθείς.
0: Ναι, ναι.

0: πάω στο σπίτι, γιατί να κάθομαι στο μπαλκόνι και να γναντεύω τη θάλασσα, θα βλέπω ότι τσιτσιπάει η Σάκαρη.
1: Σιγά και σιγά, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, γιατί.
0: Δεν μπορώ, είναι ανάποδα η τηλεόραση.
1: Κάνα χρακ. Γίνατε.
0: Όπα!
1: Γίνατε το μπαλκόνι.

0: Πώς το έδεσαι χθες το ματσάκι?
1: Καλύτερο το περίμενα.
0: Ναι μωρέ, εντάξει.
1: Κάθε στο δεύτερο λίγο άνοιξε το πρώτο.
0: Στο δεύτερο άνοιξε γιατί η Ράγια ήθελε να
1: ισοπαλήσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Οκ, okay, σαν να μην έγινε.
1: Βγάλαμε την υποχρέωση.
0: Ναι, οκ. Okay. Οκ, okay, σαν να μην έγινε.
1: Βγάλαμε την υποχρέωση.

0: ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ, έτσι, για να προγραμματιστείτε λίγο.
1: Ναι, έχω προγραμματιστεί.
0: Δεν είναι μόνο για σένα ρε φίλε,
1: θέλω
0: μία τον κόσμο.
1: Θα πάω, τι να σου πω τώρα δε.
0: Να αφήσει τη θέα από το μπαλκόνι το...
1: Θα την αφήσω.
0: Για το Τσιτσιπά και τη Σάκα δεν,
1: θέλω να δω τον Λάβαρο να ανεβαίνει στον ουρανό του σεφ.
0: Αν πει θα έχει σκοτεινιάσει κιόλα, δεν θα είναι τόσο. Ναι. Δίπως εκεί θέα από τον μπαλκόνι.

0: Ο άλλος σου γράφει. Ο άλλος που να ξέρει από αθλητισμό, μόνο γάβρο και ρετσίνα. Ο άσχετος. Εν τω μεταξύ, ρετσίνα δεν πρέπει να έχω πει ποτέ στη ζωή μου.
1: Κακός.
0: Ναι, δεν έχω πει ποτέ.
1: Κακός.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω πει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε.

0: μπάσκετ για τη Σύρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τρώμερη καμπινελίκια εδώ από δικούς μου για τη Ρετσίνα.
4: Μα καλά σου. Εντάξει, δεν είναι και κάτι πιο ξεγεννισμένο σε γεύση, αλλά ωραίο.
3: Δεν μου κάθεται, ρε φίλε.
4: Κατεβαίνει εύκολα, είναι.
3: Γιατί ρακί, τι δεν κατεβαίνει εύκολα.
4: Εντάξει, άλλο τον άλλο, ρε φίλε. Σταύρο λέει, με το τεστ με τι σερβίρεται, πίτσα ή σουβλάκια. Τίποτα δηλαδή. Κανονικά δεν πρέπει να κάνω σούση, ξέρω εγώ. Με
3: ράχει τα διάλογα.
4: Δεν τα τρώω.
3: Να χάθει, να
4: χάθει. Με τι θα σερβίρεται.
3: Με τίποτα, με ό,τι να είναι.
4: Με κανένα παιδάκι.
3: Με φασολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μου θέλεις και ειδικό φαγητό για το τένις.
4: Εγώ καθόλου.
3: Και στο χωριό σου.
4: Τένις ή ειδικό φαγητό.
3: Άσο για το φαγητό το ξέρω.
4: Κάτι θεωρητικά πιο εξευγενισμένο. Όχι με ρετσίνα. Δηλαδή ο Μπάμπης αν έβλεπε τένις και θα πει ρετσίνα.
3: Και όπως λέει η φίλη μου η Πόπη, ο καλός ομίλος τα λέθη όλα.
4: Ναι, αλλά πρέπει να διαχωρίσεις και λίγο τι είναι γιατί την περίσταση.
3: Είπαμε από συνοικία ευγενών και πριγκίπων είμαι εγώ, όχι εσύ.
4: Έτσι νομίζεις.

0: νότιας Κίνας.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά είπαμε τελειώνουν τα αθλητικά.
2: Τελειώνουν και γιατί το Μουντιάλ και στο λες έτσι όπως το λες.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ
2: έχουν αρχίσει να φουντώνουν τα μεταγραφικά.
1: Να βάλουμε Μουχαμέτη για το Μουντιάλ τώρα. Οκ. Ας να παίξουμε και καμιά μουσική, να παίξουμε και κανένα καλεσμένο, να έρθει κανένα ανθρωπάκος εδώ με την κιθάρα του,
2: είπα,
1: να
2: μας πει
1: ένα τραγούδι. Άιντε μπράβο.
2: Α, δεν κάνω τα κουμάντα.
1: Τα κάνω ήδη. Την άλλη εβδομάδα θα τα ακούσεις στα μαντάτα.
2: Ελπίζω να τα κάνεις προστέρψη του κοινού.
1: Ναι.
2: Και όχι για να βρει την εργασία, να κάνει καμιά περιοδία να πάει να τραγουδήσει για να κάνει το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Έτσι,
1: δεν γίνεται με αυτού να τραγουδήσω, ρε φίλε. Είναι...
2: να δει το πρόγραμμα.
1: Εντάξει τώρα, πάω τώρα με αυτού να τραγουδήσω, α πούμε. Δηλαδή δεν το καταθέχομαι καν, α πούμε.
2: Α, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Ή φοβάσαι μήπως τους κλέψει τη δόξα.
1: Αυτό εννοείται.
2: Και δεν σε θέλουν μαζί.
1: Εννοείται.

0: να κάνω ρε Πόπη, εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με σούσια.
1: Όχι είναι, καθόλου.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για λινάτσα κανονική.
1: Μα δεν το τρώω καν το σούσι. Εγώ σου λέω με τι θα έβλεπε κάποιος το τένις, ξέρω, ευχάριστο. Τι ταιριάζει στο ναι. κάθε άθλημα, στο κάθε...
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι... Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τένις και σπλινάδρο με ρετσίνα. Θα έχει φράουλες σαν τη γη και σαν πάνια.
0: Είναι δυνατόν να έχει σπλινάτζερο και να ανοίξω την τηλεόραση να δω τένις.
1: Είδες!
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

Ένας φίλος μας λέει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το σημερινό μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Από ό,τι άκουσα εγώ, υπάρχουν εισιτήρια τουλάχιστον στους γκισέδες. Τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ναι.

0: Πάντως αν και νωρίς, νωρίς.
1: Πόσο νωρίς?
0: Νωρίς είναι, ρε φίλε, είναι ακόμα τέλη Μάιου.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η ονοματολογία γίνεται πιο έντονη. Και νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που τόσο νωρίς έχουμε πραγματάκια, όχι σε θεωρητικό επίπεδο θα κοιτάξει έναν χάφι, έναν τερματοφύλακα, αλλά αρχίζουν λίγο και μέχρι και ονοματάκια να βγαίνουν.
1: Καλά, εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην τελειώνει το πρωτάθλημα και να μπαίνουν μπροστά τα ονόματα. Δεν το θυμάμαι αυτό έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα, πολλές φορές είχαμε και άμεσες ανακοινώσεις.

0: Ταυτίζομαι με το στόλισμα που μου κάνει ένας φίλος εδώ. Ρε, ο Στέφανος είναι αθληταράς. Πάρ το χαμπάρι, ποταπέ χωριάτη.
1: Πάρ το χαμπάρι.
0: Το πήρα.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: κοιτώ. Ο Κώστας από την Νίκαια λέει: πες πάλι τις ώρες του τένις για να βγάλω το Χαβιέρι από το ψυγείο.
1: Όχι, να τα πεις εσύ. Που το πες μάγκας. Εσύ να τα πεις.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: 4:20 η Σάκαρη και μισό λεπτάκι. 5 παρά 4 το Τσιτσιπάς. Τα δυο της μάτια κα... Και η Σάκαρη πήγε πιο νωρίς, 4:20.
0: Ωραία. Άρα δεν προλαβαίνω.

Να πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο και θα ανακοινωθεί ο νικητής στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα.

0: Το ήξερες ότι σε πολλά μεγάλα τραγούδια του Νίκου Παπάζογλου κιθάρα παίζει ο Μάλαμας?
1: Ναι. Εντάξει, σπουδαίος Παπάζογλου.
0: Εννοείται.
1: Σπουδαίος
0: Παπάζογλου. Από τους μεγαλύτερους. Και δεν θυμάμαι τραγούδι του που να πω, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αυτό τώρα γιατί το πες. Είναι ένα και ένα όλα.
1: Όλα έχουν κάτι να σου πούν. Yeah. Μπορεί να μην ταυτίζεις εσύ με κάποια, okay, αλλά αν για να πάσα περίπτωση θα βρεις κάτι από τον Παπάζογλου να σου ταιριάξει.
0: Έτσι όπως είναι και ο αθλητισμός και η μουσική και ο αθλητισμός, γιατί ορισμένοι ξέρω εγώ λένε ότι ρε φίλε, γιατί δεν κάθεσαι να δεις αυτό το άθλημα. Και δεν μου αρέσει ρε. Δεν τον γουστάρω, δηλαδή το θεωρώ για μένα, ναι, ότι δεν μου λέει κάτι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να δω χόκκι επιπάγου, ας πούμε.
1: Δεν σε επιχώρτω.
0: Να το παίξω, ναι, οκ. Okay.
1: Το επιχώρτω είναι χειρότερο, δεν σε επιπάγω.
0: Ναι, έχω δει μια-δύο φορές.
1: Καλύτερα. Δηλαδή, εγώ έχω δει χόκκι επιχώρτω, φίλε, ναι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζωντανά. Ναι. Έχω πάει, okay, έχω πληρώσει κιόλας. Ναι, γιατί okay, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα ρε, παιδί μου, να δω αθλήματα που δεν θα έβλεπα. Δηλαδή δεν πήγα να δω μπάσκετ.
0: Και εγώ εδώ πήγα σε διάφορα.
1: Πήγα σε softball, okay, baseball και σε τέτοια. Ναι. Δηλαδή,
0: φαντάσου ότι σε πολλά από αυτά που πήγα δεν μου έμεινε κάτι, ρε φίλε. Τίποτα. Δηλαδή,
1: okay. Όχι,
0: και αν δεν είχα και καλή παρέα θα είχα φύγει δηλαδή.
1: Λοιπόν, λες καίγεται η Ευρώπη. Και Θεσσαλονίκη, εδώ μου στέλνει η φίλη μου η Νάνση. 31 βαθμούς λέει.
0: Εντάξει, καλά είσαι στους 31. Καλά είσαι.
1: Νάνση μου, καλά είσαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι στους 31.
0: Γενικώς και στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά είσαι.

0: γίνεται ένας μικρός χαμός με τις συναυλίες του καλοκαιριού. Δηλαδή μιλάμε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει
1: κάθε χρόνο, μωρέ.
0: Απλά σιγά σιγά είναι λίγο, ναι, παραπάνω. Είναι λίγο παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο εξοικειώνεται και το κοινό με αυτό. Δηλαδή παλιά την συναυλία την είχαμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, συναυλία. Ενώ τώρα το έχουμε εντάξει σε πιο πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι ωραίο το καλοκαίρι όμως με τη συναυλία. Είναι έξω, είναι... Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Άσε μαύρε Σταύρο με το τένις. Έπαιζες και στο χωριό σου τένις και χάλαγες 30 χιλιάρικα λέει την ημέρα. Να σου πω ότι στην Καβάλα τουλάχιστον που μεγάλωσα, ναι, δίπλα στο κλειστό που έκανα προπονήσεις, υπήρχαν εκεί πέρα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά υπήρχε.
1: Είμαι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα έπαιζα.
1: Ναι, εντάξει.

0: Υπάρχει ένα μένος εντάξει, για το τένις, το άθλημα των καπιταλιστών και τα λοιπά. Μας έχετε πει, παιδιά, αφού τώρα αυτό είναι σε εξέλιξη, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγεται το Ρολάν Γκαρός, το μεγαλύτερο, είναι από τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις στον κόσμο και είναι από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα γενικώς. Εσύ τι θέλετε να σας πούμε τώρα, να σας πούμε για hardball που δεν υπάρχει δράση.
1: Εντάξει, στο hardball υπάρχει μια εκκρεμότητα, δεν έχει βγει ακόμα ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι, παίρνουν ακόμα. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει δράση.

0: Και μια και αρχίσαμε αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη η τελική στο πόλο, γυναίκες άντρες, υπάρχει σε εξέλιξη στο handball, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Βόλα έχει τελειώσει.
0: Και το μπάσκετ.
1: Ναι, και το μπάσκετ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα δύο Final Four του πόλο, έτσι, mm-hmm. και των κοριτσιών και των άντρων. Μάλιστα. Mm-hmm.

0: επιμένει ο χθεσινός με το αναρχοκομμουνιστές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αφού λέει, είστε όλοι εκεί αναρχοκομμουνιστές, είναι λογικό να έχετε και αντίστοιχους ακροατές που κυλάχουν μένους εναντίον του τένις και άλλων ευγενών αθλημάτων. Πρώτον, εσύ γιατί μας ακούς αφού δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία? Δεύτερον, εμείς κάνουμε τις αναφορές στα ευγενή αθλήματα, άρα.
1: Ναι. Οκ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Λοιπόν, μαλακές. Έλα, μαλακές.
15: Έλα, δικό σου είναι αυτό, πάρ' το.

0: Τραγούδι γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας.
1: Όχι δική μας, μην... Απλά μπορεί να και να δέχει το ρεκόρ αφιερώσεων.
0: Ρε φίλε, ήτανε, εντάξει, ήτανε βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

0: τις πλάκες.
1: Στο μεταξύ, γιατί κάνεις πόλεμο?
2: Ναι.
1: Στο Σωτήρι Ταμπάκο.
2: Πόλεμο κάνω.
1: Θα σου πω γιατί.
2: Για πες.
1: Λες. Τι έχει μείνει τώρα? Τελειώσανε αυτά, τελειώσανε τα άλλα. Λίγο μπάσκετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Ναι.
2: Τα φιλικά της εθνικής της, θα πεις τώρα. Τα φιλικά θα σου
1: και τα. Με Σουηδία και Ιταλία, όχι με τίποτα.
2: Να σου πω την άποψή μου και μετά κατηγόρησέ με. Φιλέ. Τα φιλικά της εθνικής γίνανε για να πάει μία βόλτα στην Κρήτη και μία βόλτα στο.
1: Στη Στοκχόλμη.
2: Στοκχόλμη.
1: Κοινή βόλτα.
2: Ναι. Με την αποστολή και τα λοιπά.
1: Μερό, ενιαία, μία βόλτα. Ναι.
2: Θα πάει λοιπόν τη βόλτα του. Δεν θα είχε να κάνει τίποτα εδώ. Συγνώμη, αυτό το διάστημα.
1: Δεν γίνανε.
2: Γι' αυτό.
1: Τα κανόνισε.
2: Ναι, αυτό λέω. Όχι, όχι, γίνανε, τα κανόνισε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και κοίτα τι ωραίο πλάνο έχει. Σου λέει τώρα τι έχει ζέστες. Ας πάμε λίγο στη Σουηδία να δροσιστούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά μετά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να πάμε και σε ένα νησί που μπορεί να παίξει εθνική. Τώρα δεν μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε νησί. Πάμε και στην Κρήτη.
2: Οκ. Okay.
1: Αλλά αυτά δεν για... τα λες στην αγωνιστική αυτά... δράση που έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτά για τους ανίδεους, τους ανήξερους και τους βαριά νυχτωμένους.
1: Ήδη πει ότι του κάνει πόλεμο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι δύο.
2: Εσύ με προκάλεσε.
1: Φιλικά με.
2: Εγώ δεν τα έλεγα.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τα έλεγα.
1: Δεν προβάλλει του αγώνε δική μα που ναι, μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω Παναγία και την άνω Παναγία. Στη Σουηδία και εδώ με την Ιταλία.
2: Η οποία δεν θα έρθει με την κανονική ομάδα.
1: Φοβήθηκε.
2: Τι τραβάω ρε, τι τραβάω ρε εδώ μέσα ρε.
1: Εγώ πάντως αν ήμουν Ιταλός διεθνής,
2: ναι,
1: θα έλεγα κότς πάρε με.
2: Πάρε με να πάω και εγώ να.
1: Αλλά
2: ναι,
1: έχω ένα άλλο μικρό. Να μην γυρίσω πίσω με την αποστολή με το τσάρτερ.
2: Να κάτσω μια δεκαετία.
1: Το κάνω εγώ μετά τα κουμάντα μου.
2: Γιατί άμα έλεγε η
1: εθνική... Πήπα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα.
2: Αν έλεγε η Εθνική Ιταλίας ότι...
1: Θα σε έχω και ένα τρίμερο μετά.
2: Θέλουμε
1: για και σχέσεων.
2: 4-5 μέρες να μείνουμε στην Κρήτη, δεν τους βρίσκαμε ξενοδοχεία.
1: Καλά, εννοείται.
2: Τι λες τώρα. Είναι δεδομένο. Και τσαμπέ, έτσι. Όχι να πληρώσουν τα παιδιά.
1: Ή καλά, τα παιδιά έχουν και λεφτά. Δεν είναι,
2: άστε το θέμα, τώρα, είναι, δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι, είναι θέμα φιλοξενίας.
1: Η ελληνική φιλοξενία, πώς κερδίζει η κριτική.
2: Έτσι, μπράβο. Πιο δυνατό.
1: ...32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο 3ο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε τραγουδάκι για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Uh-huh.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, η Ρελ Βασκό, η Τάκη Μουκουντή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια κρούση στην Ένωση. Ως πρώτος στόχος της Κόμο για κεντρικό αμυντικό εμφανίζεται σε δημοσιεύματα στην Ιταλία ο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον Ισπανό αριστερό μπακ Βίκτορ Παράδα, που φέρεται να απασχολεί επίσης Θέλτα και Σπαρτάκ Μόσχας, κάνει λόγο η ΑΣ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στο Παναθηναϊκό προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους πράσινους να μην ασχολούνται σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλζέν. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Μπεσίκτας για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος με διευρυμένες αρμοδιότητες αποτελεί προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μέσο επιθετικός με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα, στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της Τίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6, με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρίντ στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες τηλεοπτικά και οι 2 αγώνες από ΕΡΤ2 Sport, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στην Στοκχόλμη και με την Ιταλία στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, εκτός η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ενίσχυση για την ομάδα βολέι του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη. Ο 26χρονος διεθνής ακραίος επιστρέφει μετά από μια τριετία στην Ελλάδα, όπου στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρολάν Γκαρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει στις 4.30 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ περίπου στις 7 ο 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από Eurosport 1. Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες είναι η Μπαρσελόνα. Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός έχει ενημερώσει ήδη τους Ροχιμπλάνκους για την επιθυμία του να αποχωρήσει, με τους Μπλαουγκράνα να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τους λόγους της αποχώρησής του από την Μπαρσελόνα μίλησε ο Τσάβι Πασκουάλ. Είχα συνηθίσει σε άλλο τρόπο λειτουργίας, αλλά δεν είχα πρόβλημα με τη διοίκηση. Φεύγω γιατί υποφέρω. Πιστεύω η απόφασή μου θα κάνει καλό στην ομάδα, δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

Τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια, αδελφέ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, προσφέρει πολλά πράγματα στο κέντρο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο τύπος ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επιθετικό άκρο του Ολυμπιακού.

Τα περισσότερα του μάτς θα έχει παίξει ως οκτάρι. Έχει παίξει και σαν εξάρι. Δεν είναι από τους παίκτες που τα παρατάει μέσα στο μάτς, ούτε και που χάνεται.

0: Να σου πω ότι ο Ταμπάκος με απείλησε.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν ενημερώσω για τα νεότερα του τένις, δεν θα πάμε καλά. Αλλά εγώ αντιστέκομαι στην αρά και δεν θα συνεχίσω με αυτή την ενημέρωση.
1: Οκ. Okay. Δεν θέλω να μπω ανάμεσα.
0: Του είπα, εάν έχεις τα κότσια, έλα να μας τα πεις εσύ. Δεν θα είμαι εγώ το δικό σφαιρέφωνο να μου λύνεις πες αυτό, πες το άλλο, πες το τρίτο.
2: Βαθιά με στη νύχτα μια σιρήνα σφυρίζει δευτερόλεπτα.
1: Αυτό πώς μας προέκυψε και ρεπόρτερ τένις τώρα ο...
0: Άνθρωπος πες τένις, τι είναι σαν και εσένα.
1: Πα.
2: Σε μια γνωστή ερμιά, μια φωτεινή.
1: Μπάρει χαμπάρει Ελενίτσα, τον πλακώσε τίποτα κεφαλιά.
0: Ξέρει εσύ ότι πάει και παίζει τένις. Ας εννοώ, ξέρει τένις.
1: Έτσι τις λέει.
0: Εγώ τον έχω δει να κουβαλάει και ρακέτες.

0: Και για να καταλάβεις τώρα πόσο
1: προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κανένας τυχαίος. Έχει μία που παίζει και έχει μία backup. Και λέω τώρα, εάν θες απλά να βρεις ένα πρόσχημα, μια δικαιολογία για να φεύγεις από το σπίτι, ναι. Γιατί δεν λες πάω να παίξω bowling που δεν χρειάζεται κάτι, ξέρω, ή να πάω να παίξω τάβλη.
1: Ναι.
0: Και να πεις τένις που χρειάζεται να έχεις έναν εξοπλισμό, ρε παιδί μου, οπότε και κάποια έξοδα. Και σου λέω ότι είσαι ο Ταμπάκος. Κάνουμε ένα τουρνά εδώ στο σύλλογο που παίζω. Έλα να με παρακολουθήσεις. Με τι αντάλλαγμα θα πήγαινες?
1: Κοίταξε, θα ήθελα ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά. Πώς?
0: Περιμένω ένα ολόκληρο, γιατί μικρό αντίτιμο μου φαίνεται αυτό.
1: Τι το τραπέζι με τα ωραία.
0: Για αυτό που αντικρίζεις μικρό είναι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, με το φαγητό, όχι με το φαγητό. Να είναι ένα πλήρες
0: ευαίσθητο.
1: Ναι, μπαμπάτσικο που λέμε.
0: Ναι, ναι, λουκούλιο και έβαλα τώρα.
1: Όχι, ναι.
0: Τίποτα τσίρικι τσίρικο.
1: Όχι. Και θα παρακαλούσα να ήταν με ψαρικάκι, όχι με κρεατικά.
0: Το χοντρένεις τώρα.

0: Βέβαια δεν έχω ρωτήσει και κακώς δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω ασχοληθεί ποιος θα επιμεληθεί στο πάρτι τα φαγητά και τα υπόλοιπα δέσματα που θα έχουμε εκεί.
1: Κανείς.
0: Τι εννοείς κανείς? Δεν θα έχουμε.
1: Ναι, μην είσαι τώρα. Μην είσαι τέτοιος.
0: Όχι, επειδή είμαι τέτοιος.
1: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι δεν θα έχουμε, θα είμαστε έτσι?
0: Ναι, ναι, ποιος τα έχει επιμεληθεί θα ήθελα.
1: Όχι εγώ.
0: Ποιος?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά όχι εγώ. Οπότε να είσαι λίγο επίοικης.
0: Ένας όμορφος κόσμος. Ελπίζω να μην είναι τίποτα τσουρούτικα πράγματα, γιατί θα διαμαρτυρηθώ εντόνως.
1: Δεν είμαστε δε γιατί υπηρεσία.

0: Για τον Νικόλα από τον Περισσό που λέει για τους χαμηλόμισθους, τα οικονομικά κτλ. Είναι όντως δύσκολα για κάποιον να αγοράσει εισιτήριο διαδικίας. Αλλά τις τιμές και την πολιτική των διαρκείας βγάζουν, την αποφασίζουν οι ΠΑΕ. Πάντως είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο ποσό. Μια νίκη, να ξέρεις. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι το σπίτι, αλλά πάλι καλά να δεις.
1: Πάντως λέει αλήθεια,
0: φυσικά.
1: Λέει αλήθεια.

0: Θα είναι, λέει, finger foods. Εντάξει, δεν θα σας έχουμε και τα γουρουνοπούλες. Κάτι που να μπορείς να τσιπήσεις και να φας, ενώ είσαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Τι θέλει να σου πούμε,
1: με φοβίζουν αυτά. Που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Να έχω μαζί μου τίποτα. Αυτά με φοβίζουν.
0: Τι θέλει να σου πούμε,
1: με φοβίζουν αυτά.

0: την άλλη φορά να πάμε στη Βάρης. Η έστω στη φυλή.
1: Φύλαμε ακόμα, όλα τα άλλα ηχούν μακρινά ένα αστέρι.
0: Άλυσια, η ιδέα για την παραλία και τον Μπολιβάρ πιανού ήταν, δεν κατάλαβα.
2: Δικιά σου.

0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και μια και λέγαμε για μεταγραφές, θα σου πω μια που θα κοστίσει έτσι 2-3 ψωροδίφρακα.
1: Για πες.
0: Ο Άλβαρες της Ατλέτικο στην Μπαρσελόνα. Έχει ενημερώσει ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αποχωρήσει, να πάει στην
1: Βαρκελόνη.
0: Μέσα είσαι. Η μεταγραφή μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ του 26χρονου Αργεντινού. Παχτούρα, αλλά και 100 εκατομμύρια.
1: Λέει Βαρσελόνα είναι όμως. Κάποιος πρέπει να πάρει εκεί πέρα.
0: Ναι, και το θέμα είναι συνήθως αν πέρασε από την ίδια χώρα, θα πληρώνει και υπεράξια. Ειδικά στην Αγγλία γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, άμα τον αφήσει και πάει σε άμεσα ανταγωνιστική ομάδα, να πάρω κάτι παραπάνω.

0: Όπως το λέτε, ότι φεύγοντας ο Λεβαντόφσκι, έπρεπε να πάρει κάποιον.
1: Ναι, πρέπει να πάρει κάποιον.
0: Πρωτοκλασάδο. Κάποιον δυνατό, όχι απλά να πάρει κάποιον. Όχι ότι έχει ποινικό πρόβλημα, αλλά πάντα προνοείς.
1: Γιατί και ο δεύτερος που ερχόταν πίσω από τον Λεβαντόφσκι, τα παστέλωσε.
0: Αυτό λέω, μια χαρά. Δεν είναι ότι, αυτό λέω ότι έχει πρόβλημα.
2: Όμως κανένας την αλήθεια είναι μια πολύ κακή συνήθεια.
1: Αν και πιστεύω ιδανικός για την Μπαρτσελόνα ήταν ο, αυτός που πήγε στην Άρσενα το σεντροφόρ.
0: Ο Γιόκερες.
1: Περισσότερο κολλάει σε αυτό το
0: μπορεί, ναι,
1: πράγμα που παίζει η Μπαρτσελόνα. Αλλά είναι μια ομάδα που παίρνει γκολ από χαφ, που παίρνει γκολ από εξτρέμ, που παίρνει γκολ. Μόνο ο τερματοφύλακας δεν σκοράρει.
0: Δηλαδή έτσι όπως παίζει.
1: Να. Παίρνει γκολ από παντού.

0: Ναι, δηλαδή και αυτός που είναι πίσω τώρα, ο Φεράν Τόρες, δεν είναι. Μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια.
1: Κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω

0: δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει.
1: Και ο Χαρκέν λέει ταιριάζει απόλυτα στην Μπάρσα. Ναι. Δεν νομίζω. Ο Χαρκέν ταιριάζει παντού γιατί έχει πολλά διαφορετικά στυλ που μπορεί να αγωνιστεί.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπου και να πάει θα τα παστελώσει. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Ο Μπάμπης από το Φάλερο λέει ότι ο Άλβαρες ταιριάζει γάδι στην Μπαρσελόνα. Και εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει.
2: Δεν ταιριάζει. Mm-hmm. Λέω τι μοιάζει στο μυαλό μου ως ιδανικός.
0: Ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει.
1: Θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο που θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και θα ανακοινωθεί στην εκπομπή του Άγιου Τσουτσικά.

Αποφυλαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Χυφισού που μεταμόρφωσε ως κοκκινομήλο, στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Αρεοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
9: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
10: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
12: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Bwin Sport FM με κάποιο παράδοξο τρόπο με τον bwinΣΠΟΡ FM μεγαλώνουμε παρέα. Πέρσι εγώ έκανα τα 30 χρόνια μου στο ελληνικό τραγούδι. Φέτος ο σταθμός γιορτάζει τα 30 χρόνια από τη δημιουργία του. Έχω πολλούς φίλους εκεί μέσα και εγκάρδιους. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στο σταθμό υγεία, υγεία και υγεία. Και στο σταθμό να μακροημερεύσει για να μας χαρίζει πάντα το σπουδαιότερο από τα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή, που είναι τα αθλητικά που αγαπάμε.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις για τον ποιον πρέπει να αντικαταστήσει το Λεβαντόφσκι στην Μπάρτσα. Ένας από όλους λέει και τον Ελκαμπή.
1: Για να γυρίσω σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί.
2: Να τα λέει ότι δεν τον δίνει.
0: Εντάξει, παιδί μου, λέμε όμως ότι...
1: Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Και είναι γεγονός ότι το σκάουτινγκ της Μπαρτσελόνα υπολείπεται.
2: Άσε ρε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Πείτε μου, λέει, πόσα άτομα θα έστε για να σας στείλω πατατάκια πανσεραϊκώς να το γιορτάσετε. Κατάλαβα ποιος έχει στείλει το μήνυμα από τις αίρες εκεί που μας ακούνε κάθε μέρα. Μάλλον συχνά. Ξέρεις ότι έχει βγάλει πανσεραϊκώς πατατάκια.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι, όχι του τύπου απλά της ομάδος.
0: Αλλά
2: κανονικά και... με το έμβλημα στο σακουλάκι και τα λοιπά.
0: Θεός, ρε,
2: ναι, ναι.
0: Πολύ θέλω αυτό,
2: δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι γευστικά.
0: Το
2: αλλά
0: θέλω.
2: Ότι όλο το σακουλάκι είναι.
0: Απλώς για το.
2: Έτσι, για το γαμότο.
0: Για το γαμότο, ναι. Τα πουλάνε στις σέρες αυτά είναι.
2: Τα πουλάνε σίγουρα στο γήπεδο. Τώρα, αν τα πουλάνε και παραδίπλα, δεν ξέρω. Εγώ στο γήπεδο τα έχω δει.
0: Ας
2: μας ενημερώσει εδώ όποιος μας έχει στείλει.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, ναι.
1: Να ξεπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα.
0: Αρνούμε να πάρω πατατάκια, διότι όταν πάρω παίρνω τη σακούλα.
2: Δεν μπορεί να πας ένα.
0: Εκείνη τη μεγάλη παίρνω.
1: Να γυρίσω σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Είμαι η ντροπή των πατατακίων.

0: στην μεγάλη μπουτίκ μας, λέει, όχι παντού.
1: Τι πανάπη, όχι
0: παντού. Προφανώς και γύρω-γύρω το γήπεδο το βρίσκεις.
1: Θα κάνει μόνο εκεί.
0: Δεν είναι για λαϊκή κατανάλωση.
1: Δεν είναι για όλους.

0: Φέρε μια γραμμή, ρε νεαρχέ, άντε, φέρτηνα. Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Τι καλώς γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Από τη φλεγόμενη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι εδώ.
1: Είμαι εδώ, ναι.
0: Τους εγκατέλειψες τους Ολλανδούς.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λίγο ακόμα έμεινε. Λίγο ακόμα και θα φτάνει τόσο με τα τουλιπιάσματα εκεί πέρα.
0: Άντε, άντε.
1: Φτάνει.
2: Με το καλό.
1: Ναι, ναι. Τι θα έλεγα, λοιπόν, εμείς συγκινούμαστε σε αστερισμό των βαρέων βαρών, τα ζώα μου αργά, ναι. Όπως είμαστε εμείς στον ΠΑΟ κάθε Μάιο και Ιούνιο, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε, κινούμαστε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κλασικά.
2: Γενικά, βόρεια Ελλάδα μας είναι πιο άρδα.
1: Παλαρά, ναι, παλαρά και το λάμδα, έτσι να το τονίζουμε καλά. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, συγκεκριμένη, η σιωπή των αμνών. Πλέον αρχίζουμε και για ανησυχούμε και για βαθύτερα πράγματα.
0: Όπως?
1: Όχι μόνο αν θα μείνει, θα φύγει ο Λουτσέσκου, το κλασικό κάθε καλοκαιριού. Ο Ρασβάν δεν έχει καν λόγο να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι βαθύτερο. Τώρα έχουμε βέβαια ασφαλιστικές δικλείδες, έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια εσωστρέφεια πολυτέλειας, να περιμένουν σαν τα πυράχας άλλοι δισεκατομμυρίους από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Ενώ, ας πούμε, βάζω σαν παράδειγμα το Φουκαριάρη, τον συμπολίτη μας, ο οποίος ρίχνει άγκυρες παντού και δεν μπορεί να βρει τίποτα. Και μάλιστα αυτό που υπόθηκε από τον Ραπτόπουλο είχε πολύ μεγάλο δίκιο, στο ότι εφόσον το φιλέτο της Θεσσαλονίκης έχει καλυφθεί κατά 75% από τον ΠΑΟΚ επιχειρηματικά, χορηγικά, γεωπολιτικά, ποιος άλλος επιχειρηματίας να τολμήσει να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέγεθο της Θεσσαλονίκης. Δεν τολμάει. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δηλαδή έβαλα τον εαυτό μου στη θέση και λέω τι να πάει να πάρει, ποιον και για ποιο λόγο. Τι μερίδιο να πάρει. Το μόνο που προκαλεί, ας πούμε, δέος και πραγματικά είναι τεράστιο μέγεθος είναι ο Πασχετικός Ράρης. Εκεί ναι. Εκεί νομίζω ότι δικαιωματικά έχει πολύ μεγαλύτερο brand name και από εμάς όσον αφορά για το εξωτερικό. Το αποδέχομαι, βλέπετε δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το αποδεχτώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ποδοσφαιρικός πάγκος αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως η σιωπή των αμνών. Δεν είναι. Είμαι Θεσσαλονίκη και προσπαθώ να αποσπάσω πληροφορίες, να δω με τις γνωριμίες που έχω εδώ, να... τίποτα.
2: Εσύ σχεδόν πάντα όμως, έτσι ήτανε. Και όσο για την επένδυση που λέγες νωρίτερα, ισχύει εν μέρει αυτό που λες, αλλά ανάλογα και το αντίκρισμα που έχει στην τοπική κοινωνία κάποια επένδυση, είναι και το κόστος.
1: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα μου βαδίζει το πράγμα. Εντάξει, θα την βρούμε την άκρη μας πάλι, γιατί σας είπα, έχουμε εσωστρέφεια πολυτελείας εμείς, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ας το πω, ευλογημένο. Το να έχεις, ας πούμε, τη σειρά να περιμένουμε, το μόνο που, ας πούμε, τρώγεσαι, έχεις, ας πούμε, εσωστρέφεια, έχεις προβλήματα, αλλά δεν, πάντα η λύση υπάρχει από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
2: Ωραία, να σε καλά, έλα.
1: Να
2: είσαι
1: καλά.
2: Έλα,
1: για
2: χαρά. Καλό απόγευμα, για χαρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Να σας πω ότι έχουν μεταφερθεί για λίγο αργότερα οι δύο αναμετρήσεις των Ελλήνων αθλητών στο Ρολάν Καρός. Σε λίγα λεπτά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι της Σάκαρη με την Λιού. Και στις 6 παρά 20 του Τσιτσιπά με τον Αρνάλντι.

Να πω για μια φορά ακόμα ότι με αφορμή τα θέατρα του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 12 παρακάτω από τον Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή εδώ, Πρεσάρισμα 10 με 12.

Ελπίζω ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε ημιτελικά στην GBL. Πρώτοι αγώνες. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 18:00 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 20:15.

Και με αυτή την κομματάρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι η σκέψη μου και ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρ Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή εδώ. Ίδρωσε το παιδί να μας ενημερώνει για τις συνεχόμενες αλλαγές ώρας έναρξης των αγώνων της Άγκαρη και του Τσιτσιπά. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Κολογιάννη Κώστα και στον Τζόλου και ο Γιώργος Ανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
14: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
13: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
14: Εννοείται.
13: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
14: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ στον Μάρκο Νίκολιτς, όπως γράφουν στη Σερβία, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάτι ανάλογο είναι πιθανό να συμβεί και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Επίκειται πρόταση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα του εξωτερικού για τον Ρέλβας, όπως μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Γιώργος Τσακίρης. Ως πρώτο στόχος της Κόμο για τη θέση του κεντρικού αμυντικού εμφανίζεται σε δημοσιεύματα στην Ιταλία ο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Ισπανό αριστερό μπακ Βίκτορ Παράδα, που φέρεται να απασχολεί επίσης Θέλτα και Σπαρτάκ Μόσχας, κάνει λόγο η ΑΣ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ναϊ Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους πράσινους να μην ασχολούνται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον Αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Μπεσίκτας για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος με διευρυμένες αρμοδιότητες αποτελεί προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Η διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της τύχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6 με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρέτη στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τηλεοπτικά και οι 2 αγώνες από RDOSPOR, ενημέρωση από bwinΣΠΟΡ FM. Πρώτη προπόνηση σήμερα το απόγευμα στον Ρέντι για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρετίο. Όλοι οι διεθνείς που κλήθηκαν στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη. Ο 26χρονος διεθνής ακραίος επιστρέφει μετά από μία τριετία στην Ελλάδα, όπου στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρουλάν Γκαρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει περίπου στις 5 παρά 20 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ στις 7, περίπου στις 7, ο 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από γύρω Σπορτένα. Πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο επιθετικός της Ελεσάο θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Μαρόκο. Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες είναι η Μπαρσελόνα. Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός έχει ενημερώσει ήδη τους Ροχιμπλάνκους για την επιθυμία να αποχωρήσει, με τους Μπλαουγκράνα να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τους λόγους της αποχώρησής του από την Μπαρσελόνα στο τέλος της σεζόν μίλησε ο Τσάβι Πασχουάλ. Είχα συνηθίσει σε άλλο τρόπο λειτουργίας, αλλά δεν είχα πρόβλημα με τη διοίκηση. Φεύγω γιατί υποφέρω, πιστεύω η απόφασή μου θα κάνει καλό στην ομάδα, δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας.
1: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γερτζόγλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής νότας, στον Bingo Sport FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, τεράστιο, στερίζουμε στο ίδιο την επιλογή της μουσικής. Σωτήρη Ταμπάκο, μοναδικό. Ο οποίος Σωτήρης Ταμπάκος σήμερα πήρε και τη θέση του Αντώνη Καρπετόπουλου και έκανε ωραιότατα σχόλια. Τον άκουσα στην εκπομπή του.
2: Πιστεύεις ο Σωτήρης Ταμπάκος θα μπορούσε να διοργανώσει εκείνα τα φιλικά που γνώρισα παλιά που ήταν φίλοι Ρονάλντο, φίλοι Τρίγκο. Και να είναι φίλοι Ταμπάκου, από τη μια ομάδα και από την άλλη φίλοι Ταμπάκου πάλι. Δύο ομάδες.
1: Ναι.
2: 100%.
1: Του μιλάει όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μιλάει. Διεθνείς, προπονητές, στελέχη.
2: Όλοι.
1: Ταμπάκος, όλοι προσοχή στον Ταμπάκο. Τι συζήτησα να κάνουμε τώρα, τι.
2: Γελάει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, τι άλλο λέμε τώρα. Απλά καρφώνεται. Αυτό γράφω εγώ, τίποτα άλλο. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με τα νέα της ΑΕΚ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, με τα μηνύματά σας και φυσικά με ό,τι άλλο υπάρχει στο κοινό. Πώς το είδες το ματσάκι χθες? Άκου, στο πρώτο ημίχρονο. Το είδες καταρχάς?
2: Το είδα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο η Βαγεκάνο ήταν μια χαρά.
2: Σφιχτή πολύ.
1: Στο δεύτερο όμως φάνηκε ότι η Crystal Palace.
2: Μπήκαν και ένα τέταρτο τάσο 20 λεπτά και τους ποδοπάτησαν.
1: Απλά επειδή έχαναν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη.
2: Λες θα γίνει στο τέλος, ναι. Δεν είχαν κουράγια στο τέλος.
1: Ναι.
2: Απλά και η Βαγεκάνο το φοβήθηκε μπροστά το μάτς. Δηλαδή δεν ανοίχθηκε πολύ για να φτιάξει φάσεις κτλ.
1: Ναι.
2: Καλύτερη ομάδα Crystal Palace. Αλλά αυτό το τέταρτο εκεί με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 60 ήταν ισοπεδωτική Crystal Palace. Θα μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ.
1: Ναι, όντως.
2: Είναι μόρεση τάσο, μπορεί και στην Ισπανία, ξέρεις, να παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά ο ρυθμός των αγγλικών ομάδων, άμα πιάσουν ρυθμό, δεν.
1: Ισχύει. Crystal Palace θα παίξει του χρόνου λοιπόν στο
2: Europa.
1: Κερδίζει κάτι η Αγγλία από αυτό, γιατί η Crystal Palace ήταν εκτός Ευρώπης.
2: Μια έξτρα θέση. 9 δηλαδή. 9 αγγλικές ομάδες.
1: Τσέλσι είναι δέκατη,
2: Τσέλσι αντίο ζωή.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα θα βγει έξτρα η Crystal Palace σαν ένατη.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα όπως σαν και ένατη. Η ένατη ομάδα συνολικά, γιατί θα βγει σαν έκτη.
1: Ναι. Σαν ένατη βγαίνει η Brighton που θα παίξει το conference.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω άλλο.
2: Και η Brighton καλή ομάδα για το conference που λέγαμε για το τσόκο.
1: Εγώ λέω άλλο. Αν κατακτήσει η Arsenal το Champions League, θα βγει και δέκατη ομάδα, όχι.
2: Όχι, δεν ανοίγει άλλη θέση. Ούτως ή άλλως και να άνοιγε και άλλη θέση η Brentford ήταν μετά να πάει Ευρώπη. Δεν ήταν καν η Chelsea.
1: Ναι.
2: Και πήραν και τον Τζάμπε Αλόνσο εκεί τώρα. Στη Chelsea. Είναι ανέλαβα Τζάμπε Αλόνσο για την σεζόν.
1: Πότε έγινε αυτό?
2: Ναι, έχει αναλάβει ο Τσάμπε Αλόνσο.
1: Σοβαρά.
2: Ναι. Τσάμπε Αλόνσο αυτή, Μαρέσκα στη Σίτι. Το πείραμα τη Μάλιστερ Σίτι εκεί θα είναι.
1: Και τίποτα, η Σίτι τώρα μετά τον Γκουαρδιόλα θα έχει θέμα.
2: Μεγάλο θέμα, αλλά.
1: Υπάρχει. Ο τύπος τώρα αυτός ήταν top επίπεδο. Θα είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε άλλο προπονητή.
2: Βέβαια, έκανε μια φωτογραφία τη προάλλη με τι κούπε που είχε πάρει η Μάλιστερ Σίτι. Έχει πάρει τα πάντα. Τώρα είχε 20 τίτλου από πίσω.
1: Εντάξει, έκανε μια ομάδα. Πρωταγωνίστρια, γιατί η City πριν ο Γκουαρδιόλα δεν είχε τις επιτυχίες που είχε με τον Γκουαρδιόλα.
2: Και εμένα έκπληξη μου έκανε αντίστοιχα που αυτό είναι και ένα μάθημα για εμάς εδώ, τους γκρινιάρες όλους, που η Λίβερπουλ που πήγε χάλια φέτος με 480 εκατομμύρια ευρώ budget και κράτησε το σλότ.
1: Ναι, οκ, συμφωνώ.
2: Τι είναι, ένα μάθημα για εμάς όλους εδώ πέρα. Και έτσι τι γίνεται.
3: Άλλαξε πολύ όμως η Λίβερπουλ δεν πρέπει να δώσει και ένα χρόνο τουλάχιστον. Γιατί έκανε πάρα πολλές μεταγραφές. Ενώ το πρωτάθλημα το πήρε χωρίς τίποτα.
2: Ναι,
3: χωρίς
2: καμία. Αλλά τώρα ξέρεις, όταν έχεις 500 εκατομμύρια budget σε μεταγραφές 500 εκατομμύρια.
3: Πρωτάθλημα πήρε ο άλλος, εντάξει, οκ.
2: Αλλά θα μου πεις τι να κάνω τώρα. Κοιμήθηκε ο Θεός, πήρε Arsenal πρωτάθλημα. Έγιναν όλα ανάποδα.
1: Μάλιστα. Και έτσι τι γίνεται.
3: Καλά, παιδιά.
2: Θες να κάνεις και εσύ το σχόλιο σου για το τελικό.
1: Παρότι την Crystal Palace την είπαμε και οι δύο, δεν την καρφώσαμε χθες.
3: Ναι.
1: Βγήκε χθες. Την πάτησε ο φίλος που έπαιξε ο Βαγεκάνο.
3: Ρε παιδί μου, ήταν μέσα σε εκείνο το δεκάλεπτο που μπήκε το γκολ και η ευκαιρία. Φάνηκε και η διαφορά.
2: Αυτό το τέταρτο ήταν ισοπεδωτικό.
3: Υπήρχε μεγάλη
1: διαφορά. Στο πρώτο μέρος δεν φαινόταν η διαφορά αυτή.
3: Δηλαδή ήταν μεγάλο παλικάρι η Ράγιο που το πήγε μέχρι τέλος. Δηλαδή ακόμη και στο τελευταίο λεπτό είχε και λίγο τύχη στις ευκαιρίες. Και το πάλεψε, το πήγε μέχρι εκεί. Τώρα η άλλη ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Και σε παίχτες και γενικά ήταν καλύτερη ομάδα. Και το πήρε δικαίως. Αλλά και η Ράγιο ήταν. Εντάξει, εμάς στεναχωρηθήκαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που πιστεύω ότι τη συμπάθησαν όλοι.
2: Αν το δεις και όλας γύρω-γύρω και πώς είναι αυτή η ομάδα.
3: Ακόμη και αυτό που έκανε ο τερματοφύλακα στο πανό που βγάλαν στο τέλος, ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι να ζω μια ήττα μαζί σου. Δηλαδή μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι είναι σε άλλο...
2: Το άλλο το ακούσατε που κάνανε, που εξαπατήθηκαν μερικοί άνθρωποι της
3: Ράγιο. Ναι, και μαζέψαν λεφτά και τους πήρανε.
2: Ναι, ναι, και ήταν ένας παππούς, λέει, 85 χρόνων, 80-85 χρόνων, και τον πήρανε μαζί.
3: Πολύ όμορφη ιστορία. Πολύ όμορφη ιστορία. Εντάξει, δεν πήρε το κύπελο. Νομίζω η Πάλας το πήρε δικαίως. Τουλάχιστον στην τελική ευθεία ήταν η καλύτερη ομάδα.
2: Ήταν η καλύτερη, βέβαια. Βέβαια.
3: Του χρόνου από Αγγλία είναι η Brighton, ε.
2: Στο conference, ναι, Brighton.
1: Ναι. Βλέπω... Καλά, το πρώτο conference, άστο.
2: Έχει...
1: Κάτσε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Τις έχει βαζεμένες.
1: Έχω τις ομάδες στα play-off, περίμενα.
3: Κοίτα, γίνανε κάτι κουφά σε κύπελα και τέτοια και κατεβήκανε ομάδες στο conference
2: ναι,
3: που θα ήταν στο Europa.
1: Δηλαδή, φαίνεται ότι Αταλάντα, έτσι, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπεχάγη, Καραμπάκ, Γάνδη, Μακάμπι Τελαβίβ, Άντερλεκ.
2: Καραμπάκ.
1: Ναι.
2: Καραμπάκ ήταν Champions League φέτος.
1: Ναι.
2: Ξεστή.
3: Άρα δεν θα είναι Μίλκο Καπ του χρόνου.
1: Άκου. Η Καραμπάκ π.χ. ακόμα δεν είναι σίγουρο.
2: Ναι.
1: Οι πιθανότητες θα πάει η conference, έτσι. Σίγουρος είναι η Αταλάντα, η Φράιμπουργκ, η Μονακό. Η Καραμπάκ π.χ. ακόμα δεν είναι σίγουρο.
2: Ναι.
1: Οι πιθανότητες θα πάει η conference, έτσι. Σίγουρος είναι η Αταλάντα, η Φράιμπουργκ.

0: Λάρνακας είναι Μπασαξεχήρη, Χετάφε, Δυναμό Κιέβο, η Κλούζ, η Μπεσίκτας, η Ελσίνκη, η Τβέντε. Θα έχει ομάδες.
1: Μικρό Europa League.
0: Αν περάσουν, δηλαδή αν αποκλειστούν κάποιες ομάδες που παίζουν στο Europa League και ναι, πάνε κόφερες, και ξέρεις, πάρουν και άλλες ομάδες που μπορεί να γίνουν και εκπλήξεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να έρθουν καλές ομάδες, δηλαδή να μην τα καταφέρουν στο Europa League.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: κόφερες. Δεν είναι ακόμα ο τελικός χάρτης αυτός. Γι' αυτό εγώ στα play-off θα βλέπω ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι θα έχει.
1: Ο Παναθηναϊκός δεύτερο τρίτο θα είναι ισχυρός και play-off θα είναι ισχυρός.
0: Και στα play-off θα είναι ισχυρός.
1: Ισχυρός θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, ναι,
0: ναι.
1: Γιατί επειδή είδες πολλές ομάδες, νομίζω θα ήταν.
0: Όχι. Η λογική λέει, κοίταξε, με τη βαθμολογία που έχει ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός και στα play-off. Έτσι. Α, τώρα στο δεύτερο, με ανάμεσου αντιπάλου, στο δεύτερο προκριματικό, έτσι, είναι η Motherwell, η Γκέντεμπουργκ.
1: Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη.
0: Ναι. Η Χάπουελ Τελαβίβ. Λέω τώρα κάποιες ομάδες που ξέρουμε, γιατί πάνε ναι, και κάποιες ναι, που δεν ξέρουμε εδώ. Και κάποιες οι οποίες είναι πολύ πιο βατές. Okay. Η Τσέσικα Σόφιας που είχε κάνει τη ζημία στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να ακούγονται σε εμάς το πια Τσέσικα Σόφιας. 20 Ιουλίου δεν είναι πια τη Σεγάσοβια. Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Γιατί οι Σκανδιναβοί που είπε, η Γκέντεμπορ και οι άλλοι, έχουν ρυθμό αυτή η γενιά.
0: Ναι, εντάξει, Γκέντεμπορ δεν είναι παλιά Γκέντεμπορ, αλλά είναι Γκέντεμπορ.
1: Έχουν ρυθμό, Τάσο, ναι, τότε. Αυτή είναι να του αποφεύγει.
0: Έτσι ακριβώ. Υπάρχουν και άλλε ομάδε, α πούμε, που. Οκ. Okay. Οι Εσκάλδε που έπαιξε πριν, π.χ. η ΑΕΚ, είναι υποψήφια αντίπαλοι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αν πέσει αυτή, οκ. Okay. Ή κάτι άλλε. Θα δούμε το, αν θα έρθει η ώρα. Θα δούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50x200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Τάκης και Μπούκλης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούκλης.
11: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αφού τα συζητήσαμε τα θέματα όλα, πάμε, ξεκινάμε από την ΑΕΚ που έχει το θέμα του Νίκολιτς για επέκτηση συμβολέου και έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα δημοσίευμα στη τέτοια, δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι χθες, ας πούμε.
0: Ναι, ρε, παιδε,
1: είναι ένα δημοσίευμα στην... Όχι, δεν είπα ότι είπες κάτι. Mm. Είναι ένα δημοσίευμα στη Σερβία, το οποίο φαίνεται ότι είναι ψαγμένο, γιατί αυτό που αναφέρει, δηλαδή ότι είναι η πρόταση για επέκταση ενός έτους, σημαίνει ότι έχει πληροφόρηση. Από κάποιον που γνωρίζει δηλαδή, γιατί πράγματι είναι έτσι. Τώρα, νομίζω ότι έχει λογική αυτό που προσπαθεί να κάνει η ΑΕΚ. Το θέλει και ο Νίκολιτς. Αν είπε το χρόνο, μάλιστα είχε πει ότι θέλει και ως προπονητής να μείνει σε μια ομάδα και πάνω από 2 χρόνια, γιατί μέχρι τώρα τα 2 χρόνια ήταν το μεγαλύτερο διάστημα έτσι, που έμενε σε ομάδες. Και επίσης έχει πει σε έναν τύπο το χρόνο ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που το βλέπει ότι θα μπορούσε να είναι η ομάδα που θα το κρατήσει περισσότερα χρόνια από 2. Άρα υπάρχει η διάθεση και είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτι και μάλιστα να γίνει και πριν την έναρξη προετοιμασίας. Αυτό είναι και το πιο normal, γιατί δεν πρέπει να έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του προπονητής εκτός από την προετοιμασία για να μπορέσει η ΑΕΚ να κυνηγήσει την είσοδό της στη League Fest του Champions και μετά ό,τι όλες τις άλλες υποχρεώσεις που θα έχει. Το ίδιο είναι πιθανό να ισχύσει και για το Ριμπάλτα. Μια επέκταση, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και αυτή για ένα χρόνο ή για περισσότερο. Πιθανόν να είναι και αυτή για ένα, αν επιτευχθεί. Υπάρχει πέρα του μια καλή διάθεση και από την ΑΕΚ, σίγουρα και από την πλευρά των δύο, του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Οπότε μπορεί να έχουμε εκεί κάποια εξέλιξη σύντομα. Όταν λέμε σύντομα, εντάξει, είπαμε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε και το πρωί ότι στην ΑΕΚ υπάρχει διάθεση να γίνουν οι μεταγραφές που θα γίνουν, που θα είναι λίγες, να είναι και πολύ έτσι δυνατές. Θα κυνηγήσει ΑΕΚ τους πρώτους στόχους που έχει σε όλες τις θέσεις και υπάρχει η διάθεση να δοθούν και χρήματα. Και παράλληλα η ΑΕΚ έχει έτσι ενδείξεις ότι θα έρθουν προτάσεις για παίχτες της, για τον Ρέλβας, για τον Κοϊτά, για τον Μουκουντή. Οπότε να δούμε τώρα εκεί πέρα αν θα υπάρξει κάποια πρόταση που να βάλει να έχει σκέψεις. Η ΑΕΚ δεν έχει διάθεση να πουλήσει βασικό παίχτη και κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν η πρόταση που έρθει θα είναι τέτοια που δεν θα μπορεί να την αρνηθεί ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ποδοσφαιριστής. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας. Όποιος θέλει μπορεί να μπει σε όποιο site θέλει να δει τις λεπτομέρειες αυτές και να αγοράσει εισιτήρια διαρκείας. Είναι όλα ηλεκτρονικά εννοείται και υπάρχουν και τηλέφωνα εξυπηρέτησης για όσους θέλουν να έχουν κάποιες απορίες τέλος πάντων και θέλουν να μιλήσουν για να ρωτήσουν πράγματα την ΑΕΚ. Αυτά από μένα.
0: Μάλιστα, Γιώργο, έλα.
2: Ναι. Λοιπόν, πολλά δημοσίευματα σήμερα. Να τα πιάσουμε λίγο, να δούμε τι ισχύει, γιατί δεν ισχύει για το κάθε ένα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που φαίνεται πως δεν υπάρχει κάτι, παρότι το έγραψε η ΑΣ στην Ισπανία, που είναι μια πολύ κυρία εφημερίδα. Ο Βίκτορ Παράδα, ο αριστερός μπακ της Αλαβές, που να παίξει αριστερός στόπερ, γράφτηκε ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό, ότι ενδιαφέρεται ζεστά ο Ολυμπιακός και η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας παίκτης με προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό και δεν είναι ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή απασχολεί τον Ολυμπιακό, παρότι οι Ισπανοί γράφουν ότι είναι ζεστό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 24χρονο αριστερό μπακ. Νομίζω πως υπάρχει μια λίστα με συγκεκριμένα ονόματα, με μερικούς Έλληνες και φυσικά με κάποιους από το εξωτερικό, κοινοτικούς, Ευρωπαίους τέλος πάντων. Και ο Παράδα κοινοτικός είναι, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας παίχτης που τον Ολυμπιακό τον απασχολεί. Την ίδια ώρα γράφτηκε κάτι στην Ιταλία, που αυτό είναι αληθές όμως, από όσο εγώ γνωρίζω, ότι ο Λορέντσο Πιρόλα βρίσκεται στο στόχαστρο της Κόμο. Η Κόμο θέλει τον Πιρόλα, η Κόμο δεν έχει Ιταλούς παίχτες, δεν έχει γηγενείς, δεν έχει. Και θα παίξει Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι η πλουσιότερη ομάδα στην Ιταλία. Μιλάμε για μυθική περιουσία. Ο ένας...
0: Είναι πολύ, άμα δεις και ο πίσω είναι...
2: Για τη Λίμνη. Ναι. Δεν θα μπορούσαν να παίξουν όμως Champions League και μάλλον, γιατί δεν θα προλάβουν να το έχουν έτοιμο για το Champions League.
1: Νομίζω θα πήγαιναν οι μπάλες στη Λίμνη.
0: Και πού θα παίξουν?
2: Μάλλον θα παίξουν σε Σασουόλο, λένε. Για το Champions League μόνο μέχρι να είναι έτοιμο. Γιατί είναι δημοτικό, είναι δημοτικό το γήπεδο που έχουν. Είναι δημοτικό, δεν είναι.
0: Τρομερή ομάδα, φίλε.
2: Βέβαια.
0: Project τρομερό, έτσι.
2: Και ο Φάμπρικας φαίνεται πως είναι, θα γίνει τρομερό προπονητή.
0: Τι, φίλε, τώρα άστι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει ήδη.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, φέτος ανεβήκανε.
2: Δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά είναι στην πρώτη κατηγορία.
0: Δεύτερη χρονιά του βγάζει Champions League, φίλε.
2: Ναι,
1: εντάξει. Δεν παίζονται.
2: Έχουν πάρα πολλά χρήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά και πάλι και οι επιλογές είναι καλές σε παίχτες που κάνουν, είναι ψαγμένες. Δεν είναι ότι ξοδεύουν για να πάρουν ονόματα και όλα αυτά. Δεδομένα εξετάζει τον Πιρόλα, όπως γνωρίζω εγώ, η Κόμο. Βέβαια το ποσό που γράφτηκε ότι με κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός θα το συζητήσει είναι αστείο. Πραγματικά είναι αστείο. Ο Ολυμπιακός καταρχάς δεν θέλει να μπει σε καμία κουβέντα για τον Πιρόλα. Είναι... Ο Πιρόλα και ο Ρέτσος και ο επόμενος στόπερ που θα έρθει θα είναι οι τρεις που θα ξεκινάει στην ίδια ευθεία για την εντεκάδα. Και ο Ολυμπιακός.
1: Αν νόμιζα θα παίζει έτσι όπως το είπε, θα παίζει με τριάδα.
2: Όχι,
1: είναι αρχή. Τον τρελάνανε.
0: Έχω παράπονα, δεν ακούγομαι, λέει.
3: Όχι, κάνουν λάθος. Θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ.
0: Έτσι μου μεταφέρει εδώ ένα φίλο, τον οποίο πιστεύω 100% ότι δεν ακούγομαι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα μετάξει το μικρόφωνο δίπλα είμαι. Εντάξει. Συνεχίζουμε.
2: Πάντως για τον Πιρόλα, ο Ολυμπιακός, αν μπει σε διαπραγμάτευση, μίνιμουμ 25. Για να μην πω 30. Θα πω μίνιμουμ 25 ότι θα ζητήσει. Ο Ουνάι Λόπεθ έπαιξε χθες τον τελικό 62 λεπτά. Είχε καλές και κακές στιγμές. Γενικότερα είναι ένας παίχτης που έχει διαφορετικά στοιχεία από τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Ας μην κρίνουμε από ένα παιχνίδι. Εγώ λέω γιατί διάβασα πολλά σχόλια υπερβολικά ότι δεν κάνει αυτός και το ένα και το άλλο και τα σχετικά. Ένας παίχτης με 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, χαφ. Δεν μπορεί να είναι άμπαλος, όπως λένε πολλοί, με 200 συμμετοχές τώρα στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Τέλος πάντων, είναι θέμα χρόνου, όπως φαίνεται, να κλείσει αυτή η μεταγραφή και του Φορτούνη. Και μετά θα φανεί και με τι θα γίνει για τον Τζάπρα. Υπάρχει το δημοσίευμα επίσης από την Ιταλία ότι ο Καλογερόπουλος έχει συμφωνήσει με τη Μόντσα και θα συνεχίσει για την καριέρα του. Η Μόντσα διεκδικεί στα μπαράζ την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και ο Στουρνάρας που έπαιζε φέτος στον Ηρακλή, ανέβηκε με τον Ηρακλή Super League 1, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό να αποτελεί τον τρίτο τερματοφύλακα. Είναι καλό αυτό για τη λίστα γιατί είναι παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο Στουρνάρας έπαιξε βασικό στον Ηρακλή. Τελειώνοντας το συμβόλαιο του με τον Ηρακλή, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ως τρίτος. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και έναν δεύτερο καλό ξένο τερματοφύλακα. Να δούμε ποιο μπορεί να είναι αυτό. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πάμε στον Παναγιώτη για να ξεκινήσουμε. Έτσι, περίμενε. Δεν πάμε.
2: Όχι,
0: πολιτικό δελτίο, όταν γυρίσουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού, από Κτέλη έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλία Κύπρος, Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή. Καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τέμου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντησή της, η εταιρεία σημειώνει ότι διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το πρόστιμο είναι δυσανάλογο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσαδάμπα Χαμενέι, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα του μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες, με το Ιράν, που είναι οι πιο σοβαρές, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδεδόμενες στο Ιράν επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 37 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στατικής συχνότητας στον πήγμα Super FM. Νέαρχος κ. Ζόπλος στη δημοσιογραφία και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πούμε το φρέσκο ότι απορρίφθηκαν όπως αναμενόταν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε μέλος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τις εγκαταστάσεις στο Βοτανικό. Δεν υπήρχε καμία ανησυχία, διότι τα ασφαλιστικά μέτρα έγιναν. Ζητούσε ο συγκεκριμένος διακοπή των εργασιών σε τα ζητήματα ασφαλείας των αθλητών και των αθλητριών που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Και το καλύτερο νέο είναι ότι ουσιαστικά οριστικά πλέον, αφού έχουμε και την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει την ανέγγιση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, βγαίνει και επιτέλους οικοδομική άδεια με στόχο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη να είναι έτοιμες και να είναι όλο το έργο έτοιμο εκείνη την εποχή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να μπει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Στα υπόλοιπα, ο Νίστρουπ αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας να έρθει στην Ελλάδα και να πιάσει δουλειά. Όχι ότι δεν έχει πιάσει δουλειά, έχει πιάσει δουλειά, μιλάει συνέχεια με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, είναι σε ανοιχτή γραμμή και για τα μεταγραφικά και για άλλα θέματα. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του πρώην προπονητή της Κυψίας, του Ντέιβιντ Νίλσεν, σε μέσο της Δανίας. Είπε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αναλάβει ποτέ Δανός προπονητής για τον Νίστρουπ και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Αν είσαι νέος, έχεις ενέργεια και κρατάς ένα σπαθί και μια σπίδα στα χέρια σου, τότε αποδέξεις τη μεγαλύτερη πρόκληση. Και όσον αφορά το κλίμα εδώ, εννοείται το πώς θα υποδεχθούν τον Νίστρουπ ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είπε ότι στην Κοπεχάγη το χειροκρότησαν φεύγοντας από το πάρκεν, αλλά εκεί κάτω μπορείς να γίνεις θεός, σε περίπτωση φυσικά που πάνε όλα καλά, όπως τόνισε ο Νίλσεν. Και αναφέρθηκε και στον Στέφανο Κοτσόλη. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ένας σπουδαίος χαρακτήρας. Επαναλαμβάνω, αυτά τα είπε ο Νίλσεν, που ήταν προπονητής στην Κυψιά, για τον Νίστρουπ, τον συμπατριώτη του, που πιάνει δουλειά στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να μάθουμε τα ονόματα των συνεργατών του Νίστρουπ. Επαναλαμβάνω, βοηθός ήταν ο Μάτσεν, μόνο αυτό ξέρουμε. Αναλυτής, προπονητής φυσικής κατάστασης και προπονητής θερματοφυλάκων. Από εκεί και πέρα είναι κάποιες θέσεις οι οποίες είναι προτεραιότητα. Έχουμε πει για βασικό τερματοφύλακα, έχουμε πει για στόπερ, έχουμε πει για χαφ. Σίγουρα μπακ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεξιά φεύγει ο Κότσιρας, αριστερά τελείωσε ο δανεισμός του Ερνάντεθ. Άρα πρέπει εκεί να αποκτήσει δύο παίκτες σχετικά γρήγορα για να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τις θέσεις των δύο δεξιών μπακ, εφόσον παραμείνουν και οι δύο, γιατί για το Καλάμπρια έχω μια αμφιβολία. Νομίζω ότι να γίνει, βέβαια θα γίνει προς το τέλος, δεν νομίζω θα γίνει κάτι άμεσα. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί θα περιμένουμε να κάνει κινήσεις για τα μπακ στο ερχόμενο διάστημα. Και όσον αφορά τώρα κάποια ονόματα που έχουν γραφτεί και για τερματοφύλακα να πούμε και για άλλα ονόματα, καταρχάς να πούμε για τον τερματοφύλακα, για το Βίγκελε που γράφτηκε στην Τσεχία ότι είναι στις διαπραγματεύσεις με την πλησία του Παναθηναϊκού, δεν ισχύει το όνομα Βίγκελε, δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Άλλες περιπτώσεις έχει κυκλώσει ο Παναθηναϊκός, έχει λοκάρει και θα περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα εξελίξεις. Αυτή την τελική απόφαση θα την πάρει ο Νίστρουπ. Απλά να ξέρετε ότι επειδή βασίζεται πάρα πολύ το build-up του Νίστρουπ στον τερματοφύλακα, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τερματοφύλακα που να μην είναι πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Δεν λέω ότι αρκεί μόνο αυτό, φυσικά πρέπει να είναι και καλό κάτω από τα δοκάρια. Αλλά πρέπει να συνδυάζει και το άλλο θέμα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση για το ποδόσφαιρο που παίζει και για την ανάπτυξη που θέλει ο ίδιος να έχουν οι ομάδες του. Οπότε πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις και στο κομμάτι αυτό ο τερματοφύλακας που θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Είπα και τις αρχικές μεταγραφές, γιατί πιστεύω ότι στην πορεία και στο καλοκαίρι και ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρξουν ή με τις ανάγκες που δεν θα υπάρξουν για την προετοιμασία, οι προπονητές βλέπουν τις πραγματικές δυνατότητες των παικτών, μπορεί να έχουν σχηματίσει μια άλλη άποψη ή μπορεί να έχουν σχηματίσει είτε θετική είτε αρνητική και να αλλάξει η άποψη του στην προετοιμασία. Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Να θυμίσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Ο Αϊτόρ, όταν είχε έρθει ο Γιωβάνης στον Παναθηναϊκό, έψαχνε ομάδα να φύγει. Ουσιαστικά του είχαν πει από τον Παναθηναϊκό να ψαχτεί. Ήταν φευγάτος, είχε με το ενάμεση πόδι εκτός. Πήγε στην προετοιμασία, τον είδε ο Γιωβάνοβιτς, είπε ότι σε αυτό το παιδί εγώ κάτι βλέπω και καλό να του δώσουμε την ευκαιρία. Του έδωσε την ευκαιρία, την ξέρουμε τι εξέλιξη ποια είναι. Οπότε δεν αποκλείω να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και τώρα, με τον Ίστρομ να κάνει την τελική αξιολόγηση μετά την προετοιμασία. Όμως σε πρώτη φάση, ειδικά σε θέσεις που δεν υπάρχουν παίκτες, θέσεις στο τερματοφύλακα, θέσεις στο μπακ, ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίκτες για να είναι γεμάτος και στην προετοιμασία που θα πάει. Αυτά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μηνύματα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε. Οπότε ο κύριος Κέτσης ξεκινάει με μηνύματα.
12: Λοιπόν, καλησπέρα. Το συν ένα έτος στα συμβόλαια Ριμπάλτα Νίκολας. Προφανώς είναι για αύξηση αποδοχών μπόνους πρωταθλήματος στον Ηλιόπουλο. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είναι καλό να μην είναι η χρονιά που έρχεται η τελευταία που έχουν συμβόλαιο. Νομίζω είναι εύλογο, είναι πολύ καλύτερα να έχουν δύο χρόνια μπροστά ο καθένας. Στην νέα σεζόν είναι πολύ πετυχημένοι και οι δύο. Με το πρωτάθλημα που πήρε εκφέτος και γενικά με όλα αυτά που πέτυχε μέσα στη σεζόν. Με τις μεταγραφές που έκανε και τις βγήκανε και όλα αυτά. Και γι' αυτό θα το κάνει. Τώρα, σίγουρα για να υπάρξει μια επέκταση θα δοθεί και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα φίλο ρωτάει αν θα φύγει ο Ρέλβα. Πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Σίγουρα με διψήφιο νούμερο και βάλε. Όταν λέω βάλε, δεν είναι ο τριψήφιο. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Απλά λέω ότι αρκετά πάνω από τα 10 για να μπει έξω αυτή τη διαδικασία. Είναι μια χρονιά στην ομάδα μόνο. Έχει κάνει φοβερή χρονιά. Του χρόνου θα παίζει σε καλύτερη διοργάνωση η Ευρωπαϊκή. Οπότε έχει. Μπορεί να περιμένουμε πολλά από τον Ρέλβα για του χρόνου. Η ΑΕΚ δεν έχει καμία διάθεση να τον πουλήσει. Είμαι 30 χρονών, παίρνω διαρκεία από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Αυτό που σημαίνει τα τελευταία χρόνια είναι κοροϊδία. Λέει ένας φίλος. Αν πιστεύω ότι είναι αρκετά όριμος ο οργανισμός ΑΕΚ να παραχωρήσει τρεις πρωτοκλασσά τους παίχτες και να φτιάξει καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν πιστεύω. Και δεν είναι θέμα οριμότητας. Δηλαδή, αν έφευγε, ας πούμε, αυτούς που είπα το πρωί, ο Ρέλβας, ο Μουκουντή και ο Κοϊτά μαζί. Θα ήταν το τεράστιο πρόβλημα. Καταρχάς θα ήθελες δύο στόπερ καινούργια από την αρχή και άντε τώρα να είσαι σίγουρος ή να μπορέσεις να βρεις δύο τέτοιους center back που να έχουν δέσει και τόσο πολύ μεταξύ τους όπως αυτά τα δύο παιδιά. Όχι, το βλέπω δύσκολο. Για έναν όμως, ναι. Αν ξέρουμε, λέει ένας φίλος, τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League. Εντάξει, είναι, καταρχάς πρέπει να δούμε αν η ΑΕΚ θα παραμείνει στους ανίσχυρους, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Με έναν αποκλεισμό κάποιες από τις ομάδες που είναι από πάνω στο δεύτερο προβληματικό, πιθανόν να βρεθεί η ΑΕΚ ψηλότερα, δηλαδή να είναι αυτή ισχυρή. Τώρα, αν δεν είναι ισχυρή, είναι η Celtic, είναι ο Ερυθρός Αστέρας, είναι η Ντινάμο Ζάγκρεβ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Λεχ Πόζναν. Είναι ομάδες, τέλος πάντων, που σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει δύσκολο έργο, αλλά απ' την άλλη δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι αποκλεισμένη. Μιλάμε για μονοπάτι πρωταθλητών, άρα δεν υπάρχουν μεγάλα πρωταθλήματα μέσα. Και σίγουρα με αυτές τις ομάδες η ΑΕΚ έχει πιθανότητες και θα γίνουν και περισσότερες αν καταφέρει και είναι ισχυρή. Για αντιπερέρα, λέει ένας φίλος, αν κοιτάει η ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα προηγούνται οι άλλες κινήσεις, φίλε. Ο Περέρα δίνει ένα βάθος στο ρόστερ και μια ποιότητα, νομίζω ότι θα καλυφθεί. Υπάρχει ο Σαχαμπό, μην ξεχνάμε, που νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτές τις θέσεις. Παιδιά, δεν υπάρχει και αυτό με την ερασιτεχνική που λέτε, ότι δεν θα έχει τμήματα. Ήταν εξ αρχής το θέμα αστείο, κάποιοι το προκάλεσαν και έχει σχεδόν λυθεί. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Όπως συνέχισαν οι ομάδες και έπαιζαν κανονικά στα πρωταθλήματα και το handball και το futsal και όποια ομάδα είχε η ΑΕΚ. Έτσι θα συνεχίσει και όταν τελειώσει με το καλό αυτή η ιστορία θα πούμε και περισσότερα. Ο Μουκουντήλ ένας φίλος έκανε τον κύκλο του, έχει πολλά αρνητικά. Ταχύτητα, δεν πηδάει για κεφαλιές και μαρκάρει με τα χέρια συνέχεια. Τι να σου πω, φίλε, εντάξει. Πάντως ο Μουκουντή είναι 4 χρόνια τώρα στην ομάδα, κολόνα και αρχηγός. Με 6-7 εκατομμύρια, κορδέλα και πάμε για αναβάθμιση. Πάντως πέρυσι είχε 6-7 εκατομμύρια και ευτυχώς δεν τον έδωσε. Ούτε ο ίδιος πίεσε να φύγει. Μόλις ανανέωσε το διαρκείας, λέει ο Θανάσης. Άντε, καλή σεζόν, Θανάση, να έχουμε. Την κάρτα φίλου μπορεί να αναγνώσει κατευθείαν από τη Φωκόν ή πρέπει μέσω του Ticket Master. Έχει βγει ανακοίνωση για την κάρτα φίλου. Αν θες, μπες στο Actor 65, έχει όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω είναι και με τα δύο. Αλλά μπες και δες το εκεί. Το καλύτερο σύστημα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εφόσον μας τα χρεώνει, είναι αυτό που να έχεις απλά προτεραιότητα πριν από κάθε παιχνίδι, ώστε να μην είσαι υποχρεωμένο να πάρεις όλα τα παιχνίδια. Ναι, αυτό γίνεται. Αλλά ούτως ή άλλως υποχρέωση δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε σαν δικαίωμα. Δηλαδή θα μπορούσε, υπήρχε σκέψη να μπορούσε κάποιος να πάρει και για τα 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια από τώρα το εισιτήριό του. Εμείς που έχουμε εκβίζα και θέλουμε 12 κάτοικες μπορούμε να το κάνουμε μόνο Μάιο, δηλαδή ανακοίνωση διαρκείας και αύριο πρέπει να ανανεώσουμε παράλογο. Μπορούμε να το κάνουμε. Φίλε μου, σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αν είναι έτσι όπως λες, δεν το ξέρω. Προφανώς επειδή είναι αυτό με τις άτοκες, θα θέλουν να γίνει τώρα μόνο. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Από σαν το ακούω. Με μισθό 900 και νίκη 350 και λογαριασμό σούπερ μάρκετ, πώς θα καταφέρουμε να πάρουμε διαρκείας. Εκτός και αν είναι χαμηλόμενος, δεν έχω δικαίωμα στο γήπεδο, ο Νίκος Περισσός. Τι να σου πω, φίλε μου. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσα. Αυτά.
0: Ωραία. Έλα, Γιώργο.
13: Ναι. Γιώργο, αν οι επιλογές του θείου, λέει, θα είναι στην ίδια λογική με αυτή του Λόπεθ, καταλάβαμε και αυτός τι έχει να γίνει, λέει ο Αντρέας. Παιδιά, τον ξέρατε τον Λόπεθ. Τον έχετε δει πολλές φορές. Ή τον είδατε δύο φορές με την ΑΕ και μία χθες. Ή το Μίγια που είχαν λυσάξει όλοι, που είναι πολύ καλός παίκτης, τον είχε δει κανείς. Καλύτερα νούμερα είχε φέτος ο Λόπεθ από ότι πέρυσι ο Μίγια που είχε ακουστεί. Άλλο ότι φέτος έκανε φοβερή σεζόν. Στο γήπεδο όλους θα τους δούμε μέσα. Το ότι τον ξεκίνησε ο προπονητής του, ενώ ξέρω θα φύγει βασικό χθες στον τελικό του Conference League, κάτι λέει μάλλον. Το ότι είναι βασικός, κάτι λέει. Το ότι ο Λόπεθ έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα δεν λέει τίποτα, λέει ο φίλος, για το τώρα. Χθες ήταν ανύπαρτος, μακριά. Okay. Αφού χθες ήταν ανύπαρτος, να μην τον πάρει. Η Άρσεναλ έβαλε 35 γκολ από στημένες φάσεις και ο προπονητής στη μένα πήρε μπόνους 305.000 λίρες. Υπάρχει ελπίδα να πιστεί ο Μέντι να δεχθεί βοηθό ειδικό στημένων. Λοιπόν, έχει βοηθό τον Ρίκο που είναι και για τις διαστατικές φάσεις. Λοιπόν, στο μπάσκετ λέει έχει ενημέρωση για τον Μοντέρο, για Μακιντέρ είναι 100% μεταγραφή. Νομίζω ο Μακιντέρ έχει τελειώσει και στο Μοντέρο μένει να υπογράψει κι αυτός. Μακάρι και τους δύο να τους ανακοινώσει σύντομα, γιατί θα είναι τρομερή αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό. Συν το walk-up, συν μετά τον κόλλησα από τον Αμερικανό. Τέλος πάντων, και τον Ντόρσεϊ θα είναι φοβερή. Φοβερό στο 1 και στο 2 Ολυμπιακός. Αν για τον Πυρόλα Ολυμπιακός 10-25 λέει, η Άγια το Ρέλα θα πρέπει να ζητήσει 50, προσγειωθείτε Γιώργο Χρήστος Βαριάκ. Εντάξει, γνώμη σου, Χρήστο, οκ. Γνώμη σου. Γνώμη σου και γνώμη μου. Λοιπόν, ας ζητήσει και 50. Δεν είναι το θέμα αυτό. Γιώργο, φέτος η διοίκηση λέει μαζί με τον Μέντι θα πρέπει να βγουν καθαρά και να πούν ότι οι επιλογές είναι όλες του προπονητή για να μείνει καμία σκιά πλέον, Αντρέας. Να γίνει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο και θα απαντηθούν όλα. Λοιπόν, ακούω τους Ολυμπιακούς, Γιώργο, ότι δεν μας κάνει ο Κώστας, δηλαδή ποιον θέλουν. Το Βιτίνια, ο Κώστας, όχι ο Κέτσε, λέει. Έχει όλα τα στοιχεία που λείπουν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Φαντασία, κάθετη, στημένα. Εννοείται, παιδιά. Και δεν σημαίνει ότι Φορτούνης θα είναι βασικός και αντικατάστατος φέτος. Δηλαδή, οκ, καθίστε να δούμε την ομάδα. Πάει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα χαφ από την Ισπανία, από μια καλή ομάδα Ισπανίας, στη μέση βαθμολογίας. Γιατί δεν μπορεί να πάρει τη Villarreal, τέλος πάντων, ή από την Bilbao. Είναι λογικό, δεν θα έρθει στην Ελλάδα ένας από τη Villarreal. Τον βγάλαμε σκάρτο. Ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι χθες διάβαζα πάλι, λέγανε για τον Όρτα κάποιοι. Τα στοιχεία του Λόπεθ είναι παρόμοια αυτά του Όρτα. Επίσης τον Όρτα τον είδαμε τη χρονιά του που πήρε ο Ολυμπιακός στο Europa Conference. Την επόμενη, όταν ήρθε, όλο ο τραυματισμός έβγαζε και έπαιξε ένα μάτς με την ΑΕΚ, το 6-0. Σε εκείνο το μάτς ήταν ένα μάτς που έκανε το καλύτερο του μάτς ο Όρτα, το καλύτερο του μάτς ο Πάλμα και το μοναδικό που κάνει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει θα αγωνιστεί στα προγραμματικά του Champions League χωρίς Ταρέμι, Ποντένση και Πυρόλα και όποιος άλλος φύγει και οι μόνες ενισχύσεις θα είναι Φορτούνης της Τσάπρας. Δεν νομίζω ότι ο Πυρόλα δεν θα είναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα μείνει κιόλας κανονικά ο Πυρόλα τη νέα σεζόν. Να δούμε τον Ταρέμι. Ο Ποντένση, που λες φίλε μου, δεν ξέρω αν σε έπεισε φέτος με την απόδοσή του. Εμένα προσωπικά δεν με έπεισε. Αλλά επειδή ξέρουμε τι παίχτης είναι, θα φανεί μέσα στον Ιούνιο τι απόφαση θα πάρθει από την ομάδα για το αν θα μείνει ή όχι. Λοιπόν, πριν πάμε για break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτου σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτου Θερμοσύστεμ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζωμάτου Θερμοσύστεμ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Πάμε break, αθλητικό δελτίο, ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6. Με Κώστας Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, Καλετζάκη, η Πράσινη, ενώ ο Όσμαν πήρε τη θέση του Φαρίτ στη λίστα των ξένων. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ στον Μάρκο Νίκολιτς, όπως γράφουν στη Σερβία, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάτι ανάλογο είναι πιθανό να συμβεί και με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Επίκειται πρόταση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα του εξωτερικού για τον Ρέλβας, όπως μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Γιώργος Τσακίρης. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Κόμο βρίσκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία ο Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Ισπανό αριστερό μπακ Βίκτορ Παράδα, ο οποίος φέρεται να απασχολεί επίσης Θέλτα και Σπαρτάκ Μόσχας, αποκαλύπτει ΑΣ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα με τους πράσινους να μην ασχολούνται με τον Αυστριακό Φλόρεν Βίγκελε της Βικτωρία Πλιζέν. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μία ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη μαύρη επαιτειακή της φανέλα για τα 100 χρόνια. Επιμένουν στην Τουρκία πως αν η Μπεσίκτας δεν συμφωνήσει με τον Ζινεντίν Ζιντάν, θα προχωρήσει με τον Ράσμα Λουτσέσκου. Παραμένει προτεραιότητα η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μεσοπιθετικός με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρώτη προπόνηση σήμερα το απόγευμα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ενόψει των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στο Στοκχόλμη και με Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όλοι διεθνείς. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη, 26χρονος διεθνής ακραίος, επιστρέφει μετά από μία τριετία στην Ελλάδα που στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Water Polo League ανδρών με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Σεράφικο Ολυμπητήριο. 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπίτι στις 9 μετάδοση από Art Sports 1. Πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο στάρ της Ελεσάο θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Για τους λόγους της αποχώρησης του από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν μίλησε ο Τσάβι Πασκουάλ. Είχα συνηθίσει σε άλλο τρόπο λειτουργίας, αλλά δεν είχα πρόβλημα με τη διοίκηση. Φεύγω γιατί υποφέρω, πιστεύω η απόφασή μου θα κάνει καλό στην ομάδα, δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters, 8 λεπτά μετά τις 5, Κώσικες Τζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Τάζος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αττικής Συνόδου, στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στο ρύθμιση των ήχων και της επιλογής της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και είναι η σειρά μου, κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο γιος στο Μαϊάμι, Τάσο, πώς και δεν πάει για το Γαμαρά που σχεδόν τον είχε κλείσει τον Ιανουάριο. Γιώργο μου, την ιστορία την έχω πει τις προηγούμενες μέρες, την ξαναπώ. Ο Καμαρά είχε φτάσει μια ανάσα τον Παναθηναϊκό. Το τηλεφώνησε ο Μπενίτες, του είπε ότι να ξέρεις δεν θα είσαι στις πρώτες μου επιλογές. Ουσιαστικά αυτό το τη χάλασε τη μεταγραφή, γιατί ναι μεν, βασικά δεν τον ήθελε ο προπονητής. Και το τηλεφώνημα αυτό αντί να πει τον παίκτη να έρθει έγινε το αντίθετο. Όπως καταλαβαίνεις τώρα είναι πολύ δύσκολο ένας παίκτης όταν έχει γίνει αυτό που γίνει το Γενάρη να πεις να πας να κάνεις κάτι το καλοκαίρι. Σύντο ότι δεν ξέρουμε αν τα στοιχεία που έχει καλύπτουν τα θέλω του Νίστρουπ, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Καλησπέρα Τάσο, αν και φέτος συνεχίσουν οι τραυματισμοί με τον ίδιο ρυθμό, το ρόστερ 26 παικτών θα είναι ελάχιστο, 35 τουλάχιστον θα θέλει η ομάδα. Δεν ξεκινάς ποτέ με το σκεπτικό αυτό, φίλε μου. Με 35 δεν μπορεί να δουλέψει κανένας προπονητής. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, όταν γίνουν οι ασκήσεις τακτικής και θα πρέπει, λέμε τώρα, σε κάποιες προπονήσεις να παίξουν 11 εναντίον 11 σε ασκήσεις τακτικής, είναι 13 παίκτες που δεν συμμετέχουν. Δεν είναι πολύ απλό και εύκολα διαχειρίσουμε όλο αυτό. Δεν πας με 35 παίκτες. Δεν υπάρχει καμιά έτσι, ομάδα. Πού να πάει με τόσο μεγάλο ρόστερ. Έχει προβλήματα ο προπονητής. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Βασικός δυνατοφύλακας πρέπει να γίνει ο Κότσαρης, να παραμείνει ο άλλος δανεικός και να πάρει ένα ακόμα πιτσιρικά goalkeeper. Λέει ένας φίλος εδώ. Δεν νομίζω ότι ο Κότσαρης πρέπει να γίνει βασικός. Εγώ πιστεύω ότι ο Κότσαρης είναι μια χαρά για δευτεροτήτη λύση. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Πέρσι ό,τι χρειάστηκε ήταν εκεί, αλλά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πολύ καλύτερο με την μπάλα στα πόδια τερματοφύλακα και ακόμα πιο καλό και γενικά πιο μπαρούτο καπνισμένο. Και νομίζω σε αυτή τη λύση θα πάει και ο Νίστρο. Ότι όμως είναι μια πολύ καλή προσθήκη ο Κώστας πέρσι που ήρθε, φάνηκε και βοηθάει πολύ και στα αποδυτήρια το παιδί και στις προπονήσεις είναι πρώτος και θέλει, σαν τρελός ήθελε να γυρίσει στο Παναθηναϊκό, θα μπορούσε. Ήταν στην Καλαμάτα αν δεν κάνω λάθος και ήθελε να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, οπότε δεν το βλέπω. Το βλέπω ότι έτσι πρέπει και έτσι σε αυτό το ρόλο πρέπει να συνεχίσει. Επίσης λέω ο Κότσιρας πρέπει να μείνει για να μην φέρουν κανένα τουμπά νούμερο 2. Καταρχάς ο Κότσιρας με τον τουμπά δεν έχουν καμία σχέση. Ο τουμπά είναι αριστερό στόπερ, ο Κότσιρας δεξί μπακ. Ο Κότσιρας νομίζω ότι όταν δώσει τον Παναθηναϊκό το έδωσε, ο Παναθηναϊκός θέλει κάτι καλύτερο εκεί. Έτσι. Λοιπόν. Άρχισε τις δικαιολογίες ο Νικολογιάς για το κόφερες του χρόνου για δικαιολογίες πιθανή αποτυχία του Παναθηναϊκού. Αν αυτό καταλαβαίνεις από αυτά που είπα, μάλλον δεν καταλαβαίνεις τι λέω, φίλε μου. Καμιά δικαιολογία δεν ψάχνω. Καταγράφω ότι το κόφερες λέει τη νέα σεζόν με τις ομάδες που βλέπω θα είναι πολύ πιο δυνατό από το φετινό. Αυτό είπα. Που είναι πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε καφενεία, βλέπουμε τον Άγιαξ, βλέπουμε την Μπράγκα. Δηλαδή, π.χ. με αυτό που έγινε στο κύπελο.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Που το πήρε αυτή η ομάδα της Β' Εθνικής, θα πήγαινε στο κόφερενς η Φαμαλικάο
1: και τώρα πήγε η Μπράγκα.
0: Μπράβο. Κατάλαβες τι γίνει, έχουν πατήσει και από κάτω. Λοιπόν, Τάσο καλησπέρα. Για την προτεραιότητα στο Βανδαλικό πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Μαΐου συνδρομή στον Ερασιτέχνη και για το 25 οπωσδήποτε. Και μετά πρέπει να πληρωθεί και άλλη συνδρομή, φίλε μου. Γιατί λες για το 26 μπορούμε και μετά τις 4 Ιουνίου του Φαβού Διαρκείας. Πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί η συνδρομή στο Ερασιτέχνη για το 25 και από εκεί και πέρα, ναι, τις επόμενες μέρες πρέπει να πληρώσει και τη συνδρομή για τη νέα σεζόν. Λοιπόν. Καλησπέρα, Τάσο. Το καλό είναι πολύ φέτος θα έρθει νωρίς ο προπονητής και θα φτιάξει το πλάνο του. Εντάξει, σχετικά είναι καλό ότι ο Παναθηναϊκός είχε βάλει έναν πρώτο στόχο και τον έκλεισε σε σωστά χρονικά περιθώρια. Δεν έχει μπει ο ίνιος και ο προπονητής ουσιαστικά δουλεύει για τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι, το ξαναλέω, να τον πάνε τα αποτελέσματα, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος προπονητής στο γήπεδο θα δείξει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε τα 2,5 χρόνια. Απλά αυτό δεν, για να είναι έτοιμο 100% θέλει χρόνο. Όμως από τα φιλικά τέλος πάντων και από τα πρώτα πέσιμα παιχνίδια τη διαφορά τη δούμε. Εγώ σου πιστεύω. Τώρα αν τα αποτελέσματα βοηθήσουν δεν το ξέρω. Εγώ λέω για ποδόσφαιρο. Δεν λέω για αποτελέσματα. Μπορεί τα αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα να μην βοηθήσουν. Φέτος να ξεχάσουμε την Ευρώπη και να δώσουμε βάρος στην Ελλάδα. Μας κάνει ο coach Χριστόφορος Παναθηναϊκός μέχρι να ζήσει ο ήλιος. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Ο Παναθηναϊκός στα χάφη έχει Σιώπη, Τσιριβέγια, Κοντούρη, Τσένη, Γιάκουση, Μπακασέτα, Ταμπόρδα και παρόλα αυτά θα πάρει και άλλους δύο. Ποιοι θα φύγουν, Γιώργο Σίδρα. Ναι, διότι θέλει ένα 8 με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ποιοι θα φύγουν, φίλε μου, θα το δούμε. Μέσα μετά την προετοιμασία και ξεκινώντας τα επίσημα παιχνίδια, θα δούμε ποιοι θα φύγουν. Παιδιά, λέμε ότι διάλειμμα ώρες θα βλέπουμε και σε ποιο κανάλι. Η ΕΡΤΑ δείχνει ή όχι.
1: Ναι, δεν κάνω σοβαρό λάθος, η ΕΡΤΑ έχει πάρει.
0: Μπράβο. Οι ώρες όμως, παιδιά, είναι απειρίες. Να ξέρετε, θα έχει παιχνίδια 4 το πρωί.
1: Θα έχει και μερικά αρκετά ξημερώματα.
0: 4 το πρωί, 7 το πρωί, 11 το πρωί.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: 11 το πρωί.
0: Ναι, 7 νομίζω. 7 όχι 11.
2: 7 σίγουρα, 11 δεν νομίζω.
0: 11 δεν νομίζω. 7 σίγουρα, ναι. 7.
2: Καλή φάση.
1: Ας πούμε, κοιτάξτε τώρα, επειδή βλέπω το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Βλέπω, ας πούμε, στην πρώτη αγωνιστική έχει, ξεκινάει Μεξικό, Νότιος Αφρική 10 το βράδυ. Μετά 5 το πρωί, Κορέα, Τσεχία. Μετά έχει 4, 1 η ώρα, βλέπω το πρωί.
2: Δύσκολο
1: 7
2: παίξει,
1: το πρωί.
2: Δύσκολο να παίξει νητήρι για Κορέα, Τσεχία πάντως. Ψητό δύσκολο.
1: Αλλά τα περισσότερα θα είναι από τις 7 το απόγευμα και μετά. Όχι τα περισσότερα, όλα. Από τις 7 το απόγευμα και μετά μέχρι τις 7 το πρωί.
0: 7 το πρωί. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα.
1: Σέντρα 7 το πρωί, Αυστραλία, Τουρκία 7 το πρωί και έτσι βάλε ξυπνητήρι.
2: Αυτά θα το δούμε, εντάξει. 7 ξυπνάω εγώ έτσι.
1: Μπορείς να ξυπνήσεις την ίδια μέρα νωρίτερα γιατί έχει IT σκοτία στις 4. Νομίζω λόγω Πιερό αξίζει να ξυπνητηράκι.
0: Ο Πιερό έγινε. Βραβεύτηκε. Τι έγινε.
1: Έγινε η μέρα Πιερό στην IT.
0: Αυτά είναι.
1: Καθιερώθηκε η μέρα Πιερό.
0: Απαντήσεις Πιερό.
1: Απαντήσεις Πιερό.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Πόσο κάνει 50...
10: Ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε, έλα.
1: Ο Κέτσε, δεν είναι.
0: Εγώ ήμουνα. Ο Κέτσε, άρα ο Κέτσε, σωστά.
2: Λοιπόν. Ένα φίλο ρωτάει αν θα μπορεί να πάρει διαρκεία για τα ευρωπαϊκά, αν δεν πάρει για τα εγχώρια. Δεν υπάρχουν διαρκεία στα ευρωπαϊκά. Θα είναι με το. Θα είναι με εισιτήρια. Απλά αν έχει διαρκεία στα. Όποιο έχει διαρκεία στα ελληνικά μάτς, θα έχει προτεραιότητα. Μετά βγαίνουν ελεύθερα και όποιος προλάβει παίρνει. Νομίζω ότι η φυγή του Ρόλβας λέει θα είναι μεγαλύτερη ζημιά από το να φύγει ο Μουκουντή. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Έχει όλα τα στοιχεία ενός μοντέρνου center back, λέει ο Ηλίας Ολυμπιακός. Εντάξει, και οι δύο θα είναι απώλεια. Σίγουρα. Αλλά ο Ρόλβας πράγματι φέτος ήταν μια από τις μεταγραφές που βγήκαν πάρα πολύ συνά και βοήθησε πάρα πολύ.
1: Ρίχετσε, πώς έχει δώσει, συγγνώμη.
2: 3.200.
1: Α, νορμάλ ποσό, δηλαδή.
2: Νορμάλ, ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με 3.200 και έμεινε στα 3.200. Δηλαδή παζαρεύαν 20 μέρες και δεν έπεσε ευρώ.
1: Α, ναι.
2: Είναι οι Πορτογάλοι, δεν παίζονται. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Για την αεραστεχνική λέει θα πείτε τίποτα ρεπόρτερ ή θα κοπεί το μεροκάματο. Τι μεροκάματο ρε φίλε, δηλαδή λες να δίνει μεροκάματο αεραστεχνική. Δηλαδή πλάκα μου κάνεις. Σε ό,τι αφορά νομίζω ότι η διοίκηση αεραστεχνικής που είναι εδώ και πόσα χρόνια, 12 χρόνια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα σε κρίσιμα ζητήματα και από εκεί και πέρα σε ορισμένα αθλήματα έχει κάνει πρωταθλητισμό με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων όπως του κ. Παπασταμάτη στο χάντμπολ τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω είναι μια χαρά. Αυτή είναι η άποψή μου και γι' αυτό νομίζω ότι βγαίνει και πάντα και σχεδόν χωρίς αντίπαλο. Ανανεώνει. Επίσης έχει πολύ καλή σχέση με την ΠΑΕ, είχε και με τον Μελισανίδη, έχει και τώρα με τον Ηλιόπουλο. Άρα κάτι καλά κάνουν. Αυτά, παιδιά.

0: Δεν βλέπω πάρα πολλά, αλλά για την ΑΕΚ. Α, λέει ένας φίλος, μόλις ανανέωσε 40, 400 συν 50, αλλά το απαράδεκτο τρίκ του ΜΕΛ με την Ευρώπη ούτε τώρα καταργήθηκε με τον Μάριο. Εκμετάλλευση, ας έβαζε 100 ευρώ και να είχε μέσα και. Ας το έβαζε 100 ευρώ παραπάνω και να είχε μέσα και την Ευρώπη. Φίλε μου, δεν το έβαλε. Τώρα με το Μελισανίδη δεν ήταν τρίκ ακριβώς, γιατί έγινε την πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ δεν είχε Ευρώπη. Και μετά έγινε αυτός ο διαχωρισμός. Όποιος ήθελε έπαιρνε για Ευρώπη, όποιος δεν ήθελε δεν έπαιρνε. Πέρυσι, ας πούμε, και πρόπερσι δεν μπορούσε η ΑΕΚ να βγάλει εισιτήρια μαζί με Ευρώπη, γιατί δεν μπορούσε να υπολογίσει την τιμή. Γιατί δεν ήταν εξασφαλισμένη η Ευρώπη. Πέρυσι βγήκε, πήγε στο Conference και έπαιξε πάρα πολλά μάτς. Δηλαδή έπαιξε 3 το καλοκαίρι, συν άλλα 3 στον Όμιλο, τα εντός έδρας 6, συν 2, 8 παιχνίδια. Αλλά με τον Αλμέιδα έπαιξε 2. Με την Εσκάλβες από την Ανδώρα και με την Νόα. Άρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι εκεί πέρα. Κώστα, αν θέλω να μετακινηθώ χωρίς να ρισκάρω να χάσω τη θέση μου, τι κάνω? Νεώνω και όταν ανοίξουν οι μετακινήσεις, μιλάω με την Παέν, έχει εμφανιστεί καλύτερα. Από το σύστημα νομίζω δεν γίνεται. Από το σύστημα σίγουρα δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι. Ίσως θα πρέπει να μιλήσεις από πριν για να το ξέρεις αν μπορεί να γίνει, φίλε. Αν το 50% του Μουκουντή, το 50% του Μουκουντή το έχει ακόμη συνδυτική. Δεν ήταν 50, ήταν 40 νομίζω. Αλλά τώρα δεν ξέρω μετά από τόσα χρόνια αν εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματα. Είναι στον 5ο χρόνο τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είναι δεδομένο ότι είχε ποσοστό, γιατί η ΑΕΚ δεν είχε πληρώσει τίποτα τότε. Ήταν μια φανταστική μεταγραφή του Μουκουντή. Και είχε μόνο ποσοστό μεταπόλησης. Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Συνεχίζω εγώ, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Γιώργο Λόπεθ. Είναι βαρύ χειμωνιάτικο παλτό με διπλή επένδυση. Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή. Ωραίο. Με τέτοιους παίχτες πιστεύω έχουμε ελπίδες για το 5-8 τουλάχιστον. Μακάρι να γίνει αργά ο τελικός για να κλειδώσουμε και την πεντάδα, φίλε. Είπε ο φίλος του τον καναπέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όποια άλλη μεταγραφή θέλει ο Ολυμπιακός, λέει, θα γίνουν στο τέλος μεταγραφής και περίοδου Σεπτέμβριο, τώρα που πέφτει το καθέρο παιχτών. Για ο Ολυμπιακός πάντα χτυπάει τέλη Αυγούστου. Εννοείται αυτό. Πάντα χτυπάει. Είναι νόμος. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλες οι μεταγραφές θα πάνε για τότε. Ότι θα γίνουν κάποιες και τότε, ή αν προκύψει προς τα τέλη του καλοκαιριού κάποιο κενό, ναι. Αλλά δεν θα γίνουν τότε περισσότερες. Ότι θα γίνουν κάποιες, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, όπως κάνει κάθε χρόνο. Τώρα το περιπαλτού για το Λόπεθ. Εσύ, φίλε μου, τον καναπέ, αφού το ξέρεις και βλέπεις συνεχώς Βαγεκάνο, κάθε παιχνίδι, είναι σίγουρο αυτό. Μπράβο, ας το πάρουμε και για σκάουτερ. Λοιπόν, ευχαριστώ, φίλε μου, για καλά σου λόγια. Πια 25 έως 30 λέει για Πιρόλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, όχι μόνο στην Κόμο, αλλά σε καμία ομάδα της Ιταλίας. Σταματήστε το δούλευμα εκεί στον Ολυμπιακό, Γιάννης. Εντάξει. Γιάννη, έχεις δει το budget της. Της Κόμο και τα λεφτά που διαθέτει ο ιδιοκτήτης πλέον είναι ένας, γιατί πέθανε ο άλλος, είναι δύο αδέρφια που ήταν. Έχεις δει τι περιουσία έχουν? Το καλοκαίρι μόνο έδωσε για τρεις παίκτες κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ, για τον Μπατούρινα, τον Κουν τη Σέλτικ και τον Ροντρίγκες της Μπέτης. 23 εκατομμύρια ευρώ για τον ένα, 19 για τον άλλο, 18 για τον άλλο, 14 για τον Αντάι της Αλκμαρ. Αλλά οκ. Okay. Δεν θα δώσει, λοιπόν. Και στις προηγούμενες χρονιές, την πρώτη χρονιά στη Σέρια A, είχε δώσει 15 για τον Δουβίκα και για τον Κακερέ. Αλλά δεν μας κάνουν εδώ πέρα, γιατί τα ξέρετε όλα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Νάι Λόπεθ είναι 31 και όχι ταχυδυναμικός, λέει ο φίλος. Εσύ είδες χθες ότι είναι αργός. Δεν σου είπα εγώ ότι είναι ο Ζέλσον σε ταχύτητα. Αν και τώρα που πας Ζέλσον, βέβαια δεν θα σ' αρέσει. Και λέει, μόνο εσύ Τσανάκα δεν αμφισβητείς ποτέ τη διοίκηση, απογοήτευση. Γιατί τη μεταγραφή αυτή την έκανε ο Μαρινάκης, βρήκε τον παίχτη δηλαδή ο ίδιος και είπε τον πήραμε και τέλος. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Και μάθετε να κρίνετε τους παίχτες από αυτά που θα δείτε μέσα στο γήπεδο. Τον Ιμπόρα τον κράζατε μέχρι το Γενάρη και το Φλεβάρι.
0: Καλά, όλοι τον κράζαν τον Ιμπόρα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που τον έκραζε. Γιατί έτσι όπως το χρησιμοποιούσε ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά
0: φίλε, έδειχνε παλέμαχος.
1: Άλλο αυτό. Τον Γκαρθία δύο χρόνια τώρα που είναι χρήσιμο ο Γκαρθία στον Ολυμπιακό, συνεχίζει να τον κράζει.
0: Αυτό μαζί
1: σου,
0: ναι.
1: Το Ζέλσον το ίδιο που έχουμε δει ο Ζέλσον τι παίκτη είναι. Για πολλού παίκτε έπεφτε κράξιμο και μόλι τον ή πριν έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστέ. Λοιπόν, κοίτα να δούμε λέει, τι θα κάνουμε το ποδόσφαιρο, να πάρουμε πάλι τα σκύπτρα και αυτίζεται τον μπάσκετ, πήραμε το ευρωπαϊκό και αρχίσαμε να ασχολούμαστε πάλι με τον μπάσκετ. Μια χαρά ασχολούνταν όλοι οι παιδιά και με τον μπάσκετ. Και δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε ευρωπαϊκό, εντάξει, το παρατάμε τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο πάλι και όλα αυτά. Μιλάμε για το σύλλογο, για τον Ολυμπιακό συνολικά. Τι σημαίνει, πήραμε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο πήρε ευρωπαϊκό πρόπερση. Πήραμε το ευρωπαϊκό πρόπερση και τώρα τι, εντάξει. Παρατήσαμε το ποδόσφαιρο να πάμε στο μπάσκετ μετά. Τώρα πήραμε ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και γυρίσουμε πάλι στο ποδόσφαιρο. Έχουμε δει τον Όρτα λέει στο τελικό του conference και είδαμε και τον Λόπεθ λέει στο τελικό του conference. Οκ. Okay. Πήδε ένα το αγώνα λέει λόγω εργασία όσο μας λέει την εικόνα του Λόπεθ. Παιδιά, εγώ δεν είδα ένα κακό παίχτη. Γενικότερα ήταν κακή απόδοση δημιουργικά, ειδικά όλη τη ομάδα. Αλλά είναι περισσότερο 8 ο Λόπεθ, περισσότερο στο 8 πατάει. Με καλές επαφές με την μπάλα. Μου φάνηκε ότι έχει, και όχι μου φάνηκε, έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Στο δημιουργικό κομμάτι, και θα το δείτε μέσα στο γήπεδο, πατάει πολύ στο 8 και είναι καλός δημιουργικά. Θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι και στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί χθες ας πούμε στο γκολ έχει βγει πολύ ψηλά και υπάρχει κενό που κάνει την κούρσα ο Άγγλος ο αριστεροπόδαρος της Πάλας. Βέβαια δεν έχει βγει κάποιος από τα στόπερ πάνω του να εμποδίσει το σουτ, ούτε λίγο, ούτε τίποτα τέτοιο. Πήρε και μια κάρτα όπου θυσιάστηκε θεωρητικά για μια προσπάθεια αντεπίθεσης του αντιπάλου στο κέντρο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήταν κάτι το τρομερό χθες ο Λόπεθ, ούτε κάτι το διπλό βαλτό που λέει ο άλλος, μια διπλή επένδυση. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, η λύση εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ζωμά Θερμοσύστεμ με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.
2: Ωραία, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντιο σε πόλιανα τμήματα. Καθυστερήσει 25 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προσπηρά από Ελληνικό ως Άλυμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Αξιός, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ μοχθηρό και τυχοδιώκτη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξη Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι, μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ ως προκαταβολές. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwin sport fm 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, ετοιμαστείτε.
2: Καταρχάς να πούμε χθες ότι η Crystal Palace το χ δεν ήρθε. Θα μπορούσε να έρθει. Η Crystal Palace κέρδισε.
1: Θα μπορούσε.
3: Οδηγήσαμε εκ του ασφαλού στο ταμείο.
2: Με την κατάσταση της Crystal Palace, ένας φίλος βέβαια που είχε παίξει Βαγεκάνο, μας είχε χαρακτήσει γκαντέμες και λοιπά. Προσοχή, μην πιάσει το Θωμά στο Βαγεκάνο, δεν πιάσαμε φίλε μου, αλλά κάτσε με την περίπτωση τώρα. Να κάνουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη ματσάρα Casa Pia Torrense με την η αγαπημένη αγώνης διαβάθμιση του κύριου Κέτσε.
3: Η Torrense είναι η κυπελούχος.
1: Η Torrense είναι η κυπελούχος που είναι στη Β' Εθνική.
3: Και πάει για να ανέβει κιόλας,
1: Ναι, και η Casa Pia είναι από την πρώτη. Το πρώτο μάτς είχε έρθει 0-0. Με σαφή ανωτερότητα.
2: Αυτό δεν θα έχει τηλεοπτική μετάδοση.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
2: Συγγνώμη που παίζουν στην έδρα τη Casa Pia.
1: Ναι, στο πρώτο μάτς με
3: σαφή.
1: Μπορεί
3: και να έχει, ρε παιδιά, γιατί.
1: Με σαφή ανωτερότητα, να ξέρετε, τη Torrense. Διάβαζα πριν λίγο 15-6 τελικές ήταν. Αλλά δεν κουνήσαμε πλεχτό. Πετάμε, πλέγουμε σε πελάγι ευτυχίας με την ευρωπαϊκή μας.
2: Εγώ θα δώσω. Τι να δώσω τώρα.
1: Εγώ θα δώσω Torrense.
2: Και εγώ Torrense θέλω να δώσω.
1: Ω, από Κιτρίς,
3: Torrense.
2: Αν έβγε και Casa Pia. Torrense και Κιτρίς.
3: Καίγεται το Pia τώρα.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ, την ETA 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, που αλλού, στην κορυφαία εκπομπή, μετά την επόμενη, μετά τις Λέρες, το πρωί δηλαδή, στην εκπομπή των Τσούτσικα Τσόχου, 11 με 12 αύριο θα ανακοινωθεί ο νικητής για το μεγάλο δώρο. Ποιος συνεχίζει, κύριε?
1: Εσύ.
0: Εγώ, Αφού κάψαμε τη... την αυτή, πώς τη λέμε?
1: την Τορένσε.
0: Την Τορένσε. Ένα φίλο ρωτάει ο Μουντάκης, θα μείνει? Τάσο, θα μείνει ο Γιώργος Μουντάκης, γιατί είναι ένας τέλεχος της ομάδας απαραίτητο. Έτσι είχε γίνει και με, τους προηγούμενους προπονητές που είχαν δικό τους προπονητή τερματοφυλάκων και θα παραμένει κανονικά. Ο Καλάμπρια, κ. Νικολογιάννη Καλάμπρια, σε δήλωσή του ευχαρίστησε τον Ράφα και το επιτελείο του για την προσφορά του στην ομάδα, το ίδιο και ο Ρενάτο. Είναι τυχαίο, ο κύριος της ΠΑΕ και δημοσιογράφη. Πολύ καλά έκανε και ο Ρενάτο και ο Τσιριβέγια σου διέφυγε και ο Καλάμπρια.
2: Και είπα ο Παναθηναϊκός, τον ευχαρίστησε.
0: Και είπα ο Παναθηναϊκός, τον ευχαρίστησε. Άρα τυχαίο που είναι που τον ευχαριστήκε η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ έβγαλε ευχαριστήριο και λέει ευχαριστούμε τον Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στην ομάδα. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που είχαμε πει, ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα μεταξύ των παικτών και του προπονητή. Άλλα ήταν τα θέματα. Αυτό που παρουσιάζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Που μπορεί να διαφωνείτε κάποιοι, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί ότι δεν βλεπόταν. Έτσι. Και δεν υπήρξε καμία βελτίωση. Λοιπόν, Τάσο 5-6 το πολύ καλό μεταγραφή θα κάνει ο Νίστρουπ. Του αρέσει να φτιάχνει ομάδα και όχι να τη χαλάει. Γεράσιμος Αϊκάρα. Δεν νομίζω 5-6, παραπάνω θα πάνε γιατί οι ανάγκες είναι αρκετές. Δεν λέω όλοι βασικοί. Λέω ας πούμε αλλακτικές λύσεις. Δεξιά αριστερό μπακ δεν έχει. Πρέπει να πάρει δύο. Τερματοφύλακα. Βασικό δεν έχει. Μπορεί να πάρει και δεύτερο. Οπότε καταλαβαίνεις. Αν εξετάζεται τερματοφύλακα στη Σπλιζέν, είπα όχι. Το είπα στην αρχή. Δεν είσαι υποχρεωμένος βέβαια να ακούς. Δεν υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο. Γνωρίζεις αν ο νέος κόουτς παίζει με κλασικό αμυντικό χάφι. Αν προτιμάει δύο παράτους κεντρώους, Δημήτρης από Χολαργό. Δύο κεντρικά χάφι παίζει. Και ένας παίζει πολύ κοντά στον επιθετικό. Μπορεί να μοιάζει και λίγο το σύστημα με 4-4-2 ή 4-2-3-1. Σίγουρα θέλει σίγουρα να έχουν τρεξίματα τα κεντρικά χαφ, αλλά να είναι και μπαλάτι για να μπορούν να κάνουν αυτό το γρήγορο passing game που θέλει ο προπονητής. Με την περίπτωση του Τσάπρα υπάρχει γενικά κάτι νεότερο? Ευχαριστώ. Όχι, για τον Τσάπρα δεν έχει κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα ήθελα να μου πει ο κ. Νικολογιάννης τι ώρα ξεκινάει αύριο δεύτερη φάση στο διάθεση του Ηρακλείας, γιατί δεν τη βρήκα πουθενά. Δεν το αναφέρει η ΠΑΕ. Νομίζω όμως ότι σύμφωνα με τη λογική, όπως άρχισε 4 ώρα το απόγευμα η πρώτη φάση διάθεση του Ηρακλείας, 4 το απόγευμα αύριο θα αρχίσει η δεύτερη φάση διάθεση του Ηρακλείας σε περσινούς κατόχους που όμως θέλουν να πάνε σε άλλη θέση. Αυτή τη φορά. Ισχύει ότι κοιτάμε το δανό χαφ της Μπέτσφορντ Ματίας Γιέσεν, είχε ακουστεί και το Γενάρη, θα πω ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τάσο, διώξαμε το Ράφα γιατί ζήτησε 10-11 μεταγραφές. Δεν ζήτησε 10-11, ζήτησε 12 βασικούς. Και τελικά όπως πάει θα κάνουμε 9-10 μεταγραφές. Δύο goalkeeper, δύο stopper, ένα αριστρομπάκ, ένα δεξιμπάκ, εξάρι, οκτάρι, δεξιά, εξτρέμ και φόρ. Τι πάει να πει αυτό? Δεν θα είναι όλοι αυτοί που θα έρθουν βασικοί. Εδώ σου είπα ότι, φίλε μου, ότι ο Μπενίτεθ ήθελε άλλη εντεκάδα. Να αγοραστεί μία άλλη εντεκάδα. Ο Αντίνο που ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 8 εκατομμύρια τον πάρει, δεν το έκανε. Έτσι. Το Γιάκος δεν τον έβλεπε. Ο Τετέι, τρίτη λίστα φορ ή εξτρέμ. Μην λέμε πάλι τέτοια, γιατί κουραζόμαστε κιόλας. Έφυγε ο Μπενίτεθ. Πάει τελείως. Πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Έτσι. Όταν λείπει ο Ρονάτο, ο Παναθηναϊκός στην άλλη ομάδα. Η πρώτη επιλογή πρέπει να είναι η αναζήτηση κάποιου σταθερού του Νίστρουπ, ειδικά κάτι σαν Πινέδα. Σίγουρα πρέπει ο Παναθηναϊκός εκεί να πάρει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Στη θέση 8 οπωσδήποτε. Ακούγεται ότι η πρώτη μεταγραφή θα είναι τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι προσωρινά ο Κοτσάρης και ο Τσάβες μας καλύπτουν. Θέλουμε οπωσδήποτε ποιοτικό παίκτη στο κέντρο άμεσα. Τσάβες δεν υπάρχει, φίλε μου. Ο Τσάβες είναι δανεικός. Και ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να τον αγοράσει, πρέπει να δώσει ένα εκατομμύριο, 800 χιλιάρικα νομίζω. Πρέπει να πάρει μια απόφαση γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Νομίζω η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για να περάσει προκριματικά πρέπει να είναι στόπερ και κεντρικά χαφ και όχι τερματοφύλακα. Άκου φίλε μου, εγώ εδώ διαφωνώ, θα σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι όταν θέλεις να φτιάξεις μια καλή ομάδα, σίγουρα ξεκινάς από έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Δεν θυμάμαι ομάδα του Παναθηναϊκού που να πρωταγωνίστησε και να έχει μέτρο τερματοφύλακα. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αποκτηθεί και ένας βασικός τερματοφύλακας.
1: Πάμε να κάνουμε σύνδεση με ο ΑΚΑ.
0: Έλα Γιώργο.
3: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εδώ καλοκαιράκι.
0: Εντάξει.
3: Έχει υπερβολική ζέστη. Λοιπόν, ναι. σε 11 λεπτά θα έχουμε το τζάμπολ για τον πρώτο ημιτελικό του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε λίγο με την εντεκάδα μάλλον του Παναθηναϊκού, είτε το δεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με Όσμαν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλο, Γλουνάν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Χουάντσο και Μίτογλου. Εκτός εξάδας ξένων έμειναν ο Φαρίντο, ο Γκριγκόνης και ο Σόρτσο. Ο Φαρίντο πριν από το πρωί έμεινε και εκτός εξάδας των ξένων που έχει ένα πρόβλημα, ένα οστικό είδημα που τον ταλαιπωρεί. Από την άλλη, εκτός είναι όμως και ο Ρογκαβόπουλος με τον Καλατζάκη, οι οποίοι έχουν και αυτοί κάποια μικρό προβλήματα. Η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμη αν περάσει ο Παναθηναϊκός στους τελικούς. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ με Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρη, Σλαψάκη, ο Μωρούκη, Ζάρα, Περσίδη, Ιατρίδη, Μπέβερλι, Φίλιο και Μούρδεν, υπολογίζεται ο Ντίμσα. Περίπου 4-5.000 είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Το δεύτερο μάτι των ομάδων είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο το μεσημέρι στην Πηλαία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και στα δύο μάτια κανονικής περίοδου, αλλά και σε ένα παιχνίδι κυπέλου τον Φεβρουάριο. Επίσης έχει παίρνει την παράδοση, μετράει 44 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βαράχη να νικήσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό από το 1998. Αλλά όλα αυτά δεν παίζουν και πολύ σημασία. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει βήματα προόδου. Θυμίζει ότι φτάσαμε στο τελικό του FIBA Europe Cup. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε με σκούπα το Περιστέρι. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Μύκονο με 2-0 νίκες. Και κάπως έτσι οι δύο ομάδες έχουν οδηγηθεί και συναντιούνται στα ημιτελικά για 7η φορά, παρακαλώ, στην ιστορία τους. Στις 6 από τις 7 προηγούμενες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αυτά σε πρώτη φάση. Θα τα πούμε και σε 8-9 λεπτά για το τζάμπολ του αγώνα.
0: Οκ, okay, έγινε Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Πάω από δύο πραγματάκια. Από ένα φίλο ότι για την διάρκεια της διαρκείας από αύριο στις 2 η ώρα λέει ότι είναι. Έχει δίκιο, όχι 4. Η δεύτερη φάση με τους περσινούς κατόχους αλλά σε άλλη θέση. Αν δεν διαρκείας προλαμβάνουν και τα Master Conference, φυσικά όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και αν δεν διαρκείας για τον χρόνο και τον ίδιο θα είναι μεταβιβάσιμα, όχι φίλε μου, και αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να τα αλλάξω Παναθηναϊκός. Γιατί είναι θέμα το ότι δεν μεταβιβάζονται τα εισιτήρια. Αυτά. Και πάμε παρακάτω γρήγορα. 3 λεπτά έχουμε, 4.
1: Ο Κέτσε.
0: Κέτσε, πες κανένα δύο μηνύματα. Ένα-δύο Γιώργος και φυγάμε.
2: Οι κόκκινοι λέει έχουν διαρκεία στα ευρωπαϊκά μάτς και στα ευρωπαϊκά μάτς και η τιμή είναι ίδια. Δεν βγάζει άλλα για πρωτάθλημα, άλλα για Ευρώπη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν θυμάμαι να έχει μείνει τα τελευταία χρόνια εκτός Ευρώπης. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάντα σε League Face ή νωρίτερα σε όμιλο. Ρε Κέτσα, έχουμε έρωτα με τον Μουγκουντή, τον Πινέτα. Τους παντρευτήκαμε επειδή πήραν πρωτάθλημα. Αν θέλουν πρώτα, σας φύγουν. Θεωρώ έδωσαν ό,τι είχαν. Μπακ, χρειαζόμαστε τις προκοπές εκτός του ΡΕΤΑ. Φίλε μου, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου που έλεγε και η υποστηλάτη κοπέλα εκεί στο Fame Story. Δηλαδή, τι σου κάνουν ο Μουγκουντή και ο Πινέτα και τους κάνει τέτοια επίθεση? Έγινε κάτι. Κώστα, καλησπέρα. Γνωρίζει γιατί πήγε η χρέωση υπηρεσιών στην Ticketmaster 10% επί του προϊόντος? 10%. Πολύ μου ακούγεται, ρε φίλε, δεν το ξέρω. Οι κόκκινοι έχουν, ναι, το είπαμε. Αν πάρω διαρκεία, λέει ο Γιώργος από το Σικάγο, μπορώ να το βάζω σε άλλους, αν δεν μπορώ να πάω. Φίλε μου, δεν ξέρω για τους κατόχους εξωτερικού τι ισχύει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ξέρω. Πότε θα βγουν τα διαρκεία σε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια? Ποτέ, φίλε μου, δεν υπάρχουν. Μόνο απλά ειστήρια. Κώστα, καλά τα χάφα, αλλά αν τα μπάκτησαν, αν εξαιρέσει το βελτιωμένο ρότα, είτε δεν υπάρχουν δεξιά, είτε αριστερά είναι ανεπαρκή. Φίλε μου, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Αυτά.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Και έτσι, μήπως θες να πεις, επειδή τώρα το είδαμε, πώς το έχεις δει και
2: γενικά. Έχει μια αυξημένη το κεφαλαίο, η ΑΕΚ 2.750.000.
1: Α, ωραία. Μήπως το έχεις δει γι' αυτό
2: το είδα. Ναι, το είδα.
1: Λοιπόν, δύο μηνύματα κι εγώ. Άρχισαν πάλι οι Ολυμπιακοί, λέει, με τον Λόπεθ, όπως θέλουν τον Ιμπόρα και με τον Καρθία. Οπότε στοιχηματίζω στο Λόπεθ, λέει. Όποιος ξέρει η μπάλα να έρθει μαζί μου. Ωραία. Λοιπόν, όταν παίρνει τους καλύτερους παίκτες, ρίο Άβε, λέει, τότε δεν αποψηλώνεται. Άρα θα δει ποτέ αυτή η ομάδα προκοπή. Μάλλον αυτή ήταν η έννοια της αγοράς της. Επειδή φίλε μου μεγάλος με πανελίτσα ρίο Άβε και σε ενοχλεί, οκ. Η ρίο Άβε, βέβαια, αν δεν την έπαιρνε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα αδιαλειόταν, θα έπεφτε λόγω οικονομικών προβλημάτων και με τα τεράστια οικονομικά ζητήματα που είχε, που χρώσταγε, και δεν νομίζω ότι είναι σε χειρότερη μοίρα από όταν ήταν. Μάλλον σε καλύτερη. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάμε.
0: Πάμε, φύγαμε. Ακολουθεί η μετάδοση του αγώνα. Ήταν για 2 ώρες να πούμε οι ρεπόρτερς Κώστας και Τζόγλου, για όσους εξετάζουν οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας στατικής κοινότητας στον Big Sport FM. Πάνος Μπουρνάς τελευταία λεπτά, πιο πριν να έρχουν κυρία Ζόπλου στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Πετρίδη. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
7: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
23: απλά πάρτο. Ποιο?
24: Το Aquila's Meal.
23: Τι είναι?
24: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
22: Okay.
24: Aquila's Meal. Το θέλεις?
25: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Center, με Γιώργο Πετρίδη, γιατί σε λίγο θα έχουν το πρώτο τζάμπολ στο Παναθηναϊκό Σάκτορ ΠΑΟΚ. Καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Telecom Center, τα πάντα έτοιμα για το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού. Παναθηναϊκός με τα λευκά, ο ΠΑΟΚ με την κλασική μαύρη εμφάνισή του σε αυτό το πρώτο μάτς των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Θυμίζω η πρόκληση κρίνεται στις δύο νίκες. Ο Μπέβελ τώρα δώσει μια πολύ ωραία κίνηση πελβέδου στο χέρι του στον Ερβίν Αταμάν πριν ξεκινήσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Γκραντ, Ανάν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ. Ενώ ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του με Ταϊρή, τον μεγάλο του Αστέρι, τον Μπέβερλι, τον Περσίδη, τον Μέλβιν και τον Μουρ. Τζάμπο λοιπόν με Μουρ και Λεσόρ, τα δύο 26 εξάρια, οι δύο παίκτες πάνω το 26. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει κερδισμένος. Η πρώτη επίθεση ήταν για τους φιλοξενούμενους. Μπάλα θα βγει εκτός από τον Λεσόρ, σε ένα deflection που έκανε. Σε μια πάσα του Περσίδη προς τον Μουρ. Μπέβερλι από την κορυφή θα στο για 3, θα στοχίσει το rebound από τον Χουάντσο, ο οποίος δεχτήκε να σκόψουμε και από τον Μουρ. Γκραντ. Γκραντ περνάει από τον Ταϊρή, μια καταπληκτική τρίπλα. Βγάζει τον Όσμαν μόνο στα την γωνία για 3 ο Τούρκος. Ευστοχώς, 3-0 για τους πράσινους. Εδώ το μισό καλάθι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ανήκει στον Γκραντ, ο οποίος έκοψε στη μέση την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έδωσε πολύ ωραία πάσα στον Όσμαν, ο οποίος επιστρέφει. Δεν αγωνίστηκε στα μάτια με την Μύκονο, έμεινε εκτός οκτάδα του ξένων. Όσμα παίρνει ένα rebound από το άστοχο σου του Ταϊρή από τα 5,5 μέτρα. Κατεβάζει και την μπάλα ο Τούρκος με τον Περσίδη απέναντί του. Η λογική λέει θα παίξει πολύ σήμερα Όσμα, εφόσον λείπουν και ο Ρογκαβόπουλος αλλά και ο Γκριγκόνης Νάν. Για τρεις μόνος του αστοχή, μπάλα στα χέρια του Μουρ. Προσπάθησε για το επιθετικό rebound του Φάντσο. Μουρ στον εφηδιασμό, λέει απ' καλά, πολύ ωραίο τελείωμα. 3-2. Από την πάσα του Μπέβερλι. Γκραντ κατεβάζει. Κύριος Μπούτσκος, ο οποίος θα καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος σεζόν. Θυμίζω από τη νέα περίοδο, Ανδρέα Τρινκέρι αναλαμβάνει τις τύχες του δικεφάλου Βορρά. Δύο δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ κλείνεται στο για 3. Υποπίεση. Ω, το βάλε. Τρελό τρίποντα από τον Γκραντ το τέλος του χρόνου και με τον Μουρ κραμασμένο πάνω του. 6-2. Ο Γκραντ εδώ δείχνει την κλάση του. Σε ένα πραγματικά σκοτωμένο τρίποντα στο τέλος του χρόνου. Ταϊρή κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Φάουλ από τον Λεσόρ. Ταϊρή, ο οποίος θα το λέγαμε ένας Μάικ Τζέιμς των φτωχών. Ο τρόπος που παίζει και η εκτελεστική του δυνότητα θυμίζουν τον Τζέιμς. Μπέβερλι επαναφέρει τον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Γκραντ, πάντα σκιά του, τον ακολουθεί παντού. Μουρ. Μουρ περνάει από τον Λεσόρ. Λέει up, αλλίωσε από τον Λεσόρ με φάουλ. Δύο βολές για τον Μουρ. Δεύτερο φάουλ του Λεσόρ και αυτό είναι πρόβλημα για τον Αταμάν, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο καθαρό μου σέντερ. Θα παίξει λογικά ο Μίτογλου και ίσως σε κάποιο πιθανό χαμηλό σχήμα με τον Πάντσο στο 5 και τον Χέις Ντέιβις στο 4. Για να δούμε λίγο πάλι τη φάση. Από το φάλογο του Λεσόρ. Ελαφρώς βρήκε το χέρι του Μουρ. Δεύτερο φάλο του Λεσόρ. Στο πρώτο δίλεπτο. Ο Μουρ βάζει την πρώτη βολή. 6-3. Και ο Μουρ πολύ καλή σεζόν. Για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω στην κανονική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εδώ 93-83 και στην Πηλαία 74-69. Με ανατροπή στο τέλος. 6-4 από τις δύο βολές του Μουρ. Να πούμε και την διαιτητική τριάδα. Σημεωνίδη, Πιτσίλκας και Χατζιμπαλίδης. Οι τρεις διαιτητές. Κερδίζει ένα φάουλ τώρα ο Παναθηναϊκός. Από τον Ταϊρή το φάουλ. 7-55 για το πρώτο δεκάλεπτο που αναφέρει ο Νάν από την πλάγια γραμμή. Επίθεση 15 δευτερολέπτων για τους πράσινους. Γκραντ. Γκραντ με τον Ταϊρή θα πάει να τον προστάρει. Γκραντ κλείνεται, δίνει στο Κουάντσο. Ξανά Γκραντ. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάλι ο Γκραντ θα εκτελέσει το τέλος. Λογικά όχι. Φάουλ του Μουρ στον Λεσόρ. Πάσαρε ο Γκραντ στον Λεσόρ. Τον τράβηξε ο Μουρ, έπεσε κάτω ο Γάλλος. Φάουλ λοιπόν για τον παίκτη του ΠΑΟΚ υπέρ του Λεσόρ. Δεύτερο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Περίπου 5.000 είναι φιλοπάνω να έχουν σήμερα στο Telecom Center. Έχετε ακόμα κόσμο γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στους γυροδρόμους. γενικότερα στους νομούς της Αθήνας. Ναν μόνος του για 3 αστοχή, επιθετικό rebound από τον Χουάντσο, όμως ο Περσίδης του κλέβει την μπάλα. Ο Ναν και εκείνος δεν έπαιξε στα μάτια με την Μύκονο, στα πρώιμη τελικά. Μπέβερλι με τον Χουάντσο. Και φαίνεται ο Ναν στις πρώτες επιθέσεις να ψάχνει τελικά και να ψάχνει το χέρι που λέμε. Ταερή με τον Γκραντ, Μουρ με τον Χουάντσο. 4 θέλω να γίνονται στο ΠΑΟΚ, Μουρ υποπίεσε τα εκτελέσει αστοχής, πολύ κακό σουτ μάλιστα. Μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό. Ναν κατεβάζει το rebound. Ναν με τον Μπέβερλι. Θα έχουν τεθεί και αντιμέτωποι λογικά και στο NBA. Όσμαν θα μπει προς τα μέσα, θα περάσει. Καλά και φάουλ, όχι μόνο φάουλ, δύο βολές για τον Τούρκο σε αυτή την διείσδυση που έκανε από τον αριστερό διάδρομο. Κλασική κίνηση Όσμαν. Άμα από λίγο χώρο εκεί πέρα δεν είναι εύκολο να το σταματήσεις. Φάουλ είναι από τον Μέλβιν, πρώτο. Δύο βολές για τον Τούρκο σέντερ, για τον Τούρκο forward. Ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού που έχει πάει στη Ρεάλ, ο Γιουτσέβερ. Ο οποίος έπαιξε με την Μπασκόνια. Βάζει την πρώτη βολή ο Όσμαν, 7-4. Έτοιμος ο Τσέντι Όσμαν για την δεύτερη. Και ο Λουκάς Πάρον σήμερα διαθέσιμος. Ξεπέρασε έτσι, μάλλον ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο που έκανε την αρθροσκόπηση στο γόνατο. Είναι καλά, είναι διαθέσιμος. 8-4 από τις δύο βολές του Όσμαν. Μουρ, έπεσαν κάτω ο Λεσόρ και Μπέβερλι, συνεχίζει το μάτς. Μπέβερλι, ωραία πάσα στον Μουρ. Καλάθι, 8-6 και 6 πόντους πάκ από τον Μουρ. Καταπληκτική ασίστ εδώ από τον Μπέβερλι. Δεύτερη του Αμερικάνου Γκάρτ στο μάτς. Γκραντ. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ, δεύτερο σκρίνο από τον Γάλλο. Γκραντ, ωραία πάσα ρόπικερ με τον Λεσόρ. Κακό τελείωμα όμως από τον Λεσόρ. Ταϊρή. Μπέβερλι. Δεν έχει επιστρέψει έναν του Παναθηναϊκού. Θα πάει σε 7 επίθεση ο ΠΑΟΚ. Μπέβερλι. Περνάει, βγάζει έξω τον Περσίδη για 3 αυτός. Κακό σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Ναν. Είσαι από βρήκε τη Στεφάνη. Ναν. Το transition περνάει. Φλότερα στο 16 από τον Κέντρικ Ναν. Που ανοίγει λογαριασμό στο μάτς. Ταϊρή με τον Γκραντ για 3 από τα 8 μέτρα. Ευστοχήσει 19 πάνω σε άμυνα. Αλλά είναι καλός εκτελεστής, το είπαμε πριν. Πολύ καλός παίκτης Ταϊρή. Υποκτήθηκε μεσούς περίοδο από τον ΠΑΟΚ. Και είναι από τις κινήσεις που ανεβάζουν επίπεδο κατά σήματα τους Θεσσαλονικής. Όσμαν, ο Μουρ βγάζει την μπάλα εκτός. Όσμαν πήγε να πασάρει στο Λεσόρ. 6 δευτερόλεπτα θέλει ο Παναθηναϊκός για αυτήν την επίθεσή του. Με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Για να δούμε τι θα σχεδιάσουν. Όχι, τι θα σχεδιάσουν, τι θα κάνουν οι πράσινοι από τα λίγα δευτερόλεπτα που έχουν. 6 δευτερόλεπτα για να θα επαναφέρει ο Γκραντ σε ποιον. Θα πάει μπάλα. Καθυστερεί τελικά δίνει στο Λεσόρ. Γκραντ από τη γωνία δεν θα εκτελέσει. Καθυστερεί. Του μένει μπάλα στα χέρια. Γκραντ υπό την πίεση του χρόνου και αντιπάλων. Αστοχή. Αλλά ο Λεσόρ με φόλο θα σπρώξει μπάλα στο καλάθι. 12-9. Και εδώ πήρε δύο παίκτες πάνω του Γκραντ. Έμεινα αδιανή η ρακέτα. Ο Λεσόρ μετά το αστοχό του Γκραντ απλά σπρώξει την μπάλα. Την άφησε στο διχτάκι. Ταϊρή. Ωραία πάσα στον Μέλβιν από κοντά αυτό. Καλάθι. 12-11. Τον Μέλβιν, Λεσόρ, η πλάρη αφήνει στον Ναν, δέχτηκε ένα χτύπημα και ο Λεσόρ, γι' αυτό και διαμαρτυρίες. Ναν για 3 μόνος από την κορυφή, άστοχος και πάλι. Ο Ναν έχει ξεκινήσει με 0 στα 3 τρίποτα και είναι όλα με καλές προθέσεις. Ταϊρή, 4-48 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πληθαίνει ο κόσμος εξέδρες πάντως, θα κοντινώχονται. Επιθετικό φάουλ του Μέλβιν, δεύτερο. Πάμε με τηλεοπτικό time out, Γιώργο. 4-44 για το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός προηγείται 12-10 του ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος μας μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι για τα ημιτελικά από τη στοίχημα GBL, το οποίο θα μας φάει τον περισσότερο χρόνο της σημερινής εκπομπής, χωρίς εμείς να έχουμε κάποια ανάμειξη σε αυτό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ψάχναμε κάποια αφορμή για να λουφάρουμε. Ούτως ή άλλως και ο συνάδελφος τώρα μόλις αφήχθη.
3: Κάπου έπρεπε να παρκάρω και εγώ το μηχανάκι.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πάνω Μπουρνά στην κονσόλα. Έχουμε Μάνο Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
3: Νιώθω ότι τα λες για μένα αυτά.
2: Τι εννοείς?
3: Ότι εμένα με ενημερώνεις ότι είναι ο Πάνος Μπουρνάς.
2: Μπράβο, τα λέω. Πώς τα λέει, για να τα ακούει η πεθερά. Έτσι, τα λέω για να τα ακούσει εσύ. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 8. Περισσότερο ακούγοντας τον Πετρίδη να μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έχεις διαφημίσεις τώρα τις οποίες θες να παίξουμε ή στη συνέχεια?
3: Πες μας τι θες να παίξουμε.
2: Ωραία.
3: Και εμείς θα το παίξουμε.
2: Θέλω να είσαι προσεκτικός γιατί σου θυμίζω ποια παγκόσμια μέρα είναι σήμερα. Γιατί? Δεν θέλω να αναφερθούμε παραπάνω.
3: Δεν είναι αυτό που όταν λένε για την μέρα της γυναίκας. Α, λέει, εγώ λέει τη γυναίκα μου την γιορτάζω κάθε μέρα.
2: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το οποίο ξεκίνησε με τον Ναν αρκετά μουδιασμένο. Θα περίμενε κάποιο ένα μικρό ξέσπασμα Ναν, νομίζω. Έχει 0 στα 3 μέχρι τώρα στο ξεκίνημα του αγώνα. Εντάξει, γενικά είναι μουδιασμένο ο Παναθηναϊκός, δεν είναι και εύκολο. Αυτό που έχει προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες.
3: Δεν κάνεις τέτοια ολόκληρη ανάλυση.
2: Τι να κάνω, ρε
3: δεν
2: φίλε.
3: Δεν σε χρειαζόμαστε, φίλε.
2: Ωραία, πες τα εσύ.
3: Ω, δεν έχω πω τίποτα.
2: Πες
3: δεν έχουμε τον Πετρίδη στην άλλη άκρη της γραμμής.
2: Πετρίδης.
3: Ορίστε, θα μας
2: Γιώργο, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
3: Και γιατί αφήνετε το Μαραθιανό να μιλάει, τι δουλειά έχει?
1: Θέλω να τον ακούμε, ρε, αυτή τη γάργαρη φωνή.
2: Γάργαρη. Τώρα δεν τη λες ακριβώς, ναι. Δεν μου λες πώς είναι η ατμόσφαιρα.
1: Νορμάλ, εντάξει, σαν ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει λίγο περισσότερους οργανωμένους σε σχέση με άλλα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Παναθηναϊκός, εντάξει, αλήθεια να ψάχνετε λίγο για στο ξεκίνημα. Δηλαδή, είπατε και εσείς, το είπαμε εμείς, ότι ο Ναν ακόμα ψάχνει από το χέρι του. Είναι άστοχος στο ξεκίνημα Αμερικάνος. Στο μεταξύ, ο Λεσόρ κερδίζει ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Το φάουλ ήταν το δεύτερο του Μούρδαν και το πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. 12-11 θυμίζω το σκορ μετά το τηλεοπτικό time out. Παναγιώτης συνεχίζει με την ίδια πεντάδα, Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποιες αλλαγές τώρα και ο Μπούτσκος. Περνάει στο παιχνίδι τον Άλεν αντί του Μέλβιν. Χαμηλώνει λίγο το σχήμα. 14-11 από δύο βολές του Λεσόρ. Κατεβάζει ο Άλεν. Άλεν με τον Όσμαν. Μπέβερλι με τον Ναν. Μπέβερλι τώρα με τον Όσμαν με τις αλλαγές. Άλεν με τον Ναν, πάνω το ποστάρι, έρχεται και ο Λεσόρ για τη βοήθεια, κλείνει το Άλεν, περνάει, αστοχή, φόλου άστοχο όμως από τον Ομορούγιο που έσπερασε και εκείνο στο μάτς. Μπάλα σε χέρια του Ναν, στον επενδυασμό, απεράσει, δεν υπάρχει φάουλ εδώ, όχι, λένε οι διαιτητές, δέχτηκε ένα χτύπημα ο Ναν, τραύμα των μαλλιών στον Πάγκο Παναθηναϊκού. Ομορούγιο το κάθομα, 14-13, διαμαρτύρεται τον Ναν και γελάει τώρα από τους διαιτητές. 3:50 και το δεκάλεπτο. Τα λέει και ο Ναν με τους διαιτητές. Λεσόρ. Ναν βγαίνει από τα σκηνή και παίρνει την μπάλα. Με τον Άλεν. Με τον Μπέβερλι τώρα. Χουάντσο. Όσμαν. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Όσμαν. Περνάει. Φάουλ από τον Ομορούγη. Θα μετρούσε το καλάθι. Αστόχησε όμως ο Όσμαν. Πέρασε από τον Ομορούγη. Εκείνος σταμάτησε. Και τώρα στη γραμμή για δύο βολές. Αφού δεν έβαλε το καλάθι ο Τούρκος. Το Μέντιο Γουλαντή του Λεσόρ. Λεσόρ με δύο φάουλ. Για τον ΠΑΟΚ στα δύο Μέλβιν και ο Μουρ πλέον. Δύο βολές για τον Τσέντι Όσμαν. 14-13. 3:31 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός έχει 6 rebound, ο ΠΑΟΚ 5. 4 assist ο δικέφαλος με ένα λάθος. Παναθηναϊκός μόλις μία assist με επίσης ένα λάθος. Αστοχή στην πρώτη βολή Όσμαν, παραμένει το 14-13 και ετοιμάζει ακόμα δύο αλλαγές. Και ο Σμπούτσκος τον Φίλιο και τον Κόνιαρ θα περάσει. Λογικά αντί του Μπέβερλι και του Περσίδη, θα δούμε. Έτοιμος Όσμαν για τη δεύτερη. Μέσα αυτή 15-13. Στους 6 πόντους Όσμαν. Περσίδης και Μπέβερλι, όπως το είπαμε, πάνω στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τώρα με Γκραν Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Μίτογλου. ΠΑΟΚ με Κόνιαρ στον Άσο, Ταϊρή, Φίλιο, Άλεν και Ομορούγη. 15-13. Ταϊρή στον Άλεν στη γωνία, μπαίνει προς τα μέσα με τον Χουάντσο μπροστά του. Καλή άμυνα από τον Ισπανό, δύσκολο σούτ από τον Άλεν, αστοχή. Η μπάλα στα χέρια του Γκραντ με τη βοήθεια και του Μίτογλου. Έχει μια μάχη με τον Ομορούγη. Όσμαν μόνος του για 3, αστοχή. Εντελώς μόνος του Όσμαν, αστόχησε τρίποντο. Ριμπάουντ από τον Ομορούγη. Φάουλ του Γκραντ στον Ταϊρή για να σταματήσει τον εφενδιασμό του ΠΑΟΚ. Ήταν στην ισορροπία άμυνα των γηπεδούχων. Τρίτο ομαδικό. 15-13. Αναφέρει από την πλάγια γραμμή ο Κόνιαρης για επίθεση 19 δευτερολεπτών. Ο Μωρούγη και αυτός αποκλείεται μέσους περίοδου. Ταϊρή κλείνεται με τον Γκραντ, βγάζει έξω τον Κόνιαρη. Άλεν, καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τον ΠΑΟΚ. Φίλιος κλείνεται, Κόνιαρης για 3. Ευστοχήσει, 15-16 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ που έχει 2 στα 4 τρίποντα. Παναθηναϊκός 2 στα 6. 2 και 38 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Γκραντ. Φάντσο στον Όσμαν. Όσμαν θα περάσει. Ριβέρς γυρίζει. Καθαρία με τον διαιτητές. Ο Μωρούγι μαζί το rebound. Ταϊρή στον Άλεν. Αστοχή αλλά με φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές για τον Άλεν. Πρώτο φάουλ του Ναν. Τέταρτο μαδί για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν διαμαρτύρει για την προηγούμενη φάση. Ο Σλούκας ετοιμάζει να περάσει το παιχνίδι. Χειροκροτείται από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Έλειψε πολύ, αλήθεια είναι, εδώ και ένα μήνα. Πάρα πολύ σημαντική απουσία του από τη σειρά με τη Βαλένθια. Πάρα πολύ σημαντική απουσία του από τη σειρά με τη Βαλένθια.

0: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Γκρέν να κατεβάζει. Τώρα με τρεις περιφερειακούς ο Παναθηναϊκός. Ναν μόνος του για τρεις. Πάλι άσχος, φοβερό. Μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Χουάντσο ζητάει challenge. Νομίζω την έβγαλε ο Μωρούγκη εδώ. Τρομερό, ο Ναν έχει 4 σουτ έξω από τα 6,75 με ιδανικές συνθήκες. Δεν έχει χάσει και τα 4, έχει χάσει τα 4. Δεν παίρνει challenge ο Αδαμάν. Ο Ναν πάει στον πάγκο, το Λιόπουλος θέση του. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου, 15-18. Πανεκκλησιακός τώρα με 30 περιφερειακών που αποτελείται από το Λιόπουλο, Γκραντ και Σλουκά. Αερή ωραία πάση στη γωνία στο Φίλιο, ο Φίλιος για 3, θα ευστοχίσει 15-21. 8-0 σέρια για τον ΠΑΟΚ που ξεφεύγει με 6. 3 στα 5 τρίποντα η Θεσσαλονίκη, 2 στα 7 ο Παναθηναϊκός. Σλουκάς, 1-48 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Με τον Ομορούγκη τώρα κλείνεται. Περνάει στον Μίτογλου από κοντά αυτός. Καλάθι και φάουλ. Με το αριστερό μάλιστα από τον Μίτογλου. Νίκησε κατά κάτω εδώ τον Ταϊρή. Διάβασε το μισμάτσε εδώ. Τελικά το φάουλ χρωθήκε στον Ομορούγκη, όχι στον Ταϊρή. Ναι, ο Ομορούγκη έχει κάνει. Που πήγε την βοήθεια. Εδώ διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Παναθηναϊκός. Το μισμάτσε που υπήρχε με Μίτογλου και Ταϊρή. Πάσαρε όταν έπρεπε ο Γκραντ. Καλό τελείωμα και από το Μίτογλου, το αριστερό. 17-21. Αλλαγές από τους φιλοξενούμενους. Ο γιατρέας του Μωρούγκη. Έχουν φορτωθεί με δύο φάουλοι, δύο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ο Μουρ και ο Μωρούγκη. Συμπληρωματική βόλη από το Μίτογλου. 17-21, 1-37 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Θα βάλει και τη βόλη ο Μίτογλου. Κάνει πολύ, πολύ καλά μάτια με τη Μύκονο. 18-21. Κόνιαρης. Πέρασε το Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι του Χουάντσο. Άλεν στον Κόνιαρη. Κόνιαρη στα Ταϊρή με τον Γκραντ. Ταϊρή. Κλείνει στην γωνία τώρα και με τον Μίτογλου. Πασάρ στον Ιατρίδη. Ιατρίδης για τρεις. Θα στοχίσει rebound από τον Λιόπλο. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Κλείνεται το Λιόπουλος, μόνος του για τρεις. Αυτός εδώ βάλει 21 όλα. Ό,τι δεν κάνει, να το κάνει το Λιόπουλος εδώ. Με το που μπήκε στο μάτι, μπαίνει ζεστός και στοχή. Και σοφαρίζει. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κόνιαρης. Με τον Λιόπουλο. Κόνιαρης, 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟ. Κόνιαρης κλείνεται, αφήνει στον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟ. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις. Αποτύπωση των βολών θα εκτελέσει. Θα στοχίσει rebound από τον Μίτογλου. Ο αφήνει στο Σλούκα. 35 δευτερόλεπτα για το 10 λεπτό. Σλούκας με τον Κόνιαρη. Χέις Ντέιβις. Γκραντ. Πάλι μισμάτς Χέις Ντέιβις. Ταϊρή το διαβάζει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις βγάζει έξω τον Λιόπουλο. Φάουλ από τον Φίλιο. Θα έπεσε πάνω του. Δύο βολές για τον Βασίλη Λιόπουλο. Στα 22 δευτερόλεπτα. Πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στρέφει ο Μανέ του Γκραντ να πάρει κάποιος ανάσο Γκραντ. Παίξει όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Το Λιόπουλο στην γραμμή. Βάζει την πρώτη 22-21 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Κάνει ένα δικό του σέρι 7-0 τώρα. Ο Επτάστερος ετοιμάζεται για δεύτερο βολείο το Λιόπουλος. Αστοχή. Ευστοχή. Τρομερό. Η μπάλα έκανε εδώ μια διπλή να πει τη Στεφάνη και κατέληξε το διφτάκι. Τυχερό ο Λιόπουλο. 23-21, 8-0 τώρα το σέρι του Παναθηναϊκού. Όπως αντίστοιχα έκανε 8-0 νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ. Κόνιαρης, τελευταία επίθεση για τους φιλοξενούμενους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει φαναλώσει. Ο Κόνιαρης περνάει από τη γωνία για τρεις. Ο Ιατρίδης θα ευστοχήσει 23-24. Πολύ εύστοχη φιλοξενούμενη έξω από τα 75. Το Λιόπουλο. 2 δευτερόλεπτα, φτιάξει την μπάλα από τα 9. Θα στοχίσει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 24-23 έχοντας 4 στα 7 τρίποντα. Παιδιά, ο λόγος σας.
1: Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα ενός πόντου και τον Παναθηναϊκό εμφανώς επηρεασμένο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και από την αποχή αλλά και από την απογοήτευση που λογικό είναι να κρατάει ακόμα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και όσα έγιναν στο Final Four. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημισούλες και επιστρέφουμε για να ξαναπάμε στο T-Center.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέφουν και οι δύο ομάδες στο glass floor του Telecom Center. Επομένως, επιστρέφει και ο Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή του αγώνα.
5: Ναι, επιστρέφω κι εγώ. Επιστρέφουμε όλοι λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο, 23-24. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό που μπαίνει στο δεύτερο δεκάλεπτο με το Λιόπουλο, Σλούκα, Όσμαν, Χέις, Δεύς και Μίτου Γλουπάουκ με Μπέβερλι, Κόνιαρη, Άλεν, Μουρ και Ιατρίδη. Τρίποντο από τον Σλούκα, 26-24. Κόνιαρης 4 στα 10 πλέον τρίποντο του Παναθηναϊκού. Άλεν, ωραία πάσα στον Μουρ, προσπαθεί να κλέψει ο Χέις Δεύης. Μουρ, αστοχή, το ριμπάουντ του Χέις Δεύης. Καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Όσμαν, Σλούκας περνάει από τον Κόνιαρη. Σλούκας στέκεται στον αέρα, αστοχή, ο ίδιος θα παρέμει στο θετικό ριμπάουντ. Βγάζει μπάλα για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε ο Κόνιαρης. Βγάλει την μπάλα έξω ο Σλούκας. Πετάχτη ο Κόνιαρης και την έβγαλε εκτός. Επίθεση 10 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Παναφορά την πλέη γραμμή Μίτογλου. Το Λιόπουλος με τον Κόνιαρη. Το Λιόπουλος τώρα μετά τις αλλαγές με τον Μουρ. Ωραία πάση στο Χέις Δεύης. Κλείνεται αυτό με τον Ιατρίδη. Λέει up. Ωραίο καλάθι, ωραίο τελείωμα από τον Χέις Δεύης. 5-0 τον Παναθηναϊκό και 28-24. Μπέβερλι. Πέβερλι με τον Σλούκα, σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Ιατρίδη, ξανά Πέβερλι. 13 θα πάνε του ΠΑΟΚ. Πέβερλι, Ιατρίδης, τα 9 μέτρα θα εκτελέσει, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ όμως από τον Άλεν. Άλεν κατά το καλάθι, τελειώνει τη φάση, 28-26, τον έξι κατά κάτω στον Όσμαν. Του πήρε και το επιθετικό ριμπάουντ, το έβαλε και το καλάθι μπροστά του. Τολιόπουλος. Ο Λιόπουλος Χέις Δεύης, μισμάτς με τον Μπέβερλι, τον πάχα στο χαμηλό πόστο ο Αμερικανός. Βγάζει έξω το Μίτογλου, περνάει ο Μίτογλου, κλείνεται. Όσμαν, μόνος του για τρεις, θα στοχίσει, ριμπάουντ από τον Κόνιαρη. Κόνιαρη με τον Σλούκα. Μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει μπροστά του Χέις Δεύης και βγαίνει ξανά έξω. Μπέβερλι. Σλούκας κάνει φάουλ στον Ιατρίδη. Πρώτο ομαδικό. Πρώτο και του Σλούκα. 8 και 10 και το μήχρονο, 28-26. Κόνιαρης. Στον Άλεν. Πάση στην αδύναμη πλευρά στον Μπέβερλι. Μπέβερλι θα περάσει προς τα μέσα. Λέει απ' καλάθι. 28-28. 4-0 απαντάει ο ΠΑΟΚ. Στο 5-0 του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος περνάει ωραία από τον Μούρκα του βάλει το καλάθι. 30-28. Το Λιόπουλος 7, πρώτος πρώτος Παναθηναϊκού. 6 για τον ΠΑΟΚ, έχει ο Μουρ. Κόνιαρης. Μπέβερλι. Για 3. Θα ευστοχίσει. 30-31. Ο ΠΑΟΚ έχει τρομερά ποσοστά έξω από τα 75. 5 στα 9 πλέον. Παναθηναϊκός 4 στα 11. 7,5 λεπτά για το ημίχρονο. Σλούκας. Σλούκας. Στο Χέις Δεύης με τον Κόνιαρη. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές, ενώ ο Κόνιαρης σταμάτησε τη φάση. Φόλο κάρφω από τον Μίτογλου. Ο Κόνιαρης χτύπησε τον Χέις Δεύης θέλοντας να σταματήσει με φάουλ. Οι διαιτητές δεν έδωσαν το φάουλ. Φοβερά πράγματα. 32-31. Ο Χέις Δεύης εκτέλεσε αστόχηση και ήρθε για το φόλο κάρφω από τον Μίτογλου. Μάλιστα ο Κόνιαρης πραγματικά το έκανε το φάουλ για να σταματήσει τον Χέις Δεύης. Μπέβερλι. Αφήνει στον Μουρ. Μπέβερλι και πάλι. τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, επειδή κατέβηκαν και αυτοί που καθόνται στο απάνω διαζώματα, μπορεί να είναι και 7.000 του Παναθηναϊκού. Ρόζμαν θα κάνει λάθος. Άλεν, ωραία πάση στον Μουρ και καλάθι, 32-33 στον εφηδιασμό. Πολύ αρνητικός ο Ρόζμαν. Ένα στα τέσσερα, ένα λάθος. Σλούκας. Σλούκας με τον Κόνιαρη. Παίρνει το screen. Τώρα με τον Ιατρίδη με τις αλλαγές. Σλούκας θα περάσει, θα του γίνει το φάουλ από τον Ιατρίδη για να το σταματήσει. Πρώτο μαδίκο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτο και του Ιατρίδη. 6,5 λεπτά για το ημίχρονο, 32-33. Πανακός έχει 6 στα 10 δίποντα, 4 στα 11 τρίποντα, ΠΑΟΚ 7 στα 14 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα. Το Λιόπουλος για 3, μόνος από την κορυφή, τον πούλησε μπάλα, μπήκε, βγήκε, το ριμπάουντ από τον Μπέβερλι. Μπέβερλι στον Μουρ, πετάει για τον Μίτογλου και κλέβει όμως. Μεγάλη άμυνα από τον Μίτογλου, ο οποίος θα περάσει, φάουλ από τον Μπέβερλι, δύο φορές για τον Μίτογλου, ίσως είναι και αντιαθλητικό εδώ. Υπό την έννοια του ότι δεν ήταν σκληρό το φάουλ, αλλά ο Μπέβερλι δεν πάει προς την μπάλα. Κατεβάζει τον Μίτογλου. Δύο φορές για τον Μίτογλου. Δεν πάει καθόλου προς την μπάλα. Μπέβερλι απλά δεν είναι σκληρό το φάουλ. Ίσως γι' αυτό οι διαιτητές εδώ δεν. Το έδωσαν αντιαθλητικό. Ο Νάν επιστρέφει, ο Σλούκας πάει στον πάγκο. Δύο βάλες για τον Μίτογλου. 6 και 16 για το φινάλε του μηχρόνου. Αστοχή στην πρώτη μήτρο, παραμένει το 32-33. Πρώτο φάλλο και για τον Μπέβερλι. Δύο Μέλβιν, ο Μωρούγιου και Μουρ για τον ΠΑΟΚ, στα δύο λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Ο Μίτογλου θα βάλει τέσσερα βολή και θα σοφαρίσει 33 όλα. Ταϊρή. Με τον Τζολιόπουλο. Ταϊρή. Εκτελεί από τα 8,5 μέτρα. Στοχίσει, ριμπάντ ψηλά από τον Ναν. Στην Κίνερ για τον Ταϊρή. Ναν. Κλείνεται, ωραία πάσα στον Μίτογλου. Ριβέρς, καταπληκτική ενέργεια από τον Μίτογλου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ. Το Λιόπουλος, Χέις Ντέιβις. Δεν στοάρει κανείς εδώ μεταξύ. Θα το πάρει ο Τολιόπουλος από την γωνία μόνος του. Θα στοχίσει. Εδώ κυκλοφόρησε καλά η μπάλα. Για τους πράσινους δεν ήρθε το εύστοχο σουτ. Μπέβερλι. Σε ανισορροπία με τον Παναθηναϊκό έχουν μείνει μόνο τρεις παίκτες. Περσίδης από την γωνία για τρεις. Θα ευστοχίσει. 33-36. 6-11 τρίποντα του ΠΑΟΚ. 5,5 λεπτά για το ημίχρονο. Το Λιόπουλος περνάει, κλείνεται. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Μίτογλου με τον Μουρ. Φάουλ. Τρίτο του Μουρ. 1-2 έσπρεπε εκεί το Μίτογλου. Κάποιος οδηγείς από τον Κότσερελ στον Τολιόπουλο. Τρίτο μάδο για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταϊρή πάει να πάρει εκείνος το φάουλ για να μην χρεωθεί στον Μουρ. Αλλά Μουρ το έχει κάνει, Μουρ έχει πρόξει τον Μίτογλου. Και ο Μπουτσικός κάνει challenge. Φάουλ του Μουρ, ξεκάθαρο νομίζω. Τρίτο του Μουρ. Τρία-τρία-τρία-τα-πέντε νωρίτερα με τη σκιά δύο του σου του Περσίδη. Ναν. Μίτογλου. Στον Τολιόπουλο. Τέσσερα θέλουν να κινηθούν στο Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος θα περάσει. Θα βγάλει στον Χέις Ντέιβις. Μόνος του για τρεις. Αυτός θα στοχίσει τώρα. 36-35. Εδώ ο Τολιόπουλος πήρε όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ πάνω του. Και έβαλε μια ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Μπέβερλι αστοχή. Επιθετικό ρυπανόμα στον Περσίδη. Ξανά Μπέβερλι. Ωραία πάσα στον Μουρ. Μόνος του κάτω καλάθι. 36-37. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού κοιμήθηκε. Τρίτο επιθετικό rebound για τον ΠΑΟΚ. Ισορροπία γενικότερα στα rebound. 13 για κάθε ομάδα. Μάλιστα από 10 αμυντικά και 3 επιθετικά έχουν και οι δύο ομάδες. Το Λιόπουλος περνάει μέση απόσταση. Θα στοχίσει rebound από τον Μπέβερλι. Στον Μουρ. Φάουλ από τον Όσμαν, δύο βολές για τον Μουρ. Ψηλά. Παραδοχή του Όσμαν, πρώτο του Τούρκου. 4-25 για το φινάλε του ημιχρόνου. 36-37. Χουάντσο και Γκραντ σηκώνει τον Αταμάν. Στο παιχνίδι. Έχουμε τηλεοπτικό time out, οπότε μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Παιδιά, λόγω σας, 36-37-4-25 για το ημίχρονο.
4: Να το κρατήσουμε πάρα πολύ ώρα το μικρόφωνο, διότι ο Μπουρνάς κάνει...
6: Τι κάνει, σχέδια.
4: Κάνει σχέδια ότι θα μπουν λεφτά στο μαγαζί και θα πάρουμε κάποια εξ αυτών. Μέσω του διαφημιστικού διαλύματος.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάλι τα ίδια ο Μπουρνάς. Δηλαδή γιατί μας εκθέτεις? Έχουμε ολόκληρο παιχνίδι.
6: Γιατί μας εκθέτεις ενώ μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας? Έτσι, έχουμε παιχνίδι, έχει. Επιστρέψει ο Γιώργος ο Πετρίδης στη θέση του. Αν και δεν έφυγε ποτέ, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, είσαι εδώ?
5: Δεν έφυγα, ναι. Yeah. Αυτό είναι το θέμα, ότι από μόνο σας μπορείτε να εκτεθείτε. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί.
6: Το έλεγα. Το διευκρίνησα και εγώ στον συνάδελφο εδώ για να ξέρει. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται.
5: Λοιπόν, ο Μούρ έβαλε μία από τις δύο βολές. 36-38. Πάει και στον πάγκο. 4-25 για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέρις Ντέιβις και Χουάντσο. ΠΑΟΚ με Μπέβερλι, Ταϊρή. Περσίδη, Άλεν και τον. Όχι, μάλλον τον Μέλβιν. Και τον ομορουγεί, Ναν από κοντά λέει, άπευσε φω, 38-38. Τέσσερις πόδια από τον Ναν. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει 2 στα 6 τους παιδιά. Μπέβερλι. Μπέβερλι περνάει από τα σκριν, βρίσκεται μπροστά του Χουάντσο. Θα παίξει ένα συναντηρινός από ό,τι φαίνεται. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Μπέβερλι για 3 πάνω σε άμυνα. Και αυτό έχει στόχο. Τρομερά πράγματα από τον ΠΑΟΚ. 38-41. 6-12 τρίποντα έχουν Θεσσαλονίκη. Ναν, Πάντσο, Γκραντ, Γκραντ, περνάει με τον Περσίδη μπροστά του, κλείνεται, κάτι που να κάνει τον Γκραντ, μένουν 5 θέλω παγκέντες του Παναθηναϊκού, Χέις Ντέιβις, θα του μείνει μπάλα στα χέρια, όχι, θα εκτελήσει το τέλος του χρόνου, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάνω του Πάντσο, Γκραντ, δεν σουτάρει για 3, βγάζει το Χέις Ντέιβις, Πάντσο για 3, θα στοχίσει και αυτός. Η μπάλα στα χέρια του Μέλβιν. Μέλβιν με τον Ναν από μέση απόσταση. Θα βρει στόχο. 38-43. Συν 5 για τον ΠΑΟΚ. Παναμάνω και ένα πολύ καλό μάτς. Με πολύ καλά ποσοστά. Πλέον 10 στα 17 τρίποντα και 6 στα 12 τρίποντα. Χουάντσο. Όσμαν. Όσμαν περνάει με τον Ομορούγη στο Γκραντ. Γκραντ για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει 41-43. 6-16 τα τρίποντα του Παναθηναϊκού. 2-40 για το ημίχρονο. Μπέβερλι. Έκτη ασίστ για τους πράσινους. Παγκόσμιο έχει 14 ασίστ ήδη. Περσίδης από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Γκραντ. Πολλά τρίποντα από τον ΠΑΟΚ. Έχοντα δύο αποστάσει φτωχιά, έχουν την αυτοποίθηση για να τα πάρουν. Ναν. Ναν με τον Ταϊρή. Ναν κλείνεται. Θα εκτελέσει πάνω σε άμυνα. Ούπο, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ναν. 43-43. Άλλα καλάθι που το έχει στο ρεπερτόριό του. Καλή άμυνα εδώ από τον Ταϊρή. Το δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ναν. Αλλά ο Ναν από ό,τι πει στο βολόν εκεί ευστόχησε. Ταϊρή. Κλείνεται. Με τον Χουάντσο, βγάζει την μπάλα στον Άλεν, θα περάσει. Θα στοχίσει το κάρφωμα, θα πάρει το φάουλ από τον Χουάντσο. Ψηλά. 43 όλα 1 και 49 για το ημίχρονο. Δύο βολές για τον Άλεν. Για τον Μέλβιν. Διορθώνω. Πάσα του Ταερή στην αδένα πλευρά. Ο Μέλβιν. Πήγε στην close out επίθεση. 43-44 βάλει την πρώτη βολή ο Μέλβιν. Πλουραλισμός κουράζουμε για τον Πάουκ. 11 έχει ο Μουρ. 8 ο Μπέβερλι. 5 ο Μέλβιν. 6 τώρα. 43-45. Γκραντ. Πάντσο. 1-40 για το ημίχρονο. Πάντσο δίνει στον Χέις Ντέιβις. Δεν είναι καλή πάσα. Χέις Ντέιβις θα τη χάσει. Λάθος για τους πράσινους. Πάουκ έχει 14 ασίστ με 3 λάθη. Παναθηναϊκός 6 ασίστ με 3 λάθη. 1-33 για το ημίχρονο. 43-45. Πολύ ανταγωνιστικός ο Πάουκ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση για τους Θεσσαλονίκη στο πρώτο ημίχρονο. Μέλβιν. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Μπέβερλι. Μπέβερλι. Πασάρι στον Ομορούγιο. Πέσα καρφός. Θα πάρει και το φάουλ. 43-47. Ένα ακόμα μάτσο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά. Είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Το φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Τούρκου. Αδιάβαστος αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Πάω και χτυπήσει όλες τις αδυναμίες του. Ο Μορούγι θα βάλει και την πληρωματική βολή. Νέο 5-0 σέρι από τον Πάω. 43-48. Time out από τον Αταμάν. 80 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Λόγος σας, παιδιά.
4: Έλα, κάτι πρέπει να πούμε τώρα.
6: Εντάξει, έχοντας, τι να πούμε.
4: Έχοντας και φυσικό ήχο.
6: Να αναλύσουμε το παιχνίδι.
4: Να πούμε καλησπέρα από το ΆΚΑ. Ξέρεις κάτι τέτοιο. Α, πάει ο φυσικός ήχος.
6: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στραβή?
4: Μπορεί να γίνει, ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη ζωή.
6: Γενικά στη ζωή, για τη ζωή θα συζητήσουμε.
4: Δηλαδή, παίρνω το τέλειο παράδειγμα εδώ, από δίπλα μου.
6: Ναι, τι είναι, τι σου δείχνει δηλαδή το παράδειγμα. Όχι, κάτσε. Ξέρω ότι πρέπει να πάνε σε διάλειμμα, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω το παράδειγμα αυτό.
4: Ο άλλος είναι να σου πω. Οι χορηγοί περιμένουν εδώ πέρα. Έχουν στριμωχτεί τα παιδιά για να διαφημιστούν πάνω στην εκπομπή μας.
6: Τέλος πάντων, κάνω μια παραχώρηση για χορηγία. Ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και φυσικά επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center, στο Γιώργο Πετρίδη.
5: Λοιπόν, επίθεση για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέιβις, θα εξοχίσει τα 3 μέτρα, 45-48. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους πράσινους, με υπομονή. Και το καλάθι από Χέις Ντέιβις που αναβαίνει στους 7. Μπέβερλι, 48 ευρώ για το μήχρονο. Άλεν με τον Γκραντ. Άλεν, κλείνοντας στη γωνία και με τον Γκραντ εκτελέσει, το οποίο θα στοχίσει. Rebound από τον Μίτογλου. 35 ευρώ για τον μήχρονο. Γκραντ. Τρέχει στα ματάκια τώρα για τρίτον εμβιασμό. Θα στοχίσει πολύ πια στην κοινωνία από τον Γκραντ. Rebound για τον Μπάουκ. 25 ευρώ, 21 στη θέση των φιλοξενούμενων. 45-48. Μπέβερλι δεν βιάζει τον Μπάουκ. Πάντα δεν έχει φάω να δώσει. Μπέβερλι. Μπέβερλι με τον Ναν. 6 δευτερόλεπτα. Μπέβερλι με τον Μίτογλου τώρα με τις αλλαγές. Μπέβερλι για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Χέις Ντέιβις. Κακή πάσα. Κλέβει ο Μπέβερλι. Από κοντά. Καλάθι. Ναι, καλάθι από τον Περσίδη. Νομίζω μετράει. 45-50. Κλείνει το ημίχρονο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει 12 στα 19 δίποντα. 6 στα 13 τρίποντα. 17 assist. Τρομερό νούμερο. Με μόλις 3 λάθη. Παναθηναϊκός από την άλλη έχει 9 στα 16 τρίποντα, 6 στα 16 τρίποντα. Για τους φιλοξενούμενους 11 πόντους ο Μουρ, 8 ο Μπέβερλι, που έχει 6 ασίστ.
13: Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό που 7 πόντους και Κέις Ντέιβις και το Λιόπουλο. 45-50 φινάλε πρώτου χρόνου. Παιδιά, λόγω σας για να επιστρέψουμε για το δεύτερο χρόνο στο 12-13.
4: Πριν κλείσουμε τη μετάδοση, έτσι. Είπες ότι ο ΠΑΟΚ έχει 17 assist για τρία λάθη.
6: Και πολλά ελεύθερα σούτε.
4: Προφανώς γι' αυτό βγαίνουν τόσες πολλές assist. Κάτι που θα έπρεπε να χαροποιεί τον ΠΑΟΚ και να προβληματίζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. 17 assist σε 20 αγωνιστικά λεπτά. Ναι. Και ο αντίπαλος του μόλις 3 λάθη.
6: Η πιο light, η πιο αναμενόμενη αντίδραση που περιμένεις μετά από μια κακή περίοδο είναι τουλάχιστον να παίξεις άμυνα.
4: Ναι,
6: αυτό λέω. Τέλος πάντων.
4: Θα σας αφήσουμε
6: εδώ. Εντάξει, Γιώργο, άσε να πούμε εμείς, μην αγχώνεσαι.
4: Να αναπαυτεί, να ξεκουραστεί λιγάκι. Αλλά το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Διότι θα πρέπει
6: Κουράστηκες,
4: να.
6: Κουράστηκε.
4: Εγώ δεν φταίω εγώ. Αυτό ο Λίτσο Μπρινά. Τι έχετε κάνει σήμερα.
6: Τέλεια. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ναι, καλά. Επιστρέφουμε για να ξαναφύγουμε.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Θες να πεις
17: την αλήθεια.
16: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να, η οποία μπήκε, μπούκαρε μέσα στο στούντιο με ντου.
17: Όχι γιατί την καλέσαμε.
16: Όχι, και τι ήρθε να κάνεις εδώ, λέει, να ηρεμήσω ήρθε.
17: Μπράβο. Διότι ήρθε να χαλαρώσει
16: έξω
17: και να γλιτώσει από την κουβέντα που έχει ο Μουσουράκης με τον Σταθερόπουλο απ' έξω.
16: Πρόσεξε. Ναι. Με τον Σταθερόπουλο να είναι. Πώς να το πω.
17: Με τον Σταθερόπουλο να έχει δίκιο, θα λες.
16: Να έχει απόλυτο δίκιο.
17: Ναι. Βασικά, όποιος είναι απέναντι του Μουσουράκη.
16: Εξαιρετικός, σέβεται όλους τους κανόνες διαλόγου.
17: Ναι.
16: Και απορώ, έχοντας κάνει και τόσα χρόνια πολεμικές τέχνες, γιατί δεν σηκώνει τα χέρια
17: γιατί
16: του.
17: Γιατί δεν έχει πάσει ακόμα
16: στο ξύλο. Να τους πάσει τα μούτρα του Μουσουράκη να τελειώνουμε.
17: Είμαστε όλοι υπέρ. Ναι. Θα σε στηρίξουμε όλοι κούλοι. Θα έρθουμε και στο δικαστήριο αν χρειαστεί.
16: Ναι, καλά, ποιο δικαστήριο.
17: Τα λέει, αυτό θα του κάνει η μήνυση.
16: Και να σου πω κάτι.
17: Άμα τη φάει, θα του κάνει μήνυση.
16: Τουλάχιστον 6 μήνες θα περάσουν μέχρι να βγει από το κάτω.
17: Όπως καταλαβαίνετε, όσο και αν σφίζουμε από όρεξη για δουλειά, δεν είναι σήμερα εφικτό να κάνουμε όσα κάνουμε συνήθως αυτές τις δύο ώρες. Έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της στοίχημα GBL. 45-50 μπροστά ο δικέφαλος του Βορρά. Κάτι ενδιαφέρον είχε να σας πει ο συνάδελφος πριν να συνεχίσω τα δικά μου.
16: Όπως λέγανε και οι Monty Python, ας πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικά.
17: Ναι.
16: Διαφορετικό. Με αφορμή λοιπόν τα 30 του χρόνια, ο Big Wins for FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dineta 125 της Daydona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site. Το ξαναλέω γιατί χθες τα στέλνατε εδώ σε εμάς. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να πείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, δηλαδή αύριο Παρασκευή, μεταξύ 11 με 12. Μ' αρέσει που δεν λέμε
17: ναι
16: ακριβώς την ώρα, για να κάτσει ο άλλος συντονισμένος όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής.
17: Θα κάτσει, Fight Club, θα κάτσει.
16: 11 με 12 το πρωί.
17: Α, το πρωί.
16: Του τσούτσικα, ρε. Ο ίδιος ο διευθυντής. Άσε τώρα.
17: Έτσι τις κάνουν τις ακροματικότητες.
16: Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος συνεχίζει νομίζω για τρίτη ή τέταρτη μέρα να κράζει το Μπάμπι κατά κύριο λόγο για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής Μπαμ και Κάτω.
17: Ναι.
16: Να ξέρεις Κώστα, τον ενημερώσαμε σήμερα. Τον Μπάμπι του το είπαμε, ότι έχουμε ένα ακροάτη.
17: Ετοιμάσου στους τηλεανθρώπους.
16: Στους τηλεανθρώπους, λέει, λέει σήμερα, εκεί που πήγατε διάλειμμα έπαιξε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας για το αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο και νόμιζα ότι πάθατε Μπάμπι. Μας έπαιξε σήμερα με Χαρούλη και Ορφέα Περίδη.
17: Είχε Περίδη.
16: Είχε Περίδη.
17: Εμένα μου αρέσει ο Περίδης.
16: Ήτανε το μια φωτοβολίδα.
17: Εντάξει, αν παίξει Περίδη, θα βάλεις οπωσδήποτε φωτοβολίδα.
16: Ναι, δεν θα βάλεις το κομμάτι που αναφέρεται στο τι κάνει Λεωφόρος. Άμα είσαι ο Μπάμπης.
17: Τι κάνει Λεωφόρος.
16: Έτσι. Υπάρχει μέσα
17: ναι,
16: σχετικό στίχος. Το ξέρω επειδή είμαι φίλος της μουσικής.
17: Α, όχι φίλος του Παναθηναϊκού.

0: state of mind. Κάποιος φίλος, χρησιμοποιώντας και εξαιρετικά ευγενική γλώσσα,
1: ναι,
0: λέει: αγαπητοί κύριοι, η ημιτελική της GBL τελειώνει στις 3 νίκες. Negative. Στις 2 νίκες.
1: Ναι.
0: Στις 2 νίκες. Κρίνεται ο τίτλος. Μ' αρέσει, ήταν ο Χοντροθύμιος εδώ. Ήρθε να ελέγξει τη δουλειά μου.
1: Ήταν σίγουρος ότι δεν θα ξέρεις την απάντηση.
0: Άμα δεν ξέρω εγώ, ποιος θα ξέρει, ναι, παιδιά.
1: Στις 2 νίκες είναι, εντάξει. Θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει και ο Παναθηναϊκός, που η αλήθεια είναι ότι κάνει ό,τι μπορεί.
0: Α, κοίτα,
1: με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο.
0: Υπενθυμίζω ότι στην κανονική περίοδο έχασε από τον ΠΑΟΚ, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει. Πράγμα που το καθιστά ακόμα πιο απίθανο να χάσει δεύτερη φορά.
0: Καλά. Για μένα όχι.
1: Όχι.
0: Για μένα όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή με βάση την εικόνα που βλέπω.
1: 5 πόντους είναι η διαφορά, ξαναλέω, στο ημιχρόνιο. Μετά καπάκι 8 και 4 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΝΑΕΚ. Μια μικρή φιέστα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό. Θα πας, Βαλεντίνα, στο γήπεδο. Τότε έχουμε πιθανότητες.
0: Τόση ώρα που μιλάς, το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι ενώ είπα ξεκάθαρα μη στέλνετε μηνύματα εδώ, μπαίνετε στο site sportpavlefm.gr.
1: Τι περίμενες δηλαδή?
0: Να μην έρθουν τόσα μηνύματα από τον Γιώργο.
1: Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε σε λίγο στο T-Center και τον Γιώργο Πετρίδη, να σας πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Στη Superbet, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίζετε υπεύθυνα.
0: Και προφανώς ακούγοντάς σε να λες ότι μπαμπής είναι ικανός να τους στείλει ανθρώπους,
1: ναι,
0: λέει ο Κώστας, όχι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Περίδης, με αγάπη λέει, ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Τώρα τι συνειδητοποίησα, ότι από τον Περίδη θα πάμε στον Πετρίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ ήμουνα πάρα πολύ κοντά στο να κάνω Σαρδάμ και να μεταφέρω μήνυμα που λέει και εμένα μου αρέσει ο Πετρίδης, για πλάκα το λέω.
1: Ναι.
0: Να πούμε ένα μπράβο στο φίλο που υπογράφει ως Γιάννης Καλυθέα και Λευκάδα,
1: ναι,
0: που έχει κλείσει το ραδιόφωνο και βλέπει on demand την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε στο YouTube. Δηλαδή σου λέει, εγώ παραμένω πιστός εδώ, ναι, στέλνω μήνυμα στην εκπομπή, αλλά να ξέρετε ότι ακούω μια άλλη εκπομπή η οποία by the way είναι δική σας.
1: Αφού δεν τα λέτε εδώ, τα ακούω από αλλού, σου λέει.
0: Έτσι. Και μας εχθές που είχαν έρθει πολλά μηνύματα και ο φίλος ζήτησε συγγνώμη που έστελνε χαιρετισμού στην Αντωνία, την Δρομέα Μεσαίων Αποστάσεων.
1: Ναι.
0: Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα για το ποιες είναι οι μεσαίες αποστάσεις κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αντωνία σήμερα έστειλε μήνυμα.
1: Η ίδια.
0: Η ίδια.
1: Ναι.
0: Και δηλώνει ότι δεν ξέρει ποιες είναι οι μεσαίες αποστάσεις. Και της λέω. Της απαντάω εκεί πέρα. Πήρα τη. Πώς να το πω.
1: Το θάρρος.
0: Το θάρρος και της λέω. Είναι ικανοί αυτοί να σε βάζουν να τρέχεις 20 χιλιόμετρα. Να κουβαλάς κιόλας τίποτα και να σου λένε αγάπη μου, κάνεις έτσι. Αυτές είναι οι μεσαίες αποστάσεις.
1: Κάτσε, είδε μπερδέσκα. Η Αντωνία δεν είναι αυτή που τους είχε πάρει τα μυαλά στη δουλειά.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτή ήταν η Κατερίνα.
0: Αυτή ήταν η Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν μας ακούει και η Κατερίνα που τους είχε πάρει τα μυαλά στη δουλειά, ας στείλει μήνυμα.
1: Μπορεί αυτή να τρέχει μέσα στις αποστάσεις.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Πεθαίνω με το φίλο, ο οποίος όχι μόνο στέλνει εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων από το ίντερνετ, ενώ είπαμε ότι πρέπει να στέλνει τα αλλού, αλλά στέλνει τα στοιχεία του, το μηχανάκι που θέλει, και μετά παρένθεση θέλω να κερδίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που στέλνουν για τη φανέλα, έτσι, εγώ στέλνω γιατί θέλω να κερδίσω.
0: Βέβαια, λίγο πιο κάτω,
1: ναι,
0: αν κατέβαινες, θα έβλεπες άλλο μηχανάκι που λέει μη άλλο μηχανάκι, άλλο μήνυμα που λέει μη διαφημίζετε το μηχανάκι γιατί είναι δικό μου. Ξέρει ο κύριος Σταύρος.
1: Όπα.
0: Και κλείσιμο ματιού.
1: Έχει κάνει.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τον Περίδη, πάμε στον Πετρίδη. Έναρξη δευτέρου ημιχρονίου. Το T-Center Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Είναι και ο Περσίδης εδώ.
1: Α, μ' αρέσει που το συνεχίζει. Είναι καλό ο Περσίδης μέχρι τώρα, ή
2: ναι,
1: κανένα
2: ναι, ναι, ναι, μια χαρά είναι. Επίσης, ο Ακτύπης γιατί δεν παραπλάνει τον κόσμο.
1: Τι εννοείς, σε ποιο κομμάτι απ' όλα?
2: Σε πολλά, αλλά σε ένα συγκεκριμένο που πριν ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο. Δεν τον νίκησε.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Έχασε από τον Άρη και από τον Ηρακλή ο Παναθηναϊκός.
0: Μπερδεύτηκα από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να σου πω κάτι. Εγώ πήγα να γλυκάνω λίγο τον κόσμο.
1: Τι να τον γλυκάνεις?
0: Περίμενε, πήγα ανακλικά με τον κόσμο αναφερόμενος σε μία ήττα από ομάδα της Θεσσαλονίκης και τι ήρθε ο κύριος Πετρίδης να αποκαταστήσει την αλήθεια για να μας πει ότι χάσαμε από δύο.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν καλύτερος, πες μου.
1: Κοίτα, λέγοντας ότι είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, δεν απέκλειε το να έχει χάσει και από τους άλλους δύο.
0: Ρε Καραγκιόζη, θα πάρεις το μέρος του Πετρίδη τώρα, πραγματικά.
1: Ναι, θα πάρω λίγο Πετρίδη τώρα, γιατί δεν είναι στην καλύτερη φάση και θα πάρω το μέρος του Πετρίδη τώρα.
2: Λοιπόν, ένα καλάθι από Ταϊρή και ένα από Ναν, 47-52 στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μέλβιν, εκτελεία, στοχή. Επιθετικό rebound από τον ΠΑΟΚ. Μπέβερλι για τρεις πάνω σε άμυνα, θα στοχίσει. Νέα επιθετικό rebound από τον ΠΑΟΚ. Μπέβερλι, ωραία πάσα στον Μέλβιν από την γωνία μόνος του για τρεις. Αυτό το βάλει, 47-55. ΠΑΟΚ κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο, είπαμε και πριν. Πλέον έχει 7 στα 16 τρίποντα. ΠΑΟΚ που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με Ταϊρή, Μπέβερλι, Άλεν, Μέλβιν και Ομορούγγι. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. Όσμαν στο Λεσόρ, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Λεσόρ πάει χαμηλά, γυρίζει το χου, καλάθι, νομίζω υπήρχε και φάουλ, το δίνουν οι διαιτητές, μεγάλη τη δόση καθυστέρηση. Πολύ κακή απόφαση εδώ από τους διαιτητές, ενώ υπήρχε το φάουλ. Καθυστέρησαν πάρα πολύ να το δώσουν. Ήταν φανερό ότι ο Μόριο χτύπησε τον Λεσόρ. Έβαλε το καλάθι ο Γάλλος, 49-55. Μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ διαιτητές να το δώσουν. Καλάθι κεφάλι λοιπόν από τον Λεσόρ. Θα βάλει και τη βολή, 50-55. Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά σκόρ με τον Ταϊρή, έχει 5 πόντους. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης, αλλά έχει τρομερό πλουραρισμό σκοράρισμα. 11 ο Μουρ, 9 ο Μέλβιν. Ταϊρή. Ταϊρή, στον Μπέβερλι, ωραία πάσα στον Ομολούγιο, όπως θα καρφώσει, θα πάρει και το φάουλ από τον Ναν. 50-57, ο Μπέβερλι έχει δώσει ήδη 8 assist. Έχει 8 πόντους. Πολύ κακή άμυνα του Παναθηναϊκού, ένα ακόμα μάτς εδώ στο Telecom Center, όπου αμυντικά είναι όχι απλά κάτω του μετρίου, είναι τραγικός απλά. Ο Μωρούγης στη γραμμή για την πληρωματική βολή. Έχει δεχτεί 57 πόντους σε λιγότερο από 22 λεπτά από ο Παναθηναϊκός. 58 τώρα. Γκραντ. Πάω και έχει και 9 στις 10 βολές. 19 ασίστο πάω και 3 λάθη. Τρομερή η αναλογία. Ο Όσμαν θα περάσει με τον Ομορούγη. Περνάει φάουλ από τον Ομορούγη καθαρό και αυτό. Έπεσε πάνω στον Όσμαν. 2 βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Και μαρτύρεται στο Γατζιμπαλίδη. Καθαρό το φαουλ του Ομορούγη. Δεν ξέρω αν δεχτεί τεχνική ποινή ο Όσμαν. Τεχνική ποινή. Μάλιστα. Είναι λογικό τώρα να επικρατεί και νευρικότητα στο τόπο του Παναθηναϊκού. Τεχνική ποινή χρεώθηκε στο Ναν. Τρίτο φάουλ του Ναν μας έγινε αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι είπε στους διαιτητές. Η γραμματεία καλεί τους διαιτητές γιατί έχει γίνει μπέρδεμα. Ο Μπέβελ τώρα τι κάνει εκεί πέρα με τον Όσμαν. Φοβερά πράγματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να φάει τη χτύπη και ο Μπέβελι. Πήγε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Όσμαν. Έχαθει μπάλα τώρα από τους διαιτητές. Νομίζω ότι θα χρειάζεται να φύγει και τον Μπέβερλι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Εδώ ο Μπέβερλι τώρα, πραγματικά αυτή η ενέργεια που είναι απερίσκεπτη που κάνει στον Όσμαν. Τεχνική μιλήμα και στον Μπέβερλι. Οπότε δύο βολές τον Όσμαν. Φοβερά πράγματα. Έφταγε 58 για το φινάλι της περίοδου. Από μία τεχνική πίνη στην Άνκη Μπέβερλι. Όσμαν θα εκτελέσει δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Ομορούγγι. Τιμολόγευσα στα 4 με τα δύο μαζεμένα που έκανε τώρα. Βάζει πρωτοβολιώσμα 51-58, άναψαν λίγο τα αίματα. Νομίζω ότι είναι κάτι το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός αυτό, γιατί έπαιζε κοιμισμένα. Τρία φάουλ για τον Παναθηναϊκό, Ναν, στα 4 ο Μωρούι, στα 3 ο Μούρ για τον ΠΑΟΚ. 2-2 αγωνίζουμε 52-58. Ταϊρή. Ταϊρή με τον Γκραντ, περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο, τάπα ψηλά από τον Λεσόρ. Φάουλ από τον Γκραντ νομίζω, όμως. Δύο βόλες για τον Ταϊρή. Νομίζω φάουλ γίνει από τον Γκραντ σπρώχνοντας τον Ταϊρή. Δεύτερο φάουλ του Γκραντ. Δύο βόλες για τον Ταϊρή. 52-59. 7-48 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Νομίζω το παθητικό των σχεδόν 60 πόντων που έχει ο Παναθηναϊκός τα λέει όλα για το μάτς. Πολύ κακή άμυνα. Σε ένα ακόμα παιχνίδι, πολύ κακή αμυντική λειτουργία για τους πράσινους. 52-60. Αδιάβαστη, απροετοίμαστη. Χαλαρή πολύ παίκτης ο Δαμάν. Ναν. Περνάει, βρίσκει μπροστά του τον Μουρ, βγαίνει προς τα έξω. Ναν με τον Μπέβερλι τώρα. Να μπαίνει προς τα μέσα, ένα φλότερ, αστοχή. Το φόλο όμως από τον Λεσόρ, 54-60. Είναι και σε κακό βράδυ και ο Ναν. Δεν θέλει και πολύ να στραβώσει το μάτι για τον Παναθηναϊκό, έχει στραβώσει δηλαδή ήδη. Ο Λεσόρ στους 9. Ταϊρή. 7 δευτερόλεπτα να γίνονται στο ΠΑΟΚ. Πασάρει στον Μουρ, βγάζει έξω τον Μπέβερλι. Μπέβερλι για 3. Θα αστοχήσει, 54-63. Συν 9 για τον ΠΑΟΚ που έχει 8 στα 17 τρίποντα και πρώτη φορά στο παιχνίδι στο συν 9 Θεσσαλονικής. Όσμαν, Ναν, ωραία στον Λεσόρ και αυτός εξαιρετική πάσα στον Χέις Ντέιβις, έξτρα πάσα στον Όσμαν, Όσμαν για 3, θα ευστοχήσει. 57-63, πολύ καλή επίθεση εδώ από τον Παναθηναϊκό. 8 η ασίστ, ο ΠΑΟΚ έχει 20, τρομερό νούμερο και έχουμε ακόμα 16 λεπτά. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις. Ταϊρή, περνάει, κλείνεται, εκτελεί, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Beverly. Μέλβιν, στον Ταϊρή στη γωνία. Ταϊρή θα περάσει, βγάζει έξω, Μέλβιν για 3, θα αστοχήσει, ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Λεσόρ κατεβάζει για την μπάλα. Λεσόρ, πάει στο coast to coast. Φάουλ, καλάθι και φάουλ νομίζω ή όχι, μέτρησε το καλάθι για να δούμε. Το φάουλ το έχει κάνει ο Άλεν. Όχι, δεν μετράει το καλάθι. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Έχουν μπερδευτεί πάλι, δηλαδή φοβερά πράγματα. Δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Μετράει το καλάθι ή όχι.
3: Το καλάθι μετράει και
2: μία. Α, μετράει τελικά το καλάθι. Μάλιστα. Παρά 59-63 και η βολή συμπληρωματική από τον Λεσόρ. Θα τη βάλει 6-63. Στις 12 Λεσόρ, 11 έχει Όσμαν. Για τον Παναθηναϊκό, 6 και 12 για το φινάλι της περίοδου. Ο Σλούκας αντί του Ναν. Μουρ. Κατεβάζει την μπάλα. Προφανώς δεν είναι αυτό που θέλει ο κ. Μπούτσκος. Μπέβερλι. Μπέβερλι κλείνεται, δίνει στον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Όσμαν. Έτσι ένας αντίον ενός. Ταϊρή πάνω σε άμυνα θα εκτελέσει. Κακό σουτ. Rebound από τον Χέις Ντέιβις. Έχει πέσει και στον Γκλάσλο Γκραντ. Και η Ντέιβις περνάει φάουλ από τον Μπέβερλι. Καθαρό, πέμπτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους, τρίτο του Μπέβερλι. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις. Μπέβερλι, ο οποίος χτύπησε το χέρι του Χέις Ντέιβις. 5-46 για το τρίτο δεκάλεπτο. 6-63. Ο Ναν πήγε στον πάγκο με 3 φάουλ. Και 4 στα 9 τους παιδιάς. Κακό βράδυ, από τον... κακό απόγευμα από τον Ναν. Δύο βολές το Χέις Ντέιβις. Βάζει την πρώτη, 61-63. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη. 62-63, 8-0 στη ρήτρα από τον Παναθηναϊκό που μαζεύει διαφορά γρήγορα από το 59. 62-63. Άραν κατεβάζει. Πήγε στον πάγκο τώρα ο Ταϊρή. Μπέβερλι για να ρεμίσει λίγο το μυαλό του, να καθάσει το μυαλό του. Μπέβερλι. Άλεν με το σλούα ξανά. Μπέβερλι ξανά. Άλεν. Κλείνεται τώρα. Βγάζει έξω στον Ταϊρή. Όχι, Ταϊρή μέσα είναι τελικά. Διορθώνω. Ταϊρή για τρεις. Θα στοχίσει 62-66. 9 στα 19 τρίποτα πάω. Καταπληκτικό ποσοστό. Κέις Ντέιβις περνάει. Λέει αφ' καταπληκτική ενέργεια του Κέις Ντέιβις. 64-66. Άλεν. Θα περάσει. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκραντ, ο οποίος τον περίμενε εκεί. Εδώ ο Άλεν τσίπησε. Ο Γκραντ τον περίμενε. Έχει στηθεί. Πήγε ο Άλεν και πέσε πάνω του. Βιαστική ενέργεια από τον Άλεν. Επιθετικό φάουλ. Είχε στηθεί ο Γκραντ. Πραγματικά τον περίμενε ένα πεντάλεπτο εκεί πέρα τον. Τον Άλεν. Ο Γκραντ πάει στον πάγκο. Ο Τολιόπουλος θέλει στο 64-66. 12 πόντι ο Λεσόρ, 11 Όσμα, 11 Χις Δίβς για τον Παναθηναϊκό, 11 Μπέβερλι, 11 Μουρ, 10 Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ. Τολιόπουλος, Χις Δίβς, Σλούκας. Σλούκας θα περάσει, λέει άπαστο, εκεί του λέει άπαστο, βάζει μόνος του. Ριμπάουντ από τον Ταϊρή. Ταϊρή σταματάει στον Ιδιασμίκο Στέρ για 3, θα στοχίσει. Ψηλά το ριμπάουντ από τον Λεσόρ, στην κοινωνία από τον Ταϊρή, αλλά εντάξει μας, πολύ καλός εκτελεστής. Χέις Ντέιβις, καλάθι και φάουλ, εξαιρετική ασίστα από τον Σλούκα. Εδώ διάβασε το πείσμα του Χέις Ντέιβις με τον Ταϊρή. Ο Χέις Ντέιβις τελειώνει τη φάση, παίρνει και το φάουλ από τον Ταϊρή. 66 όλα, 4-43 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Time out τηλεοπτικό. Μετά το time out θα έχει δικαίωμα για μια βολή ο Χέις Ντέιβις από το φάουλ που κέρδισε από τον Ταϊρή. Παιδιά, λόγω σας.
0: Εμείς τώρα πρέπει να μιλήσουμε για
1: ναι. Εντάξει.
0: Πρέπει κάπως να καλύψουμε. Για πες. Θες να κάνεις προβλέψεις.
1: Όχι, τι προβλέψεις να κάνω. Εντάξει, ήταν όπως το είπε και ο Πετρίδης, πήγε να στραβώσει πολύ το μάτς. Τώρα εντάξει, αντέδρασε κάπως ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ήταν τώρα ειδικά αυτό που κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν συγκεκριμένες άμυνες του Παναθηναϊκού, στις ναι. οποίες πέρα από το θέμα του προπονητή, λες, καταλαβαίνεις το πόσο, να πω, ξενερωμένοι.
1: Ναι.
0: Πόσο αλλού για αλλού είναι παίκτες.
1: Εντάξει, δεν θα αποκλείσω και τον προπονητή. Γιατί, οκ, okay, και οι παίκτες και. Αν περιμένεις κάτι να δεις μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, με μεγαλύτερη διάθεση.
0: Εγώ δεν απέκλεισα τον προπονητή, ναι. δεν το έκανα αυτό.
1: Με μεγαλύτερη διάθεση. Και, ούτε οι παίκτες δείχνουν διάθεση, ούτε ο προπονητής πολύ να παρέμβει. Τέλος πάντων. 66-66 το σκορ στο T-Center, λίγο πριν τελειώσει η τρίτη, το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Σάκαρη κόντρα στην Λιού για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, έκανε νέα νίκη Σάκαρη, νέα πρόκριση, και το λέω διότι στα Grand Slam τα τελευταία έβγαινε εκτός από τον πρώτο γύρο. Αυτή τη φορά μετά την Λίντα Νόσκοβα πέταξε έξω και τη Λιού 2-1 σετ. Αν και έχασε το πρώτο στο tie break με 7-6, πήρε τα δύο επόμενα με 6-3 και πλέον πέρασε στις 32 του τουρνουά. 9-25 είναι και το παιχνίδι του Τσιτσιπά.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center για τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις έβαλε τη βολή. 67-66, πως περνάει ο Παναθηναϊκός. Μουρ, ξεσηκώνεται και λίγο ο κόσμος. Μπέβερλι. Μπέβερλι, περνάει ωραία πάσα στον Μουρ. Χάνει την μπάλα αυτός. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Έπεσε κάτω για να σώσει την κατοχή ο Ταϊρή, δεν κατάφερε. Έχει πάθει λίγο τρικυμία τώρα ο Πάουκ στις επιθέσεις του. Η αλήθεια είναι όταν ο κέντρος που ξέφυγε με 9. Παίζει κάπως βιαστικά η ομάδα του Μπούτσκου. 4-15 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Χέις Ντέιβις. Ποιος έχει ανέβει στους 14. Το Λιόπουλος με τον Ταϊρή. 6 δευτερόλεπτα στο Παναθηναϊκό. Κάτι πρέπει να κάνει το Λιόπουλος τώρα. Το Λιόπουλος με τον Μουρ. Εκτελεί από τα 8 μέτρα. Θα στοχίσει. Ο Λεσόρ παίρνει το θετικό rebound. Όσμαν, Λούκας, Λεσόρ. Λεσόρ εδώ, πρόλαβε την μπάλα. Λεσόρ γυρίζει, φάουλ από τον Περσίδη χαμηλά. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Πήγανε δύο παίκτες πάνω στο Γάλλο. Τον έσπρωξε ο Άλλη τελικά, ο Άλλη πάνω στο θετικό φάουλ. Το 54-63 για να μην δω πολλές φιλεσόνια, να πούμε και το μέρος σκορ. Μας το βγει στην πρώτη ο Γάλλος. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Πατιβάλλει. 68-66, λοιπόν από το 54-63 ο Παναθηναϊκός κάνει ένα 14-3 με σκορ. Ο Λεσόρου πάει στον πάγκο, στη θέση του Μίτογλου. 3-55 για το τρίτο δεκάλεπτο. Κόνιαρης επέστρεψε για να ρεμίσει ο Μιζουλόντο από το παιχνίδι του ΠΑΟ. Περσίδης στον Μουρ. Μουρ με το Μίτογλου, φάλα από το Μίτογλου καθαρό. Τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο του Μίτογλου. Αναφέρει ο Κόνιαρης στο πλέγε γραμμή. Κάνει και λέει αλλαγή ο κ. Μπούτσκος. Ο Άλλεν πάει στον πάγκο, επιστρέφει ο Μελβίν. Παναγκός με Σλούκα, Τολιόπουλο, Όσμαν, Χέις Δίβης και Μίτογλου. Πάγκο με Κόνιαρη, Περσίδη, Μπέβερλι, Μέλβιν και Μουρ. 3-42 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 68-66, πάρα πολύ ωραίο μάτς. Τον Πάγκο να είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Τη πάνε στη γραμματεία τώρα, τι έχει γίνει πάλι. Όλα οκ, θα συνεχίσει το μάτς. Θα επαναφέρει ο Κόνιαρης. Μπέβερλι. Μπέβερλι στα όρια του double-double. 11 από 8 assist. Ωραία πάση στον Μουρ. Ο τέπης στον Βολόν. Αυτός θα στοχίσει ένα τεστ από τον Μπέβερλι. 68 όλα. Το Λιόπουλος. 3,5 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Μουρ ανεβαίνει στους 13. Το Λιόπουλος. Όσμαν. Όσμαν μείνει μόνος και στο για 3. Αστοχίσει. Εντελώς μόνος του. 27 στα 19 τα τρίποτα του Παναθηναϊκού. Κόνιαρης. Μπέβερλι. Ξανά στον Κόνιαρη. Κόνιαρης για 3. Θα αστοχίσει καθώς με τη σειρά του. Επιθετικός πάμε στον Περσίδη. Που γυρίζει το Μίτογλου. Όμως κακή πάσα από τον Περσίδη. Όσμαν στον εμφυδιασμό. Λέει up. Follow. Αστοχή στο λέει up. Ο Όσμαν αστοχή και στο follow. Χέις Ντέιβις. Φοβερά πράγματα. Μέλβιν για 3. Αυτός θα βρει στο 68-71. Ο Όσμαν έχασε λέει από Χέις Ντέιβις, έχασε το follow. Πολύ κακό μάτς και από τον Όσμαν. 2 στα 6 εντός παιδιάς. Μουσική 10 στα 21 τρίποτα πλέον του ΠΑΟΚ. Σλούκας για 3 από την κορυφή μόνος του. Θα στοχίσει σε παλιά και πάλι 71 όλα. Σλούκας στους 6. Κόνιαρης. Πολύ ψηλό σκορ. Κόνιαρης στον Μουρ, το σπίτι στον Μίτογλου, περνάει προς τα μέσα, ξανά στον Κόνιαρη. Κόνιαρης με τον Τολιόπουλο, γυρίζει, εκτελεί από το Βολόν, θα στοχίσει, ριμπάντα από τον Όσμαν. Δεν είναι προφανώς η επίθεση που ήθελε ο Μπούτσκος. Φάουλ, όχι, μπάλα έξω, βγάλε ο Μουρ. 71 όλα, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Υπάρχει φάουλ, μπάλα έξω, μπάλα έξω. Ο Όσμαν θα πάει στον πάγκο. Ο Νάρς θέση του δεν έχουν δώσει φάουλ. Μπάλα παίξω για τον Παναθηναϊκό. Να φέρει ο Τολιόπουλος. Έχει ένα μπέρδεμα τώρα πάλι στη γραμματεία. Ο Αταμάρ ζητάει βολές, αλλά δεν υπάρχει. Δεν έχουν δώσει φάουλ διαιτές. Αυτό έχει μπερδευτεί ο Αταμάρ και εμείς μπερδευτήκαμε. Φάνηκε σαν να είναι φάουλ. Σαν να δίνουν φάουλ διαιτές. Εξηγούν τόσο να δω την μπάλα να παίξω. Ότι έβαλε απλά την μπάλα εκτός ο Μουρ. Γι' αυτό το μπέρδαμα. Με τρεις περιφερειακούς στο Παναθηναϊκό. Σλούκα Τολιόπουλο Ναν. Σλούκα. Γι' αυτό το μπέρδαμα. Με τρεις περιφερειακούς στο Παναθηναϊκό. Σλούκα Τολιόπουλο Ναν.

0: Λουκάς βρίσκεται το κεντρικό διάδρομο, περνάει, lay up, άστο χότερ μπάντα από το Μουρ. Άλεν. Μέλβιν σταματάει τώρα για τρεις ευρυδιασμό, αστοχή, rebound από το Χέις Ντέιβις. Χειροκροτεί ο κύριος Μπότσικος από τον ΠΑΟΚ. 1-20 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 73-71. Ναν. Ναν με τον Μουρ. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Σλούκα. Σλούκα στον Μίτογλου από κοντά αυτός. Καλά, πάει εξαιρετικό διάβασμα της πάσης από τον Σλούκα εδώ. Πάρε μπάλο. 75-71. Συν 4 για τον Παναθηναϊκό μετά από όλα. Μπέβερλι. 58 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μπέβερλι στον Μέλβι. Αστοχή στο lay-up, ο ίδιος το follow, αστοχή και αυτό με τη σειρά του φάουλ από τον Σλούκα στον Μουρ. Πάουκ έχει πλέον 9 επιθετικά rebound. 26 rebound, πάω 26 Παναθηναϊκός. 22 assist τη Θεσσαλονικής με 6 λάθη. Ο Μπέβερλι έκανε το double-double που λέγαμε, 10 πόντι, 10 assist. Παναθηναϊκός έχει 10 assist με 4 λάθη. Ο Γκραντ επιστρέφει του Σλούκα. 48 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 75-71, δύο βολές για τον Μουρ. Σλούκας πήγε στον πάγκο με 6 πόντους και 2 assist. Ο Μουρ βάζει την πρώτη βολή. 75-72. Πάντη πάλι στη γραμματεία διαιτητής. Τι έγινε τώρα. Λοιπόν, 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Τι έχει γίνει τώρα πάλι διαιτητής στη γραμματεία. Θα δουν τη φάση του στην τριπλά για ποιο λόγο όμως. Δεν καταλάβω τώρα τι είναι. Α, για το χρονόμετρο, μάλιστα. Για το χρονόμετρο, γι' αυτό έχουμε αυτό, γι' αυτό το λόγο με αυτή τη διακοπή. Ναι, κύλησαν 2 δευτερόλεπτα. Κύλησαν 2 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, οπότε θα πρέπει να πάνε μέσα 48. Ναι, 48,3. Δεύτερη βόλη τώρα από τον Μουρ. Θα τη βάλει 75-73. Δύο αλλαγές από τον ΠΑΟΚ, Μπούτσικος και Ιατρίδης. Πάνω στον πάγκο ο Μουρ και ο Άλεν. Γιατί είναι χρωμένοι και με 3 φάουλ. 75-73, 48 θέλω να πάει για το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου. Γκραντ, πανεκοσυγγίζει με Γκραντ, ο Λιόπουλο Ναν. Χέις Ντέιβις και Μίτογλου, ΠΑΟΚ με Φίλιο, Ταϊρή, Περσίδη, Μέλβιν και Ιατρίδη. Γκραντ. Ωραία πάση του Τολιόπουλου, ανάποδο lay up. Καλή συνεργασία εδώ, 77-73. Στο κόψιμο του Τολιόπουλου στη ρακέτα, κάτω από τη ρακέτα. Το είδε ο Γκραντ. 22 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 16 διάθεση του ΠΑΟΚ. Θα μείνει και χρόνο στον Παναθηναϊκό. Ταϊρή ζητάει ένα screen. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ταϊρή με τον Τολιόπουλο, περνάει. Βγάζει έξω, Φίλιος. Θα εκτελέσει. Με ταμπλό, πολύ δύσκολο καλάθι. 77-75. Το Λιόπουλος πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο, airball. Είχε χρόνο λίγο ο Παναθηναϊκός, αυτό του λέει ο Αταμάν. Είχε ένα ακόμα, μείνει ακόμα 4 τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να κάνει εκείνος ένα σουτ. Βιαστήκε το Λιόπουλος πολύ. Δείγμα της έλλειψης συγκέντρωσης στο τοπίο του Παναθηναϊκού. Time out από τον Μπούτσικο. Για να σχεδιάσει ένα play εδώ, ένα δευτερόλεπτο και, και 4 δέκατα από μένου. Πέταξε μια ίσως μακρινή παλιά. Μήπως βρει ένα σούτα με καλές προϋποθέσεις. Δεν θέλετε να μείνουμε εδώ πέρα, παιδιά.
1: Όπως το είπες, αυτή η φάση είναι πολύ ενδεικτική του τρόπου που έχει προσεγγίσει το μάτσο ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα είχε χρόνο, είχε 4-5 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός και το λέει πως πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ πίσω από το κέντρο, για να είμαστε πιο ακριβείς.
2: Και δεν το έβαλε κιόλας.
1: Άμα το έβαλε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
2: Καλά, γιατί έτσι λες το. Το βαλέ, το βαλέ, μάγκα. Επειδή λοιπόν, κάποιος φίλος λέει Πίτερ Ντουγάνια ότι αποκλείστηκε ο Σίνερ στο Ρολάν Γκαρός, να πούμε ότι ναι. Το νούμερο ένα κόσμου έχει αποκλείστηκε. Από το Τσερούντολο, παρακαλώ.
1: Ναι. Και νωρίτερα, και ποιον έλεγες, ποιον Αμερικανό έλεγες με το μουσουράκι έξω.
2: Όχι, λέγαμε ότι η αντίπαλος της Άκαρη είναι Αμερικανίδα. Τρέις Λιού.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, σπάντε.
1: Γιώργο, ρωτάει κάποιος γιατί ο Παναθηναϊκός φοράει τη λευκή φανέλα και όχι την πράσινη, αλλά φαντάζομαι επειδή ο ΠΑΟΚ φοράει μαύρα. Δηλαδή, η πολύ προφανής απάντηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.

0: ένα μέτρο αυτό το 1,4, ένα θέλω και 4 δέκατα, τι σχεδίασε ο κ. Μπούτσκος. Μια επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Ταϊρή θα επαναφέρει. Για να μην την μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ. Μια μακρινή πάσα. Πάλι όμως καλά το Ταϊρή. Τελικά είναι για τον Παναθηναϊκό μπάλα. Και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να είναι επαναφορά κάτω από το καλάθι που κάνει επίθεση πράσινη. Ναι, γιατί δεν βρήκε μέσα. Πήγε κατευθείαν εκτός γηπέδου. Time out τώρα από τον Αταμάν. Να από Παναθηναϊκός μπορεί να βρει ένα σουτ. Φοβερά πράγματα. Με ένα δευτερόλεπτο και 4 δέκατα. Στη ρακέτα που κάνει επίθεση. Εδώ Ταϊρή έχει κάνει μια πολύ κακή πάσα. Πολύ δυνατή πάσα. Αυτή βγήκε από την άλλη πλευρά του γηπέδου.
1: Λέγαμε τώρα για τη συγκέντρωση των παιχτών του Παναθηναϊκού και εδώ κατάφερε τα Ταϊρή και τα έκανε χειρότερα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Επί της ουσίας έκανε δώρο μια τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Και με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από αυτό που θα έκανε σε κανονικές συνθήκες για τον Παναθηναϊκό.
1: Έκανε σέντρα.
0: Αυτό δεν ήταν σέντρα, αυτό ήταν.
1: Έκανε σέντρα.
0: Από αυτά που κάνει ο Μουσουράκης που να παίξω.
1: Ω, βαρύ αυτό. Αυτά τα περίεργα, τα αράουτ λες.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ο αριστερόχειρας Μουσουράκης, έτσι.
1: Και, ναι, αριστερός παντού Μουσουράκης. Έτσι, θα τα λέμε όλα. Εντάξει, μπορούσε να ξεφύγει το χέρι.
2: Και οι τσέπες του είναι αριστερές.
1: Εκεί δεν ξέρω. Γιώργο, μας ακούς?
0: Σας ακούω. Λοιπόν, έχουμε το time out. Τώρα τελευταίες οδηγήσαμε τον Αταμάν. Ένα δευτερόλεπτο και 4 δέκατα. Παναθηναϊκός έχει επαναφορά στην ρακέτα που κάνει επίθεση. Για να καταλάβει ο κόσμος, κάτω από τη ρακέτα που κάνει επίθεση πράσινη. Οπότε μπορεί να βρει ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, αν βγει ένα καλό play δηλαδή. Είναι αρκετός ο χρόνος, είναι δευτερόλεπτο και 4 δέκατα. Ποιος θα πάρει την επίθεση, βέβαια, ποιος θα πάρει αυτό το σουτ με Σλούκα, Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου Παναθηναϊκός. 77-75 θυμίζει το σκορ. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο κόουτς Αταμάν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει να δώσει. Κάποιος οδηγείται από τον κύριο Μπούτσκο. Λοιπόν, θα επαναφέρει ο Σλούκας. Πάλι διαιτητής στη γραμματεία. Τι γίνεται τώρα. Εξηγούμε στον κύριο Μπούτσκο για την προηγούμενη φάση. Ήταν καθαρή η μπάλα, δεν. Α, και ο Λιάς Παπαθεοδόρου στο γήπεδο, προπονητής του Αμαρουσίου. Α, μάλλον εξηγούν ότι πρέπει να βγει. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή ο κύριος Μπούτσκος. Αυτό εξηγούν. Οπότε επιστρέφουν οι παίκτες που ήταν πριν στο παιχνίδι. Γιατί έβαλε δύο παίκτες που ήταν στον πάγκο στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Σλούκας, για να δούμε τι θα βγει. Κακή πάσα, κλέβει ο Ταϊρή. Δεν βγήκε αυτό που σχεδιάσε ο Αταμάν. Οπότε ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 77-75. Φαντάζομαι ότι δεν είχε σχεδιάσει αυτό ο Αταμάν. Κακή πάσα του Σλούκα, έκλεψε ο Ταϊρή. 77-75 λοιπόν, 10 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού εδώ στο Telecom Center.
1: Μάλιστα. Ανοιχτό ακόμα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 2 πόντων. Και η εικόνα του Σλούκα είναι εμφανώς επηρεασμένη. Εντάξει. Αυτό έχει μια δικαιολογία, βέβαια.
2: Είναι. Πόσο, ένα μήνα περίπου που είναι εκτός.
1: Ναι. Αλλά το λέω, ρε παιδί μου, μήπως βιάστηκε να μπει αυτό, με αυτή την έννοια το λέω. Πεις τώρα.
2: Με κοιτάζεις, ναι. Λες και εγώ πρέπει να πάρω αποφάσεις για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Εσύ θα απαντήσεις για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχω κανένα άλλο πιο κοντινό εδώ πέρα.
2: Ο Πετρίδης.
1: Α, και ο Μπουρνάς.
2: Ο καθήλυνα είναι αρμόδιος.
1: Και ο Μπουρνάς μπορεί να πει την άποψή του.
2: Τίποτα. Από ό,τι βλέπω, απλά συμφωνεί.
1: Ναι. Πετρίδη, λέει, απορώ με τέτοια εμφάνιση του Παναθηναϊκού που βρίσκει στην όρεξη και πειράζει. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή, τι να κάνει τώρα ο Πετρίδης, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Τι είναι ο Αταμάν, είναι ο Πετρίδης, από το που είναι η υποχρέωσή του είναι να λέει τι γίνεται στο μάτς. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι. Και τι, δηλαδή, και δεν είναι και λύση και για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνει τώρα, δηλαδή, να πέσει σε κατάθλιψη. Κάπως πρέπει να αντιδράσει.
2: Καλά, προφανώς.
1: Κάπως πρέπει να αντιδράσει. Και δεν είναι και απλό, δηλαδή.
2: Απλά δείχνει και την, πώς να πούμε, την έκταση του σοκ.
1: Ναι.
2: Από όσα έχουν συμβεί.

0: Πριν επιστρέψουμε στο Telecom Center, να σας πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet, η σούπερ προσφορά γνωριμίας και οι αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίζεται υπεύθυνα. Πάμε ξανά στο Telecom Center και τον Γιώργο Πετρίδη για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, άρχισε το τέταρτο δεκάλεπτο και καθοριστικό. 77-75 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σλούκας στην πρώτη επίθεση. Θα βγάλει έξω στον Ναν. Μόνο στον Αντιγονία για τρεις. Έβαλε και ένα. 80-75. Επιτέλους ο Ναν βρίσκει στο χώρο από τα 75. Είχε 0 στα 4. Επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μέλβιν. Περνάει, βγάζει έξω τον Ταϊρή. Ταϊρή, ωραία σκαστή τρίπλα. Βγάζει έξω. Στον Άλεν, τάπα ψηλά από τον Χέις Ντέιβις, Μουρ, Ταϊρή, κλείνεται, έχει πατήσει την πλάγια γραμμή, λάθος για τον ΠΑΟΚ. Εδώ πήξε Γαλλία με τον Παναθηναϊκός, μπερδεύτηκαν οι παίκτες του δεκεφάλου. 15 πόντους ο Μουρ, 12 ο Μέλβιν, 10 ο Ταϊρή, 11 ο Μπέβερλι με double-dub, 10 assist επίσης, καταπληκτικό μάτς από τον Μπέβερλι. Για τον Παναθηναϊκός, στους 13 Ναν και Λεσόρ, 14 ο Χέις Ντέιβις, 11 ο Όσμαν. Λούκας. Λούκας περνάει, βρίσκει το Μουρ μπροστά, βγαίνει προς τα έξω. Χέις Ντέιβις κλείνεται, ωραία πάσα στον Όσμαν. Όσμαν θα περάσει, λέει up, καλάθι και φάουλ. 82-75 εδώ, ίσως και να είναι θετικό το φάουλ του Όσμαν, αλλά για να το δούμε και στο replay. Δεν ξέρω αν έχει προλαβαστεί ο Ταϊρή. Δεν διαμαρτύρεται για πάτη στο Ταϊρή. Το αποδέχτηκε. Οπότε, το έχει κάνει μάλλον το φάουλ. Close out επίθεση του Όσμαν. Τρίτο φαουλ του Ταϊρή. Κατακόκκινος ο πίνακας με τα φαουλ. 3 ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ 4 ο Μωρούι, 3 Μπέβελ, 3 Μουρ, 3 Άλεν και 3 ο Ταϊρή. Βάζει τη βόλη Όσμαν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αρκετή στα 2. 83-75 συν 8. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό και είναι οξύμορο. Ο ΠΑΟΚ είχε συν 9 νωρίτερα. Ταϊρή φάουλ από τον Όσμαν καθαρό. Τρίτο και του Όσμαν. Δύο βολές εδώ τον Ταϊρή, τι πάσα λένε οι διαιτητές, για να δούμε. Συνεννοούνται μεταξύ τους. Ο Ταϊρή λέει ότι είναι για δύο βολές, αλλά έχω την αίσθηση ότι πάνε να πασάρει ο Ταϊρή. Όπα, έσβησαν εδώ ηλεκτρονικοί πίνακες, είχαν μια μίνι διακοπή. Επανέρχεται, κάνουμε τα ητάς του ρεύματος. Νομίζω έχει κάνει challenge ο κ. Μπούτσκος. Βγαίνει στα τριπλέι για αυτή τη φάση, για το αν είναι δικαίωμα για δύο βολές για τον Άλεν, για τον Ταϊρή. Αλλά νομίζω ότι οι διαιτητές έτσι όπως είδαν τη φάση μπερδεύτηκαν θεωρώντας ότι ο Ταϊρή πάνε να πασάρει. Για να το δούμε. Βασικά δεν μπορούμε να το δούμε γιατί δεν έχουμε... Α, τώρα διορθώθηκε το πρόβλημα στο Cube. Και πάνε έρχονται και οι ηλεκτρονικοί πίνακες. 83-75. Για να δούμε τη φάση αυτή. Αν είναι δικαίωμα για δύο βολές ή αν είναι παναφορά απ' έξω. Μάλλον για δύο βολές είναι. Μάλλον για δύο βολές υπέρ του Ταϊρή. Νομίζω ότι δεν πάει να πασάρει εκεί. Το βλέπουν οι διαιτητές στα τριπλέι. Νομίζω θα δικαιωθεί ο κύριος Σομπούτσκος. Τρίτο φάουλ και του Ναν, του Όσμαν, τρία και ο Ναν. Βόλτα 3-75, 8-56 για το φινάλε του αγώνα. Ναι, νομίζω γιατί πολλές είναι. Έτσι βλέπω ξανά τη φάση. Έχω την αίσθηση ότι ο Ταϊρή δεν πάει να πασάρει. Οι διαιτητές συνοήθηκαν αρχικά μεταξύ τους και είπε ένα στον άλλον ότι πάει να πασάρει ο Ταϊρή, αλλά... Λοιπόν, το συζητούν πάλι μεταξύ τους για να μεταδώσουν. Δύο βολές, ναι. Έκαναν λάθος στην αρχική απόφαση. Ταϊρή θα εκτελέσει δύο βολές. Το πονή πριν ήταν φάνηκε ότι πήγε να εκτελέσει ο Ταϊρή και δεν υπήρχε πρόθεση για πάσα, να το πω έτσι. Ταϊρή εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει 83-76. Παναθηναϊκός έχει 15 στις 21 βολές, ο ΠΑΟΚ 13-15. Περίμενε το δεύτερο Ταϊρή. Είναι άσχημο και αυτό σήμερα, έχει 3-9 τους πέρας. Θα τη βάλει δεύτερο 83-77, 12 πόντε από Ταϊρή και 5 ασίστ. Σλούκας κατεβάζει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δώσει, θυμίζω, 17 ασίστ στο πρώτο μήχρονο, έχει 5 στο δεύτερο. Σλούκας. Κλέβει ο Μουρ, χωρίς φάουλ είναι διαιτητές, εδώ μπορεί και να πει φάουλ. Περσίδης στον Άλεν, περνάει καλάθι, 83-79. Σλούκας διαμαρτύρεται, νομίζω έχει δίκιο εδώ ο Σλούκας. Κες Ντέιβις, ένα 4-0 από τον ΠΑΟΚ που έχει διαφορά στους 4. Ναν. Ναν παίρνει διπλό σκρίν από Λεσόρ και Κες Ντέιβις, από κοντά ο Λεσόρ, δεν βάζει το καλάθι, παίρνει το φάουλ όμως από τον Περσίδη. Δύο βόλες για τον Λεσόρ. Καλή συνεργασία εδώ με τον Αν. Καθαρό το φάουλ από τον Περσίδη πρώτο. Δύο βόλες για τον Ματίας Λεσόρ. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 83-79. 18-22 βλομάδες. Βάλει δεύτερο Λεσόρ, 84-79. Ταϊρή κατεβάζει. Δεύτερο μαδικό για τον ΠΑΟΚ αυτό. Φάουλ του Λεσόρ. Τρίτο του Λεσόρ. Λεσόρ έπεσε κάτω. Για να δούμε λίγο τη φάση. Είναι εκτός φάσης το φάουλ του Λεσόρ. όχι και φάουλ του Λεσόρ. Εδώ αν υπάρχει φάουλ είναι του Μουρ, γελάει ο Λεσόρ πραγματικά. Αν υπάρχει φάουλ εδώ είναι του Μουρ, ο οποίος έχει σπρώξει το Λεσόρ, δεν ξέρω τι λέτε εσείς παιδιά. Εδώ λέω πάλι διαιτητές.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μια φάση που μπορείς να πεις πολλά. Γιατί ακούς και πότε έχει δοθεί το σφύριγμα.
1: Λοιπόν, να τα μάρει διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Θα μου ένιξε τριπλέ, γιατί θα χρήσα τριπλέ. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα απόφαση. Θα μου κάνει διαιτητές μαντάρα και σήμερα. Παταμάρου σαν έρημι στο Λεσόρ. 84-79 το σκορ, 8 λεπτά και 9 λεπτά για το φινάλε. Δεν υπάρχει εδώ challenge τώρα από τον Αταμάν γιατί...
0: Ναι, προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε άκρη να δούμε γιατί δεν εξετάζουμε τη φάση.
1: Τι να πάρει αντιαθλητικό. Πάρει για τον χρόνο που πάει στην γραμματεία. Για τον χρόνο που πάει στην γραμματεία. Είχε κολλήσει το χρονόμετρο. 2-3-4 δευτερόλεπτα νομίζω. Το 84-79. 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Πολύ καλή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ, πολύ ανταγωνιστικό στο και πριν. Φτάσαμε μέχρι το σύν 9 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Έχει μοιράσει 23 ασίστ πλέον η ομάδα του Μπούτσκου με 8 λάθη. Παναθηναϊκός έχει 14 ασίστ με 6 λάθη. 17 στα 33 τρίποντα ο ΠΑΟΚ, 10 στα 23 τρίποντα. Παναθηναϊκός από την άλλη 19 στα 32 τρίποντα και 9 στα 22 τρίποντα. Οι διαιτητές κοιτάνε τον στα τριπλέ τώρα και εξετάζουν και το φάουλ. Αλλά τι μπορεί να αλλάξει, δηλαδή να δώσουν θετικό. Ναι, ναι, δεν υπάρχει τέτοιο κανονισμό. Είναι πάντως καθαρό το σπρώξιμο του Μπούστο Λεσό. Τίποτα, θα συνεχίσει το μάτς με το φάουλ που κέρδισε ο Μούρα από τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ ξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Στα τρία φάουλ και εκείνος. Και τα μάτια διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν πήγα για πιθανότητα αθλητικό άταμα, αλλά δεν υπάρχει αντιαθλητικό. Εντάξει, είναι επιθετικό φάουλ του Μπουρ, το οποίο απλά δεν δόθηκε. Λοιπόν, επαναφέρει ο Άλεν. Ταϊρή. Ταϊρή βρίσκει ένα άλλο χώρο. Περνάει φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Πρώτο το Χέις Ντέιβις. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. καθαρό αυτό το φάουλο του Chris Davis, γιατί πέρασε ο Ταϊρή, βρήκε ένα διάδρομο. Ο Chris Davis το αμάτησε. Θα επαναφέρει ο Allen. Στον Ταϊρή και πάλι. Ταϊρή με το Chris Davis. Ταϊρή περνάει, βγάζει έξω τον Περσίδη, Περσίδης για 3, θα ευστοχίσει 84-82. 11 στα 24 τα τρίποντα του ΠΑΟΚ. Με τον Περσίδη ανεβαίνει στους 7, έχει 5 rebound και 2 assist επίσης. Σλούκας. ΠΑΟΚ βάζει αντίδραση όταν βρέθηκε στο πλήν 8. Σλούκας, τον Όσμαν, Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, καλάθι με ταμπλό, 86-82.

0: δύσκολο καλάθι. Ταϊρή. Μέλβιν, το περσίδι κατά το καλάθι. Θα ευστοχίσει 86-84. Κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα εύκολο καλάθι από τον περσίδι του Παναθηναϊκού. 9. Σλούκας. 7-15. Πάρα πολύ ωραίο μάτς, το πάμε και πριν. Σλούκας στο Λεσόρ. Βγάζει τον Νόσμαν. Δέχτηκε ένα θύμα και ο Λεσόρ. Λεσόρ με τον Περσίδη. Κάνει δύο φάουλ ο Περσίδης. Καλάθι και φάουλ από τον Λεσόρ. Εδώ ο Μπούτσκος διαμαρτύρεται στον Περσίδη. Πρέπει να κάνει νωρίτερα το φάουλ. Άρχισε να δώσει το πρώτο φάουλ που έκανε ο Περσίδης στον Λεσόρ. Έδωσε το δεύτερο. Ο Λεσόρ έβαλε και το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί, τον έβαλε πλάτη τον Περσίδη. Δεν μπορούσε να σταματήσει ο Περσίδης. Το έκανε το φάουλ. Ο Λεσόρ άφησε την μπάλα με λέει από το καλάθι. 88-84. Βάζει για τη βολή. 89-84. Ο Λεσόρ στους 16. 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα. Τρίτο ομαδικό και για τον ΠΑΟ. Σε αυτό το 12 λεπτό. Ταϊρή. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις μετά τις αλλαγές. Ταϊρή περνάει, βγάζει έξω για τρεις ο Άλεν, άστοχος, θετικό ριμπάουντ από τον Μουρ. Περσίδης. Άλεν με τον Ναν. Το πάει στο χαμηλό post. Άλεν, Μουρ για τρεις. Θα στοχίσει ριμπάουντ ψηλά από τον Λεσόρ. Σλούκας. Σλούκας με τον Περσίδη. 6-25 για το φινάλι του αγώνα. Σλούκας τον Ναν. Περνάει, lay up, 91-84 από τον Κέντρικ Ναν, που εδώ εκμεταλλεύτηκε την κακή, τη χαλαρή σου άμυνα του παίκτων του ΠΑΟΚ και με ένα lay up φαίνεται τον Παναθηναϊκό στο σύν 7, time out από τον ΠΑΟΚ, 6-18 για το φινάλι, 91-84, παιδιά, λόγω σας.
1: Μεταφέρω το μήνυμα που λέει ο φίλος.
2: Ναι.
1: Λέρε, κανονικά θα σας έστελα τώρα παραγγελίες καμένων τραγουδιών, αλλά λόγω του αγώνα σας έστειλα δύο μηνύματα για το rotation, τον Αταμάν και τον Μπαρτζόκα. Ελπίζω να τα διαβάσατε. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω διαβάσει.
2: Θα τα βρω εγώ. Θα τα βρω εγώ. Γιατί.
1: Μπορεί να βρίζει ο φίλος.
2: Όχι. Ο Αταμάν είναι ο Μουρίνιο του μπάσκετ.
1: Α.
2: Το άθλημα τον έχει αφήσει πίσω. Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί διαρκή ένταση που επιτυχάνεται με rotation 10 plus παικτών σε όλη τη χρονιά για να είναι έτοιμο πόλεμη. Είναι το πρώτο σκέλος. Και το rotation δεν πρέπει να είναι τυπικό και τυχαίο, αλλά να μοιράζεται σε συγκεκριμένα γκρουπ παικτών, ώστε να προλαβαίνουν να δέσουν μεταξύ τους. Ό,τι έχει πάρει δηλαδή ο Μπαρτζόκας από το NBA. Έτσι, μια ωραία ανάλυση.
1: Συγχαρητήρια σε σένα και όχι στον Μπαρτζόκα.
2: Ναι.
1: Συγχαρητήρια σε σένα που βρήκες αυτά τα δύο μηνύματα, γιατί είναι. Α, όχι, είναι μαζί.
2: Τα βρήκα εγώ. Τα βρει. Δεν ήθελα δηλαδή μεγάλη σκέψη. Είναι το ένα πίσω από το άλλο.
1: Απλά εγώ. Απλά εσύ.
2: Εσύ για μια ακόμα φορά δεν μπόρεσες να ανταποκριθείς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχω το μυαλό μου στο Ρολάν Γκαρός εγώ. Τι να κάνουμε.
2: Τι γίνεται τώρα στο Ρολάν Γκαρός.
1: Πέρασε και η προσωπική μου καψουρίτσα.
2: Αχ το μωρέ.
1: Η Άιβα Γιώβιτς, ναι. Νίκησε 2-0 σετ τη Ναβάρο. Όλα πηγαίνουν καλά.
2: Τώρα προσωπική σου καψουρίτσα κάποια που λέγεται Γιώβιτς, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνω, φίλε.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Όταν σας ρωτάει κάτι ο Πετρίδης, να απαντάτε αναλόγως και σε στάση προσοχής, γιατί αλλιώς σας βλέπω λέει από Δευτέρα ο ΑΕΔ.
1: Γιατί.
2: Έχει γίνει διευθυντής ο Πετρίδης, θα μας απολύσει. Έχεις τέτοια δύναμη, Γιώργο, έχουμε χάσει κάποιο επεισόδιο.
0: Όχι. Καμία σχέση. Λοιπόν. Έχουμε και πάλι παιχνίδι. Μπέβερλε, όπως επέστρεψε στο μάτς έτσι για να δώσει λίγο περισσότερη δημιουργία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ταϊρή περνάει από τον κεντρικό διάδρομο. Ωραίο τελείωμα, αλλά στόχισε. Ήταν πολύ ωραίο τελείωμα του Ταϊρή με σπάσιμο της μέσης. Σλούκας και λίγο φάλα από τον Ταϊρή. Δεν έδωσε το κατάλληλο φάλτσο απλά στην μπάλα ο Ταϊρή για να κατάληξει αυτό το διχτάκι. Θύμισε λίγο Μαραθιανό σε αυτή τη φάση ο Ταϊρή. Για να τα λέμε κιόλα. Αυτά τα πασίματα που κάνει.
2: Με μία διαφορά.
1: Αστοχία.
2: Ποια ήταν η διαφορά,
0: Γιώργο? Εσύ το βάζεις,
2: Τώρα μιλάς.
1: Κοίτα, άμα το.
0: Ή το βάζεις ή τρώστα από μένα, τα λέω όλα.
1: Όπως και να ακουστεί, εγώ θα το πω. Άμα τον παίζεις εσύ, Γιώργο μου, είναι λογικό να το βάλει. Ωραία,
2: Γιώργο.
0: Λοιπόν, Ναν κατεβάζει. 5-50 για το φινάλε. 91-84. Ναν με τον Μπέβερλι. Ναν περνάει. Τον αφήνω Μπέβερλι. Και τον τιμώριο Ναν. 93-84. Βασικά δεν πήγε βοήθεια να είμαστε και δικαίοι. Ο Ναν αθόρυβα έχει φτάσει στους 17 πόντους. Με 8-13 από τον Δεσποδιά. Ταϊρή, για πρώτη φορά στην 9 για τον Παναθηναϊκό στο μάτς. Στην 9 έχει ο ΠΑΟ. Ταϊρή, Μουρ, Μπέβερλι. 4 θέλει να κερδίσει τον ΠΑΟ, γιατί πρέπει να κάνει τον Μπέβερλι τώρα. Μπέβερλι κλείνεται, βγάζει στον Μέλβιν για 3. Θα στοχίσει. Θετικό ριμπάουντ όπως από τον Μουρ. Πίσω στο χ εξ επαφής. πέφτουν κορμιά τώρα. Ο Νάν πασάρει στον Χέις Ντέβις, εμβιδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέβις, καλάθι 95-84. Εδώ ο Χέις Ντέβις έδειξε πόσο έξυπνος παίκτης είναι. Κατάλαβε ότι ακολουθούν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Έκανε την κατάλληλη κίνηση αυτά τα αργά βήματα για να βάλω καλάθι. Μέλβιν, ο Μωρούγια από κοντά με το Χούκερ στο Χ, 95-86. Νωρίτερα αυτό το συνέδριο ήταν μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, αλλά ο Μωρούγια την έριξε. Και ο Μωρούγια στους 15, παίκτος του ΠΑΟΚ με διψήφια αριθμό πόντων. Λεσόρ, Ναν, προλαβαίνει την μπάλα, αλλά τη γυρίζει στο Μουρ. Μπέβερλι, διαθμός για τον ΠΑΟΚ. Ταϊρή, σταματάει και στο Άρια 3 και θα βρει στόχο 95-89. Να, ο ΠΑΟΚ που γρήγορα ρίχνει διαφορά στους 6. 4 και 20 για το φινάλε. Με ένα γρήγορο 5-0. Σλούκας αφήνει στο Χέις Ντέιβις. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα τον παλέψει και δεν έχει κάτι να χάσει ούτως ή άλλως. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Ναν με τον Μουρ. Λάθος από τον Ναν, δεύτερο. Διαδοχικό. Ο Ναν ζητάει φάουλ και τον έστρεψε ο Μουρ. 4-8 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 95-89. 7 λάθη πλέον για τον Παναθηναϊκό. Πάγω και 8, αλλά έχει και 27 assist. 11 έχει μοιράσει ο Μπέβερλι, 6 έχει ο Ταϊρή. Ταϊρή. 4 λεπτά για το φινάλε. Ταϊρή με τον Ναν. Παίζει ένας αντίον ενός. Φάουλ από τον Ναν. Τέταρτο ομαδικό. Χαμηλά νομίζω είναι το φάουλ. Απ' έξω μπάλα. Ο κ. Βούτσικος ζητάει challenge. Δεν νομίζω θα δικαιωθεί όμως τώρα η μπάλα. Ακόμα ήταν στην τρίπλα του Ταϊρή. Παρτσάνος ο κ. Βούτσικος. Όμως κερδίσει κάτι εδώ. Τέταρτο φάουλ του Ναν στο μεταξύ. 95-89, 3-58 για το φινάλε. Νομίζω ότι ακόμα ήταν στην τρίπλα ο Ταϊρή. Αλλά για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε που έχει γίνει το φάουλ. Ακόμα τριπλάρει ο Ταϊρή. Αλλά θα το δουν οι διαιτητές στα τριπλέ και θα αποφασίσουν εκείνοι καλύτερα από εμάς. Τέταρτο φάουλ του Ναν. 3 Όσμαν, 3 ο Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη για τον Πάουκ στα 4 ο Ταϊρή. 3 Άλεν, 3 Μπέβερλε, 3 Μουρ. 4 και ο Μωρούγι. Φορτωμένοι αρκετοί παίχτες των δύο ομάδων με φάουλ. Τώρα το βλέπουν από άλλον replay. Οι διαιτητές. Νομίζω ότι ακόμα την πλάρει ο Ταϊρή. Μπάλα απ' έξω, χαμηλά το φάουλ. Αναφορά λοιπόν από την πλάγια γραμμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μέλβιν επαναφέρει. 95-89 ο Γκραντ πήρε τη θέση του Ναν. Ναν με 17 πόντους. 4 πάνω, 3 ασίστ και 2 λάθη. 95-89, 3-58 για το φινάλε. Ψηλό σκορ. Ταϊρή. Τώρα δεν έχει καμία από τις δύο ομάδες πάνω να δώσει. Ταϊρή βρίσκεται το διάδρομο από το κεντρικό. Πασάρι στον Ομορούγια, αυτός χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Κακή πάσα του. Μάλλον κακή αντίδραση του Ομορούγια. Καλή πάσα ήταν ο Ταϊρή. Ο Ομορούγια δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Σλούκας. Ηρεμή του παχτού Παναθηναϊκού γιατί οι δύο προηγούμενες επιθέσεις ήταν τρικυμία. Με τα λάθη του Ναν. Σλούκας έξι θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Σλούκας βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Μπέβελ μαζεύει το μακρινό rebound και βγάζει τον εμβιδιασμό. Ο Μωρούγια θα καρφώσει 95-91. 7-0 σερί για τον ΠΑΟΚ που από το πλην 11 ρίχνει διαφορά στους 4. 3-19 για το φινάλ του αγώνα. Time out από τον Αταμάν. Τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλές βέβαια. Εδώ ο Σλούκας έχει ένα ελεύθερο τρίποντο, δεν το έβαλε. Time out λοιπόν από τον Αταμάν 95-91. 3-19 για το φινάλ του αγώνα, παιδιά, λόγω σας.
2: Από εδώ το έχει, από εκεί το έχει ο Παναθηναϊκός. Πάνω που πάει να ξεφύγει, λέει, ας το κρατήσω να έχει suspense μέχρι το τέλος.
1: Λιγάκι. Για να πάει και η δική μας εκπομπή όσο το δυνατόν προς το τέλος της. Δηλαδή,
2: παίζει ρόλο, δηλαδή, πώς πάει ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι ούτως ή άλλως.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις μια άσχημη εμφάνιση της ομάδας σου, γιατί είναι άσχημη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν πάρει την νίκη, δεν προσπαθείς να βρεις χίλιους δύο λόγους στο τι έχει πάει στραβά και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα.
2: Ότι πιστεύεις ότι έχεις μερίδιο ευθύνης.
1: Ναι, αν δεν είχα ξυριστεί το πρωί, μήπως θα νικάγαμε πιο εύκολα σήμερα.
2: Εσείς δεν θυμάμαι, είσαι από αυτούς που έχουν γούρια, όχι.
1: Όχι, ρε, κανένα γούρι.
2: Δεν έχεις γούρι.
1: Τίποτα δεν έχω.
2: Άρα από τι ευθύνη σου
1: αποδίδεις. Μόνο χρέη και πάθη
2: για
1: έχω.
2: Τη σημερι...

0: Είναι η κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Τι σου αποδίδεις?
1: Ότι έπρεπε να μην είμαι κοντά σου.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Πάλι εσύ, ναι. Η Δήμητρα, η φίλη μας, λέει πώς τους έχετε ξεγελάσει έτσι. Θα μπορούσατε να είστε σπίτια σας και απλά να σας πάρουν τηλέφωνο να κάνετε δύο σχόλια ανά μισή ώρα.
0: Δεν έχεις καταλάβει. Εγώ είμαι στον καναπέ μου τώρα, Δήμητρα.
1: Νομίζεις ότι είμαστε μαζί?
0: Είμαι απλωμένος τώρα. Εγώ που σας έστειλα τα δύο μηνύματα με το rotation, είμαι αυτός που τον πέταξε από το αμάξι η γυναίκα του, επειδή έπεσε στο γυρισμό η εκπομπή σας. Είδατε, λέει, πόσο ποιοτικούς ακροατές έχετε. Yeah. Και έχει κι άλλο, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε ειλικρινά για μένα, να πω ότι με δέχτηκε το βράδυ στο σπίτι η γυναίκα μου, γιατί της έφερα τρεις μεγάλες σοκολάτες και δέχτηκε για μία νύχτα να κοιμηθώ στον καναπέ.
1: Τρεις σοκολάτες, μία νύχτα, καλά είναι, καλά είναι.
0: Πάμε στο Telecom Center και το Γιώργο Πετρίδη, το τελευταίο τρίλεπτο.
2: Λοιπόν, επίτες για τον Παναθηναϊκό, να κλείνεται, θα εκτελέσει στο τέλος του χρόνου, θα κάνει έρβολησα από την Πάλη Στεφάνη. 95-91, επίτες για τον ΠΑΟΚ που μπορεί να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Ταϊρίν. Και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάτσο, όχι ότι δεν έχει. Ταϊρί με τον Γκραντ. Ταϊρί θα παίξει ένα συνδυασμό, θα βρει το διάδρομο, θα πασάσει τον Ομορούγιο. Ο Ομορούγιο θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεύτερη κακή αντίδραση από τον Ομορούγιο. Λάθος για τους φιλοξενούμενους. Πρόκειται να δούμε μια πολύ καλή ευκαιρία να πλησιάσουν σε απόσταση βολής. 2-40 για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει στους 95 πόντους. Από το 95-84 έχει σχεδόν 3 λεπτά να σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Κλείνεται. Πασά στο Λεσόρ. Λεσόρ με δύο παίκτες. Μπάλα βρήκε στο πόδι. Ή όχι, όχι. Λάθος του Λεσόρ. Νομίζω βρήκε στο πόδι. Να δούμε. Όχι. Παίζεται καμία το μάτσα, αλλά ένα ακόμα λάθος για τον Παναθηναϊκό. Ταϊρή. 2 και 15. 95-91. Thriller στο Telecom Center. Ταϊρή για τρεις πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει επιθετικό rebound. Μπάλα όμως νομίζω ότι είναι για τον Μπάουκ. Την πρόλαβε ο Μπέβερλι. Πήρε το επιθετικό rebound ο Μουρ. Δύο λεπτά για το φινάλε. Μπέβερλι. Στον Ομορούγι. Κάτω από το καλάθι. Ο Μέλβιν κλείνεται. Βγάζει την μπάλα στον Ταταμάν. Λάθος από τον Μέλβιν. Μπερδεύτηκε εκεί. Έχασε τον προσανατολισμό του. Είχε κάνει και βήματα νομίζω. 1 και 52 για το φινάλε. Σχεδόν 4 λεπτά χωρίς πόντο ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα στην τελική ευθεία του αγώνα που μετράει περισσότερο όπως καταλαβαίνετε. 95-91, 1 και 52 για το φινάλε. Ο Σλούκας επιστρέφει αντί του Γκραντ. Ζώνη από τον ΠΑΟΚ 3-2. Ναν. Εκτελεί από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει βιαστικό τρίποντο εδώ από τον Ναν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα 7 δευτερόλεπτα της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ταϊρή. Μουρ. Μπέβερλι μένει μόνος του, δεν σου τα για 3. Πασάρει στον Μουρ, Μουρ για 3. Θα ευστοχίσει 95-94. 10-0 σερή από τον ΠΑΟΚ που εκμεταλλεύεται τα τραγικά λάθη του Παναθηναϊκού. Φοβερό μάτς. 1 και 20. Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 λεπτά να πετύχει πόντο. Σλούκας θα περάσει, θα κλειστεί, θα δώσει τον Όσμαν. Όσμαν περνάει φάουλ από τον Μουρ καθαρό. Δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Σλούκας προσπαθεί να ρεμίσει λίγο τους συμπαίκτες του, αλλά πραγματικά. Αυτό το μπάσκετ παίζει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα. Είναι μπάσκετ τρικυμία. Να μην τραπεί όρος. Δεν πάνε πάλι στη γραμμάτια, γιατί τώρα. Αν θα μετρήσει το προηγούμενο καλάθι για 2 ή για 3 πόντους. Αυτό, γιατί το ελληνικό σπίνακα λέει εδώ 95-93. Για να το δούμε. Την προηγούμενη φάση, αν πατούσε ο Μουρ τη γραμμή του τρυπόντου ή όχι. Λοιπόν. Οριακό πολύ πραγματικά. Σαν να μην πατάει μου φαίνεται. Νομίζω ότι δεν πατάει, αλλά είναι πραγματικά πολύ ωριακό. Είναι η άκρη του παπουτσίου τώρα αν πατάει του Μουρ. Στο σουτ που εκτέλεσε από τάξη 75. Πραγματικά πολύ δύσκολη τώρα η φάση για τους διαιτητές. Καλά από αυτό το replay αποκλείεται να δούνε.
1: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ, Γιώργο. Προφανώς πρέπει να ζητήσουν άλλη κάμερα.
2: Ναι.
1: Ούτε αυτή η δεύτερη φαίνεται να είναι πολύ κατατοπιστική. Εκτός αν μπορεί να γίνει κάποιο super zoom, ξέρω εγώ.
2: Πολύ δύσκολη φάση πάντως τώρα εδώ. Βέβαια αυτό το replay Λοιπόν, για να δούμε τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Δύο. Για δύο πόντους. Πατούς του Μουρ. Άρα 95-93. Ήταν οριακό, ήταν πραγματικά με την άκρη του κοπουτσιού αν πατούσε ο Μουρ ή όχι. Δύο βολές στο μεταξύ για τον Όσμαν, ένα και 13 για το φινάλε. Όσμαν στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη 96-93. Ξεκολλάει τον Παναθηναϊκό από τους 95 πόντους που είχε μείνει για σχεδόν 4 λεπτά. Δεύτερη βολή για τον Όσμαν. 73 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έτοιμος ο Τσέντι Όσμαν για τη δεύτερη βολή. Θα τη χάσει. Και πάω ξαπόσταση ενός σουτ και πάλι. Ταϊρή, 1 και 10. 96-93, Μπέβερλι. Μπέβερλι με τον Σλούκα. Μπέβερλι με τον Χέις Ντέιβις, τώρα με τις αλλαγές. Κλείνεται, βγάζει τον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Αν. 7 δευτερόλεπτα, θα παίξει εναντίον ενός Ταϊρή. Ταϊρή για 3. Θα στοχίσει. Το rebound είναι, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Στη διεκδίκηση του rebound μεταξύ Λεσόρ και Μουρ, ζητάει challenge ο Μουρ. Δεν ξέρω τώρα εδώ. Μπλέχτηκαν πολλά χέρια πάνω στην μπάλα. 51 δευτερόλεπτα από για το φινάλε, για να δούμε που θα είναι η κατοχή. Μουρ, ο Μουρούγι, Λεσόρ εκεί. Έχω την αίσθηση ότι το χέρι του Μουρ το τελευταίο που ακουμπάει την μπάλα και μάλιστα ο Μουρ καταλαβαίνοντας ότι ακουμπάει εκείνος στην μπάλα προσπαθεί να την σώσει πριν βγει αυτή εκτός. Αλλά για να δούμε τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Είναι εκεί ο Μουρούγι, ο Λεσόρ, ο Μουρ. Πηδάνε Λεσόρ, Μουρ. Έχω την αίσθηση ότι ο Μουρ είναι αφού βγάζει την μπάλα εκτός, αλλά τελευταίος πρώτα βρίσκει την μπάλα ο Λεσόρ, μετά νομίζω ότι είναι ο Μουρ. Και μάλιστα για την πορεία της μπάλας, ναι, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, την πορεία της μπάλας θα ήταν δύσκολο να τη βγάλει ο Λεσόρ. Γιατί ο Λεσόρ πάνε διάση με τα δύο χέρια. Οπότε επίθεση για τους πράσινους, 96-93, 51 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Εδώ ο Πάκου χάσει μια καλή ευκαιρία με αυτό το άσπρο τρίπο του Ταϊρή να σοφαρίσει. Σλούκας. Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Όσμαν και Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι, Ταϊρή, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι για τον Πάοκ. Γκραντ με τον Μπέβερλι. Γκραντ για τρεις. Βιαστικό σουτ, άστοχο. Rebound από τον Πάοκ. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Γκραντ τώρα τι έκανε πραγματικά. Του φωνάζει ο Δαμά. Ταϊρή. Ταϊρή. Περνάει φάουλ από τον Αν, δύο βολές για τον Ταϊρή. Στα 23 δευτερόλεπτα και 9-10. Το Αταμάν έχει μπει σχεδόν μέσα για να φωνάξει τον Γκραντ και με το δίκιο του προπονητή. Αυτό που έχει κάνει ο Γκραντ νωρίτερα είναι πραγματικά εντελώς ανεξήγητο. Πήρε ένα πολύ βιαστικό τρίποντο χωρίς καλές προϋποθέσεις. Κάνει το φάουλ του Αν στο μεταξύ. Δύο βολές για τον Ταϊρή, 96-93, 23 δευτερόλεπτα και 9-10. Στρέφει ο Μίτογλου στο παιχνίδι. Ταϊρή στη γραμμή για τις βολές. Θα βάλει την πρώτη 96-94. Έτοιμος ο Ταϊρή για την δεύτερη. 23 δευτερόλεπτα και 9-10 απομένουν. Λογικά ο Πάοκ θα κάνει φάουλ μετά. Αλλά για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ταϊρή. Θα στοχίσει επιθετικό ρυπόμενος από τον Μπέβερλι. Μπέβερλι. Ταϊρή. Ο Πάοκ τώρα εδώ μπορεί να πάρει και το προβάδισμα ακόμα. Ταϊρή περνάει. Καλάθι, ισοπαλία. 96 όλα. Τρομερά πράγματα. Αυτοκτονία του Παναθηναϊκού και τρομερή αντίδραση από τον Πάοκ. Από το 95-84 ο Πάοκ κάνει ένα 12-1 επίμερο σκορ. 15 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει τελευταία επίθεση. 96 όλα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το καταπληκτικό match εδώ στο Telecom Center. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 95-84, 5 λεπτά πριν από το φινάλε. Και έκτοτε έχει δεχθεί 12 πόντους και επιτύχει μόλις έναν. Time out από τον Αταμάν για να σχεδιάσει αυτή την Επίθεση.
0: Εντάξει, είναι θολωμένο και το μυαλό των παικτών. Τώρα αυτή η επίθεση που έκανε ο Γκραντ με προβάδισμα τριών πόντων, συμπληρωμένα φάουλ από τον ΠΑΟΚ και να κάνει αυτό το τραβημένο τρίποντο, είναι. Δεν ξέρω κι εγώ.
2: Και ξέρετε, αν ήταν καλές προϋποθέσεις, να το πάρω το σουτ, οκ. Αλλά έχει τον Μπέβερλι, τον Μάρκαρο Μπέβερλι.
0: Μα και ακόμα και το χρόνο που λέει ο λόγος θα μπορούσε να το κάνει.
2: Λοιπόν, 96 όλα, 15 θέλω για το φινάλε. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Ο Ταϊρή με αυτά και με αυτά έφτασε στους 18. Έχει 6 assist. Καταπληκτικό μάτσα από τον Μπέβερλι. 11 πόντους, 13 assist, 4 rebound.
0: 13 assist.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φοβερό Γιώργο που το βλέπουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα του παιχνιδιού. Σε επιμέρους σκορ.
2: Ναι. Σωστά. Αλλά πήρε και φοβερό επιθετικό rebound τώρα εδώ ο Μπέβερλι.
0: Και οποίος... Γιώργο, είχε και αντίδραση και από τον κόσμο, στο...
2: Ναι, ναι, ακούστε κάποιες αποδοκιμασίες. Λοιπόν, επίθεση ολόκληρο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό με Grand Nan, όχι Nan, είναι στον πάγκο, πέντε φάουλ. Grand Σλούκα, Osman, Hayes Davis και Μίτογλου Παναθηναϊκός. 15 φάουλ και 4-10, 96 όλα για να δούμε αν το μάτς θα οδηγηθεί στην παράταση, αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια. Σλούκας δεν έχει φάουλ να δώσει ο ΠΑΟΚ. Τι σχεδιάζει όλα τα μάτια. 10 δευτερόλεπτα Σλούκας, πυροκοτήκουν στον Παναθηναϊκό. Σλούκας, 7 δευτερόλεπτα. Σλούκας, 4 δευτερόλεπτα τώρα. Σλούκας με τον Μέλβιν. Λούκας θα πάρει την επίθεση, κλείνεται, Hayes Davis στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει, καλάθι, δεν μετράει λένε διαιτές, θα το δουν όμως στο instant replay, δεν ξέρω αν μετράει ή όχι, αν είναι buzzer beater ή όχι, διαιτές θα το δουν στο instant replay, πολύ ωριακό, λοιπόν, αγωνία και πάλι στο Telecom Center, δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι του Hayes Davis, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωριακό, για να δούμε.
0: Περιμένουμε να δούμε και εμείς replay, Γιώργο.
2: Ναι. Όχι, δεν μετράει, δεν μετράει, σίγουρα δεν μετράει. Οπότε παράταση. Δεν μετράει το καλάθι, μπάλα στα χέρια του Hayes Davis. Έχει μείνει ξεκαθαρό. Παράταση λοιπόν. 96-96. Σε ένα καταπληκτικό match εδώ στο Telecom Center με τον ΠΑΟΚ να κάνει 12-1 πριν σκόρ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Εκμεταλλευόμενος την τραγική εικόνα του Παναθηναϊκού. Πάντως ακόμα και στην τελευταία επίθεση δυσκαθυστέρησε αρκετά ο Σλούκας.
1: Ναι, η τελευταία,
2: είναι φανερό ότι δεν υπάρχει
1: τελευταία επίθεση είναι μικρογραφία όλη τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όχι ιδιαίτερα καθαρό μυαλό, όχι ιδιαίτερη ενέργεια.
0: Γιατί δεν το λέμε πιο απλά, ό,τι να είναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλλον εμείς πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε πάντως σιγά σιγά, γιατί πήγε η ώρα 8 και πρέπει να πάμε να πληρωθούμε για το μεροκάματο.
0: Ένα εσχρό μεροκάματο θα πάρουμε και σήμερα.
1: Θα ακολουθήσει ο Τάσος ο Νικολόπουλος τώρα.
0: Ναι, με τον οποίο θα παρακολουθήσει και την παράταση του αγώνα και το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, παράδοση παραλαβή. Ένα λεπτό μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Newsroom, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια. Πάμε ξανά στο Telecom Center. Στον Γιώργο Πετρίδη για την έναρξη της παράτασης. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Λοιπόν, παράταση στο Telecom Center. Καθαρή φάση και μείνει μπάλα στη χέρια του Χέις Ντέιβις. Στην τελευταία επίσης Παναθηναϊκού. 96-96. Με τον Πάοκ να κάνει ένα 12. Ένα επιμένου σκορ στο τελευταίο 5 λεπτό τη διάρκεια. Και από το πλήν 11 να στέλνει το μάτς στην παράταση, εκμεταλλευόμενος και την τραγική πραγματικά εικόνα του Παναθηναϊκού. Τραγικά λάθη των παικτών του Δρυφυλιού. 96 όλα. Παράταση λοιπόν. Στο Telecom Center, νομίζω για πρώτη φορά φέτος βλέπουμε παράταση στο γήπεδο εδώ. Beverly. Πρώτη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Με Beverly, Melvin, Ταϊρή, Ομορούγη και Μουρ. Melvin το Σλούκα. Σλούκας, Grant, Osman, Hayes Davis και Lesor, παιδί του Παναθηναϊκού. Αστοχείο, Melvin το ριμπάνω από το Lesor. Σλούκας. 13 ασίστε, 9 λάθη, 18 ασίστε, 9 λάθη ο Παναθηναϊκός, 29 ασίστε, 10 λάθη ο ΠΑΟΚ. Λούκας, το Χέις Ντέιβις, Λεσόρ με τον Ομορούγκη. Του πάει στο χαμηλό post, ο Γάλλος θα γυρίσει με το αριστερό, θα τελειώσει τη φάση 98-96. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έμεινε στον πάγκο ο Λεσόρ. Στην κρίσιμη καμπή του αγώνα. Ένα ακόμα λάθος στο Μανταμάν. Τον ξέχασε, είναι από τους καλύτερους παίκτες που πάνε ακούσει σήμερα ο Λεσόρ. Και ειδικά στην επίθεση, μπρος πίσω από τον Ταερή, λάθος. Ταερή φωνάζει στους παίκτες του γιατί δεν πήγαν να το βοηθήσουν, να κάνουν ένα screen. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Βρήκε στο πόδι του Ταερή. Καθάρη φάση. Πέμπτο λάθος Ταερή. Και θέλετε 14 να θέλουμε και τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ είναι και ο πρώτος σκόρ του Φιλίου με 19. Έχει 7 rebound. 98-96. Σλούκας. Παίρνει το screen και στο άρι από την κορυφή. Μόνος του για 3. Θα ευστοχίσει 101-96. Από το Σλούκα. Πανεβαίνει στους 9. Έχει και 5 assist. Beverly. 3.55 για το φινάλι της παράτασης. Μπέβερλι με τον Σλούκα. Μπέβερλι κλείνεται. Μουρ. Μέλβιν. Στον Ομορούγη κάτω από το καλάθι. Με τον Λεσόρ θα γυρίσει. Θα στοχίσει. Ριμπάουτ από τον Λεσόρ. Το αφήνει στον Σλούκα. Λεσόρ βγάζει μια κραυγή πραγματικά. Νομίζω ήταν λάθος το ανταμάνο που τον ξέχασε στον πάγκο. Στην κρίσιμη καμπή. Σλούκα θα περάσει από τον Ομορούγη, λέει απ' καλάθι και φάουλ, 103-96 από τον Κώστα Σλούκα. Το παίρνει προσωπικά, το παίρνει επόμου. Ένα τεράστιος παίκτης. Αναλαμβάνει δράση και τον Παναθηναϊκό στα δύσκολα. Και φέρνει τους πράσινους στο συν 7. Φάουλ από τον Ομορούγη, 5. Ο Άντσο τώρα σηκώνει ένα τεμάνι. Δεν ξέρω τώρα που... Νομίζω για τον Σλούκα για την άμυνα, γιατί έχει κουραστεί ο Σλούκας. Πώς είναι λογικό, έχει ένα μήνα που ήταν εκτός τράσης και έχει παίξει ήδη 22 λεπτά. Έτοιμος για την πληρωματική βολή, ο αρχικός Παναθηναϊκού θα τη βάλει. 104-96 είναι ο Σλούκας, θα πέρασε ο Σκουάντς, θα πέρασε τον Σλούκα για την άμυνα. Ο Σλούκας στους 12. Χειροκροτείται από όλο τον κόσμο εδώ, το Telecom Center και δικαίως ο αρχικός Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες σήμερα που έχουν ακούσει τα περισσότερα μπράβο και χειροκροτήματα. Beverly. Μια με την αντίδραση του ΠΑΟΚ τώρα. Ωραία πάσα του Beverly στο Melvin. Melvin για 3. Θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Beverly και φάουλ από τον Osman. Osman αλλού για αλλού κοιμάται. Τον ύμνο του δικαίου. Και κάνει και ένα φάουλ τώρα στον Beverly, ο οποίος έχει κάνει τρομερό, τρομακτικό μάτσα από τον Beverly. 11 πόντι, 13 assist, 5 rebound. Αυτός και ο Μουρ είναι φανταστική σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουρ έχει 17 πόντους, 12 rebound. Δύο βόλες για τον Beverly. Επιστρέφει ο Σλούκας του Χουάντσο. Να ξέρω πανακώς είχε ένα πολύ ψηλό σήμα και δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Σε αυτή τη φάση. Το πήρε ο Beverly. Δύο βόλες για τον Αμερικανό. 104-96. 3 και 12 για το φινάλι της παράτασης. Έτοιμος ο Πάτρικ Μπέβερλι για τις δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το χατήρι μπάλα. Να πει σε Στεφάνη δύο φορές. Σε κατέληξη του Χτάκη. 104-97. Έτοιμος ο Μπέβελ για τη δεύτερη. 104-98. 13 πλέον από τον Μπέβελ. Σλούκας κατεβάζει. Σιούκας με τον Μπέβερλι. Ο Μωρούγι είναι ο πρώτος παίκτης που αποβλήθηκε με 5 φάουλ από την πλευρά του Πάουκ. Έχει αποβληθεί ο Νάν παιδί για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας, 8 θέλουμε και δύο στον Παναθηναϊκό. Σλούκας θα περάσει από τον αστερό διάδρομο. Σαν σε προπόνηση με λέει άποχη την μπάλα στο περάσμα του Πάουκ. 106-98. Ο Σλούκας, το είπαμε και πριν, πήρε πόμι του Παναθηναϊκού. Πήρε συμπλάτη στον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι με τον Λεσόρ τώρα γίνει προς τα έξω. Μπέβερλι περνάει. Βγάζει τον Περσίδη, ξανά Μπέβερλι με τον Λεσόρ. 8 δευτερόλεπτα, κάτι που να κάνει ο Μπέβερλι τώρα και στην γωνία που έχει κλειστεί. Βρίσκει ένα διάδρομο, κλείνεται με τον Όσμαν, πετάει την μπάλα Μπέβερλι. Ω, τι έβαλε. Τρομερό καλάθι από τον Μπέβερλι. 106-100. Αδιανόητο καλάθι εδώ από τον Μπέβερλι. Πέταξε την μπάλα νομίζω προς το για να φύγει από τα χέρια του. Και βάλε το καλάθι. Στους 15. Σλούκας. Όσμαν. Ξανά στο Σλούκα με τον Μπέβερλι. Τώρα double από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Λεσόρ, φάουλ χαμηλά. Λεωνικές δεν μέτρα το καλάθι. Το φάουλ νομίζω είναι τον Περσίδη. Χαμηλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Καθαρά το φάουλ. Ο Πάντσο θα πιστέψει αντί του Σλούκα για την άμυνα. Για να το δούμε λίγο. Δεν νομίζω ότι μετράει. Καλάθι του Λεσόρ. Οριακά ο Περσίδης έχει προλάβει να το κάνει το φάουλ πριν

0: γυρίσει προς το καλάθι ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Αλλά οι διαιτητές θα το δουν στο extra replay. Δεν ξέρω αν έχει δει τη challenge του Αταμάν. Νομίζω ότι έχει δει τη challenge του Αταμάν. 106%. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την άλλη της παράτασης. Λοιπόν, το βλέπουν οι διαιτητές. Πολύ ωραία και σήμερα στο extra replay. Δύο βολές για τον Λεσόρ, δεν έδωσε το καλάθι. Σλούκας πάει στον πάγκο. Ο Χωάντσος θέσει του για την άμυνα. Τον 6%. 5 παίκτες που ανέκουν με την ψήφια των πόντων. 5 παίκτες που πάγκουν με την ψήφια των πόντων. 19 ο Λεσόρ, 17 ο Νάν, 17 ο Όσμαν, 16 ο Χιζδίβης, 14 ο Σλούκας. Για τον Πάουκ 18 ο Ταϊρή, 17 ο Μούρ, 15 ο Μπέβερλι, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μορούγι. Δύο βολές για τον Λεσόρ, κάτι που και ο Μπέβερλι στα αυτή. Θέλω να κάνει το τραστόκινγκ. Λεσόρ θα βάλει την πρώτη βολή, 107%. Λεσόρ στους 20, έχει και 8 rebound. Έρημο και δεύτερο Γάλλος. Θα τη βάλει και αυτή, είναι 108%. Μπέβελε κατεβάζει για να δούμε αν ο Πάοκ έχει ακόμα σφιγμό στο μάτς. Πρέπει να στοχίσει εδώ για να μείνει ζωντανό στο παιχνίδι. Ένα δίλεπτο απομένει. Μπέβερλι με τον Λεσόρ. Μπέβελ περνάει από το εξιδιάδρομο. Κλείνεται όμως με τον Λεσόρ και αν παίζει καταπληκτική άμυνα. Λάθος από τον Μπέβερλι. Εδώ ο Λεσόρ έβαξε καταπληκτική άμυνα στον Μπέβερλι. Τον ανάγκασε λάθος. Μπέβερλι φωνάζει τον Περσίδη. Αλλά αυτός νομίζω ότι είχε κάνει το λάθος. Εδώ πήγε και πέσε πάνω στο Λεσόρ. Εκεί δεν είναι πολύ εύκολο να τον περάσει. Στον Γάλλο. Γκραντ. Κατεβάζει την μπάλα με τον Περσίδη να τον πιέζει. 108%. Γκραντ 1-40 για το φινάλε της παράτασης. Grant. Αργεί να πασάρει, τώρα δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ στο Χέις Ντέιβις με τον Άλεν. Περνάει ο Χέις Ντέιβις, πάω άλλα από τον Άλεν. Δύο βολές του Χέις Ντέιβις. Ζητάει και αθλητικό ο Χέις Ντέιβις, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Δύο βολές για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος είχε ποστάρει τον Άλεν. Α! Μπορεί και τελικά να είναι αθλητικό. Δίκιο έχει ο Χέις Ντέιβις. Ναι. Εδώ ο Χέις Ντέιβις τελικά μπορεί να δικαιωθεί να κάνει και challenge ο Ανταμάν. Βλέπω στη φάση του Instant Replay ο Άλεν βάζει πολύ άτσαλα το χέρι του πάνω στο Χέις Ντέιβις, τον κατεβάζει, δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Άλεν. Οπότε θα έχουμε Instant Replay πάλι. Νομίζω ότι θα φύγουμε σήμερα εδώ πέρα κατά τις 12.00 αν συνεχίσουν έτσι με το Instant Replay οι διαιτές. Ένα μάτς που έχει διαρκέσει 2 ώρες και 11 λεπτά ήδη και έχουμε ακόμα. 108%. Μπορεί και να είναι αντιαθλητικό το φάουλ του Άλεν, είναι στα όρια αυτό που λέμε αντιαθλητικό. Για να δούμε, όχι απλό το δίνει διαιτητές. Διαμαρτύρεται το πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν το ήταν πολύ ώρα η αλήθεια της διαιτητές του σε τριπλέι. Δύο βολές του Χέις Ντέιβις. Ήταν σκληρό το φάουλ του Άλεν, κατέβασε, δεν πήγε καθόλου προς την μπάλα. Κατέβασε τον Χέις Ντέιβις, το δεξιό μου του Χέις Ντέιβις. Το δεξί μπράτσο για να μας πει το δεξί μπράτσο του Χέις Ντέιβις. Ποιος θα εκτελέσει δύο βολές. Παναθηναϊκός έχει 24-29, ο ΠΑΟΚ 18-20. 1-31 για το φινάλε. 108% στην παράταση ενός καταπληκτικού αγώνα, τα καλύτερα μάτς της φετινής σεζόν στη στοίχημα GBL. Μάτς διαφήμιση που λέμε. Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ που ήταν για αρκετή ώρα μπροστά στο μάτς, βρέθηκε ακόμα και στο σύν 9. Βρέθηκε στο πλήν 11 στην τέταρτη περίοδο, στο 35, αλλά έβαλε μια τρομερή αντίδραση. Έκανε ένα 12-1 γκολ σκορ και στείλε το μάτς στην παράταση.
1: Γιώργο, μια ανωτελεία. Απλά να πω ότι έχει μετατεθεί η ώρα του τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ λόγω της παράτασης στο Telecom Center. Έχει πάει 8.30 και κατ' επέκταση μετά την λήξη του αγώνα θα γίνει και θα ανέβει και το λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ για την τέταρτη Ευρωλίγκα. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Μάλιστα. Δύο βολές για τον Μπέβελ τώρα που έχει ένα φάλα από τον Όσμαν. Πέμπτο και του Όσμαν. Πάει στον πάγκο. Το Λιόπουλος στρέφει. Και το Λιόπουλος νομίζω ξεχάστηκε από τον Αταμάν. Κάνει καλό μάτσι, μια από τους. Βέβαια έχει ένα στάξι τρίποντα, αλλά ήταν θετική παρουσία του και δύο ασίστ. Δύο βολές για τον Μπέβελ.

0: 110-101. Για να καταλάβετε λίγο τι χάος επικρατεί. Δεν είχε πάρει είδηση η γραμματεία και οι διαιτητές ότι ο Όσμαν είχε απολυθεί 5 φάουλ. Το είχαν πάρει είδηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αταμάν σήκωσε το λιόπρο για να τον περάσει αλλαγή και οι διαιτητές δεν το είχαν πάρει είδηση. Φοβερά πράγματα. Τώρα ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας. Ο Αταμάν τα λέει και οι διαιτητές. Γιατί το είδαν όλοι εμείς που ήμασταν εκεί που το αντιληφθήκαμε ότι είχε κάνει 5 φάουλ ο Όσμαν και ο ίδιος ο Όσμαν πήγαινε στον πάγκο. Οι διαιτητές δεν το είχαν πάρει είδηση. Ο Αταμάν είχε σηκώσει το λιόπρο για να τον περάσει το παιχνίδι και οι διαιτητές συνέχισαν το μάτς. 2-2 από τον Πεβελ, 110-102. Καταπληκτικό παιχνίδι και από τον Πεβελ που είπαμε και πριν. Με 17 πόντους, 13 assist, 5 rebound. Φανταστικός Patrick Beverley. 1-10 για το φινάλε. Grant. Στο Hayes Davis με τον Περσίδη. Τον απομονώνει. Έρχεται ο Beverley για τη βοήθεια. Πάντσο, Τολιόπουλος, μόνος από τη γωνία για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον, λάθος από τον Beverley. Το rebound το πήρε ο Allen, αλλά ο Beverley εκεί μπερδεύτηκε στην μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το Λιόπουλος θα βάζει με τον εαυτό του, γιατί ήταν εντελώς μόνο από τη γωνία. Ζητάει challenge ο Beverley. Δεν ξέρω, τον έχει βρει το Λιόπουλος, για να το δούμε. Κι άλλο challenge. 53-38-10. Θα ξημερώσουμε εδώ στο Telecom Center από τη Φενεντάσο. Νέο challenge.
1: Κοίτα, το ΑΕΚ Άρης. Το τρίτο παιχνίδι του στην περασμένη Δευτέρα ήταν, έφτασε τις 2,5 ώρες, αλλά ήταν χωρίς παράταση. Τουλάχιστον λες τώρα υπάρχει παράταση, αλλά όντως πάρα πολύ συχνά πάνε στην γραμματεία οι διαιτητές.
0: Νομίζω ότι την μπάλα έχει δει καθαρά, δεχτεί τον Πέβελο, ο Τούριπλος δεν πάει προς την μπάλα. Ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι. 110-102, 53-38-10. Εντάξει, οι δύο ομάδες θα παίξουν σε λιγότερο από 48 ώρες, Σάββατο 3 το μεσημέρι στην Πηλαία. Έτσι. Το Λιόπουλος με τον Περσίδη. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος θα περάσει. Φάουλ από τον Περσίδη. Χαμηλά. 2 βολές για τον Λιόπουλο. Στα 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Εδώ το Λιόπουλος πολύ έξυπνα διάβασε τη φάση. Γιατί έχει πλεονέκτημα με τον Περσίδη. Τον πέρασε τα πόδια. Του πήρε και το φάουλ. 110-102. Βάζει την πρώτη βολή ο Τολιόπουλος. 111-102. Τολιόπουλος στους 10 έκτος παίκτης του Παναθηναϊκού με 6 παραπάνω πόντων. 2 στους 2, 11 για τον Τολιόπουλο τώρα. 112-102. Time out από τον κύριο Μπούτσκο που θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες της ομάδας του για κάτι καλό στο μάτς. Στα 44 θέλω και 2 δέκατα. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που διαμαρτύρονται για το time out που ζήτησε ο κύριος Μπούτσκος. Έχοντας σχεδόν 2,5 ώρες στο γήπεδο, μας ξεκίνησε στις 6. Τα εμάδια λοιπόν, Τάσο, δεν ξέρω αν θες να πάρεις το λόγο να πεις τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις, απλά να πω νωρίτερα, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το πούν τα παιδιά για την πρόκριση της Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια, για πρώτη φορά του 2021, στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros, νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αμερικανίδα, την Claire Liu. Έχασε το πρώτο σετ και... παρότι στο δεύτερο βρέθηκε πίσω με 3-0 games, παρόλα αυτά έβγαλε αντίδραση, έφτασε στην ανατροπή και την πρόκριση και στον τρίτο γύρο, στον δρόμο για τη φάση των 32, θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσβαλίντσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Στέφανος Τσιτσιπάς, το παιχνίδι του ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 5, η νέα ώρα έναρξης είναι η 9η βραδινή, να το πω έτσι, απέναντι στον Ιταλό, τον Ματέο Αρναλντι. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Μας ενημέρωσαν καλά να ξέρεις προηγούμενη για το τένις, γιατί είναι φαν του τένις ο Ακτύπης, οπότε εντάξει.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, 112-102, 44 δευτερόλεπτα και 2-10 για το φινάλε της παράτασης και το αγώνα, πιθανότατα, αν δεν έχουμε δεύτερη παράταση. Beverley. Σαν κάτι σπουδαματικό τώρα πάω και ένα γρήγορο σουτ καταρχάς, ένα γρήγορο καλάθι. Άλεν χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του, λάθος, στους φιλοξενούμενους. Τώρα, αν σχεδίασε αυτό ο κύριος Μπούτσκος, προφανώς δεν πήγε καλά. Το Λιόπουλος, νομίζω ότι είναι διαδικαστικά τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος, πιέζουν οι φιλοξενούμενοι, περνάει το κέντρο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις, ξανά στον Λιόπουλο. 112-102. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 1-0 στη σειρά. Χειροκροτούν οι περίπου 7.000 φίλοι του Τριφυλιού. Ο Λιόπουλος με τον Μέλβιν περνάει.

0: Αδράσιος Λούκας. Λούκας με 14 πόντους και 5 ασίστ.
1: Γιώργο, επειδή το μάτς ουσιαστικά έχει κρυθεί, έχει τελειώσει, να πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελετή, για το Λάβαρο της 4ης Ευρωλίγας των Ερυθρόλευκων και επιστρέφουμε για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Νίκος Ζέρβας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είναι κατά μέσα από 13.000 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού. Άρχισε το τελετουργικό με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο να σφίγγουν τις βροχές τους στο κέντρο του παρκέ. Τα φώτα έσβησαν. Έπαιξε το πολύ γνωστό για τους φίλους του Ολυμπιακού τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με την Μαντό, το «Εμείς από τους πρόποδες της γης κατακτητές της κορυφής». Βγήκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι από την φυσούνα με το τρόπαιο το οποίο είναι παραταγμένο στο κέντρο του γηπέδου και αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο θα αρχίσει υπό τους ήχους του We Are The Champions των Queens η ανέγερση του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο Telecom Center της Αθήνας το πριν από 4 βράδια. Μια θύελη ενθουσιασμού εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ σίγουρα σε κατάμεσες εξέδρες πρέπει να έχει να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Έγινε sold out νωρίτερα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα οι πρόεδροι της ΚΑΕ χαιρετούν έναν-έναν τους παίκτες. Η ΑΕΚ φυσικά απολαμβάνει και αυτή την στιγμή. Είναι μέρος αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής των Ερυθρόλευκων. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει η τελετή ανέγερση του Λαβάρου. Έχουμε λίγο χρόνο νομίζω να πάρουμε τελικό από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θες Γιώργο, φτάσω.
1: Ωραία, πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
0: Λοιπόν, 114-102, Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά. Άνοιξε στην παράταση τον άκρος ανταγωνιστικό και πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Είχε 6 παίκτες με τη ψηφία από τον Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά. 21 πόντους όλους όρμο, 8 rebound, 17 ο Ναν, 17 ο Όσμαν, 18 χέρι με 5 rebound, 14 ο Σλούκας, αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τον Παναθηναϊκό με 5 assist, 13 ο Τολιόπουλος, 8 ο Μίτογλου, 6 ο Γκράναβινελ για τον ΠΑΟΚ, 18 ο Ταερή, 17 πόντους με 13 assist ο καταπληκτικός Μπέβελ, 17 πόντους, 12 rebound ο Μουρ, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μορούγι, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιανες, 3 ο Ιατρίδης, 5 ο Φίλιος, 114-102, θυμίζω στην κανονική διάρκεια, 96-96 τελείωσε το μάτς. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στις 3 στην Πειλαία.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Αυτή τη στιγμή αρχίζει και πέφτει από την οροφή του Σαδένους και Φιλίας στο Λάβαρο, που λέει European Champions 2026, πλάι φυσικά σε αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 2012, αλλά και του Λονδίνου το 2013. Όλοι αποθανατίζουν φυσικά την σκηνή υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού. Κατέβηκε μόλις τώρα, ολοκληρώθηκε αυτή η αποκάλυψη, να το πω έτσι, γιατί είναι ακριβώς ανέγερση του Λαβάρου στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να βάλει φυσικά και αυτό του πρωταθλήματος προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ανακαινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οπότε δίνουμε το μικρόφωνο σας, καθώς θα υπάρχουν 8 λεπτά ακόμη προφέρουμε να φτάσω για να έρθουμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Το Λάβαρο πλέον για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγας βρίσκεται στην οροφή του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Θα πάμε εκεί σε λίγα λεπτά για το τζάμπολ του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Στίχημαν GBL. Για την ώρα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλά!

0: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με μπάσκετ. Ξεκινήσαμε και με μπάσκετ θα συνεχίσουμε. Προφανώς και η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει ρεπορτάζ, εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο της τελευταίας στιγμής, για να έχουμε κάποιον ρεπόρτερ στην παρέα μας. Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις όποιες μουσικές επιλογές προκύψουν. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην

0: Μήπως τυχόν λόγω της παράτασης πάει το μάτς στην μεταδεθεί η ώρα έναρξης, είπα εγώ.
1: Να σου πω κάτι, να μην πούμε την έκφραση τώρα στον αέρα. Το λέγαμε χθες. Δεν γίνεται να ορίζεις μη τελικούς με διαφορά 2 ώρες και 1/4. Υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης, υπάρχει το ενδεχόμενο.
0: Δεν είναι το προχθεσινό της ΑΕΚ τον Άρη. Πήγε 2,5 ώρες, δεν δώσαν 60 φάουλ διαιτητές.
1: Τεχνικοί χειρισμοί πραγματικά. Έτσι. Και είναι για τηλεοπτικούς λόγους, το καταλαβαίνω. Βάλει ένα 3 ώρο απόσταση, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν. Τέλος πάντων.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα έτοιμα. 1 λεπτό απομένει για το τζάβολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα.

0: ίσως η ΑΕΚ σήμερα έχει μια καλή ευκαιρία να είναι περισσότερο ανταγωνιστική από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι. Διαιτές της αναμέτρησης είναι και η Μαγκλογιάννης Τσιμπούρης και Τσολάκος. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τις ολόλευκες εμφανίσεις του. Η ΑΕΚ με την μαύρη και το κίτρινο σόρτς. Ο Ολυμπιακός έχει 25 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι φοβερό αυτό. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ γενικά απέναντι στον Ολυμπιακό είναι στις 10 Δεκεμβρίου του 2017 για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το κυπέλλου στο κλειστό δύο ωράκια του 2018 με την ΑΕΚ να στέφεται κυπελλούχος Ελλάδας. Ενώ σε 154 παιχνίδια πρωταθλήματος συνολικά ο Ολυμπιακός έχει 111 νίκες και η ΑΕΚ 43. Πάμε ξανά το μικρόφωνο στην Ατάσο, καθώς υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
1: Λοιπόν, ακούγεται ο εθνικός ύμνος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το τζάμπολ, εγώ σας θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Και αυτό το δώρο είναι ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 το πρωί.

0: Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα για το τζάμπολ της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ολοκληρώθηκε και η ανάκριση του εθνικού ύμνου. Είναι η τέταρτη φορά που αναμετρώνται Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει δύο προκρίσεις, η ΑΕΚ μία. Εκείνη του 2003. Ο Ολυμπιακός για 21η φορά στα ημιτελικά έχει 25 προκρίσεις. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φλιώνη. Η ΑΕΚ, η οποία φυσικά προσπαθεί να συνέχει την απώλεια του Basketball Champions με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο, όταν μπει στην Μάλαγα.

Όχι, είναι μία βολή τελικά ευστοχή. 1-2. Σκορδίλη θα καρφώσει. 4-1. Η ΑΕΚ προσπαθεί και έχει καταφέρει να βάλει πολύ την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Προσπαθεί να πάρει καλή θέση ο Ντόρσεϊ. Παίζει καλή άμυνα από μπροστά ο Μπάρτλεϊ. Με 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άστοχος ο Walk-up, η ΑΕΚ με εφηδιασμό. Ο Μπάρτλεϊ με τον Ντόρσεϊ απέναντί του, έξω στο Χαραλαμπόπουλο, προσποιείται πολύ ωραία φάουλ στο Walk-up.

0: Πια ξανά στην επίθεση τώρα με τον Σκορδίλη. Πάλι ξανά η μπάλα μέσα στο καλάθι. Καρκάφωμα από τον Σκορδίλη. 6-1. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εννοείται θα πάρει time out πάρα πολύ νωρίς. Καθώς βλέπει ότι οι παίκτες του λογικά είναι ακόμα στους πανηγυρισμούς. 6 πόντοι από τον Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος κάνει πάρτι στη ρακέτα του Ολυμπιακού Τάσο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, διαβάζω δήλωση του Έργιν Άταμαν στο Flash Interview στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο, για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι. Βγήκαμε από το ρυθμό μας, ρισκάραμε, αλλά πιστεύω πως σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε ξανά σε ρυθμό. Είναι 1-0 και πάμε να κλείσουμε τη σειρά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δήλωση του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Νίκο Σέρβα, επαναρχίζει το παιχνίδι.
0: Εννοείται ότι ο Μπαρτζόκας έβαλε τις φωνές στους παίκτες του για τον τρόπο που έχουν μπει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει εκτελέσει. Έχει κάνει δύο λάθη και έχει μόνο αυτή τη μία στις δύο βολές του τον Ταχόλ. Ασφαλώς και θέλει για τον Ολυμπιακό πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς. Και ασφαλώς, ξαναλέω, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να είναι κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στους μεθυσμένους, σε εισαγωγικά, παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ντόρση με τον Μπάρτλεϊ που παίζει φοβερή άμυνα απέναντι στον ομογενή γκάρντ. Ο Χολ με τον Σκορδίλη, υπάρχει φάουλ

4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Walk-up. Τον Ντόρση βγαίνει από τα screen. Ο Φιλιώνης παίζει εξαιρετική άμυνα απέναντι στον Ντόρση, πραγματικά. Τώρα θα βρει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για 3 ο Ντόρση και θα εκτελέσει. 4-6. Στην επίθεση ξανά η ΑΕΚ με τον Gray. Ο Gray, ο οποίος είναι στο... τη λίστα της Μακάμπη πάρα πολύ ψηλά. Συμφωνώ με όσα μπορούμε να μαθαίνουμε τώρα στο διατρίς από τον Γκρία τη γωνία, ευτυχώ. 9-4 με την πολύ ωραία δημιουργία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος όλη τη σεζόν φέτος δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό στην περσινή σεζόν. Με τον Άρη κάνει μια πάρα πολύ καλή και μεστή παρουσία στην ΑΕΚ. Την Dorsey. Η ΑΕΚ παίζει με πολύ δυναμικά χετζάου. Την Dorsey ξανά για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Φιλιώνης. Η ΑΕΚ παίζει πολύ επιθετικά στην άμυνα, παίζει με μυαλό στην επίθεση. Ο Φιλιώνης εκμεταλλεύεται μία ακόμη αδράνεια της, του Ντόντα Χολ και βάζει την ένωση για πρώτη φορά με 7 μπροστά. 11-4. Θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε διαφορετική εικόνα. Walk-up. Walk-up. Θα στέλνει από τα 3 μέτρα. Η μπάλα ίσα που φτάνει στη Στεφάνη. Ο Χαραλαμπόπουλος νικητή στη μάχη του rebound. Η ΑΕΚ με τον Gray. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Μπαρτζόκας, τον Eric Jones συγκεκριμένα.

0: Καραλαμπόπουλος για 3 από την κορυφή θα αστοχίσει. Rebound από τον Walkup. Ο Ταρίκ Τζόνς και ο Γουόρτ θα είναι οι πρώτες δύο αλλαγές. Walkup στο coast to coast. Κακή πάσα από Μανικολάου. Διατηρεί την κατοχή. Δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για 3 άστοχος. Walkup επιθετικό rebound. Βεζένκοφ στον Walkup. Άμυνα με αλλαγές. Συνδυασμός αλλαγές και επιθετικά και τζάουτ. Από την ΑΕΚ. Ο Μανικολάου θα βάλει μισού. 7-11. Από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Την Κυριακή το βράδυ είναι ο πρώτος αθλητής του συλλόγου που έχει 3 ευρωπαϊκές κούπες. Γκρέι, πάρα πολύ ωραία δυναμικά στο καλάθι. Ο Γκρέι, καλάθι για τον Λακουάν Γκρέι. Το πρώτο του μέσα στο καλάθι και βάλει και ένα τρίποντο πριν walk-up. Άστοχο lay-up, airball παρακαλώ. Ο Σκορδίλης παίρνει το rebound και η ΑΕΚ μπορεί να αυξήσει τη διαφορά στα μεγαλύτερα της πλαίσια. Θα τα καταφέρει ο Βλιώνης, όχι. Θα στοχίσει σε ένα μάλλον εύστοχο, εύκολο lay-up. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάρει φάουλ από Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω τακτικής φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Καθώς η άμυνα της ΑΕΚ ήταν σε πλήρη ανισορροπία. Και πολύ σωστά ο Χαραλαμπόπουλος έκανε φάουλ. Έξω ο Χολ. Έξω και ο Παπα-Νικολάου. Όχι, δεν είναι ο Παπα-Νικολάου έξω. Ακύρωσε την αλλαγή ο Μπαρτζόκας, ναι. Διατηρεί τον Παπα-Νικολάου μέσα και όχι τον Γουόρτ που είχε εξαντηθεί. Λόγω του ότι ο Παπα-Νικολάου έβαλε πριν το σουτ. Walk-up στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ στον Ντόρσι. Ο Ντόρσι προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ταρίκ Τζόνς. Είναι φοβερή άμυνα του φιλιώνει πάνω στον Ντόρσι. Ο οποίος όμως βρίσκει τον διάδρομο, τελειώνει με ανάποδο χέρι τη φάση. Παίρνει και το φάουλ, 9-13. Από τον Ντόρσεϊ. Από το πρώτο φάουλ του Γκρέι. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, 13-9 μπροστά η ΑΕΚ. Και τώρα 13-10. Η ΑΕΚ που έχει 5 ασίστ ήδη χωρίς λάθος. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Χαραλαμπόπουλος στον Γκρέι, υπάρχει μισμάτς. Με τον Ντόρσι δεν το διαβάζει ο Γκρέι. Ο Χαραλαμπόπουλος, το σπάρ για 3, θα στοχίσει rebound από τον Ντόρσι. Στην προηγούμενη φάση υπήρχε από ένα φάουλ. Έκανε πρώτα αμυντικό ο Παπα-Νικολάου, δεν σφυρίχτηκε. Έκανε μετά επιθετικό ο Χαραλαμπόπουλος, επίσης σφυρίχτηκε. Τα Ερικ Τζόουνς θα κερδίσει τους πάντες. Μάρκο Ιππές προσπίσης, 12-13. Με το πρώτο καλάθι του Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος ασφαλώς και βοήθησε πολύ σημαντικά στην τέταρτη περίοδο του τελικού. Για πολλούς ήταν και η κίνηση μάτ του Μπαρτζόκα στη Ρεάλ. Φλιώνης μπροστά στον Ντόρσι, θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τσολάκος. 4-18. Πάρα πολλά παιδιά εννοείται. Σε εξέδρες. Να ενημερώσω κάτι που είναι έτσι λίγο χιουμοριστικό. Οι καντίνες του γηπέδου έχουν φτιάξει μπέργκερ με το όνομα του Εβαν Φουρνιέ. Μόνο για σήμερα. Ο walk-up στον πάγκο, ο Μόρις. Στην θέση του, ο Μόρις ο οποίος δεν ήταν φυσικά στην 12η του Final Four. Ο Ολυμπιακός γενικά δεν έκανε τις αλλαγές. Έχει άλλες δύο μέχρι τελικούς. Ωραίο πλέον επικεντρώνει τώρα Μπεζένκο. Μόρις για 3 από τη γωνία, είναι φρέσκος. Και βάζει για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό, 15-13. Με την πάρα πολύ ωραία δημιουργία του Βεζέγκοφ. Ο Γκρέι στον Φλιώνει, ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με τον Μόρις απέναντί του. Είναι ετοιμάζεται και ο Λεκάβιτσιους για την ΑΕΚ. Ωραία κυκλοφορία τώρα στην περίμετρο από την Ένωση και καλάθι εντυπωσιακό από τον Γκρέι. Ποιος είναι το πρώτο σκορ της φιλοξενούμενης ομάδα με 7-15-15. Ωραίο μάτς. Ντόρσι με το Φλιώνει. Ντόρσι για 3 ξεμαρκάρεται, εκτελεί και ευστοχή. 18-15. Φλιώνεις με τον Μόρις απέναντι του τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 3 φαουλ χωρίς να στείλει την ΑΕΚ στην γραμμή. Ο Φλιώνεις βρίσκει διάδρομο, βρίσκει μετά έξω ξεμαρκάριστο τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος αστοχεί. Συγγνώμη, ήταν ο Μπράουν. Και στον εχνιδιασμό ο Παπα-Νικολάου παίρνει φάουλ για 2 βολές. Τώρα η αλλαγή του Φλιώνη με τον Λεκάβιτσιος. Πολύ καλή δουλειά από τον Φλιώνη. Άσχετο αν ο Ντόρση έχει 9 πόντους, είναι τάτσι παλέντα του γενικά. Με το προηγούμενο σουτ του Ντόρση νομίζω με 3 για 2 και όχι για 3. Βλέπω στο Cube το replay και νομίζω πάντα σε κάθαρα γραμμή. Άρα το σκορ θα πάει στο 17-15. Αυτή την αίσθηση έχω από το ένα replay που είδα. Για την ΑΕΚ είναι η 14η συμμετοχή στην ιστορία τους σε ημιτελικούς Final στοίχημα GBL. Από τις 13 σειρές έχει κερδίσει τις 4. Τελευταία που νίκησε και πήγε σε τελικό ήταν το 2005 απέναντι στο Μαρούσι. Είναι ξεκάθαρα για δύο το σουτ Ντόρσεϊ. Δεν το συζητάμε. Αφού τελειώσει η εξέταση του Σαντρεπλή από τους διαιτητές, ο Παπανικολάου θα εκτελέσει 2 βολές, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα απομένουν. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 5 και 4 και αν χρειαστεί Τρίτο τη Δευτέρα. Πολύ ώρα χρειάζεται οι διαιτητές να δουν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα, επειδή είναι μακρινό το replay, βέβαια αφήνω μια πιθανότητα να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι πατάει ο Ντόρση, δεν ξέρω τάσου δική σου άποψη.
1: Κοιτάξτε, και εγώ αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται, αλλά επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει άλλο replay, ρε φίλε.
0: Ναι, τώρα δεν δίνουν άλλο ένα, νομίζω ότι είναι από εδώ και αν είναι ξεκάθαρο. Η μύτη του παπουτσιού του πατάει στη γραμμή. Εντάξει, δεν κρίνεται κάτι άλλο σε τώρα αυτή τη στιγμή φάση, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρα αυτό, για δύο. Δηλαδή, πώς τόση ώρα δεν τους έδωσαν αυτό, τώρα ξεμπερδεύουν.
0: Εντάξει, για δύο, για δύο.
1: Είναι εύκολη.
0: Είπαμε, βλέπουμε καλά ακόμα. Λοιπόν, 3 και 7, 2 βολές για τον Παπα-Νικολάου, 17-15 το σκορ. Ο Ντόρση 8, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα.
1: Μιλάμε κάτι τέτοια γίνονται 2 ώρα και 2,5 ώρα τα παιδιά.
0: Μα ακριβώς, ακριβώς. Πού να βάλουν και παραπάνω περιπτώσεις που μπορούν να εξετάσουν φάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια τροχοπέδη, για να μην γίνει, αλλά από την άλλη αποδίδεται καλύτερη δικαιοσύνη. Mm. 18-15 από την πρώτη εύστοχη βολή του Κώστα Παπα-Νικολάου, που φτάνει τους 4. Και 7 ακόμη. Τον προλάβουμε για τη δεύτερη. Αστοχή. Την μπάουντα τον Μπράουν. Την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους, Μπράουν, Μπάρτλι, Γκρέι και Νάναλι. Είναι η 5 τσάικ. Ο Νάναλι μπήκε στην πεντάδα ξανά. Νάναλι με τον Μόρις μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ναμίν Ντρέιν σοτ. Εύστοχο. Από τον εξαιρετικό Νάναλι. Ο οποίος νομίζω ότι διέψευσε πάρα πολλούς. Ανάμεσα τους και εγώ. Δεν κρύβομαι, που δεν περίμεναν ότι θα βοηθήσει τόσο πολύ την ΑΕΚ. Καθώς και σε προχωρημένη ηλικία είναι, κοντά στα 36, αλλά ήταν και λίγο ανενεργός. Μόρις ξανά για 3-2 στα 2. Από τον Μόντε Μόρις, 21-17. Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο νοθρό τρίλεπτο αρχίζει να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα στην περιφέρειά του. Έχει ήδη 5 assist. Νάναλι. Καλή άμυνα του Ταρίκ Τζόνς μπροστά στον Μπράουν. Κλέψιμο από τον εξαιρετικό αμυντικό. Ταρίκ Τζόνς, Βεζένκοφ με το Λεκάβιτος. Υπάρχει τεράστιο μισμάτς. Ο Βεζένκοφ προτιμά να δώσει τον Μόρις, ο οποίος αστοχεί αυτή τη φορά. Στο 2 στα 3. Νάναλι. Νάναλι με τον Παπα-Νικολάου. Νάναλι, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη με τη φανέλα της Καβάλας. Πολύ ωραία πάσα του Γκρέι και κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Εξαιρετικός παίχτης ο Γκρέι, πραγματικά πλήρης. Γι' αυτό ξαναλέω, η Μακάμπη τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα. Να και ένα πρώην ερυθρόλευκο παιδί, ο Κατσιβελής. Μέλος των 2 εκ των 4 ευρωπαϊκών τροπέων του Ολυμπιακού. Ήταν και στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Με μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά. Βεζένκοφ ξανά, ωραία πάσα στον Ντόρση. Σου για 3 από τον Ντόρση, άστοχο. Παρότι πάτησε καλά ο Μολυνής Γκάρντ. Με το 21-19 και 33 ακόμη ΑΕΚ στην transition. Ο τάπα του Βεζένκοφ στον Κατσίβελη. Φοβερή άμυνα. Από τον Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου στον Ντόρση. Στο Βεζένκοφ, πολύ ωραίο εχνιδιασμό. 23-19. Όλα εδώ άρχισαν από την φοβερή άμυνα του Βεζένκοφ. Πάνω στον Κατσίβελη. Και 23-19 Λεκάβιτσιους στην Πατσίβελη. Ενώ ονομάζεται και όνειλη Κίνα. Είναι τη θέση του Ντόρσε προφανώς. Λάθος με την ΑΕΚ από την πολύ δυνατή πάσα του Γκρέι προς τον Νάναλη. Ο Νιλικίνα θα πάρει τη θέση του Ντόρσε. Θα πάει ο Μόρις στο 2. Ο Νιλικίνα στο Μασό. Ο Ντόρσε ακούει τον ονομά του ρυθμικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τζόνς. Ωραία πάσα στον Μόρις, ορεξάτος ο Μόρις, κακό τελείωμα όμως. Ωραία πάσα του Τζόνς, ο Κατσίβελης με τον Νιλικίνα να του κάνει φάουλ. Ολυμπιακός είχε να δώσει, πολύ έξυπνο από τον Γάλλο. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έκανε ο Ολυμπιακός τις δύο αλλαγές που δικαιούταν. Προφανώς θα τις κάνει πριν τους τελικούς. Με το πιο πιθανό να είναι ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ, κυρίως ο Τζόζεφ, να παίρνουν τις θέσεις του Νιλικίνα και του Μόρις, αλλά πολλά αλλάζουν και για μένα ο κόσμος Βαρδόκας καλά έκανε και δείξα κάνει να δει τι μπορεί να προκύψει από τους ημιτελικούς. Παπα-Νικολάου στον πάγκο, ο Γουόρντ για πρώτη φορά στο παρκέ και ο Γουόρντ με πολύ καλό Final Four, το πρώτο του μάλιστα. Κατσίβελης πάσα στη Σκορτ Σιτς, λάθος από τον Δημήτρη Κατσίβελη που δεν έχει βοηθήσει από την ώρα που μπήκε. Τέταρτο λάθος για την ΑΕΚ. Ρεζένκοφ για 3 από 8. Κακό σουτ. Αλλά για την ΑΕΚ 30 δευτερόλεπτα ακόμη από μια κατοχή για τις δύο ομάδες. Αν δεν πάνε βληθούν κάποια φάουλ, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 2. Χωρίς να πάει η ΑΕΚ στην γραμμή. Λεκάβιτσιους με τον Μόρις απέναντί του. Ο Λεκάβιτσιους μπορεί να έχει αρκετά χρονάκια αλλά παραμένει πολύ γρήγορος. Παίρνει φάουλ από τον Μόρις, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει σε drive. Και 9 και 9 απομένουν, 14 εξ αυτών για την Ένωση. Κατσίβελης στον Λεκάβιτσιους. Γκρέι, ξανά Κατσίβελης. Ωραία κυκλοφορία τώρα από την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης προσπαθεί να περάσει τον Νταρίκ Τζόνς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δίνει στον Μπράουν. Ο Νάναλι προλαβαίνει το χρονόμετρο. Κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο λέει άπαλα στο χ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Βεζένκοφ την πετάει από το κέντρο και το βάζει. Το highlight του αγώνα. Σάσα Βεζένκοφ, 26-19, εντυπωσιακό τρίποντο από τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας. Τρομερό τρίποντο από το κέντρο, άγγιχτο, από αυτά που κάνουν πολλές φορές οι παίκτες για να περάσει η ώρα τους στην προπόνηση, βάζουν και στοιχήματα. Συν 7, 26-19, θέλει ενθουσιασμό από το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ. Τάσο.
1: Στο σύν 7 ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Boil Shop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο στα Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
4: Δεν χάσαμε κάτι έξω από την δίλεπτη, κυριολεκτικά δίλεπτη αποθέωση του Άλεκ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός μπήκε νωρίτερα στο παρκέ Τάσο. Ο κόσμος κατάλαβε ότι ο Πίτερς έχει μπει στην πεντάδα. Η ΑΕΚ άργησε λίγο και μέχρι να επανεκκινήσει το παιχνίδι και οι 13.000 άνθρωποι που βρίσκονται στο ΣΕΦΑ τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Άλεκ Πίτερς. Δικαιωματικά, θα πω εγώ.
3: Συνδυαστικό θα νομίζω είναι και για το γιατί πολλοί είπαμε ότι είναι ο MVP του Final Four. Αλλά και εν ώψη αυτό της, το να προσπαθήσουν να το αλλάξουν την γνώμη, την άποψη και να συνεχίσουν να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα.
4: Νομίζω ότι οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί πάντως. Λοιπόν, άστοχο σούτ από τον Γκρέι, ο οποίος δεν βγαίνει δευτερόλεπτο από την πεντάδα της ΑΕΚ. Μένει 26-19 ο Γουόρντ, ο Μιλικίνα, ο Πίτερς, ο Τζόνς και ο Μόρις είναι οι πέντε του Ολυμπιακού, ο Κατσίβελης, ο Μπράουν, ο Νάνα Λιλεκάβιτσος και ο Γκρέι. Καλάθι από τον Πίτερς φάουλ, όχι. Μόνο δύο βολές από το φάουλ του Γκρέι που είναι το πρώτο. Δεύτερο. Και νομίζω ότι ίσως τώρα ο κόουτς Σάκοτα του δώσει κάποιες ανάσες. Βέβαια, χωρίς τον Φίζελ δεν έχει και πάρα πολλές λύσεις η ΑΕΚ. Και τους μήνες καθ' δεν τον εμπιστεύεται. Φέτος καθόλου ο Σάκοτα. Τελώς ανενεργός. Και ο Κουσμίσκας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, όπως έχει και ο Ολυμπιακός δύο πρώην παίκτες της ΑΕΚ, τον Ετζίπογλου και τον Λαρετζάκη. Ο Πίτερς έστωχος στην πρώτη, 27-19, 2-2, 28-19, διαφορά για πρώτη φορά στους 9 υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω η ΑΕΚ είχε προηγηθεί μέχρι και με 7. Κατσίβελης, ο Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους θα υψώσει την μπάλα έξω στον Μπράουν, ο οποίος είναι μόνος του. Ο Στουάρ για τρεις θα στοχίσει, προσπαθεί και πετυχαίνει καλά ο Γκρέι. Είναι επιθετικό rebound. Ο Μπράουν στους 9, ο Γκρέι με σκοτώ στους 9. Με δύο rebound, μία assist και κάποιες καταπληκτικές άμυνες. 28-21, ο Γουόρντ, κακή πάσα στα χέρια του Νάναλι. Για έξω transition με τον Νάναλι να δίνει. Ω, εντυπωσιακό κάρφωμα πήγε να κάνει ο Μπράουν, αλλά στόχισε. Θα ήταν το highlight πραγματικά της βραδιάς. Διαφορετική ψήφιση από το τρίποδο του Μπεζένκοφ από το κέντρο. Φάουλ βέβαια του Πίτερς. Δύο βολές για τον Κατσίβελη. Το ωραίο με το τρίποδο του Μπεζένκοφ δεν ήταν ότι πήγε από το κέντρο, μόνο ότι στάφτηκε σούπαρε. Δεν την πέταξε. Εδώ το κάρφωμα του Μπράουν θα δώνει κάτι εντυπωσιακό. Δεν έγινε όμως. Δύο βολές για τον Κατσίβελη. Από το πρώτο φάουλ του Πίτερς. Να και ο Κουσμίνσκας. Αναγκαστικό. Γιατί πρέπει να πάρει ανάση ο Γκρέι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν αποσύρει τον Γκρέι. Μάλιστα. Ο Γκρέι παραμένει στην πεντάδα. Αποσύρθηκε ο Μπράουν. Δεν ξέρω μήπως την προσπάθειά του κιόλας να καρφώσει. Χτύπησε. στα χέρια. Δύο εύστοχες βολές από τον Κατσίβελ, 28-23. Οπότε πάει στο 5 τώρα ο Γκρέι. Μόρις στον Τάιρικ Τζόουνς. Προσπαθεί να δώσει χέρι-χέρι στον Μόρις, δεν καταφέρνει. Γουόρντ. Γουόρντ με τον Λεκάβιτσιους. Υπάρχει μισμάτς τώρα. Ο πρώην παίκτης πάρει, το διαβάζει. Δίνει έξω στον Μόρις. Μόρις για 3. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Ο Τάιρικ Τζόουνς μαζεύει το επιθετικό rebound. Την μπάλα φτάνει από καραμπόλα στα χέρια των Λυκίνα, ο οποίος καρφώνει. 30-23 στον εφηδιασμό εκτελεί ο Κατσίβελης αστοχή. Ο Γουόρντ μαζεύει το rebound, βγάζει έξω στον Λυκίνα. Πίτερς με τον Κουσμίνσκας απέναντί του. Ο Μόρις. Ο Γουόρντ στέκεται στάρ για 3, κακόντος σου φάνηκε. Είσαι απρόσταση Στεφάνη. Βαθεί να τρέξει και η ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Λεκάβιτσιους για 2. Ευστοχή. Πατώντας τη γραμμή ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού της Άλγηρης. 30-25. 6-37 για το ημίχρονο. Μόρις στον Ηλικίνα ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Ντόντα Χολ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός εξάδας ξένων για λόγους ξεκούρασης ξεκάθαρα. Πίτερς πολύ ωραία πάσα στον Γουόρντ, ο οποίος θα σκοράρει, αποφεύγοντας με προσποίηση την άμυνα του Κατσίβελη. Λεκάβιτσιους παίρνει σκρίνα από τον Κουσμίνσκας. Παλεύει να χάσει την μπάλα. Ο Λεκάβιτσιους, ο Κουσμίνσκας την υποδέχεται. Βγάζει έξω στον Άναλη. Τον Άναλη έχει βρει τον πελάτη με τον Νιλικίνα. Τώρα θα προσπαθήσει να σκοράρει, θα στοχίσει. Πολύ καλή άμυνα του Νιλικίνα μόνο στον Άναλη, ο οποίος είναι στους δύο πόντους με 1-3. Φάουλ τακτικής, χαμηλά πάνω στον Γουόρντ από τον Λεκάβιτσιους. Ο Τάιρικ Τζόουνς στον πάγκο επιστρέφει, ο Ντόντα Χολ, ο οποίος είχε το μυαλό του αλλού στα πρώτα 5 λεπτά που έπαιξε. Και ο Λαρετζάκης στη θέση του Μόρις, με τον Μπαρτζόκα να καλεί τον κόσμο να χειροκροτήσει τον Λαρετζάκη. Μάλιστα. Και φυσικά ο κόσμος δεν αποκρίνεται. Μπορεί να μην είχε συμμετοχή πολύ στην φετινή Ευρωλίγκα, αλλά ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό στα πρώτα χρόνια αυτής της προσπάθειας. Λυκίνα για 2 αστοχή. Rebound από τον Πίτερς, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στο Σκορδίλι. Με φάουλ ο Πίτερς. Όχι, ο Χολ τελικά. Στο Χολ είχε χρειαστεί. 5-48. Μια είναι σε απόσταση ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Φυσικά και η εικόνα του Ολυμπιακού έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από το πρώτο ενωθρό τρίλεπτο. Σκορδίλης στον Μπάρτλε, ο οποίος δεν έχει φανεί. Και αν ο Μπάρτλε και ο Νάνελε δεν μπουν στην εξίσωση, δύσκολα η ΑΕΚ θα μπορέσει να είναι μέχρι το τέλος ανταγωνιστική. Άστοχος ο Σκορδίλης από ένα σουτ 4 μέτρων που δεν είναι. Στο μενού του, Λαρετζάκης, Πίτερς, Μιλικίνα, Χολ, χέρι-χέρι με τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης πολύ ωραίες ραχιές, μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο. Αστοχή, αλλά παίρνει καθαρό φάουλ από τον Σκορδίλη. Ο Λαρετζάκης θα πάει στην γραμμή, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Λαρετζάκη. Στρέφει και ο walk-up αντί του Λυλικίνα, που επαναλαμβάνω κάνει τρομερή δουλειά απέναντι στον Άναλη. Δύο βολές για τον Γιάννου Λαρετζάκη. Ευστοχή πρώτη. Δύο στις δύο. 34-25. Νάναλη, στον οποίο πάει ο Γουόρντ τώρα και του κλέβει την μπάλα με φάουλ χαμηλά. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει υποτιμήσει την ΑΕΚ. Βλέπεις ότι είναι πολύ διαβασμένοι οι προπονητές του. Έχουν περιορίσει πάρα πολύ τη δράση και του Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι άποντος παρακαλώ, χωρίς να έχει εκτελέσει καν. Αλλά και ο Νάναλη χαμηλά, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό λόγο που η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω πλέον με 9-34-25 τηλεοπτικό time out. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά εδώ στο Ερνίστη Φιλίας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, 4:58 για το ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-25. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ιταλό τον Ματέο Αρνάλντι για τον δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros. Του πήρε το πρώτο game ο Έλληνας τενίστας και ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των ανδρών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανοίξει το σκορ, προηγούνται 1-0. Θέλουμε 4:20 για το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
4: Με φάουλ ολοκληρώθηκε από του Γουόρτ στον Άναλι. Με φάουλ άρχισε ξανά το match. Back to back foul. Του Γόρσον Άναλι, δεύτερο με τον Τάισον Γουόρ. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Το επόμενο ΙΑΚ εκτελεί βολές 34-25, 4:52 το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ στο μάτς για τον ημιτελικό, τον play-off. Ο Λαρετζέκης κλέβει από τον Λεκάβιτσιους, αλλά δεν βρήκε κάποιος να βοηθήσει. Και ο Μπάρτλεϊ επωφελήθηκε και πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 34-27. Walk-up στον Γουόρ. Ο Μπαρτζόκας δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον νούμερο Νετζεπολού. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Μια εκπέζει πάρα πολύ δυναμικά στη Χετζάου. Τώρα ο Στορδίλης κάνει ένα σκληρό φαουλ στον Πίτερς για να μην τον αφήσει να πάρει τον διάδρομο. Τέταρτο και για την ΑΕΚ. Ό,τι φάουλ ακούστηκε από εδώ και πέρα είναι βολές. Τρίτο φάουλ του Σκορδίλη. Αυτό είναι πρόβλημα με τον Dragon Σάκοντα. Παραμένει πάντως ο Έλληνας σέντερ στην πεντάδα της ΑΕΚ. Ward στον walk-up. Ο Λαρετζάκης βγαίνει από τα screen. Θα δώσει ξανά στον walk-up. Walk-up στον Ward. Ward ωραία προσποίηση. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Hall. Μαγική πάσα. Και ανάποδο κάρτωμα από τον Hall. 36-27 από τον συνεπέστατο δημιουργό Tyson Ward. Δεύτερη assist. 8η του Ολυμπιακού. Ποιος έχει 3 λάθη. Η ΑΕΚ έχει 8 assist για 4. Λεκάβιτσιου στον Κουσμίνσκας. Κουσμίνσκας με τον Λαρετζάκη. Σκορδίλης βάζει την μπάλα στο παρκέ. Κακή πάσα προς τον Κουσμίνσκας. Λάθος. Για την ΑΕΚ. Ο Γουόρ στον πάγκο. Επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου. Walk-up στον Παπα-Νικολάου με τον Άναλι. Ο Πίτερς εκτελεί για 3 ξαφνικά κατευθείαν μέσα. Είναι στη ζώνη του λυκόφωτος. Κυριολεκτικά, ό,τι και να εκτελέσει μπαίνει. 39-27. Dragon Σάκοντα βλέπει τη διαφορά να πηγαίνει για πρώτη φορά στους 12 και καλή. Time out 3:38 για το φινάλε. 39-27.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9, η Winsport FM 94,6. Λοιπόν, δηλώσεις του Έργιν Άταμαν από τη συνέντευξη τύπου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μετά το μάτς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχα 2 και 3 παιχνίδια ή και 4 μέσα σε μια εβδομάδα. Χάσαμε το ρυθμό μας, ρισκάραμε σε αυτό το μάτς. Όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά, αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είναι οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
4: Επιστρέψαμε, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Χλιόνης, ο οποίος έχει επιστρέψει, floater airball, καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Σαγωτεύει και μια συνομιλία με τον... με τους βοηθούς του, με τον Παπα-Νικολάου, τον Σάκοτα και βοηθός του. Σε ένα πολύ καλό κλίμα. Βόκαπ, στο Λαρετζάκι. Συνδυά τρεις από τον Πίτερ, δεν γίνονται αυτά. Βάζει από παντού, πραγματικά. 42-27 η διαφορά στους 15 με τον Πίτερς να βάζει σφραγίδα του νωρίς το μάτς. Καραλαμπόπουλος. Ωραία αγωνία πάσα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ θα δώσει στον Φιλιώνη. Καλή κυκλοφορία από την ΑΕΚ. Άστοχο τρίποντο όμως του Καραλαμπόπουλου. Ο Πολ μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός πλέον ρολάρει καλύτερα. Πίτερς 2-3. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Φάουλ επιθετικό. Σωστά από τον Ντόντα Χολ πάνω στον Φιλιώνη. Ο Πίτερς είναι στους 6 με 2 στα, με, στους 8 με συγχωρείτε. Η μία assist και 3 στα 4 shoot. Δύο μισή λεπτά ακόμη. Είναι και βολές βέβαια. Σωστό. Καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Φιλιώνης ευστοχή στην πρώτη. 42-28. Τώρα 42-29 από τον Φλιώνη. Βόκαπ, 2-25 ακόμη. Ο Βόκαπ στον Πίτερς. Ο Λαρετζάκης, πάντα με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Ο Στάρ για 3 ο Λαρετζάκης, κοντό το σουτ, αστοχή. Ο Φλιώνης στον Μπάρτλεϊ. Η ΑΕΚ στον εμβιασμό με τρίποδο του Μπάρτλεϊ, αστοχό. Η μπάλα όμως φτάνει ξανά στα χέρια του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει μια 14 δευτερόλεπτα. Ο Νάναλη ακόμη να γίνει αισθητός. Ο Νάναλη τώρα θα το κάνει. Ένα ωραίο φλότερ, 42-31 στους 4 ο Νάναλη. Και στους 2 ο Μπάρτλεϊ. Πίτερς. Λίγαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρονού. Παπα-Νικολάου. Ωραία ευσόνη για τον Χολ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Θα του πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα για το κάρφωμα. Καλή άμυνα όμως και από τον Γουόκαπ τώρα ο Πίτερς στον Χολ, ο οποίος έχει μείνει πίσω στην ρακέτα της ΑΕΚ στην επίθεση. 44-31. Καλάθι καθαρά από το λόγο της άμυνας του Λαρετζάκη και του Γουόκαπ τώρα εδώ. Ο Χαρλαμπόπουλος πάει πάνω στον Χολ, θα πάρει φάουλ για 2 βολές. Κυρία για τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο να μπει στο πίνακα το σκόρερ. Δεύτερο φάουλ του Ντόντα Χολ. Τρέφει ο Ταρίκ Τζόνς αντί του Χολ. Λόγω του ότι έκανε το δεύτερο του φάουλ. Δεν θέλει να ρισκάρει ο Μπαλτζόκας με τρίτο, λογικό. τερμάκι το κοτμήμα φυσικά για όλους. Χαραλαμπόπουλος στην γραμμή. Στα λάμπα 4-32 το σκορ. Και τώρα 44-33 από τους δύο πρώτους πόντους του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Λάθος. Ο Μπάρτλε θα κλέψει. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε εδώ. Με ένα πολύ ωραίο ανάποδο λέει, προσπαθεί να σκοράρει ο Μπάρτλε, αστοχή. Ο ίδιος όμως το rebound. Ο Χαραλαμπόπουλος κλέβει ο walk-up. Ο Παπα-Νικολάου πετάει και άλλη αποσυκτή πασάρα. Εστάλαθον τώρα για τις δύο ομάδες. Νάναλη προσποιείται στον Λαρετζάκη, σουτάρει για τρεις, ναι. 44-36 και time out τον Μπαρτζόκα, ο οποίος είναι εξαλός με τους παίκτες του και τα συνεχόμενα λάθη που έκαναν. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο.
8: Η Winsport FM 94,6.
12: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο.
13: Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 2-1 games του Αρνάλντι στο πρώτο σετ του αγώνα του στο Ρολάν Γκαρός και στο Πόλο. 1:37 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-4 αυτή τη στιγμή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
1: Τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μηχρόνου, ο Πίτερς γίνεται από τα σκρίνη της κάνει μόνος του αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου έρχεται μόνο με θετικό rebound του σκοράρει. 46-36 από τον Παπα-Νικολάου. Φτάνει τους 6. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό, αν η ΑΕΚ εξαντλήσει την επιθέσή της. Γκρέι με τον Ταϊρίκ Τζόνς, πολύ μεγάλες μάχες. Ο Γκρέι είναι καταπληκτικός παίχτης. Ωραίο καλάθι μπροστά στον έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στις 5 στην Ευρωλίγκα. Στους 11 ο Γκρέι, μακράν ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ. 46-38, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Walk-up. Προστάρει για 3, θα στοχίσει και αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός 46, ΑΕΚ 38, ανοιχτά όλα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι αν μπορέσει να πάρει πράγματα περισσότερα από τον Μπάρτλεϊ και μείνει σταθερή σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που είναι αρκετά καλή και βελτιώσει την άμυνά της, σίγουρα μπορεί να βάλει πιο δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το πρώτο, ξαναλέω, νοθρό διάστημα, κατάφερε να πάρει τα ενία του αγώνα, παρότι δεν έχει αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 6, ενάντι 7 βέβαια της ΑΕΚ. Έχει ένα προβάδισμα 8 πόντων εν ώψη του δευτερού ημιχρόνου. Τα λέμε σε περίπου 14 λεπτά πάσο. 46-38 προηγείται ο προγραμματής Ευρώπης Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Ωραία, στο σύν 8 οι Ερυθρόλευκοι. Θυμίζουν νωρίτερα ο Παναθηναϊκός 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Στο Telecom Center έκανε το 1-0. Διάβασα νωρίτερα τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην συνέντευξη τύπου. Ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος στάθηκε στην έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού των πράσινων και στην παρουσία του Σλούκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως ο Παναθηναϊκός να έχανε και το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος, είπε στην συνέντευξη τύπου: συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας μετά από ένα θεαματικό μεγάλο διάστημα πραξίας. Είχαμε ενέργεια και πειθαρχία, παίξαμε σωστό μπάσκετ, είχαμε 29 assist. Σημαίνει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας. Έχουμε αποδείξει το μέταλλο των παικτών μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ, για την ανταγωνιστικότητα της ομάδας του και το δείγμα των όσων ακολουθούν. Είπε χαρακτηριστικά: είμαστε περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead in στη νέα εποχή. Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με τον coach Τρινκέρι και με τον νέο GM τον Γιώργο Τσιάρα, γίνονται στοχευμένες ενέργειες για να οργανωθούν δομές και ρουτίνες σε υψηλό επίπεδο

0: Τα κεφάλια συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Έχουμε ακόμη έναν στόχο μπροστά μας. Ήταν τα λόγια του Μητογλου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Να δω.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο 8 λεπτό στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-4. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου 8 λεπτού. Και τώρα οι Ερυθρόλευκοι πετυχαίνουν το πέμπτο τους γκολ και ξαναπαίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στους πράσινους. Ο Τσιτσιπάς απέναντι στον Αρνάλντι είναι στο 2-2 στα Games, πρώτο σετ. Είναι δεύτερος γύρος στο Ρολάν Γκαρός. Αν τα καταφέρει ο Έλληνας τενίστας να προκριθεί στον τρίτο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον ηγητή του ζωγαριού Μπεν Σέλτον με τον Ραφαέλ Κολινιόν, ο Αμερικάνος πρώτος, ο Βέλγος ο δεύτερος, οι οποίοι παίζουν επίσης αυτή τη στιγμή. Ο Κολινιόν προηγείται 4-3 στα Games του πρώτου σετ. Λοιπόν, είπαμε, ρεπορτάζ δεν θα βγάλουμε σήμερα λόγω του μπάσκετ, απλά εκμεταλλευόμαστε τον λίγο χρόνο στην ανάπαυλα του αγώνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω, Ολυμπιακός προηγείται 46-38 της ΑΕΚ, για να κουβεντιάσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκο, τά της Εθνικής Ομάδας, η οποία έκανε την πρώτη συγκέντρωση σήμερα εν ώψη των δύο φιλικών με Σουηδία και Ιταλία, και είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Πρώτη της εθνικής ομάδας σήμερα, όπως το ανέφερες κανονικά.
0: Επειδή είσαι και λάτρης του τένις, Τσιτσιπάς θα τον έχει τον Αρνάλντι, λες?
1: Δεν το ξέρω πολύ καλά τον Αρνάλντι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω εικόνα για τον Ιταλό. Ξεκινήσανε.
0: Ναι, είναι στο πρώτο σετ, στο 2-2. Είναι ακόμα νωρίς. Αλλά...
1: τράβηξε πολύ τελικά
0: ναι,
1: τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι, όντως. Το ζευγάρι των αντρών πήγε στο, νομίζω, στο 3-2.
1: Ναι.

0: Και...
1: δηλαδή πρώτα και tie break.
0: Ναι. Μπράβο. Και το τέταρτο σετ πήγε στο tie break. Επίσης 7-6. Τα άλλα δύο ήταν επίσης γεμάτα 6-4. Και ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς στις 9.
1: Είχε προηγηθεί νομίζω και ένα γυναικείο μόνο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Σωστά.
1: Κοίτα, για να πούμε στα της εθνικής, ο Τσιτσιπάς έτσι όπως είναι η κατάστασή του το τελευταίο διάστημα, κάθε μάτς είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάποτε, δηλαδή λίγο καιρό πριν, λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά τα έχει στην τσέπη το Τσιτσιπάς.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι έτσι πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Για μια και λέμε γι' αυτό, το Κάζο Πέπαθο σύνερε νωρίτερα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τι συμβεί, αλλά για να μου το λες έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπερτέραστη
0: έκπληξη,
1: έτσι.
0: Ναι, κοίτα, προηγήθηκε 2-0 και 5-1 στο τρίτο σετ, αλλά μετά από αυτά που διάβασα, εντάξει, ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν καθαρά δικό του λάθος, αλλά προφανώς επηρεάστηκε από τη ζέστη. Ήταν στο όριο της λιποθυμίας. Οκ, okay, δεν εγκατέλειψε μεν, αλλά.
1: Ήταν καλά.
0: Ναι, του το γύρισε.
1: Δεν ξαναπάθει νομίζω με τον καιρό ο Σίνερ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι να ζαλίζεται και τα λοιπά. Δεν ξαναπάθει νομίζω σε κάποιο τουρνουά, δεν θυμάμαι τώρα πιο παλιά βέβαια.
0: Ναι, λοιπόν. Έφυγε ο Σίνερ, δεν παίζει ο Αλκαράθ. Ευκαιρία νομίζω για τον Τζόκοβιτς να επιστρέψει σε τίτλους. Λοιπόν, για πες τώρα.
1: Κοίτα, η Εθνική μαζεύτηκε σήμερα το μεσημέρι. Η πρώτη συγκέντρωση ακολούθησε και η πρώτη προπόνηση στο Ready. Είναι όλοι διαθέσιμοι όσοι έχουν κληθεί και 26 ποδοσφαιριστές υπό τις ειδικές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πούμε ότι υπάρχει νέο πρόσωπο αληθινός Κιζηρίδης της Χαρτς. Ήταν η πρώτη παρουσία. Εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως ψαρωμένος που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα νέο πρόσωπο που παίζει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα για τον Ανδρούτσο που επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό, που μπορεί να πει ότι είναι σχετικά νέο πρόσωπο. Έχει όμως γνώριμους συμπαίκτες, με παίκτες που ήταν στον Ολυμπιακό μαζί του, όπως τον το Ρέτσο για παράδειγμα, τον Τζολάκη. Είχε δηλαδή αρκετούς γνωστούς ο Ανδρούτσος, που επέτρεψε, παίζει τον Όφη και έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και στο θεσμό του κυπέλου. Έχουμε τις απουσίες του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, για μικροβολήματα τραυματισμών έμειναν εκτός. Πάλι αρχικά είχαν κληθεί και οι δύο. Μάλιστα ο Καρέτης θα κάνει και μια μικρή επέμβαση στο γόνατο. Θυμίζω ότι είχε παίξει τα τελευταία παιχνίδια της ΚΕΝΚ στο Βελγικό Πρωτάθλημα. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Τάσο, κυρίες και κύριοι, στις δηλώσεις του, και να διορθώσει πράγματα η ομάδα και να βελτιώσει στοιχεία του παιχνιδιού της και να βάλει κάποια πράγματα. Γιατί, όπως ανέφερε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής, είναι μια ευκαιρία γιατί είναι δύο φιλικά παιχνίδια να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα και τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και οι ποδοσφαιριστές που έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί τα μάτς που έχουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι πολύ σημαντικά, δύσκολα παιχνίδια με πολύ υψηλή απέτηση και δεν θα υπάρχει χρόνος για να δουλέψεις με τους ποδοσφαιριστές ο προπονητής. Θα έρθουν δηλαδή τον Σεπτέμβριο έτοιμοι, χωρίς προπονήσεις,
0: ναι.
1: Θα ενταχθεί για να παίξουν τρία μάτς πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μπράβο, το Σεπτέμβριο δεν είναι που αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής που θα παίξουν μαζεμένα παιχνίδια.
1: Θα παίξουν μαζί με ένα παιχνίδι, δεν θέλω τον ακριβού αριθμό. Αν δεν κάνω λάθος είναι 4 μάτς.
0: Ναι, και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι 4 μάτς το Σεπτέμβριο και μετά άλλα 2 τον Νοέμβρη.
1: Ακριβώς. Πάει σε 2-2 μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 3 διακοπές.
0: Μπράβο, δεν είναι 3 τα παράθυρα.
1: Όχι, είναι 2 τα παράθυρα αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, νομίζω ότι είναι 4 μάτς και σε
0: 2 μετά. Ναι, 4-2, ναι. 4-2 και όντως.
1: Κάτι το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά για όλες τις εθνικές όμως. Άρα καταλαβαίνει κανείς. Δεν θα υπάρχουν ακόμα περισσότερο χρόνος για να δουλέψει ο προπονητής με τους ποδοσφαιριστές. Ό,τι γίνει αυτό το διάστημα τάσου.
0: Ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Γι' αυτό το χαρακτήρισε ουσιαστικά μοναδική και τελευταία ευκαιρία. Παρότι είναι, όπως την είπε, όντως δύσκολη περίοδος, το παράθυρο του Ιουνίου, κακά τα ψέματα, στο τέλος της σεζόν.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Αλλά απ' την άλλη αυτό που είπε είναι ουσιαστικά η μοναδική ευκαιρία να δουλέψουν κάποια πράγματα εν ώψη των επίσημων αγώνων.
1: Και ξέρεις, είναι και το ζήτημα των απουσιών, τραυματίες, κόπωση, για την δεδομένη χρονική περίοδο λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ευχάριστο πάντως είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είναι όλοι καλά. Δηλαδή και ο Γιαννούλης ακόμα που είχε ένα πρόβλημα με την Augsburg τις τελευταίες εβδομάδες είναι καλά. Προπονήθηκε για παράδειγμα σήμερα και τα με τους συμπαίκτες του. Μόνο η κόπωση είναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν υποχρεώσεις οι ποδοσφαιριστές γιατί είχαν σταματήσει με τις ομάδες τους,

0: έκαναν τα ατομικά τους προγράμματα όπως έπρεπε να κάνουν και να έχουν ένα βαθμό ετοιμότητας α. Θυμίζω ότι έχουν φύγει από τις ομάδες τους ποδοσφαιριστές, έχουν τελειώσει υποχρεώσεις. Κάναν όμως ατομικό πρόγραμμα για να είναι σε ένα επιθυμητό επίπεδο για τα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι με δύο μάτς πολύ σημαντικά δύσκολα, με την Σουηδία, όχι Μουντιάλ, έτσι, με την Ιταλία. Ιταλία που δεν είναι στο Μουντιάλ, είναι μια όμως πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όμως θα έχει νέα πρόσωπα αυτή τη φορά, θα έχει πάρα πολλά νέα παιδιά από 18 έως 20 ετών. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί στη σκουάδρα Τζούρα. Mm-hmm. Σίγουρα πιο παλιός είναι ο Ντοναρούμα στα 26 του, αλλά είναι ελάχιστοι από το ρόστερ για τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ιταλία, που έχουν κληθεί και έχουν παίξει στην Εθνική Ιταλίας με πολύ μικρή παρουσία. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική Εθνική Ιταλίας αυτή.
1: Όντως.
0: Και το βέβαια το πρώτο μας με την Σουηδία στο Χόλμ είναι πάρα πολύ απαιτητικό, υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Και ο προπονητής θα έχει αυτή την ευκαιρία για να δει τους προσφεστές. Σίγουρα, Τάσο, δεν θα αλλάξει ο βασικός κορμός. Ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια θα παραμείνει ο ίδιος βασικός κορμός,
1: ναι,
0: των επιλογών για την ενδεκάδα.
1: Ναι, αν μη τι άλλο αυτό που λες για το αρχικό σχήμα και από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, να δοκιμάσει κάποια διαφορετικά πράγματα.
0: Αυτό, δηλαδή θα κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής, αλλά ο κορμός και η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει την εθνική μας ομάδα. Και θυμίζω ότι στα μάτς που έρχονται το Σεπτέμβριο, η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει το μάτς επίσης τρεις μέρες μετά στις 27 του μήνα με τη Γερμανία εκτός έδρας. Το τρίτο μάτς είναι 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία στο Γιώργος Καρασκάκης. Και στις 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία επίσης στο Φάριο. Άρα πιστοποιούμε ότι είναι τα 4 παιχνίδια στην πρώτη διακοπή, 4 μάτς για την εθνική μας ομάδα, και θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο τα άλλα 2 μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας. Το μάτς αυτό θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αμέσως μετά στις 16 με τη Σερβία στο Γιώργος Καρασκάκης. Είναι 4-2 παιχνίδια δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα της εθνικής ομάδος. Τσιτσιπά στο 3-3 με τον Αρνάλντι. 3-3 τα games στο πρώτο σετ. Στο άλλο παιχνίδι από όπου θα προκύψει ο νικητής αυτού του που θα παίξει με τον, είτε με τον Τσιτσιπά είτε με τον Αρνάλντι. Ο Κολινιόν πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Μπεν Σέλτον και προηγείται 1-0. Το πήρε με 6-4 στο πόλο. 3 λεπτά πριν το ημίχρονο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 5-8. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Νίκο Ζέρβα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Νικόλα.
2: Καλησπέρα και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με άστοχη επίθεση της ΑΕΚ άρχισε το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και λάθος του Ολυμπιακού που δίνει ξανά την μπάλα στην ΑΕΚ. 7ο λάθος του Ολυμπιακού που είναι με την αρχή του πεντάδα, με Γουόκαπ, Ντόρση, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Και η ΑΕΚ και αυτή με την αρχή της πεντάδα, με Φιλιόνι, Γκρέι, Σκορδίλη, Μπάρτλε και Χαρλαμπόπουλο. 46-38.
1: Νικό, έχουμε κάτι νεότερο για τον Χολ.
2: Ο Χολ είναι κανονικά στην πέταδα.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Όχι, είναι με χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μπάρτλε στον Χαρλαμπόπουλο. Ο Χαρλαμπόπουλος παίρνει την baseline. Βγάζει ωραία πάση στο Φιλιόνι. Φιλιόνις για 3 θα στοχίσει. Εθνικό rebound από τον Σκορδίλη όμως. Ο Σκορδίλης στον Φιλιόνι, Φιλιόνις στον Γκρέι, Γκρέι για 3, εύστοχος. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 5, με τον Γκρέι να κάνει ένα μαγικό μάτς. Στους 14, ο Ρακουάν Γκρέι, επαναλαμβάνω όπως πάμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Μακάμπη για τη νέα σεζόν. Ντόρση ξεπερνάει τον Φιλιόνι, σουτάρει από τα 5,5 και ευστοχή. 48-41. Τώρα σε γίνει το πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού με 10. Αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση για μια ακόμη φορά και ο Γκρέι την τιμώρησε. 48-43. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου ξανά. Βεζένκοφ προς σπίτι στο Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει την εσωτερική αστοχή, αλλά έχει το ο Χολ με follow για να κάνει το 50-43. Το φορά ξανά στους 7, 8 και 15.

0: περισσότερο κόσμο, ξαναγεμίζει τις κερκίδες, ήταν έξω προφανώς για κάποιο τσιγάρο, κάποια ψώνια. Ένας πανικός πραγματικά στις μπουτίκ του Ολυμπιακού, λογικό. Άσοχος από το Σκορδίλι, ο Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Walk up, call. Ο Παπα-Νικολάου ξανά με το φλόνι απέναντι. Τώρα ο walk up είναι με τον Gray. Ωραία κυκλοφορία, walk up για τρεις ελεύθερος, θα ευστοχίσει. Walk up ο οποίος το 2026 έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα. Το έδειξε και στο Final Four που ήταν το πρώτο τόσο παραγωγικό με τον 33χρονο playmaker. Gray γίνεται επαστήμιος Κορδίλης, δεν είναι και τόσο ορθολογική επίθεση της ΑΕΚ τώρα. Ο Gray σουτάρει πάνω στον Χολ στο τέλος της επίθεσης, θα αστοχίσει εξ επαφής. Δεν το φάνηκε να τα κάνει όλα μόνος του ο Gray. Φοβερή πάσα του Παπα-Νικολάου στον Χολ. 55-43. Ο Βεζένκοφ, με συγχωρείτε, του Παπα-Νικολάου. Κακή άμυνα εδώ. Έχει κουραστεί ο Gray, είναι λογικό. Έχει παίξει 19 λεπτά από τα 24 και είναι τα 23 και είναι μέσα σε όλα. Ωραία πάσα τώρα του Σκορδίλη, ο Φλιώνη. Η ΑΕΚ τιμωρεί με τον ίδιο τρόπο την άμυνα του Ολυμπιακού. 55-45. Μπαρτζόκας. Πολλά παράπονα από τους παίκτες. Τώρα νομίζω ότι και αυτός μέσα του βαθιά περίμενε ότι θα έχει μια τέτοια εικόνα ο Ολυμπιακός. Πιο χαλαρή δηλαδή. Βεζένκοφ στον walk-up, walk-up στον Χολ. Ο Χολ τελειώνει κάσιμα. Τη φάση ο Σκορδίλης παίρνει το rebound. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει κάτω από τους 10. Φλιώνης. Σκρίνα από τον Σκορδίλη. Καλή άμυνα του walk-up. Ο Χαρλαμπόπουλος σώζει την κατοχή για την ΑΕΚ. Που έχει 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Φλιώνης. Πάει στο 1-1 με τον Χολ. Μπαίνει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει, πάρα πολύ άστοχο από τον Φλιώνη, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή. Γενικά η ΑΕΚ δεν έχει καλές επιλογές και δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπα-Νικολάου αμαρκάρει στους για τρεις αστοχή. Η μπάλα φτάνει στον ίδιο, θα κάνει μια reverse, θα αστοχίσει και στο lay-up από τον Παπα-Νικολάου. Και φάουλ του Μπεζένκο για να σταματήσει τον εθνικισμό της ΑΕΚ. Ο Σκορδίλης στον πάγκο, επιστρέφει ο Μπράουν. Ο Φλιώνης αντί του Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους μάλλον αντί του Φλιώνη. Ο Λεκάβιτσιους. Μια και περιμένει ακόμη πράγματα, ξαναλέω τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει βρει τον πελάτη με τον Γουόκα. Έχει μόλις 2 πόντους. Λεκάβιτσιους μένει προς τα μέσα, βγάζει έξω τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει την εσωτερική, σουτάρει από τα 4,5 μέτρα. Αστοχός, έρχεται όμως με φόλο και σκοράρει ο Μπράουν. Ο Παπα-Νικολάου διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν. Walk up. Ο Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και τώρα πάλι Ντόρση. Ντόρση ακαραίος, ούτε για τρεις με περίσσια αυτοπεποίθηση, αλλά παντελώς αστοχό. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει τον συνδυασμό με τον Gray. Ο Gray βάζει φοβερά το σώμα του, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει μπροστά στον Χολ. Έξαλλος ο Μπαρτζόκας, time out αμέσως. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 6 με έναν καταπληκτικό Ρακουάν Gray, ο οποίος είναι στους 18 πλέον και κάποιες ώρες φαντάζει μόνος του απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Time out. 55-49 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. 5-5 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο 4-4 με τον Ματέο Αρνάλντι στο πρώτο σετ. Στο πόλο φινάλε πρώτου ημιχρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9. Λοιπόν, βλέπω εδώ έχουμε μια επιστροφή έκπληξη στο ποδόσφαιρο για τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος προσελήφθη από την Παΐρα Κλής και αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης επιαγωνιστικών θεμάτων. 68χρονος πλέον Γιάννης Κόντις, ο οποίος είναι και ανεξάρτητος βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκη.

0: με το κόμμα εξελέγει τον Ιούνιο του 23 με το κόμμα Σπαρτιάτες και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο ποδόσφαιρο από την πολυετή παρουσία του στον Άρη. Οι παλιότεροι, φαντάζομαι θα το θυμάστε, διατέλεσε και μάνατζερ ποδοσφαιριστών, αλλά και εκτελεστικός και τεχνικός διευθυντής. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Πολλά ως τόξης, ένα ακόμη τρίποντα, αλλά ο Χολ ήρθε με follow και σκόραρε. 57-49. Βλέπω κάτι να φοράει στο χέρι ο Χολ, σαν ένα αρθικάκι. Τάσο στο δεξί του χέρι. Αλλά εντάξει, μια χαρά, παίζει. Αν εννοούσε αυτό πριν. Καλή άμυνα τώρα.
0: Όχι, πριν, απλά να σου πω κάτι. Έβλεπα, είδα ότι είχε πάει στα ποδητήρια πριν το ημίχρονο. Απλά έβλεπα, είχα το βλέμμα μου στον υπολογιστή και όχι στην τηλεόραση. Και απλά είδα με την άκρη του ματιού ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν πρόσεξα. Πεντάδα. Και προφανώς έκαψα.
1: Goal 59-51. Ο Χολ προηγουμένως, όσο μιλάγαμε, έβγαλε και μια άμυνα. Γενικά κάνει πολύ αίσθηση την παρουσία του. Να δω το πρώτο πολύ κακό του πέρασμα, πολύ χαλαρό. Έχει 11 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Και συνεχίζει ο Βεζένκοφ. Είναι μόλις στους 7. Και τώρα στους 8. 60-51 ο Ολυμπιακός, να πάει διαφορά στους 9. Λεκάβιτσιους, καλή άμυνα του Ντόρση, deflection, μπαλά για τον Γκρέι. Λεκάβιτσιους ξανά καλάθι, πολύ εύκολο. Διαφορά στους 7. Μια εξαιρετικά μαχητική, της λείπει το κάτι παραπάνω για να βάλει ακόμα πιο δύσκολα. Walk-up στο Βεζένκοφ, Βεζένκοφ ωραία πάσα στον Χολ, ο οποίος παίρνει φάουλ τον Γκρέι. Αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα για την ΑΕΚ. Το τρίτο φάουλ του Ρακουάν Γκρέι. Με 3,5 λεπτά να απομένουν. Ψάκοντα. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον κορυφαίο του παίχτη απόψε. Ο Χολ εξοχή στην πρώτη, 61-53. Ο Ολυμπιακός έχει 8 στις 11 βολές, η ΑΕΚ 6 στις 6. 2 στις 2 για τον Χολ, ξανά διαφορά στους 9. Και αλλαγή, ο Χολ στον πάγκο, ο Ταϊρικ Τζόουνς στο παρκέ. Μπαρτζόκας χειροκροτεί τον Χολ. Και ο Λεκάβετς οργανώνει μια ακόμη επίθεση για την ΑΕΚ, ετοιμάζεται για την ένωση. Να περάσει ο Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι για πρώτη φορά. Άστοχο σουτ από τον Γκρέι. Ο Μπράουν μαζεύει το rebound και παίρνει καθαρό φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς. Το δεύτερο του Ολυμπιακού. Για να δούμε και τον Πετσάρσκι. Ποιος παίρνει το βάουτσμα του πυρός στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να βγει αυτή η εξίσωση. Άλλο για τον Γκρέι, όχι μόνο 3 φάουλ, αλλά έχει παίξει 23 από τα 27 λεπτά. Ο γιος του πρώην Άσου Άρη και Παναθηναϊκού, Μύρος Λαπετσάσκης στο παρκέ. Μπάρτλε, ωραία πάσα στον Μπράουν, καλάθι, 62-55. Ο Μπάρτλε, παρότι δεν έχει σκοράρει πολύ, είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης ΑΕΚ με 6 assist. Διαφορά στους 7. Είναι τελικός ο πρώτος ανάμεσα στις δύο μονάδες, ανοιχτός. Ο Ντόρση, κάτι που θέλουμε να βλέπουμε. Θέλουμε να βλέπουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Προς τα εκεί πάει, με πολύ πιο δυνατό ΠΑΟΚ, πολύ πιο δυνατό ο Άρη. Η ΑΕΚ, η οποία είναι έτσι καλώς δυνατή. Airball τρίποντο του Ντόρση, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν στον Μαγλογιάννη. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο. Επιστρέφει ο Νάναλη αντί του Μπάρτλι. Σάκο το παλεύει το μάτς πολύ, κάνει αλλαγές. Και προσπαθεί να πάρει τα πάντα από τους παίκτες του για να μείνει η ΑΕΚ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. 2-44 ακόμη. Λεκάβιτσιους στον Μπράουν. Ο Μπράουν έχει ελεύθερο τρίπο, δεν το παίρνει, δίνει στον Άναλη. Καλή κυκλοφορία, αλλά η πολλή κυκλοφορία βλάπτει κάποιες φορές. Ο Μπαζέκοφ κλέβει και παίρνει φάουλ για τρεις βολές. Με τσάν πάταγε.

χαμηλά. Το δοσενδιέτες ψηλά, για να δω. Νομίζω ότι είναι καθαρά. Για βολές, ναι, βολές. Απλά δεν έχω δει αν είναι για δύο ή τρεις. Θυμάζεται να επανεφέρει τον Λυκίνα ο Μπαρτζόκας. Εύστοχη πρώτη το Βεζένκοφ, 63-55. Ο Λυκίνα λόγει κάστες του walk-up. Δύο οι βολές τελικά. Ξανά στους 9, 64-55. Walk-up στον πάγκο. Ο Λυκίνα ξανά στο παρκέ. Δυόμιση λεπτά ακόμη για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πρώτος συμμετελικός Playoff Basket League. 264-55. Κλέψιμο του Βεζένκο, που παίζει δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα. Λυκίνα στο Βεζένκο, Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ δίνει screen στον συμπαίκτη και φίλο του Παπα-Νικολάου. Παίζουν οι δύο το που είναι παγκινγκ ρολ. Βεζένκοφ πάσα δυνάμει της πλευράς στον Ντόρση. Ο Λεκάβιτς παίζει καλή άμυνα στον Ντόρση, ο οποίος επιμένει, εκτελεί αστοχή. Σίδερο. Νάναλι. Καραλαμπόπουλος, Λεκάβιτσιος. Ωραία την πεφορία. Ο Μπράουν θα καρφώσει, αποφεύγοντας με προσποίηση τον Παπα-Νικολάου. Ξανά στους 7 πόντους η ΑΕΚ. 64-57. Λυκίνα απέναντι στο Λεκάβιτσιους, η ΑΕΚ έχει να δώσει ένα φάουλ χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στην γραμμή. Ο Λυκίνα μπαίνει προς τα μέσα, πετάει στον Παπα-Νικολάου, μάλλον κακή πάσα. Ο Παπα-Νικολάου τους συγκρατεί. Ο Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες με τον Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ με τον Πετσάρχη προσποιείται, σουτάρει για 3 και στοχή. 13 ο Βεζένκοφ, 10 η διαφορά, 67-57. Ενώ ετοιμάζεται και ο Μόντε Μόρις να περάσει τη θέση του Ντόρση, ο οποίος κάνει και το φάουλ τώρα για να βγει. Δερμόφιλο κόντμα φυσικά για τον Ντόρση. Δεν του έχει πάει πολύ καλά το μάτς. Είναι στους 10 με 4 στα 10 εντός παιδιάς. Ο μάλλον θετικός Μόρις επιστρέφει. Ασφαλώς και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει και ένα rotation για λόγους ξεκούρασης. Υπάρχει ξανά μάτς το Σάββατο και αν όλα πάνε καλά για τον ίδιο αλλά και για τον Παναθηναϊκό, θα έχουμε πρώτο τελικό την Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Χαραλαμπόπουλος μπαίνει προς τα μέσα. Καλή αλίωση της μπάλας από τον Τζόνς. Πολύ ο Χαραλαμπόπουλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ επιθετικά. Βεζένκοφ στον Μόρις. Μόρις πολύ ωραία πάσα στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε κλειδώσει τον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει φάουλ. Το τελευταίο που είχε να δώσει η ΑΕΚ χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. 53 και 1 απομένουν. Πανέρχεται ο Μπάρτλεϊ. Αντί του Χαραλαμπόπουλου, χαμηλώνει πολύ το σχήμα ο Σάκο τώρα. Παίζει και με Μπάρτλεϊ και με Νάναλη και με Λεκάβιτσιους. Τζόνς στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ στον Μόρις. Φοβερή πάσα του Μόρις στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος το παρακάνει εκεί με τις προσποιήσεις. Αναγκάζει τον Μπράουν να του κάνει φάουλ που τον οδηγεί στη γραμμή. Ο Μπράουν στα δύο φάουλ. Από τρία έχουν Γκρέις, Κορδίλης και Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις είναι στο πρόβλημα. Μάλιστα έχουν κάνει αυτοί οι τρεις τα 9, τα 13 φάουλ της ΑΕΚ. Ο Τζόνς ευστοχή στην πρώτη. 68-57. Δύο στις δύο για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φέρνει τη διαφορά στους 12. Η μεγαλύτερη διαφορά για τους Ερυθρόλεπτους θα είναι 15. Λεκάβιτσιους. Νάναλι. Πάσα στον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι έχει μισμάτς με τον Μόρις. Γυρίζει. Καλή βοήθεια από τον Βεζένκοφ. Κακή πάσα του Πετσάρχη στον Μπάρτλεϊ. Ο Παπα-Νικολάου το κατάλαβε και κλέβει. Αλλά δίνει την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Πέμπτο λάθος του Παπα-Νικολάου. Κλέβει ξανά ο Τζόουνς και τώρα μπορεί να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και το κάνει. Ακούγεται το γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ ήταν το highlight της βραδιάς με το ανάποδο κάρφωμα με σπάσιμο μέσης από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Φάουλ χαμηλά του Παπα-Νικολάου. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Διαφορά ξανά στους 14.

0: Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες, πηγαίνοντας το μάτς τουλάχιστον τρεις φορές στους 7, να βάλει ακόμη περισσότερη πίεση στον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφερε. Πετσάρσκι για τρεις στο τέλος του χρόνου, θα στοχίσει. Ριμπάουντ το Βεζένκοφ, τέλος της περίοδου. 71-57, ο Ολυμπιακός κατάφερε σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο με ένα 25-19 επιμέρους να ξεκαθαρίσει αρκετά, έχω την αίσθηση, τα πράγματα για την νίκη. Έχει ένα συν 14 να διαχειριστεί στην τρίτη περίοδο και είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Τάσου.
1: Πώς είναι 14 οι Ερυθρόλευκοι στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 6-5 στο πρώτο σετ του Ιταλού του Ματέο Αρνάλντι, ενώ στο πόλο έχει ξεκινήσει το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, προηγείται 12-8 του Παναθηναϊκού, 5 λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά είχαν 15 στα 24 δίποντα, 9 στα 25 τρίποντα, 14 στις 16 βολές, 27 rebound και 15 assist συν 7 κλεψίματα για 9 λάθη. Από την άλλη, η ΑΕΚ είχε 21 στα 42 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, 6 στις 6 βολές, 28 rebound και 17 assist συν 8 κλεψίματα για 11 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη κατοχή. Πάει στα αποδυτήρια ο Ντόρση. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, το μάθουμε μετά. Τον βλέπω λίγο να χωλαίνει, είναι η αλήθεια. Όχι ιδιαίτερα, αλλά τον βλέπω λίγο να χωλαίνει.
1: Η αλήθεια είναι και όταν έβγαινε,
0: ναι,
1: αλλαγή, το φάουλ, νομίζω, ναι, κάτι λίγο το χτυπούσε το πόδι του.
0: Ναι, για να δούμε τι θα δείξουν. Προφανώς κάποιες εξετάσεις που θα γίνουν στο ιατρείο του γηπέδου. Πίτερς, Μόρις, Νιλικίνα, Ward και τα Eric Jones είναι οι πέντε του Ολυμπιακού, και την ΑΕΚ, Λεκάβιτσιους, Μπράουν, Γκρέι, ο οποίος επανήλθε. Ο Μπάρτλεϊ και ο Νάναλι. Ο Jones στον Μόρις. Ο Πίτερς προσπαθεί να βγει από τα σκρίνη με τον Γκρέι, που είναι πολύ δυνατό παιδί. Μόρις, Ward, Πίτερς. Πίτερς σου για τρεις μπροστά στον Γκρέι, Airball. Ο Νάναλι μαζεύει το rebound και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει τώρα να μαζέψει κάπως τη διαφορά και να κάνει την όποια τελική της αντεπίθεση στο τέλος. Γκρέι στον Νάναλι. Νάναλι με τον Πίτερς από τις αλλαγές. Καλή άμυνα από τον Πίτερς, που Νάναλι διατηρεί την κατοχή. Παραμένει μόλις 6 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Νάναλι σου για τρεις μπροστά στον Πίτερς, αστοχή. Ο Γουόρντ όμως βγάζει την μπάλα μόνο στο έξω. Νέα κατοχή για την ΑΕΚ για 14 δευτερόλεπτα και πάλι ο Αρτζόκας τα έχει με τους παίκτες του. Μπάρτλεϊ, άλλη μια ωραία πάσα, σκληρό φάουλ του Τάιρικ Τζόνς στον Μπράουν, δύο βολές. Αν ο Μπράουν ευστοχίσει σε κάποια βολή, ο Μπάρτλεϊ πάει σε 7 assist. Γενικά η ΑΕΚ είναι δημιουργική με 17 assist για 11 λάθη, 15 assist και 9 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά η Ερυθρόλευκη είναι πολύ πιο εύστοχη στα δίποντα, 62% έναντι 50, και στα τρίποντα, 34% έναντι 21%. Υπάρχει challenge του coach Σάκοτα για διαθλητικό. Νομίζω ότι έχει τύχει να δικαιωθεί, καθώς ο Ταρίκ Τζονς πήγε σκληρά. Δεν έχω δει από εδώ πήμα να έχει πάει για την μπάλα.
1: Και εγώ στην φάση

0: σε real time δεν πρόσεξα αν πήγε για μπάλα ή όχι, αλλά όντως ήταν σκληρό. Ως,
1: δυνατό το φάουλ, δυναμικό, αλλά θα δούμε τώρα αν πάει μόνο για χέρια για μπάλα. Μέχρι να αποφανθούν διαιτές να σας πω ότι ο Ολυμπιακός έχει 26 πόντους μέσα από τη ρακέτα, 36 ΑΕΚ. Οι πόντοι από θετικά rebound είναι 13 υπέρ της ΑΕΚ, 11 υπέρ του Ολυμπιακού. 12-7 οι πόντοι εθνιδιασμού. Και οι πόντοι από πάγκο είναι 26 και τον Ολυμπιακός 21 από την ΑΕΚ. Από 12 πόντους έχουν πάρει και δύο ομάδες από λάθη αντιπάλου. Ναι, νομίζω ότι έχει αρκετή δόση. Τύχης στον αναβαθμιστή το φάουλ. Μάλλον ένα replay. Άλλη μια δημιουργία του Μπάρτλεϊ. Ναι. Νομίζω ότι αν και κάνει κίνηση προς την μπάλα ο Τάιρικ Τζόνς, δεν έχει καμία επαφή με την μπάλα. Και τον πιάνει και λίγο στο στέρνο, όχι μόνο στο χέρι, για να δούμε τι θα αποφασθούν οι διαιτητές. 2-2 σήμερα έχω. Αντιαθλητικό. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπράουν και η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν έτοιμος για την πρώτη. Θα στοχίσει. Στους 8 πόντους ο Μπράουν με 4-7 δίποτα, 0-1 τρίποντο, 7 rebound. Και ένα λάθος. Αυτή είναι η συνεισφορά του, αλλά έχει το μεγαλύτερο συμπλήν. Μείον 17 είναι η ΑΕΚ όσο είναι ο Μπράουν μέσα. Έχασα και τις δύο βολές. Και η επίθεση από την πλαϊνή γραμμή για 14 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Μόνο ένα αλήθεια επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Σωστά. Παράβαση 5 δευτερόλεπτα για να καθίσει κανένα συμπαίκτη που δεν μπορούσε να ξεμαρκαριστεί. Εδώ χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει 2 πόντους από τις βολές και 2 ή 3 από εύστοχη επίθεση για να μειώσει ξανά εκεί κοντά στους 10. Μόρις. Ωραία πάσα στον Λυκίνα. Εκείνος του δίνει στον Ward. Προσπαθούν και οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι εξειδικευμένο, να προσφέρουν θέαμα. Φάουλ του Μπράουν στον Ward. Παιχνίδι κανονικής περιόδου με 13.000 κόσμοι. Δεν θα ξαναπαίξουν πλην τεχνικού. Κακά τα ψέματα. Σε μία από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο στάδιο Ερμής και Φιλίας με αυτή τη μορφή του. 41 χρόνια έχει αυτή την μορφή. Ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας, καθώς εδώ γράφει τη χρυσή ιστορία του 87. Από εδώ άρχισαν όλα. 74-57 από τις δύο βολές, 73-57 με συγχωρείτε, από τις δύο βολές του Ward. Ο Νάναλι, τον Λεκάβιτσιους. Μπάρτλεϊ ξανά πάσα για τον Μπάρτλεϊ και όχι εκτέλεση. Ο Γκρέι βγάζει τον Άναλ, Νάναλι για 3, ναι. 73-60 με τον Άναλ να φτάνει τους 10. Να γίνει το δεύτερος διψήφιος της ΑΕΚ. Μετά τον Μπράουν που είναι στους 18. Μιλικίνα στον Ward, ωραία πάσα στον Ταϊρικ Τζόνς. Ο οποίος προσποιείται το καρτέμι. 75-60. 8 και 17 ακόμη. Για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού, Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους παίρνει στην από τον Μπράουν, ωραίο pick and roll. Ο Μπράουν τελειώνει τη φάση με ωραίο καλάθι μπροστά στον Πίτερς. 75-62. Μόρις στην Λυκίνα. Μόρις προσποιείται, βγάζει στον Ward. Ward με τον Άναλη. Πάει προς τα μέσα, κάνει μια ωραία reverse, καλά από κεφάλι από τον Ward. Ποιος θα είναι τους 6. Εδώ εκμεταλλεύεται στο μαρκάρισμα με τον Άναλη τη σπιρτάδα του και την αθλητικότητά του και δικαιώνεται. Έτοιμος για τη συντηρηματική βολή ο Ward. Όχι, τελικά δεν μέτρησε το καλάθι του Ward. Έχουν δώσει φαουλ χαμηλά και επαναφορά παίξει για τον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς θα σκοράρει από την πάσα του Μόρις. 79-62.

0: Λεκάβιτσιους. Μάζει ξανά το σκορδίλιο σάκοτα. Ωραία πάση στον Μπράουν. Ο Μπράουν αστοχεί. Ο Γουόρτ παίρνει το rebound. Ο Μπουτιάκ έχει αφήσει τελείως πλέον τις οπισπανότητες. Είχε Μόρι στον Πίτερς από τη γωνία για τρεις ο Πίτερς. Τέλος. Διαφορά στους 20. Ο Σάκοντα καλή time out. 7 και 10 από το φινάλε. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ δεν έχει άλλες δυνάμεις να παλέψει το μάτς. Νομίζω ότι η ευκαιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική ήταν εκεί που μείωσε 2-3 φορές στους 7 πόντους. Ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις. Ο Πίτερς πήγε με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 13. Time out του Σάκοντα 7 και 10 και το φινάλε 82-62 τόσο.
1: Λοιπόν, 7 και 10 στο σύν 20 Ολυμπιακός, 82-62 προηγείται της ΑΕΚ και ουσιαστικά βρίσκεται μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα της BL, να κάνει το 1-0. Στο Πόλο, ένα λεπτό για το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 16-9 του Παναθηναϊκού και εκεί πάνε για το 2-0 και να πλέον να απέχουν μία νίκη για την κατάκτηση του, και του φετινού πρωταθλήματος στην Water Polo League. Ενώ στο τένις, στο Roland Garros, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε στο πρώτο σετ. Έχασε το tie break 7-6 από τον Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος προηγείται 1-0. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο σετ με τον Ιταλό να σερβίρει και να προηγείται 15-0. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας για το φινάλε. Νίκο, συνεχίζεις με το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, Τάσο. 82-62. Έχει αρχίσει το πάρτι εδώ για τα καλά. Με χαρά που είσαι στους Νίκος και ο κόσμος έχει βρει την ευκαιρία να πανηγυρίσει με την ψυχή του, γιατί είναι ένα μάτς και στάκ, ξεκάθαρα. Ο Μπάρτλεϊ παίρνει σκηνά από τον Σκορδίλη, pick and roll. Σκορδίλη στον Λεκάβιτσιους, Λεκάβιτσιους για τρεις αστοχή. Ο Γουόρτ μαζεύει το rebound.

Πίτερς. Ο Πίτερς στον Λυκίνα. Ο Λυκίνα στον Γουόρντ. Ετοιμάζει πράγματα από το Σολυμπιακό. Γιατί είδαμε τον Πίτερς να είναι τώρα εκτελεστής. Άστοχος ο Γουόρντ. Ο Ταρίκ Τζόνς μαζεύει το φυσικό rebound. Μόρις. Μόρις στον Ταρίκ Τζόνς. Καλάθι. Όχι, αστοχή μόνος του ο Ταρίκ Τζόνς. Και 47 φάουλ του Γουόρντ στον Γκρέι.

Λοιπόν, ο Σκορδίλης στον πάγκο. Αναφορά με τον Λεκάβιτσος, Λεκάβιτσος στο Χαραλαμπόπουλο. Ωραία, ο Λεκάβιτσος μπαίνει μέσα μέσα και σκοράρει. 84-64, φάουλ του Κατσίβελη στον Γουόρντ, δεν σφυρίζεται εδώ. Ο Κατσίβελης είπε στο χέρι ότι έκανε φάουλ, δεν σφυρίζεται το φάουλ. Ο Γουόρντ έβγαλε την μπάλα μόνος του μετά, εντάξει, μικρή σημασία έχουν αυτό.

δεύτερου καλύτερου παίκτη της ΑΕΚ. Ο Γουόρς τον πάγκο είναι Τζίπογλου στην θέση του, που είναι παίκτη της ΑΕΚ. Τέσσερα και 43 απομένουν με το φινάλε. Ο Γκρέι. Λεκάβιτσιους με τον Ταρίκ Τζόουνς. Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτσιους για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Λιθουανός. Κάνει τους 9. 84-69. Μειώνει κάπως την διαφορά η ΑΕΚ με αυτήν την τρίποντη βόμβα του Λούκας Λεκάβιτσιους. Μόρις παίρνει σκρίνα από τον Ταρίκ Τζόουνς. Δίνει στον Λικίνα. Η Λικίνα ωραία, πάσα στον Ετζίπογλου, αυτό στον Πίτερς. Πίτερς στη γωνία για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μαζεύει το θετικό rebound τον Λικίνα. Μόρις. Μόρις μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεκάβιτσιους. Παίρνει φάουλ για δύο βολές. Μια αποθέωση για το Φουρνιέ. Να ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά 13.000 άτομα στα καθίσματά τους πάνω χαροπηδάνε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ζει μια έκσταση από την Κυριακή το βράδυ και όλος ο κόσμος. Και λογικό είναι. Δύο βολές για τον Μόρις. Θα βάλει την πρώτη. 85-69. 4-9 για το φινάλε. Ο Μόρις έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα την βάλει και αυτή, όχι. Μπαίνει και βγαίνει. Μένει η διαφορά στους 16 πόντους. Ατσιβέλη στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ. Ωραίο επικεντρώνει με τον Γκρέι. Ο Ταρίκ Τζόνς κλείνει την δίωδο στον Γκρέι. Εδώ έχει αρχίσει από θέα στον Περθόν σιγά σιγά. Ο Γκρέι βάζει ένα ακόμη καλάθι όμως. Στους 22. Μιλικίνα. Ο Λεκάβιτσιους. Κανάνη Λικίνα, ωραία πάσα στον Μόρις, καλή άμυνα από τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Ταρίκ Τζόνς με κάποιον τρόπο, ο οποίος θα πάρει φάουλ για δύο βολές. 3-29 για το τέλος. Το μόνο που μένει να μάθουμε το τελικό σκορ και αν ο Ντόρσεϊ έχει αποκομίσει κάποιον τραυματισμό εν ώψη και του δεύτερου αγώνα το Σάββατο, αλλά κυρίως των διαφαινόμενων τελικών που θα ζήσουμε για μία ακόμη χρονιά. Θα μισήσουμε τον Ολυμπιακό την Παναθηναϊκό. Αν και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικό στο πρώτο μάτς και η ΑΕΚ ήταν αρκετά ανταγωνιστική για παραπάνω από 15-20 λεπτά εδώ στο ΣΕΒ. Ο Γκρέι αποσύρεται. Θα θέσει κάνει το πέμπτο του φάουλ. 30 λεπτά, 22 πόντι. 3 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα. Πολύ δύσκολα νομίζω θα βλέπουμε στα ελληνικά κύπεδα τον Γκρέι του χρόνου. Μάλλον θα πάρει προαγωγή για την Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη, ξαναλέω, να είναι το φαβορί. 3-29. Ο Ταρίκ Τζόνς πέτυχε την πρώτη βολή. Έφτασε και εκείνος στους 9. Φλερτάρει με το να γίνει ο πέμπτος διψήφιος του Ολυμπιακού και γίνεται. 13 ο Βεζένκο, 10 ο Ντόρσεϊ, 13 ο Χολ, 15 ο Πίτερς, 10 ο Τζόνς. Ο Τζόνς στον πάγκο, ο Χολ επανέρχεται. Για να γίνει σωστά ο καταμερισμός των λεπτών. 20 λεπτά ο Τζόνς και 20 ο Χολ. Λεκάβιτσιους. Στον Μπράουν. Πολύ ωραία ο Μπάρτλεϊ που κλέβει όμως ο Μόρις. Και στον εφηλιασμό ο Νετζίπογλου γίνεται ο 12ος. Το σκοράρει απόψη για τον Ολυμπιακό. 12 στους 12. 89-71. Έχουν αρχίσει πάλι να αποθεώνουν έναν έναν του παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Πάγκος φωνάζει Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή. Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης. Κατσίβελης δεν είπε στα μέσα, έξω στον Χαραλαμπόπουλο ξανά, τέλειωσε η επίθεση της ΑΕΚ. Τρία λεπτά ακόμη. Λικίνα. Διακούς πλετάρει. Έχει χρόνο ακόμα. Με τη 14η κατοστάρα του. Σε 27 μάτς σε αυτό το νέο πρωτάθλημα που είναι έτοιμος. Με Τζίπογλου. Καλή άμυνα από τον Κατσίβελη. Μπορεί να παραμένει στον Ολυμπιακό για 5 δευτερόλεπτα.

Πίτερς πετάει την μπάλα, ο Χολ τη μαζεύει, προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά στοχεί. Μένει το 89-71. Ο Μπάρτλεϊ με τον Ετζίπογλου. Καραλαμπόπουλος, ξανά Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ μπαίνει προς τα μέσα, εκτελεί για δύο, έχει κάνει βήματα, ναι. Κακός ο Μπάρτλεϊ σήμερα εκτελεστικά, θα πήγε καλά δημιουργικά βέβαια, με 7 assist. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο του Insana Arena θέλει και καλύτερο Μπάρτλεϊ και καλύτερο Νάναλ, και καλύτερο Χαρλαμπόπουλο. Μιλικίνα. Με χάσει την παράμεσα από τα χέρια του, Χαρλαμπόπουλος, εχνιδιασμός για τον Κατσίβελ, ο οποίος θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Όχι, μάλιστα, ο Κατσίβελ έχασε lay-up μόνος του. Μάλιστα την μπάλα με Τζίπογλου και φάουλ του Χαρλαμπόπουλου στον Πίτερς. Ο Πίτερς πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έχουν αρχίσει και συνθήματα πλέον στον Πίτερς. Δεν μπορούν να τα... Πολλά Πίτερς μείνει στον Ολυμπιακό και Μιλάνο. Για να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού αλλά και από τον κόσμο σήμερα. Η γυναίκα του πάντως διασκεδάζει στο Σκόρσιτς. Προσπαθώ κάποιος το μεταφράζει, δεν γίνεται να καταλάβει τι λένε. Το 90-71. Πάντως για να μιλήσω ρεπορταζιακά με ποσοστά, πριν το Final Four ήμασταν στο 1%, τώρα μπορεί να είμαστε και στο 20%. 91-71 συν 20 101 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού που ήταν φιέστα για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι όλα άρχισαν με την αποκάλυψη του Λαβάρου για το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού το 2026 στην Αθήνα, τη χειραψία και τον αγκαλισμό του Παναγιώτη με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην αρχή. Κατσίβελη στα στοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound, Λεκάβιτσου για 3, θα το βάλει. 91-74. Ο Νιλικίνα με τον Μπάρτλεϊ απέναντι του. Πίτερς στο Λαρετζάκι. Είναι για το όνομα του Μακίση. Και με Τζίπογλου για 3 αστοχή. Rebound από τον Μπράουν. Ένα λεπτό ακόμη. Όλα έχουν κρυφθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είχε ένα νεκρό διάστημα στην αρχή. Φαίνονταν ότι είχε μείνει στους πανηγυρισμούς. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε και προηγήθηκε μέχρι και με 7 πόντους. Κατσίβελη σε ένα τρίποντο, 91-77. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα, Λαρετζάκης για 3, θα το βάλει. 94-77 από τον Λαρετζάκη. Παραλαμβάνω, σκόραραν και οι 12 που έπαιξαν. 34 ευρώ ακόμη.

0: Αυτό στάδιο είναι και φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο άμεσα από την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, φυσικά και θα είμαστε στον αέρα του Μπιγκουίνς Πορ FM για να το μεταδώσουμε. Ιδάλλως καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Θα πούμε καλησπέρες και λοιπά σε λίγο. Προς το παρόν θα πούμε καλησπέρα στο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Τα σέβομαστε, κάνετε πως είστε.
2: Καλά, κύριε Χρήστο.
3: Καλά είμαστε κι εμείς. Εντάξει, τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, αλλά η εικόνα ήταν διαφορετική. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός ήταν λίγο από τη μέθη στο ξεκίνημα, φάνηκε του Ευρωπαϊκού. Αλλά το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η ΑΕΚ έρχεται από μια περίοδο στην οποία έχει περίπου κατάθλιψη. Ακούγεται βαριά σαν κουβέντα, αλλά ο τρόπος που πέρασε στο Ευρωπαϊκό φάνηκε και στη σειρά με τον Άρη ότι δεν ήταν καθόλου καλά σαν ομάδα. Της έλειπε και ο Φίζελ, δεν ήταν και πλήρης να ήταν η ΑΕΚ και με καλή ψυχολογία να ήταν, προφανώς θα ήταν πολύ δύσκολο να κοντράρει, αλλά θα ίσως να κοντράρει λίγο παραπάνω από το σημερινό τον Ολυμπιακό, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει κάνει καν προπόνηση μετά το Ευρωπαϊκό σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ο μόνος λόγος ανησυχίας για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι οι τραυματισμοί του Χολ και του Ντόρσεϊ, και το λέω αυτό γιατί την Τετάρτη αρχίζουν τελικοί, έτσι, ό,τι και να γίνει. Αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι ή όχι, την Τετάρτη έχουμε πρώτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, και από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτές οι 12 μέρες που μεσολάβησαν μετά του προηγούμενου αγώνα, του τελευταίου αγώνα τέλος πάντων και του σημερινού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, δεν περιμέναμε και κάποια θεαματική έτσι βελτίωση. Η αλήθεια είναι όταν την έχεις δει όλη τη χρονιά, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αμυντικές ανισορροπίες, οι ίδιες κακές πεντάδες, μη λειτουργικές, όπως θέλετε πάρτε το, με παίκτες που φαίνονταν να ήταν ξενερωμένοι τελείως, με ένα προπονητή εμφανώς απογοητευμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός στους τελικούς με τέτοιο πρόσωπο και τέτοια γλώσσα σώματος, από όλους, από το μπάγκο μέχρι και το γήπεδο. Δηλαδή σήμερα το ρίσκαρε το παιχνίδι, έδειχνε ότι θα το πάρει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τελικά πήγε και το πήρε στην παράταση, όταν αποφάσισε να σοβαρευτεί λίγο να παίξει κάπως κανονικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα γίνει το 2-0 το Σάββατο στην Πηλαιά, που θα είναι και γεμάτο το γήπεδο. Πάω και έχει

0: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
1: Έφτασε ξανά.
0: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
1: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
1: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
1: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Gentlemen,

0: Καταλαβαίνω ότι στους περισσότερους από εσάς θα είναι, είναι αδιανόητο να το πιστέψετε πραγματικά και θα σας φανεί ένα χοντροκομμένο αστείο, μια μπαλαφάρα, μια κασκαρίκα ενδεχομένως, η οποία έχει οργανωθεί από κάποιους κακεντρεχείς πολέμιους του Νεϊμάρ. Παρόλα αυτά, πρέπει να σας πούμε, οφείλουμε να σας πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος, ο μυθικός Βραζιλιάνος, αποχώρησε με ενοχλήσεις στη ΓΑΠ από την πρώτη προπόνηση Εθνικής Βραζιλίας, ενώ στο
1: δεύτερο.
0: Και.
1: Επειδή κάποιοι θα μου το χρεώσουν, δεν φταίω εγώ. Εγώ απλά. Πώς να λέμε, προβλέπω το μέλλον. Δεν το επηρεάζω. Δηλαδή, βλέπω τα μελούμενα. Δεν βάζω το χεράκι μου ώστε να συμβούν. Το είχαμε πει από τη μέρα που κλήθηκε στην Εθνική. Ότι πολύ καλά έκανε ο Αντσελότη, τον κάλεσε. Ξέρει κατά βάθος ότι σάπιος, κάποιος δεν θα μπορέσει. Κάπου θα τραυμαπατήσει, κάπου θα. Θα βγει λίγο απότομα από τα σανσέρ, θα πατήσει, ξέρω εγώ, λίγο απότομα του συμπλέχτη και πάθει, ξέρεις, κάτι κακό.
0: Από αυτά που συμβαίνουν, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Η ιστορία τώρα είναι ότι είναι ήδη εκτός των δύο επόμενων φιλικών, εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Έχουμε τώρα μια αγωνία, διότι τι νομίζετε, πόσο έχουν μείνει, δύο εβδομαδούλες μείνανε.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη.
0: Ναι.
1: Ως εθνικές ομάδες μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, αν προκύψει χτύπα ξύλο τραυματισμός.
0: Δεν ξέρω, είναι τελευταία στιγμή, αν υπάρχει παράθυρο αλλαγής εδώ πέρα. Αν ρωτάς εμένα, δεν αλλάζουμε.
1: Ρε παιδί μου, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου μέχρι 48 ώρες, ξέρω εγώ, πριν κάτι. Πες ότι χτυπάει ένας παίχτης, δεν έχει δικαίωμα να τον αλλάξει. Όχι, να χτυπήσει, δεν λέμε τώρα αλλάζω γιατί.
0: Φαντάζομαι όταν είναι κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
1: Ναι. Μια που μιλάμε για
0: το. Ενδεχομένως, ναι. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι. Έφυγε από εκεί, πήγε, ξέρω εγώ, σε κλινική στο Ρίο για να δούνε τι θα γίνει με τη γάμπα του κι αυτή. Αλλά τι γίνεται. Η Σάντος, γιατί

0: ξανά για τον Νεϊμάρ. Θα σου πω ξανά για τον Νεϊμάρ. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στο. Είναι στην επικαιρότητα. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα, ναι, θα ακούτε για Νεϊμάρ. Εάν δεν θέλετε να ακούτε για τον Νεϊμάρ, θέλετε να τον ακούτε 7η είδηση. Εδώ μην μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
1: Και τα χρήματά σας.
0: Εγγράφος και να πείτε ότι εγώ θέλω σήμερα να μην μπουν για τον Νεϊμάρ.
1: Να καταθέσετε
0: πελάτη,
1: το βιογραφικό σας για αρχισυντάξεις εκπομπής. Mm-hmm. Καταρχάς, το μελετήσουμε. Mm-hmm. Αν μας κάνει το βιογραφικό, θα γίνεται αρχισυντάξεις εκπομπής. Mm-hmm. Θα βάζει τη σκαλέτα της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και αποκτήσει μετά από 25 χρόνια αυτή η εκπομπή σκαλέτα.
0: Επιτέλους.
1: Είναι ένα όνειρο ζωής δηλαδή.
0: Ναι. Όταν... Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε πει.
1: Στην ΕΡΤ που πηγαίνω τα μεσημέρι, τυπώνει τη σκαλέτα κάθε μέρα γιατί έχουμε την εκπομπή την τηλεοπτική. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραίο σκαλέτα, πράγμα.
1: Ωραίο, ωραίο. Φτάσου, λέει τα θέματα, τι ώρα θα παίξει το κάθε θέμα, ποιο το παρουσιάζει, μια περίληψη θέματο. Κοιτά, με οργάνωση, λέω εδώ πέρα η Κλεοπάτρα, η Πατλάκη. Και εδώ πέρα 25 χρόνια μια ρήμα εδώ σκαλέτα. Όχι, να μια
0: ούτε τη λέξη σκαλέτα δεν έχουμε γράψει. Δηλαδή.
1: Πρέπει να βγάλουμε έτσι απλά καμιά μέρα. Και ας μην την τηρήσουμε. Να βγάλουμε κάποια από αυτήν τη σκαλέτα τη εκπομπή. Έτσι, μια φορά.
0: Και τι να κάνουμε, τη διαβάσουμε απλά στον αέρα.
1: Τίποτα, την έχουμε δίπλα μα και κάνουμε την σκαλέτα. Ναι, σιγά-σιγά τη διαβάσουμε. Δίθεν ότι κάνουμε.
0: Ας πούμε οι άνθρωποι που είναι σοβαροί, ας πούμε ο Τάσος Νικολόπουλος,
1: ναι,
0: έχει σκαλέτα.
1: Προφανώς, γιατί κάνουν μαγκαζίνο οι άνθρωποι. Έχουν τόσες ειδήσεις, έχουν να βγάλουν ρεπόρτερ, έχουν πράγματα. Λογικό. Σιγά-σιγά δεν είχαν. Πού να τα θυμούνται όλα. Το θέμα είναι εμείς μια φορά έτσι δειγματοληπτικά να πούμε, να έρθεις εδώ πέρα και να πεις Κωνσταρά, τύπωσα δύο σκαλέτες, πάρε μία εσύ μία εγώ. Αβουρκώσω.
0: Έστω σε τίτλους.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, τίποτα. Ας είναι με γράμματα φαρμακοποιού ας πούμε, να μην διαβάζονται, αλλά να είναι σκαλέτα.
0: Το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό με τους φαρμακοποιούς, ότι φαρμακοποιός μπορεί να διαβάσει γράμματα φαρμακοποιού. Αλλά δεν ισχύει με κανέναν. Προσέξτε, όχι γιατροί. Γιατροί είναι άλλο. Μιλάμε για φαρμακοποιούς.
1: Γιατροί και φαρμακοποιοί.
0: Μπορεί να διαβάσουν ένα στο άλλο.
1: Τον άλλο, ναι.
0: Και το έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι, βεβαίως και μπορεί.
0: Εντάξει, νομίζω
1: ναι,
0: και στους φαρμακοποιούς το έχουμε επιβεβαιώσει. Ναι. Διαβάζουν το γιατρόν.
1: Κοίτα, ελπίζω. Γιατί σου δίνει ο γιατρός μία συνταγή.
0: Ναι.
1: Την πηγαίνει στο φαρμακοποιό. Σου δίνει ένα φάρμακο. Ναι. Λες. Θα το διάβασε. Θα το διάβασε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ σου δίνει ένα φάρμακο. Ξέρετε ότι σε όλους μας έχει τύχει και μην το αρνηθείτε. Του πηγαίνει ένα χαρτί που έχει, ας πούμε, ένα μικρό. Πώς να πω, ένα μικρό ορυθό σκάλισμα τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μια γραμμούλα με δύο, δύο στρογγυλάκια δίπλα. Λοιπόν, και μετά το πήγε στο φαρμακοποιό και σου λέει: α, ναι, και σου δίνει ένα φάρμακο η ονομασία του οποίου είναι 28 γράμματα.
1: Ναι.
0: Και λες: κάτσε τώρα. Κάτι έχει γίνει
1: αυτό
0: εδώ πέρα.
1: Σου λέω: ελπίζουμε ότι μπορεί να τα διαβάσουν και δεν σου δίνει κάτι στην τύχη. Δηλαδή ότι είναι ένα χωρατό ανάμεσα σε γιατρού και φαρμακοποιού, ότι εγώ θα γράψω κάτι, εσύ δώσ' του κάτι και βλέπουμε. Εντάξει, αρχίζω και σκέφτομαι το πιο ύποπτο όταν δίνεις, παιδί μου, το χαρτί στον φαρμακοποιό το οποίο σου έχει δώσει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Ή όταν σε ρωτάει ο φαρμακοποιός, ας πούμε, τι έχεις. Να σου δώσει κάτι σχετικό με αυτό το οποίο έχεις. Δηλαδή, δεν βγάζω τα γράμματα του γιατρού κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πεις εγώ ότι έχεις γαστρεντερίτιδα, θα σου δώσω το
0: τραπέζι. Θα σου δώσω κάτι, ναι.
1: Αρχίζω και πονηρεύομαι τώρα.
0: Το καλύτερο είναι ότι μερικές φορές οι φαρμακοποιοί σε αυτά λειτουργούν λίγο, ρε παιδί μου, σαν τον τυχαίο υπάλληλο του σούπερ μάρκετ που θα συναντήσεις. Δηλαδή, του λες, του περιγράφεις, λες, ρε παιδί μου, έχω αυτό, νιώθω, και σου λέει, γι' αυτό περίπου έχω, όχι πρέπει να πάρεις, γι' αυτό έχω. Έχω αυτό αυτής της εταιρείας και αυτό αυτής, δοκίμασε.
1: Δεν είναι αυτή, συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχει, έχω αυτής της εταιρείας με την οποία συνεργάζομαι, δεν έχω αυτής και αυτής.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει συνήθως μια εταιρεία προβάλλεται.
1: Δεν είναι τώρα. Δεν είναι αυτή ή αυτή. Ναι. Τι είμαστε εδώ πέρα, να έχουμε αυτή και αυτή. Εδώ με αυτούς δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί είναι το καλύτερο, γιατί το έχω εγώ.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Τώρα συνήθως

0: καλύτερο όταν είναι πάνω από το κεφάλι του και απλώς ανοίγει, βάζει χέρι και το πιάνει χωρίς να βλέπει. Τέλειο.
1: Εμένα η καλύτερη μου είναι να πηγαίνω σε μια φαρμακοποιό, μια φίλη στο Φάληρο, η οποία ξέρει ότι έχει ένα ασανσεράκι μέσα στο φαρμακείο. Πώς είναι τα ασανσέρ που κατεβάζουν που κατεβάζουν προϊόντα, τέλος πάντων. Ένα μικρό ασανσέρ, δεν έχει κουβούκλιο, δεν κλείνει πόρτα. Είναι ένα μικρό που κατεβαίνει μέχρι κάτω που είναι, ας πούμε, η αποθήκη και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ένα σκέψου, ένα σαν παιδί μου, ένα επί ένα είναι το δάπεδο. Okay. Σκέτο δάπεδο που ανεποκατεβαίνει. Και όταν τη δω κάτι συγκεκριμένο που ξέρω ότι το έχει κάτω, ας πούμε, το κολύριο για τα μάτια μου που ξέρω ότι έχει κάτω. Έχει πάντα πλάκα που εξαφανίζεται, χάνεται μέσα στο σούρου που κάτω από το σανσέρ. Και ξανανεβαίνει μετά, αναβίεται στον πρωτόροφο.
0: Λοιπόν, Κούλη, το χάσαμε το δελτίο, το προλάβαμε.
1: Δεν
0: το χάσαμε.
1: Δεν βάλεις,
0: να ξατιγκάμε τη διακοπή μας παρόλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αλλά η Κιμ πολύ δυνατά. Η Κιμ παίζει πολύ δυνατά.
1: Είναι έχουμε αλήθεια. Ξαναπεί μια που αναφέραμε την Πελίντα Καρλάιλ. Είχε βγάλει δίσκο.
0: Ναι.
1: Λίγο ζουμπουρλί, ήταν λίγο μπαμπάτσικη. Αδυνάτησε, μόρφινε, ξανά βγάλε τον δίσκο και έσκησε ο δίσκος. Και κάτι ανάλογο νομίζω έχει γίνει και με την Έλλη Κοκκίνου εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα. Έβγαλε τον δίσκο, μετά έκανε ένα upgrade στην εικόνα της, ξανά βγάλε τον δίσκο και έσκησε.
0: Είδες πόσο γλυκά τα λες όταν θες.
1: Ναι, μα γλυκά είναι. Μα, είναι και δύο υπέροχες. Πώς να μην το πω γλυκά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Αυτό λέει 30 χρόνια Sport FM. Σου λέει από την άλλη. 30 χρόνια Sport FM. Εδώ γνωρίσαμε εδώ τον Γκούλι να τρώει μπεμπελάκ που λέει ο λόγος και τώρα είναι με τα γυαλιά του λόγιου. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
1: Αντί να πεις όχι και μπεμπελάκ, λες όχι και λόγιο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τι θες να πούμε, ποια γυαλιά να πω. Πώς χαρακτηρίζεις τα γυαλιά σου, πώς θα τα χαρακτηρίζεις.
2: Ό,τι έχεις με σοβαρότητα και εμένα δεν
0: τριβάζει. Δεν γίνεται. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Τον θυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο μπάνερ είναι. Οπότε ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή εννοώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και εκεί θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε, θα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του αυτοτελείς ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και παρακαλώ την προσοχή σας.
1: Λοιπόν, το Fight Club σας ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Διότι η Sea Jets σας πάει διακοπές. Και αν στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, δηλαδή.
0: Παντού είσαι μωρέα, καρά.
1: Στο 6988-946-946 από τώρα μέχρι 11 παρά ένα λεπτό και γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Sea Jets, δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Χωρίς ιδιοταχεία αυτό, έτσι είναι για δύο άτομα. Λοιπόν, έτσι μπαίνεται σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει, όπως είπαμε, ένα λεπτό πριν τις 11. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους και εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 26 Αυγούστου. Οτιδήποτε πριν τις 9 και οτιδήποτε μετά τις 26 είμαστε μέσα. Οπότε στέλνετε μήνυμα από τώρα μέχρι 11 παρά ένα πρώτο λεπτό.
0: Στο Viber ξαναλέμε.
1: 6988-946-946, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Sea Jets. Και το κινητό μου σου πω. Α, το κινητό είναι στο Viber, ναι. Έχω μείνει στην παλιά φόρμα διαγωνισμού. Το κινητό υπάρχει τους ή άλλους. Και 11 παρά 1 θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω.
0: Πάμε, προχωράμε.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Όπως προσκλήσεις της Στοίχημαν Creek Basketball League για τους τελικούς και διάφορα άλλα έτσι, ωραία δώρα τα οποία θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω από τώρα ότι όσοι τυχόν, οι περισσότεροι δηλαδή, να ξέρετε ότι και αύριο θα έχουμε το ίδιο, να ξέρετε, να είστε έτοιμοι και αύριο το ίδιο διαγωνισμό.
1: Sea Jets, ναι.
0: Έτσι, ότι αυτό που λέμε, δώστε σε άλλη μια ευκαιρία που λέτε ανέκδοτο. Λοιπόν, θα υπάρχει και αύριο ο ίδιος διαγωνισμός. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα 4 από τα 8 μουντιαλικά επεισόδια, ειδική αυτή φουρνιά, ακόμα και αν σας αρέσει η λέξη, συγγνώμη, μας αρέσει να τη λέμε φουρνιά, τέλος πάντων των μουντιαλικών επεισοδίων, τα δύο τελευταία, κάθε Δευτέρα να πούμε βγαίνουν, ανά δύο, έχουν βγει δύο Δευτέρες, άλλες δύο Δευτέρες θα βγουν από δύο ακόμα, τις επόμενες δύο δηλαδή, Τα δύο τελευταία αφορούν το ένα την Ιρλανδία, τη σπουδαία Ιρλανδία του Τζάκη του Τσάλτον που πήγε εκεί το 86 και κατάφερε σε μια τετραετία να πάει τους Ιρλανδούς σε Euro και Mundial και τι ωραία πράγματα κάνανε στο Mundial. Θα μάθετε, θα ακούσετε και θα μάθετε. Έτσι πιο αναλυτικά, δεν τα ξέρουμε ρε φίλε, δεν παρακολουθούμε Mundial. Και επίσης μια πολύ ωραία ιστορία που αφορά τη Βραζιλία του 2002, τη Βραζιλία των τριών Ρο, τότε έτσι, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο. Κυρίως πώς διαχειρίστηκε το ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας και τα παιχνίδια της ο σπουδαίος Φελίπε Σκολάρη για να μπορέσει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Αυτά είναι τα δύο podcast, τα και τα άλλα θα τα βρείτε εκεί και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί ως γνωστόν. Πώς έχουμε φτάσει, 120.
1: Κάποιος θα ζητούσε να σταματήσει εδώ, να. Αλλά δεν θα σταματήσει, έρχονται και άλλα τέσσερα τα οποία ξεφουρνίζονται και έρχονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση.
1: Καλύτερα βέβαια από τα 29 το χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Που ήταν πριν, μέχρι πριν από λίγο με τα 116 επεισόδια.
0: Αλήθεια. Εκπομπή με ιστορίες από τις χρονιές που είχε Μουντιάλ και μουσικές βγήκαν την αντίστοιχη χρονιά. Πολύ οργάνωση. Ναι. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε. Αν έχουμε και τον Κούλι εδώ πέρα. Από την άλλη εβδομάδα. Εκπομπή ενόψου Μουντιάλ, δηλαδή να μιλάμε για συγκεκριμένα Μουντιάλ και να βάζουμε και μουσικάρες από τις χρονιές εκείνες.
1: Εύκολα.
0: Εβδομάδες. Το οποίο βεβαίως για κάποιους ίσως να μην είναι πολύ ενδιαφέροντα θα μιλάμε για το Μουντιάλ του 30.
1: Δεν θα πιάσουμε το 30, γιατί. Και τι μουσικές να βάζουμε το 30 τώρα. Θα πιάσουμε άλλες χρονιές.
0: Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα σου πει κάποιος επιλεκτικά θα τα κάνει στα Μουντιάλ, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Αλλά θα κάνουμε. Είναι ωραίο να κάνουμε ένα. Πώς το λένε. Μια συζήτηση και για τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Θα πιάσουμε αμένα από τα 60 και μετά που όλα θα έχουν κάποιο τραγούδι της Ακύρα μέσα.
0: Και υπάρχουν και πολλοί μύθοι, θέλω να σου πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε Μουντιάλ, οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα και είναι μύθοι. Όχι, ξέρεις, γιατί για παιχνίδια υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα. Εντάξει, το πω από το έδρα, ναι. Γιατί είναι μύθος. Υπάρχει ένας μύθος, για παράδειγμα, ότι το 1950 η Ινδία δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας γιατί είχαν απαγορέψει τους παίχτες

0: Ναι.
1: Για αυτό το που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ερώτηση. Τι έλεγα.
0: Θα λέμε, τότε με το κούτουλα, ε. Αλλά θα πηγαίνει έτσι σε αυτούς τους χρόνους. Έτσι. Έτσι, εσύ, ναι. Ο Κώστας ο Μαυρίδης ήταν καλός. Καλός. Μόνο καλός. Δεν θυμάσαι.
1: Όχι. Θα είναι απάντηση. Η μόνη είμαι, όταν δεν θυμάσαι θα είναι όχι. Και θα λέγω ούτε κι εγώ.
0: Εντάξει. Τραγικό ρε, υπέροχο ρίλα αυτό θα
1: σου πω. Ναι, υπέροχο. Γενικά υπέροχη σειρά εκπομπών θα είναι. Και αυτό θα είναι ωραίο, ξέρεις, αν περάσουμε το ίδιο πράγμα όλοι μαζί και ο Κυριάκος μαζί. Εκεί θα είναι το μεγάλο μπάχαλο. Μην θυμάται κανείς τίποτα για οτιδήποτε. Να πετάμε, ξέρεις, σκόρπιες φράσεις και ονόματα έτσι. Τυχαία, random ονόματα να πετάμε, τίποτα άλλο.
0: Αλταφίνι. Ναι.
1: Ραγού, τέτοια. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Τεράστια χάρη. Τεράστια. Θρίλε. Μύθε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ στη διάφορα ποδοσφαιρικά για να πάμε μετά στα εξωποδοσφαιρικά. Ξέρετε πώς πάει αυτή η κουβέντα. Εκτός αν αλλάξει την πορεία που συνήθως πάλι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ποια είναι.
1: Συγγνώμη, 6988-946-946.
0: Πες το λοιπόν άλλη μία, αφού το λες τώρα, πες το τώρα.
1: Στείλτε μηνύματα, γράφετε ονοματεπώνυμο και C-Jets και κερδίζετε δύο εισιτήρια για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για δύο άτομα εννοώ, πηγενέλα. Εκτός των ημερομηνιών 9 με 26 Αυγούστου, προσφορά τη C-Jets, αφού ρωτάτε. Αλλά 6988-946-946, εκεί στέλνετε τα μηνύματα στο Viber του Sport FM. Παρακαλώ.
0: Πολύ, πολύ καλά το πες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βρίσκω λίγο συγκινητικό το που είμαστε το τελευταίο ημίωρο, αλλά το λέω μήπως εμπνευστούν και κάποιοι άλλοι ακόμα. Που συνεχίζουν φίλοι και έχουν στείλει email από χθες με τα πρώτα μέρη τριλημάτων που τους έχουν μείνει. Δηλαδή δεν τους έφτασε το χθεσινό και συνεχίζουν. Οπότε, αν θέλετε και ενώ ψημιώρου να το κάνετε και άλλοι, γι' αυτό το λέω. Τα καλύτερα πρώτα μέρη τριλημάτων.
1: Ή δεύτερα, τέλος πάντων. Αυτό που σας έχει μείνει από τα τριλήματα,
0: ναι.
1: Κάποιο.
0: Ναι, απλώς το πρώτο είναι γιατί καταλαβαίνετε είναι αυτό που ξεκινάει.
1: Ναι, αλλά το χθες τι να κάνω δύο που ήταν το δεύτερο δυνατό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι του μείνει του καθενός.
0: Σωστό, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά, τα ωραία, τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μα ποια είναι η κυρία Κόμο που θα έρθει να πάρει με 10 εκατομμύρια τον πυρολά τώρα. Τι αστείο τη είναι αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ελάτε τώρα.
1: Για κατετσούλου, τόσα λεφτά έχετε. Αν θέλετε να πάρετε πυρολά, πληρώστε ανάλογα.
0: Εντάξει, λέγαμε για την Κόμο και αυτό έχει λεφτά και μάλιστα ότι δεν είναι απλά πλούσιο, μιλάμε για πάμπλουτη ομάδα. Ναι.
1: Αλλά πει τα λεφτά στα λεφτά, βγαίνει και Champions League.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στα λεφτά.
0: Στα λεφτά, στα λεφτά. Τα λεφτά, στα λεφτά, ναι, καλά το λες. Λοπόν, δεν θα έρθει τώρα.
1: Δηλαδή, πουλήθηκε 11 Κωνσταντίνια και θα πουληθεί 10 ο Πυρόλα.
0: Αστεία, δηλαδή, λέμε.
1: Σοβαρευτούμε.
0: Που έχει και συμβόλαιο 4 χρόνια ακόμα, θυμίζω, κύριος Πυρόλα, ε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που είναι και τον πήραμε. Ας τον κρατάγατε. Ας τον κρατάγατε στην Ιταλία. Να κάνετε μεταξύ σας κουμάντα. Συγγνώμη κιόλας.
1: Γιατί άμα τον κρατάγα στην Ιταλία, πού ήταν ο Πυρόλα, ποια ομάδα.
0: Από πού τον πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Σαλερνιτάνα. Δεν θυμάμαι κιόλας. Κούλη, θυμάσαι πού ήταν ο Πυρόλα. Ήταν λίγο στην εθνική. Από την εθνική ελπίδα πρέπει να τον είχα δει, νομίζω.
2: Ναι.
0: Από εκεί τον είχα δει σίγουρα, αλλά Σαλερνιτάνα, από πού τον πήραμε.
2: Δεν είμαι σίγουρο.
0: Θυμάμαι το ποσό, ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, είχε δώσει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ήταν από τη Σαλερνιτάνα.
1: Εγώ να το πω διαφορετικά. Αν η Κόμο τον είχε δει τον Πυρόλα σε μια άλλη ομάδα της Ιταλίας και είχε παίξει Champions League ο Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε ποτέ με θράσος να πει πάρτε 10 εκατομμύρια να μου δώσει τον Πυρόλα. Εδώ πού το βρήκε το θράσος αυτό.
0: Δεν έχω να προσθέσω ούτε κόμμα στην ερώτησή σου.
1: Ναι.
0: Ούτε κόμμα. Λοιπόν. Να ξέρει, έχει δίδυμο αδερφό ο Πυρόλα.
1: Α, ναι. Ας πάρουν εκείνον.
0: Λίγο να το προσέξουμε.
1: Ας πάρουν εκείνον.
0: Σαλερνιτάνα, καλά θυμάμαι. Ωραία. Καλά θυμάμαι. Η οποία Σαλερνιτάνα για κάποιο λόγο τον είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά, να θυμίσουμε, 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά τον έδωσε 3.
1: Θα είχαν οικονομικά προβλήματα. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν πάω να πιστέψω ότι κάτι γίνεται με τα λογιστικά βιβλία στην Ιταλία. Ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Έχει ακουστεί ποτέ κάτι. Έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας άνθρωπος στην Ιταλία για τέτοιο πράγμα.
1: Ποτέ και κανένας.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι τώρα κάτι εκεί με τον Πιάνης που τον δώσαμε, ξέρω εγώ, και μας δώσαν τον Αρτούρο ποιον ήτανε. Και κανονίσαμε κάποτε τα χρήματα να τη μεταγραφή να έρχεται και να καλύπτει το ένα.
0: Ρέση Κώστα.
1: Τώρα αυτά είναι κακοήθειες.
0: Επειδή είναι τρομερό όμως μερικές φορές εσείς οι Έλληνες είστε τρομεροί. Εντάξει, δεν έχουμε σπουδάσει οικονομικά και καθόμαστε νομίζουμε και μπορούμε να λέμε οτιδήποτε μας φαίνεται περίεργο.
1: Σωστά.
0: Κάτσε σπούδασα, αγόρι μου, οικονομικά και μετά βγες και μίλα μας. Θα μας πεις τώρα ότι κάναμε και τέτοια με τον Αρτούρ.
1: Σωστά.
0: Ο Αρτούρ. Ο Αρτούρ. Δηλαδή, από όλους τους παίχτες. Όλο αυτό είναι για τον Αρτούρ. Δηλαδή, ρε φίλε, κάτω ξέρω.

0: Εγώ για τον, ξέρω, για τον Βιέρη, δεν ξέρω. Δηλαδή κάντο για κάποιον, α πούμε, για τον Αρτούρ.
1: Που θα πιάσει τόπο, κάντο για
0: κάποιον. Δηλαδή θα διακινδυνεύει τη φήμη σου, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πίσω από τη φυλακή. Την ξεφτύλα σου, λέω εγώ, τίποτα άλλο από όλα αυτά.
1: Για τον
0: Αρτούρ, ρε διάολε. Εντάξει, ρε εσύ.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Όπως δεν ξέρω τι να πω για αυτούς από τα Enhanced Games ξανά τώρα, δεύτερη μέρα για αυτά, οι οποίοι μετά από όλα αυτά τα ωραία, τώρα βγήκαν γιατί θέλουν να είναι στη δημοσιότητα. Είναι λίγο τανάκια της δημοσιότητας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια, λένε, σε όποιον κάνει παγκόσμιο στα 100.
1: Ναι.
0: Κάτω από το 958 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ωραίο πράγμα στον άλλο, παιδί μου. Πάρε κάτι και μπορεί να πεθάνει, α πούμε, αλλά σου δίνουμε 10 εκατομμύρια αξίζει για να μεγαλώσει τα παιδάκια σου καλά. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλή τιμή για γκυλοτίνα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Ναι, ωραίο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σου πω αυτό, ότι αυτό λες λίγο που θα παίρνετε τηλέφωνο στο τεχομπέ και θα μιλάτε στο AI και θα νομίζετε ότι είναι κανονική παραγωγή και θα μαλώνει κιόλα.
1: Εντάξει, αυτά είναι... μην τα κάνετε εσείς που ασχολείστε και μιλάτε με τα AI. Εμείς τι να πάρουμε να πούμε. Εσείς μην την πατήσετε. Κάτι από εσάς που βλέπετε κάτι AI γκομενέτα και πηγαίνετε και ξελεγουριάζετε από κάτω σε κάτι λογαριασμούς. Λέω εσείς να προσέχετε. Μην τα λέτε σε εμάς.
0: Σε κάθε περίπτωση να μιλάτε ευγενικά.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί
0: κάθε
1: να γίνει.
0: Πρέπει να είστε
1: μέρα
0: κύριε,
1: της κρίσης.
0: Εντάξει.
1: Τα έχει πει η Σάρα Κόνορ.
0: Η μέρα της κρίσης. Καλχάς. Η μέρα της κρίσης θα έρθει. Εντάξει.
1: Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα έρθει, ναι.
0: Οπότε σκεφτείτε την ώρα εκείνη, δηλαδή που οι μηχανές θα πάρουν το κουμάντο. Εμείς δεν θα ζούμε, δόξα το γιαραμπή.
1: Μην το λες, μπορεί να ζούμε.
0: Θα ζούμε, λες. Εντάξει, τότε θα σπάσουμε πλάκα τουλάχιστον, γιατί δεν θα μας νοιάζει και πάρα πολύ.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ενδεχομένως, αλλά εσείς που θα είστε εκείνη την ώρα και όταν θα σηκώσει το δάχτυλο η μηχανή και θα δείξει εσένα και θα πει εσύ δεν ήσουνα που στις 22 Φεβρουαρίου του 2023 μου μίλησες σαν να μην με συμπαθείς.
1: Κοίτα, το δάχτυλο το έχει σηκώσει ήδη όταν σε ρωτάει το ρομπότ και σου λέει πες ότι δεν είσαι ρομπότ και σου λέει να τικάρεις το κουτί.
0: Α, ναι, εντάξει. Ή να βάλεις αυτό, εντάξει, αυτό είναι απλό σκρεπτάκι βέβαια, αλλά ναι.
1: Ή σε ποιες φωτογραφίες υπάρχει, ας πούμε,
0: φανάρι.
1: Και σου λέει το ρομπότ εσένα. Απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ. Το λέει το ρομπότ και εγώ κάθομαι και αποδεικνύω στο ρομπότ ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Του το απέδειξε όμως.
1: Του τα έδειξα κανονικά τα φανάρια.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Ένα-ένα. Και νιώθεις και μια μικρή ικανοποίηση όταν τα έχεις βρει με τη μία.
1: Όχι, δεν νιώθω καμία. Βρίζω πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λέω, κοίτα, άδειζε, φίλε.
0: Θα πένα βρίζω όταν νομίζω ότι το έχεις βάλει σωστά και δεν τα έχεις βάλει και σου βάζει μετά άλλο σχέδιο. Δηλαδή εκεί τι κάνεις.
1: Μα βρίζω γενικότερα όταν το ρομπότ μου ζητάει να αποδείξω ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι, άμα το σκεφτείς, είναι σουρεαλιστικό. Είναι σουρεαλιστικό να ζητάει η μηχανή να αποδείξει ότι είσαι άνθρωπος, εσένα, και να ζητάει η μηχανή.
0: Ναι. Αφού έτσι την προγραμματίσαμε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι βλακεία παρόλα αυτά.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι, αλλά έτσι την προγραμματίσαμε.
1: Δεν
0: φταίει αυτή.
1: Okay.
0: Δεν φτιάξαν οι μηχανές τις μηχανές.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Μπορεί να φτιάξανε.
0: Ακόμα,
1: μπορεί
0: ακόμα,
1: να φτιάχνουν
0: ακόμα,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα, ναι. Ακόμα. Σωστό το ακούω. Είναι σωστό το ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία πράγματα.
1: Ή όταν προσπαθεί να βγάλει άκρη, παιδί μου, με ένα ξέρω εγώ, chatbot από μια τράπεζα, από κάποια εταιρεία κτλ. Προσπαθεί να συνοηθεί με το chatbot στην τράπεζα. Ότι έχει ένα θέμα και σου λέει: μην πάρει τηλέφωνο, γράψει το chatbot, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε. Με κινητή τηλεφωνία, με οτιδήποτε. Και προσπαθεί να βγάλει άκρη. Και δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή σου λέει όλε τι κοινοτυπίε: ναι, καλησπέρα που μπορώ να εξυπηρετήσω κτλ. Και θέλετε κάτι άλλο. Αλλά επί τη ουσία δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
0: Ναι, όμως έχει κάθε καλή διάθεση.
1: Ναι, ωραία, τι να κάνουμε. Και εγώ κάθε καλή διάθεση να το βρίσω. Αλλά δεν είναι και το νόημα.
0: Το θέμα είναι ότι εκεί, άμα βρίσεις, δεν θα βγάλεις και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Εδώ πέρα, γιατί άμα βρίσεις, δεν θα πιάσει όπως
1: πιάνεις. Δεν θα πληγωθεί όμως.
0: Ε?
1: Δεν θα πληγωθεί όπως θα πληγωθεί ένας υπάλληλος ζωντανός.
0: Ναι, δεν θα πιάσει κάτι. Δεν θα πιάσει.
1: Μα γιατί τον άλλο πιάνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα όλος δεν ξέρει να σε βοηθήσει, τον βρίσκεται. Όχι, δεν ξέρει να σε βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε όλα τα εμπάσχη περιπτώσει και τα διάφορα έτσι λίγο κουλά που συζητάμε, μπράβο, θέλω να πω, στον Νίκολα στον Χοβέρ, εντάξει, ο προπονητής στημένων φάσεων της Arsenal,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο και είχε πει, λοιπόν, μαγκές, θα έρθω εγώ εδώ, θα σας κάνω ανθρώπους αυτά, στατιστικά, τα πάντα όλα, θα μου δίνετε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο μισθό και...
1: Ναι.
0: Για κάθε γκολ που θα βάζουμε από στημένη φάση μέσα στη σεζόν θα παίρνω και 10.000 λίρες.
1: Α, μια χαρά. 18 δεν έβαλε.
0: 34.
1: 18 πήγαινε στο πρωτάθλημα πριν έχει βάλει.
0: 34
1: μόνο.
0: Όλα.
1: Που, μια χαρά.
0: Όλα.
1: Μια χαρά. Ο, 340, 340 χιλιάρικα λίρες.
0: Υπέροχος. Θέλω να του κάνουν και συμβόλαιο με περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερο μπόνους. Ναι. Απλώς τώρα εγώ έχω την εξής ερώτηση. Αυτό, δηλαδή, πώς κρίνεται με βεβαιότητα, δηλαδή το λογιστήριο, να σου το πω έτσι. Ναι. Το λογιστήριο της Arsenal. Ναι. Πώς πηγαίνει, ξέρω, θα πηγαίνει ο Αρτέντε, κάποιος βοηθός του, με τη Δευτέρα μετά το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάπου και λέει στον κύριο Χόβερ, παρακαλώ, να προσθεθούν.
1: Μα τέλος της χρονιάς. Να τα μάζεψε.
0: Ναι.
1: Που λέμε να τα πάρω μαζεμένα να πιάσουν τόπο.
0: Ναι.
1: Να πήγε και να είπε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γκολ που πήγαν από τι θετικέ
0: φάσει. Πώς θα το αποδείξουμε αυτό.
1: Έτσι, αφού υπάρχουν στατιστικά. Δεν λέμε κάθε φορά κι άλλο γκολ η Arsenal. Έφτασε τα τάδε γκολ από στατικέ φάσει.
0: Περίμενε. Ένα γκολ από στατική φάση είναι, ας πούμε, ένα που βλέπουμε. Δηλαδή,
1: corner.
0: Έχουμε ένα corner. Δεν βλέπει μια συγκεκριμένη κίνηση μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένα corner και έρχεται μετά την κομπίνα ένα ποδοσφαιριστή, κάνει κεφαλιά και βάζει την παράδειγμα. Αυτό είναι ένα γκολ από στιγμή φάση 10.000 λίρε. Μπράβο σου αγόρι. Λοιπόν. Ένα corner στο οποίο διώχνει ένας αμυντικός την μπάλα. Η μπάλα ξαναγυρίζει μέσα στην περιοχή και σκοράρει στην ίδια φάση. Ναι. Είναι γκολ από στιγμένη φάση.
1: Είναι γιατί δεν θες να χάσει τον άνθρωπο αυτό και να πάει στον ανταγωνισμό. Οπότε είναι και αυτό.
0: Άμα είναι έτσι να τα βάλουμε όλα. Ναι, αλλά, δεν είναι, αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη τη δουλειά.
1: Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα. Θα κάνουμε τώρα τσιγκουνιές για να δώσουμε 20.000 καλυπάρια.
0: Όχι, απλώ θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ τώρα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Πρωτάθλημα πήραμε.
0: Από την τσέπη σου βγαίνει.
1: Έλατε. Έλατε. 22 χρόνια είχαμε να πάρουμε δηλαδή τώρα. Και ο Αρτέτα θα τα δώσει αν κάνουμε στο λογιστήριο Bonkses.
0: Ναι.
1: Θα πήρε παιδιά ο άνθρωπο αυτό τώρα. Α, ο πολιούχο τη Arsenal και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για 20 και 30 χιλιάρικα. Τώρα πλάκα κάνουμε. Ακού κάτι πράγματα. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω για το φίλο που λέει: έχω δίπλα μου την πρώην μου τη γογό. Και προσπαθώ να τη μοιήσω, πείτε τη σε ένα για να το χαρεί. Αφενός, γεια σου, γογό. Αφετέρου, έχεις δίπλα σου την πρώην σου τη γογό και θες να τη μοιήσεις την εκπομπή τώρα. Αλήθεια τώρα, εμάς βρήκες. Ζάντερ. Τέλος πάντων.
0: Έκανες το κομμάτι σου.
1: Γογό δεν στα λέει καλά, να ξέρεις. Γογό, ετοιμάσου. Έρχεται στατική φάση της Arsenal. Άμα δεις την μπάλα στημένη στο κόρνερ, εγώ φυλάξου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα. Τι είναι αυτά, σενάρια για Νίκολ, σενάρια για Λουτσέσκου. Τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα και έχει έρθει εδώ πέρα να πάρει τους προπονητές. Τι θέμα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θέλουνε. Αφού αυτοί λέει χτυπάνε πολύ υψηλά. Δεν θυμάμαι ποιο όνομα έχει ακούσει. Ένα όνομα πολύ... Προνοστώ, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή ότι χτυπάει Μπεσίκτας. Δεν θυμάμαι πώς
1: πού είναι. Ζιντάν, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι τύπου Ζιντάν, το Ζιντάν. Το Ζιντάν. Εντάξει, νομίζω πώς να σου πω. Το μισό Βόσπορο να του δώσουν, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ο Ζιντάν στην Μπεσίκτας ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ξαφνικά τι έρωτα πάθανε με την.
1: Ψάχνουν τώρα προφανώς και βαράνε. Του φεκάνε όπου βρούνε, όπου δουν καλό προπονητή, του φεκάνε, μπα και του κάτσει κανένα.
0: Τέλος πάντων, εμπάσχε έτο. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης.
1: Ήρθε, ναι. Ήρθε. Κύριε Κυριακό.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές.
1: Θα μας πείτε παρακαλώ ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22 και 40, πόσο ήταν, και 39.
0: Ναι, και 39.
1: Και 22 και 59, παρακαλώ.
0: 22 και 48, υποκλείστε το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει εδώ πέρα στο Viber. 22 και 48 κερδίζει και είναι ο κύριος Ελευθέριος Κουρμουλάκης.
1: Είμαστε.
0: Ελευθέριος Κουρμουλάκης με κινητό που τελειώνει σε 7.65.
1: Καλοτάξιδος.
0: Ο οποίος κερδίζει
1: διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets για προορισμό της αρεσκίας του για αυτό το καλοκαίρι, εκτός από το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε υπόλοιπες ημερομηνίες. Καλά να περάσετε.
0: Λοιπόν, καλά να περάσετε και αύριο να πούμε ξανά, θα κάνουμε άλλη μία, πώς το λένε, επανάληψη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο του σημερινού διαγωνισμού. Για να δώσουμε κι άλλο ένα εισιτήριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφήμιση. Σε λίγα λεπτά, εδώ είμαστε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με φορά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της τύχημα GBL. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Αγωνία για Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο. Πριν τον τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμή πλέον την οροφή του σεφ. Αναμενόμενα μέτρια εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Το Σάββατο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Ρκίνα Ταμάν που πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα playoff της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρλιου. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση πουρες εξέλιξε ο Στέφανος Τσιπάς είναι ισόπαλος 1-1 στα σετ με τον Ιταλό Ματέο Ρνάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Ζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότι επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του δώσει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση με το χειρού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα Δύο πόλεις, μία ομάδα που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την είδηση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιμο του Γιώργου Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της εθνικής ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην εθνική Βραζιλίας με τον Neymar, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της LSAO θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με την καινούργια Ferrari, την αμυγός ηλεκτρική που κυκλοφόρησε, τη Λούτσε. Έχεις δει τι έχει γίνει?
1: Όχι. Την έχω δει, αλλά δεν ξέρω για χαμό.
0: Λοιπόν, έβγαλε την Ferrari την Λούτσε. Είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari και το πρώτο που είναι πενταθέσιο. Δεν έχει ξαναβγάλει πενταθέσιο από τη Ferrari. Το βγάλαν, τέλος πάντων, κάνει 550 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 2,5 δευτερόλεπτα τα 0-100, 1050 ύπη, ξέρω εγώ, 320 τελική. Ξέρεις, είναι ένα θαύμα της τεχνολογίας. Αυτονομία 500 χιλιόμετρα, κουλουπού κουλουπού. Λες, ωραία. Δεν έχει πάει και πολύ καλά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Πήγε, ας πούμε, το πήγαν στον Πάπα, πήγε ο Πάπας, ο Λέων, ο 14ος μέσα, το δει και τα λοιπά. Λες, όλη η Ιταλία με τη Ferrari. Έχει γίνει ο κακός χαμός με την τέτοια. Βγαίνει και έχει πέσει η μετοχή της Ferrari. Εντάξει, έχει πέσει, πέφτει η μετοχή της Ferrari. Κράζει ο κόσμος. Ferrari και ηλεκτρικό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο Λούκα Ντι Μοντετζέμελο, ο ιστορικός, ας πούμε, πρόεδρος της Ferrari και λέει: την τροπή αυτό το πράγμα. Αν πω αυτά που αισθάνομαι, θα κάνω κακό στην εταιρεία. Βγάλτε τουλάχιστον το αλογάκι από το σήμα. Μην ξεφτιλιζόμαστε άλλο. Και έχει γεμίσει το ίντερνετ με διάφορες παροδίες και διάφορα reels που είναι, ξέρω εγώ, ένας τύπος που έχει πάρει τη Ferrari και την παρουσιάζει και πάει στην οικογένεια και τη δείχνει τα λεφτά και μετά πιάνει το γιο του αγκαλιά και λέει: γεια μου, θέλω να σου πω κάτι με γκέι. Και έχει γίνει, σου λέω, το σύστριγγλο με αυτή. Δηλαδή όλοι οι φεραρίστοι έχουν βγει, δεν μπορούν να το χωνέψουν τίποτα.
1: Δεν τους δίνω.
0: Αυτό το γαλαζοπό χρώμα που έχετε βγάλει, αμυγός ηλεκτρικό, πενταθέσιο Ferrari, πλάκα μας κάνετε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Δεν τους δίνω άδικο.
0: Τι να κάνεις, προχωράει, πηγαίνει και αυτή συμβαδίζει με τη νέα εποχή.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει, ρε φίλε, είσαι συνώνυμο, πώς να σου πω, του γλυκού βρυχυθμού ενός κινητήρα.
0: Είμαι. Και σε λίγο καιρό θα απαγορευτούν τα μενζινοκίνητα αυτοκίνητα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, και θα μείνουμε και θα θυμόμαστε τις δάφνες του παρελθόντος. Τι θα κάνουμε? Όταν σε κάποια χρόνια θα πούνε τέλος. Κινητήρες εσωτερικής καύσης, τέλος. Μόνο ηλεκτρικά, ξέρω εγώ, άντε και κάποια υβριδικά, λέω, δεν ξέρω. Τι θα κάνετε τη Ferrari? Ειδικά όταν, ας πούμε, ξέρεις, ο ανταγωνισμός από χώρες όπως η Κίνα με τα BYD και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, Κινέζοι και κάνουν.
0: Βγάζουν κάτι monsters, κάτι αυτοκίνητα, ας πούμε, τα οποία έχουν καλύτερες επιδόσεις από τη Ferrari και έχουν τη μισή τιμή. Για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου λέει, εδώ πια ο ανταγωνισμός γίνεται αμήλικτος. Οι άλλοι βγάζουν αυτοκίνητα, ας πούμε, εκπληκτικά με τα μισά λεφτά. Οκ, okay, είναι κινέζικο. Σου λέω, όμως, κάποια στιγμή, πόσο κάνει η Ferrari? 550. Πόσο κάνει το BYD ή το αντίστοιχο τάδε κτλ.? 220. Τι έχει το ένα, ξέρω εγώ, 1000 άλογα. Τι έχει το άλλο, 1200 άλογα. Τι 0% έχει αυτό, 2,5. Τι 0% έχει το άλλο, 2,1. Α. Τι αυτονομία έχει αυτό, 500 χιλιόμετρα. Τι αυτονομία έχει το άλλο, 800. Α. Έχει κάποια στιγμή και λες, ωραίο το αλογάκι. Ναι, προφανώς με τη Ferrari μεγαλώσαμε. Αυτή ήταν η καψούρα μας, αλλά.
1: Εντάξει, φαντάζομαι και οι άνθρωποι στη Ferrari έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημα πλέον εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω.
1: Δηλαδή να μείνουμε συνώνυμοι, ας πούμε, της αγωνιστικής, ας πούμε, και αυτοκινητικής old school, ή να προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Και προφανώς απαντήθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι παιδιά, αν δεν θέλετε να βγούμε εκτός αγοράς σε κάποια φάση.
0: Ναι, επίσης, κάνουν ένα άνοιγμα και σε μια αγορά ανθρώπων οι οποίοι ήταν μακριά από τη Ferrari όλα αυτά τα χρόνια, διότι. Ξέρω εγώ, δεν τους έλεγε κάτι η παραδοσιακή Ferrari, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να βλέπουν και λόγω ηλεκτρικού, ας πούμε, αυτοκινήτου. Ξέρεις, αυτό έχει 4 ηλεκτρικούς κινητήρες πάνω, ένα για κάθε ρόδα. Ουσιαστικά είναι για κάθε τροχό. Μπορεί να βλέπουν όλο αυτό, ξέρεις, την εξέλιξη τεχνολογίας ως κάτι το οποίο τους αρέσει, ας πούμε. Τους ταιριάζει με την εποχή. Πιάνει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Να.
1: Και τέλος πάντων στις πωλήσεις θα φανεί όλο αυτό. Σχέτως του τι κάνει ο κόσμος, τι γκρινιάζει κτλ. Θα φανεί και λίγο στις πωλήσεις το τι γίνεται. Να κοιμάσταν και έβγαλε.
0: Εντάξει, το έχει σχεδιάσει τη Ferrari αυτή ένας σχεδιαστής ο οποίος ήταν στην Apple παλιά. Θέλω να πω, βάλανε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν στα αυτοκίνητα. Ήταν σε έναν άλλο κλάδο, ας πούμε, της τεχνολογίας και του ζήτησαν να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο. Τι τα βάζουν στο ChatGPT και λένε, ξέρω εγώ, πώς το κάνει η Ferrari και τι προτείνει το ChatGPT, βγάζει κάτι. Εντυπωσιακά, α πούμε, σχεδιασμού και τέτοια. Σου λέω, έχει γίνει, το παρακολουθώ τώρα 2-3 μέρες, έχει γίνει το σύστριγγλο. Και λες, αχ, μωρή Ferrari, τι σου έμενε να πάθει.
1: Ναι. Εντάξει. Δυστυχώς. Το
2: Καγιέν. Όταν βγήκε.
0: Εντάξει, SUV ήταν που δεν είχε ποτέ SUV, θέλω να πω.
2: Ναι,
0: ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Ναι, ήταν. Ήταν, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Και εκεί υπήρχε γκρίνια. Και εκεί απευθύνθηκε το Καγιέν και λόγω τιμής που ήταν πολύ χαμηλότερη, ας πούμε, η τιμή του από μια παραδοσιακή Porsche σε ένα άλλο κοινό. Και πήρε ένα σεβαστό μερίδιο στην αγορά τότε το Καγιέν. Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο αθλητικό κουτσομπολιό πριν πάμε στα παραπέρα είναι ότι ο Μεν Φαμπρίτσιο Ρωμάνο βγάζει tweet. Θα το λέω tweet, δεν μπορώ ναι, να βρω κάποια άλλη
0: λέξη. Τι να το πεις, έκανε έξι.
1: Για να το πω, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το οποίο ο Χούλιαν Άλβαρες, mm-hmm. μεγάλη μου αδυναμία, ενημέρωσε τον Ατλέτικο ότι θέλει να φύγει και να πάει στην Μπαρσελόνα. Mm. Λοιπόν, και μετά από αυτό έχει γίνει τη ζημουρλή ότι βγαίνουν οι άνθρωποι του Ατλέτικο και λένε ότι όλα αυτά είναι βλακίες και ουσιαστικά κατηγορούν τον. Το Ρωμάνο ουσιαστικά. Mm-hmm. Ότι έχει έρθει κάπως σε κολεγιά με τους ανθρώπους της Μπαρσελόνα, ότι είναι, λέει, μια προκαθορισμένη καμπάνια και γίνονται στημένες ερωτήσεις και παράλογες, λέει, σε μεικτές ζώνες και δεν τα καταλαβαίνω και όλα αυτά είναι κατασκευασμένες ιστορίες και, λέει, διαβάζουμε ότι έχει αγοράσει σπίτι στη Βαρκελόνη και αυτά. Εμείς, λέει, δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση για τον παίχτη, δεν υπάρχει κανένα ραντεβού και τέλος πάντων δεν πωλείται ο Χούλιαν Άλβαρες. Εντάξει. Λοιπόν, και εγώ λέω απλά ας τα κρατήσουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, να δούμε.
0: Τώρα εσύ που ρωτάς, συγγνώμη, τώρα που λέτε για supercars, εκείνο το ελληνικό που ήταν έτοιμο να βγει στην αγορά, τι έγινε, για το χάος, λέμε.
1: Ναι,
0: βγαίνει, παιδιά, όπου να είναι.
1: Τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν, μην βιάζεστε.
1: Δηλαδή, τι σας έχει πιάσει.
0: Τι είναι αυτή η κολοπιλάλα που λέμε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, θα βγει στην ώρα του.
1: Ναι.
0: Για να είναι, ξέρεις, άρτιο από κάθε άποψη, ας πούμε. Είναι φινιρίσματα, ναι. Τα φινιρίσματα.
1: Αυτά τα τελευταία, δηλαδή. Ναι,
0: πινελιές.
1: Γυρίζει ο κύριος Πανόπουλος, δεν είναι.
0: Ο κύριος Πανόπουλος, ναι.
1: Λοιπόν, γυρίζει γύρω-γύρω, το κοιτάει και διορθώνει κάθε μικρολεπτομέρεια που εσείς δεν θα την καταλάβετε στο τελικό αποτέλεσμα, όμως την καταλαβαίνει αυτός και αυτό έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι τέλειο. Δηλαδή, ένα σούπερ καρ φτιάχνουμε, είναι και το πρώτο, θα κάνει και μπαμ και πρέπει να βγει και να είναι τέλεια. Δηλαδή, να το βλέπεις και να λες, δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, να μην συζητάμε.
0: Τώρα,
1: αυτό, ούτε για Λούτσι, ούτε για.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: μην πεις.
1: Να. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να συμφωνήσουμε πριν φύγουμε και από το προηγούμενο θέμα με κάποιο τρόπο ότι με μία πρόταση ενδεχομένως, εάν μπορεί να υπάρχουν στο σχήμα, γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ η Ατλέτικο θα τον έδινε, τον Άλβαρεθ.
0: Νομίζω ότι κάποια ρήτρα άραγε. Δεν θα έχει βάλει καμιά
1: στην
0: ρήτρα.
1: Στην Ισπανία υπάρχουν ρήτρε υποχρεωτικά σε όλου του παίχτε. Απλώ μπορεί να είναι τρελέ. Α πούμε, ο Μέση θυμάμαι είχε ρήτρα ένα δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω τι ρήτρε βάζουν. Και επειδή έχει δώσει 75 για τον Άλβαρε και έχει και 4 χρόνια ακόμα συμβόλαιο, ενδεχομένω η ρήτρα του να είναι 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι. Αλλά λέω ποια θα ήταν μια τιμή αγορά πραγματική, πώ να το πω. Πραγματιστική. Θα ήταν γύρω στα 150. Τα διπλάσια πόσα έδωσε για να τον πάρει.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνονται πολλά.
1: Πολλά λες,
0: αλλά ξέρεις, αν πας σε διαπραγμάτευση από ισπανική ομάδα σε ισπανική ομάδα, ξέρεις, βαράς και παραπάνω γιατί ουσιαστικά ενισχύει τον ανταγωνισμό. Δεν είναι ότι θα φύγει και θα πάει στην Παρή, που και στην Παρή θα τους κοπάνε γιατί έχουν λεφτά. Θέλω να πω ρε παιδί μου, ναι. Αλλά να προσφέρεις στον ανταγωνιστή σου, ας πούμε, έναν παίχτη που θα βάλει 25 γκολ του χρόνου, γιατί να το κάνεις αυτό.
1: Θα βάζει 25 γκολ το χρόνο για τα επόμενα 8 χρόνια, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Σπούδαιο, δεν λέω τίποτα. Σπουδαίο είναι. Σπουδαίο. Ρε τραβάτε, ρε τραχανοπλάγια, δεν σου μιλάτε και για Φεράρι, ρε φλόγια. Να ευχαριστήσουμε τον Λούκα Μοντετζέμολο και τον Έλληνα μεταφραστή του. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να γράψει κάτι τέτοιο. Λοιπόν.
0: Θα σου πω, έχω γνωρίσει Λούκα Μοντετζέμολο σε μια εκδήλωση στο Μαρανέλο. Ρε παιδί μου, είναι η επιτομή του κάποντι κάποι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπου διαφορετικά. Κουστούμια, στυλ απαράμιλο, ξέρεις.
1: Α, τώρα είναι καλή η Ιταλή.
0: Κάποιοι είναι καλοί.
1: Α.
0: Λοιπόν, κουστούμια, στυλ απαράμιλο, ύφος καρδινάλιου. Δηλαδή, ρε παιδί μου,
1: το δικαιούται.
0: Είμαι αυτός που είμαι, ξέρω ποιος είμαι και δεν βλέπω κανέναν, ας πούμε. Εντάξει, ο Μοντετζέμελο είχε, δεν ξέρω τώρα, έχει περάσει τα χρόνια και νομίζω έχει αποστρατευτεί. Είναι από τους τύπους που, ρε παιδί μου, ήταν χωμένος στην πολιτική όσο ελάχιστη. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μπασμένος σε όλα τα κόλπα. Δεν το λέω με την αρνητική χρειά, δεν λέω λαμογές. Mm-hmm. Λέω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έμπαινε, ξέρει, στα πολιτικά γραφεία ολονών μέσα, ανοίγανε πόρτες και παίρνανε κύριε Λούκα μου καλημέρα, ας πούμε, τέτοιο mm-hmm. πράγμα. Mm-hmm. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία στα ιταλικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. πέρα από τη Φεράρι δηλαδή, mm-hmm. και σε επιχειρηματικο-πολιτικό επίπεδο. Mm-hmm.
1: Εκεί που τον είχε δει στο Μαρανά, τι έκανε πασιγιό, ας πούμε.
0: Τίποτα, είχαμε καλεσμένοι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε που

0: ξέρεις, να μείνει εκεί για πάντα. Θε να λερώσει με γράσο το πουκάμισό σου. Γιατί λε τώρα εδώ που ήρθε, α πούμε, που ήρθε στο ναό. Και ο τύπο είναι, ξέρει, είναι στο backyard, δηλαδή.
1: Μπορεί,
0: καταλαβαίνει, ο πρόεδρο. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, μεγάλε στιγμέ. Μεγάλε στιγμέ. Να λέμε μεγάλε στιγμέ. Όπω τεράστιε στιγμέ, κυρίε και κύριοι, για να φύγουμε και από τα αθλητικά. Όχι ότι φτάσαμε ποτέ στα αθλητικά στην πραγματικότητα, αλλά τέλο πάντων στα αθλητικά είναι. Τα σπουδαία νέα τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς ο Ημίτρελος αποφάσισε πλέον να κόψει χαρτονόμες με των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Όλοι οι δικτάτορες το κάνουν αυτό.
1: Το οποίο θα είναι. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, το κάνανε, δεν λέω για τον ίδιο. Λέω το κάνανε οι δικτάτορες παλιά. Ναι. Το κάνανε κάτι βασιλιάδες, κάτι μονάρχες. Κάτι άνθρωποι που ήταν 500 χρόνια στην εξουσία και βγάζαν, ξέρεις, χαρτονομίσματα με τη φάτσα τους.
1: Λες, ας πούμε, κάτι από τα 500 χρόνια στην εξουσία, σαν να εννοείς ότι δεν ήταν εκεί με έναν τρόπο που ήταν σωστός και δημοκρατικός. Δηλαδή,
0: δημοκρατικά το λες κάπως και μεταράζεις. Σωστά ήταν γιατί ήταν τόσο ευγνώμων ο λαός για αυτά που κάνανε, που τους ψήφιζε συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Και βγαίναμε κάτι, ξέρω εγώ, 98%, 99%.
1: Χαίρομαι.
0: Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν λέω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει δημοκρατική βάση.
1: Ισχύς μου η αγάπη του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Πατρίδα μου, η γη. Γκίντε μόρ.
1: Λοιπόν, θα βγει λοιπόν ένα συλλεκτικό χαρτονόμισμα, αποφάσισε ο πρόεδρος, για την επέτειο των 250 χρόνων ανεξαρτησία της Αμερικής, εντάξει. Ξεκίνησε και γελάω με αυτό που είπες.
0: Όχι, γελάω με το. Κάνω εικόνα όλα αυτά τελευταία του Ημίτρελου γι' αυτό. Και ετοιμάζει και έξω το Λευκό Οίκο.
1: Για τα MMA, ναι, ναι.
0: Το MMA και στην τα κλουβιά.

0: Είπε ο πρόεδρος ότι θέλω να εμφανίζομαι εγώ εκεί πέρα. Εντάξει. Βγήκε ο υπουργός οικονομικών και είπε: εγώ δεν βλέπω τίποτα το περίεργο σε αυτό. Είχε βγει τον προηγούμενο μήνα η διευθύντρια του Bureau of Engraving and the Printing, του νομισματοκομείου, με το αδερφό σου, και είχε πει ότι παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί δεν γίνεται?
0: Για διάφορους λόγους.
1: Και
0: επίσης πρέπει, χρειάζονται χρόνια, λέει, για να το κάνουμε αυτό.
1: Καθόλου χρόνια δεν είναι τίποτα. Με την τεχνολογία τώρα μέσα μια μέρα είναι.
0: Δεν έχει καμία σημασία, διότι τη διώξανε τέλος απλώς.
1: Εντάξει. Θα ήταν κοντά στη σύνταξη προφανώς, γι' αυτό θα είχε συμπληρώσει τα συντάξιμα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για την ίδια διευθύντρια, η οποία τον προηγούμενο μήνα είχε αναγκαστεί, καθώς λένε, να επιτρέψει να υπογράψει ο Μήτραλος τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από την ενεργεία πρόεδρο. Γιατί το πρόβλημα όλα αυτά είναι ότι δεν μπαίνει ποτέ φάτσα ή όνομα εν ενεργεία πρόεδρου πάνω σε χαρτονόμισμα. Αυτό απαγορεύεται στην Αμερική, και όχι απαγορεύεται από το 1866. Στα χαρτονομίσματα υπάρχουν μόνο οι υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι το έχουν εκεί. Από το 1866. Και λέει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πέρασαν τα χρόνια.
0: Νυν πρόεδρο, δηλαδή πρόεδρο εν ενεργεία, να εμφανιστεί ποτέ σε χαρτονόμισμα.
1: Γιατί?
0: Άμα πεθάνει και με αυτό μετά και τα λοιπά, μπορεί
1: γιατί
0: να το συζητήσουμε.
1: Η παραδόση είναι για να σπάνε.
0: Ακριβώς. Ο πρόεδρος λοιπόν ήρθε τώρα για να τα αλλάξει όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Αχ, τι ωραία που μπορούμε και γελάμε, γιατί δεν ζούμε εκεί. Κατάλαβε τι γίνεται. Τι ωραία πράγματα, ρε.
2: Ούτε
1: η Σίμψον, όχι κανένα τίποτα. Δεν μπορούσε να το δει κανεί αυτό το πράγμα να έρχεται.
2: Ούτε το Team America, κανένα.
0: Λοιπόν. Θέλω όμως παρακαλώ να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό. Έδωσε μία βαρισίματη συνέντευξη ο Νίκολας ο Κέιτς, εντάξει, στην οποία αποκάλυψε γιατί ο Νόλαν δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Εντάξει, και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό θέμα. Λέει, και δεν ισχύει μόνο για τον, ισχύει και για άλλους, λέει, σκηνοθέτης, ότι δεν ήθελαν να συνεργάζονται μαζί του ή δεν συνεργάζονται μαζί του. Και αυτό γιατί έχει συμβεί? Έχει συμβεί διότι είχε απορρίψει στο παρελθόν έργα του. Καταλαβες.
1: Τι είχε απορρίψει τον Νόλαν?
0: Και μόνο ο Ράσελ, λέει, μόνο ο Ράσελ με εμπιστεύτηκε τώρα που τον εμπιστεύτηκε στο Μάντεν που θα είναι. Γιατί, λέει, κάποτε πολύ παλιά, πριν εκατομμύρια χρόνια, λέει, μου είχε προτείνει μια ταινία, την είχα απορρίψει. Αλλά επειδή με εκτιμάει, λέει, με ξαναπήρε τηλέφωνο. Σε αντίθεση με τους άλλους, ο Νόλαν, ας πούμε, από τότε, ο Νόλαν, λέει, με ήθελε για το Insomnia.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Δεν αυτό. Και μετά, λέει, όταν θα καπιδεύετε, δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο κύριος Νόλαν. Γιατί πληγώθηκε, λέει. Κατάλαβες. Πληγώθηκε.
1: Δούρος δηλαδή ο Νόλαν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Κανονικά. Και το ίδιο, λέει, συνέβη στον Κέιτς με τον Γούντι Άλεν και με τον Πολ Τόμας Άντερσον.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Λέει, εντάξει, μου είχε δείξει κάτι, προσπαθούσε, τέλος πάντων, και δεν. Λέει, δεν ήθελα να του είπα όχι. Και από τότε, λέει, δεν με ξαναπήρανε. Δεν με ξαναπήρε κανένα.
1: Κομπλεξική, ξεκάθαρα θέλω να πω εγώ. Ξεκάθαρα κομπλεξική. Δεν μπορώ να πω άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσω. Σας πονάει ο Κορφέος?
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
1: Ο Οσκαρικός? Σας πονάει ο Οσκαρικός?
0: Βεβαίως και πονάει ο Οσκαρικός. Γελάτε γιατί δεν ζείτε εκεί, αλλά θα κλαίτε γιατί ζείτε εδώ. Κάπως δεν βγάζει νόημα αυτό το μήνυμα.
1: Κάπως ο φίλος εδώ θέλει πάρα πολύ να ζει εκεί. Θα ήθελε πάρα πολύ να λαδώνει το κορμί του Τραμπ πριν γίνουν οι αγώνες MMA έξω από το Λευκό Οίκο. Δυστυχώς δεν μπορεί. Και από τη στεναχώρια που δεν μπορεί να λαδώνει το σφριγγυλό κορμί του Αμερικανού Προέδρου, κάπως μας τη λέει ότι εδώ πέρα είμαστε χάλια. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να ζούμε εκεί. Όχι, φίλε, δεν θα θέλαμε να ζούμε εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πραγματικά. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω. Εντάξει, και αν έχει συμβεί αυτό με τον Νίκολα στους Γκέιτς, θα έχει συμβεί και μόνος. Απλώς μόνο ο Νίκολας ο Γκέιτς είχε το θάρρος.
1: Είχε τα κινηματογραφικά κάκαλα.
0: Ακριβώς.
1: Να βγει να το,
0: να βγει και να το πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι οι υπόλοιποι δεν σου λέει θα θυχτεί, ας πούμε, εγωισμός μου. Δηλαδή θα βγω και θα γίνω ξεφτύλα άμα λέω ότι με έχουν απορρίψει.
1: Έτσι. Μόνο ο Νίκολας ο Γκέιτς είχε τις μπομπίνες να βγει και να τους εκθέσει.
0: Έτσι. Έτσι. Και εσείς κάθεστε ακόμα και τον κορυδεύετε. Είναι ο καλύτερος. Συγγνώμη. Ποιος
1: έχει. Και μοίρα μπομπίνα.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,

στην, στην Αμερική, ας πούμε, γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές, θα το ξέρω και γενικώς, να βγαίνουν διάφορα ταλαντούχοι άνθρωποι και να κάνουν μιμήσεις των ηθοποιών. Ωραία. Συμβαίνει αυτό. Ωραία. Μόνο όμως ο Νίκολας ο Κέιτζ είχε τα κάκαλα να βγει με έναν τύπο που το κάνει αυτό μαζί την ίδια ώρα και να κάνουν σε κανένα μικρό θεατρικό σαν παρουσίαση. Το έχεις δει. Ένας τύπος ο οποίος μιμείται τέλεια τον Νίκολας Κέιτζ, είχαν και οι δύο κανονικά με ίδιο ντύσιμο δίπλα-δίπλα, τύπου παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων. Λοιπόν, και κάνανε και έκανε ουσιαστικά καβλά τον Νίκολας Κέιτζ με τον εαυτό του. Καταλάβατε. Και συνεχίστε τώρα να τον. Συνεχίστε να τον κοροϊδεύετε. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και είναι και ένας το μεταξύ, θέλω να πω. Θα πάμε για ημέρα. Ένας τύπος, θέλω να το. Αλ Φόντεν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, κάπως έτσι. Ένας Άγγλος, ο οποίος κάνει καταπληκτικές μιμήσεις. Θέλω να σας πω. Καταπληκτικές μιμήσεις, δηλαδή σοπράνος, ντενίρο και κάνει κάτι απίθανο και τις κάνει back to back. Είναι τρομερό. Σώμα το βρείτε μετά, ξέρετε. Τα γνωστά λογαριθμικά θα σας βγάζει καπακωτό βιντεάκια. Λοιπόν, 11:30 παρακαλώ, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Τάσος Δουβίκας και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια παρουσίας του. Τρεις δεκαετίες γεμάτες αθλητισμό, δυνατές στιγμές και στήριξη στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Να συνεχίσετε να εμπνέετε, να εξελίσσεστε και να κρατάτε πάντα ζωντανή την αγάπη του κόσμου για τον αθλητισμό.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω με το μήνυμα. Μια χαρά τα πηγαίνατε από μουσική σήμερα. Τι τους θέλατε τους άκλους συνθετικούς στο τέλος.
1: Συνθετική, πονάτε με καινούριο τραγούδι και εμφάνιση Θεσσαλονίκη μέσα στον Ιούνιο. Μάλιστα. Αφού τα θέλατε, θα τα ακούσετε.
0: Έτσι, έτσι, δεν σας χαλάσε.
1: Έτσι, πάμε.
0: Σας χαλάσε.
1: Θα πείτε εσείς για τους συνθετικούς τώρα. Σας μου πείστε παράδειγμα. Αντιπαράδειγμα. Λοιπόν.
0: Στον πρίγκιπα τη Ζαμούντα, μια χαρά βλέπατε τη φάτσα του Έντι Μέρφυ σε χαρτονόμισμα. Ο Τραμπ σας χαλάς. Και στο τέτοιο είχα δει εγώ, όταν είχα πάει στην Ταϊλάνδη,
1: ναι.
0: τα χαρτονομίσματα είχαν πάνω το πρόσωπο του βασιλιά της Ταϊλάνδης.
1: Εντάξει.
0: Και το πιο αστείο είναι ότι, νομίζω το έχω ξαναπεί, είχαμε πάει για ένα συνέδριο του Μαξίμ στο Κοσαμούι, το νησί, και φεύγοντας λοιπόν, για να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε με το αεροπλάνο, να πάμε ξέρω εγώ, στην Μπαγκόμ και από εκεί να πετάξουμε για την. Να έρθουμε προς την Ελλάδα. Σου ζητάνε κάποια χρήματα πρέπει να πληρώσει για να φύγει από τη χώρα.
1: Τι είναι σου.
0: Σου ζητάνε ένα ποσό σε χρήματα για να φύγει από τη χώρα. Δηλαδή είναι ένα νόμο δικό του ότι πρέπει να πληρώσει ένα τέλο απομάκρυνση από τη χώρα. Δεν ξέρω πώ να το πω διαφορετικά. Ότι πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα προκειμένου να μπορέσει να φύγει από την Ταϊλάνδη. Ένα μικρό ποσό, δεν θυμάμαι τώρα σε ευρώ, ξέρω εγώ τι είναι. Κάτι 5 ευρώ, 10 ευρώ το άτομο. Δεν είναι κάποιο ποσό μεγάλο. Ωστόσο, έχεις την υποχρέωση να πληρώσεις για να μπορέσεις να βγεις από τη χώρα. Και είχαμε κάποια χρήματα με το πρόσωπο του κυρίου επάνω αυτού, του βασιλέα της Ταϊλάνδης. Οπότε,
1: τα δώσατε.
0: Σας καρτάραμε και από τα χαρτονομίσματα που είχαμε. Και καταφέραμε να φύγουμε από τη χώρα, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να ξέρει. Δεν ξέρω τι άπρεπε. Δολάρια, κάρτα, δεν ξέρω. Κάπως θα πληρώσει όμως, δεν φεύγει έτσι στο τζάμπα.
1: Μάλιστα. Άμα του δώσει του φαρμακοποιού καθαρογραμμένη συνταγή, ο μύθος λέει ότι βάζει τα γυαλιά του.
0: Ας υποθέσουμε, λέει κάποιος, ότι το ελληνικό σούπερκαρ είναι έτοιμο να βγει στην αγορά. Ποιος είναι ο κατάλληλος να το τεστάρει, Ηλιόπουλος, Τζίγκερ ή DPG? Εγώ θα πάω Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι ο μόνος μάχημος αυτή τη στιγμή που οδηγάει αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εσύ πόσα χρόνια έχει να οδηγήσει όμως? Ναι, αλλά ο άλλος είναι μάχημος. Τώρα ανεβαίνει τις ριτσόνες και τις αναβάσεις και κερδίζει τους αγώνες.
1: Αν πεις ίδια ηλικία δεν είναι περίπου?
0: Ναι, αλλά είναι μάχημος ο ένας.
1: Είναι μάχημος.
0: Ενώ είναι τώρα. Αν
1: δεν ξεχνιέται.
0: Δεν θα πάρεις το χάος, το σούπερκαρ με τα 8.000 άλογα, ας πούμε. Δεν θα το δώσεις σε κάποιον που είναι μάχημος?
1: Εντάξει, τώρα λίγο με τον κούλις με τάραξη. Δηλαδή λες Τζίκερ, εντάξει, Τζίκερ, σεβασμός.
0: Δηλαδή έρχεται το Ραφάλ.
1: Ναι.
0: Το δίνεις σε ένα που είναι πιλότος τώρα ή σε ένα που πέταγε παλιά τα αεροπλάνα και τώρα, ας πούμε, πετάει κάτι ψεκαστικά?
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που είπες.
0: Θέλω να σου
1: πετάει
0: πω.
1: Τζίκερ ψεκαστικά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πιλότος.
1: Μπορεί να είναι οδηγός ή συνοδηγός.
0: Θα έχουμε κόντρα εκεί πέρα. Δεν δέχεται άλλο να κάνει
1: σωστό
0: τώρα. Δεν
1: δέχεται. Είναι οι γιατροφαρμακώδικες παρόμοιοι με τους σκύλους που μυρίζουν κατρουλιά στις γωνίες? Και τα δύο ίδια επικοινωνίες είναι ταπεινότατα και αξιολείπητα, αλλά δείχνουν υψηλή εξειδίκευση και επεκτικότητα.
0: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω την έξαψή σας με το εργοστάσιο της Ferrari και έχουμε ένα κοινό. Και εγώ το παθαίνω με γνωστόν αξιότη παρουσιαστή και θέλω να κάνω μάκια το μπουζόκλειδό του, λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Ποιος είναι ο γνωστός αξιότης παρουσιαστής?
1: Ξέρω. Αξιότης παρουσιαστής.
0: Ποιος είναι?
1: Μεγάλη αλήθεια. Αν βάλεις μια πίτα και ρίξεις πάνω κέτσαπ, ζαμπόν και τυρί για να φάσεις, σε λένε φτωχό. Αν είσαι Ιταλός και κάνεις το ίδιο, λένε ότι έφτιαξες την τέλεια σπιτική πίτσα. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, δεν ισχύει αυτό πλέον με την Ταϊλάνδη. Είχα πάει πέρυσι τα Χριστούγεννα. Παιδιά, όταν είχα πάει εγώ το 2006-2007, πότε ήταν, ίσχυε. Βέβαια, νομίζω ότι ο βασιλιάς Ταϊλάνδης αποδήμησε εις κύριον. Πρέπει να έχει αναλάβει ο γιος του, τέλος πάντων, και μπορεί να άλλαξει κάποια πράγματα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που κάνουν πάντα σχεδόν πάντα οι ιοί όταν αναλαμβάνουν το θρόνο στη θέση του πατέρα.
1: Επιτέλους και Τσέλτεναμ λέει: αχ, και να ήταν οι Βρετανίδες σαν την Kim Wilde, θα είχαμε συσφίξει τη σχέση των χωρών μας περισσότερο στον Ευρωατλαντικό άξονα. Ο Κούγκαρ είδα η TPUSI Λέει Κιμ και τα μυαλά στα κάγκελα. Ξεκίνησε διαφορετικά το 81 με το Kids in America και το Καμπόντια, αλλά μετά από μερικά χρόνια ξεπετάχτηκε. Άλλος αναρωτιέται αν είναι η Kim Wilde η Αγγλίδα Πολίνα και το Καμπόντια το αγγλόφωνο πάμε για τρέλες Σιχέλες. Όχι.
0: Έλα μωρέ τώρα με τον Nicolas Cage, το Winston Bogarde του Hollywood.
1: Περί τσουποτής αδύνατης, πριν χρόνια πέτυχα την Alison Μουαγέ στο Channel 4. Έχει χάσει κιλά και έσκιζε χασέδες.
0: Μάστε.
1: Αυτό είναι για σένα, από τον Edgar Allan Hamilton. Κύριε Κώστα, το παλαιότερο βίντεο της εκπομπής στο YouTube, 6 χρόνια πριν.
0: Όχι, μην το διαβάσει, έστειλε διευκρινιστικό μετά.
1: Α, συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Για κάτι μπέρδεψε.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, το διαβάσα αυτό. Ναι. Εντάξει, ο Άρης θέλει φούντα, ρε παιδιά, τώρα στο σελίδα. Εντάξει. Και αυτοί το ίδιο σκεφτήκανε. Άλλο θα σκεφτήκανε.
0: Δηλαδή ο κύριος Μαζέπιν, λέει κάποιος, γιατί να μην το τεστάρει το σούπερ καρ. Κοπριά έχει. Μεχά, λέει ο Καφού Φάιτερς. Ο Ζάντερ που έστειλε μήνυμα με τη γωγό που νωρίτερα που έλεγε είναι η πρώην μου και πείτε να γεια και τα λοιπά, λέει το εξής. Λέει οι πρώην, όταν έχουν τριβή για πάνω από έναν χρόνο όντας χωρισμένοι, πλέον θεωρούνται φίλοι. Πόσο μας θυμάει που αντί να κάνουμε τον έρωτα, εγώ ακούω εσάς και εγώ κοιμάται στην άκρη του καναπέ. Τώρα καταλαβαίνεις, θα προκαλέσει ένα τσουνάμι.
1: Πολλά λάθη σε αυτό το μήνυμα.
0: Ένα τσουνάμι μηνυμάτων θα προκαλέσει, Ζάντερ. Το ξέρεις, είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ελπίζω να έχεις τρώσει τα σακιά με την άμμο.
1: Και καλή σου τύχη.
0: Ναι.
1: Άρε, Kim Wilde, αθάνατη. Μωρή έκρηξη στρογόνων μας έκανες άντρες. Πήραμε πρότυπα σωστά. Μωρή θεραπεία του υπογοναδισμού οριστική. Τζαμπαντάμ και αλάνθαστη. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι. Λέει από εκπομπή που αναφέρθηκε το ιαπωνικό ομοράσι, αρχή τριλήματος που με σημάδεψε. Καταρχάς, τι είναι το ομοράσι.
1: Είναι ιδιαστή όμως. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε να το κάτσω.
0: Πας να την άξεις την τσουτσού, μη κάτσε λίγο ακόμα. Λέει ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου.
1: Λοιπόν, το ομοράσι. Α, ναι, τώρα το θυμίζει.
0: Για πες.
1: Το ομοράσι είναι μια μορφή φετιχιστικής υποκουλτούρας.
0: Ναι.
1: Που αναγνωρίστηκε στην Ιαπωνία κυρίως, στην οποία ένα άτομο βιώνει διέγερση από την ιδέα ή το αίσθημα ότι έχει γεμάτη κίστη και ενδεχομένως θα βρέξει τον εαυτό του. Για αυτό να βλέπει ένα άλλο άτομο σε αυτή την κατάσταση.
0: Που κατουργέται.
1: Είναι δηλαδή παραφιλία ουσιαστικά στην πραγματικότητα.
0: Βάστε, ωραία. Το έχω ξεχάσει το μωράς.
1: Όταν σας μιλάνε ρε μάνα, βγάλω ένα κολόχαρτο, με έπιασε λίγο μωράσι. Αγόρι μου.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Αγόρι μου.
0: Λέει ας φίλος να ξέρετε ότι εδώ και πολλά χρόνια κάνετε παρέα σε εμάς που περιμένουμε την Παρασκευή να πάρουμε την κόρη μας και δώστε φιλιά στην κόρη μου Έλενα, λέει ο Χάρης από Κουκάκι.
1: Γεια σου ρε Χάρη.
0: Εσύ που λέει, αν ξέρουμε τι είναι το καμιλοπόδι, ναι, το καμελτό, ναι. Λέει, το άκουσα λέει στη δουλειά να το λένε για μια κοπέλα στο γυμναστήριο. Να ντρέπονται οι άνθρωποι στη δουλειά που σχολιάζουν το καμελτό της κοπέλας. Να ντρέπονται.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα ήθελα και διευκρίνηση, παρακαλώ. Ναι. Λέει κάποιος τώρα που είπατε για μουντιάλη, η δοκιμή εισόδου στο γήπεδο με την εφαρμογή πήγε άπατη.
0: Ποιος, συγγνώμη, ποιος.
1: Η δοκιμή εισόδου στα γήπεδα στις ΗΠΑ, υποθέτω ότι λέει,
0: ναι,
1: με την εφαρμογή πήγε άπατη. Είμαστε 15 μέρες πριν το μουντιάλ, νομίζω.
0: Λέει κάποιος τον Απρίλιο του 2002 που επιστρέψαμε από Μπανκόκ, νιώσαμε την εκπληξούλα του τέλους αναχώρησης και αναρωτιόμουν τι θα γινόταν αν δεν είχα μετρητά, διότι δεν είχα πιστωτική κάρτα. Πολλοί το αναρωτηθήκαμε τότε, γιατί ήμασταν και μια μεγάλη παρέα, ας πούμε, και τσοντάραμε ένα στον άλλον, ξέρεις, γιατί δεν είχαν όλοι καρτονομίσματα πάνω και είχαμε την ίδια. Δεν θυμάμαι τώρα αν είχαμε πιστωτικές μαζί, δεν είχαμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά είχαμε όλη την ερώτηση αυτή, ότι αν δεν έχεις λεφτά, δεν φεύγεις. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Έλατε. Λέει κάποιος θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει τρόπος να ακούσω ξανά μια καταπληκτική εκπομπή που είχατε κάνει με soundtracks από ταινίες. Παιδιά, όλες οι εφαρμογές. Τι τα λέμε κάθε μέρα στην εισαγωγή. Σας έχουμε πει στο fightclub.gr υπάρχουν εκπομπές από, ξέρω εγώ, χιλιάδες εκπομπές από προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει και ειδική ενότητα επίσης αφιερώματα. Αφού η συγκεκριμένη μάλιστα είναι αφιερωματική, θα τις βρεις στα ειδικά αφιερώματα. Στο fightclub.gr όλα αυτά. Τι τα λέμε για μας, τα λέμε κάθε μέρα. Πραγματικά δηλαδή.
0: Λέει κάποιος, δεν ξέρω για οδηγό.
1: Οι μουσικές επίσης, όλες οι ταινίες, όλες οι αφιερωματικές, ειδικές, όλες οι θεματικές υπάρχουν εκεί. Παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω για οδηγό, αλλά για συνοδηγό στο τεστάρισμα θα πρότεινα τον Μαρσιάλ με το βλέμμα αρουραίου όταν ανάβει το φως στην κουζίνα. Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα είχε τραγουδήσει το «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» αν είχε γνωρίσει τη Γωγό και τον φίλο της, λέει κάποιος άλλος. Mm-hmm.
1: Λέει κάποιος, ωραίος, μίστης. Λέει, όταν απαντάς σε ελέγχους εισόδου τύπου «Πού είναι τα ποδήλατα», επιπλέον του security check, εκπαιδεύεις την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Καλό.
0: Με αυτό το ομοράσι, λέει κάποιος, είχε στείλει στην ίδια εκπομπή ένας φίλος ακροατής επίσης φοβερό ξεκίνημα τριλήματος με αναφορά στον Καζιγιάμα, λέει η Επτά Γιαννουζάη.
1: Κόλπο τραυματισμός του Νεϊμάρ για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Μαροκινών Ατζελότ. Έτσι. Έτσι. Παρακαλώ, βάλτε σε λούπα τα άπατα του Ρικ Άσλε. Τρία τραγούδια όλα και όλα μέχρι το πρωί. Ρικ Άσλε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Από ένα σέβαση. Έχει κάνει μεγάλο καμπάκ ο Ρικ Άσλε.
0: Ναι,
1: πολύ
0: μεγάλο
1: καμπάκ. Και μπράβο του. Τώρα που το γουστάρει δηλαδή, γιατί τα έχουμε συζητήσει τι είχε περάσει ο Δόλιος και τα στατάκοψε όλα από την υπερπροβολή. Λοιπόν. Εκεί καταντήσαμε. Να μας συγκρίνουμε τα Κινέζικα. Έτσι και ζούσε ο γέρος, ο Έντσο εννοεί. Θα βάζε φωτιά στο εργοστάσιο και θα κάνει σε πούκου με μπουλουνόκλειδο στη μέση του Μαρανέλο. Άραβες τι γίνεται. Άραβες τι γίνεται. Ο Άρη Χαν Σόλο λέει, μια και χθες αναρωτηθήκατε γιατί δεν φοράμε φανελάκια, να σας πω ότι τα λευκά φανελάκια λέγονται και wife beaters. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καλό μάνατζερ.
0: Ναι,
1: η ηλεκτρική Φεράρι, λέει κάποιος, πιάνει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν τους αρέσει η οδήγηση, γιατί για αυτούς η οδήγηση δεν είναι απόλαυση, αλλά να πηγαίνεις από το Α σημείο στο Β σημείο.
0: Όχι, παιδιά, εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, κάποιοι βρίσκουν την καινούργια Φεράρι ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημη. Για άλλους είναι ωραία. Ξέρεις, δεν υπάρχει ένας κανόνας στο γούστο, πρέπει να έχουμε. Για κάποιον λοιπόν που το θεωρεί ωραίο αυτοκίνητο και που γουστάρει να οδηγεί ηλεκτρικό, μπορεί να είναι μια απόλαυση να αγοράσει μια Φεράρι που έχει το σήμα της Φεράρι μπροστά. Και ξέρω εγώ, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα πενταθέσιο αυτοκίνητο και να γουστάρει πάρα πολύ την οδήγηση και να μην το βλέπει απλά σαν ένα μέσο για να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Το ότι μπορεί να μην μου αρέσει εμένα δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει σε κανέναν άλλον η Φεράρι αυτή. Ή ότι δεν αρέσει στους φανατικούς, ξέρω εγώ, Φεραρίστη, δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν καμία επαφή με τη φίρμα αυτή.
1: Ναι. Ρωτάει κάποιος. Μία μέση χρονιά του Πογκμπά. Πού κατατάσσεται σε σχέση με τις top χρονιές του Χάρη Κοπιτσί?
0: Γιατί να συμβεί αυτό δηλαδή?
1: Ναι, ο Τραμπ είχε προτείνει κατά τη διάρκεια της θητείας στη ρήψη πυρηνικών βομβών εντός των τυφώνων για να διαλύονται πρώτο φτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωστά αυτά.
0: Λέει κάποιος, όποιος δεν έχει χρήματα για το τέλος εξόδου από την Ταϊλάνδη μπορεί να το κάνει όπως η Μίλαν και να το ανταλλάξει με πάτο. Από τότε που αναφέρθηκε το Μωράσι, χάθηκε ο Κουπέπεπ. Βρήκε νέα σχολεία, αναρωτιέται το Fred from Maguire. Ο Κουπέπεπ δεν χάνεται ποτέ. Στέλνει τα μηνύματα, ξέρει τι κάνει. Κάποιος λέει, επικό μήνυμα έναρξη την εκπομπή όταν είχε έρθει ο Τάσο Τσιάμης. Τάσο, όλα καλά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά με ο Νιεκούρου τι γίνεται?
1: Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ένας φίλος μου ψάχνει υπεύθυνο καταστήματος για την καφετέρια του στη Χαλκίδα. Πώς μπορεί να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αρμπελόα?
0: Μα τα ξαναεπενθυμίζω τον επικό στίχο. Ζητά του τώρα η κεφαλή καπιλαρίν πακέτο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μεγάλο τρίλημα από τον AstraZeneca. Τι είπατε, σκράτς του Νεϊμάρ, το πόδι λένε στη Σάντος. Το χάος φινιρίζουνε 10 τυφλοί κομάντος. Ή Φεράρι τόξο ουράνιο στο χρώμα του ημάντος. Είναι πολύ ωραία τα τρίληματα, είναι ακόμη πιο ωραία όταν τα δύο, αν και τα τρία στα τρία μέρη του τριλήματος έχουν πάρει αφορμή από τη σημερινή εκπομπή που σημαίνει ότι είναι τρίλημα που φτιάχτηκε στο φτερό. Και πολύ καλό και μετρημένο. Μεγάλη αλήθεια των Πασοκόκκων σκιατάρι. Για τα αγόρια είναι φανέλα, για τη μάνα είναι κασκορσές. Ναι, για την πιο παλιά μάνα, ναι. Ναι. Ισχύει. Δεν μπορεί να του αρέσει αμάξι με τη σήμα τη Ferrari μπροστά και τη Moulinex κάτω από το καπό. Ενδεχομένως.
0: Ψάχνω ένα άλλο που έστειλε ο AstraZeneca.
1: Το βρήκα.
0: Ωραία.
1: 11 για Κοστίνια και για Πυρόλα Πάτο. Με Junior Skynet διάλογο λοκομελογλυφάτο. Ή πλανάτε πάνω από τη γωγό Fight Club Vibrato. Ορίστε. Το ίδιο ακριβώς. Ό,τι είπα, το ίδιο ακριβώς ισχύει. Το ίδιο ακριβώς. Βεβαίως. Δεν είναι θεματική με επικά μηνύματα. Αμώ να θυμηθείτε εσείς, γιατί εμείς ούτε καν, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν...
0: Βαϊμάκη στο αεροδρόμιο Ταϊλάνδης. Δεν χρωστάω, κύριε. λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
1: ο Κώστας. Όταν βγήκε το επεισόδιο στις οικογενειακές ιστορίες, είχαμε συνεννοηθεί με τον κολλητό μου, επίσης φίλο της εκπομπής, ότι αυτό πρέπει να το δούμε μαζί. Το θέμα ήταν όμως ότι μένουμε σε διαφορετικές πόλεις. Επόμενη συνάντηση το Φεβρουάριο στην Νάπολη, που είχαμε πάει για τον Νάπολη-Ρώμα. Μπαίνουμε στο κατάλημα και βλέπουμε απαρχαιωμένη τηλεόραση χωρίς εφαρμογές. Οπότε για να μην ευτελίσουμε την εμπειρία θέασης του δημιουργήματος, κάναμε την καρδιά μας πέτρα και βγήκαμε για ποτά. Μετά από 8 περίπου μήνες από όταν κυκλοφόρησε, ήρθα Αθήνα για τους Maiden και μετά τη συναυλία το Χάος. Τελείωσε το επεισόδιο και ήθελα να ανάψω τσιγάρο και να φανταστώ ότι δεν καπνίζω κιόλας. Αριστούργημα, ούτε το πρωτοβρόχι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τόσο, αλλά χαλάλι. Και έχει ένα αστερόγραφο, ένα αστερίσκο μάλλον. Κύριε Κώστα, στη θέση σας θα πέφευγα την Νάπολη, γιατί σε μία συζήτηση ανέφερα ότι είχατε πει υπερτιμημένο το Λαβέτσι και το Χάμσικ και δεν είναι πολύ χαρούμενοι μαζί σας. Ωραία. Αγαπημένο σκέλος τριλήματος. Λοιπόν, το ζητά του τώρα η κεφαλή καπιλαρή πακέτα, το έχει στείλει Γουλιέλμος Βέλιος. Για να συμπληρώνουμε. Επίσης, ο Βοεβόδας Βροντοβλαχίας λέει το στιχάκι που πραγματικά με έχει στοιχιώσει ως πρώτο μέρος του τριλήματος ήταν τον Μουκοκό σταμάτησαν στο Πουατιέ οι Φράγκοι.
0: Ότι δεν χρειάζεται καν να ακούσει το τρίλημα.
1: Ούτε καν
0: δεν χρειάζεται. Δείχνει πού έχει οδηγηθεί αυτή η εκπομπή, δηλαδή. Σε ποια σκοτεινά μονοπάτια έχει.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Και πάντα το γλυκά μπριζάρι, τα πελέο μπάτι του ερκοντήσιου, νομίζω θα είναι. Θα είναι έμβλημα για αυτή την κατηγορία μιλημάτων. Για τις αρχές των τριλημάτων.
1: Λέει ένας φίλος που παίρνει μόνος του το ψευδόνυμο Αρεπάρτα Ρικ Μπιμπέροβιτς. Λέει είναι μεγάλη αλήθεια ότι στα 90's και Early Zero's διαφημίσεις σούπερ μάρκετ η οικογένεια ήταν πάντα τραμελής με μεσαίο MPV αυτοκίνητο με τον μπαμπά να χρειάζεται να πιάσει για να ανοίξει το πόρτ μπαγκάζ, ενώ από το 2006-2007 και έκτοτε έχει SUV ανέπαφο ανοίγματος.
0: Ναι.
1: Στην αντίστοιχη διαφήμιση.
0: Πλέον,
1: ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς.
0: Ξεκίνημα τριλήματος επίσης. Το έχει στείλει ο φίλος έτσι σκέτα. Και λέει: είναι το πρόκτο συναλάρ τη σούφρα στο Μελτέμι.
1: Εντάξει,
0: ενέρεση. αλλά πάντα.
1: Εντάξει, σε διαλύουν αυτά. Αυτά σε διαλύουν. Πραγματικά. Αν κρατάμε αρχείο με τα μηνύματα που μας στέλνετε, όχι. Υπάρχει στο fightclub.gr κάποια μηνύματα, αλλά είναι από παλιά.
0: Είναι η Κατερίνα η Μουτσάτσου, ο Κατσιφάρας του 2026.
1: Στόικα ο μπαμπάς των τριλημάτων, λέει ο Κουτσουρές Πούμπλικα. Ναι. Μίστες και καθηγητές των ελληνικών ερωτικών νησιών, έχω εξαήμερο μενέτο για διακοπές από Πειραιά. Σκέφτομαι σύφνο μήλο που έχει σύνδεση και βολεύει για island hopping που λένε στο χωριό μου. Αλλά ως γνώστες παραθέστε ιδέες και πώς μπορεί να συνδυαστεί και με τρίτο νησί ή μονοήμερη από τα άλλα. Επίσης και άλλες προτάσεις ευπρόσδεκτες, παρένθεση ωραίες παραλίες, φαγητό και τσίλικα, όχι κλαπ και φρουφρού. Πολλά θέματα ανοίγει τώρα,
0: ναι,
1: 12
0: ναι.
1: παρατέσσερα.
0: Έλατε.
1: Κράτα το αυτό, παρακαλώ, ξέρετε, να το πιάσουμε, να το συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα. Ο Βοεβόδας λέει, με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα για τους Ιταλούς κλαρινογαμπλούς ποδοσφαιριστέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ο Ριμπερί ήταν Ιταλιάνος, πώς θα τον λέγανε?
0: Πώς?
1: Σκυπταρί. Αλλά αν ο Γκόρις του Μαλτίνης δημοσιογραφέας είσαι ο Βάιος ο Καραγιάννης, μάλιστα. Συγγνώμη, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τρέχω να διαβάσω όσο πιο πολλά προλαβαίνω. Πάλι Βοεβόδας. Κουπέπε ψαν φταρνίζεται, γυρίνων φτιάχνει σούπα. Με τσόχο τον ευρόντιξες, εγώ με πόλα ρούπα. Ή micro-penis hardware να μπαίνει και σε ούπα. Ο Ευώδης βελτιωθεί πάρα πολύ στα τερκλήματα, θέλω να πω. Ο Juan Ramón Mozart λέει, πλέον γράφω συνταγές με την ελπίδα θα μπορέσει να τις διαβάσει ο φαρμακοποιός. Τρέμω στην ιδέα ότι οι συνοδοί θα μου τη φέρουν πίσω γιατί ο φαρμακοποιός δεν τα κατάφερε και θα πρέπει να προσπαθήσω να τη διαβάσω εγώ. Καλό. Καλό.
0: Κάποιος λέει, η μέρα με τα μηνύματα Αλαφουσέκη ήταν στο top. Ακόμα είναι συλλεκτική μαζί με τη μέρα εκείνη για τον Μπάμπι τον Τενέ.
1: Ιστορία αυτού ντροπής από το φίλο Τιμ Ντάγκαν. Πάντα ότι είχα άγχος στα πρώτα ραντεβού. Πώς θα είναι άλλη επίδραση μια γυναίκα που θα βρεθείς πρώτη φορά μόνος για να γνωριστείτε καλύτερα και στα πιο πρόσφατα χρόνια όταν πρόκειτο για ραντεβού με κοπέλα που την είχα γνωρίσει μέσω κοινωνικών δικτύων. Με πρώτο το MSN για τους συνομήλικους. Αν θέλει όπως τη βλέπεις στις φωτογραφίες, από τα φίλτρα περιμένεις Μόνικα Μπελούτσι και σου ήρθε η γυναίκα Μαραντόνα. Για να ξεπεράσω το παραπάνω, σκέφτηκα το εξής. Εμπνευσμένος από την ταινία με τον Κωνσταντάρα που καλεί ο Ξενίδης και του λέει αρνάκι άσπρο και παχύ, έβαζα κατά καιρούς να με καλεί κάποιος φίλος μισή ώρα μετά το ραντεβού. 9 το ραντεβού. 9.30 τηλέφωνο ο έμπιστός μου. Αν το ραντεβού πήγαινε καλά, του το έκλαμε συνοπτικές διαδικασίες. Αν άλλο είχα παραγγείλει και άλλο ερχόταν, γινόμουν ένας άλλος Ρόμπερτ Ντενίρο, έβρισκα ένα λόγο σχετικά αληθοφανή και εξαφανιζόμουν όπως χανόταν η Λάντσια Εντεγκράλε στις τροφές του Ακρόπολης. Θεσσαλονίκη λοιπόν για συνέδριο ψυχολογίας. Μιλάω μέσω μηνυμάτων για μήνυμα Αμερικανή συνάδελφο. Η διάθεση εξ αρχής ερωτική και τσαχπίνη και στις φωτογραφίες του Facebook ήταν 9 καλιφορνέζικο εισάξιο της Ντέζη από τους Ντιούκς. Βρισκόμαστε από κοντά το πρώτο βράδυ του συνεδρίου. Δεν ξέρω τι φίλτρα έβαζε. Από κοντά ήταν σαν τον Κώστα Τσάκωνα με περούκα. Με το μουστάκι ακέραιο. Όταν έλαβα τη σωτήρια κλίση από την καλή μου φίλη Δώρα, έφυγα λέγοντας ότι χάσαμε τη μάνα μου. Έκτη φορά που την πέθανε ζωή να έχει. Πάω απογοητευμένο στο ξενοδοχείο που έμεινε η φίλη μου η Δώρα να πάμε για καναποτό και να ξεχάσω τη μεγάλη ήττα μου. Και στο λόμπι είναι η Αμερικανική με τεσσάρκωση του Τσάκωνα. Έκανα αναστροφή όπως τα περονοφόρα στις αποθήκες και δεν γύρισα ούτε μια φορά στο άκουσμα του ονόματός μου που ξεμάκραινε. Ήταν και η τελευταία φορά που το έκαμα. Ηθικό δίδαγμα 1, να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας σαν κύριοι. Ηθικό δίδαγμα 2, ο Καρχαρίς και τον Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι, τα έμπλεξα με τη Δώρα.
0: Μάλιστα. Έμα. Να σου πω.
1: Σκέτο σύφνο, σεξ και φαΐ. Μόνο σύφνο, με ναι το πας σύφνο. Βλέπω εδώ. Προτείνω
0: σύφνο, μήνω να πας και κύμολο, λέει κάποιο άλλο.
1: Ναι, όχι, αλλά τέλος πάντων. Ρε διάολε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα αλήθεια θυμάστε. Συγγνώμη, θυμάστε μήνυμα και λέτε. Γράφετε τίποτα Νοέμβριο 2017. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
0: Μπορεί να το στείλω ο ίδιος και να το έχει στο προσωπικό του αρχείο.
1: Οκ, okay, λοιπόν. Το Σέμον Ζάκε Χέφρον είναι το 3 special σκορδόψωμα. Ναι, Κώστας Καδιρβούκος. Το οποίο δεν μπορέσει να ολοκληρώσετε 3 φορές. Να συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Clubbara Παρασκευή αύριο στις 10. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Βεβαίως.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Θηλυτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με φορά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Αγωνία για τον Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο. Πριν το τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμεί πλέον την οροφή του σεφ. Αναμενόμενα μέτρια εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Το Σάββατο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Ορκίνα Ταμάν που πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα πλέοφ της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμπητήριο και κάνει το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσπαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη ο Στέφανος Τσιπάς χάνει 2-1 στα σετ από τον Ιταλό Ματέο Ρονάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα σύμφωνα με ταλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο στην ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μια ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη πετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της εθνικής ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 μέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην Εθνική Βραζιλίας με τον Neymar, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της Σελεσάου θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! roll out the barrel. We'll have a barrel of

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Μπίγουν Σπορ FM 94,6 και απόψε παρεούλα. Πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής. Να πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος απόψε μαζί μας στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr μηνύματα. Είχαμε μπάσκετ εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα την ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ, μετά και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, όπου σηκώθηκε και το Λάβαρο στην οροφή του Σταδίου Νησιεφιλίας. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα, πολύ δύσκολα, προβληματικό πρόσωπο ξανά, πήγε παράταση στο παιχνίδι με τον πολύ καλό ΠΑΟΚ. Νίκησε ο Παναθηναϊκός εκεί 114-102. Το Σάββατο είναι τα δεύτερα παιχνίδια, θυμίζω, δύο νίκες. Κρίνεται η πρόκριση. Είχαμε Πόλο, Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Νίκησε 20-14, τρίτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι άλλο είχαμε? Αυτά εν ολίγης. Τα υπόλοιπα τώρα είναι μεταγραφικά, σενάρια, διάφορα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν κυρίως από το εξωτερικό. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι και όλα επιβεβαιώνονται. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς ό,τι θέλετε στα τηλέφωνα ρωτάτε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια πρόωρη επέκταση μέχρι το 28 με τον Νίκολιτς. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά. Στον Παναθηναϊκό διάφορα δημοσιεύματα του Βαύρου που έχει βγει της Βόλσμπουργκ, Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός. Δεν νομίζω ότι παίζει, νομίζω ότι κάτι άλλο κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Εν πάση περιπτώσει είμαστε μια τέτοια εποχή τώρα και είναι και λίγο μια μεταβατική περίοδος αυτή, γιατί είμαστε τέλη Μαΐου ακόμα, δηλαδή ομάδες κάποιοι προχωράνε περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός του Ναϊ Λόπεθ που προχωράει, το έχει πει και ο Ηρακλής. Έχουν βγει και άλλα ονόματα, θα μας τα πει τώρα σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι μαζί μας. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Στη Βραζιλία βλέπω Νεϊμάρ, μπορεί να χάσει την πρεμιέρα, τραυματίστηκε. Θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω, μπορεί να χάσει ακόμη και την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τους Βραζιλιάνους, με το Μαρόκο παίζουν στο Μουντιάλ. Τι άλλο? Για το φίλο που με ρωτάει για τα ασφαλιστικά μέτρα, τα ασφαλιστικά μέτρα που έγιναν από έναν πολίτη για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη απορρίφθηκαν. Νόμιζα αναμενόμενη εξέλιξη. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διονύση, έλα, ο γείτονας, ο Ηλίας.
0: Καλώς τον Ηλία. Πού είσαι, Ηλία, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, φίλε μου. Να σου πω, δεν βγάζεις άλλη γραμμή με κάνει ο Ηρακλής.
0: Θέλω να μιλήσεις τον Ηρακλή, ναι, ναι, ναι. Τώρα θα έρθει σε λίγο κάτι, ένα βίντεο γυρίζουμε. Ναι, περίμενε και θα σε βγάλουμε μετά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
2: Διονύση μου, τι κάνεις?
0: Α, βλέπω Φορτσάτος.
2: Ναι, γιατί ο άλλο προηγούμενος έδωσε τον Ηρακλή, τώρα είμαστε δυο μας. Και άλλοι χίλια κροατές.
0: Τι έγινε, καλά είστε?
2: Διονύση μου.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Έβλεπα την Ίντερ Μαϊάμι προχθές με την... τώρα μια ομάδα και είχε έρθει, φαντάσου, 8 γκολ, 4-4 ημίχρονο.
0: 4-4 ημίχρονο, μάλιστα.
2: Είχαν μπει 8 γκολ, δηλαδή σε 20 λεπτά ήταν 3-3. Σε 20 λεπτά είχαν μπει 6 γκολ.
0: Ναι.
2: Φανταστικό μάτς, μετά πιάσε βροχή. Ναι. Ο Μέση έφυγε αλλαγή. Και φυσικά κέρδισε Ίντερ Μαϊάμι για ένα γκολ με το Σουάρες, νομίζω. Τώρα Κόπα Λιμπερταδόρες, εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν δώσαμε τόσο πολύ βάση, τον υποτιμήσαμε τον ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξουμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Ο Σλούκας ήταν ντεφορμέ, τώρα αρχίζει και παίρνει τα πάνω του.
0: Ήταν, Βασίλη, τραυματίας, έκανε...
2: ναι, πόσο να παίξει. Δηλαδή εγώ το είδα προς το τέλος που άλλαζε συστήματα για τον Ολυμπιακό, ξέρεις, να δει τι σύστημα... Γιατί και η Ρεάλ που είδαμε την Μπασκόνια, έχασε η Ρεάλ με συνέδρα της από την Μπασκόνια. Είχα παίξει αυτή που πήρε το conference, την Crystal Palace και την Ρεάλ και τελικά έκανα cash out. Τώρα 3 ώρα η ΕΡΤ έχει μάτς στη River.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου.
2: Πρέπει να έχει αγώνα η ΕΡΤ, σήμερα ή αύριο. Πρέπει σήμερα, αν κάποιος ακροατής μου πει.
0: Οκ, okay, άμα το ξέρει κάποιος να στείλει. Εσύ τι κάνεις?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ έχουμε χαλαρώσει με το αλκοόλ.
0: Με το
2: έχω ψιλοκόψει.
0: Με το αλκοόλ.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις, φίλε. Να το κόψεις.
2: Υγεία, πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
2: Τώρα για τον ποδοσφαιρικό μπασκετικό, είδα τον Αλαφούζ που είπε φτιάχνουμε γιβεδάρα, την είδα ολοκληρωμένο και έτσι. Σου λέω, θα διαρκές μπορεί να μην βρω, αλλά εγώ θα πηγαίνω όχι στα ντέρμπι, ξέρεις, εκεί που χρειάζεται φωνή πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Με τις μικρές ομάδες, είμαι και δίπλα.
0: Ναι.
2: Πότε θα είναι έτοιμο, Διονύση μου?
0: Σε κανένα χρόνο και κάτι.
2: Για να μιλήσει και κανένας άλλος, πάμε σε 5 ματσάκια.
0: Σε Κρουζέιρο,
2: ναι.
0: Σε 5 ματσάκια. Τώρα τελευταία το έχεις ρίξει πολύ στο στοίχημα, Βασίλη. Έχεις αλλάξει ρεπερτόριο.
2: Εκεί μ' αρέσει για... το Λιμπερταδόρες, γιατί
0: NASA,
2: ήταν ένα κανάλι.
0: Νάσα, εξωγήινους και τα λοιπά, το έχεις πάει στο στοίχημα.
2: Εξωγήινους.
0: Συγγνώμη.
2: Εξωγήινους.
0: Ναι.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξωγήινος είναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε σε 5 ματσάκια.
0: Για πάμε.
2: Κρουζέιρο, άσο τελικό με Μπαρτσελόνα, Γουαρδιάλ. Μπόκα Τζούνιορ, λοιπόν, θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, Κρουζέιρο, άσο τελικό. Μπόκα Τζούνιορ, άσο τελικό. Παλμέιρας, άσο τελικό. Σερ Πορτιένο, άσο τελικό. Και Τίγρε, άσο τελικό. Είναι ένα 30, ένα 50, ένα 20, ένα 60 και ένα 20.
0: Μάλιστα.
2: 5 απόδοση συνολικά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έβαλα 8 ευρώ, πάω για 40.
0: Την Μπόκα έχει, με λένε εδώ, το 3,5.
2: Στην ΕΡΤ.
0: ΕΡΤ Σπορτ, ναι.
2: Ωραία, τέλεια. 3,5 ώρα λέει. Είναι ημιτελικός ή τελικός?
0: Δεν ξέρω, νομίζω
2: είναι,
0: δεν
2: είναι ημιτελικός.
0: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, Βασίλη.
2: Εμένα μ' αρέσουν αυτά τα μάτς, γιατί κανένα κανάλι δεν τα δείχνει και μόνο από τη στοιχηματική μου τα βλέπω.
0: Ναι.
2: Και πληρώνουν κάποιες ομάδες. Τώρα είπα έδρα ομάδα αυτά τα μάτς, τα 5 μάτς που είπα.
0: Ναι.
2: Έχω πάει πολλές φορές ταμείο.
0: Μπράβο, Βασίλη, να ξαναπάσουλε.
2: Και τι ήθελα να σου πω να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ευδητρώ και το κανονάκι να μιλήσουμε από Δευτέρα. Εγώ Μπόκα είμαι. Με την Μπόκα φυσικά την έπαιξα 1.50. Να το δω το ματσάκι 3,5 ώρα στην R2. Και γιατί δεν τα δείχνουν Nova Sport και Κοσμοτέ, δεν τα δείχνουν τέτοια μάτς. Δηλαδή αν δεν είχα τη στοιχηματική μου...
0: Έχει πάρει το κάθε κανάλι.
2: Ναι, Λατινική Αμερική δεν θα έβλεπα. Τώρα έτυχε και δείχνει η ΕΡΤ ένα μάτς. Αυτό το με το Messi που μπήκαν 8 γκολ σε ένα ημίχρονο, το δείχνει το Apple TV.
0: Μάλιστα. Έχεις Apple TV, ε?
2: Όχι, όχι, από τη σχηματική μου το έβλεπα, που η σχηματική μου το μετέδε μέσω του Apple TV.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε Μπίλη.
2: Όλα καλά, καλή συνέχεια Διονύση μου.
0: Επίσης, να είσαι καλά Βασίλη.
2: Και χρόνια πολλά στο Big Wins for FM που δεν τα είπα πριν κανένα μήνα. Δεν τα είπα. Και θα μιλήσουμε από Δευτέρα, έτσι χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Για χαρά.
0: Για πάμε παρακάτω, ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 45. Έλα Ηρακλή, γιατί σε περιμένει φίλος σε αναμονή.

Λοιπόν, για το φίλο που μου λέει αν θα γίνεται μεταβίβαση στα διαρκές του χρόνου στον Παναθηναϊκό, θα το ρωτήσω, φίλε. Δεν το έχω ρωτήσει, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ο Παναθηναϊκός μεταβίβαση. Καλησπέρα στο φίλο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Αν είδαμε, λέει, το τρίποντο του Βεζέκου από το κέντρο, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε, λέει, εμπειρία το πώς θα ξαναπάρει ο άλλος, ναι. Ο ερασιτέχνη πότε αρχίζουν εργασίες, με το που βγει άδεια. Με το που βγει άδεια αρχίζουν εργασίες. Έχουμε γραμμή. Έχουμε το φίλο, περιμένει, ε. Περιμένει τον Ηρακλή. Βάλε, βάλε λίγη μουσικούλα και παίρνει τηλέφωνο 2 10 95 79 283 45.

0: Αν είδα το ντοκιμαντέρ για το Vinnie Jones, όχι, δεν το έχω δει ακόμα. Απόψε σκέφτομαι, πήγα να το βάλω χθες, αλλά με πήρε ο ύπνος, να είμαι ειλικρινής. Δεν την πάλεψα μετά την εκπομπή. Αλλά λέω απόψε να το βάλω και να το δω. Λοιπόν, έρχεται ο Γερακλής, οπότε θα βγάλουμε και τον Λία. Εκτός από τον Μπράντοβιτς, λέει, υπάρχει άλλο γονείς όπως εκείνο, δεν νομίζω. Όταν είναι η πρώτη φορά που πήγα τάφο Ινδού. Πρώτη φορά. Ξέρω εγώ, το 2002, 2003, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, τι έγινε, φίλε.
1: Όχι, πολλές χιλιάδες, συγγνώμη, αλλά.
0: Ναι, είπα.
1: Ήταν αυτό το βιντεάκι.
0: Ναι, έχουμε κάτι εδώ.
1: Το γυρίσαμε τρεις φορές.
0: Γιατί?
1: Πάντα γινόταν μία. Μη χαρακτήριζε.
0: Είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίας.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένει. Έλα, Ηλία.
2: Έλα. Ξανά γεια σου, Γιονίση. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Έλα, γορίνα μου.
2: Τι έγινε. Ηρακλή μου, τώρα έχει λυθεί το πρόβλημα. Άμα βρεις τα σκούρα, θα στέλνεις το σωσία σου.
0: Έλα,
2: όσο λείπεις εσύ.
1: Να είναι καλά το παιδί.
2: Να είναι καλά.
1: Ο Κώστας.
2: Ναι, στο μεταξύ, έτσι για να τα πω και γρήγορα να μιλήσουν και άλλοι, γιατί περίμενα κι εγώ. Η εκπομπή το πρωί ήταν πραγματικά ίσως από τις καλύτερες φετινές, που ήσασταν και οι Big Four, έτσι, όλοι μαζί στο στούντιο. Να του βάλετε έναν Άγγελο Αναστασιάδη, ένα Τουρσουνίδη κάπου εκεί στο...
0: στον τοίχο,
2: Στο μεταξύ, τον Νίκο, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, τον έχω δει και εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τον έχει πάει το μάτι μου,
0: έμενε παλιά Νέα Σμύρνη ο Νίκος.
2: Α, ναι. Άρα δεν είναι ιδέα μου, γιατί το
0: λέω
2: σε άσχετη φάση. Όχι σε αγώνα Πανιωνίου ΠΑΟΚ, ας πούμε. Σε άσχετο χρονικό σημείο.
0: Εδώ στην περιοχή.
2: Λοιπόν, Ηρακλή, του Αγίου Ελκαμπίου σήμερα, έτσι. Μεγάλη γιορτή.
0: Του Αγίου Ελκαμπίου.
2: Αγίου Ελκαμπίου, 29 Μαΐου.
0: Α,
1: του Αγίου Ελκαμπίου.
2: Του Αγίου Ελκαμπίου.
1: Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Καλά, είναι και του Αγίου Κάρμου, να ξέρεις. Γιατί μετά το 1-0, μια προβολή που κάνει στη μικρή περιοχή.
2: Ο Κάρμου έκανε την προβολή, στο σουτ.
1: Βεβαίως, ποιος την έκανε, εγώ ή εσύ, Ηλία μου. Ο Κάρμου την έκανε.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό. Πέσανε πολύ πάντως εκεί, στη φάση. Πέσανε.
1: Ο Κάρμου είχε βάλει το ποδαράκι του.
2: Λοιπόν, θα τα πω εντάχει.
1: Περάσανε τρία χρόνια και τότε από τότε. Πώς περνάνε έτσι.
2: Δύο
1: πράγματα. Ναι, δύο. Παίρνουμε στο τρίτο.
2: Εχθές κάτσα να δω το τελικό του conference. Εντάξει, έχοντας στραμμένη την προσοχή μου στο Λόπες. Εντάξει, θεωρώ ότι... Ναι, το έχω καταλάβει. Θεωρώ ότι, εντάξει, και ουσιαστικά όλη η ομάδα της Ράγιο είχε μέτρια απόδοση. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι.
1: Και το μπακ, το αριστερό, είναι καλός παίχτης.
2: Ο Τσεβερία.
1: Ναι, μόνο είδα ότι έχει 10 εκατομμύρια.
2: Το είδα και εγώ, μπήκα σήμερα στο προφίλ του από περιέργεια.
1: Πάλι πιστεύω ότι δεν θα ήμασταν μόνο εμείς οι δύο που θα το είδαμε αυτό.
2: Και ο Μπαλαθόν, πώς το λένε αυτόν, το... Ωραίος παίχτης αυτός. Μαραθών, Παλαθών, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ναι, τώρα θα σε γελάσω.
2: Της Ράγιο, ο Ίζη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν γράφει στη φανέλα, ξέρεις ποιον λέω. Λοιπόν, εντάξει, ένα παίχτη δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από ένα παιχνίδι και σίγουρα όλα φαίνονται στο χορτάρι. Και μου δόθηκε ευκαιρία και με κάποια παιδιά που ήμουν και γράψανε για τον Ορμπάιθ το πρωί. Εγώ τότε θυμάμαι ήμουν από αυτούς που σχεδόν είχα τελείως αρνητική στάση απέναντι στον Ορμπάιθ, θυμάμαι τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα φαίνονται στο...
1: Καλά, πήγατε τότε στην πρωινή εκπομπή, πήγαμε πολύ πίσω.
2: Ναι.
1: Για πες μου τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, ποια ήταν η άποψή σου για τον Ιμπόρα.
2: Τώρα, επειδή είναι δημόσιος λόγος, δεν θέλω να πω πως θα το έλεγα, ας πούμε, στο καφενείο, στο γήπεδο, εντάξει.
1: Κατάλαβες.
2: Ας το πω κομψά, τι ξυλοκόπος είναι αυτός που μας φέρανε. Εντάξει,
0: όχι ξυλοκόπος, όχι ξυλοκόπος, δεν είναι
2: όχι, ναι, τον είχα...
1: Ότι είναι βαρύς.
0: Βαρύς, αργός και τα λοιπά.
2: Εντάξει, το είπα τελείως σχήμα, όπως θα το έλεγα στο καφενείο, έτσι, για να...
0: Μα δεν είχε η εικόνα του Ιμπόρα μέχρι το Δεκέμβρη, Γενάρη, ξέρω εγώ, και μετά δεν είχε μίσεις.
1: Γιατί
0: είναι άλλη εικόνα.
1: Η εικόνα του Ολυμπιακού.
0: Και
1: το Γενάρη. Σου θυμίζω το μάτι Λαμία.
0: Βασικά μέχρι το Μάρτι. Φλεβάρι, Μάρτι, εκεί, τέλειο Φλεβάρι.
1: Φλεβάρι έχει κερδίσει τον Όφη Μεσελαδόπουλο στον πάγκο και είχε έρθει με τη Λίμπαρ για να υπογράψει. Και μετά

0: Και στο ξεκίνημα του Μεντιλίπ ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Έχει χάσει το 1-4 από τη Μακάβη και 1-3 από τον Παναθηναϊκό μέσα σε 4 μέρες.
1: Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, γιατί ακούστηκε για ενδιαφέρον της Κόμμα για τον Πυρόλα. Και σαν συνδετικός κρίκος, ενδιαφέρον δικό μας σε περίπτωση, ειδικά σε περίπτωση που γίνει κάτι με τον Πυρόλα, ένας παράντα, κάπως έτσι, από την Αλαβές.
0: Ένας
1: 25χρονος. Το οποίο είδα στο προφίλ του, είχε και πολλές συμμετοχές πέρσι στην...
0: Ηλία μου, κοιτάξτε, το θέμα σε μια μεταγραφική περίοδο θα ακουστούν και θα γραφτούν και πάρα πολλά ονόματα.
1: Γιατί θέλουμε άλλα δύο στόπερ, ούτως ή άλλως, αυτό λέω.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, μα το έχω πει ότι θέλουμε δύο στόπερ. Το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που έγραφαν ένα όνομα οι εφημερίδες και ψάχναμε να βρούμε τι γίνεται, ή ψάχνατε περισσότερο, γιατί εγώ δούλευα όλα αυτά τα χρόνια σε εφημεριδάς ήμουν εγώ. Τώρα θα κάνει μια ανάρτηση ο ένας δημοσιογράφος στην Ιταλία, θα κάνει ένας στην Πορτογαλία, θα κάνει ο άλλος στη Γαλλία, θα κάνουν στην Αγγλία, θα κάνουν από εδώ, θα κάνουν από εκεί. Τα μέσα είναι τόσα, τόσα τα ποσταρίσματα για όλες τις ομάδες που θα γραφτούν αμέτρητα ονόματα.
2: Παιδιά, έχει γίνει ήδη μεγάλος χαμός.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι δεν έχει και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πισκοτρικά.
1: Θα πας σε προετοιμασία, θα πας σε Ολλανδία.
0: Την άλλη εβδομάδα θα το φιξάρω.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να μιλήσουν και άλλοι, έχουμε και χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Κοίτα να δεις, έχουμε μια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία σχετικά με Έλληνες παίχτες. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, και το πρωί που τα είπατε και στην εκπομπή, ότι ο Μεντιλίπαρ δεν είναι διατεθειμένος, ας πούμε, να δώσει ευκαιρία στον Αθανασίου. Προτιμά τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα.
0: Όσο υπάρχουν δύο μπακ, είναι δύσκολο να πάει στην προετοιμασία και τρίτο. Δεν το κάνει
1: πέρυσι. Ναι, αλλά η κοινή λογική τι λέει, ότι πόσο καλύτερος είναι ο Μπρούνο, ας πούμε, από τον Αθανασίου. Αυτό έτσι θα το πω πολύ απλά. Τώρα μιλάμε...
0: Κοίτα, για να είμαστε και ο Αθανασίου έχει κάνει και πολύ καλό, εξάμεινο στη Ρίο Άβε και πολύ καλό εξάμεινο στον Όφη.
1: Τον Όφη, ναι.
0: Πάρα πολύ. Τώρα, στον Ολυμπιακό είναι άλλο το καράβι. Πάντα μπαίνει αυτή η συζήτηση.
2: Έχεις δίκιο, αλλά από κάπου ξεκινάει κάποιος, έτσι.
0: Δεν είπα εγώ, όχι.
2: Εκτός αν από τις ακαδημίες.
0: Ναι.
2: Μιας ομάδας. Εγώ στο έχω πει, δηλαδή, για αριστερό μπακ. Πρέπει ένα να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ θα έδινα τον Μπρούνο και θα έπαιρνα τον Αθανασίου που είναι και δικός μου.
0: Πιο πιθανό.
1: Συμφωνώ με τον
0: Διονύση.
2: Να έχει και Έλληνα.
0: Πιο πιθανό είναι.
2: Και από τη στιγμή, συγγνώμη, που θέλει και Έλληνες. Ναι,
0: καλά, εγώ δικαίω να ξέρεις δικαίω ποτέ και την περίπτωση Λυκογέννη. Δεν την καίω.
2: Okay.
0: Γιατί είναι
1: ο Λυκογιάννης πόσο
2: χρόνο
1: έχει.
2: Το λέμε γιατί
1: ο Αθανασίου
2: είναι δικό σου. Κατάλαβες, είναι.
1: Ηρακλή, πόσο χρόνο έχει πάει ο Λυκογιάννης τώρα, πόσο είναι.
0: 31. Κάπου
1: για να σου πει. 30 άρι, κάπου.
0: Μισό λεπτό. 30. Γιατί είναι και παιδί που είναι από τις ακαδημίες. Ναι, 32, 32. Ναι, 32. Ναι, 31, ναι. 32. Τα έχει κλείσει.
2: Πήγε και ο Λυκογιάννης.
0: Ε.
1: Λογικό.
0: Διονύση μου.
2: Είπαμε, περνά τα χρόνια.
0: Πόσο έγινε, Γιώργο?
2: 42.
1: Λοιπόν, για να μιλήσουν και άλλα παιδιά,
0: έγινε.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά,
1: θα τα πούμε.
0: Καλά,
1: γεια σας. Γεια
0: χαρά.
3: Θέλω να κάνουμε τον break τώρα, είναι 30 δευτερόλεπτα.
0: Βάλτο, βάλτο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Αντώνης Παναθηναϊκός, τι κάνετε, παιδιά.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Γεια σου, Αντώνη.
1: Κυρίως, να σας πω την αλήθεια, έτσι πήρα, έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό, να δω τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Βερολίνο τώρα.
0: Πώς πάνε τα αεροπλάνα.
1: Τα αεροπλάνα τώρα τελειώσανε και πάμε για ξεκούραση.
0: Ωραίος. Ωραίος. Πού ήταν ο Αντώνης που έπαιρνε με το...
2: στην Ισπανία δεν ήταν.
0: Είχε πάει, ρε, είχε πάει κάπου Κανάρια. Ήμουν
1: Γκραν Κανάρια.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για Φραγκφούρτη, Ντίζελντορφ και τώρα Βερολίνο.
2: Σαν το τραγούδισε.
1: Ναι, σχεδόν.
2: Βερολίνο, άφησε να μην Βερολίνο. Κι εγώ. Αλλά εντάξει, το Βερολίνο δεν το βάζω γιατί πήγα μόνο για το φιλικό και έφυγα. Με το πέρυσι.
0: Ωραία.
2: Άτος.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Λοιπόν...
2: ωραίο είναι το Βερολίνο. Δεν το είδα. Λένε ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Το Βερολίνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω πάει μία φορά για το 17 που είχα πάει για τουρισμό και μετά στο Final Four το 24. Είναι πάρα πολύ ωραία πολύ. Με πολύ ωραία ιστορία δηλαδή, άμα έχεις χρόνο και αυτά, έχει και πολύ... πολλά πράγματα να βρεις, παιδί μου. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Εντάξει, δεν είμαι όρξης στο... Μια και πιάσαμε για το Βερολίνο, πολλές πόλεις οι οποίες αξίζει κάποιος άμα έχει τη δυνατότητα να πάει.
0: Προφανώς τα ταξίδια είναι.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Άλλη κατάσταση.
2: Εντάξει, εμείς τυχεροί είμαστε από το οποίο πιστεύει ότι θα μπορούσαμε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Να δούμε.
0: Όχι,
2: να, να μην χωράει πια το ψυγείο από μαγνητάκια.
0: Όχι, βέβαια.
2: Ψάχνω να βρω που θα βάλω.
0: Λόγω της δουλειάς.
2: Και έχω χάσει κιόλας.
0: Για λέγε, ρε Αντώνη.
1: Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Για τον μπάσκετ δύο πραγματάκια θέλω να πω. Εγώ γενικά ήμουνα από την αρχή με τον Αταμάν και όλα αυτά. Απλά πλέον δυστυχώς έχει...
0: Κλείνω κύκλος γίνει... νομίζω.
1: Τι, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Κάποιοι παίκτες ας πούμε μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο Γκραντ. Σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Που δεν δείχνει, δηλαδή δείχνει σαν να τα κάνει επίτηδες κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην είσαι συγκεντρωμένος ενώ παίζεις.
2: Κοίτα, για το ο συγκεκριμένος παίχτης ήταν κωβικός και είναι κωβικός για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον όμως περνάνε λίγο τα χρόνια, πρέπει να βάλεις πάντα στην εξίσωση.
0: Παιδιά, βλέπω ότι όλη η ομάδα είναι προβληματική.
2: Εντάξει, εγώ,
0: δεν είναι μόνο
2: μια σκύβη για τον Γκραντ.
0: Δεν είναι μόνο του Γκραντ.
2: Ο Γκραντ είναι ο μοναδικός από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού.
0: Θα παίξει πιο σκληρή άμυνα.
2: Που θα παίξει άμυνα για δύο, σίγουρα για δύο. Μη σου πω και για περισσότερο.
0: Απλά για μένα είναι
2: κάποια στιγμή σκάει ο παίχτης. Όταν το λέμε
1: αυτό, μας λένε. Το κεφάλι κολλάει. Το κεφάλι.
0: Βλέπεις, εγώ έβλεπα. Αλλά
2: όχι, φίλε, το κεφάλι κολλάει όταν είναι κουρασμένος ο παίχτης.
0: Βλέπεις και τη γλώσσα.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί του έχει δώσει τον άσο και ο Γκραντ δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί να σουτάρει, δεν μπορεί να δίνει πάσα, δεν μπορεί να παίζει και άμυνα, δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
2: Και να παίζει άμυνα για δύο, το ξαναλέω αυτό. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή. Βγαίνει η κούραση και υπάρχει μια
0: σίγουρα. Σίγουρα. Απλά, επαναλαμβάνω, για μένα είναι δεν είναι μόνο θέμα Γκραντ, παιδιά. Βλέπει μια ομάδα η οποία άδεια είναι πλέον. Σήμερα το βλέπεις. Σαν να. Δεν ξέρω.
1: Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ότι φαίνεται ότι η Αταμάν έχει χάσει. Δεν ξέρω.
1: Θυμάσαι τον Οσμάν στο Game 4 που έχασε κάτω το καλάθι το ραδιό μόνο του. Που λες.
2: Κοίτα, Αντώνη,
1: δεν γίνεται.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός πήγε με κλειστό rotation όλη τη χρονιά.
0: Το κάνει αυτό.
1: Πήγε, μα δεν είχε ρεσί Ηρακλή. Δεν είχε. Δηλαδή το και το Χόλμς που είχαμε πάρει, που υποτίθεται τον ήθελε ο Αταμάν, δεν βρήκε ένα τρόπο για να τον βάλει μέσα στο αμυντικό. Δηλαδή όλη τη χρονιά παίζαμε κανονική άμυνα και αλλαγές που παίξαμε λίγο στα play-off και μετά το ξαναγύρισε σε man-to-man. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται ακατανόητα πράγματα. Δηλαδή έχουμε καταλήξει να λέμε πως το κάνουν και επίτηδες, που είναι πολύ άσχημο αυτό. Που δεν αξίζει τον Αταμάν να φύγει με τέτοιο τρόπο τον Παναθηναϊκό, για κανένα λόγο, γιατί έχει γράψει ιστορία. Η ιστορία γράφτηκε

0: τώρα.
1: Παιδιά, κιόλας από τη στιγμή που πέρασε ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός το Final Four, ο Ολυμπιακός ήταν το αδιαλονίκη το φαβορί.
0: Ήταν. Δηλαδή... Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο δεν ήταν φαβορί.
1: Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Και δηλαδή εκεί στο τελευταίο σου τυρακλή νομίζω ότι η μπάλα τη βλέπεις ακόμα στον αέρα που δεν μπήκε το τρίποντο εκείνο. Δηλαδή πρέπει εκείνη τη στιγμή να σταμάτησαν καρδιές.
2: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά.
0: Στο τρίπο του Φελίξ.
2: Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά. Είδα που γίνεται που παίρνουν πάλι το επιθετικό rebound και σουτάρι. Είναι σαν να σβήσε για εκείνη την ώρα. Δηλαδή. Περισσότερο περίμενα τις αντιδράσεις του κόσμου από το να δω αν η μπάλα έχει μπει ή δεν έχει μπει. Λοιπόν, μιλάω. Ντόμπρα.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ καθόμουν πίσω από την άλλη την μπασκέτα και το έχω δει το. Το σούτ, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο της επιθέσης της Ρεάλ, της βλέπω πιάτο.
1: Ναι. Α, είχες πάει ο ΆΚΑ.
0: Ναι, είχε πάει.
2: Μα στα, όπως είπα, για να κάνουμε και χαβαλέ, ότι δεν περίμενα ποτέ στα 51 μου ότι θα έγραφε το εισιτήριο Ηρακλής Αντίπας γκέτη 13. Λέω, εντάξει, έγινε και αυτό.
1: Α, ήσουν και στο 13.
2: Στο 51, λέω, στα 51 μου λέω.
1: Το γήπεδο σ' άρεσε.
2: Ναι, ωραίο το γήπεδο. Ανακερισμένο πάρα πολύ, δηλαδή και δικαιώθηκε ο Δεσίλες, γιατί εγώ είχα να πάω από το 96 που είχαμε χάσει από τον Μινίκ Βίλκινς για την ακουστική. Ναι.
0: Εντάξει, ακουστική είχε πριν.
1: Από το 96, τι λες τώρα.
0: Έχει τρομερή ακουστική μόνο γιατί είναι έτσι όπως είναι φτιαγμένο.
2: 20 χρόνια είχα να πάω. 30 και λίγο.
0: Έτσι όπως είναι φτιαγμένο το ΆΚΑ, επειδή είναι κοντά οι κερκίδες και είναι και κατακόρυφες, όλο αυτό δημιουργεί.
2: Αντώνη, για να καταλάβεις, γιατί είμαστε λίγο πιο χαλαρά έτσι σήμερα. Δόξα ο Θεός. Λοιπόν, έχω κι εγώ τα κολύμπατά μου. Δηλαδή, στο ΆΚΑ είχα πάει μία φορά. Δημοσιογραφικά από το ΦΟΣ με είχε στείλει για το ΜΑΤΣ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κύπελο με Wilkins ο Παναθηναϊκός. Τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός, το ευρωπαϊκό.
0: Είχε να πάει δηλαδή από την πρώτη χρονιά του ΆΚΑ.
2: Ναι. Ωραία, και έχω πάει δημοσιογραφικά. Στο Βελιγράδι που πήγα στο Final Four είχα βγάλει διαπίστευση. Και λέω δύο φορές δημοσιογραφικά. Δεύτερη τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να τριτώσει το κακό και θα πάω κερκίδα. Μου λέγει ο Δεσίλας, βγάλε, θυμάσαι που μου λέγεις. Σου λέγα δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν ήθελα, ας πούμε, δεν ήθελα. Και για να μην πω. Και ειλικρινά, το ευχαριστήθηκα με τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Αφού σκέφτομαι πως βγάλω διαρκείες του χρόνου.
0: Να βγάλεις.
1: Για πού?
2: Για το σεφ. Στο άλλο πήγαινα αποστολές. Τρέχω από δεξιά, δεν θα προλαβαίνω.
1: Στο ποθό σου. Α, δεν έχεις. Νόμιζα ότι πήγαινε στα μάτια στο σεφ.
2: Δεν είχα διαρκείες, όχι.
0: Σεφ, οπότε είσαι να πας.
2: Σεφ, έχω πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Και ήδη την μπασκετικό μου. Δεν είναι τίποτα.
2: Κοίτα, είδα πολλές φορές όταν έχει την Ευρωλίγκα, γιατί Σαββατοκύριακο όταν καταλαβαίνεις έχω... είναι και θέμα... θα κάτσω και με την οικογένειά μου, δηλαδή να με δουν και κάποια στιγμή. Δηλαδή είπαμε. Λοιπόν, δεν με βλέπουν το πρωί, δεν με βλέπουν το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα καθίσω. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο ΣΕΦ, πάρα πολλές φορές είναι ή θα είμαι εγώ σε ταξίδι με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, ή θα είμαι στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, γιατί πολλές φορές που παίζουν μαζί, μετά θα έρθω εδώ για εκπομπή. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά το ευχαριστήθηκα, σου λέω, δηλαδή, εκεί με τον κόσμο.
0: Εντάξει, Αντώνη.
2: Έγινε, Αντώνη μου.
1: Να είσαι καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ρε Μάνο, πιστεύεις ότι μπορούμε να γυρίσουμε μαζί του όλο τον κόσμο με ένα παπάκι. 50 κυβικά. Πώς το. Δηλαδή, ο Μάνος από τη Χερσόνησο με αυτά τα ωραία που στέλνει. Μπορεί να το κάνεις εικόνα.
0: Τι έστειλε.
2: Να θέλει, λέει, να γυρίσει όλο τον κόσμο μαζί μου με ένα παπάκι 50 κυβικά.
0: Ναι.
2: Πώς θα
0: Αλλά
2: το κάνω.
0: Στέλνει κάτι τέτοιο, Μάνος.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Μπεύκη.
3: Ναι, καλησπέρα, με ακούτε.
2: Στο Στάθη, το φίλο της ΑΕΚ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Βασίλης, είμαι Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Να ρωτήσω, ρε Διονύση, μερικά πράγματα για τα διαρκείας. Έχω μπερδευτεί λίγο με το ΆΚΑ, για τον αερασιτέχνη.
2: Ναι, ναι.
3: Λέει ότι άμα βγάλεις διαρκείας φέτος και να έχεις και θα πρέπει να έχω την κάρτα μέλης από το 25 για να πλεονέκτημα για το βοτανικό.
0: Ωραία, περίμενε. Είναι δύο τα γκρουπ προτεραιοτήτων για το βοτανικό. Πρώτον, αν είχες βγάλει φέτος διαρκείας και βγάλεις και για την νέα σεζόν.
3: Και δεν είχα βγάλει, οπότε πάμε στο επόμενο.
0: Τι πρέπει να κάνεις εσύ? Ναι. Θα βγάλεις διαρκείας για τη νέα σεζόν, που Ωραία. Σημαίνει ότι θα γίνεις και μέλος στον ερασιτέχνη, άρα θα πληρώσεις τον ερασιτέχνη για τη σεζόν.

0: 26-27 και ταυτόχρονα για να μπει σε γκρουπ προτεραιότητας, από τη στιγμή που δεν είχες διαρκείας πέρυσι, μέχρι 31 Μαΐου πληρώνεις και ερασιτέχνη για τη χρονιά που τρέχει τώρα και τελειώνει.
1: Ολοκληρώνεται.
0: Άρα δύο συνδρομές ερασιτέχνη.
2: Έχω βγάλει και το 25, οπότε εντάξει, να έχει.
0: Γιατί σου λέει ότι αυτό που είχε βγάλει διαρκεία πέρυσι.
1: Έχει
0: πληρώσει για τον ερασιτέχνη. Οπότε για να μπει και σε προτεραιότητα.
1: Ο φίλος είπε ότι έχει πληρώσει ερασιτέχνη για φέτος.
0: Πλήρωσε ερασιτέχνη για φέτος.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα πάρει διαρκεία. Είναι υποχρεωτικό με το διαρκεία σου να γίνει μέλος και στον ερασιτέχνη για τη νέα χρονιά.
1: Τώρα, ο φίλος όμως υπάγεται να είναι μέχρι 31 Μαΐου, είναι και.
0: Αφού έχει πληρώσει, λέει, για ερασιτέχνη.
1: Ναι. Οπότε δεν είναι να το βγάλει το διαρκεία σε δύο μέρες.
0: Όχι, ρε. Περίμενε. Το διαρκεία δεν είναι ακόμα. Είναι και στους κατόχους. Μην τον μπερδεύεις.
1: Α, οκ, okay, ναι.
0: Δεν είναι. Εσύ έχεις πληρώσει για τον ερασιτέχνη αυτή τη χρονιά, σωστά.
2: Σωστά, ναι. Πλήρωσα τώρα για το 25, ναι.
0: Πάει αυτό. Με το που θα ανοίξουν τα διαρκεία για τη νέα σεζόν.
2: Πότε ανοίγουν, Διονύση?
0: Νομίζω 4 Ιουνίου.
2: 4, οκ.
0: Okay. Νομίζω 4 Ιουνίου είναι για τους νέους κατόχους. Θα πάρεις το διαρκεία σου και θα πληρώσεις και την συνδρομή στον ερασιτέχνη για τη νέα σεζόν.
2: Okay.
0: Αυτό είναι.
2: Okay, και για τις θέσεις τώρα, εντάξει, βγάζει μια θέση τώρα στο Βοτανικό, θα πάει περίπου στην ίδια θέση. Πώς...
0: Αυτό, φίλε μου, δεν το ξέρω. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσες θύρες θα είναι. Φαντάζομαι το σωστό είναι ότι αν έχεις κάπου κεντρικά στο ΆΚΑ, θα είσαι και κεντρικά και στο Βοτανικό.
1: Αλλά είναι άλλο γήπεδο, φίλε. Θα είναι άλλες θύρες. Ήταν περισσότερες.
0: Άλλες θύρες, άλλο λέω. Ναι. Άλλο.
2: Γι' αυτό ρωτάω πιο πολύ.
0: Άλλο λέω. Ας υποθέσουμε ότι έχεις πάρει σε κεντρική θύρα. Κάπου κεντρικά θα είσαι και στο Βοτανικό. Τώρα τι θύρες θα έχει ο Βοτανικός, δεν ξέρω.
2: Σου λέω ότι με το κόστος, εντάξει, καταλαβαίνω πώς θέλεις ότι.
0: Ναι, για το κόστος, ρε παιδί μου, ή έχεις πάρει στο κόρνερ. Κάπου στο κόρνερ θα είσαι.
1: Κάτι μπορεί να θέλει να αλλάξει ο φίλος.
0: Έχει, μπορεί να αλλάζει. Και τώρα έχει δικαίωμα για αλλαγή. Να πας να πεις πάω σε άλλη.
2: Το καταλαβαίνω γιατί σου λέει π.χ. δίνεις από τις κεντρικές που είδες.
0: Ναι, άμα έχεις πληρώσει πολύ.
2: Σου λέει ότι εντάξει, έχεις πληρώσει από τα.
0: Ναι, η λογική αυτό λέει. Τώρα πόσες θύρες θα έχει ο Βοτανικός δεν το ξέρω. Και ποιες θα είναι οι κεντρικές δεν το ξέρω. Μην ξεχνάς επίσης θα έχει και μια ιδιαιτερότητα ο Βοτανικός. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει. Θα το ζήσουμε πρώτη φορά.
2: Ποιο με την Ακρόπολη που είπε.
0: Όχι για την Ακρόπολη. Λέω για τα διαρκείες τώρα και τα εισιτήρια. Οι κεντρικές θύρες θα έχει τρία διαζώματα. Οπότε θα έχεις επιλογή στην κεντρική θύρα τριών διαζώματων. Κάτω, μέση και πάνω.
2: Ναι,
0: οπότε τι να σου πω τώρα, πώς θα είναι, ναι. Κατάλαβες. Στο Άκα σου έχει δύο διαζώματα.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Βοτανικό έχει τρία στο κεντρικό.
2: Βοτανικός, ότι σου δίνει και άλλες επιλογές.
0: Ναι, τώρα πώς θα το κάνουν και δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Θα έχει τρία διαζώματα κεντρικά, δύο στα πέταλα.
2: Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάει πίσω ερασιτέχνης, ότι δεν θα είναι έτοιμα οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
0: Κοίτα να δεις. Οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Επειδή θα αρχίσουν άμεσα τώρα γιατί βγαίνει άδεια, οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη από τη στιγμή που βγήκε ο ανάδοχος, κανονικά με βάση αυτά που έχουν υπογράψει είναι να είναι έτοιμες μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Αν αρχίσουν Ιούνιο, ας πούμε, και Ιούλιο να αρχίσουν, μπορεί να τα καταφέρουν. Ή θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει τηλεοφόρο, ξέρω εγώ τότε, μέχρι να μπει στο Βοτανικό, ή θα πάρει μια άδεια προσωρινή, όπως είχε πάρει η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Η ΑΕΚ όταν πήγε στην Νέα Φιλαδέλφια.
2: Το άκουσα σήμερα σε εκπομπές, αλήθεια.
0: Ναι, είχε πάρει μια προσωρινή άδεια. Θυμάστε στην αρχή που δεν είχε πλέξει γκλάς. Γιατί είχε προσωρινή άδεια, τα έβαλε μετά.
2: Εμάς δεν θα έχει πλέξει γκλάς, όμως, είναι μετάφρο,
0: Ναι, δεν θα έχει πλέξει γκλάς, όχι. Λέω για την ΑΕΚ. Οπότε...
2: Ναι, απλά λέω το δικό μας.
0: Ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε. Για μένα το σωστό ξέρεις ποιο πρέπει να είναι. Να παίξει ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο κάποια μάτς. Τρία μάτς. Τέσσερα, δύο και μετά να μπει στο Βοτανικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό με την προσωρινή άδεια, μα δεν έχουν γίνει. Γιατί
0: εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, γιατί να μην πας και στη λεωφόρο τώρα να το χαιρετήσει ο κόσμος για ένα μήνα.
2: Θα
0: κάνει φιλικό, εγώ λέω για τα επίσημα. Ένα-δύο μήνες θα είναι. Λέω αν ένα μήνα.
2: Απλώς ξέρεις τι πιστεύω, ότι θα είναι αυξημένα και τα διαρκεία. Δεν ξέρω. Αλήθεια, από αριθμό, αν έχεις κάποιο νούμερο, θα είναι πιστεύω πολύ αυξημένος ο αριθμός. Γιατί είναι.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ ακόμα να σου πω αυτό, γιατί νομίζω ότι η μεγάλη κινητικότητα στους κατόχους τώρα έχουν ανοίξει για τους κατόχους. Θα είναι σε αυτούς που στη δεύτερη φάση που τους δίνεις και την επιλογή να αλλάξουν θύρα. Γιατί κατάλαβες να πάνε όπου θέλουν.
1: Mm-hmm.
0: Μετά θα ανοίξουν για τους νέους.
1: Εντάξει, τώρα στο ΆΚΑ είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη λεωφόρο. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο εύκολα.
0: Γι' αυτό το λέω. Περιμένει δηλαδή πολλοί κόσμος τη δεύτερη φάση

0: Κάποιοι δεν ανανεώνουν και σου λέει κάτσε να πάω στη δεύτερη φάση που να αλλάξω θύρα να πάω σε άλλη.
1: Απλά το ΑΚΑ δεν παλεύεται το ποδοσφαιρικό. Δεν είναι.
0: Για να κάνουμε. Υπομονή, ένα χρόνο.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, να πω και λίγο και για μπάσκετ, να με έχω λίγο χρόνο. Εν τω μεταξύ, έχω βγάλει και για το μπάσκετ, διαρκεία. Πριν γίνουν όλα αυτά, φυσικά, γίνανε, εντάξει, μεγάλη αποτυχία φέτος. Τεράστιο κάζο τώρα. Και ειδικά το πήρε το Ολυμπιακός τώρα μες στο ΑΚΑ τώρα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αλλά οι ευθύνες είναι εντάξει, είναι το αταμάν τώρα. Και γενικά γενικά για λαζονία, δηλαδή ας πούμε αυτό... τα τραπεζάκια.
0: Αυτό είναι θέμα οργανισμού. Αλλά έχει μεγάλη ευθύνη αγωνιστικά.
1: Γίνει ο ταμάν και κάνει κάτι δηλώσεις περίεργες. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει τώρα, καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός.
1: Λέει και σήμερα τον Πάκο ωριακά τον κέρδισε.
0: Ναι, μα δεν είναι καλός.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι τελική θα είναι, φοβάμαι, γίνει σκούπα.
0: Κοίτα, η τελική είναι πάντα άλλα παιχνίδια. Για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και να κλείσουμε με αυτό, αλλά έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν ξέρω, μπορείς ο τελικός να είναι πιο σοβαρός, δεν το ξέρω αυτό. Έβλεπε σήμερα, δηλαδή καταλαβαίνεις την γλώσσα του σώματος, παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία.
2: Εγώ σου λέω μπήκα 8 και 4 για να δω το μάτι του
0: Ολυμπιακού.
2: Και πέτυχα την παράταση και λέω τι γίνεται. Δεν είναι ίδιο.
0: Έγινε.
1: Εν τω μεταξύ να πω και κάτι άλλο.
0: Πάμε σύντομα γιατί.
1: Ναι, ναι, για προπονητή. Για ο Μπράντοβιτς άκουσα κάπου ότι παίζει να έχει χαλάσει, ότι δεν πήγε καλά η συνάντηση. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε, θα γίνει. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι βασικός υποψήφιος. Βασικός στόχος.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Να πω την καλησπέρα μου. Καλό βράδυ, φίλε. Καλησπέρα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, στο Δημήτρη. Από την Άφαγο, στο Σπύρο, από το Κατάκολο. Μα δεν ξέρουμε κάτι για τον Νικονομάκο, αν έχει φύγει, πηγαίνει καθόλου στον Ερατία. Δεν έχει καιρό να εμφανιστεί.
0: Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Παναρκαδικό. Το Σίδνεϊ που είναι Παναρκαδικός, από τον Παναρκαδικό είπα. Ένα λεπτάκι στον Τάκη που είχε στείλει και σε έναν φίλο. Ζητώ συγγνώμη από το Τορόντο, αλλά έχω χάσει το μήνυμά του που το είχε στείλει νωρίς. Πάμε στο φίλο.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Παιδιά, εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Γεια σου, Αργία.
4: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Έλα, Θανάση.
4: Ακούτε.
0: Έλα, Θανάση.
2: Ένα λεπτό.
4: Έλα, παιδιά, να ακούτε. Σας ακούω πολύ χαμηλά, δεν ξέρω γιατί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω, Ηρακλήδες, τον Μπασκετάκη σήμερα, το είδες?
2: Το είδα το Μπασκετ, ναι.
4: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, στην αρχή η ομάδα φαινόταν, ήταν και δεν είχε κάνει και προπόνηση. Αλλά μετά, εντάξει, ρόλαρε, κέρδισε και με άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά λογικό ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει σε ημιτελικό να. Αλλά γίνει και Λατίνο, που στη μια χαρά και ο Πίτερς ήταν καλός και ο Βεζέγκοφ ήταν καλός.
4: Ναι, δεν ξέρω ότι. Και εγώ θετική εικόνα έχω, γι' αυτό σε ρώτησα. Ωραία. Αυτό και για όποιον ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου, να ακούσει τη συνέντευξη του Μπαρτζόκα στο τέλος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα για περισσότερο πήρα να πω. Και ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ακουστεί στο σταθμό ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Όχι, δεν τα παίζουμε.
0: Δεν παίζουμε τέτοιο ρεπερτόριο εδώ.
2: Δεν παίζουμε.
4: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα στο φίλο το Σταμάτη, φίλο της ΑΕΚ από την Ατλάντα.
0: Πάμε, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
5: Έλα, παιδιά. Βασίλης Πετράλυνα.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
5: Σήμερα δεν περίεργο. Βγήκαμε κατευθείαν. Δεν θα έχει πολύ κίνηση μάλλον.
2: Όχι,
5: έχει. Ναι, απλά τώρα, μόλις τώρα πήρα πάντα. Βγήκε κατευθείαν, μου κάνει τίποτα, αυτό μόνο. Διονύση, νομίζω καλή κίνηση. Νομίζω. Δηλαδή, θα ήθελα να δω ένα βόρειο Ευρωπαίο έτσι προπονητή στην Ελλάδα, να δω πώς θα πάει.
0: Ναι.
5: Εντάξει, έχει τύχει να δω μερικές φορές Κοπενχάγη και επί των ημερών του. Ειδικά ξέρεις κάτι βραδιές εκεί καμιά φορά στη δουλειά, δεν χαζεύουμε που είχε κάποιο παιχνίδι Champions League. Καλή ομάδα είχε φτιάξει, παιδί μου, ωραίο ποδόσφαιρο έπαιζε, γρήγορο transition σε φάσεις.

0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές σκοπεύετε να κάνετε, αλλά ίσως μπορέσει να αξιοποιήσει και το Γιάγκουσιτς, που είναι καλό ταλέντο.
1: Πρέπει να αξιοποιηθεί ο Γιάγκουσιτς.
0: Το Κοντούρι σίγουρα, νομίζω μπορεί να δεις σε ένα ωραίο συστηματάκι, ρε παιδί μου, θα παίζει μια αλφα μπαλίτσα, θα δείξει και το παιδί περισσότερα πράγματα. Για μένα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα παίκτης.
2: Ποιο είναι η Βέζερ Βασιλή?
0: Το Κοντούρι, το αμυντικό χάφ του Παναθηναϊκού.
2: Έδειξε αρκετά πράγματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Θα κάνει και προετοιμασία φέτος.
0: Λίγο διαφορετικού τύπου σάμαρι μου φαίνεται. Δηλαδή ξέρει και μπαλίτσα, τρίβει εύκολα, πλαστικός, σκηνής του. Έχει τσαγανό και καλό σου του μακρινό. Έχει προοπτικές δηλαδή να παίξει και σε μεγάλο πρωτάθλημα αυτός ο παίκτης. Κάποια στιγμή ίσως. Δεν ξέρω, εντάξει. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το βρει τον δρόμο με αυτόν τον προπονητή άμα υπάρχει ηρεμία. Στον Παναθηναϊκό είναι λίγο περίεργα πράγματα. Η Ηρακλή Κασακίδα τον Νάιν Λόπεθ, τον έχω ξαναδεί βέβαια. Mm-hmm. Τον είχα δει και στα παιχνίδια με την ΝΑΕΚ, τον είχα δει και σε άλλα δύο παιχνίδια της Ράγιο. Θυμίζει περίπτωση Καμπελά, δηλαδή χρήσιμος παίκτης θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα.
2: Αλλά είναι 5 χρόνια μικρότερος.
0: Εντάξει, ο Καμπελά ήταν σε περασμένη ηλικία, ρε παιδί
2: μου. Μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, καλά, ο Καμπελά την έβγαζε άνετα και στο Champions League απέναντι στη Ρεάλ, με βασικός, δεν είχε θέμα. Αντοχή και τέτοια. Εντάξει, αν κάνεις που λέω είναι εξαρτάται και το σύστημα που παίζει ο κάθε προπονητής. Αλλά και η Λίλη πρέσαρε, ας πούμε, ψηλά, αλλά είχε το ρόλο του μέσα στην ομάδα, έσπαγε την μπάλα. Εντάξει, είχε καλά στοιχεία ο Καμπελά σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, είχε καλή κοντινή πάσα, είχε ποδοσφαιρικό IQ, ήξερε να σπάσει την μπάλα, αλλά για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχει την τρίπλα, ας πούμε, να πάει στο ένα-μένα εύκολα. Τόσο ποιοτική τρίπλα, ρε παιδί μου. Άλλα πράγματα έκανε ο Καμπελά. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Νάιν Λόπεθ, παιδί μου, αυτό που είδα εγώ χθες, έτσι, για το χθεσινό παιχνίδι. Όσες φορές τον πρεσάρανε, και επειδή οι Άγγλοι πρεσάρουνε στο κέντρο, έτρεχε προς τα πίσω με την μπάλα. Μου θύμισε, δηλαδή, ρε παιδί μου, τους δικούς μας αμυντικούς κάπου, που έχουμε ήδη. Γίναγε την μπάλα προς τα στόπερ, την έσπαγε καμιά φορά στα πλάγια, μηδέν δημιουργία να περάσει την μπάλα κάθετα από τον άξονα, ούτε μία φορά δεν το κατάφερε. Εντάξει, έχει κάποια τεχνικά στοιχεία, ρε παιδί μου, αλλά... Δεν ξέρω, αν κάτσουμε και δούμε, ρε παιδί μου, αυτά που λέγαμε.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα έπαιξε και στα 8, όχι, και στα 9 τελευταία παιχνίδια βασικό στο Conference League με τη Βαγκεκάνα.
0: Ναι, εντάξει, το... έχει τρεξίματα.
2: Όχι και χθες, ας πούμε, που έπαιξε 60 λεπτά, έτρεξε συνολικά 8 χιλιόμετρα, 8,2. Δηλαδή δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Για 50-55 λεπτά που έπαιξε, ναι.
2: 60. Είναι σημαντικός αριθμός. Το σούτ του δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό αυτό που η ευκαιρία που είχε
0: ρίξει στο τρίτο. Είχε τίμια τάση. Είχε βάλει και γκολ με την ΑΕΚ, παιδί, μέσα από τη μικρή περιοχή.
2: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Δεν είναι θέμα ότι αν βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό το σούτ, θα το κάναμε Θεό και την παίχταρα πήραμε και δεν έβαλε, ας πούμε, αυτό το γκολ.
0: Όχι, εντάξει.
2: Πρέπει να βλέπει όλο το πακέτο και δεν τον κρίνει τώρα ένα παίχτη από ένα ματ.
0: Ωραία, τον έχω δει και σ' άλλα, εντάξει. Κοίτα, λίγο πολύ είναι ένας παίκτης, παιδί μου, που έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, κάποια τρεξίματα, οκ.
2: Κουβαλάει μπάλα, μπορεί να κουβαλήσει μπάλα.
0: Δεν μπορεί να την κουβαλήσει
2: μπάλα. Μπορεί, επειδή τον είδες ένα μάτς, το κάνει.
0: Σε αυτό το επίπεδο, εσύ όταν σε πρεσάρουν παίκτες παιδού Premier League, εκεί βλέπεις.
2: Είναι και πάντα, ξέρεις, και στην ομάδα στην
0: οποία βρίσκεται. Τα κότσια μόνο, γιατί φαίνεται και προσωπικότητα.
2: Πρώτα απ' όλα, η Βαγκεκάνο ήταν και μια ομάδα, δεν το έκανε καλό φίνις. Και έφτασε να τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία.
0: Για τον υποβασμό πάλι δεν έγινε.
2: Ναι, ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε κλειστά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε ανοιχτά.
0: Πέσει ένα ποδόσφαιρο αντεπιθέσεων, ρε παιδί μου, κάθεται πίσω, πρεσάρει στο κέντρο να κλέψει μπάλα και βγαίνει γρήγορα στο transition. Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε, ναι, αν σκεφτείς αυτά που λέγαμε ότι φέτος θα πρέπει να κινηθεί με ποιοτικούς παίκτες Ολυμπιακός, δεν είναι αυτός ο παίκτης που θα πρέπει να.
2: Ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές κινήσεις.
0: Αρκετές, ναι, αρκετές, το θέμα να κάνει ποιοτικές.
2: Δηλαδή, τι θα σου πω, Ολυμπιακός θα κάνει, αυτά θα τα δούμε και θα τους δούμε και στο γήπεδο. Θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ 3. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα 4. Θα πάρει δύο, πιστεύω, δεξιά μπακ 6. Θα πάρει.
0: Ναι. Αριστερό, ίσως άμα φύγει ένας από τους δύο.
2: Αυτό σου είπα 6.
0: Κάνα εξτρέμ, ίσως.
2: Εξτρέμ 1, 7. Θα πάρει. Και άλλο χαφ 8, με πιο πιθανό σενάριο τον Ετιέν Καμαρά από τη Σαρ Λερουά, που είναι εξάρι.
0: Για μένα 7, η ανάγκη του Ολυμπιακού...
2: Θα περίμενε, θα έρθει ένα λεπτό ο Φορτούνης 8. Και,
0: Φορτούνη, εντάξει, τον έχουμε πάρει, έχει κυρίσει
2: αυτός. Εσύ έχεις φωνήσει, σου λέω 8. Μπορεί ο Φορτούνης, ας πούμε,

0: να είναι πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό και να το θέλουμε, αλλά είναι, είναι μετά επιστροφή. Και θα πάρει, αν πάει Μελκαμπή και Άρεπτσουκ, που είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Μεντιλίμπαρ, θα πάρει και τρίτο επιθετικό Ολυμπιακός, για να, να υπάρχει ακόμα μία λύση, θα φτάσουμε στις 9. Και θα γίνει,
1: θα πρέπει να μπορεί να παίξει και πίσω από χώρα.
0: Και θα γίνει και... Ναι, συμφωνώ. Αυτό
1: εννοώ, όχι όπως ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι με τέτοια χαρακτηριστικά. Εννοώ ότι
0: ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ και ο Ελκαμπή, στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όχι αυτή που ολοκληρώθηκε τώρα, που έπαιζε, που ήταν ο Γιάρεμτσουκ, είχαν παίξει το τέλος μαζί. Είχαν βρει τα πατήματά τους.
1: Καλά, δεν κολλάγανε όμως εσύ.
0: Ήταν, γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι. Ο Γιάρεμτσουκ σε σχέση με τον Ταρέμι. Σε σχέση με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι έχει τρομερή ποιότητα.
1: Εντάξει, δηλαδή, και ο Γιάρεμτσουκ εσύ βαρύ σεντερφόρ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ. Κάτσε να σου το πει. Ρε Βασίλη, ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας επιθετικός ο οποίος πρεσάρει. Δεν είναι ότι δεν πρεσάρει.
1: Ναι, το θέμα είναι να. Ο Ταρέμι
0: δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Σεντερφόρ περιοχή είναι ο Γιάρεμτσουκ.
1: Δεν μπορεί να βάλει τον Ελκαμπή με σεντερφόρ περιοχή. Πέσανε μαζί.
0: Το έκανε και βγήκε κιόλας και σε παιχνίδια.
1: Δεν βγήκε, ρε φίλε.
0: Βγήκε αφού πέσανε
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι. Για πέρυσι.
0: Πέρυσι αφού φέτος δεν ήταν.
1: Πέρυσι έπαιξαμε μπάλα, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα έτσι.
0: Κάναν
1: και κάποιοι. Πέρυσι την ίδια εικόνα είχαμε. Απλά
0: ήμασταν
1: πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα.
0: Δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Και ουσιαστικά και έπαιξε και πολύ και στα play-off με Ελκαμπή Γιάρετσου γιατί ήταν τραυματίας ο Κοστούλας.
1: Εντάξει, ναι, είχες και τον Κοστούλα που έπαιξε κάποια παιχνίδια πίσω από το φόρο. Αυτός που θέλω να σου πω, θα πρέπει να πάρεις ένα παίκτη πίσω. Το τρίτος επιθετικός θα πρέπει να μπορεί να παίξει ξεκάθαρα, δηλαδή να είναι η θέση του πίσω από το φόρο. Ένα τέτοιο παίκτη. Έχει τρίτο περιοχής, όπως είναι ο Κλέιντον, ας πούμε. Για να μπορείς να τον βάζεις και σε κάποια παιχνίδια να διευκολύνεις το rotation σου. Κατάλαβες.
0: Άμα
1: τραυματιστεί ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ, να μπορείς να τον βάζεις και κορυφή, αλλά να, κυρίως να παίζεις πίσω από το φόρο.
0: Δεν είχαμε πέρα. Δεν διαφωνώ.
1: Εμένα εκείνη και η ένστασή μου βασικά με τον Μεντιλίμπαρ. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, ο Μεντιλίμπαρ θέλει να πάει και φέτος με βασικό δεκάρι το Τσικίνιο. Δεν σκοπεύει δηλαδή να πάρει ποιοτικό παίκτη για 12 για βασικό. Αυτό είναι λάθος για μένα. Ο Τσικίνιο βγάζει και τραυματισμούς και είναι πεσμένος.
0: Αδερφέ, είμαι μέχρι 29 Μαΐου.
1: Δεν έχει σημασία. Ακλή, αυτό είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε, λογικό να το κάνει.
0: Μέχρι τέλεια.
1: Πώς θα πάρει και φέτος με τον Τσικίνιο.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ σου είπα ότι θα γίνουν 9 σίγουρα κινήσεις. 9 συνολικά.
1: Εντάξει, εγώ αλλά τη γνώμη μου τι χρειάζεται η ομάδα.
0: Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες.
1: Καλά, ναι, ότι μπορεί να πουληθούν κάποιοι παίκτες, μπορούν, οκ, okay, θα δεις, θα πουληθεί και θα πας να κοιτάξεις ένα λόγο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε ποιοτικούς παίκτες. Ποιοτικούς δηλαδή εννοώ να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω μες στο γήπεδο. Πώς είναι ο Φορτούνης, πώς ήταν ο Τζόρτζεβιτ, θες τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες συνήθως κοστίζουν κιόλας. Εγώ δεν νομίζω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα ξοδέψει παραπάνω από την πέρυσι.
0: Καλά, τα έχουμε ξαναζητήσει. 20 εκατομμύρια βγήκανε πέρυσι.
1: Εντάξει. Ναι. Για μένα λόγος είναι και ξεκάθαρος, γιατί έστω δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε ήθελε να πάει. Αλλά η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να κάνει την ανακαίνιση του Καραϊσκάκη χωρίς να ξοδέψει πράγματα.
0: Για νοικιάς, δεν έχει ξεκινήσει. Πώς μπορεί να έχεις καταλήξει στο συμπέρασμα
1: είναι
0: για την ανακαίνιση.
1: Είναι λόγος ότι δεν βάζει λεφτά. Θα ποιος μπορούσε να βάλει άλλα 20 για μεταγραφές πέρυσι.
0: 40.
1: Ναι.
0: 40. Και 50.
1: Κοντά 120 εκατομμύρια έσοδα συνολικά. Συνολικά του λόγου. Τα πάντα. Θα μπορούσε να δώσει τα 40 για μεταγραφές για να έχεις και παραπάνω έσοδα κιόλας. Παραπάνω φανέλες, τα πάντα. Είναι επένδυση και είναι καλή επένδυση αυτό αν θα παίρνει Champions League.
0: Δηλαδή θα ερχόντουσαν τρεις παίχτες, εγώ σου λέω, από 7 εκατομμύρια ο καθένας. 3-7-21.
1: Ποιοτική, ρε, ποιοτική. Αν ξέρεις να πάρεις, δεν
0: είχαμε να και τα 27 εκατομμύρια, όσο είναι τα άλλα τα 20, δηλαδή στα 40, θα βγαίνουν από φανέλες.
1: Ναι. Όχι μόνο από παραπάνω προκρίσεις, μπορεί να παίρνεις τη Λεβερκούζαν, να παίρνεις και άλλα έσοδα. Έτσι πάει στο ποδόσφαιρο. Επενδύεις και παίρνεις το. Δρέπεις αυτά που
0: στο ποδόσφαιρο επενδύεις, σωστά το λες.
1: Και πιστεύεις ότι θα πάρει παίκτες στην Μπουγκαλέτη, Τζόρτζεβιτς κτλ.
0: Ναι, αδερφέ. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς είναι ένας. Τι να κάνουμε τώρα, πού να τον βρεις τον Τζόρτζεβιτς εύκολα. Ο Ολυμπιακός έχει βγει ο Ποντένσε ως αριστερό εξτρεμ. Άσχετα που φέτος δεν ήταν καλός, ναι, γιατί πάμε πόσα χρόνια πίσω. Και όλο αυτό το διαστήμα. Δεν τριπλάρω, αδερφέ. Έχουν έρθει, ξέρει πόσε παίχτε με μεταγραφέ και δεν έχουν βγει.
1: Δηλαδή, μου σε ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Κατά τη γνώμη
0: μου. Μα μου λε ότι θα πάρει παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτ. Πώ μπορώ να σου απαντήσω. Τον Τζόρτζεβιτ,
1: ρε παιδί μου, καταλαβαίνω να πω. Ενώ να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στο
0: έργο. Όταν ήρθε ο Βέλτε. Όταν ήρθε ο Βέλτε, την είχε αυτή την κίνηση.
1: Και να τριπλάει παίχτε.
0: Γιατί δεν είχε. Την είχε, το βλέπαμε και στα φιλικά και λέγαμε τι καλός παίκτης είναι. Όταν ήρθε, όταν ήρθε ο Νορβηγός από τη Ρώμα, που εγώ δεν πίστευα, ο Σολμπάκεν.
1: Εγώ περίμενα ότι θα πιάσει
0: να σκοτάλει. Χαιροπολί και δεν έπιασε. Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτό το κομμάτι στα εξτρέμ. Ξέρεις πως έχουν έρθει.
1: Αυτός δεν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ποιος.
1: Αλλά αυτός ο Σολμπάκιν δεν είχε
0: όρθιο. Ήρθε, δεν ήρθε, αλλά τον είχαμε βάλει και αριστερό μπακ. Βέβαια να έχει να πει από τις ακαδημίες αριστερό μπακ.
1: Δράμα αμφού, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
1: Αλλά θα σου πω, εσύ δηλαδή από ό,τι μου λες, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: δεν πιστεύεις ότι θα πάρουμε ποιοτικούς παίκτες φέτος.
0: Σου είπα αυτό το πράγμα.
1: Δύο-τρεις που χρειάζεται η ομάδα.
0: Μα έχει πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να. Εγώ έχω πει εδώ από αυτή και το πρωί και το βράδυ ότι θα θέλει να πάρει και παίκτες και με προσωπικότητα.
1: Για να μην λε εσύ, ότι θα γίνουν οι καλές μεταγραφές.
0: Όχι, δεν σου λέω ότι θα γίνουν Αύγουστο ή αν θα γίνουν Ιούλιο.
1: Ότι θα γίνουν. Ή μετά, πότε πιστεύεις.
0: Στα προκριματικά, αδερφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει η ομάδα με 8 νέους παίκτες να παίξει προκριματικό. Ποτέ.
1: Όχι 8, πάρε 2 ποιοτικούς παίκτες.
0: Θα δούμε μέχρι τα προκριματικά είναι.
1: Εγώ θυμάμαι τι σου είπα πάντως.
0: Έχει 2 μήνες μέχρι τα προκριματικά.
1: Θυμάμαι τι σου είχα πει. Αλλά και πέρυσι είχαμε 4 μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Είδαμε το Σεπτέμβρη μήνα ξεκίνησε το Απριλίο και ήταν έτοιμη η ομάδα.
0: Εγώ πέρασε στο τσαπέζι η ομάδα.
1: Ελπίζω να το θυμάσαι αυτό που σου είχα πει. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν πάμε με το περσινό ρόστερ στα προκριματικά, άπα και πάμε για Ευρώπα. Το είχα πει. Το θυμάσαι.
0: Πέρυσι.
1: Εδώ θα είμαστε. Όχι τώρα, άμα πάμε με αυτό
0: πέρυσι,
1: το
0: ρόστερ. Πέρυσι τι έλεγε στο καλοκαίρι.
1: Τι έλεγα. Τα ίδια που έλεγε εσύ στο Γενάρη.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέω εγώ το καλοκαίρι.
0: Ναι, μωρέ, ναι. Γιατί δεν θέλει βιογραφία.
1: Μου έλεγα πέρυσι το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα στην υγεία.
0: Στη Λευκή.
1: Εδώ είναι ο Διονύση.
0: Ρε Βασίλη. Έβγαινε. Έβγαινε.
1: Έβγαινε. Αυτά που λέγα εγώ το καλοκαίρι.
0: Α, σε πόρτε που λέγε. Με το Μεντιλή Παροτσικίνο θα παίζει το 10. Πάρ το χαμπάρι.
1: Αυτό είναι λάθο.
0: Είναι λάθο, αλλά. Είναι λάθο. Αλλά μέχρι το Γενάρη. Και το Γενάρη ο Ολυμπιακό. Πέρασε στο Champions League. Εσύ μου έλεγες άλλα πέρυσι. Ότι και πού θα πάμε στο Champions League, που είναι άλλο και το.
1: Την παραμονή με την Λίμπαρο θα την πληρώσουμε. Και με αποκλεισμό και θα πάμε στο Europa. Mm-hmm. Και γενικά στην πορεία της χρονιάς. Όχι τίποτα άλλο. Με την Λίμπαρο δεν πρόκειται να έρθουμε. Με την Λίμπαρο Κοβάσεβιτ.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζει ρόλο και ο Κοβάσεβιτ.
0: Ναι, και ο Ντάρκο, ναι.
1: Δεν πρόκειται να έρθουμε καλοί παίκτες. Υπάρχονται κάτι Ουνάι Λόπεζ, κάτι αδιάφοροι.
0: Okay. Να σου είναι αδιάφοροι. Να
1: σε καλά. Θα δούμε.
0: Καλά να.
1: Έλα, bye.
0: Yeah.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άρα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 10 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτεράδιο με Διονύζα στη Λακυρακλή Αντίπα και τον Κυριάκο, ο οποίο θα σα βγάζει εδώ στον αέρα και τώρα θα βγείτε εδώ και η επόμενη. Δεν αρέσουν οι ουσίες σε κάποιους. Πώς έπιασε σήμερα αυτό? Το έχω να το ακούσω πολλά χρόνια. Από εποχές έξω τους. Πρέπει να είναι παλιό τραγούδι. Πότε είχε βγει? Δεν μπορεί να μην θυμάσαι εσύ τώρα. Μην με απογοητεύεις. Ναι, ναι.
1: Πήγαινα, αλλά δεν ήμουν να...
0: Εκεί είναι. Η τελεία ή της αρχής 90. Εκεί ποντάρω. Λοιπόν, το challenge να έρθει ένα λεπτό Διονύσης, γιατί έχει βγει λίγο εκφωμήλιο, μην λέει στο τηλέφωνο. Καλησπέρα μου στο Χρήσο από την Ελβετία. Λέω με τον Βασίλη, άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε. Δεν στο πάγω, τι, εγώ νόμιζα αρχές 90. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είχα πάρει ποτέ. Ο Αντώνης από την Αυστραλία με ρωτάει την άποψή σου, λέει, σε περίπτωση λέει παραμονής Γκαρθία. Το ότι έχει ζητήσει την παραμονή Γκαρθία με την Λίμπαρ, την έχει ζητήσει. Τώρα, αν θα μείνει, θα το δούμε. Δηλαδή, μάλλον την έχει ζητήσει. Θα ήθελε να μείνει ο Γκαρθία, ο με την Λίμπαρ. Το να μείνει ω συμπληρωματικό, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αλήθεια σου λέω, το να μείνει ω συμπληρωματικό ο Γκαρθία, ο οποίο σε κάποια μάτια για 60 λεπτά ήταν καλό, όπω και στο τελευταίο παιχνίδι το playoff. Αλλά πρέπει να είναι αναβαθμισμένη η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Και η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Έλα, πάμε στους φίλους.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είσαι, αγόρινά μου?
2: Τι κάνεις, Ηρακλή, όλα καλά?
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
0: Έλα, μίλη το μου.
2: Λείπει τώρα ο Διόνης, έχει βγει έξω,
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο, μιλάς στο κινητό. Για πες με, μίλη το. Να τα πούμε μαζί εμείς, ούτως ή άλλως.
2: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι για το προηγούμενο φίλο, για τις μεταγραφές που μιλάγατε για τον Τόντεβιτς και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται να βγαίνουν αυτές τις μεταγραφές και δεν μπορείς να βρεις τον Τόντεβιτς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει στάνταρ και θα βγει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε, ο Τόντεβιτς.
2: Ναι.
0: Από τότε που σταμάτησε μέχρι τώρα, ακόμα το, για τον Τόντεβιτς.
3: Παλιά γινόταν το ίδιο με τον Παζέχα.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι. Όλα χρόνια, ναι. Να βρούμε έναν βαλτό.
2: Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι δεν ήρθε μεταγραφή εκατομμυρίων. Ήταν από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
0: Καλά, και που του είχαν πει και ψέματα.
3: Στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό του είχαν πει ψέματα για να έρθει. Του είχαν πει ότι παίζει β' εθνική ομάδα και θα πάει για α. Και ξεκίνησε η σεζόν και έμαθα να παίζει όλη στη γάμα.
2: Όπως και ο Βαζέχα, τελείως άγνωστος και ήρθε εδώ και... Τι να πούμε τώρα, εντάξει, οι μεταγραφές είναι πάντα σαν μετοχή, το λέει και ένας φίλος μου αυτό, και είναι κατά βάση μετοχή, δεν ξέρεις δηλαδή πώς θα πάει.
0: Άλλο το ότι σίγουρα δεν μπορεί να βγουν όλες τις μεταγραφές, ισχύει.
2: Ναι.
0: Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός πήρε λίγα πράγματα από τις περσινές μεταγραφές.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Πήρε πράγματα από τον Ταρέμι, κυρίως... Πρώτους 6-7 μήνες, όχι προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι πήρε πράγματα. Ο Σιπιόνι έχει στοιχεία, αλλά είναι ακόμα, φαίνεται, ναι, ότι είναι κατέργαστος. Από το Σιπιόνι, από το Νασιμέντο. Ο Καμπελά, ναι, με το. Ήρθε η πρώτη μεταγραφή, ήταν και η πρώτη που αποχώρησε, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν πήρε τα πράγματα τα οποία περίμενε ο Ολυμπιακός και δεν τα πήραμε και από παίχτη που ξέραμε. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, ο Ποντένσε, ναι, λόγω του ότι ήταν τραυματίας όταν έκανε προετοιμασία η ομάδα του και με, ναι, τα προβλήματα τα οποία έβγαλε, ήταν λίγα τα πράγματα που θυμόμαστε, ξέρεις, από τον,
2: ναι,
0: Ποντένσε.
2: Ναι, ναι. Αυτό, ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε, και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, του βγήκαν και πολλοί παίχτες από τις ακαδημίες, δηλαδή είχε 3, 4, 5 παίχτες.
0: Μα είχε βγει ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης.
2: Ήταν πολλοί παίχτες.
0: Και επίσης είχαν βγει μεταγραφές που είχαν γίνει ναι. το Γενάρη της χρονιάς του conference.
2: Που και αυτό, ας πούμε, κάθε χρόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Είχαν βγει οι παίχτες. Και ο Τσικίνιο βγήκε και ο Κάρμπο βγήκε.
2: Για πέρσι μιλάω. Δηλαδή μέσα από την Ακαδημία δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό, δεδομένου ότι δουλεύει τις Ακαδημίες, δεν είναι αυτό. Αφισβητεί κανένας. Αλλά δεν μπορεί κάθε χρόνο να βγαίνουν όλα.
0: Ναι, κοίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε Μίλτο. Επίσης το έχω πει. Πέρυσι ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας ήταν καλή στην προετοιμασία. Ναι. Και ειδικά και στα πρώτα φιλικά και λέγαμε ότι είναι. Ναι, και τις υπερβολές που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ότι πέρυσι ήταν ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, φέτος μπορεί να είναι ο Πνευμονίδης με τον Λιατσικούρα. Δηλαδή από το πρώτο φιλικό που είχαν βάλει και δύο γκολ και είχαν δώσει και από μία assist και κάνανε και πράγματα. Λοιπόν, όταν ας πούμε υπάρχει ο Πνευμονίδης ως project, πήρε ο Ολυμπιακός το Στρεφέτσα. Ναι. Γιατί ήθελε και ένα εξτρέμ, πιο έμπειρο, ένα μπέχτηρε παιδί μου. Πιο έτοιμο σε σχέση με τον Πνευμονίδη. Το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν όμως εμφανίστηκε και ο Ποντένσε, δεν υπήρχε χώρο να παίξει ο Πνευμονίδης.
2: Ναι. Όπως και να έχει η Ηρακλή, εγώ το λέω πάντα και θα το λέω. Έχει πάρει έναν Μυραλάς που δεν τον ήξερε κανένας και βγήκε όταν πρωτοήρθε ο Μυραλάς. Δεν λέω για τη δεύτερη θητεία του και μετά. Εγώ λέω για την πρώτη. Είναι πάντα λαχεία. Πώς να το πω. Βέβαια υπάρχει το σκάουτινγκ, υπάρχει πάντα πρέπει να υπάρχει το λιγότερο ρίσκο, αλλά είναι πολλά, είναι τερματισμοί, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εσένα Ηρακλή, τώρα που κάνω μια κουβέντα τώρα για τον Τζότζεβιτς και αυτά, πέρα από τον Τζότζεβιτς, σαν παίκτη που δεν τον ήξερε κανένας και έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό, πέρα από τον Τζότζεβιτς, σαν ξένος παίκτη, άντε να πεις και δεύτερο τον Μυραλάς.
0: Κοίτα, ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίχτης. Ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίχτης ο οποίος τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πανελλιακό και ήταν εντελώς άλλες εποχές που δεν τους ξέρω τους ποδοσφαιριστές. Ο Μυραλάς μπορεί, ας πούμε, όταν τον πήρε από τη Σεντετιέν δανεικό με οψιόν αγοράς ο Ολυμπιακός, να μην είχε κάνει καλή σεζόν με τη Σεντετιέν, δεν είχε βάλει και γκολ στο Σαβιονά, αλλά ήταν μέλος μιας ομάδας, καλή ομάδα Σεντετιέν τότε. Ναι, θυμίζω ότι μέσα και αποκλείσει.
2: Ναι.
0: Είχα πάρει και το μέσα. Λοιπόν, ο Μυραλάς όντως βγήκε. Δεν ήταν όμως ότι δεν το ξέραμε. Δηλαδή, παίχτη που δεν ξέραμε ποτέ και τρίβαμε τα μάτια μας, αλλά δεν έγραψε ιστορία, γιατί έμεινε ένα χρόνο, ήταν ο Τουρέ. Και αυτό το λέγαμε και χθες, δεν θα τον περάσει κανείς ο Τουρέ.
2: Ναι.
0: Τι παίχτη ήρθε. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ παίχτες. Όλο που το λες. Που δεν τους ξέραμε. Ήξερε κανείς τον Ομάρα όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Από την Braunschweig είχε έρθει, που είχε υποβιβαστεί. Ναι. Ήξερε κανείς τον Μαζουακού από τη Βαλενσιέν.
2: Ναι. Όχι, εγώ το λέω και σαν συνεισφορά στην ομάδα. Σαν τον Τζότζεβιτς δεν υπάρχει.
0: Τώρα έχουμε πάει στο Θεό, στο ταβάνι.
2: Δηλαδή σε level. Ναι.
0: Ναι, έχεις πάει στο level. Τώρα εγώ θα σου πω όμως παίχτες. Ο Μάρ δεν μπορεί να πει ότι δεν προσέφερε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Σαφώς.
0: Και μέχρι να βρούμε το Ροντινί, πώς πέρασανε. Χάνει το μέτρημα. Στο δεξιάκρο. Μετά, ο Μαζουακού, όταν είχε έρθει, δεν έκανε παπάδες. Και ήταν από τις πιο φτηνές μεταγραφές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός αυτοί οι δύο.
2: Σαφώς. Και για τον Παναθηναϊκό, για να μην λέμε μόνο για τον Ολυμπιακό, και ο Χέγκλισεν που ήταν παιχτάρα κι αυτός και δεν τον ήξερε.
0: Και με Φουστέρ. Με Φουστέρ, βεβαίως που έγραψε ιστορία. Ναι. Τι λέγαμε, εγώ να δεις τι έλεγα, ότι πήραμε παίχτη από τη Β' Βιγιαρεάλ.
2: Ναι.
0: Γκρίνιαζα στον Τζόχο. Τότε είχαμε σαν σπορντέι. Του λέγα ότι Τζόχο, μα είναι δυνατόν.
2: Είναι παιδιά, είναι λαχεία για μένα πάντα. Τέλος πάντων, εντάξει Ηρακλή, θα σας ακούω και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
3: Να είστε καλά, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Για πάμε.
0: Α, υπάρχει κι άλλος Μίλτος. Εγώ είμαι, λέει, ο Μίλτος Σκοπάη Βαρκελόνη. Με άλλο μήνυμα. Okay. Εντάξει, φίλε μου. Μπερδεύτηκα. Πάμε.
3: Χαίρετε.
4: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Γεια σου ρε Λάμπη.
4: Τι κάνετε.
3: Λάμπη, τι έγινε.
0: Εσύ δεν μας πεις.
4: Πήρα τηλέφωνο και είπα να το κλείσω μετά. Λάμπη, να τους πω και να σου μιλήσω λίγο καιρό, να σας ακούω, να με ακούσετε μάλλον, γιατί σας ακούω που και που. Δεν αντέχονται μερικά πράγματα. Βαρετό. Ο Βασίλης ξέχασε να πει σήμερα για τον Έσε, νομίζω. Γιατί πέρσι έλεγε έσαι και τσικίνιο νόμιζο. Δεν κάνει τίποτα, σιγά μην τον πουλήσουμε, μην κάνουμε. Είπε σήμερα για τον ΕΣΕ.
0: Όχι.
4: Όχι, δεν είπε, το ξέχασε.
0: Εσύ τι κάνεις δηλαδή.
4: Τι να κάνω. Ακούω εδώ πέρα κανένα ματσάκι, αλλά είναι... Σήμερα ήταν ακούγοντας τον Παναθηναϊκό, ένιωσα και νομίζω και πολύ γιατί μιλάω εδώ και ο γιος μου το είπε. Λέει ότι κάθε φορά που ακούς τον Παναθηναϊκό,

0: είναι και το μέσο που σε ταξιδεύει. Σκεφτόμουν τον Ανταμάν πάνω σε ένα μεγάλο κάρο που κάθεται πίσω με ωραία στολή. Μπροστά ο Νάνα τραβάει το κάρο και να έχουν πέσει σε λάσπη και να μην βρίσκεται κάποιος να σμπρώξει το κάρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ στο Παναθηναϊκό. Πρώτον, αν δεν φύγει ο Ανταμάν. Και ένα δεύτερο...
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει μια σεζόν, θα πάει με άλλο προπονητή.
0: Διονύση, και ο πρόεδρος μας σαν τον Ανταμάν είναι όμως. Δηλαδή είναι, και αυτός έχει... επειδή τα σκέφτομαι πολύ εγώ, τα ξεχάμε στο μυαλό μου όταν... άμα δεν βλέπεις, η εικόνα σε παρασέρνει. Σκέψω το πρωτάθλημα που πήρε το 24. Θυμηθείτε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού πώς ακριβώς κινήθηκε. Πήγαινε με το γιο του, με το αεροπλάνο, πολλές φορές πήγαινε μόνος του με το δικό του αεροπλάνο και το γιο του σταμάτησε, ξανά έφευγε. Ήτανε, δεν μίλαγε πολύ, δεν έκανε τίποτα. Λίγο ανοίχτηκε όταν πήρε την Euroleague. Τότε λίγο άρχισε να κάνει πάλι τα γνωστά του. Φέτος, από τη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και πέρσι το ίδιο, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εμείς είμαστε, όχι με το γάτο του μιλάει, όχι με το σκαμπό του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας. Είναι μεγάλο λάθος. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να φύγει γιατί αυτός βάζει πολύ χρήμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Σήμερα δεν ένιωσες εσύ σαν Παναθηναϊκός, Διονύση?
1: Είναι... η ομάδα δείχνει να είναι άδεια.
0: Okay, ας αυτό. Λέω, το προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν είπες, αν αυτός ο προπονητής είχε αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, δηλαδή πώς θα πει.
1: Μα σου λέω, φαίνεται σαν να έχει χάσει τους παίκτες, έτσι μου δείχνει εμένα. Τώρα, άμα γίνει καμιά ανατροπή στους τελικούς, δεν το ξέρεις.
0: Τι να γίνει, πέντε φορές, πέντε μάτς συνεχόμενα, δεν
1: πέντε,
0: μπορεί να γίνει.
1: Τρεις νίκες. Θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν του δίνω ελπίδες. Αλλά, ξέρω εγώ, η τελική είναι τελική, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι, η τελική έτσι πως είναι, στους πέντε μόνο μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Τρία μάτς δεν μπορεί να τα πάρει.
1: Τι να σου πω.
0: Αλλά στους πέντε θα είναι ο Ανταμάν καλά. Πώς θα είναι ξαφνικά? Κοίτα, στο επόμενο μάτς δεν πήγε κι άλλος παίκτης. Γιατί τι έπαθε ο Σόρτς και είναι έξω? Τραυματίστηκε?
1: Όχι, ο Σόρτς περίμενε να σου πω.
0: Το στείλουμε και αυτό να. Ότι δεν μας κάνει, είπε κάτι.
1: Δεν ξέρω τι θα είναι ο Σόρτς.
0: Ο επόμενος που θα
2: πήγε... και δημοσιεύματα. Κάπου πήρε το μάτι μου, ξέρεις ότι τον θέλουν ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν θα τον θέλουν, μωρέ. Ο Χέι Ντέβις, πώς λέγεται αυτός. Τι έγινε?
1: Απλά ήταν εκτός εξάδας ξένων.
0: Ναι, αυτό με την εξάδα βγάζεις κάποιος στον Ολυμπιακό. Βγαίνουν και ξέρουν ότι στο επόμενο μάτι θα μπουν και τι είναι έτσι.
1: Και μετά, λέω, εγώ βλέπω να έχει χαθεί...
2: Κοίτα, ο Ολυμπιακός
1: έχει... Τα αποδυτήρια, εγώ αυτό βλέπω. Τα αποδυτήρια. Όχι ότι παίζουν μπουνιές, δεν λέω αυτό. Λέω ότι βλέπω μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, είναι σαν να μην έχει μία να μην...
2: Καλά, σήμερα από κόσμο το για να πάει τόσο ψηλά δεν έχει παίξει άμυνα. Δεν γίνεται να έχει
1: παίξει. Καλά, αυτό δεν είναι.
2: Ναι, δηλαδή είναι ανακάλυπτο την Αμερική.
1: Αλλά βλέπεις ότι δεν. Σαν να μην υπάρχει μία, σαν ο Αταμάν είναι
0: απογοητευμένο.
1: Τον έβλεπε στον πάγκο άδειο τον Αταμάν.
0: Ο Γάλλος.
1: Έτσι μου φαίνεται εμένα.
0: Ο Γάλλος κρατούσε το κάρο σήμερα και στην τελευταία περίοδο τον ξέχασε. Εκεί στο τέλος. Τον έβγαλε έξω και από τις 11 πόντες πήγε στους 4. Στους 2 μάλλον. Και αυτός μετά ξύπνησε και έβαλε τον Γάλλο μέσα. Πρώτος σκόρερ ήταν σήμερα. Να σας πω κάτι. Είναι αλλού. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό είναι κάτι παραπάνω από αρρώστια. Είναι σαν να είναι αδιαφορία πλήρη ολονών. Δεν είναι μπροστά τους κάποιος Παναθηναϊκός. Είναι σαν να μαζεύονται σε ένα καφέ, πίνουν κάποιοι, πίνουν και κανένα τσίπουρο και μετά πάνε να παίξουν μπάσκετ. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα? Είναι αυτό είναι ομάδα. Τροπή δηλαδή. Και βλέπεις τον... ακούω μετά συνεντεύξεις από τους προπονητές και αυτά και ακούω τον προπονητή του ΠΑΟΚ και λέγε, φίλε, ποιος είναι αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ δηλαδή? Γιατί πρέπει να ψάχνουμε τον επόμενο και να έρθει ένας μεγάλος προπονηταράς, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει αυτή την ομάδα, το τελικό τον έπαιξε μια χαρά, το έχασε.
2: Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Θες ένα προπονητή τώρα υψηλό επίπεδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε.
0: Ναι, αυτό το υψηλό επίπεδο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Και τι σημασία έχει?
1: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο στον ΠΑΟΚ, άλλες ευθύνες.
0: Ναι.

0: Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω ότι πρέπει να είναι εργάτης. Εγώ πάντως μετά άκουγα το μάτι του Ολυμπιακού και λέω τίποτα να μην κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην κερκίδα να είναι και να τους κοιτάει με το που ένα παίκτη βάζει μέσα ξέρουν πώς θα παίξει η ομάδα. Και δεν είναι ένα έργο ενός μάτ, έτσι. Τώρα για να το κλείσω, επειδή άκουσα και το τελικό ήταν τέλειος ο τελικός του Ολυμπιακού, απλά μερικές υπερβολές των δημοσιογράφων, πιθανόν και ο μου φαίνεται το άκουσα και από τον Ηρακλή, ότι του βγήκε ότι έβαλε και τον Βεζέγκοφ και τον Αμερικάνο μέσα τον, πώς το λένε.
1: Όχι, εγώ είπα για τον Τζόνς, ότι αυτό που έκανε να μην είχε παίξει τα τρία δεκάλεπτα.
0: Α, ναι, αυτό είπες.
1: Και να βάλει τον Τζόνς στο τελευταίο δεκάλεπτο, που εγώ περίμενα ότι θα μείνει νωρίτερα, γιατί το έγραψα και όλα εκεί που γράφω τα στοιχηματικά, ότι λέω ο Τζόνς θα έχει περισσότερο χρόνο, γιατί από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, στο χαμηλό σχήμα της Ρεάλ είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς. Μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι, σε άκουσα και το ακούσα και από άλλους.
1: Αυτό είπα εγώ. Ναι. Και τον κράτησε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Τι θέλω να πω όμως. Στο τελευταίο λεπτό, αν αυτός μπει το σου το τρίποντο και χάσει ο Ολυμπιακός πάλι το κούπα, δεν θα λέγανε αυτά.
1: Όχι, θα σου πω ότι αυτό που το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί στο τέλος, γιατί φαινόταν και με τις βολές, ήταν να μπορεί να μπαίνει ο Μιλουτίνοφ, ήταν πολύ καλό στο rebound. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι, όταν χανόταν το μάτς δεν θα καταλάβαινες τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
1: Καλά, αν χανόταν αυτό το μάτς, πρώτα απ' όλα θα είχα πάρει μια εβδομάδα αναρωτική. Το λιγότερο. Καλά, μα δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ τώρα θα είχα πάρει αναρωτική. Κάτι θα είχα πάρει. Δεν είναι.
0: Δεν λέω για σένα μόνο.
1: Ναι. Όχι, όχι.
0: Μιλάω για πολλούς που μιλούσαν και λέω, κοιτάξτε ρε παιδιά. Μέσα σε ένα λεπτό.
2: Έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Εσείς το λέτε. Πράσινη δικιά σας. Δεν το ξέρω. Λέει, θα λέγανε.
1: Είχε κάνει μια φοβερή δήλωση ο Ατετοκούμπο μια φορά που του είπαν.
2: Μα ήπια θάλασσα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σε εκείνο το
1: λεπτό είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι το Κούμπο, όταν τον είχαν ερωτήσει, όταν είχε αναποκλειστεί Μπακς, αν θεωρεί ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη, και,
2: ναι, ναι.
1: Και είχε πει ότι και ο Τζόρνταν είχε παίξει τόσα χρόνια, δεν τα πήρε όλα τα πρωταθλήματα, δηλαδή τις χρονιές ήταν αποτυχημένες. Δηλαδή ξέρεις, το βλέπεις. Απλά στον Ολυμπιακό, όταν στο 88-80 όλοι πιστέψαμε ότι τελείωσε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επικράτησε
0: ναι,
1: παγωμάρα. Επικράτησε παγωμάρα. Στο λέω δηλαδή, μέσα μου.
0: Δηλαδή όταν είσαι και τα ακούς αυτό, λες ότι δεν το πήρε. Και ξέρεις, λες, άντε το πήρανε επιτέλους, θα ηρεμήσουμε πια, γιατί αυτό το πράγμα παραέγινε 13 χρόνια. Τώρα ξέρεις κάτι, εκεί την ώρα που αρχίζουν αυτές οι βλακίες, λέω, ρε φίλε, θα έχει πλάκα, και πάλι, μετά πάλι θα φωνάζουν τον Δέτυνα. Τι κάνεις και
2: πήγες να τα ημάω.
0: Ναι, ρε, λέω, πως είναι ο κόσμος.
1: Έγινε, Λάμπη.
0: Λοιπόν, φιλιά και να είστε καλά.
2: Διάλειμμα τελευταίο, τραγουδάκι επιστροφή.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
7: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
6: Σε θαυμάζω.
7: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Ωρε φίλε.
9: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
10: Let's go!
6: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλης του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
10: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
12: Τι γελάς, ε.
10: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
6: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
14: Αυτά φυλάκια.
13: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
15: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
13: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
13: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
13: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
13: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέ σε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
19: Ραμόνα, αυτή είμαι.
18: Δηλαδή.
20: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έχατε 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν.
20: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
21: Δεν είναι δυνατόν.
20: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
21: Τσικαγιόπουλος!
22: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, πήγαμε τελευταίο μισάωρο. Έχει δύο. Όλοι οι παιχταράδες, οι άγνωστοι εντός εισαγωγικών που αναφέρατε πριν, ήταν από εποχή Μοντέστο, μου λέει. Όλο, στοιχαίως.
1: Βεβαίως.
0: Μοντέστο είχε φέρει πολλούς. Ισχύει αυτό. Δεν είναι
1: πού
0: κάτι.
1: Είναι Μοντέστο.
0: Μοντέστο, ας να σου πω σε λίγο το που είναι.
1: Okay. Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Έχουν έρθει δύο μηνύματα και πάμε στους φίλους. Ο ένας το έχει στείλει ο Βαγγέλης και το έχει στείλει το ιστό και συγγνώμη, το έχει στείλει πολλές φορές. Επειδή λέει, παιδιά, είχα χαθεί 10 μέρες. Αυτό που ακούγεται λέει για τον Ολυμπιακό, τον Πασχετικό για Μακιντάρ και Μοντέρο ισχύει. Προφανώς, γιατί γράφεται ότι, είναι, ότι έχουν συμφωνήσει και οι δύο. Είναι τελειωμένες υποθέσεις. Αλλά μέχρι ξέρεις να ανακοινώσουν, πάντα περιμένουμε. Και η άλλη ερώτηση, Διονύση, που μας κάνει ένας φίλος, είναι τι γήπεδα προτιμάμε. Τους αρέσουν πλέον τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα, ή γουστάρεις τα παλιά που ήταν με την πύρα στο χέρι και φωνή.
1: Κοίταξε, όλα καλά είναι. Κοίτα, κάθε ομάδα θέλει σύγχρονο γήπεδο πλέον. Τι να κάνεις.
0: Πλέον δεν γίνεται να μην έχει σύγχρονο.
1: Δεν γίνεται. Απ' την άλλη, είναι και σε γυρίζει και σε μια άλλη εποχή να πηγαίνει σε γήπεδα. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, που είχα πάει στο Σιριούσμπερι.
0: Α, ναι.
1: Που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη New Sense.
0: Όχι, εγώ θα σου πω.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Άλλη εποχή.
0: Ρε, παιδί μου. Εμένα όμως μ' άρεσε και το γήπεδο της Φράιμπουργκ. Που τα πέταλα ήταν. Δεν είχαν καθίσματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες, που ήταν το παλιό πέταλο.
1: Εντάξει, παρά είναι. Θέση ορθίων.
0: Ναι.
1: Παρά είναι. Παρά είναι.
0: Είχε κάτι, ας πούμε, ξέρεις, καγκελάκια για να χωρίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Για πάμε. Ναι.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στέφανος από Ήλιον.
0: Γεια Στέφανη.
2: Παναθηναϊκός είμαι. Κυρίως για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω βασικά. Πέρα να πάθει ο Γιαννακόπουλος φέτος για όλο αυτό που έγινε. Αυτός ευθύνεται και κανένας άλλος. Ξεκάθαρα. Ξεκινάμε από πέρσι. Σίγουρα από πέρσι. Επίσης, παρένθεση, ο Μπαλτζόκας ξέχασε να ευχαριστήσει τον Γιαννακόπουλο. Να αφιερώσει μόνο στον Γιαννακόπουλο το ευρωπαϊκό. Γιατί πέρσι ήταν αυτός που τον κράτησε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να αφιβάλλει κανένα γι' αυτό.
0: Τι είναι στους τελικούς.
1: Τελικούς λες. Τελικούς,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Που γύρισε σειρά.
2: Ναι. Ήταν καθαρά ευθύνη του Γιαννακόπουλου. Πας σε ένα παιχνίδι, το καθαρίζεις με έναν.
0: Κοίτα, πάντως σύμφωνα με τις δηλώσεις των προέδρων του Ολυμπιακού, είπανε σε ένα σημείο σήμερα, το δάσε σε τίτλο ότι. Φοβηθήκανε πέρυσι ότι υπήρχε μια περίπτωση να πει ότι ξέρει, σταματάει ο Μπαρτζόκας. Δεν το ήθελε η διοίκηση. Δηλαδή, ακόμα και
1: να. Με την πλάση του τείχου,
0: ναι, ακόμα και να συνέβαινε.
2: Ήταν τέτοια εικόνα. Καταλαβαίνω τι λες. Ήταν τέτοια εικόνα του Ολυμπιακού που ακόμα και να ήθελε ο Μπαρτζόκας να μείνει, δεν θα έμενε. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να
2: σου πω. Υπήρχαν φευγάτοι παίχτες και ήταν ένα πάρα πολύ κακό κλίμα. Και ξαφνικά του τη βάζω στο Γιαννακόπουλο να κάνει όλα αυτά που έκανε τέλος πάντων. Δεν θα μπω στο θέμα διαιτησίας, γιατί στο θέμα διαιτησίας, σε αυτό είμαι μαζί του. Είμαι μαζί του. Αλλά και σε αυτό ακόμα, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, υπεύθυνος είναι αυτός.
0: Σε αυτά που αφορούσαν στον Ολυμπιακό, είπανε, ας πούμε, σήμερα, του φοβήθηκαν ότι μπορεί να τον έχανε τον Μπαρτζόκα πέρυσι. Η Αγγελόπουλο ότι μπορεί να έφευγε. Αυτή η δήλωση δείχνει, για μένα, όπως τη διαβάζω εγώ, ότι εσύ μπορεί να τη διαβάσει με διαφορετικό τρόπο και να ακούσω την άποψή σου, δεν έχω κανένα θέμα. Ότι ακόμα και να μην είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και με αυτή την εικόνα που είχε μετά το Final Four που ήταν. Δεν θα το μάθουμε. Δηλαδή μπορεί να το κρατούσαμε.
1: Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση το Ολυμπιακός.
2: Η γνώμη μου είναι ότι ακόμα σου ξαναλέω και να ήθελα να κάτσει ο Μπαρτζόκας και να τον πει. Ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
0: Εγώ σου είπα το ανάποδο. Ναι, εγώ σου είπα το ανάποδο. Δηλαδή και ότι να έλεγε ο Μπαρτζόκας φεύγω για το καλό του Ολυμπιακού, για να αλλάξει, για να προχωρήσει, για 1002. Ωραία. Μπορεί να το κρατούσαν, αυτό λέω
1: εγώ. Δεν το μάθουμε ποτέ. Πάμε στο σήμερα.
2: Επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά το κλίμα. Ήμουν και ειδικά μετά από το πρώτο παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω με τον Μπαρτζόκας. Σας ακούω χρόνια.
0: Μα θυμάμαι γιατί
2: γίνεται. Μα
0: εικόνα του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό. Στον πρώτο τελικό ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πέρυσι, στον πρώτο τελικό του πρωτάθληματος.
2: Ναι. Να σου θυμίζω για Μιλουτίνο Φευγάτο, να σου θυμίζω πάρα πολλά. Θα μιλάγαμε για άλλη ομάδα φέτος. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα, αργότερα ένας άλλος να παίρνει πάλι την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το πράγμα που έγινε φέτος είναι καθαρά ευθύνη του Γιάννη Κόπουλου.
1: Συσπυρώθηκε ο Ολυμπιακός μετά.
2: Ξεκάθαρα, το λέγαμε ναι, πολλές φορές. Δεύτερον, η ευθύνη σχετικά με το θέμα της διαιτησίας, η Ακλή, σε εκτιμάω πάρα πολύ, παρόλο που είσαι Ολυμπιακός, δεν σε εκτιμάω πάρα πολύ, ειλικρινά στο μιλάω.
0: Καλά.
2: Αλλά αυτό που είδα φέτος και ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού και ως προς τη διαχείριση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να σου πω πολλά.
2: Γιατί δεν σου μιλήσω για τον τελικό, δεν θα φτάσω στο τέλος.
0: Γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Ούτε πολύ τη σειρά με τη Βαλένθια. Αλλά έχω πει. Αφού ακούσει την εκπομπή και τέτοιο, που σίγουρα θα μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου.
2: Ναι.
0: Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει τις περισσότερες βολές.
2: Όχι, δεν πάω στις βολές. Ας τις βολές. Δεν θα σου πω εγώ τώρα σε αριθμούς και σε τέτοιο. Ούτε θα σου πάω στον τελικό για τις δύο-τρεις φάσεις. Θα σου πάω σε μια χρονιά, μιλάω για όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Άμα έβαζες παιχνίδι να δεις σε μισή οθόνη δεξιά το πώς παίζανε τον Παναθηναϊκό και το πώς παίζανε τον Ολυμπιακό, εκεί θα καταλάβεις διαφορά. Δεν θα σου κρίνω εγώ τώρα αν σπρώξανε σένα πολύ ή αδικήσανε εμένα περισσότερο. Πάντως υπήρχε διαφορά.
0: Εγώ τι να σου πω, σου λέω δεν έχω τελειώσει τα μάτια, διαφωνώ δηλαδή από την άποψη. Και δεν περνώ ξεκάθαρη θέση. Όχι ότι θέλω ξέρετε, να στρογγυλέψω τις γωνίες, δεν με απασχολεί αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνω, δηλαδή δεν έχω και ψάσει τα 51 μου πια. Λοιπόν, γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έχω δει κάποια. Ακόμα με τη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά.
0: Αυτό που λέω εγώ για τη σειρά με τη Βαλένθια μόνο είναι ότι. Αν όντως, γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βγει ότι για όλη τη χρονιά ότι υπάρχει σχέδιο και λέω, στο πρώτο μάτς, άσε το τι έχει γίνει, πώς έχει φτάσει στο σουτ, έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γιατί την έχω δει αυτή τη φάση στο τέλος, γιατί έγινε ντόρος και όταν υπάρχει κάποιο. Αν έδινε φάουλ στην επαναφορά, γιατί να μην δώσουν φάουλ στην επαναφορά.
1: Δεν ήταν φάουλ.
0: Αφού τον κρυφτάει στον νόμο.
1: Δεν ήταν για μένα δεν είναι. Διαφωνούμε. Στο είχα πει τότε. Κοίτα, να το πούμε διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν κακός.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι το αγωνιστικό. Μισό, να ολοκλήρωσω. Ήταν κακός. Και δεν είχε, συνολικά θα σου πω, δεν είχε καλές διαιτησίες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία, όχι σε όλα τα μάτς, όχι σε όλα. Εγώ αν θυμάσαι, ας πούμε, στο τρίτο παιχνίδι, στο τέταρτο παιχνίδι, συγγνώμη, στο ΆΚΑ, που γινόταν κουβέντα για διαιτησία, είχα πει ότι ναι, υπήρχε θέμα διαιτησίας, υπήρχαν φάσεις. Αλλά το κυρίαρχο του Παναθηναϊκού ήταν το αγωνιστικό που στο 53-52 δεν ξέφυγε. Και πρώτα πρέπει να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά τι δεν πάει καλά. Μισό. Ολοκληρώνω.
2: Ναι.
1: Για μένα, όπως το βλέπω εγώ, βεβαίως δεν είχε καλή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ήταν και καλός ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι. Μη συγχαίρουμε το ένα κομμάτι με το άλλο.
1: Όχι. Εγώ σου βάζω δύο πράγματα στο τραπέζι.
2: Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι άμα ήταν ο Παναθηναϊκός έτσι ψώφρονο να το ανέθανε για τις διαιτησίες. Θα σου το πω εγώ πρώτος. Από εκεί και πέρα.
1: Αλλά δεν είχε, γενικά δεν είχε καλές διαιτησίες. Όχι
2: πέρα,
1: σε όλα τα μάτς.
2: Δεν σημαίνει ότι όταν σε ένα παιχνίδι δεν είσαι καλός, σε δύο, σε τρία, δεν σημαίνει ότι κάποια παιχνίδια θα μπορούσε να τα πάρεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, okay. Όταν πάνε στο όριο. Απλά 9 στις 10 φορές τον μπάσκετ το καλύτερο θα κερδίσει. Όταν πάνε στο όριο όμως τα παιχνίδια, ναι, εκεί η διαιτησία μπορεί να το κρίνει. Υπήρχαν παιχνίδια φέτος που, ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, η άποψή μου, δεν είχε καλές διαιτησίες ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό άλοθη στον
2: Παναθηναϊκό.
1: Για την επόμενη μέρα το λέω.
0: Φίλε, θύμισε μου λίγο το όνομα σου.
2: Στέφανη.
0: Εγώ αυτό που έλεγα στη σειρά όταν έκανε τα δύο break ο Παναθηναϊκός, γιατί κουβέντα ξέρει γιατί πάρα πολύ στα playoff. Γιατί στα playoff κρίνονται όλα. Είτε βγει, α πούμε, 7ο ή 8ο ή 5ο ή 4ο. Και πρώτος μπορεί να την πατήσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είχε βγει τρεις φορές πρώτος, είναι η τρίτη φορά που αποτερματίζει, ξέρεις, στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. Είναι η μόνη φορά που του κάθεσε καλός αντίπαλος, όχι γιατί Μονακό όλη τη χρονιά ήταν η εικόνα της, ήταν πώς έγινε με τα οικονομικά προβλήματα, με τις απουσίες των παικτών. Ήταν αυτή. Δηλαδή με την άλλη παίξε με Μονακό που ήταν πολύ δυνατή και πήγε πάλι στα πέντε μάτς και την άλλη με Φενέρ. Δηλαδή μπορεί εύκολα να είσαι πρώτος και να αποκλειστείς. Δεν σημαίνει δηλαδή κάτι. Ότι τερμάτισες.
1: Ωραία, άσε να ολοκληρώσεις για να πάμε και στον επόμενο.
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει τα δύο μάτια στο ΆΚΑ. Όχι, εγώ σου λέω στον
2: Παναθηναϊκό. Αν πήρε τα σπόρια ή αν πήρε μια. Πάλι δεν θα σταθώ εγώ σε αυτό, αλήθεια σου λέω.
1: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε.
0: Και για να σου ολοκληρώσω.
1: Μιλάμε πολύ ώρα.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο match ball για να πάει στο Final Four. Στην τέταρτη του. Δεν το πίστευα ποτέ, εγώ σου λέω.
1: Εγώ
0: Εσύ το λέει. Εγώ δεν το πίστευα ποτέ.
1: Λέω,
0: δεν μπορεί να χάσει δύο σερί μάτς. Τρίτη, πέμπτη.
1: Δεν είχε δει Παναθηναϊκό.
2: Ένα κακό Παναθηναϊκό όμω σε συνάρτηση με μια διαιτησία εχθρική απέναντι.
1: Ναι, ναι, μπορεί να χάσει.
2: Και όταν έχει ένα Γιαννακόπουλο που δεν κοιτάει να κρατήσει λίγο τα προσχήματα και το πηγαίνει με τοπική, εγώ, αν ήμουν πώς λέγεται ο πρόεδρος, ξέχασα πώς λέγεται ο παίκτης μας, ο παλιός του Παναθηναϊκού. Αν ήμουν εγώ Μποντίροκα και Σέρβος κιόλας, αν έβλεπα τώρα να μου κατεβάζουν το Λάβαρο από το, μέσα από το...
1: Καλά, αυτό για μένα ήταν
2: στο
1: λαθασμένη κίνηση.
2: Θα έλεγα μέσα μου και καλά θα κάνω, θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Ωραία, ωραία, φίλε μου να προχωρήσουμε.
2: Πάνω,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, είμαι σε Περάκλειο.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη.
3: Τι χαρά ήταν αυτή ρε φίλε.
0: Μεγάλη.
3: Τεράστια.
0: Μεγάλη, αφού όταν τελείωσε το τελικός, ξέρεις, αφού όταν έγινε το 90-85 που χάνει το τρίποντο ο Καμπάτσο. Όχι, όταν το χάνει το. Όχι, όταν Δημήτρη μου χάνει το μετά από αυτή τη φάση του Φέλιξ που είναι 90-85 και ασοχίσει ο τρίποντο Καμπάτσο και παίρνουμε το rebound εκεί με τον Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα.
3: Εντάξει,
0: εκεί αδερφέ.
3: Να το τονίσουμε.
0: Α, αυτό ισχύει. Φίλε, μετά ήταν ενάδεια, μια γαλήνη ρε παιδί μου. Ότι
3: κοκάλωσα σου λέω ότι όταν είδα ότι πήγε να βαρέξει τρίποντα στο τέλος λέω τώρα τελείως. Θα μας το γυρίσουν από 8 πόντους μπροστά σε πόσο ήτανε 15 δεύτερα, 10 δεύτερα λέω δεν υπάρχει. Αυτό που ζήσαμε δεν υπήρχε πραγματικά. Ευτυχώς το χασε αλλά στο κάουνα στο βάλω άλλος. Για το κάνεις μία εδώ, μία εκεί.
0: Όχι, περισσότερα. Μας χρωστάει ο Λεωνάς στο τέλος. Γιατί...
3: Στο Κάουνας, να σου πω κάτι, μεταξύ μας η Ρεάλ πήρε τα σφυριγματάκια της. Μέχρι να φτάσει στο τέλος, έτσι.
0: Γιατί είχαμε τη διαφορά στο 78, βέβαια 71.
3: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Κοίτα, έχουμε χάσει στο Κάουνας με σούτ με μπάζερ μπίτερ.
3: Έχουν γίνει μυθικά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουμε χάσει από το Μίσης με μπάζερ μπίτερ και από τον Κορνίλιους Τόμσον. Τώρα σου μιλάω σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Δύο τελικούς και έναν ημιτελικό. Και είχαμε πάρει με τον Πρίντεζη. Σε νεκρό χρόνο. Έχουμε άλλο ένα ακόμα.
3: Ναι. Έχουμε άλλο ένα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Η ομάδα ήταν εντάξει, ψιλοχαλαρή σήμερα. Εντάξει, τώρα...
0: Μα εντάξει, μα μέχρι... Χωρίς προπόνηση έχει πάει.
3: Ναι, εντάξει. Τα καλύτερα έρχονται. Ήθελα να σε ρωτήσω... Αυτό με το Χεζόνια είναι τρολ.
0: Όχι.
3: Που κάτι ακούγεται ότι
0: όχι.
3: Δεν λέει γέφυρες και...
0: Ο Ζέρβας το είπε. Στην εκπομπή που κάνει στο διαδίκτυο.
3: Γιατί αυτός είναι φιλοπαναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν, δεν το ήταν και στον Παναθηναϊκό. Ήτανε.
1: Επαγγελματίστε.
0: Εντάξει, είχε πει ρε παιδί μου.
1: Άλλο, του αρέσει ο κόσμος.
0: Μα είχε γίνει και υποδοχή όταν είχε έρθει. Παρόλο που ήταν επί COVID.
1: COVID, ναι.
3: Εγώ τον θαυμάζω. Πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης, ναι.
3: Ναι, και σε πολλά παιχνίδια ήταν κομβικός. Αυτό που βλέπω πάντως, Διονύση, είναι ότι με τοπική η επίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Δηλαδή η νοοτροπία που είχαν τόσο καιρό συνεχίζεται. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τι να σου πω. Να σου πω, δεν έγινε κάτι τώρα.
3: Εντάξει, να πω και δύο πικάντικα για σας.
0: Για μας.
3: Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να έχει βάλει δύο θέματα στο τραπέζι. Ή εγώ ή ο Ναν. Ή εγώ ή ο Χιζ Ντέιβις, ας πούμε. Δηλαδή δεν βλέπω πώς ο Μπράντοβιτς θα μπορεί να
1: γιατί αυτό?
3: Κάνει κολεγιά με αυτούς δύο.
1: Γιατί?
3: Ο ένας... Κάνει τα ταξιδάκια του όποτε θέλει. Εντάξει, θα μου πεις ο παίχτης. Η υποψία μου είναι ότι έχει υπογράψει γι' αυτό. Δηλαδή,
1: κάτσε να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή...
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι παίχτης ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα το αντέξει.
0: Δεν ξέρω
3: ο Μπράντοβιτς αυτό.
1: Κάτσε να έρθει πρώτα και βλέπουμε.
3: Και επίσης δεν ξέρω.
0: Αλλά και, στην Παρτίζαν είχε παίχτες σκόρερ.
1: Πώς δεν είχε.
0: Δηλαδή για τα δεδομένα από. Δηλαδή πάντερ.
3: Εντάξει, αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Μπορεί να έχει λάθος, δε. Και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θέλει να χαλάσει το όνομα που είχε στον Παναθηναϊκό.
1: Θα τα δούμε όλα, υπομονή.
3: Κατάλαβες. Να πω Ηρακλή κάτι και για το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
3: Φεύγει κόσμος, αυτό είναι καλό. Για μένα δηλαδή. Θεωρώ ότι θα φύγουν κι άλλοι. Κι αν φύγουν και αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν, κάτι η Βέζο που...
0: Καλά, ο Βέζο λύγει το συμβολίο του.
3: Καλογερόπουλος να μην φύγει.
0: Καλογερόπουλος δεν έχει για να νεώσει. Ακούστηκε και για Μότσα ότι το θέλει στην Ιταλία. Θέλει να πάει κάπου να παίξει. Αφού δεν είχε ανανεώσει. Επειδή δεν είναι το θέμα ότι δεν έπαιζε.
3: Πάγαν τη θέση.
0: Ποιο του την έφαγε, ο Ρέτσο ή ο Πιρόλα?
3: Ο Μπιανκόν.
0: Ότι έπαιξε περισσότερο, ότι έπαιξε περισσότερο
3: ο
0: Μπιανκόν.
3: Ναι, okay. Ο Μπιανκόν να τα παίζει ο Καλογερόπουλος. Για μένα ήταν.
0: Κοίτα, είχε 17 συμμετοχές ο Καλογερόπουλος φέτος.
3: Εντάξει.
0: Ξεκίνησε πέμπτος στην ιεραρχία. Προσπέρασε το Μάντσα, έγινε τέταρτος. Κοίτα, και εμένα με ρωτάς, επειδή είναι και παιδί από τις ακαδημίες και είχε και τις δύο χρονιές στο Βόλο που είχε κάνει πάρα πολλά παιχνίδια.
3: Ναι,
0: εγώ θα ήθελα να μείνει ο Καλογερόπουλος. Γιατί είναι και Έλληνας. Και ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Χρειάζεται.
3: Είναι και Έλληνας. Να σου πω, υπάρχει περίπτωση στο βάθος του μυαλού μας να δούμε φέτος Τσιμίκα?
0: Δεν προκύπτει. Αυτό τόσο μιλάμε τώρα. Δηλαδή για Σάλιακα έχει ακουστεί. Είναι, δεν θα έλεγα. Είναι και αυτός από τις ακαδημίες. Η Αλικογιάννη επίσης ότι μπορεί να παίξει. Αλλά γιατί κοιτάζεις πάντα και τους παίχτες να είναι αφενός Ελλήνες και αν είναι κιόλας και από τις ακαδημίες είναι ακόμα καλύτερα. Για την ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και δεύτερο τερματοφύλακα.
3: Εντάξει, αν το φλάκα θα βρει, δεν...
0: Ναι, και δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει με Τζολάκη και Μπουζακίτη. Δεν το ξέρουμε.
3: Και Έσε βάζω εγώ στο τραπέζι.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για Έσε. Δηλαδή έχει ακουστεί για Ροντινέη, ναι. Έχει ακουστεί για τον Τζολάκη, πολλά δημοσιεύματα για Τζολάκη, πάρα πολλά δημοσιεύματα για Μπουζακίτη.
3: Εσύ θα πήγαινε σαν Μαρινάκη να πάει να χτυπήσει με Ευρωπάνω, τώρα που πέφτει η κατηγορία?
0: Ολυμπιακός. Το είχε κοιτάξει πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο.
3: Πέρυσι ήταν φαρμάκι, ναι, τώρα.
0: Τώρα είναι αφενός τι θα κάνει η West Ham. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κρατήσει παίχτες στην Championship.
3: Όχι
0: να ξεπουλήσει. Ότι σίγουρα θα φύγουν κάποιοι παίχτες γιατί δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν την ομάδα στην Championship. Ναι, είναι και πολύ ψηλά τα συμβόλαια. Και ο Μαυροπάνος δεν έχει μικρό συμβόλαιο.
3: Βλέπεις πουθενά στο βάθος Κουλιαράκι?
0: Κουλιαράκι,
3: γιατί πέφτει η Βόρσμπουργκ.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο της Βόρσμπουργκ ο Κουλιαράκης.
3: Για ελληνοποίηση, γι' αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά πώς, δηλαδή τι πιστεύεις θα τον δώσει, ας πούμε, η Βόρσμπουργκ 8 εκατομμύρια τον Κουλιαράκι, ποτέ, συλλόγω.
3: Εντάξει, κάτσε να δούμε αν μέχρι τον Αύγουστο δεν έχει βρει η ομάδα. Και θα σου πω εγώ αν θα τον δώσει ή όχι. Γιατί είναι και τα συμβόλαια πολύ ψηλά.
0: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι να σου πω.
3: Και
0: αλλά
3: κάτι
0: δεν το
3: τελευταίο. Κάτι Κλέιτον, βλέπεις να φεύγουν κάτι...
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
3: Ναι, το συζητάμε.
0: Γιατί αυτό το πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
3: Μέγα λάθος φέτος.
0: Τεράστιο λάθος. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε 2 παίχτες, τον Στρεφέτσα και τον Γιάρουτσον. Πήρε 2 τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Που δεν μπορούσαν να παίξουν όλοι μαζί και είναι σαν να χάσα 4 παίχτες.
3: Άμα δεν είναι κοινοτική, άλλοι, άμα δεν έχουν διαβατήρια, πώς.
0: Ναι. Και έχει ακουστεί ότι τον θέλουν ομάδες στον Κλέιτον. Θα είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Μεγάλο το καλοκαίρι.
3: Θα είναι γιατί πρέπει να γίνουν πλέον σωστές κινήσεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Δεν σε παίρνει να κάνεις πάλι
0: Δημήτρη
3: αυτά
0: μου,
3: που έκανες πέρσι και πρόπερσι. Δεν σε παίρνει.
0: Δημήτρη μου, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που μου λέει: Ρακλή, όπως μετράς όμως το τρίποντο του Μίσης, πρέπει να μετρήσεις και το γαλάζι του Τσίλτης με την Παρτιζάν. Βεβαίως. Αλλά ήτανε. Ολυμπιακός δεν έχανε. Αν δεν έπαιρνε το γαλάζι του Τσίλτης, πήγαινε παράταση το στείλε. Χάναμε 2 πόντους.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, ξέρεις, ότι έβαλε το follow κάρφωμα ο Τσίλτης στο σου του Τεόντοσιτς και πήραμε την νίκη. Πήγε το μάτι στην παράταση. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς θα το μετρούσα πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι, φυσικά και είναι buzzer beater, αλλά είναι για σοφάριση. Δεν είναι για νίκη.
1: Πάμε ένα σταθερό 2 λεπτάκια. Χαίρετε. 2 λεπτάκια. Ναι. Ναι, έλα, Χριστό.
4: Έλα.
1: Χρήστο μου, έχεις δύο λεπτά να ξέρεις.
4: Επιτέλους, κάθε φορά στο τέλος.
1: Πάμε, έλα.
4: Λοιπόν, εγώ, καλά είστε, να είστε καλά καταρχήν.
1: Καλά είστε.
4: Ακούω εδώ πέρα όλη την ώρα με τον μπάσκετ για τα αυτά. Να φύγει ο Γιανακόπουλος να πάει ο Λαφούζος και στο μπάσκετ. Να πάει ο Λαφούζος και στο μπάσκετ. Λέει τι ακούμε, ρε. Μεγαλύτερη ομάδα. Τι έκανε ο Γιανακόπουλος, σκότωσε κανέναν άνθρωπο.
1: Τι να θα που λες.
4: Εδώ οι άλλοι πλακωνόταν στο ξύλο.
0: Μα τι λες τώρα, ρε Χρήστο, τι σκότωσε άνθρωπο. Δηλαδή ο Χριστός και πάνε.
4: Γίναμε ρεζίλη, σκοτωνόταν με το ξύλο με τον άλλο τον Δημητριάδη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Λέει, τι είναι αυτά που γίνονται. Βάλατε το Γιανακόπουλο.
0: Και έχει πάει ο εισαγγελέα. Έχει πέμπει ο εισαγγελέα στο συγκεκριμένο θέμα.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ρετζίλι που έχει γίνει. Όπως με τον τέτοιο τώρα με κάνετε να βγω από τα ρούχα μου. Όπως με τον Σισε. Όπως όταν μπαίνατε σε λεωφόρο να πούμε και τρώγαμε μείον τρία.
0: Πώς μπαίναμε σε λεωφόρο.
1: Χρήστο, θα έχεις βάλει ένα τουρκικό
4: και μέσα ο Μαρινάκης λεωφόρο.
0: Γιατί δεν είχε δικαίωμα.
4: Α. Ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα δηλαδή να
0: πει. Δεν σου είπα ποτέ ότι ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα να έρθει στο σεφ και να δει παιχνίδι.
4: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όπως
4: λίγα του είπατε στο σεφ.
0: Σου λέω, σου εξηγώ ότι δεν έχει.
4: Η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού είναι ο Παναθηναϊκός και δεν χάνεται. Οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι παράγοντες και οι πιο τίμοι είναι οι Γιανακόπουλοι. Είχα μια επιθυμία έχω. Να πάρω για ένα κόπλο στην ΠΑΕ, μπορεί να την πάρει και τότε θα δείτε.
0: Θα δούμε. Καλά να είμαστε.
4: Τότε θα
0: αλλά
4: δείτε.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Χρήστο, πάρε αύριο. Να είσαι καλά.
0: Πάρε αύριο. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Big Wins for FM 94,6. Κάποιος πάλι πήρε αυτά τα ακουστικά γιατί το κεφάλι ήταν πάλι πιο μικρό. Αποκλείεται το κεφάλι μου να μεταβάλλεται με τη μέρα.
1: Τα ακουστικά, θα του κόψω τα αυτιά.
0: Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου ή από εδώ του από εκεί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω τον Στέφανο, τον έχω συνδέσει με αυτό του Σταθερόπουλο που βάζει του από. Στέφανο Παλουότολο, εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος με καλοκαιρινή διάθεση και look.
1: Έτσι είναι οι νησιώτες. Δεν καταλαβαίνουν σεζόν.
0: Είναι έτοιμος να παίξει σε βίντεο κλιπ του Κονιτόπουλου, να γυρίσει το τζιν και να κουβαλάει δίχτυα.
1: Ή του Μπίγαλη.
0: Ναι, του Αιγαίου τα μπλουζ.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ή της Σαλαμίνας τα μπλουζ.
1: Σαλαμίκονος.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς γίνεται, πώς είστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω. Σε βλέπω. Κρυώνεις, έχεις έρθει με το τζινάκι.
0: Κρυώνω στο... γιατί κοιμήθηκα 11 παρά 20 και ξύπνησα 5 και 10.
1: Γιατί 5 και 10.
0: Έτσι, υπ' οργανισμός μου. Υπ' οργανισμός μου, σήκω. Σήκω, σαν να παίζει Γιώργος Αυτιά το πρωί.
1: Ένα λεπτό.
0: 5,5 ώρα ξυριζόμουνα και μετά έκανα μπανάκι. Δηλαδή έλειπε μόνο να πω.
1: Το ανάποδο δεν κάνουν. Πρώτα κάνουν μπάνιο για να ανοίξουν οι πόροι.
0: Μπα όχι. Εγώ πρώτα.
1: Μπα όχι. Όπως, έτσι όπως
0: ναι,
1: το κάνετε
0: ναι.
1: Εσύ.
0: Πρώτα ξυρίζεσαι, okay. Αφρούς όλα και μετά νερό να φύγουν όλα κάτω.
1: Okay.
0: Όλα, γυαλί όλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλή καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα μια βραδιά χθες με το Attica Green Expo. Πήγα τυπικά μια επίσκεψη.
1: Δεν ήταν βραδιά, ήταν, ξεκίνησε από το απόγευμα.
0: Από το απόγευμα.
1: Νωρίς, τον τάλα ήλιο.
0: 5 και 10 έφτασα. Mm-hmm. Έφυγα 11.30 με ρύα Ελληνίδου και whisky.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: αυτά είναι ωραία να ξεκινάς από νωρίς.
0: Και έφαγα και δεύτερη φορά. Δηλαδή πέρασα το μπουφέ, παιδιά έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα μπιφτεκάκια κάτω.
1: And no food waste.
0: Λέει τώρα δεν είναι τόσο ζεστά. Του λέω με βλέπεις πως είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Έχουν ζεστά
0: το ατάρι, την κασέτα, την κούμπο, κλακ, κλακ, το κούμπονα.
1: Ωραία.
0: Πάκμαν. Βάκα, βάκα.
1: Οπότε να υποθέσω ότι δεν είδες το παιχνίδι της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κάπως αλλάξανε οι ζωές μας
0: ναι,
1: αυτή την ημέρα.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει οι ζωές.
1: Ναι,
0: λίγο
1: ναι.
0: Βέβαια, τσέκαρα τα live streaming mm-hmm. και αυτά. Και εντάξει, χάρηκα γιατί 1-0 κακός τελικός που έχασα. Λέω, έχασα τον αγώνα, είναι κακός.
1: Δεν ήταν κακός τελικός.
0: Είχε το στέμα.
1: Είχε, ωραία. Ήταν και οι δύο δυνατές ομάδες και γρήγορες. Και κάποια στιγμή όταν έβαλε και τον γκολ η Crystal Palace, τους έκανε και ένα ψηλό κοπάνημα. Είχε για ένα δεκάλεπτο, λες, ω Παναγία μου τι θα γίνει, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Είχαν ένα τριπλό δοκάρι,
0: η Άγγλοι,
1: τριπλό. Και λέω, έλα μπουρια η κάρα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, θυμήθηκα τα παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, χάρηκα για τον Γκλάσνερ, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ αυτόν τον προπονητή. Κυρίως για τα πολύ ωραία μπουφάν που
1: ωραία,
0: φοράει.
1: Ωραία.
0: Και οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες.
1: Και οι δύο ωραίοι και εκφραστικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν παλκωθήκανε καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν και λέω, έβλεπα τον αγώνα με τον ιό. Και λέω, μου αρέσει, λέω, γιατί είναι και οι δύο έτσι νέοι παίχτες. Δεν είναι και πολύ νέοι, μου λέει. Γιατί του λέω, της Κρίστας πάλι πόσο να είναι.
0: Προπονητές,
1: μου λέει, καμιά εξενταριά. Τι λες ρε, του λέω, που είναι 60 αυτός ο άνθρωπος. Τώρα. Ανοίγει λοιπόν και μου λέει, ορίστε. Λέω, τι ορίστε, 51. Λέω τι σχέση έχει το 51
0: με το γιο.
1: Και ήμουν έτοιμη, πραγματικά.
0: Θα δει το γιο σου.
1: Θες το υπόλοιπο παιχνίδι να το δεις με τον κάδο των σκουπιδιών κάτω.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι στον κουβά από τώρα το παιδί. Άστο.
1: Το ίδιο είναι, μου λέει. 51, 60 σιγά.
0: Είναι μικρός ρε Μαρία και καταλαβαίνει ότι είμαστε γέροι. Είμαστε γέροι. Λοιπόν, και δήλωσε ο Γκλάσνερ, βλέπω τον εαυτό μου, κάνω και μετάφραση, ως ένα υπηρέτη των παιχτών, έναν υπηρέτη του κλαμπ. Κάποιο που απλά δίνει μια κατεύθυνση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στου παίκτε. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, γιατί μου χάρισαν μια υπέροχη βραδιά σε μένα και την οικογένειά μου. Αλήθεια, τι ωραίες δηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Ενός ευγενικού, καλοξυρισμένου ανθρώπου.
1: Εντάξτε,
0: με πολλές ικανότητες.
1: Δεν συμφωνώ και πάρα πολύ με αυτό ότι είμαστε υπηρέτες των
0: παικτών. Έτσι το βλέπει.
1: Ναι,
0: αυτός,
1: ρε, παιδί, okay. Πάντως και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες.
0: Εξυπηρέτης. Εξυπηρέτης. Ναι.
1: Προϋποθέτεις. Και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν
0: ναι, ναι.
1: τις ομάδες τους.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ήθελα
1: το
0: να
1: τους παιχνίδι.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα λίγο τις ώρες. 11.30 κοιμήθηκα. 11 παρά έφυγα από την Ελληνίδου. Μόλις πήγα
1: σπίτι. Σε διόρθωσαν και σε αυτό.
0: Και σε αυτό. Δεν βγαίνουν αυτά που λες. Δεν μπορεί να λες ότι 11 παρά κοιμήθηκες και μετά να λες 11.30. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Έκανε τα logistics.
0: Ναι. Έχει δίκιο όμως. Έχει δίκιο. Αυτά. Χάλια ήταν ο τελικός. Ωραία.
1: Τσουβίσιον πιο γλυκό. Ήταν τελικός γιατί τον πήρε η Ράγιο Βαϊκάνο. Γιατί ήμασταν με τη Ράγιο. Ήμασταν με τους φτωχούς.
0: Εγώ δεν θα είμαι ποτέ με αυτούς που με γλέντισαν. Ήσουν πολύ γλυκό παιδί με λιγότερα μαλλιά. Τι ήθελες στις τρίχες για να αγριέψω.
1: Μήπως αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει τη δική σου την ψυχούλα που είσαι
0: πάλι
1: εσύ με λιγότερα μαλλιά και θέλεις και τους άλλους με λιγότερα μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί συνήθως όταν στέλνουμε τέτοια μηνύματα είναι καθρεφτίζοντα αυτά τα μηνύματα. Κατάλαβες. Δηλαδή
0: okay,
1: βγάζουμε τα δικά μας τα προβλήματα στους άλλους.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερες αυτό. Όλα αυτά τα μηνύματα που τρώνε. Δεν το ήξερες ότι είναι. Καθρεφτίζοντα τα μηνύματα.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, μου λέει κάποιος. Okay.
1: Εγώ, σε μένα το λέει, ρε. Μαρία, το παιδί δίπλα να το προσέχεις.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εσένα λέει.
0: Ναι, είπα. Ωραία. Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, Μαρία. Το είπα, απλά το είπα αντίθετα. Καλημέρα, ο Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλημέρα από Λεβερκούζεν. Καλημέρα από Λαμία. Έχουμε πολλές καλημέρες. Καλημέρες. Αυτά. Γύρισα πλευρό μετά τον γκολ, λέει κάποιος άλλος. Οκ. Okay.
1: Όταν... Εγώ εκείνη την ώρα ξύπνησα γιατί ήμουνα λίγο έτσι να γύρω.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν ωραία. Αλλά είχα, άκουγα και Αλέξη Σπυρόπουλο. Είχα καιρό να ακούσω Αλέξη Σπυρόπουλο στο σχολιασμό και Μανώλη Σφακάκη. Αλλά μόλις έβαλα τον γκολ, λέω: όπα, εδώ θα γίνουμε λίγο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Και αφού λοιπόν ξεπέρασε και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτό το δεκάλεπτο της τρικυμίας που της προξένησε η Κρίσταλ Πάλας και δεν μπήκε το δεύτερο γκολ, να το θα το βάλει. Θα το βάλει και θα γίνει χαμός και θα πάει παράταση και να δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί.
0: Και πες μου, τώρα θέλω να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω. Πόσο influencer είμαι που είπα θα πάω να βάλω Ντετόλ στις θέσεις στο ΑΚΑ, το Telecom Center, και πήγε η ομάδα
1: του και έκανε απολύμανση. Έκανε απολύμανση.
0: Το είπα το πρωί και έγινε το απόγευμα.
1: Αφού μας ακούνε, το έχω πει.
0: Μας ακούει και το ρομπότ. Ο Φίβος που χόρεψε ζεμπέκικο.
1: Χόρεψε ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Έχει καημό, τον χώρισε.
0: Όχι, μας έκανε και μήνυμα.
2: Σε πάω με 1000 αιμάτα. Άμα σου κουνηθεί κανένα ρομπότ, σφύρα και καθαρίζουμε.
0: Έχω κάνει τάκ για την εκπομπή, σφύρα και καθαρίζουμε. Θα το κάνω αυτό το ρομπότ να λέει: εγώ μιλάω. Ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός. Άσε ρε ψεύτη που ήσουν Ολυμπιακός. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, είτε τον ξέρω αυτόν. Τον CB1244IGT.
1: Μου φύγουν οι βίδες, τα παξιμάδια.
0: Άντε τώρα, θες να σκουριάσεις. Να σου ρίξω ένα μπουκέτο και να σου κουριάσεις.
1: Να σου ρίξω ένα κουβά νερό.
0: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Αχ, να καλημερίσουμε τη Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράια.
1: Ανέβηκα σε σκάλα. Ανέβηκα σε καρέκλα. Να καθαρίσω. Παραπάτησα. Αλλού η καρέκλα, αλλού εγώ. Κάταγμα στον ώμο.
0: Όμο. Πώς έγινε αυτό.
1: Αν δεν πόναγα, θα γέλαγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Όχι. Ατομικό πρόγραμμα. Όπω θα βγαίνει πάντα όμω τώρα. Ό,τι και να κάνει. Α, ποιο.
1: Αυτό, ναι. Πάει να πάρει το rebound, θα βγαίνει όμω.
0: Όχι, ρε, με ένα φτάρνισμα. Ποιο rebound. Πάμε διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε. Πόνο είναι, θα περάσει τσούβι από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, λίγο υπομονή.
1: Άλλο λέει πόνο είναι, δεν θα περάσει.
0: Θα περάσει, ρε παιδί.
1: Όλα περνάνε, παιδιά, όλα περνάνε, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν πανελλαδικές, λέει η Μαρία. Καλή επιτυχία στους δικούς μου μαθητές και να ξέρουν πως είναι ήδη νικητές για όλη την προσπάθειά τους σε ένα σύστημα αιμοβόρικο.
0: Τα έχω πει,
1: Μαρία,
0: τα ίδια.
1: Το χαρακτήρισες πολύ ακριβώς.
0: Τα είπα και στους άχαστους, το έχω πει και σε βίντεο σχετικά με τις Πανελλήνιες. Μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι όλοι νικητές, όχι, αλλά μπορούν να βρουν αυτό που γουστάρουν να κάνουν στη ζωή τους και εκτός των Πανελληνίων.
1: Εμείς τα λέμε και τα εννοούμε και τα πιστεύουμε.
0: Εννοείται.
1: Τα πιτσιρίκια που είναι 17 χρονών δεν είναι σε θέση, ξέρεις, να το ενστερνιστούν αυτό το πράγμα και να καταλάβουν πώς είναι. Θα το καταλάβουν αργότερα.
0: Και νιώθουν την αδικία.
1: Αλλά όταν. Καλά, σίγουρα. Την αδικία, ναι. Αλλά αυτό το άγχος δύσκολα μπορείς να τους το βγάλεις από τις πλάτες τους. Αυτό μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς γύρω-γύρω είναι να μην τους φορτώνουμε παραπάνω. Αυτό μόνο. Ή ας έχουν στο μυαλό τους ότι είναι μία περίπτωση, μία υποψηφιότητα για κάποιες σπουδές. Δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει αναχθεί βέβαια σε σημαντικό κομμάτι στο τι θα κάνεις.
1: Τώρα είπαμε να μην φορτώνουμε τα παιδιά με άλλο άγχος.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Τι δεν ακούει.
0: Γι' αυτό πάντα τα παιδιά θα φορτώνονται με άγχος. Ό,τι και να λέμε εμείς από εδώ, δεν είμαστε στην καθημερινότητά τους. Εάν δεν αλλάξει το σύστημα, πάντα θα φορτώνονται με άγχος. Πάντα θα γυρνάνε κλαμμένα.
1: Είναι μια περίπτωση.
0: Πάντα θα είναι
1: μια περίπτωση από όλες αυτές που μπορούν να κάνουν ένας δρόμος. Από όλους αυτούς τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν είτε για να πάνε σε ένα επάγγελμα είτε για να κάνουν κάποιες σπουδές. Είναι ένας από τους πολλούς δρόμους που έχουν μπροστά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Ένας είναι αυτός.
0: Ένας είναι αυτός. Βασικός. Αλλά αν δεν καταργηθεί, αν δεν αλλάξει, πάντα τα παιδιά θα ακούνε αυτό που λέμε. Θα λέμε μπράβο, ευχαριστούμε. Και μετά το μεσημέρι θα του πει η μάνα του τι έγραψες, τι θα κάνεις, είσαι προετοιμασμένος, πιστεύεις θα περάσεις, τέλειος.
1: Αυτό είπα τώρα. Αυτό να μην κάνουμε εμείς γύρω-γύρω.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Γύρω. Πάντα θα πιέζονται τα παιδιά γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να. Γιατί όλα αυτά που λέμε δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα πουθενά εάν δεν αλλάξει το σύστημα από μόνο του. Αν δηλαδή δεν μπει το κράτος, παιδιά, οι Πανελλήνες πρέπει να σταματήσουν να περνάνε στο πανεπιστήμιο και να είναι όλα εκεί αυστηρά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, αλλά το άγχος θα επικρατεί. Το κολοάγχος. Καλημέρα από το λεωφορείο. Πάω Βόλο, μόνο ΑΕΚ, Σταύρος. Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Κιτρινό μαύρο αυτό το λεωφορείο.
1: Mm-hmm. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Kylie Minogue. Την φαντασίωση κάθε άντρα των 80s.
0: Γιατί και τώρα. Γιατί
1: ήταν 80s. 80's.
0: Δεν ήταν 90's
1: ήταν η Kylie Minogue. Τον 80's ήταν, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Τον Kylie Minogue στα 80's.
0: Kylie Minogue.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω. 57
1: χρονών.
0: Το 68 γεννηθήσα. Η Αυστραλιανή Princess of Pop. Καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι. Τη κάνει ένα ντοκιμαντέρ το Netflix, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Θεάρα. Εντάξει.
0: Καλά, ναι. Έχει έρθει εδώ δύο φορές.
1: Μία σίγουρα. Δύο δεν θυμάμαι. Μία σίγουρα. Και πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Α, όχι, ψέματα. Έχει έρθει, αλλά μία δεν ήταν μεγάλη συναυλία. Είχε πάει στο Island. Ήταν πιο πριβέ. Μία έχει κάνει.
0: Ποιος ήταν τόσο τυχερός στο Island. Κάποιοι είναι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Τέλος πάντων.

0: Ενώ κάποιοι λέει χρειαζόμαστε μια λοβοτομή όλοι μαζί. Να λοιπόν κάτι δραστικό από τον ακροατή. Να λοιπόν ένα ακροατή που βάζει τον εαυτό του σε μια άλλη μοίρα.
1: Ξεκινήστε εσείς και άμα δούμε ότι πάει καλά. Και αν δούμε ότι πάει καλά, μπορεί να βάλουμε κι άλλους.
0: Πάει εσύ και βλέπουμε πώς θα πάει. Άμα δεν θέλει Θεός, δεν θα έχει κόσμο το πανηγύρι. Τι να αλλάξει το σύστημα ραγίδι. Το 87 που έδινα εγώ. Έμπαινε ένα στους τρεις και τώρα μπαίνουν δύο στους τρεις. Τι άλλο θέλουν, να μπουν 10 στους τρεις.
1: Υπάρχουν και περισσότερες σχολές τώρα όμως. Ναι. Έχουν αυξηθεί και οι σχολές.
0: Εννοείται.
1: Και οι επιλογές. Και όλα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στο Μάκη. Παρότι οι Πανελλήνιες λέει μπορεί να είναι η αρχή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος. Μπράβο, Μάκη, το είπες πάρα πολύ σωστά.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Πάμε σεφ σήμερα να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης με ΑΕΚ στον ημιτελικό. Mm-hmm. Ελπίζω να ξεμεθύσαν τα παιδιά.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά να χαρούνε μόνο.
1: Πάμε να φάμε. Τι ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Ας τα παιδιά να χαρούνε.
1: Τι ώρα θα φάμε κοπάνημα από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και το Λάβαρο και το Τρόπαιο και γιορτές. Και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έχουμε, αλλά κυρίως καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Όλα τα φώτα είναι εκεί. 8 και 4 είναι ο αγώνας. Του Παναθηναϊκού είναι 6 ώρα. Ωραία χρονιά.
1: Καλημέρα και στον Σαλοπέτα.
0: Γεια σου, Σαλοπέτα.
1: Μαρία λέει: ενδιαφέρομαι να συμπεθεριάσουμε έχοντας μια πανέμορφη θηλυκή γατούλα. Δίνουμε και πρίκα. Ναι, εσείς δίνετε πρίκα. Εμείς τις έχουμε κόψει αυτές τις συνήθειες.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Μπορούμε για τη χαρά του αθλήματος.
0: Ταξιέρωτα κι εσύ.
1: Για τη χαρά του αθλήματος.
0: Πες το Λουίτζι να ταξιέρωτα. Έχουν πει άντρες βλακείς. Θέλω να σε βάλω κάτω. Δεν μπορεί να καταλάβει. Θα
1: πάρει.
0: Έχω άγχος επίδοσης. Τι έχει εκεί από κάτω. Τώρα δεν είναι η ώρα να σου πω.
1: Σαν το Ken.
0: Θέλω να νιώσω πιο κοντά σου και να νιώσω μια συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσω να αποδώσω. Τι λες, παιδί μου, γάτα είσαι. Γάτα είσαι. Ναι. Στα αίτηση φαντασίου ήταν η Σάντρα.
1: In the heat of the night. Ναι. Η Σάντρα.
0: Σάντρα, ναι.
1: Και η... η Σάντρα τραγουδούσε το Μαρία Μαγδαλένα και η Σαμάνθα Φόξ. Θυμήθηκα. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Και Πόλα Αμπντούλ στα χορευτικά. Ναι, ναι.
1: Η Πόλα Αμπντούλ ήταν και αυτή οι αρχές. Ήταν 90s.
0: Ήταν ουρά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλειε τι αρχέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν και η χορογράφος τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Να λοιπόν. Την ακολουθώ στο Insta την Πόλα Αμπντούλ.
1: Η οποία ήταν, πώς το λένε, cheerleader στο NBA.
0: Αλήθεια.
1: Πιτσιρίκινε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Να λοιπόν, την ακολουθώ στο Insta την Πόλα Αμπντούλ.
1: Η οποία ήταν, πώς το λένε, cheerleader στο NBA.
0: Αλήθεια.
1: Πιτσιρίκινε.
0: Έλα

0: από κατακόκκινο Αγίους Αναργύρους. Εντάξει.
1: Έχει πολύ σωστά.
0: Έχει κόκκινο στου χάρτε του Google Map, γιατί πάμε σημείο τόν. Ναι, αλίμονο, παιδιά.
1: Είδα πέντε πορυπολικά στον Κηφισό και τρεις κλούβες μικρές. Πρωί-πρωί, 7 παρά, τι έχει γίνει.
0: Τι, έχουμε καμιά πορεία.
1: Ποιες πιάσανε εκεί πέρα πρωί-πρωί. Και αστυνομίες και κορδέλες. Ξέρεις, έκανα αυτό το νεοελληνικό που γυρνά στο κεφάλι λίγο να δει τι έχει γίνει.
0: Και
1: έκοψα λίγο, τι έχει γίνει. Έκοψα για να ενημερώσω, κουτσομπόλι. Και συνέχισα και έλεγα μόνος μου. Αλλά δεν το σκεφτόμουν μόνο, Μαρία. Το έλεγα και με το στόμα. Τι μπορεί να έχει γίνει τώρα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Και μετά γελούσα που το είπα.
0: Που το είπες και περίμενε. Ευτυχώς που δεν είχες καμία απάντηση από δίπλα. Ευτυχώς.
1: Θα έρθει και αυτή η ώρα.
0: Θα απαντήσει το ρομπότ.
1: Ναι, ναι. Α, ο άντρας της Σάντρας. Σάντρας.
0: Είναι ο Σάντρας.
1: Ο Σάντρας.
0: Είναι ο Σάντρας.
1: Έλα ρε.
0: Μάικλ Κρετού. Σαμουράι. Μπορούμε να πάμε με η Τίλα σήμερα. Μπορούμε.
1: Ναι. Μαζί σου είμαι εγώ.
0: Ωραία.

0: Καλημέρα, είχα κούπα Σαμάνθα Φόξ που όταν έβαζε ζεστό καφέ εξαφανιζόταν το μαγιό στη φωτογραφία.
1: Υπέροχες αυτές οι κούπες. Μου είχε φέρει ο πατέρας
0: μου.
1: Μου είχε φέρει ένα τέτοιο πατέρας μου, με ράσα κιόλα. Ένα τέτοιο
0: ήταν
1: μου δώσε.
0: Ένα πατέρας με ράσα και όταν έβαζε την κούπα.
1: Όχι, ο ίδιος το έφερε. Ο ίδιος που έφερε, λέει, μου δώσαν και αυτή την κούπα. Του λέω, πατέρα, είχε μία μορφή
0: μία.
1: Έξω.
0: Που όταν μία μορφή ή μία όμορφη.
1: Γυναικεία όμορφη. Και όταν έβαζε καφέ, ξεγυμνώ. Του λέει, καταλάβει τι είναι αυτό. Μου λέει, δεν ήξερα τι μου δώσανε, μωρέ.
0: Πίνεις κρύο καφέ.
1: Πάρ' το από εδώ πέρα. Μου κάνε μετά. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Α, πέσανε πυροβολισμοί στην Πατησίων και του σταματήσαν στον Κηφισό. Αυτό θα ήταν. Ήταν
0: μάλλον
1: βαρύ.
0: Μάλλον.
1: Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί, ναι, στο ύψος των Πατησίων στην Εθνική ήταν. Μεγάλη κινητοποίηση. Και μηχανές ερχόντουσαν, λέω, τι τρακάρισμα έγινε.
0: Κάτσε την άκρη.
1: Πρέπει να έφυγαν πυρηνικά στο δρόμο, λέω, τι τρακάρισμα αυτό που
0: είναι.
1: Δεν είδα σύγκρουση, δεν είδα, ξέρω εγώ, είδα απλά κινητοποίηση και κορδέλες.
0: Να το, πυροβολισμοί στα Πατήσα. Ψάχνουνε το κίνητρο της επίθεσης, μάλλον κάποιος βρήκε να παρκάρει νωρίς.
1: Okay.
0: Και τον τέταρτο δράστη, το ποινικό τους παρελθόν, βαρύ. Να το και το body shaming στο ποινικό
1: παρελθόν.
0: Καλά στην υγεία το τραυματισμένο ιδιοκτήτη του καταστήματος, στον οποίο επιχείρησαν ένοπλη επίθεση οι δράστες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και τους ψάχνουν τον τέταρτο.
1: Για μπιρίμπα.
0: Για πρέφτη.
1: Για μπιρίμπα. Θέλουμε τριά. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο λόγια. Πάμε.
0: Δεν είμαστε. Δεν τράβασα
1: τον τέταρτο για μπιρίμπα. Πήγαινε ξύπνα το θείο στο Γιώργο να πει.
0: Δεν μπορεί να κάνει ο Βάλ το μωρή, Άγιο. Βάλ το μωρή να τα κάνει όλα. Όπα. Box delivery app, παιδιά, τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Και αυτοί οι πόντοι τι γίνονται, έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος.
1: Επειδή όμως σήμερα θέλει και καλό vibe, διοργανώνεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα. Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Little έχουν φροντίσει για σένα με γεύσεις από Λατινική Αμερική. Ελτεκίτο Mexican Style Snacks. Έτοιμα μπέργκερ μπουρίτος και μίνι τορτίγες για να τα τσιμπάει παρέα. Και τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κεσαντίγιας, Μαρία. Και για το κλείσιμο, πίνα κολάδα για να μπει παρέα σε αριθμούς Λατινικής Αμερικής. Little, γιατί αξίζει. Δεν είδα εγώ κάποια έδρα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Δεν είδα, μόνο το Ολυμπιακό είδα έδρα. Δεν είδα κάποια έδρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: υπέροχα μηνύματα. Φοβερό σκηνικό Μαγγελόπουλου στο τραπεζάκι με την κούπα. Παπαρατσούβι αντεγιά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Επιθετικό χωρίς λόγο απέναντί μου. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είναι φοβερό το σκηνικό? Την είδα τη φωτογραφία.
0: Εντάξει και καλά.
1: Ό,τι τι.
0: Και είπε και ο Γιαννακόπουλος ότι την καζούρα τη δέχομαι. Γιατί ο Γιαννακόπουλος είχε πει για το τραπεζάκι στο Σούνιο. Θα βάλουμε την κούπα και αυτοί απάντησαν με το δικό του τραπεζάκι.
1: Συγγνώμη που πρέπει να τα έχουμε όλα, ξέρεις, να τα συνδέουμε.
0: Ναι,
1: όλα
0: μωρέ,
1: και
0: εντάξει,
1: να...
0: και είπε ο άλλος με την
1: καζούρα. Έβλεπα το τραπεζάκι.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Δεν το είχα παρακολουθήσει, ναι, αυτό το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου.
0: Το τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου παίζει 3 χρόνια τώρα φούλο. Εδώ βάζει τις κούπες, εδώ
1: εγώ
0: free.
1: Εγώ τις γάτες του παρακολουθώ.
0: Ναι, μιλάει στη γάτα και λέει: εδώ θα μπει free, εδώ θα μπει κούπα. Εδώ θα μπει. Είναι. Ξέρεις, Instagram story φάση.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία.
0: Ναι.

0: Εντάξει, είναι και ένας που έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά το θέμα των πανεπιστημίων και των εξετάσεων.
1: Ναι, ναι,
0: και προσπαθώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Γιατί
0: το έχει πάρει τόσο πολύ προσωπικά. Είναι, πώς το λένε, είναι πόρτα σε πανεπιστήμια.
1: Έχω καταλάβει.
0: Φοβάται ότι θα μπουν όλοι μαζί.
1: Πόσα άτομα
0: είναι. Μπράβος, τι
1: έχετε
0: είναι.
1: Κάρτα σύντησης, δεν μπορείτε να περάσετε.
0: Τσουβέλα, επειδή ήσουν τεμπέλης και δεν διάβαζες και πέρασες ένα ΤΕΙ του. Ναι, γιατί τι έχει, ναι. Δεν πάει να πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημά μας.
1: Θα αλλάξω εγώ, ναι, δεν ναι, καταλάβες ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε. Για να μπαίνω στα πανεπιστήμια όλοι την μπελχανάδες.
1: Θα σου πετάω πέτρα στη δουλειά όταν αλλάξει το σύστημα.
0: Ειλικρινά, πες μου τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ακούγεται, πέτρα σε εγώ τη δουλειά του.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Σε Ελενίτ.
0: Ειλικρινά. Και με τόση ζέση, ας πούμε, και με τόσο
1: πάθος. Για καλό το λέω, ρε φίλε. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω.
0: Αυτό λέει όλος ο κόσμος. Είναι, ρε παιδί μου, το να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να έχεις ένα εύλογο, πώς το λένε, περιθώριο.
1: Ναι, να.
0: Να
1: παραμείνει.
0: Να παραμείνει. Ναι, ναι. Όχι να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να κάθεσαι 10 χρόνια.
1: Όχι. Όχι αιώνιοι φοιτητές. Ναι. Όχι. Όχι. Μόνο σε μένα έχει κάτσει Σάλμα Χάγεκ που σου έχω πει δίπλα μου και μου λέει, στα μακαρόνια. Θες, μου δίνει λίγο το ξύδι.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ξύδι και βάζει τα μακαρόνια τόσο πολύ ξύδι και λέω μου κάτσε τέτοια κοπέλα δίπλα μου.
0: Φοιτητική αιστεία εκεί.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Άφρισαν.
0: Έχει φάει ποτέ κανείς άλλος εκτός από τη Σάλμα Χάγεκ
1: του Περιστερίου.
0: Βιβλιοοικονομία.
1: Όχι, ήταν άλλο, άλλη σχολή. Αλλά ΣΔΟ ήταν πάλι, σχολή διοίκηση οικονομίας, αλλά άλλο τμήμα, νομίζω διοίκηση επιχειρήσεων. Έβαλε, σου λέω, έβγαλαν μπουρμπουλίθρες τα μακαρόνια από το ξύδι και μου λέει: μ' αρέσουν πολύ τα μακαρόνια με ξύδι. Και κατάλαβα.
0: Έβαλε και τυρί και το ξύδι.
1: Σκέτο.
0: Σκέτο ξύδι.
1: Και κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω από αυτή την παρέα. Αλλά δεν μπορούσε γιατί ήμουν από τη μέσα πλευρά.
0: Ωραία. Ας μας πούνε οι ακροατές αν έχουν φάει ποτέ μακαρόνια με ξύδι. Ενώ και να το θέλουν, όχι.
1: Καταλάβω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Όχι. Άχαστη. Been there, done that.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Δεν είπα κάτι.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει π.χ. η ιατρική Αθηνών αν γίνεται ελεύθερη πρόσβαση. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι.
1: Στη Ρουμανία
0: γίνεται το μυαλό σα. Ναι. Δεν μπαίνει κάποιος στην ιατρική Αθηνών, κάθεται 3 χρόνια και του δίνουν μετά τα μαχαιροπύρουνα και αρχίζει και ανοίγει κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όποιος σπουδάσει και όποιος μπορεί να παραμείνει σε μια σχολή, θα την τελειώσει κιόλας.
1: Δηλαδή, όταν πει
0: παραμείνει
1: κάποιος νηστέρι, λαβίδα, κρασί, ό,τι γίνει.
0: Που περνάς λίγο το αλάτι.
1: Μπουκοβό.
0: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τα σκέφτεστε αυτά που τα γράφω.
1: Μπουκοβό. Σκορδόλαδο. Να λέει τέτοια.
0: Μην βάλει σκορδόλαδο. Ρε. Είναι ναι. Ομό. Το ομό δεν θέλει.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν θέλει πολύ αυτό. Ένα πέρασμα το τηγάνι. Μία-δύο.
0: Λέει κάποιος ότι το ξύδι αναδεικνύει τα αρώματα. Τι αρώματα έχει.
1: Δεν το ρίξε πάνω τη. Δεν φορούσε Τζόνι Βαρβάτο.
0: Τι αρώματα μπορεί να έχει ένα Ούρος. Σκέτο μακαρόνι, α πούμε. Τι αρώματα μπορεί να έχει.
1: Πράγμα ένα σκέτο μακαρόνι. Ναι, έκανα τον μπάρμπα αυτό. Τι μάλιστα. Εγώ ό,τι να κάνω το έκανα. Θα τα λένε οι μπαρμπάδες. Όταν αναζήσω, το έζησα. Ό,τι ήταν να πω, το είπα.

0: Θέμα, λέει κάποιος, Μαρία με κεφαλαία είναι να βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και να αποφυτάς άξια και με γνώσεις. Όχι, επειδή έχεις γραφτεί στην Πάσκη, στη ΔΑΠ.
1: Ναι, okay, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μόνο πανσπουδαστική κουσού. Αρτινό, ναι. Πώς βλέπεις τις αλλαγές στη Μίλαν? Καλά τους κάνανε ο Σταύρος. Τους ξύλωσαν όλους.
1: Okay.
0: Έξω όλοι. Δεν κάνατε τίποτα. Έξω.
1: Να έρθουν οι επόμενοι.
0: Να έρθουν οι άλλοι να φύγουν κι αυτοί. Αρκεί να μην βρίζουν. Τέλος.
1: Εντάξει ρε Μαρία, κάνε το γιος υδραυλικό.
0: Τι έχει υδραυλικό?
1: Θέλω να σας πω ότι παρακαλάω να γίνει υδραυλικό.
0: Τι έχει,
1: και δεν με ακούει.
0: Τι ρατσιστικό ήταν
1: σε
0: αυτό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε ένας υδραυλικός, έκατσε μισή ώρα, πήρε 80 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω, θέλεις να το κάνεις κι εσύ αυτό? Να πηγαίνεις σε πέντε σπίτια.
0: Αλλά θέλει χαράδρα. Και ο Ανδρέας είναι αδύνατος.
1: Είναι αδύνατος.
0: Σιγά σιγά, ναι, ναι, αυτό. Βέβαια το χτίζει το πλαϊνό, ναι, κύλι και τον πυροκύλι. Αυτό φέρνει τη χαράδρα. Η χαράδρα της γνώσης. Η φωντάνα την τρέβει.
1: Χαράδρα τη γνώση.
0: Ναι.
1: Η χαρά ρατσιστική.
0: Δρά την ευκαιρία. Εξετάσεις συνεχώς, λέει κάποιος άλλος. Γελάς δεν δύνατε. Όχι. Από το δημοτικό μέχρι το PhD όπως παλιά. Σταμάτησαν οι εξετάσεις και βγαίνουν οι γενιές των αγράμματων. Ποιοι μας ακούνε σήμερα?
1: Δεν ξέρω. Έχει ανέβει λίγο εδώ μέσα.
0: Μόνο παπάγου χολαργός από καφενείο σας ακούμε. Πάμε από εδώ πέρα. Άκου εκεί πέρα. Ο κάθε παλιογίνεο βγαίνει και σχολιάζει.
1: Ο κάθε ακαμάτης.
0: Ο κάθε
1: τεμπελχανάς.
0: Αυτοί μόνο κασκαρίκες κάνουν. Μόνο κασκαρίκες όλη την ώρα. Κασκαρίκα και κασκαρίκα. Και σκασιαρχία. Αυτοί κάνουν και ένα έστονταρος.

0: φίλη, επειδή έχει δει πολύ πορνό για υδραυλικούς, λέμε για κανονικούς υδραυλικούς. Εκεί που
1: καλά,
0: τη φτιάχνουν
1: ναι,
0: τη βλάβη.
1: Ναι, ναι.
0: Χαλάρωσε.
1: Καλημέρα, σα ήρθα είναι... να φτιάξω τη βρύση, δεν έχει χαλάσει καλά.
0: Κάτσε
1: τότε,
0: να σε. Ναι, ναι, δεν
1: όχι,
0: είναι έτσι.
1: Όχι.
0: Έχω φίλο που είναι καθαριστής πισίνας και βλέπει μόνο κάτι 60χρονο να του λένε: εδώ έχει φίλα. Εδώ πρέπει να πάρει σαν φίλα εδώ πέρα.
1: Και τη γάτα να πίνει από την πισίνα.
0: Και ένα σκυλί, σίγουρα δεν δαγκώνει, ε. Που έρχεται και η αναπνοή του σε πονάει. Σίγουρα, ε.
1: Και αρχίζει και τα γρηγορούνα μετά. Άντε να το βγάλει το γρηγορούνα
0: και μετά. Και νόμιζε ότι θα ακούγεται το πορνό μα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επίση του παρακαλά του δραυλικού να έρθουν και δεν του βρίσκει.
0: Ελάτε.
1: Δεν μπορώ.
0: Μπορείτε να μα ρίξετε και
1: ένα.
0: Κοίτα, με ξύπνησε που με ξύπνησε.
1: Χωρί απόδειξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαύρα, μαύρα όλα. Χάραχνα.
1: Παιδιά, στο σουσόριζο.
0: Τι?
1: Στο σουσόριζο.
0: Α, οκ.
1: Στο ρύζι για το σούσι. Στο ρύζι για το σούσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι λίγο σαν στόκο.
0: Σε αυτό το στόκο.
1: Κολλά και πλακάκια, αν θέλει.
0: Βάζει ένα πράσινο από χελώνα. Τι είναι αυτό από πάνω που βάζουμε.
1: Αυτό είναι το wasabi, ρε.
0: Οκ, ναι. Το χελωνόζουμε αυτό.
1: Δεν μπορώ με την ασχετοσύνη.
0: Πε τα, θα τα μάθω.
1: Λοιπόν, στο σουσόριζο βάζουμε ένα ξύδι, αλλά είναι ειδικό ξύδι. Δεν βάζουμε ξύδι top.
0: Α, οκ.
1: Μιλόξιδο. Είναι ειδικό ξύδι για το σουσόριζο. Συγκεντρωθείτε.
0: Κάτσε τη κεραμαίω, τι σε ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές. Δεν κοστίζουν στο κράτος. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν στην τηρήση οικογένεια και εγώ δουλεύω, ρε φίλε. Εμένα με διέγραψαν.
1: Α, δουλεύουν, γιατί να είναι φοιτητές.
0: Καλά με κάνανε, με διέγραψαν.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αιώνιοι φοιτητές, διέγραψαν.
0: Δεν θυμάμαι, διεγράψε, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έφυγα από αυτό και είμαι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά δεν το ξέρω. Ο σκύλος κάνει και στο πόδι.
1: Το μαξιλαράκι από το τέτοιο. Από τον καναπέ του.
0: Φύγε από εδώ. Στον υδραυλικό. Στον καθαριστή πισίνα. Σταμάτα, ρε.
2: Σε ενοχλεί. Σα ενοχλεί, κύριε. Κύριε εργάτη.
0: Φύγε, ρε. Και σε τσιμπάει με τα νύχια στον αστράγωλο. Κάτσε, ρε, παιδί μου, καλά.
1: Ορίστε, Μαρία, εσείς τους παρακαλάτε τους υδραυλικούς. Εμένα μου χαμογέλασε η ζωή και έχω πεθερό.
0: Ωραίο, ωραίο. Δεν τα κάνει το ίδιο καλά στο σπίτι.
1: Να χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο συνέχεια.
0: Θα βρει. Και πεθερό ηλεκτρολόγο, μα θέλει.
1: Αμέ.
0: Έχει πάρει όλο το δελεφταρά.
1: Λέει κάποιο κλειδαρά. Καθαρή και εύκολη δουλειά.
0: Οκ.
1: Και ναι, και συνήθως είσαι και όρθιος. Δεν χρειάζεται να σκύψεις.
0: Έχουμε σταλιώσει και ασχολεί.
1: Ναι, όχι, δε, όχι, όχι για να βγάζουμε, για να βάζουμε.
0: Α, εντάξει, μωρέ. Δε,
1: βάλε για να μπαίνουν αυτοί, να μπαίνουν οι κάτοικοι.
0: Α, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πάντως η τεχνική είναι κοντά.
1: Ναι, υπάρχουν και το know-how το έχουν και οι
0: υπάρχουν αυτοδίδακτοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτοδημιούργητοι.
1: Έχει κάνει ζωή.
0: Η πίεση σε κάνει πρωταθλητή. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Παιδιά, μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών να ξέρουμε πόσο επηρεάζουν οι αιώνιοι φοιτητές τους δείκτες της ανεργίας. Στείλτε ένα mail εκεί και πείτε τα. Εδώ έχουμε έρθει λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλαιότολο. Λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το περιμένω πώς και πώς, Μαρία, να μπούμε έτσι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Να μπούμε σε ρυθμούς λίγο. Να υπολογίζουμε ομίλους, ποιος θα περάσει, τα σταυρώματα, ξέρεις, να έχει ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Λείπουμε
1: εμείς. Ξεματιάσματα, όλα
0: τα σταυρώματα.
1: Γιατί τώρα τελειώσανε και τα.
0: Και το λάδι, θέλει λάδι το καντήλι.
1: Και τα πρωταθλήματα και αυτό. Ναι. Εντάξει, έχουμε ένα τελικό Champions League να περιμένουμε. Δεν θέλω να το. Συγγνώμη, Μιχάλη. Μιχάλη, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που είναι και το σοβαρό τρόπαιο, ναι, έτσι, ναι, ναι, αυτή ναι. Εδώ τη οικουμένη, α πούμε. Πει, άστο το άλλο.
0: Ναι.
1: Το άλλο το μεγάλο με τα αυτιά, άστο να το πάρει κανένα άλλο.
0: Τι όμω και πάρει πέρυσι.
1: Έμπειρα.
0: Γιατί να μην το πάρει άστο να φέρει. Να χαρεί ο Μιχάλη πρώτη. Έχει ωραία ομάδα, αλλά και άρεσε να έχει πολύ καλή ομάδα. Για να είναι εκεί, πολύ καλή ομάδα. Και αρέσει και στον Πεπ.
1: Πιο όμορφη ομάδα υπάρχει, καταλαβαίνεις. Ενώ ποδοσφαιρικά είναι πιο
0: ξέρεις
1: όμορφη
0: ότι,
1: ομάδα.
0: Έχω δώσει τα σπέκια μου,
1: ναι,
0: εκείνη τη σεζόν που όλοι λέγανε δεν είναι μεγάλη ομάδα και έλεγα αυτή είναι η Νέα Μπαρτσελόνα, φάτε το. Και Λουίς Ενρίκε,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: καλά.
1: Όλο.
0: Αλλά μπράβο και στην Άρσεναλ που έχει φτάσει ως εδώ. Είναι επιτυχημένη με το τρόπαιο, καβάλα στάλογο, χωρίς άγχος. Αυτό την καθιστά λίγο επικίνδυνη. Βέβαια οι άλλοι τώρα ήρθαν όλοι. Χακίμι, Ντεμπέλε.
1: Ναι, έχουν γυρίσει όλοι. Έχουν γυρίσει.
0: Θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Βάλε με εμένα, όχι εμένα, βάλε.
0: Θα είναι λίγο
1: εμένα, βάλε με.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Δημήτρη το Μεσούλα εκεί στον Πειραιά με το Αριστοτέλη Μαρία, όπου φέρνει τόσα ονόματα όλο αυτό το διάστημα. Έχει το φίλο μου, μα καλεί τώρα. Σε στάθη ξένο Τσιτσόπουλο, αλλά θα λείπω.
1: Ναι, και εγώ θα
0: λείπουμε αυτό το τριήμερο. Αλλά Δημήτρη, θα σου έρθουμε γιατί έχει και καλό φαγητό δίπλα. Η Μαρία τα τρώει ομά αυτά τα μοσχάρια,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνω τίποτα. Και οικονομία στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Δεν θα χρεώσει την επιχείρηση ούτε ρεύμα ούτε τη γάνω ούτε τίποτα. Φέρτο, να σου πω κάτι. Χωρίς φαγείο, φέρτο με μια τριχιά εκεί.
1: Φέρτο ζωντανό, θα το φτιάξω.
0: Ναι. Θα το κάνει η Μαρία.
1: Αχ, αν ο χθεσινός τελικός γινόταν Κυριακή μεσημέρι, χωρίς ήχο, θα πίστευα ότι βλέπω Βέρεια Πιερικό. Σε λίγο πιο μεγάλο γήπεδο. Έλα, εντάξει τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Δεν ήταν τόσο χάλια, ρε παιδιά, το παιχνίδι. Μεταξύ, τι ωραίο γήπεδο που έχουμε εκεί.
0: Όντως πολύ ωραίο.
1: Τι γήπεδάρα είναι αυτή. Τη λυμπίστηκα κανονικά.

0: από τον Brighton, λέει χαράδρες, σούσια, πισίνες, γιατροί, όλα μέσα σε ένα λεπτό, λέει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: 45 λεπτό αυτό τα είχε όλα μέσα.
0: Ορίστε, τον Μπάμπης από Πτολεμαϊδα. Εγώ έχω πεθερό ηλεκτρολόγο και μπατζανάκι τεχνικό λευκών συσκευών. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι περισσεύω στην κουβέντα και ότι δεν με θέλουν γιατί είμαι άσχετος με όλα αυτά. Δεν έχει σημασία, Μπάμπη μου. Τίποτα. Εσύ απλά αναγνέφεις. Αναγνέφεις συγκαταβατικά.
1: Okay. Mm-hmm. Κάνε αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν δεν ακούνε το συνειδητοποιητικό.
0: Γιατί τους μιλάνε στα
1: Τους
0: μιλάνε στα αυτοί από το κοντρόλ.
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Και ρωτάνε με το και παίρνει το αλλά πρέπει να ακούσω αυτό τι μου λέει. Καλημέρα στη Δήμητρα. Αλέξανδρε, ήμουν και εγώ σδό, αλλά τεή ηγουμενίτσα.
1: Α, ωραία.
0: Να φεύγω, λέει, 100 η ώρα από κλαμπ που έπαιζε Τζέι Λό και εγώ τσαμπά και μετά πιτμπουλ και να λαχταράω να έχει ανοίξει ο φούρνος με βουτυρένιες υπηρώτικες πίτες. Να, αυτές οι αναμνήσεις.
1: Αυτές οι αναμνήσεις.
0: Οι φοιτητικές.
1: Που παίζει I'm still, δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα. Και μετά αυτό το βουτυρένιο με κατέστρεψε. Δήμητρα, αυτό το βουτυρένιο το πρωινό και μετά ο ύπνος με συντέλεψε που λέμε στην Άρτα. Τώρα δεν χωνεύεται ποτέ.
0: Την καλημέρα μας και στη Βασιλίνα.
1: Βασιλίνα, ένα όνομα ποιότητας.
0: Η οποία λέει για αυτούς που αγχώνονται για το ποιος μπαίνει και όχι στα πανεπιστήμια, να πούμε ότι έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μπαίνεις πιο απλά, με δίδακτρα, χωρίς καν εξετάσεις. Μην αγχώνεστε. Και αύριο επιτηρεί πρώτη φορά Πανελλήνιες.
1: Έλα. Πέρασαν τα χρόνια. Και
0: έχω άγχος, λέει, που θα είμαι πάλι σε αυτή τη συνθήκη. Σκέψου, ακόμα και είσαι και από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι εσύ που δίνεις. Έχει δει δύο φορές τον ερώτηση ότι πήγε να γράψει και δεν είχε στυλό και δεν της έδινε κανένα άγχος, Βασιλίνα.
1: Ναι, Βασιλίνα, απλά.
0: Πάρα πολύ χαλαρά, μπράβο.
1: Το σώμα έχει μνήμη, οπότε αφού πας σε αυτή τη συνθήκη. Αγχώνεσαι πάλι. Ναι. Δεν αγχώθηκα εγώ με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Ένα διάστημα, ξέρεις, χάθηκα στις σκέψεις μου.
0: Ότι ήσουν εσύ στον
1: ότι
0: τελικό.
1: Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Για ένα λεπτό σκέφτηκα τι θα γινόταν αν τώρα εμείς χάναμε στον τελικό 7 πόντους και ήταν γεμάτο.
0: Και ήταν μικρό-μικρό, η μπασκέτα ήταν μικρή-μικρή και δεν χωρούσε.
1: Και λέω, κάτσε ρε φίλε, θα αγχωθείς κιόλας. Δεν φτάνει που σε πετάξαν όξο σε μπάσκετ για ποδόσφαιρο. Ό,τι γίνει, έλεγα μετά. Μάλιστα, σπούδασα στο Μετσόβιο. Καλά. Εξάσκησα το επάγγελμα για 15 χρόνια. Τα παράτησα. Άλλαξα επάγγελμα. Βγάζω περισσότερα και είμαι πιο ευτυχισμένος. Τίποτα δεν είναι μόνιμο.
0: Τα είπες όλα, φίλε. Ειδικά το τελευταίο, τίποτα δεν είναι μόνιμο.
1: Ισχύει.
0: Να.
1: Απλά είμαστε σε μια εποχή, θέλω να το πω αυτό. Που δυστυχώς επιτυχημένος θεωρείται αυτός που βγάζει πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το λέω δηλαδή τώρα έντοιμα. Πάω κάπου, σπουδάζει ένα παιδί, ξέρω εγώ, κάνει και ένα μεταπτυχιακό και λένε πω 27 χρόνια, 28 είναι ακόμα στα θρανία. Ενώ ο αδερφός του έχει βγάλει τόσα λεφτά έχει βγάλει, και έχει οικονομήσει. Λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όλοι στο μυαλό τους, δεν έχουν. Τα λεφτά ως Θεό, ότι η επιτυχία είναι αυτή. Για μένα επιτυχία είναι και οι σπουδές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να σπουδάζεις, να βγάζεις ένα πτυχίο.
0: Δεν θεωρείται αποτυχημένος κάποιος που σπουδάζει στα 27. Δηλαδή, άμα θες να γίνεις γιατρός, δεν μπορείς να σπουδάσεις στα 2 χρόνια.
1: Δεν λέω μόνο γιατρός, κάτι τόσο.
0: Ή μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά, μπορεί να κάνει διάφορα.
1: Δυστυχώς αντιμετωπίζεται σε πολλά σπίτια κάπως περίεργα, ειδικά αν υπάρχει σύγκριση με έναν ξάδερφο, με έναν αδερφό, με κάποιον στον περίγυρο. Που έκανε κάτι πρακτικό και έβγαλε πολλά λεφτά.
0: Βλέπεις ότι ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέμε, ότι γύρω-γύρω είναι αυτοί που δημιουργούν τώρα.
1: Ναι, επηρεάζουν. Επηρεάζει. Άμα ήταν, θα ήταν ο καθένας μόνος.
0: Είναι τόσο άσχετος ότι τα μεταπτυχιακά είναι αυτά που θα σου φέρουν και μεγαλύτερο μισθό αργότερα.
1: Δεν είναι και δεδομένο, βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν κάνεις μεταπτυχιακά και πας σε μια εταιρεία.
1: Ναι,
0: θα
1: πρέπει να βρεις την εταιρεία, θα πρέπει.
0: Σου αυξάνουν το μισθό.
1: Ο Αντώνης Πάσαρης, μάλιστα, με φοβίζει η χλέπα του. Ολυμπιακός θα γίνει κράτης και στον μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
0: Okay.
1: Με θαυμαστικά.
0: Thumb up.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει για να μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις δώσει πανελλήνιες.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου. Μην πω κάποια βλακία. Δεν το γνωρίζω. Η Κεραμέως είναι ακόμα εκεί. Όχι, η Σοφία Ζαχαράκη είναι. Υπουργός Παιδείας. Θα ρωτήσω την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι πείτε. Okay. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
1: Θέλω Βραζιλία. Mm-hmm. Βλέπω καμιά Πορτογαλία. Παρατηρούσα λίγο δεν έχω εμβαθύνει.
0: Ναι.
1: Να δω λίγο πώς πάει, ξέρεις, σε ποιο σημείο συναντάς κάποιον μεγάλο κτλ. Αλλά την πιστεύω την Πορτογαλία. Και τον Κριστιάνο Ροναλντάς είναι στην ηλικία μου. Τον πάνε πολύ μεγάλε ζωέ.
0: Ναι, καλά, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Κριστιανό Ρονάλντο αυτό δεν είναι κάτι που τον επηρεάζει, που το υπολογίζει.
1: Ναι, και τρώει αδενόχρωμα, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, ναι.

0: Μαρία, έχεις δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Το σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας βέβαια όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Αμέ.
0: Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live casino και στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.